0: αδερφή μου.
1: Καλά στα λέει ο Μπέζος εσένα τόσα χρόνια.
0: Ναι, τι μου λέει ο Μπέζος, τι μου λέει, τι μου λέει.
1: Ο Μπέζος ρε παιδί μου αυτή την ατάκα, ναι, λογικά, ναι, δηλαδή πρέπει να σε είχε δει για να τη γράψει.
0: Σίγουρα.
1: Για να του βγει και δηλαδή αυθόρμητα. ναι ρε φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού η κοπέλα το έχει, δηλαδή με το που στραβομουτσουνιάσει λίγο εκεί πέρα, με το που ακούσει κάτι που δεν της αρέσει, κατευθείαν παίρνει αυτό το ύφος. Και πού είναι ο Μπέζος, πετάγε τον Μπέζος λοιπόν. Το διέχασα τον Μπέζο. Τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγε? Ξέρεις τι έγινε, επειδή έφτιαξα καινούριο φάκελο.
0: Α,
1: γιατί
0: μάλιστα.
1: Πλέον δεν χωράνε όλα.
0: Πού να χωρέσουν όλα αυτά, ναι, που φτιάχνεις μία, και που κρατάς.
1: Μία διαλογή εκεί πέρα και γι' αυτό τον έχω χάσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τον βρω εγώ.
2: Μην ήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πάντως ως μεντίου μου τα έχω πάει μια χαρά.
1: Oh,
0: έχω
1: καλά,
0: πέσει εντάξει. Μέσα σε όλα.
1: Παιδιά εκεί, βουλωμένο
0: έτσι,
1: γράμμα διαβάζει, δηλαδή
0: πεις,
1: πραγματικά.
0: Τελείωσε.
1: Γιατί η Κάτζου ήταν και μέντίου για τις ανάγκες των trailers που φτιάξαμε το καλοκαίρι για να παίξουν, για να ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Έκανε το μέντιου, παιδιά, η Κάτζου, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, πραγματικά, τέτοιο μέντιου εγώ δεν έχω ξανακούσει. Πάρουμε μια γεύση λίγο.
0: Πάρουμε μια γεύση, ναι.
1: Ναι, άντε εκεί με το ψαρχάκο. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου πω ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά βλέπω και εκλογές στην άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τα βλέπεις όλα με τα κάθαρα, πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά, εν τω μεταξύ παιδιά, είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρέιλερ.
0: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα, αλήθεια, για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε, πού να γράψουμε.
5: Τώρα βυθίζω.
6: Αλλά τώρα άντε να βγει.
0: Θα βγει, σας το λέω. Έτσι δεν μου έχει γράψει, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Έλα, μάρια.
1: Εκεί πέρα, τα λοιπά. Άντε πάμε άλλη μία ρε Αμαλία, της λέγαμε.
0: Φανάθεμάτων, δεν μπορώ.
6: Η ίδια λύση είναι που το παίρνει και σοβαρά.
0: Μα είναι σου κάνει. Μα δεν μπορώ, δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σε αυτή την ηλικία.
1: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
0: Αυτός εμά. Αυτός εσείς, αυτός ικανοποιείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, να έχεις τον Καλαμαράκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος, εγώ να κάνω το medium. Πώς να βγει το τρέιλερ, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή.
1: Με τα κόμπων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Ψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Και την άντεξε την Κάτζου. Καλημέρα, λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
7: Καλώς το Λεβέντι.
1: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει.
0: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις.
7: Καλώς το αγοράκι μας.
1: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
0: Εσύ αγοράκι. Αγοράκης εσύ.
1: Εννοείται. Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη, Back to the Future τρελαίο παρεάκι, όσο για τον Σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
0: Και καλημέρα, ναι, στον Παντελή που μας ακούει στην Πύλο, ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά,
0: αγαπητέ φίλε. Λέρος, πανέμορφη.
1: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα
0: μακάρι.
1: Και στον Θεόδωρο. Η απάντηση για το quiz λέει είναι αρχολίπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
0: Ναι, πάρα πολλές απαντήσεις και το έχουν βρει.
1: Ναι, να το αποκαλύψουμε.
0: Να το αποκαλύψουμε, αυτό το έχουν βρει.
1: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης, γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα όπως λέγαμε και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
8: Ποιο από τα...
9: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
8: Να το πω.
9: Ναι.
8: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησίπατρης. Γ. Αρχολίπαρος. Προβληματίστηκες. Προβληματίστηκες.
10: Σίγουρα.
8: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολίπαρος.
1: Ο Αρχολίπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
0: Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
1: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. Θα σου πω εγώ. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό λόγο.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Για να ακούσω.
1: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
11: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπαδρέου, πάψει να φαντάζει ως αρχολίπαρος και ο κύριος Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
1: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
0: Καλά, δεν παίζει σε αλήθεια.
1: Τα είχε πει ο Γιώργος
0: Καρατζαφέρης.
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Πολλά χρόνια πριν. Έτσι.
1: Και για τον άλλον εκεί.
0: Να ακούσουμε... Τον άλλον, ποιον άλλον.
1: Τον σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
8: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγόρι.
12: Πολύ απλά και ο σπουδαρχίδης και ο αρχολίπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να αναβρεθεί σε θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία, σημαίνει εξουσία.
8: Ο αρχολίπαρος παρακαλάει να βρεθεί.
12: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλιπαρό.
8: Και ο σπουδαρχίδης από πού?
12: Από το σπουδί και το άρχο.
0: Αυτή είναι η δημολογία.
1: Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
0: Κάτι στο μυαλό.
1: Ξέρω πολλούς σπουδαρχίδηδες.
0: Αυτό λέω. Μου έρχονται στο μυαλό.
1: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια... Και εγώ θα ήθελα να είμαι.
0: Τι να είσαι?
1: Αρχολίπαρος.
0: Αρχολίπαρος.
1: Πάθαλα και εγώ αξιώματα. Εγώ γιατί όχι δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδιδες είμαστε φουλ.
0: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στο Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Αμαλία για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες? Για κάνει μια πρόβλεψη, τι βλέπεις?
0: Πού να ξέρω, εγώ τι είμαι, μετεωρολόγος?
1: Μέντιουμ.
0: Α, μέντιουμ, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
1: Καλά, άσε μας.
0: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο, βλέπω. Χαμηλή θερμοκρασία, αλλά και υψηλή.
1: Καλά, άστο, γιατί θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, φυσικά και στο Γίγαντα, τον Βολάνιο.
0: Ναι,
1: καλημέρα,
0: ναι.
1: Και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email του σταθμού, στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200, αλλά και στα social media, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
1: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
0: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10% και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
1: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί από τον Πρωθυπουργό?
0: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν δίνουν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο, έχουμε γεμίσει
0: Μαρία
1: από αυτούς,
0: έστοχο.
1: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ηλιόλου, στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς λέει δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο Αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια κόντρα και με την κυβέρνηση αλλά και με το Πασόκ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αναλυτικά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Σου έλεγα όμως νωρίτερα, Αμαλία μου. Μία από τις ειδήσεις που μου προκάλεσε όχι απλά εντύπωση,
0: οργή
1: το καλοκαίρι, ήταν το γεγονός ότι διοργανώθηκε ένα event σε bar restaurant στη Μύκονο, εκεί λοιπόν όπου χρησιμοποιήθηκε μία κοπέλα ως πιατέλα.
0: Είναι απίστευτο, μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη και του λέω δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι
5: Το έκαναν αυτό, αλήθεια.
1: Κι όμως, το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr, εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
10: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεατρικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
13: Ήταν κοπέλα.
10: Ήταν κοπέλα, ναι.
13: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
10: Ακριβώς, το πιάτο.
13: Ήταν Ελληνίδα.
10: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρημη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
13: Και ήταν εντελώς γυμνή.
10: Εντελώς.
13: Και τι φάγητα είχε πάνω της.
10: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
13: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
10: Ακριβώς.
13: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
10: Με το ζημίο του, θα σου πω.
13: Δηλαδή?
10: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
13: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
10: Για 3 ώρες.
13: Χωρίς να μιλάει.
10: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν είχε το δικαίωμα ούτε να ξηθεί.
1: Και με αυτό διασκεδάσανε, λοιπόν. Τους άρεσε αυτό το πράγμα.
5: Δηλαδή, πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε, λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, οργανώσανε ένα event.
5: Ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
1: Πήρε 5.000.
5: Εντάξει.
1: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
5: Φυσικά.
1: Το δέχτηκε, βέβαια.
5: Έτσι, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
1: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα. Αλλά
5: είναι ντροπή,
1: βέβαια. Δηλαδή, να έχουν βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
5: Ναι, ναι. Και μας έχει έρθει, λέει, από την Ιαπωνία.
1: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια, θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια, νομίζω.
5: Πάλες με το...
1: Στη Ρόδο.
5: Με τους σερβιτόρους.
1: Με τους σερβιτόρους, οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες.
5: Ναι.
1: Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
5: Είναι κατάδια, όπως το λέει ο Νίκος.
1: Είναι κατάδια
5: για αυτούς που το βλέπανε.
1: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούσι με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
5: Ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
1: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω. Δυστυχώς, Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει, είναι αδιανόητο, είναι έσχος. Αλλά και το κορίτσι λέει αυτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει, φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη. Πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε.
5: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το ανάθεμα πάνω στην κοπέλα. Ούτε εγώ θα το έκανα. Αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
1: Έλατε.
5: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
1: Γυμνή, έτσι. Γυμνή τελείως και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9:20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
14: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
5: Είχαμε τροχαίο.
14: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδος συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Λόγω σύγκρουσης δικύκλου με ΙΧ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, Πυκνή Ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προσφέρομαι, λέει, με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούσι. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ, Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιάννη, ο οποίος μας ακούει στον Ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της? Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μέτρο και προς την Καλαμαριά.
0: Ακριβώς,
1: ένα
0: πέντε,
1: που περίμεναν πολύ καιρό οι Θεσσαλονίκης.
0: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί μπήκα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
1: Πότε προλάβες, ρε φίλε, Ελλάδα?
0: Δετάρτη πήγα.
1: Φόρε πουλάκι.
0: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
1: πήγες δηλαδή το πρωί και γύρισες?
0: Ναι. Μας έκαναν τη. Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό, και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στη συμπρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά ένας και ένας ο σταθμός, έτσι. Είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό.
1: Δεκαετίες
0: ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς, και ευτυχώς που έγινε, δηλαδή, από τον όμιλο Actor.
1: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερα από 40 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν στα κανάλια να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ, γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
0: Φαντάσου,
1: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
15: Πόση ώρα κάνατε από το
16: δίσκο? Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Μπαξ.
15: Άρα προφανώς.
16: Είναι game changer, τελείως.
17: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχω αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
15: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη, αρκεί να τον εξυπηρετεί.
16: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
18: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντο. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
1: Πάλι καλά,
0: εντάξει, ο
1: άνθρωπος
0: σου λέει, το πρόλαβε. Σου λέει πριν 40 χρόνια, μου λέει θα περάσει από εδώ. Και τώρα το είδα. Πάλι καλά που το είδαν οι Θεσσαλονικείς. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό έργο να τελειώσει και το flyover. Γιατί θα τελειώσει. Προχωράει κανονικά, έτσι, και αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη, που θα δώσει και άλλη ανάσα στους Θεσσαλονικείς. Μια χαρά είναι τα έργα να γίνονται και να διευκολύνουν τους πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Και για αυτό το θέμα υπήρξε πολιτική κόντρα.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι οι ευχές των εγγενείων επιβεβαιώνουν τον φόβο της κυβέρνησης για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Να μην κάνει τα εγγένεια δηλαδή για το έργο.
1: Υπήρξε και η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι εμείς παραδώσαμε 5 νέους σταθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και τελειώνω.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται ένα έργο, ξεκινάει από κάποια κυβέρνηση, την τελειώνει κάποιος άλλος, ή το τελειώνει η κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να σκοτώνονται τα κόμματα. Δεν είναι ένα σημαντικό έργο το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Φυσικά και.
0: Έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν γινόταν από άλλη κυβέρνηση, θα το πούμε. Δηλαδή, πού είναι το θέμα? Δεν είναι να γίνονται τα έργα. Εγώ πήγα στο χωριό μου από τον καινούριο δρόμο. Το δρόμο που έχω σκοτωθεί, δεν μπορώ να σου πω τα στατιστικά. Είναι
1: να μιλά για την Πατρών Πύργου.
0: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι μοναδικός δρόμος. Έφτασα στο χωριό μου με ασφάλεια. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και πολύ γρηγορότερα, αλλά με ασφάλεια. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε τότε. Δεν γίνεται έτσι, βρε παιδιά. Τα έργα είναι για τους πολίτες.
1: Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να σε καλά, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.
0: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
0: Βέβαια.
1: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης ή αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το fund και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα φαντ. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
1: Σήμερα θα πέσουν
0: οι υπογραφές. Είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η ταύτιση της Κάτσου με την κυρία Βούλτευση.
2: Άρχισε τα κλαμπατσίμπανα.
1: Ναι.
2: Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
1: Ακούσε λίγο, άστο να παίξει λίγο ρε
2: Βαλαγία πουλάκι μου, άστο λίγο.

0: Έλα Κάντζου, Exit Light, Ender Night, Ender Sadman, σαν σήμερα.
1: Το λέγει ο Νίκος, θα τρομάξει την Αμαλία με αυτά. Με τρόμαξε, Νίκο μου, με τρόμαξε.
0: Μα γι' αυτό.
1: Τραγουδάει κιόλας.
0: Η Αμαλία και η κυρία Σοφία.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Ender Sadman, Metallica. Σαν σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα 34 λεπτά μετά από τις 9 και για να τη σπάσω και λίγο στην Κάτζου που στην άδειά της, μάλλον στην άδειά μου, κάνει μια μέρα εκπομπή εδώ με τον Παπαδάκη και έλεγε «Αχ, δεν τα μπορώ αυτά τα κλαπατσίμπανα που μου βάζει ο Ιωσήφ».
1: Ναι, το είπα, γιατί...
0: Κατάλαβες, επειδή όλα εγώ τα ακούω και δεν χάνω τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πάρε Μετάλλικα στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στην Αγγελική στα Μέγαρα. Αγγέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα πιατέλα ή τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μου ήρθε λέει στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Οτούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία η οποία είναι τρομερά σκληρή. Είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι και εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνειά τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
1: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund, έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Εξαγορά του δανείου λέει πριν την πώληση σε funds.
5: Ήρθε.
4: Λοιπόν, εδώ
5: ισχύει αυτό.
4: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
0: Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες, λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Πατάει σε μια ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κύριο Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
6: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
7: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
1: Ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για αφαιρεγκαιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί η κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα
0: και
1: των πολιτών.
0: Κάνει.
1: Βέβαια, την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
0: Και πολύ καλά
1: και εκεί
0: κάνει,
1: εστιάζει.
0: Θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτή είναι η ουσία, βέβαια.
0: Βέβαια, για το θέμα επειδή έκανα μια πρόχειρη ναι. αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια, ναι. είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
1: οικονομικών
0: και οικονομικών το 2017 ακριβώς από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
1: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο σωστά. Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
2: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Θέλω, αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν όψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην όχι. Τρόικα.
5: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει
2: στην Κύπρο έγινε.
5: Γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
2: Ναι.
5: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017, ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Είτε τότε,
1: είτε τώρα.
0: Είτε τώρα. Το Πασόκ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια
1: σίγουρα.
0: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι ένα κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν υπογραφές. Και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
0: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Ναι. Κυριολεκτικά τώρα, δεν ηρωνεύομαι. Αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
1: Στα κατεχόμενα.
0: Στα κατεχόμενα εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας και της Μερσίνας, με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί ναι, και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών.
1: Έπαζε νερά.
0: Έμπαζε νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα. Λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει. Δηλαδή, έχει η επιθετική της ροζερική πια είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό. Για όλα. Τι, γιατί με κοιτάς?
0: Δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί
1: έχει πρόβλημα.
0: Είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Καλά, δεν τον
1: εντάξει.
0: βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, ναι. τον Ερντογάν. Δηλαδή θα, το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα μα πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Αχ, αχ.
8: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
10: Βαστάτη τουρκιτάλογα!
8: Ανεβαίνω πάνω.
11: Πού? Σήμερα. Βρυξελές.

0: Την πάτησε ο Ερντογάν, λοιπόν, γιατί δεν ήξερε ότι μέχρι το 2029 εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού
1: είναι ο Γιώργος Σαφιάς. Θα του δείξει.
0: Ούτε σεντ δεν θα πάρει.
1: Τίποτα, φράγκο.
0: Τίποτα δεν θα πάρει. Οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ναι, και γι' αυτό δεν θα τολμήσει να κουνηθεί.
1: Δεν θα κουνηθεί.
0: Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε.
1: Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου.
0: Πώς τον κάνει, έτσι τον κάνει.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Α, τώρα το κάνει σωστά.
0: Τώρα, ναι.
1: Έλα, Άγιο είχαμε, λοιπόν. Το σταυρό του δεν ξέρει να κάνει αυτό το παιδί. Έλα.
0: Και είναι ο Γιώργος Σαφιάς, εισηγητής εκεί του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
1: Γιατί καθίζει τα χέρια σου.
0: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, τριμωγμένο στη γωνία και αποκαμωμένο. Ερντογάν. Τρέμε, Ερντογάν. Καλά να πάθει.
1: Αλήθεια. She's so shy that I don't... Μου θυμίζεις κάτι μικρά παιδάκια που τσακώνονται και κάνει ο κύριος «Καλά να πάρεις, καλά να έτσι κάνεις τώρα».
0: Λέγε, μου βγαίνει ρε παιδί μου από μέσα μου, την άκα, το ευχαριστιέμαι που την πάτησε. Ερντογάν. Κόψε μας, Νίκο.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Θα ανέβω κι εγώ, Σούλα μου θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα, αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες τις δύο, και του οδηγού και του συνοδηγού, και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά. Εκεί πέρα ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο Ενικό.gr.
1: Στην
0: Αθηνών Λαμία.
1: Αθηνών Λαμία, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή
1: με
0: πήγαινε σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο
1: πώς
0: και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε καταδίωξη από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κρανός, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα Βόρεια Προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα
1: είναι σίγουρα
0: κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Ναι, και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Καρπαθό,
0: ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς. Πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων.

0: Πάντως να ξέρεις ότι. Έτσι βεβαίως. Ότι και την εβδομάδα. Δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίναν πάρα πολλά τροχαία. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο πρώτες.
1: Ναι, γιατί χαλαρώνουν όλοι.
0: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στον Κηφισκό και τον κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
1: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Άνδρο είχαμε μια άλλη περίπτωση.
0: Τι έσυμε.
1: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
0: Πήρε το άλογο να μετακινηθεί.
1: Πήρε το άλογο.
0: Ναι.
1: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
0: Και έκοβε βόλτες.
1: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
0: Α.
1: Έγινε μέσα στις διακοπές αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο και τα λοιπά. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
0: Το κατάλαβα.
1: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ. Και του
0: πήρανε
1: και το δίπλωμα.
0: Ήταν λίγο μεθυσμένος, ε.
1: Τώρα θα ακούσει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Είναι από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο, παράλογο. Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
3: Είναι αρσενικό.
4: Είναι αρσενικό και τον Ελένη Μάρκο.
2: Στο Live News θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
3: Τι μας λέει εδώ, τη Σάββατο, τα μεσάνυχτα.
4: Του Σάββατο.
3: Στη χώρα της Άνδρου κινείται έφυπος. Εσύ. Υπό την επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
4: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Μετά μου λέει να σου κάνουμε και αλκοτές. Λέω για...
3: Αλκοτέστε σου είχαν κάνει την αρχή.
4: Όχι, μετά μου κάνανε. Α. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση
3: 9
4: βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
3: Σε τώρα 11.30 το βράδυ ανεβαίνεις. Είσαι από την εμπειρία, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι, δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
4: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο,
3: ναι.
4: Αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μην σκυπήσουμε κανέναν.
1: Τον κράταγε τον Μάρκο, ρε παιδί μου, τον κράταγε.
0: Τον κράταγε, δηλαδή είχε. Ρε παιδί μου, δεν ήταν...
1: υπήρχε πρόβλημα.
0: Δεν μπορούσα να μιλήσει, βέβαια, από το ποτό, δεν τον άκουσα έτσι.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι μέρες μετά.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά κράταγε, νομίζω. Ναι. Είχε ξαναπιεί.
1: Μάλλον. Πάντως, επειδή μπήκα σε φάση να το ψάξω λίγο, να δω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Όντως, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
0: Αυτό προβλέπει.
1: Λέει ότι οδηγός είτε οχήματος είτε ζώου.
0: Άρα το νόμο είναι
1: ανυφάλιος. Οπότε. Το προβλέπει ο κώδικας οδικής πληροφορίας και να του πάρουν το δίπλωμα και το πρόστιμο. Και το μεταξύ είχε γίνει και καταγγελία για κακοποίηση του ζώου.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος ξέρει τώρα τι είχε γίνει εκεί με τον Μάρκο.
0: Τι του έκανε, έτσι, πώς ήταν και.
1: Ο Μάρκος, να ξέρεις, έμεινε όλο το βράδυ έξω από το τμήμα.
0: Τι να κάνει ο Μάρκος ο καημένος.
1: Τι να κάνει ο καημένος. Εγώ τον καημένο τον Μάρκο.
0: Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ποιον τον. Ωραία, έτσι, μπράβο.
1: Τέλος πάντων, κοίτα, πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε κιόλας.
1: Πέρασε η ώρα. Μαλία μου.
0: Έλα, Ιωσήφ μου.
1: Πρώτη μέρα της εκπομπής και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Κάτι που σημαίνει ότι τελειώσαμε.
5: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
1: Μα άρεσε τόσο πολύ.
0: Και αύριο.
1: Αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ, πουλάκι μου. Καλώς
0: σας βρήκαμε. Να είσαι καλά, καλή σεζόν, αγαπημένε μου.
1: Καλώς σας βρήκαμε,
0: μου.
1: Καλή σεζόν έχουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε, καλέ, ζωντανά. Εδώ είμαστε. Επειδή έπεσε λίγο παραπάνω το σηματάκι μας, πρώτα απ' όλα μας αρέσει να το ακούμε, διότι μας συντροφεύει από την πρώτη σεζόν. Κατά δεύτερον, εντάξει, έχουμε να πούμε και τα δικά μας, διότι σήμερα έφυγε και ο Αύγουστος, ρε παιδιά. Σαν όνειρο, σαν ψέματα μου φαίνεται ένα πράγμα. Πάει και ο Αύγουστος. Εχθές κάναμε πρεμιέρα στις 4 η ώρα και ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι είχαμε και τη συνδρομή τη δική σας. Ελπίζω να την έχουμε και σήμερα. Τι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι την έχουμε και σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε, ούτως ή άλλως, ναι, ανταμώνουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανταμώνουμε μετά από εκεί, ένα 24ωράκι, έλα το είπα, όπου έχουν συμβεί πάρα πολλά πραγματάκια. Και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά γενικότερα και στην ελληνική κοινωνία έχουν συμβεί πολλά πράγματα και στην διεθνή επικαιρότητα. Όλα εδώ θα τα χαρτογραφήσουμε παρεΐτσα με τη δική σας βεβαίως βοήθεια, όπως κάνουμε καθημερινά. Το παλμό της πόλης θέλουμε από εσάς. Είχε αρκετή κινητικότητα, λιγότερα αυτοκίνητα από χθες, αλλά νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε κατά τη χθεσινή ημέρα ότι γυρίσατε, βαγασάκηδες, γυρίσατε και ξαναγίναμε πολύ. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί, βεβαίως. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντί μου είναι το μαράκι μας, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, και ξέρετε πόσο αδυναμία της έχω. Στο 211-200, καλημέρα σας κύριε Χριστοδούλου, όλα καλά, όλα εντάξει, δύναμη, έτσι. Δεν μας πείραξε κανένας να βάλω τις φωνές, αυτά είναι. 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σήμερα, ασφαλώς, για να ξυπνήσουμε, γιατί δεν σας βλέπω πολύ ζωηρούς, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σήμερα λοιπόν η μέρα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλό μήνα να έχουμε. Τώρα δεν θα τα πούμε εμείς, ξέρετε αυτά τα τετριμένα. Δεν ξέρω τι σας αρέσει εσείς που ακούτε. Θέλετε καλό φθινόπωρο, θέλετε καλό χειμώνα, θέλετε καλό από καλό καιρό. Να ξέρετε, τα πιθάνομαι και τα τρία. Δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε έτσι να μπει ο Σεπτέμβρης. Ας πούμε ένα καλό μήνα, να είναι ένας πολύ όμορφος και υπηκοδομητικός μήνας ο Σεπτέμβρης. Ήρεμος μήνας. Γίνεται? Δεν γίνεται, ειδικά όταν στο πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα έχεις και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνολικά. Ο ήλιος θα ανατείλει κατά το μεσημεράκι, 53 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει στις 19:56, παρακαλώ. Μικραίνει η μέλα, ναι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς όμως θα ρίχνουμε φως σε όλες τις γωνιές, όσο σκοτεινές και αν είναι της ενημέρωσης. Διανύουμε ήδη τη 244η ημέρα του έτους. Άντε να φύγει το 2026, όχι επειδή δεν μας αρέσει ο αριθμός, όχι επειδή έχουμε κάτι μαζί του, αλλά επειδή το 2026 έφερε και αυτό, ξέρετε, τον 47ο, ο οποίος κάνει ακόμα τα δικά του. Εκεί στα στενά του ορμούς, από το κακό στο χειρότερο. Γενικότερα, συμπαθάτε με, κάθε φορά που λέω το όνομα του Τραμπ, ρε παιδιά, μου έρχεται ένας βήχας, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, λέτε να έχει κάνει βουντού αυτός ο άνθρωπος. Πάντως δεν του πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά στο εσωτερικό της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ, διότι παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Χέξεθ. Εντάξει, βλέπετε ότι έχουν και τα εσωτερικά τους προβλήματα. Και αυτοί, και οι Αμερικανοί, και στο Ουάσιγκτον DC. Το πρόβλημα όμως είναι στα στενά του Ορμούς, που όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε οικονομικό επίπεδο σε ολόκληρο τον πλανήτη, πόσο δε μάλλον σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που η οικονομία της, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή του κόσμου, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Να προσέχετε στους δρόμους εκεί έξω. Είδα πάρα πολλούς ταξιτζίδες στην καλημέρα μου. Κάποιοι από εσάς, τώρα θα σας τραβήξω εγώ λίγο το αυτάκι, λίγο ρε παιδιά, κούτσου κούτσου, έτυχε εκεί στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Ήτανε το φανάρι κατακόκκινο από τη μία πλευρά, κατακόκκινο από την άλλη, ξέρετε. Κούτσου κούτσου, σιγά σιγά, επειδή δεν είχε κίνηση, ένας ταξιτζής πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ ήταν τα πάντα κατακόκκινα. Αλλά έτσι σιγά σιγά, ρε παιδί μου, ξέρετε, σφυρίζοντας αδιάφορα. Έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, ερχόταν κανένας να πούμε. Επίσης σήμερα πρέπει ένα μηχανάκι, όχι μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, ξέρετε, από αυτές τις τρίτης μηχανές, πρέπει να με πέρασε με μια ηλικιώδη ταχύτητα όταν βρισκόμουν μέσα στην Αττική Οδό. Αναρωτιέμαι, τόσες κάμερες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προλαβαίνουν να φωτογραφίσουν τις πινακίδες τους, έτσι για να ξεκινήσω με λίγη γκρινίτσα, διότι δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται δυστυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον τύπο με τα κολονάκια εκεί στο ΒΟΑΚ. Τι φοβερός τύπος, τον βρήκανε. Ναι, έκανε την προσπέραση. Θυμάστε, το περιγράψαμε χθες, το έχετε δει σίγουρα, είμαι σίγουρος, και στα social media, γενικότερα και στα δελτία ειδήσεων. Έκανε κανονικότατα, πήγαινε, υπήρχε μία λωρίδα η οποία ήταν προς την μία πλευρά, προς την μία κατεύθυνση. Η άλλη λωρίδα ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ενδιάμεσα υπήρχαν πλαστικά κολονάκια. Ο τύπος βιαζότανε, γιατί όταν ο Ελληνάρας βιάζεται, δεν πρόκειται να το σταματήσει άνθρωπος. Όχι. Έκανε προσπέραση. Με το που δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, σπάζοντας τα κολονάκια, έκανε την προσπέρασή του και ξαναμπήκε στο δικό του ρεύμα με τον ίδιο τρόπο, σπάζοντας και τα υπόλοιπα κολονάκια. Βοήθειά μας. Άντε να είμαστε καλά και του χρόνου, ναι. Σεπτέμβρης λοιπόν είναι ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών.
Η λέξη Σεπτέμβριος, September, στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό septem, που σημαίνει 7. Καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση. Αλλά γιατί να μπούμε τώρα στη διαδικασία να αλλάξουμε το όνομά του? Τον αφήσαμε εκεί. Παρόλο που έγινε 9ος, ναι, είναι ο 7ος. Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά πώς να το κάνουμε τώρα? Η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός σοφάπιον αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Τι κατάφερε? Να είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει μήνα στο όνομά του. Αλλά μπας περιπτώσει, σωστά το σκέφτηκε πάντως ο Τιβέριος. Το Σεπτέμβριο λοιπόν στη Ρώμη τελούνταν μεγάλες γιορτές, όπως τα Καπιτόλια και τα Ρωμαία, οι Ρωμαϊκοί αγώνες προς τιμήν του Δία, κάτι σαν Ολυμπιακοί αγώνες των Ρωμαίων. Τίποτα δεν αφήσανε χωρίς να το κοπιάρουν οι Ρωμαίοι. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, που στο Βυζάντιο γιορτάζονταν ως πρωτοχρονιά και συνέπιπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος, με την αρχή της Ινδικτιόνος. Λοιπόν, στο αρχαίο τώρα αττικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος αντιστοιχούσε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα Γυτνιώνα και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Βοηδρυμιώνα. Τώρα καταλάβαμε για ποιο λόγο οι μήνες με τις αρχαίες ονομασίες τους δεν έκαναν καριέρα. Για φαντάσου, δηλαδή να λέγαμε σήμερα καλό μεταγυτνιώνα. Θα γελάγανε και οι πέτρες. Βέβαια θα μου πεις, θα το είχαμε συνηθίσει μωρέ, όλα μια συνήθεια είναι. Δεσπόζουσα γιορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνια ήταν τα Ελευσίνια, με τα περιώνυμα μυστήρια. Τα Ελευσίνια μυστήρια, ναι. Υπήρχαν και πάρα πολλές γιορτές. Υπάρχουν και πάρα πολλές προλήψεις, πρέπει να σας πω, που συνδέονται με την 1η Σεπτεμβρίου. Οι έγκυες, ακούστε τώρα, όσο είσαστε ξύπνιες. Καλά, μα κάποιες έγκυες, επειδή δεν από εμπειρία μιλάω, όχι επειδή ήμουν έγκυος, καταλαβαίνετε τώρα, δεν πολύ κοιμόντουσαν, ειδικά το βράδυ, και ειδικά η δεύτερη σύζυγός μου, το βράδυ ξυπνούσε συνέχεια. Οι έγκυες απήχαν, λέει, από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του στη Λίτη. Εντάξει. Που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Σημεών. Σημαδεύω. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται επίσης η ημέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται ότι ο Χάρος, πάω ξύλο, πρωί-πρωί, γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου για να ξορκίσουν το Χάροντα οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ρόδι. Θα βρω ρόδι. Μετά φεύγοντας από εδώ, έχουμε ροδιά στην αυλή. Θα έχουν γίνει τα ρόδια. Δεν πειράζει. Δεν έχουν γίνει, κάπου θα βρούμε ένα ρόδι να το σπάσουμε. Έχει διάφορες ονομασίες και στο λαϊκό καλεντάριο Σεπτέμβριος. Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Λέτε να φέρουν και άλλο ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί στα πουλάκια τον ρίχνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μα και αυτά τα αυλογημένα τα πουλάκια αφήνουν τα κουνούπια να τα τσιμπάνε. Τριγητής ή τριγωμήνας, λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Σποριάρης, όχι σπυριάρης, σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτέμβρη. Μεγάλη μέρα η 14η Σεπτεμβρίου. Κρατήστε τη στο καλεντάρι σας. Να το ξέρετε. Θα σας εξηγήσω στην πορεία. Έχουμε και πάρα πολλές παροιμίες για το Σεπτέμβρη. Αν ίσως βρέξει ο τριγητής, χαρά στον τυροκόμο. Σεπτέμβρη στάρι σπήρε και σε πανηγύρι σύρε. Σεπτέμβρης πρώτα κρύα, τρέχει ανοίγει τα σχολεία. Έχουμε και τα πρωτάκια μας, λιγότερα βέβαια πρωτάκια, γιατί τα έχουμε πάει και καταπληκτικά στο δημογραφικό για να μην ξεχνιόμαστε. Και κοιμούτι τα έχουμε κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση
Έχουμε και τα πρωτάκια μας, έχουμε γενικότερα μέσα τα κεφάλια, διότι, ναι, όπως και να το κάνουμε, ανοίγουν τα σχολεία. Τον τριγητή ταμπελουργού πάνε χαλάλι κόπη. Του Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά κακά μας φέρνουν. Οπότε δεν πρέπει να βρέξει πολύ το Σεπτέμβρη σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ε. Αυτά. Και έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια, πολύ ενδιαφέροντα όσον αφορά στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Σήμερα έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει. Σύμφωνα με το εορτολόγιο εδώ γιορτάζουν. Προσέξτε, θα πάρω βαθιά ανάσα. Ο Αδαμαντίνης, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο. Η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός. Η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία. Η Ασπασία, ο Ασπάσιος, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Δοδόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, ο Εράσμιος, η Ερατό, η Ερμηνεία, ο Ευτέρπιος, η Ευτέρπιο, Θαλής, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονόη, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, ο Κλεόπατρος, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Μελπομένη, ο Μόσχος, η Μόσχο με ωμέγα, ο Ουράνιος, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Παρθένα, η Παρθενόπη. Δεν ξέρω γιατί έκανα έμφαση στην Παρθενόπη. Λόγω της Νάπολη, θα μας τα πει ο Σταυρακάκης. Παρθενοπέη, ναι. Η Πινελόπη, ο Πολύμνιος, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό, ο Σιμεών, η Σιμεωνία, η Τερψυχώρη, ο Τροάς, η Χάιδο, η Χαϊδεμένη, ο Χαρικλής και η Χαρίκλια, ουφτάπα. Πολύ πράγμα. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όλοι και όλες.

Πολύ ωραία που βλέπω τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα, είπαμε. Τα πάμε. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Εδώ είμαστε από τις 4 η ώρα το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, τέλη μου. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, και καλό μήνα. Εσύ πες το όπως θες. Εγώ θα πω καλώς ήρθες άνοιξη. Καλά αρχίσαμε. Παρόν και σήμερα. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ λέει άνοιξη, διότι κάτω στο Σίδνεϊ πάνε ανάποδα τα πράγματα. Δεν είναι. Εκεί αρχίζουν τώρα τα ανοιξιάτικα πραγματάκια. Εμείς εδώ, εντάξει, οκ, okay, θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Αλλά ακόμα, να σου πω, έχουμε κάτι 36, κάτι 37, μια χαρά. Και λίγο με τους αέριδες, άμα προσέξουμε, θα είμαστε ακόμα καλύτερα εδώ στην Ελλάδα. Να τα πούμε πάλι. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Ξέρετε τώρα, μην είναι κανένας από εσάς ο οποίος έτσι μέσα στον ύπνο του, στον ξύπνιο του, εκεί στο μετέχμιο, σκέφτεται: ωραία μέρα σήμερα. Μόλις γυρίσω από το σπίτι, να ρίξω ένα μπάρμπεκιου. Όχι, να μην ρίξει κανένα μπάρμπεκιου. Να ρίξει την μπριζόλα μέσα στο φούρνο. Εκεί, για να έχουμε την ησυχία μας, όλοι μας. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Γεια σου, ρε Ελπίδα μου. Καλημέρα μας λέει και αξιόλογος γιορτινός μήνας ο Σεπτέμβρης, ακριβώς όπως τα λες. Χρόνια αγγλικά στα κορίτσια μου, στην Ελπινίκη, την Αθηνά, την Αφροδίτη. Α, χρόνια πολλά να τις χαίρεστε. Άρα έχουμε πολλές γιορτές σήμερα στο σπιτικό σας, ε. Λοιπόν, εδώ πάντως έχουμε γεμίσει με γλυκά λόγω της πρεμιέρας του προγράμματος του Real FM. Εδώ είσαι σκολλημένο το ραδιοφωνάκι σας, η Βελόνα, ξέρετε. Καλημέρα, καλό μήνα από Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν, στέλνει ο Νίκος. Είπαμε διεθνή καριέρα τέτοια ώρα, λογικό είναι, απόλυτα διεθνή καριέρα. Είναι η εθνική γιορτή του Βιετνάμ σήμερα, η ημέρα λέει που διακήρυξε την ανεξαρτησία του και μου έχει στείλει μια φωτογραφία, αλλά το attachment δεν έχει έρθει, αγαπητέ μου Νίκο, θα πρέπει να κάνεις μια επανάληψη. Είναι σήμερα το πρωί, λέει η φωτογραφία, από τη γειτονιά μου. Κάτι που βλέπεις σε όλες τις γειτονιές. Ανάρτηση της σημαίας, αυτό σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου. Εχθές ρώτησες αν περνάω καλύτερα εδώ από ό,τι στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο καθένας μας περνάει καλύτερα όπου νιώθει όμορφα και εγώ εδώ περνάω καλά. Και έτσι είναι, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το, όνομά σου, για το μήνυμά σου. Χρόνια πολλά εκεί. Να περνάτε όμορφα. Τώρα, άμα πω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Όχι, θα το πω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Νίκο μου, αυτό το οποίο έγραψες, ότι η ανάρτηση της σημαίας σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Όχι που εδώ φτάσαμε κάποια στιγμή να ντρεπόμαστε να βγάλουμε τη σημαία, την ελληνική σημαία, στις εθνικές μας εορτές. Κάτι το οποίο το θεωρούσα πάντα απαράδεκτο και εξακολουθώ να το θεωρώ. Πρέπει όλοι μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να σεβόμαστε τις θυσίες πάνω απ' όλα που έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι για να μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να μιλάμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να διαφωνούμε μερικές φορές και να περνάμε όμορφα απολαμβάνοντας αυτό το οποίο μας έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι το μοναδικό ίσως, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τους αγώνες τους. Τους αγώνες τους. Βασιλιάς, Έλβις. Για πάμε.

Σαν σήμερα, γιατί σας είπα ότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση 1959-1960 συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονταν από την επαρχία. Σαν σήμερα το 2016, ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη δημιουργία γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας και το ανακοινώνει στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Και τι ωραία εισαγωγή για να περάσουμε στη μάχη της Θεσσαλονίκης. Χαρακόμματα.

Ήταν και χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Είπαμε, έχει μια τεράστια ουρά η Βόρεια Ελλάδα για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το πάμε λίγο ανάποδα και ξεκινάω με αυτό όσον αφορά στα πολιτικά, διότι ο κύριος Τσίπρας θα ξαναβρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 9 του μήνα. Αλλά πριν τις 9 του μήνα θα ξαναβρεθεί στις 2 του μήνα. Αύριο. Ήταν χθες, μίλησε στους παραγωγικούς φορείς, έκανε και διάφορες δηλώσεις, τα έχωσα και στην κυβέρνηση. Είπε και κατέμει το Μητσοτάκη για τον Κωνσταντέλια, με έμεσο αλλά πλην σαφή τρόπο. Λέει, ας μην μιλήσουμε πλέον, διότι πρέπει, είπε στους παραγωγικούς φορείς, πρέπει από μόνοι μας να κάνουμε ενέργειες για να δημιουργούμε ευκαιρίες. Για να μιλήσω, λέει, λίγο ποδοσφαιρικά, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο, λέει, στα ποδοσφαιρικά. Διότι κάποιος που μίλησε για τον Κωνσταντέλια, είδατε τι έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει. Και το είπε με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Τσίπρας. Πάντως αύριο περιμένουμε να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα, όπου ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το οικονομικό αυτό πρόγραμμα είναι ένα νέο πλαίσιο, ένα εναλλακτικό σχέδιο για τον τόπο. Πάντως χθες είχαμε στα χέρια μας έτσι τα 7 σημεία τα οποία αναμένεται να ακούσουμε στη ΔΕΘ από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, επειδή κάποιοι λέτε, γιατί μένει στο Μητσοτάκη, να σας πω ρε παιδιά, η διαφορά ξέρετε ποια είναι, ότι αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα του Μητσοτάκη θα τα νομοθετήσουν, γιατί είναι η κυβέρνηση. Θα νομοθετήσουν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δρομολογείται. Είναι στα 950 ευρώ. Μαθαίνω ότι θα είναι πάνω από τα 1000 ευρώ. Μεικτά πάντα. Τώρα θα μου πεις, ναι, εντάξει, γαλοντόμος ο πρωθυπουργός. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, διότι τα χρήματα αυτά δεν βγαίνουν από τον κρατικό κουρμπανά. Θα τα δώσουν οι επιχειρηματίες. Και, εν πάση περιπτώσει, οκ, κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες μπορούν να τα δώσουν. Θα πρέπει λίγο να δουν τι ακριβώς γίνεται και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τι φοροαπαλλαγές θα τους δώσουν, διότι θα αρχίσουν πάλι να γκρινιάζουν. Θα έχουμε επίσης αυξήσεις συντάξεις. Προγραμματίζεται οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,5 με 2,7%. Από την 1η Ιανουαρίου βεβαίως, γιατί θα πρέπει να νομοθετηθεί πρώτα. Με βάση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Θα έχουμε έκτακτη ενίσχυση συνταξιούχων. Αυξάνεται το ποσό της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης. Σας τα είχαμε πει. Θα πάει εκεί γύρω στα 447 ευρώ. Ναι. Θα έχουμε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες προωθείται η σταδιακή άρση ή διόρθωση των τεκμηρίων διαβίωσης και παρεμβάσεις ελάφρυνσης, όπως η μείωση λέει η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Μένει να το δούμε. Είναι σε επίπεδο πληροφοριών αυτά που σας λέω. Ναι, έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα το ακούσουμε και αυτό. Για τη στεγαστική πολιτική και για το δημογραφικό εξετάζεται η ενίσχυση των οικογενειών και πιθανώς νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου» για την αντιμετώπιση του στεγατιστικού προβλήματος. Τον είδατε το Μητσοτάκη σε AI? Τον είδατε, κυρία Χριστοδούλου? AI animation για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το Ελλάδα 2.0. Αμέ, τα είπε όλα με τη μορφή AI ο κύριος Μητσοτάκης. Ωραίο ήτανε. Λίγο εκεί πέρα με την Ακρόπολη, κάνανε λίγο λάθος. Ήτανε αντί το Φάιλιρο να βλέπει να είναι δεξιά, ήταν αριστερά. Αλλά εντάξει τώρα, το AI δεν τα ξέρει και όλα, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε με κάποιο διαφορετικό τρόπο να το κάνουν, να μην υπάρχουν τέτοιες ασάφειες. Αλλά εμένα μου κάτσε στο μάτι λίγο άσχημα. Η εθνική εορτή μου, γράφει ο Νίκος, είναι αύριο 2 Σεπτεμβρίου. Okay. Να σου πω, στείλε όμως, δεν μου έχουν έρθει φωτογραφίες. Στείλε τις φωτογραφίες να τις δούμε. Γεια σου, βρε αγόρι μου. Γεια σου, ο Κώστας. Ζακ Κώστας. Έχεις δύο ονόματα. Τζακ Κώστας. Τζακ ή Ζακ. Πώς, πες το μας κι αυτό. Εσύ είσαι απλά ο Σπύρος, λέει, της καρδιάς μας. Okay. Του Σπύρος από πού βγήκε? Μήπως είπα το όνομά μου πιο έτσι βαθιά προφορά? Μήπως μου βγήκε το μολαϊτικό? Δεν αποκλείεται. Άσε που δεν μου έχεις κάνει κάτι, όπως λέει ο συνονόματός σου. Ποιον λες? Για ένα δικηγόρο στην Πάτρα, λέει. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν με. Ναι, ποιο κόμμα, ποια παράταξη? Okay. Είναι αυτός που πανηγυρίζει για τη συμφωνία του Κυριάκου με τον
Νετανιάχου για την ασπίδα του Αχιλλέα. Λες και τα έχει μισακά με τους πολεμικά πύλους καπιταλιστές και μοιράζεται μαζί τους τα κέρδη. Κώστα αγαπητέ μου από την Πάτρα, όλα καλά εκεί? Όλα εντάξει έτσι? Να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι? Άντε, δικό σου.

Μας ακούει ο αρχισυντάκτης, πρέπει να έχει το αυτί του και ακούει Real FM, οπότε εκείνη την ώρα δίνει εντολή πάμε AI γενικότερα, γιατί ακολουθεί τη σκαλέτα, τι να πω. Εκτός και αν είναι δημοσιογραφική καθαρά η σκαλέτα. Πού ήμασταν, μισό λεπτάκι για να το βρούμε εδώ. Και μιας και μου έδωσες μια πάρα πολύ καλή πάσα, αγαπητέ μου και ο Κώστα από την Πάτρα, ο Νετανιάχου, ναι, μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια για την ασπίδα του Αχιλέα, ότι είναι η συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι τέτοια ακούει ο Ερντογάν και του μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα στο μυαλό, αλλά εντάξει, όπως του μπαίνουν να του βγούνε κιόλας. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι ούτως ή άλλως η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει ένα σύμμαχος και με αυτό το σύμμαχο προχωρούν διάφορες συμφωνίες. Κάποιοι διαφωνούν με αυτές τις συμφωνίες. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Όντως, εάν τώρα σοβαρά, αγαπητέ μου Κώστα, μπορείς να μου το εξηγήσεις, πραγματικά εγώ θα ήθελα να το ακούσω. Για ποιο λόγο, ας πούμε, το γεγονός ότι η χώρα οχυρώνεται όσο γίνεται καλύτερα, αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό, μπορεί να ενοχλεί κάποιους στη χώρα μας. Θα έπρεπε να είναι τελείως μα τελείως διαφορετικό το mood, τελείως διαφορετική η διάθεση. Σε ανάρτησή του λοιπόν στο X, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ και για μία ακόμη απόδειξη των δυνατοτήτων της Ισραηλινής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας. Μάλιστα, εχθές βλέποντας έναν αναλυτή να εξηγεί τι εστί αυτός ο θόλος του Αχιλέα, πραγματικά όσοι βλέπαμε αυτή την ανάλυση μείναμε άφωνοι, και μείναμε άφωνοι διότι προστατεύεται όλο το κομμάτι το οποίο λέγεται εθνική ελληνική κυριαρχία, και είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε 32 μήνες, 35 εκεί περίπου, ο Ερντογάν, ο κάθε Ερντογάν, θα σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά για το αν θα πρέπει να στείλει να παραβιάσουν το FIR Αθηνών, είτε UAV, είτε οποιοδήποτε άλλο πετούμενο, είτε ακόμα και κουνούπια που κουβαλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου να στείλει. Αυτά θα πέφτουν πάνω στο θόλο. Σας το είπαμε και χθες, επειδή με ρωτάτε, ναι, ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την πλευρά της χώρας μας υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο υποστράτηγος ο κύριος Ιωάννης Μπούρας. Από την Ισραηλινή πλευρά τη συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ο Αμίρ Μπαράμ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας. Ήταν κι άλλοι εκεί, τώρα να μην σας διαβάσω όλα τα ονόματα που βάλανε τις υπογραφές τους. Πάντως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ, και στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες, παρακαλώ. Και είναι επίσης και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα Μανώλη μου. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα. Εγώ είμαι με το δεύτερο κόμμα. Να φύγει αυτή η παλιοκυβέρνηση, να είστε καλά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα, δεύτερο κόμμα στη Βουλή ή δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, να μου το αποσαφηνίζετε. Α, δεν θα κάθομαι εγώ να κάνω το μάντι. Γιατί δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι ο Τσίπρας. Είναι το κόμμα του Τσίπρα. Δεύτερο κόμμα στη Βουλή αυτή τη στιγμή, αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, όταν θέλετε να δηλώσετε, να είσαστε πιο συγκεκριμένοι. Δεν θα καθόμαστε να αυτό, αλλά Μανώλη μου, να σου πω το εξής. Είναι στη δική σας, η δική σας επιλογή είναι που θα κάνει τη διαφορά. Το τι θα επιλέξετε, και το πρώτο πράγμα το λέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, θα το επαναλάβω. Σε πρώτη φάση πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Να μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίσουν για εσάς. Σε δεύτερη φάση, να επιλέξετε το κόμμα της αρεσκίας σας ασφαλώς. Εγώ το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να σας πω είναι ότι στην περιφέρειά σας
εκεί δηλαδή που θα ψηφίσετε, να πάρετε το ψηφοδέλτιο, να δείτε προσεκτικά τα ονόματα και να είσαστε προσεκτικοί που θα βάλετε το σταυρουδάκι δίπλα. Ποιους θα στείλετε μέσα στη Βουλή για να μας εκπροσωπήσουν, να σας εκπροσωπήσουν. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ασφαλώς. Γι' αυτό και λέγεται δημοκρατία. Γι' αυτό και λέγεται δημοκρατία. Για να μπορεί ο πολίτης να αποφασίζει ανά 4 χρόνια, αυτό λέει το Σύνταγμα, εντάξει, όταν γίνονται, οποτεδήποτε και αν γίνονται εκλογές. Λοιπόν, εσείς αποφασίζετε. Σπυράκο λέει στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας, καλή εκπομπή. Σύγγαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock σκηνή με εκτίμηση και αγάπη ο Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου ρε Ολυμπιακάρα. Ξύπνιος βλέπω τέτοια ώρα. Τώρα γύρισες, τώρα πας, είσαι στη δουλειά. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Όσοι είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε. Όσοι προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Καλημέρα στα πληρώματα των απορριμματοφόρων που μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Εχθές ρε παιδιά, εχθές έπεσα σε 2 περιστατικά. Λοιπόν, θα βάλει μία ροκιά έτσι, μία οποιαδήποτε, την αφήνω στη διακριτική σου ευχέρεια. Μία ροκιά θα βάλει η Μαρία Χριστοδούλου για να σας πω εχθές, διότι πραγματικά ο Έλληνας είναι ρε παιδί μου. Είναι μεγάλος, είναι ωραίος, είναι φοβερός τύπος. Θα σας πω λοιπόν για δύο περιστατικά στα οποία έπεσα πάνω. Ήμουνα και εγώ εκεί ένα πράγμα. Και θέλω πραγματικά να μου πείτε πώς μπορεί αυτή η νοοτροπία να αλλάξει. Δώσ' το κυρία Χριστοδούλου.

0: Φεύγοντας λοιπόν εχθές από το κανάλι, εκεί γύρω στις 7.30 το απόγευμα, 8 κάπου εκεί, ανέβαινα τη λεωφόρο Ηρακλείου. Πάω λοιπόν στο φανάρι εκεί για να στρίψω δεξιά, για να αρχίσω να βγαίνω προς την πλευρά της Αττικής Οδού. Το φανάρι αυτό είναι παλώμενο, κίτρινο. Αναβοσβήνουν τα κίτρινα τα βελάκια. Για ποιο λόγο? Διότι είναι πράσινο το φανάρι. Είναι ο Γρηγόρης πράσινος. Δεν είναι ο Σταμάτης, είναι ο Γρηγόρης. Οπότε περνούνε πεζοί. Το μπροστινό αυτοκίνητο από μένα και μπράβο του, σέβεται απόλυτα τους πεζούς και δεν φεύγει δεξιά. Περιμένει να περάσουν οι πεζοί. Υπομονετικά κι εγώ από πίσω του. Το τρίτο αυτοκίνητο όμως ήταν βιαστικό το παιδί. Ήταν βιαστικό το παλικάρι και άρχισε να κορνάρει. Του έκανα εγώ ένα πολύ διακριτικό νόημα ότι μην κορνάρεις. Μπάση περιπτώσει, το έδειξα κιόλας μπροστά, πεζί, και αυτός ξανακόρναρε. Ο ένας από τους πεζούς γύρισε και του είπε: «Είσαι άξεστος και βλάκας. Ξέρετε τι έκανε το παλικάρι? Άνοιξε την πόρτα για να τσαμπουκαλευτεί». Φοβερός τύπος. Φοβερός τύπος. Είχα το νου μου, μη γίνει κανένα και την πληρώσει άδικα ένας ανδροπάκος, ο οποίος το μόνο πράγμα, το έγκλημα το οποίο έκανε εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ απλά, να περάσει από τη διάβαση με πράσινο τον Γρηγόρη. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί μπροστά του ήταν και 3-4 ακόμα κοπέλες, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και ταχύ βήμα. Ενοχλήθηκε όμως ο οδηγός, ο Ελληνάρας. Μετά στο επόμενο φανάρι που έτυχε τα αυτοκίνητά μας και ήταν παράλληλα, ήταν και ένα νεαρό παιδί. Και λες τώρα, ρε παιδί, βρέπει να πάρει ευχή. Πώς γίνεται? Αυτός πρέπει να έχει πάρει το δίπλωμα σχετικά πρόσφατα. Κανένας δεν του έμαθε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται? Κανένας? Ή τόση μαγιά? Και δεν είχε και να είχε καμία εθέρια ύπαρξη δίπλα του και να ήθελε να δείξει πόσο γαμάτος οδηγός είναι. Άντε, όχι άντε, αστειεύομαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λίγο να έχουμε το νου μας. Λίγο να έχουμε το νου μας όπως πηγαίνουμε στο δρόμο. Και το δεύτερο περιστατικό, πέφτω πάνω, στο διάβα μου βρίσκεται ένα απορριμματοφόρο. Ασφαλώς σταματάω υπομονετικά και περιμένω. Τι θα έκανα, θα πέφτα πάνω ή θα πέρναγα από πάνω? Και ένας τύπος από πίσω, ο οποίος επίσης βιαζόταν. Τι βιασύνη είναι αυτή, ρε παιδιά? Τι τρέχετε όλοι να προλάβετε? Ειλικρινά. Όχι μόνο κόρναρε, αλλά έβγαλε και το κεφάλι του έξω να αρχίζει να φωνάζει: «Τι θα γίνει, μωρέ? Πόση ώρα κάνετε?» Τους έβαλε και τέτοιο, αμέ. Αισθάνθηκα κάποια στιγμή πως ήταν ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αρχής. Τέλος πάντων, τέτοια περιστατικά θα μου πείτε καθημερινά. Έχουν γίνει και περιστατικά τα οποία έχουν ξεφύγει και μάλιστα κάποιοι νταΐδες έχουν επιτεθεί στους άντρες που μας, στους άντρες και τις γυναίκες. Δουλεύουν και πάρα πολλές γυναίκες σε αυτό το δύσκολο τομέα. Σε αυτούς τους ανθρώπους μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Μηδέν σεβασμός. Μηδέν, πραγματικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι γκρίνιαξα αρκετά για σήμερα. Γεια σου ρε Ηλία, καλημέρα Σπύρο και καλό μήνα από Λαχαναγορά Ρέντι. Για εμάς εδώ είναι η καταλληλότερη ώρα για ζωντανό ραδιόφωνο. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή σου και σε όλο το σταθμό. Λοιπόν, μια και πιάσαμε τώρα εκεί και πιάσαμε και Λαχαναγορά, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που γουστάρετε να ακούσετε. Τι ακριβώς? Τι ακριβώς? Και αν θέλει και κάποιος να βγει στον αέρα για να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα, εδώ, αυτή είναι η δική σας εκπομπή, η δική σας ώρα. Από τις 5 η ώρα και μετά θα αρχίσουμε και λίγο τα πιο ειδησιογραφικά, έτσι για να ξεκινήσουμε την παρεΐτσα μας. Γεια σου Νίκο Αγγελίδη, ο αρτοποιός μας. Καλημέρα και σε όλους τους φουρνάριδες από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, ο Νίκος ο Αγγελίδης, την αγάπη μου, να καθημερινά, να μοσχομβολάει η γειτονιά, ψωμάκι, ευλογημένο επάγγελμα, ευλογημένο. Λοιπόν, στο στούντιο, ο κύριος Σταυρακάκης.
1: Έχει κάτι ωραία μαγαζιά εκεί στη Λαχαναγορά.
0: Ναι, φοβερά.
1: Πού έχεις πάει?
0: που ναι, και όταν, ήρθα, όταν, ήρθα, όταν ήρθα από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ που ναι. γεννήθηκα, ναι, με πήγανε μία βόλτα. Ασφαλώς υπάρχει περίπτωση ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλά, πολύ
0: ρεπόρτερ, ο οποίος έχει κάνει.
1: Ναι, να καταλαβαίνεις ότι λόγω ότι είναι εκεί η λαχαναγορά με φοβερή ποιότητα στα προϊόντα που έχουν.
0: Είναι γενικότερα.
1: Όπως και, ναι, κοντά, και, επειδή... όπως και στην Ιχθυώση, καλά, του Κρατσινίου γύρω-γύρω έχει κάποια μαγαζιά πολύ δυνατά.

0: Τρουρά, στην Ιερά Οδό. Ναι. Από πού είναι η κεντρική είσοδο τη Γεωπονική?
1: Ναι.
0: Από τη μία πλευρά είναι Καβάλας, από την άλλη πλευρά είναι η Ιερά Οδό, πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μέσα εκεί που υπάρχει και μία σχολή, μία βάση, ένα στρατόπεδο.
1: Στο βοτανικό, λες, του ναυτικού.
0: Του ναυτικού, μπράβο.
1: Το πρακτήριο του ναυτικού.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει μία ψαροταβέρνα, αδερφέ, που πραγματικά γλύφεις και τα νυχοπόδαρά σου. Και πολύ προσιτές τιμές, με φρέσκο ψαράκι, είσαι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πολύ ωραία ιστορία.
1: Τώρα, στα αυτά που λες για το δρόμο, εντάξει, δεν είναι, η κατάσταση έχει χαθεί, να ξέρεις.
0: Εγώ
1: ένα πρωί πάω να περάσω, έχει σταματήσει στο φανάρι και σταμάτησε, πάτησε και πάνω στη διάβαση. Και του λέω πάλι καλά που σταμάτησες. Και αντί να μου πει, για να καταλάβεις πόσο ακατοίκητος ήταν, ναι, αντί να μου πει ότι εγώ πέρναγα, δεν πέρασα από διάβαση, η διάβαση ήταν στην άλλη γωνία.
0: Ναι.
1: Αντί να μου πει δεν περνάς από διάβαση, τι λες, πήγε να μου κάνει έργο. Εντάξει.
0: Κυκλοφορούν, δηλαδή, πολλοί νταΐδες τελικά.
1: Ναι, κυκλοφορούν πολλοί τύποι οι οποίοι και τύπισες, οι οποίοι πρέπει λίγο να προσέχουν τα νευράκια τους, λίγο να τα περιορίσουν. Διότι δεν ήταν νεύρα, το νεύρα είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι έτσι πώς πάνε. Αν δεις πώς πάνε, πάνε.
0: Ανεξέλεγκτα. Είναι φοβερό. Εχθές ήταν μπροστά μου μία.
1: Δεν ξέρω, έχουν αποθυμένα να κάνουν να είναι ο Ζιέ και ο Λέμπ στον. Στους αγώνες στο ράλι, ή ο Verstappen ή ο Κίμι Αντωνέλη, δεν ξέρω, έχουν αποθυμένα. Πρέπει το κράτος το ελληνικό να φτιάξει δύο πίστες. Έχει μια στις Σέρες, να κάνει κάπου γύρω στην κεντρική Ελλάδα, και άλλη μια εδώ στην Αθήνα, να πηγαίνουν να ξεμπλοκάρουν, να ξανοίγονται.
0: Μα τώρα, Δημήτρη μου, να πάει ο Ελληνάρα σε πίστα, όταν γιατί? Πίστα είναι όλη του η πόλη. Γιατί να πάει?
1: Όχι, δεν είναι αυτό πώς το λες.
0: Πριν από 2-3 μέρες, το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο πάλι στο Μαρούσι.
1: Το Σαββατοκύριακο κάτσε... ξεσαλώσαν. Εγώ που κυκλοφόρησα, ναι, και βράδυ αργά. Το Σαββατοκύριακο ήταν το Σάββατο το βράδυ, ήταν ξεσαλωμένο πολύ, να ξέρεις.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή το Σάββατο, επειδή είχα και μία ακόμη έτσι, είχα μία δουλίτσα, μία φωτογράφηση τον Ατάλο με το κανάλι. Πέρασα μέσα από το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Πάω κανονικότατα. Εγώ από ένα στενό, από ένα καβατζόδρομο που λέω εγώ, για να γλιτώσει την κίνηση. Παρόλο που δεν είχε κίνηση, αλλά η συνήθεια.
1: Και εκεί στο Μαρούσι, ναι, όμως η δρόμη είναι μικρή και ναι, προβληματική.
0: Μα με συγχωρείς, ερχόταν ο άλλος ανάποδα.
1: Α.
0: Και του λέω, ρε μεγάλε, εδώ λίγο πιο κάτω μένω η απάντηση. Είναι copy-paste η απάντηση. Εδώ λίγο πιο κάτω μένω. Και τι με ενδιαφέρει εμένα.
1: Και τι
0: εγώ,
1: έγινε τώρα.
0: Και εγώ του λέω, μένω στο πορτοράφτη, τι σημαίνει.
1: Και τι έγινε τώρα τελικά.
0: Σου ρώτησα εγώ που μένεις.
1: Έκανε πίσω.
0: Έκανε πίσω, ναι, ρε παιδί μου, αλλά έκανε πίσω. Πώς να σου το πω. Τον ενόχλησε. Ναι. Γιατί να κάνω εγώ πίσω.
1: Ναι.
0: Και τι σημαίνει, μάλιστα, εγώ εδώ μένω. Εγώ μένω εδώ. Δεν σε ρώτησα που μένεις. Δεν σε ρώτησα τη διεύθυνσή σου, ρε άδερφε. Μάλιστα. Δεν θέλω να
1: μου
0: σου στείλω λουλούδια.
1: Πριν σου πω ότι έκανε η εθνική μπάσκετ και τα, ναι, υπόλοιπα. Το 1998 πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου στο Όσλο.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι πάταγα το πόδι μου στο δρόμο. Και κοκάλωναν τα αυτοκίνητα.
0: Έτσι, έτσι. Το ίδιο και στις Βρυξέλλες, το ίδιο. Μόνο οι Παριζιάνοι είναι λίγο.
1: Άστο, στο Παρίσι είναι.
0: Οι Παριζιάνοι μας φέρνουν λίγο.
1: Είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο.
0: Μας φέρνουν.
1: Λοιπόν, πατάς το πόδι σου στον δρόμο,
0: ναι,
1: και μπορεί να είσαι και λάθος εσύ, και το αυτοκίνητο όμως κοκαλώνει. Αυτό το είδα στο Όσλο και λέω τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Εντάξει, υπάρχει τελείως διαφορετική νοοτροπία, υπάρχει τελείως διαφορετική.
1: Ναι, γιατί είναι όλα θέματα παιδείας. Τα έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Στη Γερμανία.
1: Να μην τα ξαναπούμε.
0: Στη Γερμανία, Δημήτρη, μου έλεγε ένας φίλος ότι πέρυσι, όταν έφτασε στην αντίστοιχη Τετάρτη Δημοτικού το παιδί του,
1: ναι,
0: πήγανε λοιπόν εκεί, τα είχαν γκρουπάρει τα παιδιά και είχε πάει ένας αστυνομικός από την Τροχέα.
1: Και τους έκανε μάθημα.
0: Και τους έκανε μαθήματα για το πώς να χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Τους έκαναν μαθήματα.
1: Όπως επίσης.
0: Στο τέλος, πρόσεξε να δεις. Ναι. Στο τέλος των μαθημάτων, τους δώσανε και ένα τύπης διπλωματάκι.
1: Ναι.
0: Σαν αυτό που έχει ο μπαμπάς, ναι, και η μαμά. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς για να δείξουν ότι μπράβο, περάσατε. Και πρόσεξε τι διπλό σκοπό έχουν καταφέρει οι Γερμανοί και έχουν περάσει τα παιδιά. Πρώτον, να σέβονται και να μην φοβούνται τον αστυνομικό. Και δεύτερον, να ξέρουν πώς να οδηγούν το
1: ποδήλατάκι
0: τους.
1: Όχι όμως ότι και εκεί είναι το τέλειο.
0: Τίποτα δεν είναι το
1: τέλειο. Παρ' όμως χάρη στο Άμστερνταμ, τα μπιλιατάκια από την Ολλανδική Τροχέα σου έρχονται κατευθείαν στο σπίτι. Σε βρίσκουνε. Δεν υπάρχει ερώτηση να μην σε βρούνε. Εντάξει. Σε βρίσκουνε. 160, 170, 200.
0: Εντάξει, αν δεν έχεις κάνει
1: εκεί και να την κάνει.

0: κάνει σήμερα, θα σε βρουν μετά από εβδομάδα, σου στέλνουν στο σπίτι. Πώς σε βρίσκουν εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, για εθνική λέγε. Ομάδα μπάσκετ, μια νίκη πολύ μεγάλη, κατάθεση ψυχής απέναντι στην Ισπανία με 108-106 στην παράταση για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Έμεινε ζωντανή στο μπράβο. Κυνήγι της πρόκρισης ελληνική ομάδα,
1: μπράβο,
0: η οποία είχε
1: μας,
0: χάσει την Παρασκευή στη Ρίγα στη Λετωνία και τώρα χθες στο κατάμεστο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κάνοντας μια πιστική εμφάνιση, πήρε την νίκη. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση γιατί ένα τρίποντο του Χουάνσο στο φινάλε έφερε το παιχνίδι στο 86-86. Όμως εκεί στην παράταση η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη, πιο ψύχρεμη. Είχε Μίτογλου 29 πόντους, 7 στα 10 τρίποντα, Ντόρσε 29, Καλάθι 13, Τολιόπουλος 11. Έβγαλε αντίδραση και αυτό είναι το σημαντικό που κρατάνε στην ελληνική ομάδα. Τώρα θα πάει... θα πάει εντός έδρας να παίξει με τη Γεωργία 26 Νοεμβρίου και εκτός με τους Ισπανούς 29 Νοεμβρίου. Η ελληνική ομάδα θέλει 4 νίκες στα επόμενα 4 παιχνίδια ή 3 στα 4 ανάλογα με, με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου, η Πορτογαλία που είχε κερδίσει και εμάς και την Ισπανία έχασε στην έδρα της με 98-90 από την Γεωργία και η Ουκρανία εκτός έδρας κέρδισε το Μαυροβούνιο 98-89. Η βαθμολογία στον όμιλο προηγείται η Ουκρανία έχοντας 14 βαθμούς, η Ισπανία 13, η Γεωργία 13, οι τρίτες πρώτες ομάδες προκρίνονται, η Πορτογαλία έχει 12, η Ελλάδα ανέβηκε στην πέμπτη θέση με 12, τελευταία ομάδα του Μαυροβουνίου με 12. Στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε, μια άνετη νίκη 2-0 στη Λιβαδιά απέναντι στο Λεβαδιακό, πρεμιέρα των υποχρεώσεων για τον Παναθηναϊκό, γιατί στην πρώτη αγωνιστική δεν είχε παίξει με την Κηφισιά λόγω ότι είχε πάρει αναβολή για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε. Ο Κωστή με αυτόν τον γκολ στο τρίτο λεπτό μετά από ένα κόρνερ του Ταμπόλδα και στο 77ο λεπτό ο Ντέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68ο λεπτό έκανε το 2-0 για τους πράσινους που ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προσθέτω στις δηλώσεις του Σπανούλη που μίλησε για την κριτική που δέχτηκε η εθνική ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία. Λέει, η εθνική ομάδα είναι η εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει και λέει χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια περάσαμε στην Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα εδώ, λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία που γίνεται κάτι κακό κατευθείαν να κράξουμε. Δεν έχει άδικο, καλή είναι η κριτική.
1: Εντάξει,
0: αλλά πρέπει
1: δεν
0: να,
1: έχει
0: είναι,
1: άδικο.
0: Να είναι η κριτική να είναι σοβαρή και όχι άρτζι μπούρτζι και λουλάς που γίνεται από πολλούς και κυρίως και στους δημοσιογράφους, το λέω αυτό, ότι γίνεται μια κριτική που πολλές φορές δεν είναι η σωστή για μια ομάδα η οποία είναι ομάδα με τα προβλήματα που έχει, με το γεγονός ότι μετά το έπαιξε τον Ιούνιο παράθυρα που είχαν τελειώσει οι διοργανώσεις ή συνεχίζονταν κάποιες διοργανώσεις, παίζει τώρα καλοκαιριάτικα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και στην κριτική μας λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, μου επιτρέπεις να,
0: ναι,
1: παρακαλώ, να πω κάτι.
0: Ναι, ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι,
1: την αδυναμία μου στο Βασίλη Σπανούλη σε όλα τα επίπεδα. Απίστευτος παικταράς, δηλαδή νομίζω ότι αυτός και ο Διαμαντίδης μετά το δίδυμο Γκάλης Γιαννάκης είναι το απόλυτο, το αμέσως επόμενο απόλυτο δίδυμο της εθνικής ομάδας και όταν έπαιζαν μαζί στον Παναθηναϊκό. Αλλά τα ξέρει αυτά ο Βασίλης.
0: Εντάξει, το λέει ότι είναι γίνεται διαχείριση και λέει ότι όσο μελάνε και να γράφετε, γιατί είναι κακόπιστη. Γιατί κάποιες κριτικές και που διάβαζα εγώ και άκουγα ήταν και κακόπιστες. Δεν μπορεί να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία και να λέμε ότι να ξέρετε η εθνική δεν κάνει, δεν ράνει κλπ. Τα παιδιά προσπαθούν, υδρώνουν, κάνουν την προσπάθειά τους με τραυματισμούς, με θέματα και πρέπει λίγο η κριτική να είναι επί του πεδίου και όχι με αναλύσεις και επί αναλύσεων ότι δεν κάνουν και όλα αυτά. Αυτούς έχεις, αυτούς προχωράς, με αυτούς πρέπει να διεκδικήσεις την πρόκριση. Λοιπόν,
1: απλά κακώς τέλος πάντων να ασχολούμαστε.
0: Δηλαδή
1: να μπω σε διαδικασία, παραδείγματος χάρη εγώ να κάνω κριτική στον προπονητή και πρώην παίκτη Βασίλη Σπανούλη ή σε οποιοδήποτε παίκτη της εθνικής ομάδας που έρχομαι στο στούντιο του. Να ξεματιάξετε τον κύριο Σταυρακάκη, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται στο. Για να ανέβω πάνω πέντε σκάλες, μου βγαίνει γλώσσα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις. Ο Σπανούλης είπε. Ο
1: Σπανούλης είπε. Πάω σε διαδικασία να κρίνω δηλαδή τους παίκτες αυτούς.
0: Ο Σπανούλης είπε ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος και περνάει σε κριτική μέσω των ομάδων που στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι λόγω ομάδων. Μες. Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η εθνική ομάδα.
1: Είναι η εθνική ομάδα.
0: Εντάξει,
1: σωστό,
0: αυτό
1: σωστό.
0: Είναι πολύ βασικό να το καταλάβουν για όλα τα αθλήματα. Όταν είναι εθνική ομάδα, είναι η εθνική ομάδα. Έχει τα καλά, λέει ο αθλητισμός, είναι και η κριτική μέσα στο παιχνίδι, όμως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, όταν δεν πετυχαίνει, είναι άχρηστη η παίκτος, άσχετος ο προπονητής, άσχετος ο πρόεδρος, δεν έχουμε ταλέντα, έτσι θα πάμε μπροστά. Μα δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και η κριτική να είναι καλοδεχούμενη και η καλή και η κακή κριτική και η αυστηρή. Είμαι υπέρ της κριτικής, αλλά πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Λοιπόν, Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Σταματάει από την εθνική ομάδα μετά από 21 χρόνια. Έχοντας κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022. Δύο φορές δεν μπόρεσε να το πάρει, να το κατακτήσει. Δύο φορές έχει πάρει το Copa America και το ένα σημαντικό επίσης διάκριση για τον Λιονέλ Μέση, ότι το 2008 νεαρός είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μου πεις, έχει σχέση οι Ολυμπιακοί Αγώνες με όλα αυτά που έχει κάνει? Για έναν αθλητή πάντα το μετάλλιο, το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Δηλαδή σε σχέση με τον Μαραντόνα έχει ένα τελικό μουντιάλ παραπάνω, ε?
0: Ναι. Εντάξει, είναι άλλη εποχή. Μη μου το,
1: τελείως,
0: το... Ρε, παιδί, κάνω το λάθος το... αυτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, μην κάνω το λάθος, όπως επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε το λάθος και να το συγκρίνουμε με το Πελέ. Εντάξει, δεν είναι. Είναι διαφορετικές εποχές. Τώρα κάποιοι μου συγκρίνουν κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού με αυτούς που ήταν από τα παλιά χρόνια, τη δεκαετία του 70. Δεν συγκρίνονται. Ή του Παναθηναϊκού. Δεν συγκρίνονται αυτά.
1: Εμένα την άποψή μου την ξέρεις.
0: Για ποιο?
1: Έτσι, για το γεγονός ότι δεν είναι, ρε παιδί μου. Θέλω να βλέπω Ελληνάκια.
0: Εντάξει, βλέπει τον Όφη.
1: Στην ελληνική, ναι, τον βλέπω τον Όφη.
0: Γιατί προχθές το παιχνίδι του Άρη, ο Άρης δεν ξεκίνησε ούτε με έναν Έλληνα. Εντάξει, ναι. Δεν είχε ούτε έναν Έλληνα στη θέση του.
1: Τι είναι αυτό, δεν εντάξει, πρέπει να βάλουν ρεσί Δημήτρη
0: να βάλουν. Δεν μπορεί να βάλει τώρα, όταν υπάρχει η παγκοσμιοποίηση που έχει μπει στον αθλητισμό. Όταν, δηλαδή και στην, εδώ στις ξένες ομάδες, δηλαδή στην Arsenal, γιατί παίζει ο Τζόλης, θα σου πει κάποιος. Γιατί παίζουν παίκτες από τόσες ομάδες.
1: Αν ρωτάς την άποψή μου, ναι, μαζέψτε τα Ελληνάκια για να παίζουν σε ελληνικές ομάδες και τούμπαλι. Δεν ήταν πιο ωραία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μα πια σταμάτα να ζεις στο παρελθόν, άνθρωπε μου. Είναι 5 παραπέντε το πρωί.
1: Είχαμε και δυνατές εθνικές ομάδες.
0: Ναι, και τώρα έχεις δυνατή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο και τώρα έχεις δυνατή ομάδα. Έχεις σχεδόν 3 παίκτες καλούς σε κάθε θέση. Που παλιά δεν είχες.
1: Ναι.
0: Που παλιά είχες σε κάποιες θέσεις δεν έβρισκες παίκτη ούτε και με το κιάλι. Και τώρα έχεις καλούς παίκτες. Ωραία, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που πρέπει λίγο και οι ομάδες να επενδύσουν. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχουν επενδύσει πολύ στις αναπτυξιακές τους ομάδες. Ωραία,
1: και
0: ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τώρα το κάνει και η ΑΕΚ. Ο Όφη παίρνει Έλληνες παίκτες, αλλά το θέμα είναι η βάση. Αυτό που κάνεις είναι για τη βάση και αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είχαν under 19, under 21, καλές ομάδες, under 17. Λοιπόν, κλείνοντας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας, στο Στίβο χθες το βράδυ η Εθνική Ομάδα Σκηταλοδρομίας 4x100 των γυναικών 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά πήρε τη δεύτερη θέση στο αργυρό μετάλλιο Ιωσιφίδου Σπανουδάκη Τσουκαλά Εμμανουηλίδου, ήταν η σύνθεσή της. Και στο Χάντμπολ πήραμε το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Εθνική Ανδρών έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο και έτσι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Δύο αργυρά μετάλλια χθες το βράδυ σε Χάντμπολ Ανδρών και στο Στίβο Σκηταλοδρομία 4x100 στους μεσογειακούς αγώνες. Καλή σας ημέρα. Πάμε με προσοχή τώρα στους δρόμους.
1: Με πολύ προσοχή. Με πάρα πολύ.
0: Με πάρα πολύ προσοχή. Ναι. Γιατί λίγο επειδή είναι και 1η Σεπτέμβρη.
1: Γιατί 1η Σεπτέμβρη.
0: Έλεγε στην αρχή, δεν
1: το τέτοιο, ναι, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, δεν τα θυμάσαι που λέγε στην αρχή. Θέλω να τα
1: ψάξουμε να βρούμε ρόδι, ε.
0: Τι?
1: Ψάξουμε να βρούμε ρόδι, έτσι λέει το ξορκίζει.
0: Εντάξει, ρόδι δεν μπορούμε να βρούμε τέτοια ώρα.
1: Με τα πάντα μπορούμε να βρούμε.
0: Πού να βρει ρόδι, σε στι 5 παραπέμπτο.
1: Στη λαχαναγορά, πρώτα απ' όλα να σου πω, εγώ έχω γνωστού.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτάκι, πού, εδώ είναι.
0: Μέχρι να πάμε. Μέχρι να πάμε στον Ηλία στην Λαχαναγορά θα έχει ξημερώσει.
1: Δεν, πού να έχει ξημερώσει. Εδώ νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Ηλία στη Λαχαναγορά, υπάρχει ρόδι. Αμέσως μετά θα έρθουμε με το Σταυρακάκι για να πάρουμε ρόδι. Για να ξορκίσουμε την 1η Σεπτέμβρη.
0: Καλημέρα.
1: Φτάσαμε σε διαφημισούλες, κυρία Χριστοδούλου. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας και θα πάμε μετά τις 5 η ώρα ασφαλώς για να κάνουμε την επανεκκίνησή μας. Το restart, για να το πω και στα απόλυτα ελληνικά, που τα λέμε στους μολάους, δεν ξέρετε, όσον αφορά στο κομμάτι της επικαιρότητας, για να χαρτογραφήσουμε μαζί οτιδήποτε έχει συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και βεβαίως έχουμε και τις υπέροχες γωγές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας και πάει λέγοντας. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα είναι 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε, ναι, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε εμείς εδώ από τις 4 η ώρα, έχουμε ξεκινήσει. Αλλά από τη στιγμή που άλλαξε η ώρα κάνουμε και την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στο κομμάτι της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλημέρα σας κύριε Νιβλή, τι κάνετε, ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο κύριος Κολοκυθάς, όλα καλά, όλα εντάξει. Ναι, εμείς ανοίγουμε εδώ το μαγαζί και ανοίγουμε πρώτη την ενημέρωση, για να τα λέμε και αυτά. Και εσείς βεβαίως ανοίγετε πρώτη το μαγαζί εκεί στο Open Εκπομπάρα. Άντε, καλή σεζόν να έχετε, καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Ναι, διότι σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, ημέρα Τρίτη. Αχ, αυτή η τεχνολογία και αυτά τα οποία μου πετάγονται μπροστά πόσο με εκνευρίζουν ειλικρινά. Αλλά εντάξει, τι να κάνει κανείς, κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι. Ημέρα Τρίτη λοιπόν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2023. Απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο και στο 211-200-8200. Βρίσκεται πλέον η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε να βγει στον αέρα, παίρνετε τηλέφωνο, θα σας καθοδηγήσει η κυρία Καλοχέρη. Εάν τώρα δεν θέλετε, ρε παιδί μου, να ακούσει ο περιγυρός σας τι είναι αυτό που θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr και το μήνυμα αυτό το βλέπουμε μπροστά μας στην οθόνη μας. Ελάτε λοιπόν να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα. 53 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 56 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 244η μέρα του έτους.

Ο σιδερένιος θόλος του Αχιλλέα λοιπόν, μπήκαν οι βάσεις, έπεσαν οι υπογραφές και μάλιστα υπήρχαν και οι δηλώσεις από την πλευρά τόσο του Νετανιάχου, ο οποίος για την ασπίδα του Αχιλλέα είπε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, μέρος της συμμαχίας μας με Ελλάδα και Κύπρο, αυτά ακούει ο Ερντογάν και βγάζει φλίκτενες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους οι δύο χώρες και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι γενικότερα την οχύρωση της Ελλάδας σε εξοπλιστικό επίπεδο. Τώρα, να ξέρετε ότι σήμερα γενικότερα είναι μια μέρα που έχουμε μπει, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία στροφή. Η τελευταία στροφή για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν σε συμπρωτεύουσα. Τα είπε από τη μία, τα είπε από την άλλη. Τον ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είπε γενικότερα και για αυτά τα οποία πρόκειται να φέρει. Πρόκειται να ανακοινώσει αύριο, πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το οικονομικό του πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη προετοιμάζεται, πήρε το δός για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Οι υπουργοί όλοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και πραγματοποιούν περιοδίες. Έχουν ξεκινήσει από χθες. Όλη την εβδομάδα θα παραμείνουν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Και υπάρχει τεράστιο θέμα και φαίνεται στις δημοσκοπικές έρευνες που κάνουν τα επιτελεία. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα επιτελεία. Και ξέχασα τον καφέ εγώ μέσα, μου αρέσει, πήρα την κουπίτσα μου για να κάνω refill και την ξέχασα την κούπα μαζί με τον καφέ μέσα. Μια χαρά, καταπληκτικά. Άντε να δούμε πώς θα βγει το μισάωρο χωρίς καφέ. Αλλά εντάξει, θα πεταχτώ κάπου ενδιάμεσα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι κάποιοι από εσάς μάλλον έχετε σήμερα βαρεθεί ή κοιμηθήκατε λίγο πιο βαριά. Πάντως γυρίσατε, αυτό βλέπω εγώ. Γυρίσατε, εχθές ήτανε παραπάνω η κινησούλα από ό,τι έχουμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μας ψιλοαλλάξατε τα φώτα, η αλήθεια είναι. Και ναι, επειδή μου στέλνετε μηνύματα, οφείλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα. Θα την πούμε λίγο αργότερα για την Κυψέλη, διότι τι υπάρχει δίπλα μας, τι υπάρχει δίπλα μας. Να ρωτήσω, σούπερ μάρκετ πήγατε? Δεν πήγατε? Και όσοι πήγατε τι είδατε? Εγώ, να ξέρετε, πήγα. Έκανα ρεπορτάζ. Τζούφιο το ρεπορτάζ. Αυτά είναι. Κυρία Καλοχέρη, σας υπέρ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δέσποινα Καλοχέρη. All the money. All the money. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σημερινές γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας. Διότι σαν σήμερα, το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά, παρακαλώ. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ το 1959 αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Τα ακούς, μάνο μου? Το 2016 δημιουργεί το γραφείο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Τραμπ, ο 47ος, να είναι καλά ο άνθρωπος, πραγματικά τέτοια υποχρέωση που του έχω αυτού του ανθρώπου δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αποκλείει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Ναι, ο 47ος χαρακτήρισε ηλίθια την ερώτηση που του απίφθινε δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο. Τι γλυκούλης, να του κάνεις ερώτηση για τα πυρηνικά όπλα που τα έχουμε δει όλα από αυτόν τον τύπο και στο τέλος να γυρίζει και να σου λέει είναι ηλίθια η ερώτηση. Ο Τραμπ λοιπόν απαντώντας σε αυτή την ηλίθια ερώτηση είπε το εξής, ακούστε, ανοίγω εισαγωγικά, δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι ναι, δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή? Έχουν υποστεί οι Ιρανοί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους? Τι ηλίθια ερώτηση, επανέλαβε ο 47ος. Έχω κλείσει τα εισαγωγικά στο τι ηλίθια ερώτηση. Ναι. Φταίνε τώρα οι δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν ο άνθρωπος αυτός με διαφορετικό τρόπο κοιμάται και με διαφορετικό τρόπο ξυπνάει, φταίνε οι δημοσιογράφοι? Λοιπόν, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει σίγουρα προβληματάκι, διότι ανακοίνωσε την παρέτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, την υπέβαλε την παρέτησή του ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν αιτιολόγησαν την αποχώρησή του. Μάλιστα διαβάζω στην υποβολή της παρέτησης, στο κείμενο, μάλλον στο κείμενο που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, που έδωσε τη δημοσιότητα, ότι υπήρξε, λέει, ο Υπουργός Ντρίσκολ ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο Υπουργείο Στρατού. Αλλά για ποιο λόγο έφυγε, για ποιο λόγο παραιτήθηκε? Γαργάρα. Απολύτως τίποτα. Τώρα, τα προβλήματα και όλη αυτή η συμπεριφορά του Τραμπ έχει φέρει στο κόκκινο τη Wall Street. Υπάρχουν πιέσεις από Ιράν, από το πετρέλαιο, τα επιτόκια. Έκλεισε με απώλειες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η αστάθεια που υπάρχει στις αγορές, αυτή η, πώς να το πω ρε παιδί μου, αυτή η ανασφάλεια. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ναι, σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτό το οποίο ξέρει να κάνει καλύτερα είναι να τον γεμίζει με ανασφάλεια.

Σήμερα προσοχή παραπάνω, διότι κάνει πρεμιέρα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander. Κάνει επίσης πρεμιέρα και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Θα παρεμβαίνουν, λέει, στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Θέλω να το δω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Θέλω απλά να δω πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα σύστημα το οποίο στήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Υπενθυμίζω ότι ήταν σε πιλωτικό στάδιο η λειτουργία του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά εντάξει, τώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως καταλαβαίνετε, ναι, δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Τώρα θα το δούμε. Τώρα, μέσα στο Σεπτέμβριο, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Στα μέσα Σεπτέμβρη, μετά τα μέσα Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν και τα σχολεία και θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους, εκεί έχω την εντύπωση ότι θα είναι το πρώτο crash test. Ούτως ή άλλως η πόλη δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, ενώ όσον αφορά στο κομμάτι της κίνησης. Εχθές, ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος στο δρόμο από ό,τι είχα συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, όπως και να το κάνουμε, όσο περνάνε οι μέρες και επιστρέφουν. Εγώ το είπα, θα το ξαναπώ. Γυρίσατε και το είδαμε χθες. Ένα μποτιλιαρισματάκι, η αλήθεια είναι ότι το έφαγα γυρνώντας το βράδυ στο σπίτι.

Τώρα πώς θα καταφέρουν, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό, διότι το Traffic Commander μετά με κατηγορείτε εμένα, θα στείλετε και μήνυμα τώρα σε λίγο για να πείτε καλά τι έγινε, άνοιξα στο Real FM και άρχισα να ακούω αγγλικά. Τι θέλετε να κάνω αφού έτσι τα έχουν ονομάσει, πώς να τα πω εγώ, εντολέα κυκλοφορίας? Λοιπόν, το Traffic Commander, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, μέσω της αξιοποίησης του προσωπικού, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει, στην ουσία αποτελεί την απάντηση, λέει, για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Ξέρετε τι, περισσότερα έχουμε στηβαχθεί εδώ, πόσοι, 4-5 εκατομμύρια, πόσοι είμαστε, παραπάνω μπορεί να είμαστε. Μόνο στο κέντρο, λέει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο στο κέντρο της Αθήνας, περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία, λέει, κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Καλό, καλό. Αυτό πώς θα το μαζέψουν τώρα, δεν ξέρω, τι να σας πω. Εκτιμούν από το αρχηγείο ότι όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Λοιπόν, να δούμε. Θα αξιοποιεί δεδομένα. Προσέξτε τώρα εσείς. Πού είστε? Οι τύποι και οι τύπισες που κάθε φορά που μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο ξυπνάει ο Βατάνιν από μέσα σας. Καλό είναι να τον αφήσετε να κοιμάται. Επαόριστον. Ναι. Και ο Σένα και όλοι. Ο Σουμάχερ, οτιδήποτε βγαίνει από μέσα σας, ρε παιδί μου, το οποίο θα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, όπως τις 235 κάμερες κυκλοφορίας, θα αξιοποιεί τα διάφορα τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης. Και στο σχέδιο, όπως σας είπα, θα συμμετέχουν ακόμη και 10 drones. Πολλά λόγια δεν είναι τέτοιο. Εμένα, ξέρετε, όταν το στολίζουν με πάρα πολλά, θα έπρεπε να ξεκινάει αυτό. Τόσες κάμερες. Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό. Σχεδιασμός. Και να δούμε το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, είναι το προτιμότερο. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπω ο Νίκος από το Ho Chi Minh City μου έχει στείλει φωτογραφίες και νομίζω ότι ναι, στο διάλειμμα θα τις ανοίξω. Ο Νίκος, ο οποίος έχουν εθνική εορτή εκεί στο Βιετνάμ. Αύριο, 2 Σεπτεμβρίου, έχουν εθνική εορτή και μάλιστα, όπως μου έγραψε ο Νίκος, έχει στείλει φωτογραφίες από τη γειτονιά του και η ανάρτηση της σημαίας, λέει, εκεί στο Βιετνάμ, προσέξτε, σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου. Αυτά από τον Νίκο από το Ho Chi Minh City. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Αμέσως μετά εκεί γύρω στις 5:30 θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και τα υπόλοιπα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ που δεν με αφήνετε μόνο μου και κάνουμε παρεΐτσα από τις 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, σύμφωνα με το Reuters, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την πλευρά του Reuters, πρέπει να σας πω, που λέει ότι οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στην επιστροφή της Ρωσίας στη G20, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μόσχα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα ούτε εκεί, ούτε στην Ουκρανία, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και ο Πούτιν, αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρχίσει να τα παίρνει στην κράνα. Τώρα, επειδή με ρωτούσατε εχθές, καλά ισχύει ότι άλλαξε η Google το όνομα της λίμνης? Ναι, μπήκα όχι στο Google Maps. Πώς λέγεται αυτό το Google με το... μισό λεπτάκι τώρα πάρω αυτό το Alzheimer, δηλαδή. Το έχω το application εδώ, το Google Earth. Μπήκα στο Google Earth. Πάτησα, λοιπόν, λέει Ontario.
Μέσα σε παρένθεση μου έγραψε Lake of America. Πατάω. Και οφείλω να σας πω ότι αυτό το οποίο είδα είναι ότι πρώτα απ' όλα η λίμνη του Οντάριο, πρέπει να σας επισημάνω, να σας υπενθυμίσω μάλλον γιατί το ξέρετε, η λίμνη του Οντάριο, η μισή ανήκει στον Καναδά, η άλλη μισή ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε λοιπόν συμφωνία ότι θα ονομαστεί Lake Ontario. Τώρα επειδή θέλει να κάνει βαφτίσια ο Ερντογάν, είδατε... Διότι είναι και ο Ερντογάν της ίδιας συνωμοταξίας. Του αρέσουν τα βαφτίσια. Οτιδήποτε αυτό το μετονομάζει ρε παιδί μου. Έτσι είναι η τακτική των Τούρκων. Κωνσταντινούπολη όχι λέει Ισταμπούλ. Γιατί η Ισταμπούλ που να ξέρει τώρα και ο τέτοιος ότι το Ισταμπούλ είναι Ιστιμπόλ λέγανε. Και έμεινε αυτό. Και πάλι, ό,τι και να κάνει, οπουδήποτε και να σκάψει πρώτα απ' όλα αρχαία ελληνικά βρίσκουν στην Τουρκία. Τώρα για να μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά, okay, επειδή έκανα και το Σαρδάμ. Ο Τραμπ λοιπόν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει βαφτίσια. Ονόμασε τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής, γενικότερα τα πράγματα όλα τα βάζει σε μια δική του λογική. Για να φανταστείτε λοιπόν την πίεση που υπάρχει, αυτομάτως με το που έκανε αυτό με το μαρκαδόρο, έσβησε το Lake Ontario και την ονόμασε Lake of America, σε όλα τα application, τα αντίστοιχα, η Google άλλαξε την ονομασία. Άλλαξε την ονομασία, έχει βάλει και τα δύο ονόματα αρχικά, μισό λεπτάκι τώρα επειδή το έχω εδώ, το τράβηξα και φωτογραφία, το έκανα print screen, αλλά επειδή εδώ το έχω, για να σας το εξηγήσω κιόλας, να το περιγράφω βλέποντάς το. Πατάς λοιπόν στο search Lake Ontario, σου το βγάζει κανονικότατα στη μηχανή αναζήτησης. Μπαίνεις λοιπόν μέσα και αυτομάτως σε πηγαίνει εκεί και έχει Lake Ontario και μέσα σε παρένθεση Lake America. Σιγά σιγά έχω την εντύπωση θα βγει και η παρένθεση. Και στην αυτόματη μετάφραση βεβαίως την γράφει η λίμνη Οντάριο, ούτως ή άλλως ο καθένας μπορεί να πάει και να κάνει, βάζει τα διάφορα στοιχεία. Είναι μια λίμνη λοιπόν η οποία η μισή ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη μισή ανήκει στον Καναδά. Είδατε τι ωραία που είναι όταν δεν έχεις καλό γείτονα. Ξέρετε γιατί το λέω. Η χώρα μας έχει υποστεί πολύ μεγάλη κριτική. Θυμάστε τι είχε γίνει το 2008 σε εκείνη την περιβόητη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Όταν εμείς λέγαμε ότι για τα Σκόπια, όταν έλεγε η Ελλάδα, όταν έλεγε η Αθήνα, ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν δεν πρόκειται να δεχθεί λύση, να υπογράψει την οποιαδήποτε συμφωνία η Αθήνα εάν δεν έχουν λυθεί βασικά πράγματα, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ούτε καν οι Ευρωπαίοι. Μα καλά μωρέ, εντάξει τώρα, που είναι το πρόβλημα να υπάρχει και το όνομα Μακεδονία, που είναι το πρόβλημα που έχουν φτιάξει και ένα άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κι όμως τώρα ο Καναδάς, κοιτάξτε, είδατε όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος τα θέλει όλα δικά του και θέλει να τα κάνει μπάχαλο. Και αυτό φαίνεται τώρα ξεκάθαρα με τις κινήσεις οποίες κάνει ο Τραμπ. Σας ενοχλεί τώρα ο Τραμπ? Εμείς που φωνάζουμε τόσα χρόνια για τον Ερντογάν, εμείς που έχουμε έναν τέτοιο γείτονα ο οποίος διαχρονικά το μόνο πράγμα το οποίο θέλει είναι να κάνει δικά του τα νησιά του Αιγαίου, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να διχοτομηθεί το Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι το Καστελόριζο, λέει το Καστελόριζο δεν το θέλετε εσείς, γιατί να είναι ελληνική επικράτεια αφού είναι πιο κοντά σε εμάς. Δεν πάει με την απόσταση. Τα σύνορα δεν πάνε με την απόσταση και ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο να το δούμε. Υπάρχουν γαλλικές ατόλες ας πούμε. Για την Αγγλία τι παραπάνω να πούμε.
που υπάρχουν παντού διάφορα σημεία σε όλο τον πλανήτη τα οποία έχουν βρετανική σημαία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην μπαίνουμε τώρα και συζητάμε τα αυτονόητα. Είναι ένα θέμα το οποίο ενοχλεί. Ενοχλεί και δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ την συμπαράσταση των συμμάχων μας σε αυτό το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρουμε είναι μονίμως να εξοπλιζόμαστε όλο και περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε απειλή. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, γράφει ο Λευτέρης. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστούμε που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλό μήνα και καλή δύναμη σε αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Έχω τη δική σας συμπαράσταση και τη δική σας παρεΐτσα και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Φίλε, αν δεν περάσεις από διάβαση ή από τα φανάρια σαν πεζό σε κεντρικούς δρόμους, έχει πρόστιμο 200 δολάρια. Γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Το ακούω αυτό, διότι εδώ στην Ελλάδα από τη μία δεν έχουμε καλή οδηγική συμπεριφορά, αλλά δεν περπατάμε και ως πεζοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τι εννοώ, πρώτα απ' όλα, πλέον είμαστε με το κινητό στο χέρι. Πως έχουν γλιτώσει αυτές οι έρμες οι κολόνες, είναι πραγματικά κάτι το φοβερό και το αξιοπερίεργο. Διότι είναι όλοι, το κάνω πλάκα κιόλας και με την κόρη μου, να ξέρετε. Διότι η κόρη μου κάθε φορά που βγαίνουμε, πηγαίνουμε με οποιαδήποτε βόλτα, έχει και το κινητό. Κάποιο μήνυμα θα στείλει η φίλη της, κολλητή της, ο κολλητός της, ξέρετε τώρα το boyfriend. Εκεί μιλάει μονίμως μαζί μου και έχει και το κινητό και θα στέλνει και τα μηνυματάκια της και γενικότερα δεν προσέχει και τις κολόνες και κάθε φορά της λέω κολόνα. Εκεί που της λέω κολόνα έρχεται στα ίσα της. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να περπατάμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τα πρώτα βήματα, από τα μπουσουλήματα τελικά σε αυτή τη χώρα. Διότι το αυτονόητο δεν υπάρχει πλέον. Την τέχνη του αυτονόητου την έχουμε πραγματικά απολέσει σε αυτή τη χώρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι θα πρέπει είτε έτσι είτε αλλιώς να μάθουμε και να περπατάμε, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε και τις διαβάσεις, να μάθουμε ασφαλώς να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα οποία έχουμε ως εργαλεία κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας. Στη δουλειά μου, λέει, είμαι ο Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Ο Γιώργος από την Δάφνη. Ολυμπιακάρα ο Γιώργος. Στη δουλειά, λέει, είμαι Σπυράκο, σχολάω στις 7. Μετά έχω διήμερο ρεπό, μετά είμαι πρωί. Να ξεκουραστείς κατά τη διάρκεια του ρεπό σου, αγαπητέ μου. Ο Παναγιώτης, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μας στέλνει να σε καλά ο ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω. Να προσέχετε, πραγματικά να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Και ασφαλώς να επιστρέφετε στο σπιτικό σας με μπόλικο μεροκαματάκι. Νάτος και ο Νάσος από το γυμνό Ευβοίας. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, φίλε Σπύρο, καλό μήνα. Να είσαι καλά, να μας κρατάς παρέα. Εμείς εδώ παρέα με τη σύζυγο ψήνουμε τα ψωμάκια μας. Καλή συνέχεια. Ευλογημένο επάγγελμα να μοσχομυρίζει η γειτονιά ψωμάκια. Αυτό είναι. Καλημέρα και καλό μήνα από την καθαριότητα της Δραπετσόνας, μου στέλνει ο Σίμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ξεβρωμίζετε. Δεν είναι κακό να το λέμε. Έτσι δεν είναι. Καλημέρα, ο Αλέξανδρος ο Περιπτεράς από το Μενίδη. Να προσέχετε, Αλέξανδρε μου, να προσέχετε. Να προσέχετε, διότι δεν τα ξέρεις, τα βλέπουμε εμείς σχεδόν καθημερινά. Μας στέλνουν ενημερώσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους και τα μαγαζιά, τα περίπτερα, τα ψιλικατζίδικα, τα 24 ώρα. Πάντα μα πάντα έχουν και κάποιους μπελάδες που κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν υπάρχει πολύς κόσμος στους δρόμους. Κυρία Ελένη, την αγάπη μου, καλό μήνα με υγεία, καλή εκπομπή μου στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Συνωστισμός στη Θεσσαλονίκη, πολύς κόσμος στη Θεσσαλονίκη
Οπότε να δω πώς θα καταφέρετε. Ευτυχώς που υπάρχει και το μετρό πλέον και μπορείτε να πηγαίνετε από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Μέσα σε 20-25 λεπτά μαθαίνω. Όλα καλά. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν εκεί τα πράγματα. Να μας δώσετε και ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, εμείς να το αναφέρουμε στον αέρα για να το ακούσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Έτσι κάνουμε πάντα και όταν το ακούν. Εδώ πέρα ολόκληρες διαρροές έχουμε καταφέρει και έχουμε κλείσει. Ευτυχώς δεν υπάρχουν και πολλά θέματα όσον αφορά στην ηλεκτροδότηση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πολλά, μα πάρα πολλά περιστατικά τέτοιου είδους. Οπότε τώρα πηγαίνει κάπως καλύτερα το πράγμα. Γίνονται πολλά αλκοτέστ και μου αρέσει αυτό. Και τώρα εμείς, επειδή εμείς είμαστε και πολύ πρωινοί, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βραδινοί τύποι, ανάλογα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι την Πέμπτη ειδικά, Πέμπτες που είναι τα νέα Σάββατα, ξέρετε, 4 η ώρα το πρωί, κάποιοι θα γυρίζετε από τη διασκέδασή σας και πολύ καλά θα κάνετε. Αλλά τις προάλλες με σταμάτησαν όπως πήγαινε, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο της Αθήνας. Ήτανε αργά, τι να κάνουμε. Αυτό επιτάσσει το ρεπορτάζ. Βλέπω τελείως ξαφνικά ουρά μπροστά. Λέω τέτοια ώρα ουρά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τον περισσότερο κόσμο να λείπει. Είχαν βάλει τους κόνους. Α, μάλιστα, λέω, αλκοτέστ. Αρχίζει η όλη διαδικασία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν 4-5 αυτοκίνητα, τα είχαν στην άκρη του δρόμου και γινόταν ο διπλός έλεγχος. Γιατί κάποιοι προφανώς το έκανε τσούξι παραπάνω. Έρχεται λοιπόν η σειρά μου, λέει φύσα. Φυσάω. Το κοιτάει, μου λέει ξαναφύσα. Λέω, γιατί να ξαναφυσήξω. Τι το κάναμε εδώ, το λέω κανένα μπαλόνι, θα τέτοιο. Γέλαγε ο άνθρωπος, μου λέει, παιδί, μήπως δεν δουλεύει, μου λέει, μήπως να φέρω και το άλλο. Του λέω, γιατί. Μου λέει, είναι μηδέν. Του λέω, καλά κάνει και είναι μηδέν. Μου λέει, τίποτα. Του λέω, τίποτα. Καφέ. Έχεις, του λέω, καφεδόμετρο. Άμα έχεις καφεδόμετρο, θα σπάσουμε τα ρεκόρ. Αν έχεις σαντουιτσόμετρο, κάτι οτιδήποτε, επίσης, του λέω, θα σπάσουμε τα ρεκόρ. Καλά, μου λέει, δεν είναι καθόλου, του λέω. Καλά, μου λέει, εντάξει. Να μην φυσήξει άλλη μια φορά. Άντε, του λέω, να σου κάνω το χατήρι. Φέρ το εδώ να το ξαναφυσήξουμε. Ξαναφυσάω πάλι μηδέν. Τι είσαι εσύ, μου λέει. Του λέω, τι να σου πω. Όλοι οι άλλοι τις μοναδούλες σου τις έχουν. Εγώ, του λέω, δεν τις έχω τις μοναδούλες. Δεν είναι. Τι είναι πυρετός, του λέω, είναι τέτοιο. Έλα, στο μεταξύ, αυτός ο πονεκέφαλος πραγματικά δεν ξέρω, δεν με έχει αφήσει από την, εδώ και αρκετές ημέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Επειδή γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι και πάρα πολύ καλά γίνεται, πάρα πολύ καλά κάνουν και βρίσκονται εκεί έξω όλες οι αστυνομικές δυνάμεις και κάνουν ελέγχους, να μην πίνετε. Έτσι. Και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπω και σε πάρα πολλά σημεία περιπολικά να ελέγχουν και για το κομμάτι της ταχύτητας. Εχθές λοιπόν το πρωί, που φεύγοντας από εδώ, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να πάω στο κανάλι, πηγαίνω και από το σπίτι λίγο για μερικές ώρες ξεκούρασης. Μερικές ώρες ξεκούρασης. Κοιμάμαι, κυρία Χριστοδούλου. Εντάξει. Εφόσον στο κανάλι, πρέπει να πάω λίγο αργότερα. Και φεύγοντας από το σπίτι, μπήκα στην Αττική Οδό. Και βλέπω την ώρα που μπαίνω στην Αττική Οδό δύο περιπολικά και υπήρχε και ένα όχημα της Αττικής Οδού. Αττικής Οδού, αυτά τα οχήματα ασφαλείας. Βάλει λίγο το τραγουδάκι.

Ελάτε, θα επιβιώσουμε, δεν είναι τίποτα. Υπήρχε λοιπόν και αυτό το αυτοκίνητο ασφαλείας της Αττικής Οδού. Μου έκανε εντύπωση. Και πλησιάζοντας προς τα Διόδια, ακούστε τώρα, για να ξέρετε κι εσείς, πονηρίδιδες, που είτε γράφει στην Αττική Οδό 120 χιλιόμετρα, είτε 100 χιλιόμετρα, είτε οτιδήποτε, εσείς πηγαίνετε με το δικό σας το ρυθμό, 180, δεν τρέχει τίποτα. Υπήρχαν λοιπόν ακροβιλισμένοι από τη μία πλευρά των Διοδίων μέχρι την άλλη αστυνομικοί, όπου τους ενημέρωναν το τάδε αυτοκίνητο με την τάδε πινακίδα τρέχει περισσότερο. Και τους σταματούσαν, τους τσάκωναν και τους έβαζαν τους έβαζαν στην άκρη, ασφαλώς για να τους κόψουν κλίση. Μην τρέχετε λοιπόν. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό για τη δική σας ασφάλεια και βεβαίως για την ασφάλεια και των υπολείπων. Όλων αυτών που βρίσκονται στους δρόμους μαζί σας. Δεν σας φταίνε απολύτως σε απολύτως τίποτα. Έτσι, εγώ τα είπα και ουδεμία ευθύνη φέρω. Σί και Πούτιν εξήραν τη συμμαχία τους κατά τη διάρκεια περιφερειακής συνόδου κορυφής του Κυργιστάν. Ακόμα και αυτό κάτι δείχνει για το πώς αναμένεται να προχωρήσουν τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι εκεί στην στην Αλάσκα Τραμπ και Πούτιν έβαλαν τις βάσεις για μία νέα Γιάλτα. Τριχοτόμησαν τον κόσμο συνεργατικά πλέον, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία η σειρά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα αυτό εκεί στην Κυψέλη, το οποίο δεν ξέρω ρε παιδιά, επαναλαμβάνω, τι υπάρχει εκεί έξω και βρίσκεται δίπλα μας. Την Τετάρτη θα έχουμε τις απολογίες των τριών συλληφθέντων. Διαβάζω στο ενικός.gr όσον αφορά σε αυτό το θρίλερ της Κυψέλης, που αφορά στην υπόθεση του νεκρού βρέφους. Χθες είχαμε μιλήσει για έμβριο βρέφους. Εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα στη βαλίτσα, σε αυτό το διαμέρισμα της Κυψέλης. Έδειξε ότι το βρέφος, η ιατροδικαστική, έλα το είπα, εξέταση, έδειξε ότι το βρέφος έφερε πάνω από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Ενώ ασφαλώς υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα στα όσα ισχυρίστηκε ο 44χρονος τώρα... Να τον ονομάσω πατέρα? Δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω αυτόν τον τύπο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ασφαλώς το μεσημέρι της Κυριακής. Περιέγραψε, αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντοπίστηκαν συνολικά 6 άτομα μέσα στο σπίτι. 6 άτομα. Μπροστά στα μάτια του ένας 26χρονος φέρεται να χτυπούσε ανήλικη κοπέλα. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκτός από το 43χρονο, μία 38χρονη, η οποία κατά δήλωσή της είναι Γερμανίδα. Δηλαδή, δηλώνει η ίδια ότι είναι Γερμανίδα. Ένας 26χρονος Αφγανός και υπήρχαν και 3 ανήλικα παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Ο 26χρονος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης, η οποία είναι έγκυος. Με τι φυσιολογικότητα, Παιδιά, είναι εκτός, είναι πραγματικά να θέλεις να... Ναι, λέει, ο 26χρονος, ζούσαν όλοι μαζί εκεί, το είχαν κάνει κοινόβιο και η 15χρονη ήταν με έναν 26χρονο και ασφαλώς τώρα θα μου πεις, τι λες ρε παπαδάκι, εδώ οι άλλοι να πω, μέσα στα ναρκωτικά, τι να πω...
Δεν αποκλείεται μέσα στο διαμέρισμα να επικοινωνούσαν και άλλα άτομα τα οποία δεν είχαν σχέση με την οικογένεια. Αυτό το πράγμα το οποίο σας περιέγραψα ήταν οικογένεια. Ο Θεός. Το τι εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα, τι σεξουαλικά βοηθήματα, τι κάμερες, που ασφαλώς θα ελεγχθούν οι κάμερες. Προχώρησαν λοιπόν σε συλλήψεις του 43χρονου, της 38χρονης, του 26χρονου και της 15χρονης. Στο μεταξύ τα παιδιά φαίνεται να έχουν και διάφορα περίεργα εκεί αφροδίσια. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η υπόθεση που θα πάει. Συγκλονιστικό το γεγονός ότι το βρέφος βρέθηκε με 10 τραύματα από μαχαίρι, από αιχμηρό, εν πάση περιπτώσει, αντικείμενο στην πλατούλα του. Και εκεί που λες ότι η ιστορία αυτή δεν έχει κάτι άλλο, εννοώ κάτι άλλο το οποίο μας βγάζει από τα ρούχα μας, εκείνη την ώρα διαβάζουμε, μας έρχεται η ενημέρωση ότι ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι στο μεευτήριο, ακούστε τώρα, οι Ιλουμινάτι, δεν σας κάνω πλάκα μα την Παναγία, οι Ιλουμινάτι λέει τους άλλαξαν το παιδί και τους έδωσαν ένα σατανιασμένο. Έκλαιγε λέει συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη λέει η γυναίκα του. Μας το άλλαξαν στο μεευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας. Φέρεται να είπε ο 43χρονος πατέρας μέσα σε πάρα μα πάρα πολλά εισαγωγικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ειλικρινά. Είναι έξω από την ελληνική, θέλω να πιστεύω, ό,τι θέλω να πιστεύω, έξω από την ελληνική κοινωνία, είναι έξω από κάθε σκέψη, είναι έξω από κάθε τι πραγματικό, είναι εξωπραγματικό αυτό το οποίο εντοπίστηκε και έχει συμβεί εκεί στην Κυψέλη. Όλα στην Κυψέλη τελικά. Πολλά πράγματα στην Κυψέλη. Μπάς περιπτώσει. Αυτά. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπαίνετε στο ενικός.gr και μπορείτε να διαβάσετε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάμε, επειδή έχουμε φτάσει και 43, πάμε στα πολιτικά μας.

για να ισχύσει μετά από 35 μέρες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία κυρίων. Προσέξτε, η μαγική λέξη είναι η λέξη εθελοντισμός. Εντάξει, αυτή είναι η μαγική λέξη. Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση, εθελοντικά έχουν εκεί οι σούπερ μαρκετάδες, γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, τα τρία μεγάλα καταστήματα με σχολικά είδη. Επαναλαμβάνω, η μαγική λέξη είναι η λέξη εθελοντισμός. Εθελοντικά μειώνουν τις τιμές. Στο ράφι λοιπόν υποτίθεται ότι έχουν περάσει από χθες οι μειώσεις των τιμών που αφορούν σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Εγώ, ρε Μαρία Χριστοδούλου, σου μιλάω ειλικρινά, έψαχνα να βρω τα μπελάκια, δεν βρήκα. Ούτε ένα ταμπελάκι. Έψαχνα να βρω μειωμένες τιμές, δεν βρήκα ούτε ένα από αυτούς τους 1.740 κωδικούς. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν με βοηθάει και η πρεσβειοποία, αλλά ακριβώς επειδή ήθελα να είμαι πάρα πολύ ακριβής για να σας δώσω ρεπορτάζ σήμερα το πρωί, είχα πάρει και τα γυαλάκια μου μαζί, που δεν το κάνω, να ξέρεις, δημόσια. Α, δεν θέλω να τσαλακώνω την εικόνα μου. Εννοείται. Εννοείται. Και όταν θέλω, γελάει η Δέσποινα η Καλοχέρη, όταν παραδείγματος χάρη πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα, που το κρατάω το κινητό σε μία απόσταση, τεντώνω το χέρι. Και μου λέει, τι κάνεις εκεί, και της λέω, βγάζω selfie. Το ίδιο. Εντάξει, επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσα να κάνω κάτι και δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο, θα μπορούσα τις περισσότερες φορές, ξέρετε τι κάνω, έχω το κινητό, τραβάω φωτογραφία. Αμέ. Και ζουμάρω μετά στη φωτογραφία. Τα βλέπω όλα πεντακάθαρα. Είμαι μια χαρά. Παιδιά, μια χαρά. Βλέπω μια χαρά. Βλέπω τέλεια. Παρόλα τα αυτά, δεν είδα απολύτως τίποτα. Ούτε ένα. Υποτίθεται λοιπόν ότι ο μέσος όρος μείωσης θα φτάσει στο 9,5%. Αυτό, να ξέρετε, είναι μέσος όρος, είναι το αντισταθμιστικό. Η χαμηλότερη μείωση ποσοστιαία είναι 6,1% και η υψηλότερη, λέει, φτάνει το συνολικό εύρος μειώσεων, όχι, είναι από 5% μέχρι το 44%. Ναι. Στα σχολικά ειδικά. Εκεί δεν έχω κάνει ακόμα ρεπορτάζ. Θα κάνω τις επόμενες ημέρες. Γιατί ξεκινάνε και τα πιτσιρίκια σχολείο. Οπότε θα πρέπει να κάνω εκ των πραγμάτων ρεπορτάζ. Θέλω, δεν θέλω, αυτό είναι το αναγκαστικό ρεπορτάζ, Μαρία μου. Είναι το αναγκαστικό ρεπορτάζ. Ευτυχώς η μεγάλη μου η κόρη, η Ανούλα μου, σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Να είναι καλά το κορίτσι. Εκεί είναι άλλα τα έξοδα. Εκεί έχουμε φύγει από τα σχολικά. Εκεί, ας πούμε, είμαστε στη φάση. Μπαμπά, θέλω καινούριο καναπέ. Πριν από ένα χρόνο μπήκε στο σπίτι, έτσι. Με καινούριο καναπέ. Θέλω καινούριο καναπέ. Για ποιο λόγο, βρε αγάπη μου, θέλεις καινούριο καναπέ? Θέλω μεγαλύτερο. Όταν σε είχα ρωτήσει για μεγαλύτερο καναπέ, για ποιο λόγο δεν μου το είχες πει? Και μάλιστα μου είχες πει, όχι, ο μεγαλύτερος καναπές θα κλείνει το χώρο. Τώρα τι έγινε, μεγάλωσε το διαμέρισμα? Τι? Όχι, μου λέει, δεν μεγάλωσε. Έχουν απάντηση πρώτα απ' όλα. Έχουν απάντηση για όλα. Για όλα. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να μην έχουν απάντηση. Ρε μπαμπά, δεν μεγάλωσε το σπίτι, μεγάλωσε η παρέα. Κατάλαβες? Πέρυσι δηλαδή, στον μικρότερο, στον τριθέσιο τον καναπέ, χωρούσε η παρέα. Τώρα δεν χωράει, τώρα θέλει γωνιακό καναπέ. Ας τα να πάνε. Λοιπόν, αλλά μην ξεφεύγουμε από την κουβέντα μας. Έχουμε στην Εθνική λοιπόν αυτή πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στην έκπτωση έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει ως 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% ως 44%. Θα ψάξω να βρω ποιο είναι αυτό το οποίο φτάνει στα 44%, να ξέρεις. Θα ψάξω να το βρω. Θα το αγοράσω και να το φέρω εδώ. Να το βγάλουμε και φωτογραφία. Γιατί ένα πρέπει να είναι. Ένα.
405 σχολικά ήδη έχουν μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν μείωση, έχουν μέση μείωση τιμής 8%,

και 100 κωδικοί κρέατος μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%, παρακαλώ. Οι μειώσεις θα είναι ορατές, λέει, στον καταναλωτή με δύο τρόπους. Στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην, στην εθνική πρωτοβουλία, και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, ώστε ο καταναλωτής να έχει καθαρή εικόνα για τα προϊόντα, τις τιμές, τις εταιρείες και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Εγώ περιμένω να το δω πώς θα εφαρμοστεί. Εχθές, επαναλαμβάνω, στο σούπερ μάρκετ που πήγα δεν είδα απολύτως τίποτα. Η δικαιολογία, και είμαι σίγουρος, και αυτό το οποίο θα υποθεί, είναι ότι μα καλά, τι περιμένεις από την πρώτη μέρα? Και η απάντηση είναι η εξής: υποτίθεται που να πάρει ευχή ότι προετοιμαζόσασταν γι' αυτό εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Η συμφωνία κυρίων είχε γίνει μία Δευτέρα πριν από περίπου κανένα μήνα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν τίποτα δεν ετοιμάστηκε. Ενδιάμεσα θυμάμαι ότι υπήρχαν άλλες δύο συσκέψεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ούτε εκεί έγινε ή οποιαδήποτε προετοιμασία. Και τελείως ξαφνικά φτάσαμε στο διατάφτα και τώρα λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, μην τα περιμένεις όλα από την πρώτη μέρα. Όχι, τα περιμένω από την πρώτη μέρα. Και τα περιμένω από την πρώτη μέρα διότι όλο το καλοκαίρι ο κόσμος δεινοπάθησε με την ακρίβεια. Ψάχνουν να βρουν οι καταναλωτές να πάρουν καρπούζι τώρα που αρχίζει και πέφτει η τιμή του. Έκανα και εγώ την ίδια πατατιά. Δεν μπορώ να σου πω. Το μισό είναι ήδη στο ψυγείο. Το δίνουμε σιγά σιγά και το τρώνε. Ευτυχώς. Έχουμε κάτι γατάκια εκεί στην περιοχή που για κάποιο λόγο τους αρέσει το καρπούζι. Και το τρώνε σιγά σιγά. Μα δεν τρωγότανε, μάνα μου. Και τώρα κατάλαβα και πολλά πράγματα τα οποία τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά, okay. Γεια σου, ρε Τέλη. Lunch time. Καλή μας όρεξη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Τώρα, έτσι όπως έχει στείλει τη φωτογραφία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Προφανώς κάτι καλό τρως. Θέλεις να δημιουργήσεις έρηδες, ε. Μπαγασάκο, ε, μπαγασάκο.

Αυτό το οποίο επίσης περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί εντάξει, αυτή η πρωτοβουλία έπρεπε εκ των πραγμάτων να έχει ληφθεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το επαναλαμβάνω. Έχουμε και τη νέα παρέμβαση. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος όσον αφορά στην μείωση, όσον αφορά μάλλον στην τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία ή της αμόλυβδης βενζίνης. Είναι για να είναι εκεί οριακά στα 2 ευρώ. Κάτω από τα 2 ευρώ, από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, τουλάχιστον όσον αφορά στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά στην επαρχία, αλλά εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, διότι πηγαίνεις στο βενζινάδικο και πιάνεται η ψυχή σου. Αν θα υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Όταν ρωτάμε τους ανθρώπους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Οικονομικό Επιτελείο, τώρα λένε τελευταία εβδομάδα, μην περιμένετε να σας κάνουμε αποκαλύψεις περισσότερες ή το οτιδήποτε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα για το οποίο στο Μέγαρο Μαξίμου ανησυχούν. Ανησυχούν και προβληματίζονται, διότι έχουν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις και βλέπουν τα πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχει κολλήσει βελόνα και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ασφαλώς όταν τα ποσοστά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία από το 24% μέχρι το 28%, αυτό σημαίνει, μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου, αυτό σημαίνει ότι απέχει πάρα μα πάρα πολύ από τα ποσοστά που θα της δώσουν την αυτοδυναμία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, παραμένει πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσιστων. Παραμένει πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών οι οποίοι βλέπουν με πολύ θετικό μάτι την κίνηση Σαμαρά. Εγώ το είπα, θα το επαναλάβω. Σεπτέμβρη περιμένω πυροτεχνήματα. Πυροτεχνήματα με την έννοια ότι θα ακουστούν πολλά μπαμπούμ από την πλευρά του Σαμαρά. Σεπτέμβρη περιμένω κλιμάκωση αυτού του πολέμου ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και στον νυν Πρωθυπουργό και νυν Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα φτάσει στα άκρα η αντιπαράθεση και αυτό φάνηκε και από τις τελευταίες τοποθετήσεις, ειδικά μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο πολύ στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας. Και τις απαντήσεις βεβαίως και από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εχθές ο κύριος Μαρινάκης είπε το εξής. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι απόψεις του κυρίου Τσούτσια απηχούν στις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά. Προσπαθεί να δημιουργήσει κοντρίτσες εσωτερικές, εσωστρέφεια στο κόμμα του Σαμαρά πριν ακόμα ανακοινωθεί. Αυτά τα παίζει στα δάχτυλα ο πρώην Πρωθυπουργός. Για να δούμε. Θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια αυτής της ιστορίας. Περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό όμως δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Αυτό επιβαρύνει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες περιμένουν να ακούσουν για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, περιμένουν να δουν αν τελικά θα προωθηθεί η σταδιακή άρση ή αν θα υπάρξει διόρθωση των αλλαγή στα τεκμήρια διαβίωσης, εάν θα υπάρξει γενικότερα, αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις προς την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσον αφορά στη στήριξη των αγροτών και των μικρομεσαίων, προβλέπονται, λέει, τακτικότερες πληρωμές και βελτιωμένο μηχανισμό ενισχύσεων για τον πρωτογενή τομέα και οι φοροελαφρύνσεις που σας προείπα για τις συνεπείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα κλείσουμε με αυτό. Να ξέρετε ότι πλέον θα κλείνουμε κάθε φορά με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Οφείλω... καλημέρα. Καλημέρα στον Έμο. Καλημέρα στους συνεργάτες, ο Καλομήνα μου γράφει. Όλοι στη Θεσσαλονίκη με προσδοκίες. Για να δούμε. Και ο Μιχαήλ. Από χούλα, λέει, από τα κόμματα. Ούτε 20 δεν έχει Νέα Δημοκρατία. Συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Για το κάθε τι να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα, Μιχαήλ. Αμέ, καλά θα πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά. Θα κλείνουμε λοιπόν κάθε φορά με ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, θα σηματοδοτεί και κάτι. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά απέναντί μου. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς.
Η κυρία Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και θα παραμείνει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Εσείς εδώ, συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, κολλημένη βελόνα. Μην κοιτάτε, στα κόμματα δεν θέλουν κολλημένη βελόνα. Εμείς εδώ στο Real FM θέλουμε κολλημένη βελόνα στους 97,8. Το υπόλοιπο δικό σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μπήκε ο Σεπτέμβρης. Άμα δεν με αφήσεις και τώρα να πω καλό φθινόπωρο, θα τσακωθούμε.
0: Όχι να πεις. Αλλά 21 Σεπτεμβρίου επισήμως είναι το
1: επισήμως,
0: καλοκαίρι.
1: Ναι, επισήμως.
0: Έχετε 21 ημέρες επισήμως καλοκαίρι. Ανεπίσημα θεωρώ ότι θα ήταν και παραπάνω, να ξέρεις.
1: Τα έχουμε 42 Αυγούστου πάλι, που έχουμε... ανεβάζουν πολύ στα social media.
0: 42 Αυγούστου και μετά πάμε κατευθείαν να μετράμε για Χριστούγεννα. Λοιπόν, 4:46 εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Κασιανή Βραχά στο μικρόφωνο.
1: Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Νικόλα. Δέσποινα καλοκαίρι στο 2:11:200-8:200. Στούντιο παπάκι realfm.gr, στούντιο παπάκι realfm.gr για τις πρωινές καλημέρες. Άκουγα τον παπατάκι και δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε τώρα. Πάρουμε σκυτάλι, καταλαβες.
1: Νομίζω ότι τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του είναι το καλύτερο. Τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του.
0: Δεν το άκουσα.
1: Έχει πάρει ένα καρπούζι που δεν είναι πολύ καλό τώρα γιατί δεν
0: είναι τελευταία.
1: Ναι, και το έχει κόψει. Λέει σιγά σιγά το ταΐζει στις γατούλες.
0: Του δίνει και φέτα. Καρπούζι με φέτα.
1: Μερικοί βάζουν και λάδι.
0: Το καρπούζι.
1: Καρπούζι φέτα λάδι. Πολλοί το κάνουν.
0: Προτιμώ το καρπούζι όπως είναι ακριβώς. Λοιπόν, να πιάσουμε τα σούπερ μάρκετ γιατί έχουμε κάνει δουλίτσα τώρα. Έχεις κάνει εσύ δηλαδή. Εγώ πήγα μια βόλτα χθες από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Να σου πω ποιο τώρα. Πήγα να δω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχει κάνει δουλίτσα η Κασιανή. Γιατί μου λέει, μιλάμε χθες το βράδυ στο τηλέφωνο, μου λέει, έχεις δει τι γίνεται με τους κωδικούς. Λέω, για πες Κασιανή.
1: Λοιπόν,
0: τις πανδεσίες.
1: Π.χ. στα μπήκα να δω τα γαλακτοκομικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αγελαδινό γάλα φρέσκο δεν έχει κανένα. Έχει κάποια συμπυκνωμένα, που ένα από αυτά είναι και για παιδάκια που το προτιμάνε παιδάκια. Έχει κάποια συμπυκνωμένα μόνο. Αλλά έχουμε. Λοιπόν, άκου. Ρόφημα αμυγδάλου original. Ρόφημα αμυγδάλου με άψιθο αμύγδαλο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου με μαύρη σοκολάτα.
0: Ρόφημα αμυγδάλου αλατισμένου.
1: Χωρίς. Όχι, αλατισμένο δεν έχουμε. Χωρίς ζάχαρη ρόφημα αμυγδάλου. Έχουμε ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης και αμυγδάλου μαζί.
0: Ρόφημα. Αυτά είναι ξεχωριστή κωδική.
1: Ναι. Ρόφημα καρύδας. Ρόφημα καρύδας χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα σόγιας με καραμέλα. Ρόφημα σόγιας με γεύση μακιάτο.
0: Άκουσα πρανίδια, εδώ είναι η πανδεσία της σόγιας, να ξέρεις. Πάμε, λέγε.
1: Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα λιγότερα ml. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Και ρόφημα σόγιας χωρίς σοκολάτα, αλλά υψηλή πρωτεΐνη. Αγελαδινό γάλα κανένα.
0: Καμιά δεκαριά σόγιας.
1: Πρέπει να έχει καμιά κουσαριά σόγιας.
0: Η πανδεσία της σόγιας.
1: Όποιος είναι vegan, περνάει πάρα πολύ καλά με αυτές τις νέες εκπτώσεις τιμών.
0: Μάλιστα. 1740 κωδική. Προφανώς και υπάρχει αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, παίρνουμε ένα προϊόν και το υπεραναλύουμε και το σπάμε σε 10 κωδικούς, 15, 20. Αυτό το μέτρο θα κριθεί με πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στην καθημερινότητα, εφόσον ο καταναλωτής ωφεληθεί, εφόσον ο καταναλωτής το χρησιμοποιεί, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό.
1: Παιδί μου, ας πούμε στα... κοίταξα μετά και τα λαντικά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είχε διαφορετικά σαλάμι αέρος.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο με γλουτένι. Μπριζόλα χοιρινή σε φέτες χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι αέρος σκέτο χωρίς γλουτένι. Σαλάμι αέρος πικάντικο. Σαλάμι αέρος με καραμελωμένα κρεμμύδια. Σαλάμι αέρος σκορδάτο κι αυτό. Αυτά ποιος τα παίρνει από το σούπερ
0: μάρκετ? Εγώ σου λέω τα παίρνει, ρε παιδί μου, αλλά ο περισσότερος κόσμος θα πάει να πάρει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Θα πάει να πάρει γαλακτοκομικά. Θα πάει να πάρει τυράκι. Θα πάει να πάρει κρέας. Εκεί έχουμε κωδικούς. Είδες κανένα κωδικό εκεί? Γιατί άκουγα τώρα το Σπύρο που έλεγε, που μετέφερε το ρεπορτάζ, 11 κωδικούς λέει κρέατος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα κριθούν αν είναι χρήσιμα στην πράξη. Θα πηγαίνουν οι καταναλωτές και θα λένε, πού έχετε βάλει τα. Πού είναι το ράφι με αυτά τα οποία είναι σε προσφορά? Γιατί μπορεί όντως χθες να ήταν νωρίς, δεν ξέρω, εγώ να τους δώσω μια-δυο μέρες, θα μπουν οι ταμπελίτσες,
1: ναι,
0: τα προϊόντα. Θα πάει ο κόσμος να τα αγοράσει. Εκεί θα φάνει το μέτρο.
1: Π.χ. σε νοπάλα χανικά, το μόνο που έχει είναι έτοιμες σαλάτες. Από νοπάλα χανικά δεν έχει καμία άλλη έκπτωση.
0: Αυτές που βάζουν μέσα στη συσκευασία.
1: Ναι, που είναι έτοιμες σαλάτες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι είδα και ένα πολύ ωραίο ευτράπελο μέσα στα... Είχα επιλέξει να δω τα λαντικά.
0: Ναι.
1: Είχε ανάμεσά τους και κάτι γρωμάτιλα.
0: Είχε,
1: είχε λάθος το σύστημα.
0: Α,
1: εκεί
0: ναι,
1: που διάβαζα, ας πούμε, μπούτι χοιρινό, μπούτι κοτόπουλο,
0: ναι,
1: είχε ανάμεσα και ένα υγρό μάντιλα αντιβακτηριακά.
0: Λεμόνι. Ξέφυγε σε κατηγορία αυτό, ρε παιδί. Μα μπει σε άλλη κατηγορία. Ωραία, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τα κρέατα όμως, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι ιδιωτικής ετικέτας των εκάστοτε σούπερ μάρκετ. Είναι και μια μικρή αλυσίδα κρεοπολιών. Η οποία έχει και αυτή κάποιες μειώσεις τιμών, αλλά δεν είναι, ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες με κρέατα συσκευασμένα. Είναι περισσότερες στα νοπά κρέατα που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ που πουλάει το ίδιο. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση σε ένα βόηο κρέας Γερμανίας, σπάλα βοήου κρέατος, η οποία έχει 28% μείωση, από 16 κάτι είναι στα 11,79. Αυτή είναι μια καλή μείωση στο κρέας, ας πούμε. Τα σαμπουάν σε μια μέση τιμή έχουν πέσει γύρω στο 3,40. Όχι όλα τα σαμπουάν, τα σαμπουάν στη μέση τιμή που είναι σε προσφορά. Και τα μακαρόνια μπορείς να τα βρεις αρκετά πιο οικονομικά, στα 1,45. Το υγρό απορρυπαντικό ρούχων, γενικά σε ό,τι είδα, για να είμαι και δίκαιη, σε απορρυπαντικά σαμπουάν, είδα προϊόντα τα οποία βάζω στο καλάθι μου, τα οποία βάζουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες στα καλάθια του στο σούπερ μάρκετ. Σε ό,τι αφορά τα απορρυπαντικά και τα σαμπουάν, όλα τα υπόλοιπα είναι βαρδαβό και κούρευτο.
0: Άμα είναι τώρα η σόγια, πώς το λένε, πανδεσία της σόγιας.
1: Πανδεσία της σόγιας, της βρώμης και του ροφήματος αμυγδάλου. Εντάξει, ρε παιδιά, βάλτε και ένα. Να σου πω κάτι. Και αυτά καλά είναι. Και κάποιοι άνθρωποι τα πίνουν γιατί έχουν δυσανεξία στην γλουτένη και τα λοιπά. Με καλά κάνουν και τα μειώνουν.
0: Η πλειοψηφία τι κάνει.
1: Βάλε και στο γελαδινό το γαλατάκι όμως. Ένα μόνο το συμπυκνωμένο, βάλε και σε ένα φρέσκο γελαδινό.
0: Δεν θα πας στο σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες. Δηλαδή, η πλειοψηφία των οικογενειών, προφανώς κάποιοι θα το κάνουν. Αλλά δεν θα πας σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες. Ούτε θα πει σήμερα πήρα τις σόγιες μου και ήταν. Ξέρω εγώ, είχαν 7% έκπτωση. Άλλα πράγματα κοιτάει ο καταναλωτής. Αλλά ας μην χάνουμε τη μάχη με τη λογική, καταλαβές. Ας μην χάνουμε εμείς, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του αυτονόητου. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι αρμόδιοι. Εμείς θα παρακολουθούμε τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως θα ερχόμαστε εδώ πέρα με πληροφορίες.
1: Και το άλλο που τσέκαρα είναι ότι χθες η κυρία Τσαγκάρη, στις ανακοινώσεις που έκανα μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, μια σύντομη δήλωση, είπε ότι από 1η Νοέμβρη θα ανανεωθούν οι κωδικοί. Και όντως, αν δεις μέσα στο ποσοκάνει.gr τις προσφορές, από κάτω ορισμένοι γράφουν μέχρι 31 δωδεκάτου, που είναι το μέτρο, αλλά οι περισσότεροι γράφουν μέχρι 31 δεκάτου. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, μέχρι τον Οκτώβρη θα είναι, και μετά είτε θα ανανεωθούν, θα συμπληρωθούν, δεν ξέρω. Αλλά τα περισσότεροι έχουν μέχρι 31 δεκάτου ότι ισχύει η τάδε έκπτωση και όχι μέχρι τις 31 δεκάτου που υποτίθεται ότι τελειώνει το μέτρο. Παράλληλα, θέλω να σου πω ότι σε είδη γυναικείας περιποίησης που κοίταξα, επειδή τα τσεκαρόνια να παίρνουν τις προσφορές σε ποσότητες, η μείωση που έχουν κάνει είναι ακριβώς η μείωση που βάζουν σε προσφορά τα προϊόντα συνήθως μια φορά το μήνα. Ουσιαστικά, δηλαδή, την προσφορά που βάζει συγκεκριμένη εταιρεία μια φορά το μήνα, θα την βάλει τώρα για 2 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Βεβαίως και εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μας στέλνετε μηνύματα στούντιο papakiriarfm.gr ότι παρατήρηση έχετε πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει κάτι που σας εντυπωσίασε, ένα προϊόν το οποίο βλέπετε ότι αντί να πάει προς τα κάτω συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω και... ή μπορεί να είναι μέσα στην κατηγορία, λέμε τώρα, σε αυτά που διάβασε η Κασιανή και στα υπόλοιπα. Τα βρίσκετε αυτά, να τρέξετε στα περισσότερα και στο real.gr και στο nikos.gr, θα τα βρείτε ποια είναι τα προϊόντα, ποιες είναι οι κατηγορίες των προϊόντων. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα το οποίο συνεχίζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα θέλουν το χρόνο τους, Κασιανή Βραχά, είναι η κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα και στην κοινωνία για αυτή την συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή την αντιβαλιστική, την αντιπυραυλική προστασία της χώρας μας, της Ελλάδας. Όπου βλέπω ότι γίνεται μια ωραία συζήτηση. Ωραία, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά άμα την κάνει στο καφενείο χαλαρά και έχεις και ακροατήριο τις διπλανές παρέες, την κάνεις πάρα πολύ άνετα, γιατί και είσαι και μέσα στη λογική του εγώ, κάτσε να σου πω, κάτσε να στα πω εγώ, αυτή τη λογική που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτή περισσεύει πάρα πολύ. Γιατί λέει να το κάνουμε αυτό, λέει, τι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο εμείς και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Εγώ νόμιζα ότι συνεννοούμαστε σε αυτό στη λογική της ενημέρωσης, δηλαδή ότι έστω τους τίτλους τους διαβάζουμε στις εφημερίδες ή στο ίντερνετ. Όταν ας πούμε, σου λέει ο Ερντογάν τον Απρίλιο του 26 ότι μάλλον ακόμα χειρότερα, όταν υπογράφει πάνω στο νέο βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο Typhoon Block 4 ο Ερντογάν, Typhoon Block 4 τον είχαν ονομάσει Τούρκοι, ο οποίος μάλιστα βγαίναν και λέγανε, θυμάμαι τότε, ότι είχε αυξημένη εμβέλεια, περνάει τα 1500 χιλιόμετρα, ενισχύει δυνατότητες κρούσης και τα συναφή. Όταν στο παρελθόν σου είχε πει ένα βράδυ θα έρθω ξαφνικά, μετά βέβαια ήρθε το σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, αυτή την τραγωδία στην Τουρκία το 23 εκεί, με τους δικούς μας πυροσβέστες, τους διασώστες να βοηθούν εκεί και να αλλάζει, να επηρεάζει την ματιά της Τουρκίας, της Άγκυρας και του Ερντογάν προσωρινά από ό,τι φάνηκε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα περίπου 3 ετών. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου αυτή την Τουρκία, αυτό τον πρόεδρο, και δίνουν απέναντί σου, ρε παιδί μου, η Ελβετία με τα ρολόγια και με τα τυριά, το Λουξεμβούργο. Φαντάζεσαι να σε απειλεί το Λουξεμβούργο, σου λέει θα σου κάνω πόλεμο, κύριε. Θα έρθω ένα βράδυ και θα μπω μέσα στη χώρα σου. Είναι περιττή αυτή η συμμαχία? Είναι περιττή? Κάθονται και λένε, δηλαδή, αυτό που είναι προετοιμασία για πόλεμο? Όχι. Δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο. Είναι προετοιμασία για άμυνα. Είναι αμυντική προετοιμασία. Γιατί όταν κάνουν ασκήσεις αυτοί, αφήνουν να φαίνεται στις κάμερες από τους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς το νησί που πάντα κάνουν απόβαση οι τουρκικές δυνάμεις. Έχει ένα σχήμα πολύ οικείο. Μοιάζει με ένα από τα νησιά τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πω ποιο είναι, γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί το ξέρουν και μπράβο τους και άξιοι είναι όλοι τους. Και τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Πάση περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό. Είστε σοβαροί? Αν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, ωραία, να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Και τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Πάντως μέρα σου με σταφίδες, που έλεγε ένας βουλευτής, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο κοινοβούλιο, ήταν ένας ο οποίος έλεγε να πάμε στην Ουκρανία να δώσουμε σταφίδες στους Ουκρανούς. Να πάμε στη λογική του δεν πειράζει να καθούν κανένα δυο νησιά, αρκεί να μην αλλοιωθεί η γλώσσα μας. Όπως το λέω, το είχε πει κάποιος υπουργός από μια παλαιότερη κυβέρνηση. Να πάμε στη λογική την ελληνική του δεν πειράζει, μωρέ, έχει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός εμάς. Δεν θα αφήσει να πάθουμε κακό. Να πάμε στη λογική που είπε πρόσφατα ένας πολιτικός αρχηγός, ότι αν λέει κάνουν, ρωτήθηκε από συνάδελφό μας, άμα κάνουν, λέει, οι Τούρκοι επεισόδιο σε ένα νησί, τι θα κάνετε εσείς, και είπε, εγώ θα τρελαθώ στα τηλέφωνα. Όσα τηλέφωνα και να πάρεις. Όσα τηλέφωνα και να πάρεις. Σε αυτή την απευθέα περίπτωση, σε αυτό που κανείς δεν θέλει να δει να συμβαίνει, η ιστορία ίδια έχει δείξει πως ό,τι παίρνουν οι συγκεκριμένοι, και όχι μόνο, αλλά και οι υπόλοιποι, με πόλεμο, δεν το παραχωρούν ποτέ. Δεν το εγκαταλείπουν. Άρα τι συζητάμε ακριβώς εδώ? Ποια είναι η συζήτηση? Εάν είναι καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, ή αν θα πρέπει να, αντί για την ασπίδα του Αχιλλέα, να επιλέξουμε το δόρυ του Έκτορα? Ποια είναι η συζήτηση? Γιατί ωραία είναι η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έχεις μια τέτοια αφορμή στην επικαιρότητα, πάντοτε ενεργοποιούνται δύο ένστικτα. Το ένα είναι, καθόμαστε και τους κοιτάμε, ρε, πάμε να τους πάρουμε, να μπούμε στην πόλη. Είναι αυτοί οι οποίοι, εντάξει, αλλά λαμπάλαλα, φύγαμε και πάμε στην πόλη, συγχαρητήρια. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι λένε, αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και έχουμε μπει σε μια επικίνδυνο παιχνίδι εξοπλισμού. Σοπάτε, ρε, λεβέντες, λεβέντισες. Αυτός τι κάνει, δεν εξοπλίζεται? Τι έλεγες εχθές, πόσα εκατομμύρια πες ότι...
1: 100 δις.
0: 100 δις, δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Η Τουρκία επενδύει.
0: Ξοδεύει κατά γνώμη για την άμυνά της. Για να μπορεί να βγαίνει ο Ερντογάν οι μπέιδες, να μας λένε κάθε φορά μην κουνιέστε, μην κάνετε αυτό. Ναι.
1: Στην αμυντική της βιομηχανία, στα δικά της, πόσο μάλλον αυτά που αγοράζει από άλλες χώρες.
0: Άρα τι προτείνετε εσείς? Όλοι εσείς τι προτείνετε? Εσείς που είσαστε απέναντι και λέτε αυτό, μάλιστα, πολύ ωραία. Να μην έρθει αυτό. Τι προτείνετε? Γιατί από την άλλη, στην κουβέντα που κάνουμε, αυτοί που μας απειλούν δεν έχουν αντιπυραυλική προστασία, γιατί φρόντισε ο Ερντογάν γι' αυτό. Πήγε, επέλεξε τους ρωσικούς S-400, του είπαν οι Αμερικανοί νόμος κάτσα, έκατσε αυτός εκεί στον άξονα μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν έχει. Τώρα που του ρίξαν 4 ή 5 Ιρανοί πυράβλους μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι ευρωπαϊκές συστοιχίες και οι αμερικανικές που τους εξουδετέρωσαν. αλλά τι προτείνεται. Πάντα στο διάλογο πρέπει κάτι να λες, αυτό που ακούω το κριτικάρω, δεν το ανέχομαι, δεν το θέλω. Ωραία, τι προτείνεις στη θέση του. Να μείνουμε όπως είμαστε. Να μείνουμε όπως είμαστε. Απλά να θυμίσω και αυτοί που υπηρέτησαν στις θέσεις ευθύνης, ότι το 2015, όταν εμείς εδώ συζητάγαμε για το τα δικά μας θέματα, δημοψήφισμα, αυτό, τους γερμανοτσολιάδες που, αυτό, που κάνανε πίσω και τους άλλους που ήρθαν και έκαναν την ολική διαπραγμάτευση, εκεί ακούω εγώ ότι είχαμε αεροπλάνα χωρίς βλήματα, πλοία χωρίς καύσιμα, είχαμε ζητηματάκια εκεί. Αν αυτό θέλουμε, αν αυτό επιλέγουμε, αν το πούμε και στον κόσμο. Εμείς επιλέγουμε τη σταφίδα. Είμαστε το κόμμα της σταφίδας. Θα πάμε να προσφέρουμε στους Τούρκους σταφίδες και θα συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Τα πούμε. Το λέω γιατί βλέπω το διάλογο, κατάλαβες. Συνεχίζει το διάλογο.
1: Να σου πω. Έχουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα 10, 15, 16, 18 υπερπτήσεις την ημέρα. Με το σύστημα εράμινας που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είμαστε πάνω από τους Τούρκους σε ό,τι αφορά τον αέρα. Και έχουμε 18 υπερπτήσεις τη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν τα κατεβάσουμε όλα κάτω, να τους πούμε μπάτε, περάστε, φτάστε και μέχρι την Αθήνα και ξαναγυρίστε. Δεν πειράζει. Και όποτε θέλετε, μπείτε και μια μέσα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε όλοι μαζί παρέουλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ από τον ίδιο άνθρωπο που ακούω να διώξουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες που έρχονται, να ακούω ας μπουν οι Τούρκοι ελεύθερα.
0: Ωραία. Απηχεί στην πλειοψηφία αυτό.
1: Αυτό.
0: Όχι, σου λέω.
1: Δεν είναι λογική. Δεν συνάδουν το ένα πράγμα με το άλλο.
0: Λοιπόν, εδώ, όπως λες σωστά, Κασιανή μου, πρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά. Τι κάνουμε, λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί βλέπω μετά κριτική, λέει, για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά και τα ήρεμα που δεν ήταν ήρεμα νερά. Μια χαρά ήρεμα ήταν. Γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών η Ελλάδα έφερε Μπελαρά, έφερε Ραφάλ, έφερε το Iron Dome. Στα ήρεμα νερά τα έφερε. Και δεν είναι ότι η Ελλάδα απείλησε την Τουρκία, δεν είναι, γιατί ακούω και αυτά, βλέπω, αρχίζουν κάποιοι αχνοφαίνονται κάποιες τέτοιες γραμμές που εγώ πολύ διασκεδάζομαι αυτές. Είναι η Ελλάδα, λέει, πιο επιθετική. Σοπάτε, ρε παιδιά. Και η στρατιά του Αιγαίου τι κάνει, δηλαδή, που διατηρούν οι Τούρκοι στα παράλια, μονίμως. Παραθερίζει. Στρατιά του Αιγαίου παραθερίζει. Λοιπόν, ψυχραιμία και ένας πολιτικός διάλογος που να έχει ουσία. Να έχει ουσία στην αντιπαράθεση. Όχι να λέμε, παράδειγμα, έχεις μια Νέα Δημοκρατία, λέει, που μοιάζει, λέει, με το Πασόκ του Σιμίτη και, και τις κορυφές του Λάος. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι τι. Κριτική σε ποιον. Στο Μητσοτάκη ή στο Σαμαρά. Γιατί αυτό ακούστηκε από στέλεγο Σαμαρά. Αν ο Μητσοτάκης είχε φέρει τα στελέχη του Λαός στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν κριτική στο Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καλά έκανε και τους έφερε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τους Νεοδημοκράτες εννοώ. Για τους ίδιους. Δεν λέω για μένα. Ωφελήθηκε η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται από την παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, κατηγορείς το Μητσοτάκη για αυτούς που ήρθαν από το Λαός και τους έχεις φέρει εσύ, προφανώς πρόβλημα έχεις εσύ στη γραμμή σου. Αν είναι να κάνουμε συζήτηση εδώ και να την κουβεντιάζουμε όλοι μαζί, και εσείς δηλαδή και εμείς μετά από κάτω, ως δημοσιογράφοι που κάνουν κουβέντα στο δημόσιο διάλογο, να γίνει επί των θεμάτων. Μην συζητάμε ανοησίες.
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρη αστοχία του διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά. Δεν γίνεται να κατηγορεί.
0: Μα έκανε κριτική στο Σαμαρά. Με αυτό που είπε, έκανε κριτική στο Σαμαρά. Σαμαράς τους έφερε. Τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο τότε. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ακούς, Real FM. Σαμαράς τους έφερε. Λοιπόν, το λέω γιατί βλέπω ξανά πάλι σε αυτή την, να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο πραγματάκι το οποίο είναι στις εντυπώσεις. Στην ουσία, ακρίβεια, καύσιμα. Ζητάει το Πασό και λέει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελάτε λοιπόν, κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέρτε και ένα ισοδύναμο, γιατί οι υποχρεώσεις μας εξακολουθούν. Δεν βγήκαν οι ξένοι να μας πούνε, α, εσείς χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια, απαλλάσσεστε. σε παιδιά ό,τι μπορείτε. Αν πολλαπλασιάσουμε τις δόσεις. Πόσες είναι οι δόσεις? 990 τις κάνουμε 4.000. Δεν βγήκε κανείς να το πει αυτό. Φέρτε τα ισοδύναμα λοιπόν και πείτε μας πότε με το καλό, στις πόσες μέρες όταν θα είστε κυβέρνηση, θα καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ θέλω να ακούσω, ρε παιδί μου. Δεν δέχομαι να μου λένε εγώ θα το κάνω καλύτερα. Δεν σε πιστεύω. Να το πω έτσι απλά. Να μου το αποδείξεις. Φέρε το μοντέλο, να μου το αναλύσεις και μετά καθίσω να σκεφτώ και να πω πράγματι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα λέει μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέει. Το λέω γιατί εμείς εδώ έχουμε χάσει τη μάχη. Παραλαμβάνουμε την κοινή λογική.
1: Θέλουμε... Κοίτα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο που, αν όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ίσως να μειωθεί σε ένα βαθμό ως την περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε 5 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, 20 λεπτά στο ντίζελ και να μην πέφτει κατά τα 2 ευρώ η τιμή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Εδώ γιατί... κάτι πάει λάθος.
0: Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: ακούω,
1: συγγνώμη, αν δεν είχαμε. Η μέση τιμή είναι γύρω στα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά είναι η αμόλυβδη από τα δηληστήρια που έχουν mm-hmm. δώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Θα ήταν 2,15 τώρα, ας πούμε. Ή το ντίζελ αντίστοιχα. Έχει 15 λεπτά. 5 λεπτά από τα δηληστήρια, 10 λεπτά από την κυβέρνηση.
0: Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, θα σου πούνε και εταιρείες ότι εμάς μας ζητάνε ιρανοί, γιατί αυτά διέρευσαν χθες ως πληροφορίες. Για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς ζητάνε 2 εκατομμύρια δολάρια το πλοίο οι Ιρανοί. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι που γίνεται. Αλλά εμάς μας πετυχαίνει σε μια στιγμή που έχουμε υπογράψει κάτι μνημόνια. Και όταν ακούω ο λογαριασμός βγαίνει, εγώ ανατριχιάζω, γιατί αυτό το λογαριασμός βγαίνει το θυμάμαι και παλαιότερα που το λέγανε. Και όταν δεν έβγαινε ο λογαριασμός, λέγανε τώρα ανταπλήρωστε εσείς όμως. Γι' αυτό το λέω, καταλαβές. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπολογίσει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα συμπληρώσει απώλειες από τον ΦΠΑ στα καύσιμα, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Έχει κάνει συνεννόηση με τα δηληστήρια. Έχουν κατέβει μερικά λεπτά τα δηληστήρια. Πρέπει να δει και η κυβέρνηση με ποιο τρόπο. Επιδοτεί η κυβέρνηση με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει ριζικά, γιατί αυτό θα τραβήξει. Είναι προφανές. Εδώ συζητάνε τώρα για το με ποιο τρόπο λέει, θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί ξανά πάλι τους Ιρανούς στα στενά και λίγο πιο μέσα και πώς θα αντιδράσουν μετά οι Ιρανοί και αν θα χτυπήσουν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και αυτά που συμβαίνουν δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε εδώ, γιατί όταν ακούω ότι ξέρεις, ας πούμε, η 13η λέει σύνταξη. Μάλιστα, στοιχίζει τόσο. Όχι, ρε παιδιά. Υπολογίστε το κακό σενάριο. Μην υπολογίστε το σενάριο τσίμα-τσίμα, αυτά είναι τα λεφτά, θα τα βγάλουμε, μωρέ. Υπολογίστε το σενάριο που είναι επί 3, επί 4. Και πείτε ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, τα έχουμε βρει που είναι και υπάρχει και περίσσευμα. Αν αυτή είναι η συζήτηση που θα γίνει για τις επερχόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πισωγύρισμα. Αν έχουμε διδαχθεί όμως αντιπραγματικότητα, περιμένω προσωπικά πολύ συγκεκριμένες θέσεις από όλους, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε η αντιπολίτευση, είτε όλοι όμως. Και δεν καταλαβαίνω τις δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα πρόγραμμα γιατί φοβόμαστε να μας το κλέψουν. Αυτά τα λέγαμε στο Λύκειο. Εγώ δηλαδή τα λέγαμε στο Λύκειο. Δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα για να μας το κλέψουν. Σοπάτε καλέ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, τι συντάγη προγράμματος είναι? Θα μας λύσει τα θέματα όλα προφανώς μέσα σε λίγες μέρες, οπότε το φιλάμε αυτό και το έχουμε βάλει μέσα σε ένα χώρο. Έχουμε και κόσμο απ' έξω που και κάμερες να το κοιτάνε 24 ώρες βάση, γιατί θα μας το κλέψουν το πρόγραμμα. Ξέρεις εσύ, Κασιανή, υπάρχουν προγράμματα που κλέβονται, ξέρεις?
1: Την πάτησαν με το πρόγραμμα, με την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά.
0: Εγώ σε άλλους αναφέρομαι. Γιατί υπάρχουν προγράμματα και προγράμματα. Άμα λες θέλω ειρήνη, ευτυχία και ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα στο κλέψουν, είναι σίγουρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως θα στο κλέψουν το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένη να γίνεται, κυρίες και κύριοι.
1: Κυρίως οι υποψήφοι των Καλλιστίων.
0: Ναι.
1: Ειρήνη, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχετε. Καλή δύναμη να έχετε. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι πρώτη... Σήμερα είναι και το... οι 40 Παρθένες που γιορτάζουν.
2: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Είναι η... Δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα. Ναι, ναι. Μυρτό, Ερατό,
2: χρόνια
1: Αφροδίτη,
2: πολλά.
1: Αθηνά, πολλά κορίτσια γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά.

0: Ρε καλώ το Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Είσαι πρωινό τύπο. Νόμιζα ότι είσαι απογευματινό μόνο. Καλημέρα, φίλε. Να έχει μια πολύ όμορφη ημέρα και έναν ακόμα πιο όμορφο Σεπτέμβριο. Σε χαλάει από χούλα παγάνη. Όχι, εμένα δεν με χαλάει καθόλου, αδερφέ. Καθόλου. Καθόλου. Και από ό,τι ακούω και τα μηνύματα που στέλνει κατά καιρού και θυμάμαι κιόλα, προτείνει άμεση δημοκρατία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και για όλα τα θέματα δημοψήφισμα, για να πω εξαιρετικά μπράβο σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, ένα επεισόδιο με του Τούρκου. Να περιμένουμε όπου θε εσύ, στην πλατεία Συντάγματο, στην Αριστοτέλη που είναι πανέμορφη πάνω στην κούκλα στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα στι ανάγκε τη εποχή.
1: Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη στο πλευρό σας.
0: Μαζί μας αυτό το πρωί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την, πριν την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμιση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Την κουβέντα λοιπόν που κάναμε προηγουμένως σχετικά με την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, θα πάμε τώρα να την ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να μας την εξειδικεύσει ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, είναι αντιστάτηγος εν αποστρατεία, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε επικεφαλίδες, κύριε Κρασά, να καταλάβουμε κι εμείς που δεν πολύ ξέρουμε από τα στρατιωτικά τι ακριβώς σημαίνει για την αεράμινα της χώρας αυτή η ασπίδα του Αχιλέα.
0: Στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αβραχά, καλημέρα κύριε Παγάνη, σας εύχομαι καλό μήνα και υψηλή ακροματικότητα.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά, είστε και εμείς ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε. Για πάμε τώρα στο διατάφτα εδώ, που στο ερώτημα που έβαλε Κασιανή.
2: Μάλιστα, η στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Αυτό είναι απόφαση του Κισέα. Εάν το Κισέα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας, πει ότι δεν υφίσταται στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδος, τότε αλλάζει και η φιλοσοφία και η δομή και τα μέσα και ο αριθμός των ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν καθορίσει ότι η στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Όλες.
0: Καλά, θέλω να πω συγγνώμη, στρατηγέ, για τον κόσμο που μας ακούει, όχι αδικαιολογήτως. Αν κανείς σκεφτεί δύο πράγματα, τον Ατίλα δύο φορές και το Κάζους Μπέλι, αντιλαμβάνεται πλήρως για ποιο λόγο, έτσι, αυτό που περιγράφεται.
2: Σε περίπτωση λοιπόν στρατιωτικής σειράξεως πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποστολή να καταστρέψουν τις εχθρικές δυνάμεις και να απαγορεύσουν την κατάληψη εθνικού εδάφους. Αυτή όμως την αποστολή την έχουν και οι τουρκικές δυνάμεις, δηλαδή να καταστρέψουν τις ελληνικές δυνάμεις. Για την προστασία των δικών μας δυνάμεων από τα τουρκικά αεροπορικά μέσα, έχουμε διάφορα συστήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε διασπαρμένα συστήματα, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο σύστημα, το οποίο να αντιμετωπίζει τις αεροπορικές απειλές που, όπως έχει δείξει, είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια των στρατευμάτων και για την εκτέλεση της αποστολής τους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το σύστημα, θα οργανώσουμε αυτό το σύστημα, στο οποίο θα ενταχθούν και ό,τι αντιεροπορικά συστήματα επιχειρησιακά έχουμε, όπως είναι η Patriot, όπως είναι
1: το σύστημα Κένταυρος,
2: το σύστημα Κένταυρος και άλλα αναβαθμισμένα συστήματα. Αυτό λοιπόν τι κάνει το σύστημα? Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα να αντιμετωπίσει όλες τις αεροπορικές απειλές. Οι αεροπορικές απειλές της Τουρκίας είναι η αεροπορία της, όπως έχουμε και εμείς αεροπορία, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία είναι πολλών τύπων και διαφόρων αποστολών, είναι τεράστια γκάμα και σε αυτό υπερτερεί η Τουρκία, γιατί έχει κατασκευάσει πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι η πύραυλη βαλιστική, εκτοξεύονται, πάνε στην ατμόσφαιρα. ατμόσφαιρα και μετά κατέρχονται με τεράστιες ταχύτητες, 10.000 χιλιόμετρα, 11.000 χιλιόμετρα, και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αντιμετωπίζονται βασικά μόνο από αεροπορικά συστήματα τύπου Patriot ή αυτό που θα πάρουμε, τη σφραδόνα του Δαβίδ που θα ενταχθεί στο σύστημα Αχιλλέας. Και επίσης είναι και οι πύραυλοι κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ είναι μικροτέρα ταχύτητα, δηλαδή πηγαίνουν γύρω στα 1000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά τι κάνουν, πάνε κοντά στο έδαφος, διαβάζουν το έδαφος και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι. Είναι τεράστιας ακριβίας.
0: Είδαμε ένα παρεμφερές σύστημα στρατηγία να επιχειρεί για πολλές νύχτες στη διάρκεια της κρίσης, βεβαίως η κρίση συνεχίζεται, όταν οι Ιρανοί χτυπούσαν το Τελαβίβ και τα Ιεροσόλυμα με ένα αντίστοιχο σύστημα που απαντούσαν οι Ισραηλοί, αμυντικάνο.
2: Ναι, αυτό το έχουν τεράστια πείρα επί του πεδίου οι Ισραηλοί. Το αντιεροπορικό του σύστημα, το Iron Dome, ο σιδηρένιος στόλος, το οποίο έχουν αντιμετωπίσει γύρω στο 95% των προσβολών από των αεροπορικών προσβολών.
0: Ναι.
2: Τα συστήματα αυτά έχουν ένα... μια δυναμία, την αδυναμία του κορεσμού. Δηλαδή, έχουν μια δυνατότητα το Iron Dome συγκεκριμένα να μπλοκάρει 240 στόχους ταυτόχρονα. Όταν μπουν 500 στόχοι, θα πρέπει να κάνει επιλογή. Και ορισμένοι εξ αυτών θα ξεφύγουν.
0: Κάποιοι θα περάσουν.
2: Ναι, επίσης, θα ήθελα να σας πω για τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπολογίζει τη τροχιά. Στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα εκτοξεύσεως ένας βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος ο βαλιστικός πυράβλος έχει μήκος 10-12 μέτρα, έχει μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Εκείνη τη στιγμή οι δορυφόροι, οι Ισραηλοί, είναι πέμπτοι στον κόσμο από απόψεως στρατηγικών δορυφόρων, εντοπίζουν τον πύραυλο και υπολογίζουν την τροχιά. Οι Ισραηλοί εφαρμόζουν έχουν ως επιτακτική, εάν υπολογίσουν ότι η τροχιά του πυράβλου θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει και καταστρέφουν τους πυράβλους, οι οποίοι υπολογίζουν ότι θα πέσουν σε
1: περιοχή που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Σωστά. Και φυσικά η απόκρουση του πυράβλου είναι kill to kill, δηλαδή είναι σαν να με προβολήσεις με ένα πιστόλι και εγώ θα αποκρούσω τη σφαίρα σου με μια άλλη σφαίρα. Είναι συστήματα τεράστιας ακριβίας αλλά πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ασπίδα το έχει λέει τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τους Patriot τους οποίους έχουμε τους εντάσσει μέσα, αγοράζουμε από το Ισραήλ την σφεδόνα του Δαβίδ που είναι ένα σύστημα 300 χιλιόμετρων, δηλαδή φτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα, το Μπάρακ το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα συστήματα και έχει ένα κοινό κέντρο στο οποίο όλες οι πληροφορίες εισέρχονται μέσα. Είναι ένα ραντάρ το οποίο λέγεται RLM, έχει αρχικά RLM 2084, το οποίο μπορεί να εγκλωβίζει ταυτόχρονα 1100 στόχους.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν εγκλωβίζει όλους αυτούς τους στόχους, υπολογίζει με την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπήσουν ζωτικές εγκαταστάσεις και κατανέμει στα διαθέσιμα αντιεροπορικά μέσα ποιος θα χτυπήσει τι, ώστε να μην έχουμε στον ίδιο στόχο να έχουμε δύο ή τρία μέσα και επίσης να έχουμε μια προτεραιότητα ώστε να αποφύγονται, να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Μέσα σε αυτό το σύστημα θα ενταχθούν και οι κορβέτες και οι αεροπορία. Αλλά δεν έχουμε ένα συνερχόμενο πύραυλο κρούζ, τότε θα πει δεν θα καταληφθεί από αντιεροπορικό μέσο, ξέρω εγώ, του Μπάρακ, αλλά θα του καταστρέψει ένα αεροπλάνο το οποίο περιπολεί εκείνη στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Ή μια κορβέτα η οποία πλέει κοντά στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Και θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε το εξής, Σταδιέ. Εκτιμάτε ότι είναι ένα σύστημα που για την Ελλάδα, τη μορφολογία του εδάφους, τα νησιά, τα νερά, ταιριάζει? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει?
2: Σαφώς θα μας βοηθήσει. Τα δύο πιθανά θέατρα, τα θέατρα επιχειρήσεων περίπου του πολέμου είναι ο Εύρος και τα νησιά. Έχουν τη δικιά του ιδιομορφία, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και μια ποικιλία συστημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Από στρατιωτικής απόψεως ο Εύρος είναι πιο εύκολος, γιατί είναι ποτάμι, φλάτ, έδαφος, ενώ τα νησιά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι διάσπαρτα, είναι πολλά, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, μια ποικιλία μέσων, προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες που δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
1: Κύριε Κρεσάν, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Στρατηγέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γεια σας. Real FM.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style.

0: έτσι, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, λέει, και καλό μήνα ο φίλος ο Θεόδωρος. Ευχές για τα καλύτερα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να ασχοληθούμε, λέει, λίγο με το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Η τιμή του φαίνεται να. Ότι θα οριστεί γύρω στο 1,80 ευρώ. 1,80. Είναι απαγορευτικό για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Προφανώς και είναι απαγορευτικό με ένα κόμμα.
1: Και θα ασχοληθούμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πού
1: πάει το πράγμα. Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες καλές, αλλά είπαμε καλοκαιράκι επισήμως μέχρι 21 Σεπτεμβρίου και κάποια στιγμή εκεί προς το Νοέμβριο θα αρχίσουμε και Οκτώβριο στο τέλος λίγο να δοσιζόμαστε.
0: Το θέμα είναι και πότε θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα είναι σε συμφέρουσα τιμή, αν θα κρατηθούν οι καταναλωτές λόγω του καλού καιρού να το αγοράσουν λίγο πιο μετά, μήπως όμως όταν μπουν τα κρύα ξαφνικά ανέβει πάλι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τα βρούνε μπαστούνια. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι προβλέπει και η αγορά γι' αυτό.
1: Να την κάνουμε. Στο φίλο τον Γιώργο από το Ήλιον, καλημέρα φίλο Γιώργο, λέει τι προτείνω εγώ να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Και όλα θα πάνε καλά. Θέλει να φύγει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Γιώργος από το Ήλιον. Εντάξει, Γιώργο μου, και να έρθουν καινούργια κόμματα. Αρκεί να μην λένε ότι θα μας συναντήσουν τον Ερντογάν, να τον ψυχολογήσουν πρώτα. Να του κάνουν ένα ψυχολογικό προφίλ καλό, δυνατό, και μετά θα τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αυτά, αν είναι αυτά τα που έρχονται από τα καινούργια κόμματα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχεις την άποψή σου. Και βεβαίως εδώ εμείς τις φιλοξενούμε όλες τις προτάσεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Τρίφωνα, ο οποίος λέει πρώτον πρέπει να σταματήσουμε να εισάγουμε προϊόντα από την Τουρκία. Να απαγορεύσουν στους Τούρκους να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και πετρέλαιο να πάρουμε από τη Ρωσία που δεν μας απειλεί με πόλεμο. Και μετά λέει, με τα λεγόμενά σου πρέπει να εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη. Σου παγώ να εμπιστευτείς το Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται μια συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό, που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εσύ, φίλε Τρίφωνα, θα αποφασίσεις ποιον θα εμπιστευτείς. Αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Ξέρεις τα συστήματα αυτά. Ακούς απόψεις. Ακούς τι λέει η Βραχά, τι λέει ο Παγάνης, ακούς τι λέει ο Σαπρανίδης, η Καλοχέρη και αποφασίζεις. Διαβάζεις κιόλας, καλά να διαβάζεις και αποφασίζεις εσύ. Τους ταιριάζει. Ως προς το άλλο που λες, η επισήμαση για τους Τούρκους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, μάλλον επισήμαση, ο εντοπισμός και η δημόσια κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ στη Real News πριν από 10 χρόνια για το νησί της Λέρου συγκεκριμένα. Το πώς αντιδράσεις εσύ είναι το θέμα. Γιατί επίσης θυμάμαι ένα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ της Real News ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ στην χώρα μας τι διαπίστωσαν, ότι πίσω από αγοραπολισίες βρίσκονταν εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι ιδιοκτήτες ήταν Τούρκοι. Γιατί δεν έρχεται ο Τούρκος απευθείας να αγοράσει το ακίνητο, ή να αγοράσει, ξέρω, αυτό που τον ενδιαφέρει και βάζει στη μέση μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερον, εάν εσύ έχεις αυτή την αντίληψη, αλλά εγώ που έχω το ακίνητο, μου είναι αδιάφορο αν θα είναι Τούρκος, Κινέζος, Πορτογάλος, Αμερικανός, Τσέχος. Μπορείς να με επηρεάσεις. Εγώ αποφασίσει ότι θέλω τα λεφτά. Έρχεται αυτός ο τύπος και μου τα δίνει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Δεν το επικροτώ. Δεν λέω ότι καλά κάνουν, αλλά αυτό συμβαίνει όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων. Καλή

0: η συζήτηση που κάνουμε, με την προϋπόθεση βέβαια αυτά που λέμε να εφαρμόζονται κιόλας. Λοιπόν, γεια σου σε φίλε Θανάση. Γεια σου Θανάση, να έχεις μια όμορφη μέρα. Θανάση από τη Χαλκίδα. Και ο φίλος ο Δήμος, λέει ο φίλος ο Δήμος από το Βόλο, ακούς επειδή σε άκουσε, λέει καλημέρα, λέει, καλό μήνα να στείλω στο σταθμό να κεράσω μια κούτα γαλασόγια. Για τώρα που γυρίζει τζάμπα.
1: Γαλασόγιας, παιδιά. Ναι, ναι. Να ξέρετε. Θα επαναλάβω και την δεύτερη ώρα
0: της εκπομπής. Πανδεσία της σόγιας.
1: Να ξέρετε. Άμα θέλετε, έχει και χωρίς αλάτι και με αλάτι και με σοκολάτα και με βανίλια και με γεύση μακιάτο και με καραμέλα και με ό,τι θέλετε.
0: Αυτή δηλαδή έχει και καφέ η γεύση μακιάτο.
1: Ναι. Ναι. Αγελαδινό όμως δεν δίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Υποστηρίζουμε τη vegan διατροφή. Σε αυτές τις νέες μειώσεις τιμών. Επειδή ο Νίκος εδώ έχει μια πολύ επικίνδυνη άποψη και δεν με νοιάζει που με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Λέει το κοριτσάκι που μιλάει στην εκπομπή μας, λέει για πολιτική, γελάει ο κόσμος. Νίκο, η άποψη του ότι μπορεί να μιλάει για πολιτική μόνο, μπορείς να μιλάς για πολιτική μόνο αν είσαι άντρας άνω των 40, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί ξέρεις, το κοριτσάκι που μιλάει αυτή την ώρα στην εκπομπή, όπως και άλλα εκατομμύρια κοριτσάκια, γυναίκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον κόσμο, ψηφίζουν και αυτά, στην Ελλάδα εδώ και γενικά στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από κάτι χώρες τύπου βαθιά Ανατολή. Ναι. Ψηφίζουμε κανονικά κι εμείς και μπορούμε να μιλάμε για πολιτική.
0: Όχι, γενικά. Έχει μοντέρνα αντίληψη ο φίλος ο Νίκος, γιατί πρώτον σε χαρακτηρίζει κοριτσάκι, δεύτερον. Έχει να κάνει την ηλικία δηλαδή και με το φίλο. Μπράβο, εξαιρετική η αντίληψή σου. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Απόλυτα. Είσαι στο σήμερα μέσα. Ναι. Να είστε ευγενικοί, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έλα, ο Μάρκος ο φίλος σου έστειλε μήνυμα.
0: Όπα. Όπα. Ο διεκπαιρεωτικός σύζυγός.
1: Ναι, το αγόρι, ο φίλος.
0: Λοιπόν, λέει εδώ στην Ελβετία είναι 6 το πρωί και έχω το ραδιόφωνο στη διαπασό για να σας ακούω, αλλά πάλι με δυσκολία γιατί ροχαλίζει η πεθερά μου.
1: Πόσο ροχαλίζει η πεθερά σου, βρε Μάρκο μου, και εσύ και δεν ακούς το ραδιόφωνο που το έχεις στο τέρμα.
0: Επίσης, Μάρκο μου, θέλω να σου πω ότι και εγώ παραπονιόμουν στο παρελθόν, θυμάμαι, όπου βρέθηκα σε δωμάτια που ήταν και άλλοι και έλεγα πώς ροχαλίζουν έτσι, μέχρι που διαπίστωσα ότι εγώ ροχαλίζω πιο δυνατά από αυτό.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
0: Για πάμε.
1: Είναι αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η χειμερινή κίνηση. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινάει εκεί λίγο πριν το Δαφνί η κίνηση και φτάνει μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζεται ελαφρώς και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού, εντάξει, Κηφισός είναι αυτός, δεν γίνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να μην έχει και λίγο κίνηση, από τη Λιωσίων μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.
0: Έχει πιάσει από τώρα.
1: Έχει αρκετή κίνησούλα και αυτό πρέπει να είναι ατύχημα.
0: Για πες το, βλέπω και εγώ, να το ανθρωπίσεις.
1: Πες το. Στην Αλλήμου Κατεχάκη.
0: Μπράβο ρε Κασιανή. Και επειδή το ξέρω το σημείο αυτό, να πούμε στους φίλους που μας ακούν, παρακαλούμε πάρα πολύ αν ξεκινάτε τώρα από Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, αν πρόκειται να διατρέξετε με το όχημά σας στη λεωφόρο Κατεχάκη, όπως λέει η Κασιανή, στο ύψος του Καρέα θα βρείτε εκεί στους σηματοδότες, έχει λίγη κίνηση και μετά, όπως λέει η Κασιανή, προσέξτε τώρα, πιάνει από ό,τι βλέπω από την είσοδο του Βύρωνα, από τη λεωφόρο Καρέα δηλαδή, πάει μέχρι το φανάρι του Σακέτα. Με μποτιλιάρισμα. Παναλαμβάνω, με μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι μια καθυστέρηση γύρω στα 10 λεπτά. Υπολογίστε την αν βιάζεστε να φτάσετε γρήγορα στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είναι ένα δεκάλεπτο εκεί. Μην το υποτιμάτε. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Κασιανή. Κάποιος έχει μείνει.
1: Μάλλον κάποιο ατύχημα είναι, γιατί τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Και κανένας φίλος οδηγός ταξί που μας ακούνε, άμα είναι εκεί κοντά και ξέρει τι έγινε, να μας πει, να μας στείλει μήνυμα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε.
1: Στο δικό του κόσμο, υποστηρίζουμε παϊδάκια. Παϊδάκια τι είναι καινούριο.
0: Περίμενε.
1: Για το ρόφι με Μιγδάλου λέγαμε, τα παϊδάκια που κολλάνε.
0: Γιατί νόμιζα, επειδή λέει καλημέρα παιδάκια στην αρχή, καλό μήνα. Μετά λέει 2 ευρώ και 29 το λίτρο η βενζίνη. 0,29 το λίτρο. Και υποστηρίζουμε παϊδάκια. Υποστηρίζω και εγώ παϊδάκια.
1: Και εγώ υποστηρίζω παϊδάκια. Ένα. Που κολλάει, δεν ξέρω.
0: Όχι, παϊδάκια, γενικά υποστηρίζουμε παϊδάκια.
1: Το αγαπημένο μου φαγητό. Ναι. Δεν βλέπεις, ας πούμε, λέει 2029. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήμασταν στο 2129.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι τώρα η ώρα να. Και δεν είναι ότι έγινε σήμερα, έχουμε καιρό που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν είναι σήμερα η μέρα να πάρθει κάποια ριζική απόφαση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή. Μεγαλύτερη επιδότηση, να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή. Δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι στην κυβέρνηση.
0: Εδώ που είμαστε
1: αλλά
0: τώρα.
1: Αυτή η ώρα είναι πιο σημαντική για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είμαστε στο παραένα τη Διεθνού Εκθέσεω Θεσσαλονίκη. Τώρα, προφανώ, αν έχουν να γίνουν ανακοινώσει για το θέμα, υποθέτω ότι θα τι κάνουν εκεί.
1: Άκουσε εσύ στο ρεπορτάζ να έχει κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Να υπάρχει κάτι στη Διεθνή Εκθέσεω Θεσσαλονίκη ό,τι αφορά τα καύσιμα, γιατί
0: αυτό
1: εγώ στο ρεπορτάζ δεν το έχω ακούσει.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν γίνονται σκέψει.
1: Μπορεί να γίνονται.
0: Επίση, ο Πυρακάκη είναι πίσω, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρω ότι γίνεται κουβέντα με τον Πρωθυπουργό για τη δέσμη των μέτρων. Δεν ξέρει τι μπορεί να ακούσουμε εκεί. Α περιμένουμε λίγε μέρε. Είναι προφανέ πάντω ότι υπάρχει αναγκαιότητα. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Περάσαμε ένα καλοκαίρι δύσκολο με τα καύσιμα. Ειδικά στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια και στην νησιωτική Ελλάδα, εκεί η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Δηλαδή, πήγαινες και έλεγες, ας έχω να μπιτώνει βενζίνη, γιατί δεν ξέρω πόσες μέρες θα καθίσω και πόσο θα πληρώσω. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται, γιατί όταν ο άλλος εκεί στην Ουάσιγκτον αποφασίζει να κάνει μια απόβαση, που δεν θα είναι απόβαση, αλλά θα είναι μια επιχείρηση που δεν θα είναι επιχείρηση, που θα τους ξανακερδίσει. Και οι άλλοι εκεί στην Τεχεράνη, οι οποίοι συζητάνε για ειρήνη, αλλά δεν ελέγχουν τους φρούρους της Επανάστασης, γιατί την ώρα που συζητάνε για ειρήνη, αυτοί οι φρούρους της Επανάστασης ρίχνουν πυράβλους. Αυτό το πράγμα όλο, μπορείς να πεις με μια βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα λήξει. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι θα λήξει, αλλά έχουμε τόσο καιρό έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και πιο γερά μέτρα που να ανακουφίσουν τους πολίτες. Γιατί το ακάψιμα δεν είναι μόνο σε μένα και σε σένα. Που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας. Όταν υπάρχει άνοδο στα καύσιμα, υπάρχει πρόβλημα και γιατί μετατίθεται σε όλα τα προϊόντα στην αγορά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Εναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστέρηση σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες το Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και καινοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρεσε έναν άνδρα και μια γυναίκα και συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Η υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ποδόσφαιρο και στην Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλό μήνα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200. Στον tupapakirialfm.gr για τα email σας.
0: Πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Σε μία χρονιά, είπαμε, είναι χρονιά με προεκλογικό χρώμα. Έτσι είναι. Και γίνονται διάφορα. Σε αυτό το μαγικό τόπο που λέγεται Ελλάδα, ένα από αυτά που εμένα με εντυπωσιάζει, Κασιανή Βραχά, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει ξανά στη Θεσσαλονίκη, για να ξέρεις, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Παρουσιάζει και εκείνος το πρόγραμμά του, όπως θα παρουσιάσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Ναι, αλλά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μου θυμάσαι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο παρελθόν?
1: Για πες μου, για θύμισέ μου.
0: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενωμένος, πριν από πολλές διασπάσεις. Όταν μας ένωνε ο κακός Αντώνης Σαμαράς με τον Βενιζέλο στην κυβέρνηση, είχαμε πάει πάνω να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μετά, βέβαια, έγινε μια συζήτηση αν εφαρμόστηκε και πώς εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Οπότε τώρα ξαναπάμε για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, για να υπάρξει απάντηση σε αυτό, θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τις εκλογές και να εφαρμόσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα το εφαρμόσει.
0: Όχι, εγώ το δίνω. Εγώ θεωρώ ότι και πολιτικό θάρρος έχει και εμπειρία τεράστια έχει και ξαναπάει να κάνει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και εγώ το περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει ακριβώς τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, που υποτίθεται ότι έχει έρθει με αλλαγές, ότι έχει έρθει καινούριος, ότι θα μας δείξει νέα πράγματα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, κατά πόσο θα είναι κοστολογημένο. Να δούμε τι ακριβώς έχει να προτείνει για την Ελλάδα του 2030.
0: Προς το παρόν έχει κατηγορηθεί μόνο από την κυρία Καλεστιανού ότι της έκλεψε το πρόγραμμα.
1: Και χθες άκουγα στο Open, στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι του κλέβει.
0: Επιχειρεί να κλέψει στελέχη.
1: Ναι, να το επιχειρεί να πάρει στελέχη από την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, πάντως οι δημοσκοπήσεις εκεί που τις αφήσαμε, στα μέσα Ιουλίου, λέω τώρα, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και με τη στάση MB, εκεί κάπου είχαν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθαρά δεύτερη την είχαν. Κάτσε, θα δούμε τώρα που θα ξεκινήσουν πάλι, να δούμε τις δυνάμεις που καταγράφουν τα κόμματα, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, ανεπίσημα βεβαίως.
1: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι σε ό,τι φορά τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένα κόμμα δεν τις δέχεται. Γιατί κανένα κόμμα δεν συμφέρει,
0: ναι,
1: δεν συμφέρει τα αποτελέσματά του.
0: Έχουν μια
1: Νέα Δημοκρατία λέει ότι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Τα άλλα κόμματα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι σίγουρα πρώτη και ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στις εκλογές σε σχέση με αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά.
0: Μένει
1: να δίνει εκλογές, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι.
0: Πάντα με τις δημοσκοπήσεις εγκαινιάζεται, ξεκινάει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης. Τι είχαμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα? Είχαμε τον πρώτο με τον δεύτερο, το δεύτερο με τον πρώτο. Τώρα πλακώνεται και ο δεύτερος με τον τρίτο, ο τρίτος με τον δεύτερο, ο τέταρτος με τον δεύτερο, όλοι μαζί με τον πρώτο. Αυτά συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο. 10 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί σας. Ο φίλος ο Θόδωρος που σε άκουσε νωρίτερα να τα λες και πολύ ωραία τα είπες, λέει: καλημέρα και πάλι. Η έναρξη του πετρελαίου είναι στις 25 Οκτωβρίου. Στην περιφέρεια τότε κάνει κρύο. Ευχαριστώ πολύ και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί 25 Οκτωβρίου, αν πιάσει στην ορεινή Ελλάδα, σε πολύ μεγάλο κομμάτι, έχει κρύο, κρύο κανονικό δηλαδή. Όχι αυτό που ζούμε εμείς εδώ. Έτσι,
1: κοίταγα στο Μέτσοβο, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι κάποια στιγμή είχε 6 βαθμούς το βράδυ. Ενώ ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μπορεί από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν τα κρύα και να χρειάζονται οι άνθρωποι θέρμανση. Δεν είναι, δυστυχώς το κάνουμε πολλές φορές αυτό το λάθος και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ότι νομίζουμε ότι όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε
0: είναι
1: πολύ
0: ωραίες
1: περιοχές.
0: Αθήνα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Η μισή Ελλάδα Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε πολύ ωραίες περιοχές και χρειάζονται τη θέρμανση από πολύ νωρίς.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανθόγραφο. Καλημέρα φίλε, καλό μήνα να έχεις. Καλημέρα στο λατρεμένο μας αγαπητό. Καλημέρα μορφιές μου, λέει καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Γεια σου, ρε αγαπητέ.
0: Γράψε κανένα ανεκδοτάκι από αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Όχι, ανέκδοτα δεν είπαμε. Τα είχαμε συμφωνημένα αυτά.
0: Ο αγαπητός. Όχι, δεν είπα για μένα. Ο αγαπητός να γράψει.
1: Ο αγαπητός σας γράψει.
0: Ναι, ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οδηγός και ιδιοκτήτης Δαλίκας, καλημέρα λέει και καλό μήνα. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε, από κάθε αύξηση το κράτος κερδίζει εκατομμύρια. Φιλικά, Νίκος. Ναι, από κάθε αύξηση κερδίζει εκατομμύρια το κράτος, αλλά η κυβέρνηση αναλώνει πολιτικό κεφάλαιο, φίλε Νίκο. Καταλαβαίνεις. Χάνει πολιτικό κεφάλαιο. Το να λες ότι από πίσω κρύβεται η λογική της κυβέρνησης να εισπράξει, δεν τη συμφέρει σε ένα επίπεδο, γιατί και η κυβέρνηση στην ουσία τι είναι? Είναι ένα κόμμα το οποίο στις εκλογές έχει πάρει την πλειοψηφία. Χάνει πολιτικό κεφάλαιο. Και είναι βεβαίως και η ισορροπία που λέγαμε νωρίτερα, με τις δεσμεύσεις, με τις υποχρεώσεις, όλα αυτά μαζί.
1: Θα πάμε τώρα να συζητήσουμε μια τουλάχιστον αποκρουστική υπόθεση και μιλώ για αυτή στην Κυψέλη, που έχουμε δύο ανήλικα παιδιά με προδύσια νοσήματα, μια άλλη ανήλικη έγκυο, ένα βρέφος κατεψυγμένο που φρυχτή σύμφωνα φρυχτή με την ιατροδικαστική έκθεση έχει πάνω από 10 μαχαιριές στο σωματάκι του. Θα δώσεις πάνω στη τηλεφωνική μας γραμμή να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι κολαστήριο, Θεοδόση.
0: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλημέρα, καλό μήνα να ευχηθώ, καλή εκπομπή να έχετε. Με καλές ειδήσεις, αν και εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα σας πει καλή είδηση, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια έκτακτη είδηση, μάλλον μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς μιλούμε για ένα τροχαίο δυστύχημα, σύγκρουση δύο μηχανών, δύο μοτοσυκλέτες στην λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη συμβολή με την οδό Βραΐλα, με τρεις νεκρούς παρακαλώ. Είναι... Την μία μοτοσυκλέτα οδηγούσε ένας 50χρονος. Την δεύτερη μοτοσυκλέτα οδηγούσε μία 27χρονη και είχε στην επιβάτηδα μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων. Η σύγκρουση ήταν σποδρή και τα δύο δίκυκλα κατέληξαν επίσης με σποδρότητα σε σταθμευμένο όχημα που ήταν στο σημείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο και των τριών ατόμων τα οποία σας προανέφερα. Εξετάζεται αν φορούσαν κράνια. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Τις έρευνες έχει αναλάβει.
0: Πού έχει γίνει, Θεοδόση, το τροχαίο αυτό, είπες?
2: Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη συμβολή με την οδό Βραΐλα.
0: Μάλιστα.
2: Και είχε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, είχε κατεύθυνση την Πατησίων, το καθοδικό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Ρεύμα. Όπως προείπα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τρεις νέοι άνθρωποι νεκροί, θα διερευνήσει η τροχαία. Ήδη τα στελέχη της ψάχνουν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό. Αυτή είναι η είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και μάλιστα με επίσημο τρόπο από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στο σπίτι της Φρίκης, στην Κυψέλη.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, και επειδή κινούνται ήδη οι φίλοι μας και θέλω να τους ενημερώσω, γιατί το επισημάναμε νωρίτερα με την Κασιανή, στο ύψος του Καρέα, από το ύψος εκεί των, από τα φανάρια του Καρέα δηλαδή, με κατεύθυνση προς Παπάγου, να περιμένετε μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, δεν ξέρω εκεί αν έχει συμβαίνει κάτι, αν έχουμε δηλαδή κάποιο τροχαίο με υλικές ζημιές ή κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως έχει υποστεί βλάβη, αλλά πάει το μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Κεσαριανής. Άρα η καθυστέρηση δεν είναι πλέον δεκάλεπτη, είναι μεγαλύτερη. Αν πρέπει να διατρέξετε την Κατεχάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινήστε νωρίτερα ή βρείτε εναλλακτική. Συγγνώμη, θα δώσω μου κλείνω την παρένθεση.
2: Όχι, αλίμονο, είναι χρηστική είδηση και ενδιαφέρει εκατοντάδες συμπολίτες μας. Τώρα, γι' αυτό τα φρικτά που έχουν συμβεί σε αυτό το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Θα σας ξεκινήσω αντίστροφα, διότι εδώ φαίνεται ότι επί δύο χρόνια αυτή η οικογένεια, προφανώς τη λέξη παρακαλώ να τη βάλουμε σε εισαγωγικά, μετέφερε το άγρια δολοφονημένο μωρό από καταψύκτη σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, νοικιάζοντας διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από το Κουκάκι μέχρι το κέντρο της Αθήνας και την Κυψέλη, όπου πια άρχισε να φαίνεται, αποκαλύφθηκε όλη αυτή η φρίκη. Αυτό τι δείχνει? Μιλώντας με αστυνομικό, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, μου εξήγησε ότι το να μεταφέρουν το παιδί και να νοικιάζουν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δείχνει προσπάθεια απόκρυψης ίχνων. Θέλουν να κρύψουν τα ίχνη τους. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μέσα στο διαμέρισμα, και δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία προφανώς δεν συνάδουν με μια συγκροτημένη οικογένεια ή με μια οικογένεια η οποία μεγαλώνει με φυσιολογικό τρόπο τα παιδιά της. Βρέθηκαν και κάτι μάσκες, βρέθηκαν και κάτι αντικείμενα εκεί περίεργα, υπολογιστής με ενσωματωμένη κάμερα. Ψάχνουν στο διαδίκτυο πια οι αστυνομικοί να δουν μήπως κινηματογραφούσε τα παιδιά σε διάφορες πράξεις ασέλγιες και τα έβγαζαν στο διαδίκτυο. Διότι και τα τρία τα παιδιά έχουν αφροδίσιο νόσημα. Και η 15χρονη που κυοφορεί παιδί και είναι το παιδί του 23χρονου Αυγανού, που επίσης έκανε όλη αυτή την διαδρομή των 2 ετών από περιοχή σε περιοχή, μεταφέροντας το νεκρό βρέφος μέσα σε μια ισοθερμική σακούλα, σαν και αυτή που μας δίνουν στο σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα, και μετέφεραν το νεκρό παιδί από καταψύκτη σε καταψύκτη στα διάφορα διαμερίσματα που πηγαίναν. Δηλαδή τοποθετούσαν αυτή τη σακούλα που σας προανέφερα στον καταψύκτη για να κρατούν το δολοφονημένο βρέφος παγωμένο. Είναι όλο τρελό και ιδιαίτερα αρρωστημένο. Τα δύο αγοράκια 9 και 12 ετών δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αν έχουν υποστεί ασέλγειες, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί είτε από την ιατροδικαστική είτε από την απλή ιατρική εξέταση. Πλέον οι έρευνες κινούνται στην αποκάλυψη του δολοφόνου. Ποιος δολοφόνησε το παιδί? Είναι ένας ο δολοφόνος ή δύο οι δολοφόνοι? Και αυτό το λέω γιατί ο ιατροδικαστής στην πλάτη του παιδιού μέτρησε πάνω από 10 χτυπήματα από μαχαίρι. Διαφορετικού διαμετρήματος όμως είναι οι πληγές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 2 μαχαίρια. Τα χρησιμοποίησε ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί στον ύπνο του, και ενώ το παιδί ήταν μπρούμητα, ή το παιδί το χτυπούσαν με τα μαχαίρια 2 διαφορετικοί άνθρωποι. Ο δε 43χρονος στην κατάθεσή του λέει, όπως σας το μεταφέρω, γέννησε η σύζυγός μου το παιδί. Η σύζυγός του είναι 38χρονη Γερμανίδα, η οποία στην αρχή έλεγε ότι είναι 28, τώρα όμως έχει πίστευε σε άλλη κατάθεση ότι είναι 38 και ότι είναι παντρεμένη με τον 43χρονο και ότι τα παιδιά είναι δικά της. Η 15χρονη, ο 9χρονος και ο 12χρονος. Θα σας πω και εκεί. Τι λέει ο άνθρωπος? Όταν γεννήσαμε, λέει, το παιδάκι μας στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτι κάποια στιγμή μας το άλλαξαν το παιδί και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο, το οποίο, λέει, κοιμόταν μόλις 2 ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις υπόλοιπες ώρες, λέει, έκλαιγε, με αποτέλεσμα να πέσει η σύζυγός μου. Τι σημαίνει το να πέσει, δεν το ξέρω. Τώρα, του άλλαξαν και το παιδί του ανθρώπου αυτού οι Ιλουμινάτι.
0: Ναι, γιατί τον είχαν βάλει στόχο οι Ιλουμινάτι και θέλανε να του κάνουν κακό. Ναι.
2: Αλίμονο, δεν το συζητώ. Ήταν ιδιαίτερος επικίνδυνος για το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.
0: Ναι.
2: Μπορεί να λέει και τέτοια, γιατί τα έχουμε ακούσει. Και
0: το πρόβλημα, Θεοδός, είναι ότι εδώ, και εγώ δεν χαρακτηρίζω κάποιον από αυτούς που ανέφερες, που καταθέτουν ή ερευνώνται. Χαρακτηρίζω τον δράστη ή τους δράστες αυτής της ανθρωποκτονίας. Ανθρωπόμορφα κτίνη είναι αυτή. Ανθρωπόμορφο κτίνος είναι. Όταν μας λες για 10 μαχαιριές με μαχαίρια διαφορετικού διαμετρήματος, πόσο κτίνος πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό? Ένα παιδάκι να το δολοφονείς ενώ κοιμάται μπρούμητα. Πόσο κτίνος μπορεί να είσαι? Αν έχουμε το κτινόμετρο, δεν ξέρω, νομίζω ότι τερματίζουμε. Ναι, όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι. Έτσι, δεν ξέρουμε ποιος είναι, εμείς δεν γνωρίζουμε. Θα μας πούν οι αρχές όταν έχουν εικόνα.
2: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να λύσουμε και την απορία, διότι το να μισθώνεις διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει ένα κόστος. Αφού δεν εργάζονταν, πού έβρισκαν τα χρήματα? Ναι. τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και στην δικαιοσύνη, γιατί κρατούνται για αυτό, θεωρούν ότι είναι από το εμπόριο ναρκωτικών, διότι βρέθηκαν αρκετές ποσότητες κατεργασμένης κάναβης, ναι, αρκετές ποσότητες ακατέργαστης κάναβης, αλλά και ποσότητες μεθαμφεταμίνης, όλα συσκευασμένα σε σακουλάκια που φαίνεται ότι είναι δόσεις. Δηλαδή ο 43χρονος φαίνεται να έκανε εκτεταμένο εμπόριο. Άλλωστε και ο 23χρονος από το Αφγανιστάν κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί, είχε εκτίσει μια σύντομη ποινή φυλάκισης μάλιστα για κατοχή και διακίνηση του ιδιαίτερα επικίνδυνου ναρκωτικού σίσα. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ να σας πω ότι μιλώντας με άνθρωπο που γνωρίζει απόλυτα τις έρευνες, αυτό που μου είπε ήταν ότι Θεοδόση ακόμα είμαστε στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Θεοδόση, είχαν ξαναγίνει καταγγελίες για τα συγκεκριμένα παιδιά?
2: Πριν από περίπου ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή τα παιδιά είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς και φιλοξενούνταν στο παιδόν μέχρι που κυριολεκτικά ο πατέρας τις έβαλε και τα πήρε. Αλλά φαίνεται ότι τότε δεν είχε εμπλακεί η ελληνική αστυνομία, ήταν απευθείας εισαγγελική εντολή, διότι ρωτώντας και εγώ για το ρεπορτάζ αν είχε επιληφθεί η αστυνομία, στα κοιτάπια τους οι αστυνομικοί, στα αρχεία τους να το πω πιο απλά, δεν έχουν κάποια εισαγγελική εντολή για παρέμβαση στη συγκεκριμένη οικογένεια ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι αυτό έγινε απευθείας με εισαγγελική εντολή, αλλά ο 43χρονος, όπως είπαμε, λίγο καιρό μετά εισέβαλε στο παιδόν και με το έτσι θέλω πήρε τα παιδιά και σηκώθηκε και φύγει.
0: Το οποίο είναι και οξύτατα προβληματικό αυτό, διότι δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ένας και να τα παίρνει τα παιδιά, όπως λες, με το έτσι θέλω, διότι είναι οπλισμένος ή έχει σωματική δύναμη, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι προφανές ότι εδώ πάλι κάτι δεν έχει πάει καλά ως προς τη δουλειά μας, ενώ το κράτος κυρίως, έτσι.
2: Κάπου υπήρχαν στο σύστημα διαρροές και κενά.
0: Αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερευνηθούν παράλληλα. Βέβαια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
0: Θεοδόση.
2: Καλημέρα,
0: καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Αυτό που είπες είναι ξεκάθαρα προβληματικό. Δεν γίνεται να γίνει καταγγελία, να υπήρξε εισαγγελική εντολή, να τα πήγαν αυτά τα παιδιά στο παίδον και πάνω που ήταν να τα σώσουν, αυτός ο τύπος να πηγαίνει να ταρπάζει. Και να μην γίνεται τίποτα μετά από αυτό.
0: Προφανώς.
1: Να μην το κυνηγάει κανένας.
0: Δεν λέμε εμείς ότι θα έπρεπε οι νοσηλευτές ή το ιατρικό προσωπικό ή το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου να προβάλλουν αντίσταση.
1: Όχι.
0: Οι αρχές δεν θα πρέπει να ειδοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, τι λέει το πρωτόκολλο, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια παράλληλη έρευνα.
1: Επίσης, ο Αφγανός.
0: Αυτό το θέμα είναι.
1: Είχε ιστορικό, λέει, και εξέτησε μια μικρή ποινή για εμπόριο ναρκωτικών. Και είναι ελεύθερος τώρα στον κόσμο αυτό,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα, να κάνει ό,τι θέλει. Να ξανακάνει τα ίδια εγκλήματα. Δεν τον τσεκάρει κανένας.
0: Μια χαρά είναι. Όλα είναι μια χαρά. Τα έχουμε φτιάξει υπέροχα. Υπέροχη κατασκευή. Το μόνο το οποίο εδώ πέρα στην προηγούμενη περίπτωση έλειπε ήταν το βρεφός αυτό. Το παιδί αυτό το οποίο μαρτύρησε στα χέρια κάποιου κτίνους. Μπορεί να μην ήταν ένα το κτίνος, να ήταν περισσότερα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν το συζητήσαμε με το Θεοδόση, αλλά αν δεν κάνω λάθος, έχει διταχθεί τεστ DNA για να καταλάβουν ποιανού είναι τα παιδιά. Αν είναι δικά τους, αν πρόκειται για υπόθεση μαστροπίας. Μερικοί λένε ότι μπορεί ένα από αυτά να είναι παιδί της 15χρονης.
0: Είναι φρικτή υπόθεση από όπου και να την πιάσεις. Φρικτή υπόθεση. Και εδώ θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιλαμβάνεται προληπτικά το κράτος. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Γιατί μας έχει φάει πολύ και η άλλη ιστορία με τα προσωπικά δεδομένα και να μην λέμε, να μην κάνουμε και να μην ανακατευόμαστε και να αυτό και με τις κάμερες και να μην πω καμιά κουβέντα. Σε αυτή την περίπτωση τώρα τι κάνουμε δηλαδή. Εδώ. Το κράτος δεν έκανε δουλειά του. Οι άλλοι δεν κάνανε, ακούγανε, δεν ακούγανε. Αυτοί φεύγανε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Άλλος γυρνούσε με τη σακούλα και με το κορμάκι του βρέφους και πήγαινε. Δεν τους πήρε χαμπάρι κανένας. Αλλά μας έχουμε, εμείς κάνουμε εδώ κουβέντα για τα προσωπικά δεδομένα και αυτό και να με. Όταν δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς, δεν φοβάσαι και αυτό. Και όταν δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, παίρνεις και ένα τηλέφωνο και λες: εδώ αυτοί οι τύποι έχουν κάτι παιδιά μέσα τα οποία φωνάζουν. Φωνάζουν και διαμαρτύρονται και κλαίνε. Ή τα παιδάκια είναι άρρωστα. Αλλά εδώ μας έχει φάει, μας επότο, μπορούμε να κινηθούμε και να. Ναι, ναι. Έλα ρε Φόρτσα Παγκάρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλώς τον Αβού, είσαι και ρεθισμένος κιόλας πρωί-πρωί, όπως ήσουν και το απόγευμα. Λες, ο άλλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επηρεάζει μόνο εμάς. Στην Ελλάδα στα καύσιμα, γιατί Κύπρος, Βουλγαρία που αγοράζουν καύσιμα από εμάς, την τιμή στην βενζίνη την έχουν. Η Κύπρος στο 1,59, η Βουλγαρία στο 1,55, Σκόπια 1,51. Τελικά, άμα είσαι είσαι όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν ξέρω αν αυτό χαρακτηρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, θέλεις να, ή αν το λες για μένα, αλλά να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς εσύ μάλλον έλειπες από την Ελλάδα για 10-15 χρόνια. Έχεις υπογράψει και κάτι υποχρεώσεις στους πιστωτές. Έχεις υπογράψει. Κάτι φόρους έχεις υπογράψει, κάτι πρωτογενή πλεονάσματα έχεις υπογράψει. Τα έχεις υπογράψει αυτά, φίλε Φόρτσα Παοκάρα. Μην κοιτάς που κάποιοι λένε, α, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ δεν ήμουνα. Ήμουνα η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Αυτά εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα θυμάμαι. Εκτός κι αν είσαι και εσύ εκεί, δεν θυμάσαι. Εγώ τα θυμάμαι όμως. Τα έχεις υπογράψει αυτά. Εντάξει, Φόρτσα Παοκάρα μου. Περίμενε, εσύ τώρα το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε.
3: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη νύχτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίου Αναργύρου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα.

0: 35 λεπτά μετά τις 7 με την πανέμορφη μελωδική φωνή του Louis Armstrong, What a Wonderful World, ειδικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ξαναζούμε την εκδοχή του Λεφτά Υπάρχουν. Λίγο πιο μοντέρνα είναι, λίγο έτσι πιο... Πώς θα την πω τώρα. Πώς τα λέτε εσείς οι... πώς θα το πω, οι πιο νέοι, οι πιο έτσι...
1: Ναι, τι λέμε.
0: Πώς το λέτε αυτό τώρα, είναι hot, όχι το, είναι παλιό, είναι της δικής μου εποχής.
1: Είναι hot, είναι viral, πώς θες να το πούμε,
0: viral. Είναι viral. Ξαναγίνεται viral.
1: Εάν ακούσω άνθρωπο να πει λεφτά υπάρχουν.
0: Το λένε με διαφορετικούς τρόπους. Τι εννοείς, δεν το έχεις ακούσει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μεταναστεύσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να μεταναστεύσουν. Ποιοι να μεταναστεύσουν. Όχι, μην μεταναστεύσει κανένα.
0: Δεν μεταναστεύσει κανεί. Αγαπάμε τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, τους αγαπάμε για τους ομογενείς, αλλά η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια εδώ, ως επιτοπλίστων. Και εσείς χρειάζεστε καθοδήγηση, γιατί αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά και φαίνονται στους μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα σας.
1: Για πες, τι
2: πολλά είδε? Προβλήματα.
0: Δεν ξεκινάς με την Κατεχάκη εκεί, γιατί φαίνεται αυτό ακόμα είναι σοβαρό εκεί.
2: Εννοείται. Καλά κρατεί εκεί η ταλαιπωρία. Ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Λόγω ακινητοποιημένου γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα μετά το ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Εκεί βρίσκεται το γιο ταχύ. Σπέβδουν τώρα τη τροχέα για να το απομακρύνουν από το δόστρωμα, αλλά η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη.
0: Πώς να φτάσουν, εσύ Παναγιώτη.
2: Ελάτε.
0: Πώς να φτάσουν, γιατί όπως το λες, επειδή εγώ το ξέρω γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα εκεί, φαίνεται μεν. Στο σημείο που είναι το αυτοκίνητο από μακριά, καλά, δεν μπορεί να τρέξει κιόλας γιατί έχει μποτιλιάρισμα εκεί.
2: Σωστά.
0: Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί, είναι στην αριστερή λωρίδα. Ένα. Και δεύτερον, πιάνει το μποτιλιάρισμα το ύψος του Καρέα, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, ανεβαίνετε τη μεγάλη ανηφόρα της Ηλιούπολης εκεί στην Αγία Μαρίνα και μετά στο ύψος του Καρέα περιμένετε μποτιλιάρισμα.
2: Προσοχή. Ναι, προβλήματα δεν έχουμε μόνο εκεί. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Από νωρίς ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα σε άνω Πατήσια και Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Μεσογείο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στα ευχάριστα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Στο ύψος του Φαλήρου και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου Κόνωνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αν και μπήκε Σεπτέμβρης, έχουμε και εκεί αρκετή κίνηση.
0: Εντάξει, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου είναι, αρκετός κόσμος συνεχίζει τις διακοπές του, κύριε Βολάνια.
2: Καλά κάνει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ λοιπόν, θα προτείνω σε αυτούς που είστε στην Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινάει η κίνηση από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Καλό είναι όσοι είστε εκεί αυτή την ώρα να αποφύγετε την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, μπράβο. Καλά το λες. Δεν είναι η ανηφόρα. Πιάνει κάτω. Πιάνει από πλατεία στην Ηλιούπολη πια.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχει ανοίξει πολύ το μποτιλιάρισμα.
1: Καλύτερα λεωφόρο Πρωτόπαπα.
0: Σωστά.
1: Μαρίνο Αντίπα. Στην Ηλιούπολη έχει και εκεί κίνηση, αλλά είναι καλύτερα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα την Αλίμου Κατεχάκη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν την Κατεχάκη και όπως πολύ σωστά είπες, πιάνει από τη Λευκαδίτη, δηλαδή κάτω από την Ηλιούπολη, το μποτιλιάρισμα, το κάνουν για να μπουν Αττική Οδό.
1: Δεν είναι καλή ιδέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ποσειδόνος είναι πολύ καλύτερα. Η Ηλιούπολης έχει μια αυξημένη ροή, αλλά όχι κάτι τρελό. Και η άνοδος εκεί της Κωνσταντίνου είναι σε καλύτερη κατάσταση από το να μπείτε αυτή την ώρα στην ουρά της Αλίμου Κατεχάκη.
0: Αυτό που λέει στην ουσία η Κασιανή είναι να επιλέξετε να κινηθείτε μέσω της Ανδρέας Παπανδρέου προς Βουλιαγμένη.
1: Και προς τα κάτω μπορείτε να πάτε, ναι.
0: Λοιπόν, κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Θα περάσει το... Είναι μια δυσκολία. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Παρακαλώ.
0: Να ευχαριστήσουμε το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικό αέριο ελλάδος.gr. και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου», ταινία συγκλονιστική από το 1986.
1: Ξεκίνησε και ο διαγωνισμός του Real FM. Δίνουμε τρεις ημέρες στον Ναύπλιο. Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο που είναι για όλο το χρόνο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή στο grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ, με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνο Νιφλή και του Πάπα Παπαδημητρή.
0: Λοιπόν, επειδή η κουβέντα με τα μηνύματα συνεχίζεται και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση εμένα, ο φίλος ο Βασίλης λέει: δεν απαντάτε όμως, κύριε Παγάνη. Έχω υπογράψει ως κυβέρνηση ναι και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
1: Με τον Γιώργο
0: Αυτιά. Κι όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί, και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ, ξέρεις, εξαρτάσαι, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε: α, εγώ. Όχι, έρχονται και παιδιά από πίσω. Είναι αντίληψη των πραγμάτων, το πώς το βλέπει κανείς.
1: Η εξήγηση είναι ότι αποπληρώνοντας νωρίτερα το χρέος, γλιτώνεις και κάποιους στόκους. Άρα, σε εισαγωγικά, μικραίνεις το χρέος αποπληρώνοντας το νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι όταν έκανε η βενζίνη 1,70, κέρδιζε ένα αλφα ποσό.
0: Ναι.
1: Τώρα που η βενζίνη κάνει 2,10, κερδίζει ένα β ποσό.
0: Ναι.
1: Κάνε την εξίσωση, μείωσε κάπως το φόρο, ώστε να κερδίζεις όσο κέρδιζες το 1,70.
0: Είναι μια προϋπόθεση όμως. Να μην καλυφθεί ο χώρος από τους ενδιάμεσους. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα αλλού, σε άλλα περιβάλλοντα. Καταναλωτικά εννοώ. Γιατί ωραία τα συζητάμε αυτά και λέμε, βεβαίως, εγώ είμαι σύμφωνος να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το συζητάγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής και πια κτλ. Ναι. Αλλά θα έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα καταληφθεί από μία αύξηση. Γιατί μπορεί να γίνουν διελεύσεις πολύ επικίνδυνες και να πούν τα ναύλα, έχουν πάει στο Θεό, παιδιά, πενταπλασιάστηκαν. Αυτό ποιος το διασφαλίζει?
1: Τότε αντί να κάνει 2,50 θα ξανακάνει 2,10. Αλλά.
0: Αν κάνει 2,50 πάλι.
1: Άμα κάνει 2,50 πάλι, σημαίνει ότι πριν τη μείωση του FUQ θα πήγαινε στο 3.
0: Αυτό σου λέω. Μπορείς λοιπόν να το ρυθμίσεις αυτό? Μπορείς να το ρυθμίσεις?
1: Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις, αλλά. Αν μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Αν ήταν η βενζίνη να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε τώρα 2 ευρώ, θα κάνει 2,80, ας πούμε. Φερρυπίν, δεν έχω κάνει την άσκηση.
0: Συμφωνώ.
1: Αν γίνει ο πανικός, ο κακός χαμός και θα έκανε η βενζίνη με τον τωρινό FUQ 2,50, με τον διορθωμένο FUQ θα κάνει 2,30.
0: Ωραία, έλα να απαντήσουμε τώρα και στο ερώτημα που δεν μπορείς εσύ να τη δώσεις την απάντηση, ούτε εγώ. Έτσι. Για πόσο?
1: Για πόσο χρονικό διάστημα? Μήνα, όπως είναι και τώρα.
0: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέει.
1: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
0: Αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη? Ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος? Ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους? Της αγοράς εννοώ. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το
1: ξέρουμε. Εννοείς ότι είναι εξωκέρδια.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν είναι υποστελεχωμένοι, δεν φταίω εγώ και εσύ που θέλουμε να έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη
0: ναι,
1: στο πρατήριο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε όμως, γιατί εγώ ξανά πηγαίνω σε αυτό που συζητάμε, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε εγγύσεις ότι θα μείνει αυτό εκεί. Δεν
1: θα έπρεπε να έχουμε όμως. Ναι, θα έπρεπε ναι. Το κράτος να έχει, προνοήσει να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε όταν κάνει μία μείωση. Γιατί συγγνώμη, οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα σούπερ μάρκετ και από άλλες αλυσίδες, δεν πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να δείχνει ότι θα είναι πραγματικές.
0: Και να σου πω και τι άλλο πρέπει να υπάρξει. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί και μάλιστα είχα τη χαρά να επισκεφτώ την αγορά αυτή. Που πήγα μέσα στις διακοπές μου ένα πρωί στην Καλαμάτα, σε αυτή την αγορά που έχουν χωρίς μεσάζοντες. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια στην Αττική? Γιατί? Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια? Έρχεται η Κασιανή και φέρνει, ξέρω εγώ, ψάρια. Έρχεται ο Γιώργος και φέρνει βλίτα. Και τα έχει φέρει από το χωράφι του. Η Κασιανή από το καϊκί της.

0: 10-20-50 αγρότες να πουλάνε τα προϊόντα τους κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει ο μεσάζοντας και να κερδίζουμε όλοι. Mm-hmm. Γιατί και αυτοί σε καλύτερες τιμές θα τα πουλάνε και εμείς σε καλύτερες τιμές θα τα παίρνουμε και τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν θα έχουν το μεσάζοντα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Αν υπάρξει αυτή η κουλτούρα και δεν πάμε να κλέψουμε και πάμε να κάνουμε μια κανονική δουλειά και να κερδίσουμε όλοι, μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό.
1: Βέρα μου, εδώ αυτό που το παράδειγμα που χρησιμοποιείς, εξαιρετικό είναι, αλλά εδώ βάζεις επιχείρηση, άλλο κράτος. Στο κράτος, ξέρεις, σε μια οργανωμένη συνταγμένη πολιτεία, οφείλεις να λαμβάνεις υπόψη και τα παιδιά που θα ενηλικιωθούν. Και δεν είναι επιχείρηση τα παιδιά αυτά. Με ποιο τρόπο θα μεγαλώνουν και με ποιο χρέος θα μεγαλώνουν. Η Κασιανή, για παράδειγμα, γεννήθηκε με χρέος, ήταν, θα το πω σε ευρώ, 40.000 ευρώ. Εγώ γεννήθηκα με 11.000 ευρώ. Το λέω ευρώ, ενώ είχαμε δραχμές τότε, για μένα εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι επιχείρηση. Και επίσης, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος και μου λέει πού θα κατέβω υποψήφιος, για πείτε μου, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι θέλετε να πω για να είμαι αντικειμενικός. Γράψτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου ότι για να είσαι αντικειμενικός φώναξε ζήτω αυτός. Γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι προφανές ότι δεν αντιλαμβάνεστε πως αυτά που λέτε πρέπει να έχουν και, πώς να το πω τώρα, έχουν, ρε παιδί μου, ένα αντίκρισμα σε επίπεδο κοινής λογικής. Θα χρησιμοποιήσω εγώ επιχειρήματα κομμάτων τα οποία τα θεωρώ παράλογα? Για κανένα κομμάτι θα το κάνω. Κανένα όμως. Θες να πάμε σε διάλειμμα?
0: Πάμε, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες

0: τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί σας και να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία με τα ξαδερφάκια μου, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία. Το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge με κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
10: Καλημέρα στον φίλο μου, τον γιατρό από την Πάτρα, τον κύριο Κώστα τον Φωτόπουλο. Γιατρέ μου, εγώ δεν είπα για να μην το, για να το ξεκαθαρίσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που δηλώνεις και περήφανος ως μέλος και ψηφοφόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πολύ καλά κάνεις, δικαίωμά σου να, εγώ δεν αναφέρθηκα σε όλα τα κόμματα ότι ψήφισαν μνημονία, είπα τα κόμματα που κυβέρνησαν, γιατρέ μου. Λέω γιατί συχνά γίνεται αυτή η παρανόηση, αλλά εγώ πάντα προσέχω αυτά που λέω. Τα κόμματα που κυβέρνησαν ξέρουν τι έχουν υπογράψει. Baby, get a
9: blister on your thumb. Την καλημέρα μας και στον αγαπημένο μου το Real Blogger. Το ανταποδίδουμε τις ευχές που μας στέλνει. Και στους φίλους μας, τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
10: Στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα, Απόστολε. Τους ειδικούς θέλω να ακούσω, όχι εμένα, γιατί μου λες, φίλε Απόστολε, τι ωραία που τα λες περί ελάφρυνσης κέρδους για τις επόμενες γενιές, μα αφού το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται. Άκου λίγο τους ειδικούς που σου λένε ότι είναι η προοπτική που μετράει. Οι αξιολογήσεις των οίκων δεν σε αξιολογούν θετικά γιατί αυξάνει το χρέος σου, κύριε Απόστολε. Και μπορείς και δανείζεσαι, βγαίνεις λαγόρα στην αγορά και δανείζεσαι. Είναι η προοπτική, είναι ο τρόπος, είναι η τροχιά που μπήκες. Σε αυτό, να ξέρεις, Απόστολε, συμφωνούν αριστεροί, δεξιοί, αριστεροδέξιοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί που κυβέρνησαν. Όλοι αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, αυτή να πάρεις θα σου δώσουν.
9: Θεόφιλε, δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά είπαμε ακριβώς αυτό, ότι σε κάθε μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα τρόφιμα, την καθημερινότητα, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που να μας πούν ότι, να κάνουν τους ελέγχους τους και να πούν ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται. Ναι. Και μπορεί να ωφελήσει εμένα, εσένα και τον παραπέρα.
10: Ναι, αυτό είναι προαπαιτούμενο. Ως δομή, ως μηχανισμός είναι προαπαιτούμενο.
9: Άμα κάνουμε ένα μέτρο, λέμε μείωση στο καλαμάκι.
10: Και δεν το βλέπεις στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Real Blogger, την καλημέρα μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι μας έχει στείλει την καλημέρα του, επειδή μας εντόπισε και τώρα εδώ. Να σε καλά, φίλε. Καλό μήνα σου ευχόμαστε. Και η Κασιανή και εγώ.
9: Ο Αλέξανδρος λέει, πάντως και χωρίς μεσάζοντες, πολλές φορές τα προϊόντα των αγροτών είναι πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ από όταν τα πουλάνε οι ίδιες στις λαϊκές. Γιατί, Αλέξανδρε, αν έχεις πορτοκάλια από την Καλαμάτα και πας και έχει νοικιάσεις ή έχεις στην ιδιοκτησία σου ένα φορτηγό να τα φορτώσεις, να τα πας από την Καλαμάτα στην Αθήνα, να κάνεις γύρω σε ό,τι λαϊκή μπορείς να βρεις μέσα σε 2-3 μέρες για να τα πουλήσεις.
10: Σωστό.
9: Υπάρχει ένα επιπλέον μεγαλύτερο
10: κόστος. Σου βάζει το μεταφορικό κόστος, βέβαια. Βέβαια.
9: Δεν είναι λογικό μετά να στο πουλήσει ακριβότερο, γιατί είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Μπορεί να έχει και έναν υπάλληλο μαζί του, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί για τις 2 μέρες που μπορεί να μείνει στην Αθήνα για να πουλήσει τα πορτοκάλια. Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις, θα πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ του, θα πρέπει να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Πώς θα βγει μετά? Γι' αυτό εγώ είπα πριν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Γιατί όταν πας να κάνεις κάτι μόνος σου, είναι εννοείται πολύ πιο ακριβό από ότι να συνεταιριστείς με άλλους 10.
10: Παναγιώτη μου, να είσαι πολύ συγκεκριμένος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς και προτιμάς και συντονίζεις εδώ πέρα. Πολύ πολύ πιο συγκεκριμένος να είσαι, διότι εδώ κατηγοριούλες του τύπου προπαγάνδα, από αυτά που άκουσες εδώ, αν έχεις ακούσει όλη την εκπομπή, τι σου φάνηκε, τι σου ακούστηκε ως προπαγάνδα? Κάτι το οποίο ήταν ψευδές, αναλυθές? Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω να αφήσεις τα κομματικά σου γυαλιά και να βάζεις επιχειρήματα. Βάζε ερωτήματα σε συγκεκριμένα θέματα και εμείς εδώ πέρα θα σου δίνουμε τις απαντήσεις.
9: Πολύ ευχαρίστω.
10: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, είναι με λατινικά μία λέξη, φυσικοαερίοελλάντος.gr, ή κάλεσε στο 181133. Επαναλαμβάνω, 181133. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο συμμαθητής μου, και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς φεύγουμε, κυρία.
9: Φεύγουμε Ασκανή. Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.
10: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Μείνετε εδώ στο Real FM.

0: Real FM. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το Proficiency του γιού μου.
3: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
3: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
6: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Εναργύρους έως Περιστέρι. Στην Αθήνα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητωμένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα, στην κάδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μείνονταν τμήματα σε Αρδίτου, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τρόχιο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και γενοκτόνο, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζει να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό για την Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ.
1: Τι αχαχαχ πρωί, παιδί μου.
0: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
1: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο μελαγχολία.
0: Πολύ.
1: Κάτσε να δει.
0: Τι να δω.
1: Περίμενε να δει. Το brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δει πώ θα μελαγχολήσει, πουλάκι μου.
0: Άσε με ρε, κορίτσι μου, πρωί, ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη. Επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά-σιγά το φθινόπωρο.
1: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
1: Ναι.
0: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, βουλάκι μου, καλό μήνα. Να σε καλά, βουλάκι.
0: Καλό μήνα σε όλους με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
1: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση τιμών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε σε καλύτερες θερμοκρασίες.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
0: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
1: Ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
0: Ναι, ανεβάζει η θερμοκρασία.
1: Ναι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω. Να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
0: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι.
1: Και τους κάνει και καλό καιρό.
0: Μακάρι.
1: Και να περάσουν και όμορφα.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
0: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Άσε που, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλέα. Το τσιτσιριστεί, βάλτε το σε εισαγωγικά, δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης και εντάξει, δεν ξέρεις, κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία, αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
0: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία,
1: ναι.
0: 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια, από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
1: Απογοητευτικό.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος,
1: ναι,
0: από το γυμναστήριο.
1: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
0: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική ακόμα και εύχομαι να μείνει για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο Αμαλία Κουράγιο, λέει ο Σιφ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ο Real Blogger λέει αμάνε ρε ζωγράφια με την τσίπλα στο μάτι και μας φτιάχνεις διάθεση με τις τιμές του Brent. Κάνε και λίγο κράτη.
1: Κάνω, έχω κι άλλα, έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
0: Παιδιά τα καλύτερα πολλά. Έχει να σας πει.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό. Στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο του,
1: σωστά,
0: του Καραλή.
1: Έχεις δίκιο
0: Δημήτρη. Καλημέρα φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Λένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκεράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό γιατί φεύγει το καλοκαίρι, ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας, δηλαδή αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου, ναι. Ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
1: Παιδί μου, εκεί ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ, ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή, δεν το βλέπω. Κάτι με, δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές ενέργειας. Και ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, Ιωσήφ μου? Εμείς, Ιωσήφ μου.
0: Όπως πάντα.
1: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
0: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία, ναι, για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Κωδική, δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
1: Είναι κωδικοί προϊόντων.
0: Είναι πολλά, ωραία, προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετική κωδική. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
1: Ναι, να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Σύφ, ότι περισσότεροι από ένα στους 5 επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτοκομικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που είναι που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να δω τις επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
0: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
1: Νομίζω όχι.
0: Και εγώ που θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
1: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί
1: μπαίνει στο
0: σούπερ
1: μάρκετ και αρχίζει και βογκάς.
0: Στο αποτέλεσμα.
1: Βογκάς. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκάς εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκάς και το τελευταίο διάστημα. Βογκάς.
0: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά, που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
1: Ναι.
0: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
1: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου, δεν κατάλαβα. Το πήρε
0: εγώ
1: κόσμος.
0: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
1: Εσύ το βλέπεις, ναι.
0: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
1: Μόνο αυτά είναι.
0: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
1: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
0: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
1: Έχει γαλοπούλα.
0: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
1: Για σένα είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Θα τσακίζεις τα
0: και
1: λουκάνικα.
0: Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
1: Και αυτό.
0: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια
1: ναι,
0: χαρά.
1: Ωραία.
0: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
1: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα αμυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσεις στα προϊόντα και στα που παίρνει. Που παίρνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορρυπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά εννοώ, τα γάλατα τα κανονικά.
0: Και το κρέας βασικά.
1: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάτ, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα, πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
0: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
1: Σωστά.
0: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
1: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες.
1: Με τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
0: Πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
2: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα ταμπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
3: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
4: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
5: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
6: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
7: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
1: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος, είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του, γιατί έχει ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
1: Έτσι.
0: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι, θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη
1: Σωστό.
0: Πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
1: Πρόσεξε τι λέει η Κατερίνα. Όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Παρεπιπτόντως, Πάντως, εγώ θέλω γάλα μυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τη Καβουροδαγκάνη. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα Πασαλιμάνη.
0: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνες τις περίφημες ξεραχνιάστρες και τις Καβουροδαγκάνες, οι οποίες είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. Να, αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία.
1: Πώς δεν θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι
0: είχε
1: εγώ.
0: Μέσα και τις Καβουροδαγκάνες.
1: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον κόσμο.
0: Η Κασιανή, παιδιά, τα βρήκε. Έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
1: Γιατί θέλει να γυρίσει να πάρει μακιάτο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό του έλειπε.
0: Και ο Βαγγέλης, καλημέρα. Θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμεξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλου είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα μας. Φυσικά. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλων. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέατα, σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις πουλή. Τα αυγουλάκια αυξήθηκαν. Έπαιρνα από γνωστή η αλυσίδα 30 αυγά. Πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υποτιμούμε το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά. Ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό, γιατί με επηρεάζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνεις για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
0: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
1: Ναι. Αυτό λέω. Ο κόσμος λοιπόν αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δει το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά, το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα, που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
0: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις Καβουροδαγκάνες.
8: Καβουροδαγκάνες!
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει Καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις Καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μίλησε στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακοστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
9: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1.740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα τα
0: πόσο?
9: Πράγματα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Με μειώσεις οι οποίες μεσοσταθμικά είναι στο 9-9,5%. Αυτή είναι μια σοβαρή δουλειά που έγινε μέσα στο καλοκαίρι με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, με την κυρία Τσακάρη, με τους εκπροσώπους επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια μικρή ανάσα, έτσι το χαρακτηρίζω, σε νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται.
1: Για
0: εντάξει,
1: μικρή
0: εγώ
1: ανάσα.
0: Αυτό το ακούω.
1: Και εγώ το ακούω. Για μικρή ανάσα μιλήσει ο Υπουργός. Και ναι, σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Μια μικρή ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μόνο που η ανάσα θα πρέπει να, ξαναλέω, να τη δούμε, να τη δουν τα νοικοκυριά αυτά. Να δουν τις μειώσεις, ότι είναι πραγματικές οι μειώσεις. Γιατί εσύ είπες κάτι, θα το ξαναπώ. Εάν όλο το προηγούμενο διάστημα κάτι ανέβαινε για να μειωθεί 6% και 8% και 9% τώρα, πάει στράφη η προσπάθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
0: Καλό μήνα με υγεία, Ελένη, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Παιδιά, λέει, τα καρβουνάκια για τα καντήλια πήραν έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε ψάξει. Μπες στο πόσο κάνει όμως.gov.gr και κάνε και τη δική σου έρευνα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, Ιωσήφ. Παίξε το Στάσου Μίγδαλα. Είναι ο Σάβας που μας ακούει στην Ολλανδία. Καλημέρα, Σάβα μου.
0: Δεν έχει άδικο ο Σάβας. Καλημέρα, φίλε.
1: Oh. λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στην Ροζάρια. Όταν ανακοινώνεις, λέει, εδώ και μήνες ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές, εννοείται ότι ο έξυπνος εντός εισαγωγικών επιχειρηματίας θα αυξήσει όσο χρειάζεται μέχρι και 31 Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει σε αυτή τη σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη τιμή πριν από την έκπτωση. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι καλό. Εάν δεν συμβαίνει όμως, είναι πρόβλημα.
1: Είναι προβληματικό. Και
0: επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και στην πλατφόρμα και στο ποσοκάνει.gov.gr.
1: Γιώργο μου, καλημέρα. Ξέρει ο Γιώργος μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
0: Μόλις ανέβηκε και βίντεο στα social media από τη σημερινή έναρξη της εκπομπής.
1: Τη μελαγχολία του Ιωσήφ.
0: Ακριβώς. Όσοι λοιπόν θέλετε να μελαγχολήσετε γλυκά όμως, μπορείτε να μπείτε τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και θα δείτε τη συγκεκριμένη ιστορία. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα ευχάριστα.
8: Real FM.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία κίνωση ενέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρια Νέα Φιλαδέλφια και Παγίου Αναργύρου ως Μοσχάτο, στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, λόγω σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνθούρου, στην άνοδο του Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κυφσίας, Μεσογείων, Συγκρού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, βαρέσει εμένα, δώσ' μου χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδάλα. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδάλα.
2: Εγώ μάζευα αμυγδάλα στο Βελανίδι. Είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σούλα.
2: Καλημέρα, Σούλα μου. Καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, το φίλο μας. Να σε καλά,
0: Αβραάμ.
2: Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
2: Όμως το 18-19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8-9-10 το χοιρινό. Χοιρινό κιμά, αν το βάλει πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισό-μισό κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως πόσο είπε στην Ολλανδία.
0: 8,50.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα
0: έρχονται,
2: μαζί.
0: Όλα μαζί. Δηλαδή με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη. Ναι.
2: Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή, από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πώς τα λέω, άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω, εγώ δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Mm. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος
2: αυτό
0: για την
2: είναι
0: αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε δηλαδή την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Σ' ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφόρησε.
0: Χθες λοιπόν,
2: γινόταν χαμός.
0: Ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, δηλαδή ναι, πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας, σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό, που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη,
2: είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και εσύ.
2: Βλέπεις που. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φαντάστο, είχε να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, mm, οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γερανούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουν λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζεται λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό ή μποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμπος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
1: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε Πειραιός, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
3: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Τρεις άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, δύο μοτοσυκλέτες, μία η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν τρεις άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους, αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο που το είχαν καταψύξει, σκότω το έμβριο, λέω, το μωρό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει, το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν σε σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε το ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχανε μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη, ένας 43χρονος, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένας 26χρονος Αφγανός, μια 15χρονη που είναι έγκυος, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι
2: αυτό.
0: Ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνεις τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω.
2: Και
0: δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνουμε τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν δείχνουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Κτίνη είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, ειλικρινά
0: δηλαδή,
2: το λέω.
0: Δηλαδή όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφος, όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει
2: να
0: σε ανήλικα
2: τώρα
0: παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ σου λέω δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ για να καταλάβω
2: μου
0: τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνει στον εαυτό σου, κάνει ό,τι θέλει στα παιδιά. Και τι γινόταν σε αυτό, το σπίτι με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά, εγώ θα έλεγα τώρα ποια
2: και
0: είναι
2: εγώ,
0: η ποινή που τους χρειάζεται.

0: Τις μύγες, ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο?
1: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
0: την
1: πούμε
0: επόμενη
1: και
0: ώρα.
1: Για τις εκπλήξεις. Ναι.
0: Okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη Λίο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.

0: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί ναι, σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω είναι από τα, ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024 για παράδειγμα οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρουμε στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παιδιά. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε. Το θυμάμαι, γιατί ήμουν ένα παιδάκι που πήγαινα τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πώς σας είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά αυτή τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε.
4: Ερημούν,
3: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
4: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
5: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
6: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
7: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, του Ιαννού και του Τάνελ. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν τον νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
8: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλία έχει πληγεί.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
0: μα
1: πήγαν αλλού.
0: Πώς θα μείνουν?
1: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που πρέπει να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, οι κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
0: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
1: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό. Δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι δεν λέμε ότι η γενικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
0: Όχι, ισχύει.
1: Ισχύει, δεν
0: ισχύει
1: λέμε
0: αυτό.
1: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
9: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
10: Δηλαδή.
9: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα, και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο,
10: παιδιών,
9: ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
10: 30.000
9: παιδιά λιγότερα. Από το 2016 στο 2026.
0: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια. Λιγότερα.
1: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
0: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
1: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
0: Εξυπνήστε,
1: ότι...
0: επιτέλους.
1: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων.
1: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
0: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
10: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο.
0: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.
11: Real FM.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Εναργύρους μέχρι Περιστέρη. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά λόγω σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστέρηση μένονται επίσης ανατμήματα σε Κυφσίας, Μεσογείων, Συγκρού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριες Μεταμόρφωση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την δικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports
5: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 3-1 σετ του Αρτούρ Φις. Επόμενος αντίπαλος, ο Λόιτ Χάρις. Πρεμιέρα σήμερα στη διοργάνωση για την Μαρία Σάκαρη, που θα αντιμετωπίσει στις 6 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάις και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χώρου, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχεις χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρος.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου ακόμα,
1: είναι μέσα.
0: Με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μήπως κυλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο τι, κυριαρχίας.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι. Σε μια φιλή εκεί, δεν ξέρω.
0: Εκεί, σε αυτή τη φιλή, Ανίκο.
1: Άμα
0: έχεις φαγωθεί πια με την κυλίτσα μου.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Φάει τη σκόνη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όλους.
3: Στάσου Μίγδαλα, στάσου. Στάσου, μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, στάσου μωρέ, μην τρέχεις σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις. Στάσου, πέσε τη βούρτσα. Στάσου.
1: Η βούρτσα είναι στις μειωμένες τιμές.
0: Όχι, η βούρτσα δεν είναι. Τα μίγδαλα όμως και το γάλα αμυγδάλου είναι στις μειωμένες τιμές. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το ρόφημα αμυγδάλου λοιπόν στις μειωμένες τιμές που βρίσκονται από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιορτάστε το.
1: Πίνετε γάλα αμυγδάλου που κάνει και καλό.
0: Σαν την κάτζου, παιδιά. Θα γίνετε σαν την κάτζου.
1: Μην το λες έτσι. Το λες με έναν τρόπο. Δεν μου αρέσει καθόλου έτσι όπως το λες.
0: Γι' αυτό οι ακροατές μας είναι χαρούμενοι σήμερα.
1: Γιατί?
0: Επειδή άκουσαν ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει Μάλιστα. και το ρόφημα αμυγδάλου.
4: Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση.
5: Α, πρόκειται για καταπληκτικά μέτρα. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι.
0: Χάρη Κλίν είναι ένας και μοναδικός all time classic.
1: Έτσι.
0: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
1: Ακριβώς.
0: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε 1740
1: Καλή
0: προϊόντα
1: πρωτοβουλία.
0: Με μία μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τις ημέρες μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει το νόμισμα ή κάτι άλλο.
1: Τι
0: μονάδα
1: άλλο.
0: Σύγκρισης
1: άλλο.
0: Είναι το πιτόγυρο.
1: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
0: Βεβαίως.
1: Πώς δεν είναι.
0: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
6: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
7: Α, ναι, ωραίο.
6: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 με τα βίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
8: Απίστευτο, παιδιά, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Που εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187. Κατάλαβες.
1: Δείκτης πιτόγυρο.
0: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
9: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
1: Σοκάρα, Πασοκάρα.
0: Έχεις καμιά αντίρρηση.
1: Όχι.
0: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
1: Από τότε σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι, συνέχισε.
0: Επειδή πιάσαμε την κουβέντα.
1: Γελάει ο Νίκος.
0: Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρο ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
1: Τα πληρώσαμε μετά.
0: Άστε, την πληρώσαμε μετά. Ναι. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
10: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
11: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή
7: στιγμή.
8: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
7: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
8: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
7: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκαρί με παράδοση.
8: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
0: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε
1: με την πασοκάρα ρε. Τρέχα το χρήμα, έρε το χρήμα.
0: Έτσι μπράβο ρε που καταντήσαμε.
10: Πασοκάρα!
0: Έτσι και πιτόγυρα και σκάφη αναψυχής
1: και όλα. Και πιάτα και γαρίφαλα. Δεν ξέρω είναι άλλο.
0: Περασμένα μεγαλεία. Τέλος πάντων.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Ωραία όπως λέει και η Μαριλού. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια. Τα ηρωικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαβρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Άστον αυτόν. Και στο 2-3-LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι! Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή στην Κοζάνη και λέει: με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών λέει του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς λέει που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News αυτό το θέμα όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια είναι ψηλά. Είναι σημαία και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμαλία φυσικά τις έχει.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό, θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης.
0: Αυτό δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την
0: είναι η πρώτη φορά που το ακούω, είναι δηλαδή, και είναι
1: λοιπόν,
0: από τα χείλη.
1: Μην θεωρήσετε ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, α το πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι, θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα πάει 970, 980 κοντός μισθός, μεικτά εννοώ, 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, αλλιώς την αύξηση κοντότητα του μισθού την παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, θα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωσή του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 400 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί τα κόψαν τα δώρα, έτσι.
0: Ωραία, τα χάσαν οι άνθρωποι.
1: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα.
0: Όπως και οι συνταξιούχοι.
1: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Κάποια χρήματα έτσι έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια, και αυτά κρατήστε τα. Θα τα δούμε.
0: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
11: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
1: Να σε διακόψω, γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροατές, και εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο, αυτό το όριο των 65 ετών για, αυτό το, για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών, και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη σύνταξη για διάφορους λόγους.
0: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε πει ότι είναι
1: κόφτης,
0: άδικο αυτό το όριο.
1: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολύ συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
0: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
1: Σωστά.
0: Υπαξιωματικός λέει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο,
1: καλημέρα,
0: καλό
1: Γιώργο.
0: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας τον Θανάση. Να σε καλά Θανάση. Χθες λέει στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα λέει είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλεμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννη για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα Παναγιώτη.
12: Καλημέρα και πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
12: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Φίλε.
12: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Εκεί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου, οπότε έχουν απομείνει τα απόνερα.
0: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα λοιπόν που έχει στείλει ο Ιωάννης. Γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
12: Ακριβώς. Ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Εγάλεο. Τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Φτάνει, βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
12: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
0: Μας υποχρέωσες.
12: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιός στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Φάληρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικρά Ασία, Ομυρίδου Κυλίτση στον Πειραιά.
0: Ομυρίδου Κυλίτση, σε τι είναι?
12: Στο κατακόκκινο ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι,
12: και,
0: για πάμε.
12: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πάλι κόμβος.
13: Κόμβος λέω.
0: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε Παναγιώτη.
12: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
1: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας, καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι εκτακτή. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι εκτακτή, είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμη, ναι.
1: Είναι, έτσι, όχι, γιατί πάει εκτακτή. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε, Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
1: Αυτά. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα, αλλά αυτό έχει την εξήγησή
1: του. Δεν
0: εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του πια είναι η ηλικιωμένη κυρία. Έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
1: Συνέχισε, πες κι άλλα.
0: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά, δεν φταίει. Κάτσου, δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ.
1: Δεν κάνω κακή ζωή.
0: Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Λοιπόν, την εξήγηση.
1: Το ζώδιο μου είναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
1: Ωραία, για να ακούσω λοιπόν.
0: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η κυρία Κάτσου είναι Ταύρος.
14: Ποιο ζώδιο γερνάει πιο γρήγορα?
15: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε ψυχικά τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι.
0: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι.
1: Ναι.
0: Δεν φταίω εγώ, Κάτσου μου.
1: Καλά, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και εσύ είσαι. Παρθένος εσύ.
1: Και εσύ γερνάσαι και εμένα, ε, μαζί γερνάμε, Νίκο μου. Δεν πειράζει,
0: εγώ είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι φρέσκος, φρέσκος.
1: Εγώ είμαι μια κιλούμπανα, φρέσκος, φρέσκος είσαι.
0: Άντε πάλι με την κοιλιά.
1: Τι είναι, παιδί μου, δεν έχεις κιλούμπα.
0: Σου λέει ότι είσαι γρία μπάμπο. Σου λέει εδώ ο Λεφάκης και σένα σε πείραξε κοιλιά.
1: Τι είμαι.
0: Γρία μπάμπο.
1: Έτσι δεν πειράζει, εσύ λοιπόν. Εγώ με τον Νίκο θα γερνάμε. Εμείς τι να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε εσένα που δεν γερνάς.
0: Εσύ θα μεγαλώνετε και θα μένω εγώ, ναι, αιώνια νέος.
1: Ναι, ακριβώς, αιώνια. Καλά, στο μυαλό, έχεις μείνει στην υπιακή ηλικία.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν έχει οριμάσει το μυαλό, το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα, λέει, στους απανταχούς, αυτούς απανταχού ακροατές. Να σε καλά, Χαράλαμπε. Καλό μήνα, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλή σεζόν, λέει. Γλυκύτα τα πλάσματα. Τελικά, λέει, σε έπεισε η Αμαλία να επιστρέψεις από τις διακοπές.
1: Ναι, ήρθε το πουλάκι.
0: Τι να κάνω, Κατερίνα. Μου, καλό
1: δρόμο.
0: Μήνα και σε σένα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
16: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
17: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
20: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
21: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
22: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο τα σημαντικότερα προβλήματα. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Δύο νεκροί ανάμεσά τους οι δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένο είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.
27: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
26: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μηλό Περιστέρη στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Βελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Μεσογείων Συγκρού Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
0: Μην τρέχεις, Κάτζου, θα σου δώσω γαλά αμυγδάλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα που θα το βρω με μειωμένη τιμή, βεβαίως, θα σου πάρω να έχεις εκεί να πίνεις γάλα αμυγδάλου.
2: Τι, του ζήνε. Αφουσκώσεις
0: εκεί να του μπανιάς.
2: Δεν φουσκώνει το γάλα αμυγδάλου.
0: Κάτι θα κάνει, ρε παιδί, δεν μπορεί, κάποια παρενέργεια θα έχεις. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκουλετάκι, καλό μήνα άρχοντα, να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αναστασία. Υπομονή λοιπόν να έχουμε και αυτή την σεζόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Για πάμε παρακάτω, γιατί λέει εδώ τώρα ένας ακροατής ότι εμείς, λέει, οι Ταύροι, εγώ και η Παρθένη, ναι, μπορεί, λέει, να γυρνάμε γρηγορότερα, αλλά γινόμαστε και σοφότεροι πιο γρήγορα. Γι' αυτό, λέει, μην την ακούς την Αμαλία. Είναι, λέει, σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Ελπίζω όταν γίνει σοφότερη να κάνει και σοφή επιλογή ομάδας. Λέει ο φίλος εδώ, ο ακροατής, έτσι εγώ μεταφέρω, ναι, απλά το μήνυμά του.
2: Okay, εντάξει, δεν αλλάζουμε ομάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί χθες, ναι, έπεσαν οι υπογραφές.
2: Έπεσαν οι υπογραφές, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφτηκε στο Τελαβίβ η συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτή η φιλοσοφία της ασπίδας του Αχιλλέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεμένου πλέγματος άμυνας. Δηλαδή, τι σου λέει? Θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νικός Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω, ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δισευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
0: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ.
2: Κάτι σαν θόλος.
0: Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει λοιπόν και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα λοιπόν του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή, θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028 και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της λοιπόν προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν λοιπόν ο Έκτορα σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέα. Τότε η μητέρα λοιπόν του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί λοιπόν φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει λοιπόν αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί λοιπόν προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα, να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος, που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Για πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι αυτό το ολίγην απολάος που είπε ο.
0: Ήταν
2: ο
0: η αναφορά αυτή του κύριου Τσούτσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθύντης του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τσούτσια, ναι, καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
4: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
3: Γιατί?
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Τι εννοείται τώρα?
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Νέα Δημοκρατία.
5: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγο παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη η λέξη. Απαγορευμένη η λέξη. Αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός, αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
0: Είχαμε τώρα... ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Ναι,
0: το είχαμε ξεχάσει.
2: Είχαμε ξεχάσει, αλλά. Στελέχη του λαού δεν πήγαν στην Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
0: Εννοείται, ο Αντώνη Σαμαρά σε αυτήν την
2: εποχή. Ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη και Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Ναι, λέω λοιπόν. Την περίοδο. Ναι, μήπως έχει ξεχάσει, μήπως του διέφυγε τον κ. Τσούτσι γι' αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ο Σαμαράς τα πήρε από το λαό και τα φέρει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
0: Από εκεί και πέρα, τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ του εξυγχρονιστικού, να το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος
2: Τσούσιας. Το Πασόκ πάει με όλα.
0: Ναι, είναι και αυτό γεγονός.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: φυσικά.
0: Για να ξέρουν πώς καταγράφονται. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
6: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο σπόξμαν του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο, εξαιρετικά
7: πολιτικό του Σαμαρά.
6: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας προς το Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έρθουν και ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμος, τα κιόλα έτοιμο, και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Παιδί μου, είναι έτοιμο, μόνο για ανακοινώσεις από μένα. Ναι.
8: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Να. Το λέει.
2: Τι, ποιο το λέει.
0: Καλά, ρε παιδί μου, σύντομα δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι, όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη.
0: Ρε παιδί μου, ήταν πολιτικό φθινόπωρο.
2: Ναι.
0: Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αλλά και εδώ.
2: Σκληραίνει κόντρα.
0: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβλήματα.
2: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. 3η Σεπτέμβρη να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
0: Θα κλετήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα, εννοείται.
2: Να το αφιέρωμα που πρέπει.
0: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές.
2: Ναι.
0: Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
2: Αυτό, ναι, δεν το.
0: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
2: Τον απογοήτευσες.
0: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλεις κανένα.
2: Σας.
0: Γιαννάκη μου, αγαπημένη, εάν θέλεις κανένα αμύγδαλο.
9: Στάσου μύγδαλα!
0: Έλα να σου δώσουμε. Έχουμε κρατήσει πολλά.
2: Πάντως, εγώ θυμάμαι το ηχητικό με το.
0: Καλό μήνα.
2: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στο Περιστέρι, στο Ήλιον και ζήταγε γάλαρακα.
0: Το γάλαρακα.
2: Σε ποια περιοχή.
0: Δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλαρακα.
2: Δηλαδή.
0: Και έπεσε από τα σύννεφα άνθρωποι. Δηλαδή, σου λέει τι είναι αυτή.
2: Τι είναι αυτή.
0: Δεν ξέρουν το γάλαρακα.
2: Πλεμπέι.
0: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σου, δεν το είχα ξανακούσει.
2: Ούτε εγώ το είχα
0: ξανακούσει. Σε αυτό το ηχητικό το άκουσα.
2: Πλεμπέι, τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλαρακα.
0: Ρε τι ζούμε, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του ρε Μαθουσάλα, ρε Μαθουσάλα.
2: Καλημέρα.
4: Ξεκουφιασμένο στραβάδι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, εγώ τίποτα.
0: Ανόμιζα.
2: Εγώ τίποτα απολύτως.
0: Διαφημίσου το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!

0: είστε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι μπουμπουκάκι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό. Πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός. Ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη από τον Πάλο.
1: Το είδα. Το είδες. Τι ήταν αυτό.
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κοφονήσια, ναι, με, ναι, την παραλία, όμως, την Ιταλίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω, ναι, στα Χανιά. Παιδιά, ναι, αυτό το βίντεο που φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι, ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
1: Εγώ το είσαι στην Κεφαλονιά αυτό.
0: Επειδή το πήγα κόστος.

0: Market. Σου λέω ότι μου λέγανε και τα κορίτσια εκεί πάλι ότι είναι κάθε μέρα γεμάτα τα σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
1: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
3: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολύ από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
1: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ, λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι
0: εγώ
1: είναι.
0: Το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες, χαμός στο σούπερ μάρκετ. Έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέει όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονή, αλλά δεν έχω να φω κάθε μέρα έξω.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
0: Όχι, αφορά
1: και τους ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
0: Φυσικά.
1: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
0: ναι, ναι.
1: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
0: Ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια, πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρα.
1: Εκεί λοιπόν έχουμε να ακούσουμε.
0: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι, την Παρασκευή αφιέρωμα. Περιμένω να ακούσω.
1: Υπόσχεση.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
0: Πολύ ωραίο και φθινόπωρο. Τέλεια θα είναι.
1: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας και στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά Retro, καφετιέρα Espresso, βραστήρας, φρυγρανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό για πρώτο τη σεζόν.
0: GR!
1: Εντάξει, είπαμε, όχι να μας πάρεις και τα αυτιά. Real.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα ιταλικά το September Morn?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα ο κύριος Σαπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τι να, τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω?
0: Θες
1: θέλω να,
0: να
1: φύγω, ναι. Από...
2: Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morn στα ιταλικά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως περιστέρη στην Κυφσία στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείων, Καρέα, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μόρο είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα προειδοποίηση η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες δροσικές επιθέσεις στο Κίεβο της Ουκρανίας και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. 2 νεκροί ανάμεσά τους οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Στίβο κατέκτησε ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Στο χάντμπολ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών έλαβε το αργυρό μετάλλιο μετά την ήττα της στο τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά ήθεριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και, όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιστροφή σε όσους φίλους ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Αν και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχε πολύ κόσμο. Υπολογίζεται περί του 40.000 οι φίλοι μας οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα το πρωί και θα επιστρέψουν μέχρι το μεσημέρι από τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η εκτίμηση του λιμεναρχείου από τα εισιτήρια που έχουν κλείσει. Άρα δεν έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς η πρωτεύουσα, αλλά σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε όλοι από την κίνηση που αρχίζει και αυξάνεται, επιστρέφουμε στη σκληρή και πεζή καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Αύγουστο χθες, σήμερα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, μήνας υποχρεώσεων, μήνας επιστροφής για τα παιδιά στα σχολεία. Οι φοιτητές λίγο αργότερα, αρχές Οκτωβρίου, επιστρέφουν στα εξάμεινά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, εμείς είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και οι ακροατές, χιλιάδες οι ομογενείς μας που μας ακούτε φίλες και φίλοι από τον Καναδά και την Ιαπωνία μέχρι την Κίνα και την Αυστραλία. Το διαδίκτυο κάνει το θαύμα του και όπως καταλαβαίνετε στέλνουμε τις ευχές, την αγάπη μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο και γενικότερα στον όμιλο του Real, της Real. Μια καλημέρα, μια ζεστή καλοκαιρινή καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Πλούσια η επικαιρότητα, μαζί με τους φίλους μας που επιστρέφουν από τις διακοπές, επιστρέφουν και τα μεγάλα θέματα της ειδησιογραφίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Και όλα αυτά βεβαίως όπως κάνουμε τόσα χρόνια θα τα σχολιάσουμε μαζί με εσάς, με τα μηνύματα δηλαδή που μας στέλνετε εσείς οι ακροάτρες και οι ακροατές, μαζί με τους καλεσμένους μας, τις συνεντεύξεις δηλαδή, τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα έχουμε σήμερα, συν τα παρασκήνια, συν η ειδησιογραφία, συν οι σχολιασμοί, συν η επικαιρότητα, όλα αυτά θα συνθέσουν το επόμενο δίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, ας το πούμε έτσι, πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, μέχρι και την στιγμή που αναλαμβάνει από την επόμενη Δευτέρα κάθε μέρα, μέχρι από Δευτέρα ως Πέμπτη, ο Νίκος Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Φέτος τις Παρασκευές θα τον αντικαθιστώ εγώ στο πρωινό της Παρασκευής 10-12 και κανονικά τα Σαββατοκύριακα 7-10 το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παρότι η ώρα δεν είναι ώρα αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα 8-8.30 ώρα το πρωί. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς το πρωί και με ζητήματα. Είχαμε και αλλημού κατεχάγια κινητοποιημένο. Μετά είχαμε και στην έξοδο της Αθηνών σοβαρό τροχαίο με φορτηγό και μοτοσυκλέτα. Θα αρχίσουμε όμως από τον Κηφισό. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και στο καθοδικό ρεύμα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο Ρεύμα προς Πειραιά.
0: Δεν υπάρχει κανένας άδειος δρόμος δηλαδή. Τι γίνεται? Μας έχει ξαναδιάσει ένα κατεβατό με δρόμους που έχουν προβλήματα σήμερα. Μεγάλα θέματα.
1: Βόλτα σε όλες τις περιοχές, ναι. Είπαμε για Πειραιώς προς Αθήνα, σε Μοσχάτο, Ταύρο τα προβλήματα και στο Ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο, Κεφάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Πειραιά, στις Ομυρίδους, Κυλίτσι, Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και κλείνουμε με την Αττική Οδό. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, φίλες και φίλοι, πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν αρχίσουν πολλές υποχρεώσεις και χωρίς να έχουν επιστρέψει όλοι, 15 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, Παναγιώτη, τι άλλο, βλέπεις τίποτα άλλο?
1: Αυτά είναι όλα. Νομίζω δεν έμεινε και τίποτα σχολιάστο. Τα περιγράψαμε όλο το χάρτη.
0: Τα πες όλα από το πρωί, τα λες όλα. Να σε καλά, συνάδελφε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των ελληνικών τραγουδιών. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος, είναι στην σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, να έρθουμε να πούμε 2-3 πράγματα για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της χώρας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις, τέσσερις συσκευές για τους τυχερούς. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Κόκκινα μαλλιά στο μπαλκόνι σου θα ανέβω κρυφά.
0: Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στον delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Σε έχω ψάξει στη γη τον αγγέλο.
0: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας τώρα. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο ανεβαίνει πρώτος, σπάζοντας το πρωτόκολλο της πολιτικής παράδοσης από το 1974 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας. Σάββατο θα παραστεί και θα εγκαινιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μετράνε οι δημοσκόποι. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει οι έρευνες κοινής νόμης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Είναι αρκετά νωρίς, γιατί πρέπει να επιστρέψει και ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα για να μπορέσουν τα call center να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν. Τώρα, τι μετράτε με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί σε τελικό επίπεδο η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον. Άρα υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα και δεν μπορείτε να το μετρήσετε στην πρόθεση ψήφου παρά μόνο σε δυνητικό ερώτημα περί πρόθεσης ψήφου. Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες ακόμα, δεξιότερα δηλαδή, στην άκρα δεξιά, τι θα γίνει και αν θα μπορέσει τελικά να στηρίξει, να κάνει κάποιο κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ανασυνθέτουν το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα ήθελα μια πρώτη γνώμη από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχετε μέχρι τώρα, για να προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω αν διαχρονικά οι κατά καιρούς εξαγγελίες των πρωθυπουργών στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης επηρεάζουν τελικά την κοινή γνώμη ή όχι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των νέων κομμάτων, των ενδεχόμενων νέων κομμάτων, ακολουθούμε την ίδια τακτική, τουλάχιστον εμείς στην Good Affairs, την ίδια τακτική που ακολουθούσαμε με την Μαρία Καρεστιανού και πολύ παραπάνω με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει και μια ιστορικότητα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά αναλύουμε όλα τα στοιχεία που έχουν τα όμορα κόμματα, τα οποία είναι κοντινά τους. Δηλαδή, τότε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον Αντώνη Σαμαρά, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και αντιστοίχως για τον Ηλία Κασιδιάρη, όλη αυτή η συνέχεια του μορφώματος της Χρυσής Αυγής και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι περιμένουμε απλά την ανάδειξη των κομμάτων για να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο πάντως ότι, επειδή αναφέραμε τον πιο δεξιό χώρο, ότι εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη άνθηση με πολύ ψηλά ποσοστά αθρηστικά, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πάντα ο ιστορικός αντίπαλος της θετικής παράταξης, ότι πρέπει να στρέψει τα βέλη του και εκεί.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εδώ, να κατανοεί. Προσέξτε, αρχίζει και διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη το εξής σκηνικό. Τα αντίπαλα κόμματα των κυρίαρχων κεντροδεξιών χριστιανοδημοκρατικών ή κεντροδεξιών λαϊκών κομμάτων σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Βρετανία και στην Ιταλία, με τη Μελώνη, να μην έρχονται από την κέντρο-αριστερά ή την αριστερά, αλλά από την άκρα δεξιά και την εθνικιστική δεξιά. Το παρατηρούμε και με το ΑΕΦΔΕ, το παρατηρούμε και με την κυρία Λεπέν, το παρατηρούμε και με τον κύριο Φάραντ, το παρατηρούμε και με ένα καινούριο κόμμα που το οποίο έχει ξεπηδήσει στην Ιταλία δεξιότερα της κυρίας Μελώνη. Το θέμα είναι αν αυτό αθρηστικά θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή και στον ελληνικό πολιτικό χώρο ή όχι.
1: Χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό, και ως εταιρεία και προσωπικά, το ξέρουμε αυτό το ζήτημα, το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι και στην Ελλάδα οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά, χτυπάνε στα ίσα τις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα, εμένα προσωπικά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ακριβώς σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ακολουθείται σε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό, να μην γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας. Δηλαδή, να μην το δούμε και σε εθνικές εκλογές αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κόμματα να πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από αυτά που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωεκλογές.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν
0: το άθροισμα.
1: Δεν εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη, ναι, ακόμα και σε θέση.
0: Το άθροισμα των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχουμε ένα απτό παράδειγμα κάλπης και όχι απλά μια δημοσκόπηση, πλησίασε το 20%.
1: Στις ευρωεκλογές, αν βάλουμε το όλον φάσμα
0: του όλον
1: δεξιού, ήταν στο 22%.
0: Δηλαδή, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση,
1: ναι,
0: Φωνή Λογικής, Νίκη, όλα αυτά τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το ποσοστό αυτό αθρηστικά μεγαλώνει από τις μετρήσεις που κάνετε εσείς ή όχι?
1: Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο είναι και άλλα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα είναι προφανώς τα κόμματα τα οποία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα κόμματα τα οποία είπαμε. Είναι πια όσο μικραίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές συνθήκες, φαίνεται να πέφτει η δυναμική της πάρα πολύ, αλλά τελικά το κομμάτι το οποίο παίρνει απευθύνεται στον συντηρητικό χώρο. Άρα και αυτή πια την κατατάσσουμε σε αυτό το
0: σε
1: χώρο.
0: Αυτό το κομμάτι,
1: φαίνεται,
0: ναι.
1: Ακριβώς, φαίνεται να είναι πάρα πολύ ψηλά το αθλητικό αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Βέβαια, το πρόβλημα αυτού του χώρου, γιατί λέμε για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, εκεί υπάρχει απόλυτος κατακαιρματισμός. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει αναδειχτεί πολύ παραπάνω αυτή η δυναμική αυτού του χώρου. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά σημαντική, αλλά στο μέλλον θα υπάρξει μια μορφοποίηση.
0: Τώρα, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που προλόγησα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, ιστορικά, πολιτικά, αν το αναλύσουμε, επιστημονικά πολιτικά, έχει υπάρξει μετατόπιση του εκλογικού σώματος από κάποιες εξαγγελίες που έκαναν κάποιοι, ή εκάστοτε, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια πρωθυπουργοί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, υπήρχε μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού σώματος εξαιτίας των εξαγγελιών αυτών, ή όχι? Δεν αφορούν κυρίως τους πολίτες, ή περιμένουν οι πολίτες να το δουν πρώτα στην τσέπη, στο παντελόνι, στο πορτοφόλι και μετά να αποφασίσουν εκλογικά?
1: Είναι μια αλήθεια ότι η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα. Τότε που πραγματικά υπήρχε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχε ήδη τάση. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τις τάσεις και δεν θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία έχει να τις καθορίσει. Εκτός αν υπάρχει μια καθοριστική παρουσία ενός επικεφαλής, ο οποίος θα έρθει να αλλάξει τελείως το ρου της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα προηγηθεί, το κάνει και πέρσι πάντως. Δηλαδή, και ακριβώς όταν θυμηθούμε και την περσινή χρονιά, πάλι μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό. Ήταν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Απλά τότε δεν είχε δημιουργήσει κόμμα, ακριβώς.
1: Σωστό. Δεν είχε κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσουν να έχουν ένα δικό τους μπραντεφέρ. Και ο καθένας να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει ότι μπορεί να ξαναμιλήσει καλά με την κοινωνία, δηλαδή και τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει πράξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα προαναγγείλει να εξηγήσει ότι ήταν θέμα στρατηγικής και θέμα πραγματικής, θα λέγαμε, διαφορετικής χρονικής ανάλυσης, τα οποία πρέπει να κάνει τώρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναδείξει ότι είναι υποθυπουργήσιμος, να ξαναδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει ένα κόμμα με την ιστορικότητα που μπορεί να έχει ως ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέγγιση και την ανάλυση σας, βλέπετε δύο πρόσωπα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια και μάλλον σε αυτές τις εκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
1: Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι μιλάμε έστω και για ένα κουτσουρεμένο μεν, αλλά για ένα πιο δίπολο. Θα δούμε τελικά, προφανώς ο καθένας μπορεί να δούμε και λάθη από αυτούς τους επικεφαλείς και να δούμε και
0: ανατροπές.
1: Άλλα κόμματα να φεύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να σπάσει αυτό το δίπολο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα. Ναι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Τράπαλη, να είστε καλά. Από τους νέους πολιτικούς επιστήμονες, στατιστικολόγους και πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστή σε πανελλαδικές μετρήσεις, έρευνες, κοινή νόμη και δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείτε. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια άγρια, μα πραγματικά άγρια μετατόπιση της κοινής νόμης δεξιότερα, φίλες και φίλοι, του κανονικού θεσμικού δημοκρατικού φάσματος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Γερμανία, όπου στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρινανία, εκλογές οποίες θα έχει το κρατήδιο σε περίπου 15 μέρες από τώρα, προηγείται το AfD με 42%. Ακολουθεί το παραδοσιακό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Χέλμουτ Κόλ και της Άγγελα Μέρκελ, το CDU, με 21%. Οι δε σοσιαλδημοκράτες μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Κινούνται μεταξύ 9 και 11%. Έρχονται εκλογές το 2027 στη Γαλλία. Προεδρικές, κρίσιμες εκλογές. Όπου εκεί, ξέρετε, οι προεδρικές εκλογές αναδεικνύουν τον απόλυτα συνταγματικό και θεσμικό άρχοντα της χώρας. Εκεί έχουν προεδρική δημοκρατία, προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το λαό και έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Διορίζει πρωθυπουργούς, διορίζει υπουργούς, καταργεί ή ορκίζει κυβερνήσεις. Είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ενωμένη Ευρώπη αν κερδίσει τελικά η Λεπέν. Βέβαια, η Λεπέν έχει αλλάξει πολιτικό μοτίβο και πολιτικό αφήγημα. Πλέον λέει ναι στο ευρώ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος σεισμός θα γίνει στη Γερμανία. Αν ομιγέννητο, τελικά κυριαρχήσουν όχι απλά οι ακροδεξιοί. Φουλ ακροδεξιοί, δηλαδή πιο ακροδεξιοί από την ΑΕΦΔ δεν υπάρχουν. Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Πάμε προς τον ναζισμό. Αυτοί αν κερδίσουν τις γερμανικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί στην Ευρώπη. Αυτοί λένε όχι στο ευρώ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι αν κερδίσουμε εμείς τις εκλογές και αναδειχθεί η επικεφαλής τους καγκελάριος της Γερμανίας, η Γερμανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω, η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και οικονομικό. Λοιπόν, μετά θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τον Νίκο τον Ανούρη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη μέρα για την Ρωσία και την Άγκυρα. Θα έχουμε στην Κρυμαία συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικό και έτσι τρόπο που θα αναδεικνύεται στα πρώτα θέματα της ημέρας, όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την παρέμβαση τη χθεσινή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία υπέρ της Τουρκίας στο Κυπριακό.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση οδικής συμφόρησης στην Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχερανή.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκάρα Μαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Συγκρού Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ μετά. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εβδομάδα, 10-12 το πρωί. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, που έχουν ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά ενδιαφέρον διπλωματικό και εξαιρετικά σοβαρό διπλωματικό ενδιαφέρον, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτσι, ο οποίος καλύπτει κυβέρνηση. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
1: Να είμαστε καλά. Γίνεται χαμός μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Αντώνη Σαμαρά. Βομβαρδισμός δηλώσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη μεταξύ αυτών που για πρώτη φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Να ρωτήσω αν είναι στοχευμένο αυτό, αν δηλαδή είναι μετά από συνεννόηση με τον Μαξίμου ή ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό.
2: Νομίζω, Γιάννη, και αυτό θα σου δώσει απάντηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένο, ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή για την ανοιχτή σύγκρουση του πρώην πρωθυπουργού με την Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι, ναι.
2: Είναι λοιπόν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Από εδώ και πέρα το έχουμε καταλάβει, συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντά σε όλες τις δηλώσεις, σε όλες τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για τις οποίες όπως ενημερωνόμαστε αυτές θα έχουν έναν άθροντα αριθμό, θα συνεχίσουν δηλαδή να πληθαίνουν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πρώτων πυλών για την ανακοίνωση, για την πυροδότηση μάλλον της ανακοίνωσης που θα φέρει στην πρώτη γραμμή τον νέο πολιτικό σχηματισμό του. Είναι λοιπόν αυτά, ορίζονται από μια στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγες, δεν περιορίζονται πλέον οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μόνο στα γεωπολιτικά, μόνο στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα φάσμα, μια πεντάλια θεμάτων κοινωνικά, οικονομικά, στα οποία χτυπάει σε εισαγωγικά ο Αντώνης Σαμαρά στην κυβέρνηση και νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πληθαίνουν, ναι, όσο τίνουμε προς τον χρόνο μηδέν, που είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει περισσότερο οικονομικά χαρακτηριστικά, ότι την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ θα ερωτηθεί και αρκετές φορές για το θέμα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι εμφανής πάντως η αλλαγή στρατηγικής. Από το μην ασχολείστε μαζί του, πήρε ομαδών εναντίον του.
2: Να θυμίσουμε ότι. Όχι μόνο μην ασχολείστε μαζί του, να θυμίσουμε τις απαντήσεις που έδινε ο Παύλος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, ότι δεν σχολιάζουμε τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μεγάλη στροφή, έχουμε φτάσει στο σημείο που κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τα πάντα και όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να επισημάνουμε ότι πλέον βγαίνουν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αναφέρομαι για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε χθες να καταφέρεται εναντίον των δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά το αναφέρεις πολύ ορθά, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, ότι μία από τις ερωτήσεις, αν όχι μία, μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είπες χαρακτηριστικά.
1: Θα αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μητσοτάκη θα είναι φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Να επισημάνουμε ότι έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με την πάροδο των μηνών και με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δικαιολογείται και η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι δύο από τις πιθανές εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να τις πούμε από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM. Η πρώτη έχει να κάνει με το σενάριο να ανακοινώσει η Εθνική Σύνταξη 460 ευρώ, μία φορά το χρόνο εννοείται αυτό, αντί 13ου μισθού για όλους τους συνταξιούχους, συν 460 ευρώ, και είναι πολύ πιθανό επίσης να ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27, 960 ευρώ μεικτά. Δεν ξέρω, τι εικόνα έχεις εσύ, υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι το οποίο ενδεχομένως να ρίξει ως έκπληξη στην ομιλία του ή όχι?
2: Από όλα με τα δύο που ανέφερε, θα έχουμε γράψει ήδη και στην εφημερίδα του Real.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Δημήτρη, να σε ακούμε καλά. Ξέρω, είναι δύσκολο τώρα το ρεπορτάζ.
2: Το επιδόματος που λαμβάνουν στις αρχές και κάθε Νοέμβριο είναι τώρα στα 300 ευρώ. Κάποιοι το τοποθετούν στα 400, κάποιοι πιο αισιόδοξοι. Το φτάνουν στο επίπεδο που είπε, στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης 466 ευρώ. Είναι είναι εστιασμένη προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει γέφυρες σε κοινά τα οποία συνόθησαν
1: μάλιστα.
2: το 2023 σε δύο εκλογικές νίκες στην αυτοδυναμία του Ιουνίου του 2023. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι θα βρεθούν ανάμεσα στα κοινά, τα κεντρισμένα κοινά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, θα ανέβεις φαντάζομαι στην ΔΕΘ, έτσι δεν είναι? Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, έλα τώρα σε ακούμε.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες θα είναι ανάμεσα στα κερδισμένα κοινά της Διεθνούς Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πρέπει να αμελούμε ότι στόχος της προεκλογικής περίοδου για την κυβερνητική παράταξη θα είναι και πάλι
1: μάλιστα.
2: να ρίξει γέφυρες με τα συγκεκριμένα κοινά που την όθησαν στην αυτοδυναμία του 2023.
1: Να σε καλά, θα ανέβεις στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Να είμαστε καλά. Θεός. Καλό μήνα με υγεία. Σε ευχαριστούμε
2: να
1: πολύ,
2: αγαπητές. Καλό, καλό μήνα.
1: Καινούργια συνεργασία για τον Όμιλο. Δυνατός ο Δημήτρης Γκάτσιος, έχει καλές πληροφορίες και φαίνεται και από τα σχόλια που κάνει και από τα ρεπορτάζ στη Real News. Τώρα, σας έλεγα για την είδηση που δεν κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και θα έπρεπε. Σήμερα συναντιόνται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά μετά από αυτά τα οποία είπε χθες, έγραψε μάλλον, δεν είπε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και για την ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τις υπογραφές που έπεσαν χθες στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για τον αμυντικό θόλο. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Καλημέρα και καλό μήνα, συνάδελφε.
3: Καλό μήνα. Καλημέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στην Τουρκία και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ, την ασπίδα Τουρκία δηλαδή. Δηλαδή το βλέπουμε στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών δημοσιευμάτων που μιλούν για μια σιωνιστική ασπίδα για την Ελλάδα, έτσι. Τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Τουρκία στο πρωτοσέλιδό της την ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπουμε πολύ τον τίτλο «Ο άξονας του κακού» και την βλέπουν ένα σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμμαχία, η συγκεκριμένη συμφωνία ουσιαστικά στοχεύει τα τουρκικά drones. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτόν τον λόγο όλα σχεδόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια κίνηση εναντίον της Τουρκίας την ίδια ώρα που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
1: Βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην τουρκική διπλωματία, γιατί πλέον το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των εξοπλιστικών συμφωνιών, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που από ό,τι φαίνεται, Νίκο, συμπεριλαμβάνει και τη Λευκοσία, την Κύπρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι?
3: Ακριβώς, το βλέπουν αυτό, το διαβάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι η συμμαχία της Μέκας, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον άξονα Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ναι. Επισημοποιήθηκε χθες, καταρχάς, να πούμε, η συμμαχία της Μέκας, συμμαχία άμυνας της Μέκας θα είναι το όνομα. Είναι μια συμμαχία την οποία παρτίζουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των χωρών. Στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, ένα γενοκτόνο, και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει η γενοκτονική του ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, τα λέγαμε χθες. Ο Χακάν Φιντάν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση της συμμαχίας Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν οι υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλλέα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Εξελίξεις που, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν αφορούν την Τουρκία. Δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
3: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
3: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση συνάντηση αυτή. Όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγί Περντογάν και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφή του Οργανισμού τη Σαγκάη. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες τη Ευρασία θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τετ-α-τετ θα έχουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό. Το θέμα τη συνάντηση θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400. Η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο, φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα, ή κάποιοι λένε και στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν λοιπόν στην Τουρκία ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό ραντεβού, διότι ίσως λένε ξεκλειδώσουν την εξελίξεις και ίσως ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων σε μια χώρα του κόλπου. Έχει μπει και η Αίγυπτος τώρα.
1: Ναι, το θέμα καίει τον Ερντογάν, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με τα F-35. Και όσο δεν απεμπλέκεται από την ιστορία των ρωσικών πυράβλων, δύσκολα τα πράγματα.
3: Και το έχουν καταλάβει στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο όλο το καλοκαίρι προσπαθούσαν και σε αυτή την κατεύθυνση να φύγουν στις 300. Δεν είναι εύκολο θέμα πάντως.
1: Δεν είναι εύκολο σήμερα... και με έγκυροι διεθνή παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους S-400. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πιέζει ώστε να μην παραλάβει ποτέ η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
3: Ακριβώς. Πάντως στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο του S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα, κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τούρκων αναλυτών εδώ πέρα.
1: Με την τραγωδία στην Κερίνια, στα κατεχόμενα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν είδα καλά.
3: 8 συλλήψεις είχαμε, 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο τακυπλό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, α πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφου και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Καλό μήνα, αγαπητές συνάδελφε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, Νίκο. Καλημέρα.
0: Real FM.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα review.

0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο!
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
1: Σχολείο!
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας, ευχές για καλό Σεπτέμβριο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Τα ζηλιαρικά το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr, το email επικοινωνίας.

0: Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν παντού ένα σοκαριστικό βίντεο, φίλες και φίλοι, από τη στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών. Τώρα, είναι προφανές ότι ένας από τους δύο αναβάτες των μηχανών, γιατί δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πρωτοφανές δυστύχημα, τρεις νεκροί σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και οι δύο αναβάτες με μηχανάκι και είχαν άλλους δύο από πίσω. Από τους τέσσερις ένας γλίτωσε δηλαδή. Ένας από τους δύο αναβάτες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Είναι δεδομένο αυτό. Ήτανε, το ατύχημα συνέβη, το δυστύχημα μάλλον, συνέβη στην γωνία λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και επί της οδού Βράιλα. Ή επί της οδού Μουστοξίδη, όχι, επί της οδού Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί γύρω στις 1:15 τα ξημερώματα συνέβη το δυστύχημα. Δυστυχώς τρεις άνθρωποι κατέληξαν. Δύο γυναίκες στο ένα στη μία μηχανή, δύο άνδρες στην άλλη. Τραγικός αποτολογισμός, τρεις νεκροί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μαριτίνα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: 3 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ετοιμάζουν στο ΠΑΣΟΚ αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως με επίκεντρο την Κρήτη. Θα γίνει απόβαση δηλαδή στην Κρήτη, πολιτική απόβαση από κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ. Τι θέλει να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αναβίωση της ιστορικής πολιτικής μάχης της Κρήτης, και αν υπάρχει άγχος για τις δημοσκοπήσεις και τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί, αλλά βλέπουμε προς το παρόν ένα ο Τσίπρας μπροστά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πράσινη απόβαση, όπως την είπες πολύ ωραία. Σήμερα είναι ήδη, όσοι δεν είναι φτάνουν σήμερα.

0: ημέρα στο νησί, όλα τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος. Ο σκοπός είναι και συμβολικός, γιατί το νησί της Κρήτης είναι ακόμη πράσινο, είναι η μοναδική περιφέρεια που, είναι, που έχει βγάλει δύο νομούς και τα λοιπά πράσινους, αλλά υπήρξε πάντα ένα προπύργιο του ΠΑΣΟΚ, οι συμβολισμοί είναι εκεί. Θα υπάρξουν και άλλου τύπου συμβολισμοί, ήδη κυκλοφορούν στα βιντεάκια, στα social media, με αυτοκίνητα, με πράσινες σημαίες, με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ που πηγαίνουν εν είδη πομπής προς, προς μια εκδήλωση.
1: Τέτοια θέλω, γαλάζια και πράσινα καφενεία, τέτοια θέλω, δεκαετία 80.
0: Εντάξει, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το ΠΑΣΟΚ δεν κατεβαίνει στην Κρήτη μόνο με τάσεις νοσταλγίας. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Για αυτή την απόβαση δουλεύουν πάνω από 100 άνθρωποι για περισσότερο από ένα μήνα. Τα κλιμάκια που θα φτάσουν εκεί θα σαρώσουν, στην κυριολεξία θα σαρώσουν την Κρήτη. Όλους τους νομούς, με εκδηλώσεις, με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με τις γνωστές περατζάδες στα μαγαζιά και στην αγορά και όπου ο κόσμος πίνει τον καφέ του και χαλαρώνει, προκειμένου να πείσουν όσους δεν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είπαμε είναι πράσινο νησί, δεν ανήκουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ, όμως πηγαίνουν και για να στείλουν πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, με ένα βασικό σύνθημα κατεβαίνουν, το τώρα ΠΑΣΟΚ. Το τώρα ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να το εξηγήσει στην ομιλία του στην 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εξηγήσει τους λόγους δηλαδή για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το ΠΑΣΟΚ, πέρα πια από την κλασική αναδρομή που υπάρχει στις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ που γίνεται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Αυτό θα το ξαναζήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις ιστορικές στιγμές από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με όλες τις στιγμές σταθμούς για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα, από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλυτο το πολιτικό του πρόβλημα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, το νέο που η χώρα πια δεν χωρά τα δικά του όνειρα και το στέλνει στο εξωτερικό, τη νέα οικογένεια που δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι και να το πληρώσει γιατί τα ενοίκια είναι στο Θεό. Σε αυτούς θα αποφασίσει να στραφεί, έχει αποφασίσει μάλλον να στραφεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στους αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι οι σημερινοί μη προνομιούχοι και σε αυτόν το θυμικό αλλά και την καρδιά θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Θα περιγράψει μια τυχόν τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τετραετία χαμένων ευκαιριών που θα είναι καθυλωτική πια για τη χώρα. Θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και το τι ακριβώς σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ πατριωτισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιστορικά, διαχρονικά ένα πατριωτικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι για τον ίδιο πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, διεκδικεί και πετυχαίνει, δεν διατηρεί ψευδεστήσεις και δεν συμβιβάζεται με τετελεσμένα. Αυτό θα δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τώρα, την οικονομική πολιτική θα την αφήσει λίγο για μια εβδομάδα μετά, όταν θα ανέβει στη ΔΕΗ.
1: Ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Σωστά, 12 και 13
1: Εντάξει, είμαστε. Τώρα το άγχος του ΠΑΣΟΚ είναι αν θα περάσει στη δεύτερη θέση και αν θα καβατζώσει τη θέση αυτή σε βάρος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι κάτι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί
0: είναι προφανές ότι αυτό.
1: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν μια αρκετά ευδιάκριτη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο.
0: Είναι ευδιάκριτη, αλλά αυτό τουλάχιστον που λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ευδιάκριτη στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα θεωρούν ότι με την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε μετά τις θερινές εκλογές, όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, γιατί όντως φαίνεται ότι έγινε πάνω στο 15 Αύγουστο. Και όχι για λόγους εταιρείας, ναι. Μην παρεκκλήσω.
1: Αυτό ήταν ένα τηλεφωνικό άλλωστε δείγμα. Ήταν τηλεφωνικό τον Γκάλοπ. Δεν ήταν.
0: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Της interview. Μία όμως αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι άσχημο ποτέ για την interview, ούτε σε καμία περίπτωση το έχει πενιχτεί το ΠΑΣΟΚ. Λένε λοιπόν ότι εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι από τα κόμματα που χάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει λίγο από την έγκλη του πριν ακόμη παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως και αυτό τους έχει ενοχλήσει. Θα γίνει αύριο, ανεβαίνοντας πριν και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τουλάχιστον το οικονομικό. Φαίνεται λοιπόν ότι θα διεκδικήσουν να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως ο δικός τους δεδηλωμένος στόχος είναι η πρωτιά και όχι η δεύτερη θέση, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, προς το παρόν τουλάχιστον, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε επίπεδο προεκλογικό πηγαίνουν για να επαναδιεκδικήσουν το να βρεθούν στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι και τυπικά.
1: Με τις εναμονή μετεγγραφές, όπως είναι για παράδειγμα του Ναυάρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, που διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει, ναι, γιατί από εκεί προέρχεται, στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και άλλων στελεχών που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Θα υπάρξει νέο ανακοίνωση, νέος κύκλος ανακοινώσεων από το ΠΑΣΟΚ ή όχι?
0: Το λες πολύ καλά, νέος κύκλος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους επαφές τις κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πια. Υπάρχει μια ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που γεμίζουν τα κουτάκια στα εναπομείναντα ψηφοδέλτια. Όμως αυτές τις συνεννοήσεις με ήδη βουλευτές ή με προβεβλημένα στελέχη, που ο καθένας έχει και μια διαφορετική ιστορία που κουβαλάει, άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι έρχονται από άλλα κόμματα, γίνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και θα ανακοινωθούν στο χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. Εγώ τολμώ την πρόβλεψη ότι δεν θα ανακοινωθούν καν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές μικρές φιέστες στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες, αν όλα εξελιχθούν καθώς λέγονται από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε όπως ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Μαριτίνα Ζαφυριάδο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Μαριτίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρισο σε Γάλλιο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδελφία, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας στην Αττική, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης. Προκειμένου να είναι πιο άμεση η αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λεκανοπέδιο, αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπελά. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλιδού. 20 μαχαιριές στην πλάτη είχε δεχθεί σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα για τα οποία αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχεράνη. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με τον Χρήστο Τζόλι στην αρχική ενδεκάδα, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Aston Villa για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Στην Ισπανία, την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε η Μπαρτσελόνα που επικράτησε με 5-2 της Ράγιο Βαγιακάνο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας και καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη μάχη των ειδήσεων, των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξή τους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην Υπουργό, βουλευτή στο Νότιο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Συνάδελφε, καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά, γνωριζόμαστε
1: σε
0: χρόνια.
1: Και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και δεν το αναφέρω τυχαία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και το σχολιάζαμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη Ντογκάτσιο. Ένα οργανωμένο σχέδιο αντεπίθεσης της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η παρέμβαση του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και αποκάλυψε μια πτυχή την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ακούστε, κυρία Βούλτεψη.
2: Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα.
3: Α, σας ήθελε.
2: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
3: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα. Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό.
2: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
3: Γυνάτι,
2: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
3: Θα ήθελε να πάει εκεί.
2: Θα ήθελε να πάει.
3: Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέτε, ο Μητσοτάκης.
2: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μια θέση. Παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε το γιο του, να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω τι είναι.
0: Αλλά... Λοιπόν, αγριεύει το πράγμα όπως ακούτε, κυρία Βούλτεψη. Ναι, όχι, εδώ βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
0: Αναφέρθηκε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης στον αείμνηστο επιχειρηματία εργολάβο τον Μακαρίτη Γιώργο Μπόμπολα. Αναφέρθηκαν άλλα πράγματα, ότι κάποιοι θα του προτείνουν τη θέση του εκπροσώπου, του επιτρόπου. Κάτι παίζεται εκεί πέρα. Μάλλον είναι σχέδιο, δικό σας.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι θέμα σχεδίου. Είναι ότι όταν έχεις μία μακρά πορεία στην πολιτική. Σίγουρα υπάρχουν οι γνωστές πλευρές, σίγουρα υπάρχουν και οι άγνωστες πλευρές. Ή οι πλευρές που υποτιμήθηκαν.
0: Ναι, αλλά εντελώς τυχαία φάση. Τώρα αποκαλύπτονται μετά από κάποια χρόνια.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει με διάφορους τρόπους ανακοινώσει, υπονοήσει ότι θα προχωρήσει σε ένα κόμμα επικαλούμενος μια σειρά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας και κατά τη δική μου γνώμη δεν αντέχουν, δεν αντέχουν ως επιχειρήματα. Δηλαδή δεν πείθουν. Τα εθνικά δεν πείθουν. Διότι πάντοτε όλοι οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν, έχουν ήρεμα νερά και ας τα έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ελληνοτουρκική φιλία.
0: Δηλαδή εντελώς τυχαία όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη και ο κύριος Καρατζαφέρης που ανοίξει τη γαλάζια πολυκατοικία. Ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, εσείς στο Action, το 24, στο κανάλι μου, αλλά και εδώ. Όλο αυτό είναι τυχαίο.
1: Όχι, τι θα πει τυχαίο. Τυχαίο είναι ότι, δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης η οποία εμφανίζει διαφωνίες μη υπαρκτές. Δηλαδή ακόμη και η Walk Agenda δεν είναι υπαρκτή, γιατί στην τρικομματική είχαμε τη Δημάρ και τα στελέχη της Δημάρ που είχαν διοριστεί γραμματεί σε Υπουργεία ήταν οι κατεξοχήν θειασότες της Walk Agenda. Δεν αντέχουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φίλτατος ο Αντώνης, φίλος ο Αντώνης, φιλτάται όμως και η αλήθεια. Άρα αναγκαστικά όταν βγαίνει και σε κατηγορεί. Δεν κάνεις τούτο, δεν κάνεις τ' άλλο, έκανες το τρίτο, σου έλεγα 10 πράγματα και δεν τα έκανες. Δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός, δεν μπορεί άμα είναι άλλοι δύο-τρεις πρωθυπουργοί από κάτω να του λένε τι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο γίνεται είναι απάντηση. Και κυρίως μετά την εμφάνιση του Νίκου του Τσούτσια στο Sky, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άκρος προκλητική. Πολύ είπε, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Συγγνώμη που είμαστε εκεί από τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω με αυτή τη στρατηγική όμως ποιους συμμάχους θα έχετε μετά τις εκλογές. Γιατί ξέρετε, αν επιβεβαιωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις, πώς δεν είναι, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τώρα, το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Όχι, μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία όπως επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε.
0: Ναι, το επιδιώκεται, αλλά η λογική τι λέει.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
0: Ναι, αν δεν το πετύχετε αυτό που είναι το πιθανότερο βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα?
1: Κανείς δεν λέει ότι θα συνεργαστεί. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε κάποιον άλλον που αποφάσισε ξαφνικά.
0: Σοφία μου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στο 30 με 31%. Για να πάρεις αυτοδυναμία.
1: Θέλεις 37.
0: Για να πάρεις αυτοδυναμία, συγγνώμη, δεν είχα χαμηλό στο κινητό. Θες 36 με 37. Μάλιστα. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Το ξέρεις τον εκλογικό νόμο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία. Με τα σημερινά γιατί δεδομένα είναι δύσκολο. Με ποιους θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, αν πλακώνεσαι με όλους?
1: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε και άλλα κόμματα στη Βουλή, να κάνουμε και άλλη αστάθεια. Δεν μας φτάνει η αστάθεια.
0: Γιατί με τα υπάρχοντα κόμματα της Βουλής συνεννοείσαι?
1: Όχι, με κανέναν δεν μπορείς να συνοηθείς. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Να απενοχοποιήσω την ψήφο. Εσύ μου λες τώρα, Γιάννη, να απενοχοποιήσω την ψήφο προς τον Σαμαρά για να τον έχω αύριο σύμμαχο?
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Είναι στρατηγική,
0: ότι
1: τι να κάνω,
0: τουλάχιστον η κριτική που γίνεται να μην έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, να μην γίνονται επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.
1: Προσωπικά χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο έκανα δεν έκανα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, είπα ότι αυτά που έκανε ήταν σωστά. Αλλά αφού τα έκανε, αφού δηλαδή ο Νταβούταγλου είπε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα και μετά από δύο μήνες τον είδαμε, αφού έμπαιναν οι φρεγάτες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι παραβιάσεις ήταν στο Θεό, αλλά εμείς πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, εγώ τα γεγονότα λέω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάποιος διαφωνεί, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει. Άλλη μόνο, μεγάλη παράταξη είμαστε, μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Αλλά δεν θα απενοχοποιήσω αυτή την ψήφο για να τον δημιουργήσω οποιονδήποτε. Ας μην το λένε Σαμαρά.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Είναι μέρος στρατηγικής όλο
1: πολιτικά,
0: αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό σου έλεγα στην αρχή.
1: Πολιτικά δεν μπορώ να απενοχοποιήσω την ψήφο και να λέω μάλιστα ευχαριστούμε πολύ πως μας είπατε προδότες. Ευχαριστώ. Εγώ κατζέντε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά? Δηλαδή, δεν θα μιλήσει κανείς.
0: Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ η συζήτηση.
1: Αλλά με γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών αυτό βλέπουν και εκτιμούν και από αυτά που βλέπουν στην κοινωνία. Ότι δηλαδή με 30-31% με την αναγωγή, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε μέσα στο πολιτικό ρεπορτάζ που κινείται περίπου το κάθε κόμμα ξεχωριστά, πέρα από τα κομματικά τρόλς και τους φανατισμένους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε πιο ψύχραμα. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε. Το ερώτημα λοιπόν της στρατηγικής είναι το εξής. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στην προεκλογική περίοδο δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά διλήμματα.
0: Πάντα έτσι
1: θα
0: συμβαίνει
1: είναι σκληρά
0: εκλογές.
1: Και υπαρξιακά και εθνικά. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει σε περιόδους αστάθειας οικονομικής ή αστάθειας πολιτικής από τον καιρό του Δηληγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τώρα, γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να ενημερώσω ότι οι περισσότερες παραβιάσεις και προκλήσεις γίνανε στις διπλές εκλογές του 2012. Αν το θέλουμε αυτό.
0: Βάζεις και τέτοια διλήμματα δηλαδή.
1: Εννοείται, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η οικονομική της κατάσταση είναι χάλια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει 6 τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι στο Θεό.
0: Ναι, λέτε όλα... λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, πάντοτε, θα υπάρξει κίνδυνος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
1: Τη... Μα συγγνώμη, τα ίμια πώς έγιναν. Πώς έγιναν
0: όχι,
1: τα ίμια.
0: Τα ίμια έγιναν επισημήτη. Δεν έγιναν με κυβέρνηση εργασία.
1: Όχι. Ξεκίνησαν τα ίμια 25 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ο Παπανδρέου ήταν από τον Νοέμβριο.
0: Ναι, αλλά υπήρχε σταθερότητα, Ωνάσιο. Υπήρχε αυτοδυναμία. Το Πασό κυβερνούσε με αυτοδυναμία, όχι με άλλο κόμμα.
1: Ήταν στο Ωνάσιο και παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραταθεί η πολιτική αστάθεια. Γιατί, γιατί είχαν βγει δελφίνοι, ο ένας θα έβγαινε, ο άλλος θα έκανε. Mm-hmm. Υπήρχε αναταραχή. Άρα όλες οι κρίσεις μας, αμαντζή, και μετά που πήγαμε. Πού πήγαμε, στον Ταβός, την πρώτη φορά στο Σισμίκ, στο δεύτερο που πήγαμε.
0: Μα και τότε υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 87.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Και στη Μαδρίτη υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα θυμάμαι καλά, κάνω, ξέρεις, 25 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Παιδί μου, το ξέρω.
0: Και όχι μόνο κάνω 20-25 χρόνια, αλλά προέρχομαι και από πολιτική οικογένεια. Τα έζησα από μέσα δηλαδή όλα αυτά.
1: Ήταν έτσι. Ο πατέρας μου, έτσι. Ο ύμνηστος, δεν έτσι. Υπάρχει ζήτημα επ' αυτού.
0: Τώρα μιλάς σε κάποιον που τα ξέρει πολύ καλά.
1: Τα ζήσαμε μέσα στα σπίτια μας αυτά. Θέλω να πω όμως ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι. Αυτό οφείλεται είτε στο ότι έχουμε κάνει μια λάθος κίνηση ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε όταν έχουμε αστάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε τα προσεχή 2 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος μάλιστα, να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Να έχουμε φτιάξει το θόλο, να τα έχουμε κάνει όλα, να είμαστε ήσυχοι. Και μετά πάτε και να σκοτώνω. Τι να
0: μάλιστα.
1: Πω δηλαδή, όλη μέρα
0: πάντως σκοτώνονται. Βγήκε μια είδηση. Δεν ήξερα ότι στο θέμα στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία
1: όχι,
0: θα τεθεί
1: τα
0: και το
1: εγώ.
0: Ζήτημα των εθνικών
1: αυτά
0: θεμάτων. Δηλαδή,
1: αλλά...
0: εντάξει, θα τα πούν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εννοείται.
0: Προσέξτε, ψηφίστε αυτοδυναμία για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Γιατί, επιχείρημα είναι και αυτό.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν το λέω σε επιχείρημα για να ψηφίσουν. Το λέω γιατί ακούω διάφορους να κάνουν τους τουρκοφάγους. Και κάνοντας τους τουρκοφάγους, πήγαμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο. Κοιτάξτε, πάμε από το Σαγκάριο στο Ίκαδε.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Έτσι, ιστορία διδάσκει.
0: Κάτι τελευταίο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και εσύ τα πολιτικά γεγονότα, ειδικά τη σχέση που μπορεί να έχει, τη σχέση αλληλεπίδρασης η Ευρώπη με την Ελλάδα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει βίαιη μετακίνηση. Μαζική και βίαιη μετακίνηση παραδοσιακών συντηρητικών ή μετριοπαθών, να τους πω διαφορετικά, ψηφοφόρων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία προς την άκρα δεξιά. Φοβάστε δηλαδή ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό και μάλιστα δεν πάνε μόνο συντηρητικοί ψηφοφόροι. Πάνε
0: και αριστεροί, και αριστεροί,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι, που μπορεί να έχουν ψηφίσει εγώ στην Ισπανία Βάσκου, Καταλανούς και τα λοιπά και, είναι, και κατευθύνονται προς μια ακροδεξιά ψήφο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετούμε πάρα πολλά χρόνια και το μελετώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά, πάρτε τώρα τη Γερμανία, το Μέρτς, mm-hmm. προσπάθησε αντί να απομονώσει την ακροδεξιά και τις ιδέες της, προσπάθησε να τη μιμηθεί. Όταν λοιπόν...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Σοφία μου, είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό.
1: Εντάξει.
0: Τους κοστίζει πολύ.
1: Εντάξει. Να πω κάτι. Η Μελώνη, με αυτό δεν βγήκε, ότι δεν θα περάσει κουνούπι.
0: Με αυτό βγήκε, ναι.
1: 158.000 περάσανε.
0: Ναι, γι' αυτό έχει πρόβλημα εκ δεξιών της. Είδες τι κάνει ο άλλος, ο Ιταλός, ο φασίστας.
1: Αλλά ο Βανάζη φτιάχτηκε γιατί ο Σαλβίνη δεν μπορεί να κρατήσει το κόμμα του, αν μπορούσε να το κρατήσει. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ακροδεξιά, ακόμη και αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρει. Να σου πω, βρε Γιάννη, στην Ανατολική Γερμανία έχει μετανάστες, που τώρα είναι οι ψηφοφορίες, το Άνχαλτ και εδώ και εκεί. Δεν έχει μισό μετανάστη.
0: Έχουν πολύ μεγάλη εγκληματικότητα όμως.
1: Έχουν μεταναστεύσει, ναι, γιατί δεν έκαναν σύγκληση. Δεν έκαναν ποτέ σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Αυτό πληρώνουν. Κάνουν λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν μεταναστεύσει οι πρώην Ανατολικογερμανοί στην πρώην Δυτική Γερμανία και δεν υπάρχει κανένας μετανάστης, έχουν δημιουργήσει εκεί μια μαύρη τρύπα. Γιατί, κύριε, δεν έχεις μεταφέρει εκεί κάποιες βιομηχανίες, κάποια πράγματα από την Ένωση και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται.
0: Βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που συμφωνεί μαζί σας όσον αφορά το δίλημα σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αν συμφωνεί το μεγάλο κομμάτι των μετριοπαθών ψηφοφόρων, κυρία Βούλτεψη, μαζί σας. Και εκεί θα κρυθούν οι εκλογές, να ξέρετε, για άλλη μια φορά.
1: Οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι.
0: Δεν θα κρυθούν από τα σκληρά κομματικά ακροατήρια. Από τους μετριοπαθείς κινούμενους ψηφοφόρους του κέντρου. Εκεί θα κρυθούν και αυτές τις εκλογές.
1: Οι ψηφοφόροι πιστεύετε ότι θέλουν δημαγωγούς οι οποίοι θα λένε πάμε να στο σαγκάριο και μετά όταν θα έρχονται.
0: Όχι, αλλά οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι ξέρετε τι θέλουν. Όχι διλήμματα, να τους δώσεις τη δυνατότητα ακόμα και στην περίπτωση συνεργασίας να τους παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο. Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα.
1: Μα τους το λένε. Εμείς είχαμε πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε με το Πασόκ και τη Δήμα. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ στη συνεργασία. Η επιθετικότητα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα στην εργασία αν δεν λέμε ένας τον άλλον προδότη.
0: Καταλαβαίνω τη λογική της μίας κάλπης. Λογικό είναι αυτό και αυτό εξυπηρετεί και την συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας όπως εξυπηρετεί και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων.
1: Ξέρετε
0: και
1: κάτι.
0: Του Αλέξη Τσίπρα και του Πασό και των υπολείπων κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείτε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν.
1: Αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Έγραφα ένα κομμάτι τώρα για τις εκθέσεις της Στράτφορντ.
0: Ναι.
1: Όταν κέρδισε ο Μητσοτάκης, λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά το 19, έλεγε ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι τόσο σοβαρές, εννοεί και τις οικονομικές και τις πολιτικές, που θα χρειαστούν γενιές για να ξεπεραστούν. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται πια γενιές, γιατί αναφερόταν συνέχεια στο υψηλό χρέος και έλεγε μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετεί το χρέος της, δεν μπορεί να δανειστεί, δεν έρχονται οι επενδυτές, είναι αλυσίδα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: λέει θα χρειαστεί γενιές. Πόσες γενιές ακόμη θα καταδικάσουμε επειδή πρέπει να τσακωνόμαστε μαζί μας όλη μέρα.
0: Την καλημέρα μας κυρία Βούλτεψη,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Στη γη που μένω. Καλημέρα στον Κώστα τον Αφρουδάκη. Ψηφοφόρος της κυρίας Βούλτεψη, αλλά θέλω και εγώ εναλλακτική λύση, μου γράφει αγαπητέ φίλε Γιάννη, και δεν σχολιάζω με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του πολίτη αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως πολύ σωστά λες. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο. Εκτός από. Πείτε μου σε τι συνεισφέρει η κυρία Βούλτεψη. Φίλε μου, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι και μεταξύ αυτών είσαι και εσύ ψηφοφόρος. Αν δεν σου αρέσει η κυρία Βούλτεψη, μην την ψηφίζεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να την ψηφίσεις ή να την ακούσεις με το ζόρι. Δεν μπορούσες να πετάξεις. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, ξέρεις. Αν διαφωνείς με κάτι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει να το εκφράσεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Σαν παραμύθι. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι που αναρωτιέται. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή αρχή. Δεν αποτελεί εξαγορά ψήφων το θέμα των παροχών στη ΔΕΘ. Το πολιτικό μας σύστημα είναι ανέκδοτο και παράνομο. Πάντως, όπως άκουσες από τον κύριο Τράπαλη, πλέον δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες όπως επηρεάζονταν κατά το παρελθόν από τις ΕΚΑ εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα, Κώστα, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, τον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σωστό αυτό το οποίο λες, επισημειώνεις μάλλον δεν λες, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα σας και καλό μήνα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κριθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τα λεγόμενα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Είναι σωστό αυτό και νομίζω καλά κάνεις και το αναδεικνύεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Περί εκλογών, Γιάννη, ο Ράιχενμπαχ, που ήταν υποστηρικτής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προβλήματα, είχε πει ότι η χώρα μας προσπάθησε να τρέξει σε ένα ράλι και αντί να ετοιμάσει το αυτοκίνητο μηχανικά για να ανταποκριθεί, την ενδιέφερε μόνο να αλλάζει εξωτερικά το χρώμα του. Δηλαδή, ψηφίζουμε για να αλλάζουμε κυβερνήσεις και χρώματα και όχι για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κράτος που να λειτουργεί μόνο του στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα φτιάξουν κράτος και όχι μόνο μια κυβέρνηση. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Βιαστικό πουλί του νότου.
4: δεν μπορούσες.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Real Blogger. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις των πρωθυπουργικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων όλων, έχουμε συνάψει ισχυρές συμμαχίες και έχουμε προμηθευτεί σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας καθιστούν ισχυρούς. Μήπως λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε επιτέλους να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει ο φίλος ο Real Blogger.
4: Χιλιά σύννεφα κλαίνε.
0: Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Όσοι αγόρασαν Γιάννη κατοικία μου, γράφει ο φίλος ο συνονόματος, μέχρι 31 Δεκάτου του 25 και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, όσοι προέβησαν σε αγορά από 1η-1η του 26 δεν έχουν δικαίωμα καν αίτησης χρηματοδότησης. Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο για τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί που αγόρασαν την κατοικία τους το 2026. Ακούγεται πολύ λογικό αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παντελή. Να είσαι καλά, Παντελή. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη, διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, φανατικό ακροατή του Real. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει, Γιάννη, πως 3 στους 10 δεν θέλουν να μπουν σε survival mode και άλλοι 3 ψάχνουν τρόπο να βγουν από αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 4, πέρα από το να παραμένουν φαντάσματα του πληκτρολογίου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα.
5: Real FM.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
12: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
11: Ο μισθός δεν φτάνει.
12: Απλησίαστα τα ενίκια.
11: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
13: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας στην Αττική, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης, αναλυτικά στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση 2 μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι 2 οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. 20 μαχαιριές στην πλάτη είχε δεχθεί σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψελή. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα για τα οποία αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και για ανθρωποκτονία.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στα Χανιά.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Καρφού της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: πληγή.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Τρομερό τραγούδι, μέσα δεκαετίας 90. Ήταν η πρώτη απόπειρα που οι αδερφοί Κατσιμίχα, ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας, είχαν φτιάξει ένα φοβερό μουσικό κομμάτι με παραδοσιακή πυρώτικη μουσική και ροκ. Κάποια στιγμή ακούγεται και το παραδοσιακό κλαρίνο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Κατσιμίχα.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα. Τελικά στην πολιτική γράφει η Κατερίνα Κάβουρα, ο καθένας διαβάζει τα μηνύματα όπως τον βολεύει και όχι όπως είναι. Η χώρα δεν χωράει άλλη κρίση, περάσαμε αρκετές. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Διονύση, τον Κατιάνη. Καλημέρα, Γιάννη. Τα ναρκωτικά θα είναι ελαφρυντικό για τον απεχθή θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μήπως κάποτε πρέπει να γίνει επιβαρυντικό. Θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη όλα αυτά. Θα μας δώσει ο ίδιος δηλαδή τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς προχωράνε τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Τα έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο την υπογειοποίηση της παραλιακής. Αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα μετά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Να κάνετε ένα ταμείο πώς πήγε η αντιπυρική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σας ακούμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, προχωράει. 17 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, γίνονται τα εγκαίνια του αθλητικού πάρκου. Είναι περίπου 200 στρέμματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ο στίβος. Όλα αυτά ανοιχτά για τον κόσμο, κυρίως της γειτονιάς. Έτσι, πρώτοι και τυχεροί σε αυτό το έργο είναι οι άνθρωποι μας που μένουν περιμετρικά του έργου αυτό, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι που θέλουν να το επισκεφτούν. Παραδίδεται τμηματικά, λοιπόν, το έργο.
0: Όταν λέτε τμηματικά.
1: Δηλαδή, τμηματικά, ναι, αυτό είναι το πάρκο, το αθλητικό είναι το κομμάτι το πρώτο που παραδίδεται μετά το πάρκο που έχει ανοίξει το Experience Park. Ως άνθρωπα κοινόχρηστα και κοινοφελήπα τότε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα δίχτυα μέσα συνεχίζουν τις εργασίες. Υπογειοποίηση, μου ρωτήσατε, νομίζω σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο, ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου.
0: Δηλαδή, παραδίδεται μετά τις γιορτές.
1: Δεν θα παραδοθεί, γιατί πρέπει να μετακινηθεί η γραμμή του τραμ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη γραμμή του. Όχι να αλλάξει η γραμμή του τραμ, απλά πρέπει να μετακινηθεί να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές. Mm-hmm. Και μόλις ολοκληρωθούν και αυτές, τότε θα παραδοθεί και αυτή στην κυκλοφορία.
0: Ναι. Θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μου το στέλνουν εδώ φίλες ακροάτες ή ακροατές από την πρώτη στιγμή που σας άκουσαν. Έχει γίνει σωστή μελέτη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία σωστή μελέτη, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μόνο ότι φωνάζουμε οι δήμαρχοι της περιοχής και είχαμε κάνει, σας θυμίζω, με τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης και του Βύρωνα μία διαδήλωση.
0: Ναι, μία κινητοποίηση.
1: Ότι,
0: ναι.
1: Όχι το συνηθισμό ενέργεια, αλλά είχαμε κλείσει την Κατεχάκη συμβολικά, διότι αυτή τη στιγμή και λεωφόρος Ποσειδώνος, πολύ σωστά λένε οι ακροατές σας, και οι Βολιαγμένης, ναι, χωρίς να έχει ανοίξει το Ελληνικό, προσέξτε. Δεν επιβαρύνεται από το Ελληνικό, έτσι, γιατί το Ελληνικό είναι εργοτάξιο αυτή. Mm-hmm. Δεν έχει μέσα κατοίκους, δεν έχει ζωή. Τώρα το πάρκο που θα ανοίξει είναι πολύ μικρή η συμμετοχή για να πούμε ότι επιβαρύνει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που μιλάμε, το κυκλοφοριακό είναι αδιανόητο πλέον. Ειδικά σε ώρες αιχμής, άμα βρέχει στην Νότια Αθήνα. Άρα δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σοβαρή. Δεν έχουμε πάρει καμία πληροφόρηση για το τι μελιγενέστε με το μετρό όσον αφορά την επέκτασή του προς Γλυφάδα, Βούλα, ξέρω.
0: Το ένα είναι το θέμα του μετρό και η επέκτασή του, πολύ σωστά το λέτε, προς Γλυφάδα, Βούλα. Το άλλο είναι η επέκταση της περιφερειακής οδού που ήταν, αν θυμάστε.
1: Η υπογειοποίηση, ναι.
0: Η υπογειοποίηση ακριβώς που θα έφτανε μέχρι την παραλιακή. Προχωράει η μελέτη αυτή ή όχι?
1: Δεν προχωράει. Δεν προχωράει. Φοβάμαι, κύριε Παπαγιάννη, θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να δούμε κάτι μετρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη. Αν κάνω λάθος, σας βγει κάποιος να με διαψεύσει, εγώ δεν κάνω πρόβλημα. Το να πέφτω εγώ έξω δεν λέει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο ότι όσον αφορά την χαρτογράφηση της Νότιας Αθήνας, η οποία, προσέξτε, οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η Νότια Αθήνα δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι το Φάληρο, είναι η Καλλιθέα. Άμα δείτε μέχρι τη Γλυφάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα νέους κατοίκους, που όλο αυτό αυξάνει διαρκώς το κυκλοφοριακό.
0: Γιατί να ζητήσετε έρχονται ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη και από τον Αρμόδιο Υπουργό.
1: Το επιδιώκουμε και το κάνουμε, πιστέψτε με.
0: Και μακάρι να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μόλις αρχίσουν οι βροχές, αταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμο.
1: Τώρα,
0: τα πήγατε καλά. Βλέπω εδώ ότι είσαστε μέσα στους Δήμους οι οποίοι αξιολογήθηκατε σε παγκόσμιο επίπεδο και είστε μέσα στους πιο αποτελεσματικούς Δήμους σε έναν μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό αυτοδιοίκησης που θα γίνει στην Σεούλ όσον αφορά την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, τις παιδικές χαρές. Ποιος επέλεξε το Δήμο σας, δηλαδή πώς ήρθε ο Δήμος και συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και αναδύθηκε μέσα στα φαβορί?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πραγματικά θετική είδηση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλών αρνητικών ειδήσεων και νομίζω και η χώρα και ο λαός μας και ο κόσμος χρειάζεται να παίρνει ανάσες, και ειδικά η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει πάρει τέτοια
1: είναι,
0: διάκριση.
1: Πράγματι, είναι ο Διεθνής Οργανισμός που εδρεύει στη Σεούλ, υπό την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και του Δήμου της Σεούλ. Mm-hmm. Κάθε χρόνο διοργανώνει για 200 περίπου πόλεις από όλο τον κόσμο, αυτός είναι ο αριθμός που συμμετέχουν, όχι οι ίδιες κάθε χρόνο, ένα φάκελο αξιολόγησης του έργου που έχουν σε κάποιους τομείς, στην πολιτική προστασία, στο κοινωνικό κράτος, σε έργα δομής, υποδομής. Και εννοείται βεβαίως στην επιχειρηματικότητα. Ο φάκελος ο δικός μου προτάθηκε από μια ομάδα συνεργατών μας, οι οποίοι εγώ δεν πολύ πίστευα να σου πω άλλοι ότι θα φτάναμε να μην είμαστε φιναλίστ. Έχουμε περάσει στους 4. Θα πάμε 6 Οκτωβρίου να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Το Buenos Aires είναι και άλλοι Δήμοι, δηλαδή άλλοι 3 Δήμοι από όλο τον κόσμο. Και εκτιμήθηκε πάρα πολύ, νομίζω, κυρίως το έργο μας στην πολιτική προστασία, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη στον Ημιτό, νομίζω. Όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και στα δελτία ειδήσεων συνεχείς αναφορές από το βουνό της Αργυρούπολης, στο κοινωνικό μας, κοινωνική μας πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατοντάδες ανθρώπους, τα δωρεάν που έχουμε προφία στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στην πολιτική προστασία. Αν μπορούσατε να κάνατε ένα πρώτο ταμείο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και πολλές φορές οι αέριδες παραμένουν ισχυροί, δηλαδή τα μελτέμια καλά κρατούν. Τι θα λέγατε σε γενικές γραμμές?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος εδώ. Εγώ θα πω το εξής. 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάδες πήγαν και ρίξανε 2 βεγγαλικά επίτηδες στο βουνό της Αργυρούπολης. Τους είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους, τους κατέγραψαν και κάμερές μας. Έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πω τόσο, έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Mm-hmm. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό? Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακόβουλη.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο αντεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24/24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση της χώρας.
1: Εμείς έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ναι, ο Ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένος σε έκταση.
1: Όχι,
0: τώρα μπορείς να το κάνεις παντού.
1: Μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του και ο Ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, ναι, δεν το πρόβλημα της κάμερας στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψης. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητώ για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτίμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναδέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Το θέμα είναι να προλάβει, αυτό ακριβώς.
1: Στο ξεκίνημα, αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό αυτή τη στιγμή, όλοι οι Δήμοι μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
0: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία 20 μέρες, ένα μήνα.
1: Καθαρίζουμε φρέτια. Είμαστε.
0: Αυτό, ερώτημα.
1: Σας έχετε πιάσει. Mm-hmm. Εμείς κάθε φορά που αρχίζει Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φρέατια. Εδώ να πούμε και κάτι στους πολίτες. Επειδή έχουμε και τον ιό του Νείλου τώρα που γίνεται και ψεκασμοί κτλ., πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος στο φρεάτιο που θα ψεκάσει και θα ξαναψεκάσει όσο και να χρειαστεί, γιατί δεν το λέμε γιατί κουραζόμαστε, θέλει και ατομική ευθύνη ο καθένας. Όσοι έχουν γκαζόν, πισίνες, φίλοι που έχουν γλάστρες και τα πιατάκια τους είναι γεμάτα νερό από κάτω, τα οποία δεν τα αλλάζουν, εκεί τα κουνούπια δεν ψεκάζονται από το Δήμο. Πρέπει ο καθένας να έχει το νου του στο σπίτι του, στην πολυκατοικία του, στον κοινό στο χώρο του, να πράξει τα δεδομένα. Και χτες μας πετάξαν κάποια σκουπίδια έξω από ένα γκάδο ολόκληρο και πήγαν τα παιδιά τα δικά μας να τα μαζέψουν. Πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδος πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
0: Δυστυχώς δεν είναι όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι πολίτες.
1: Δεν είναι, κύριε Δημαρχή. Εγώ έχω πολλά να πω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ο πολίτης δεν είναι πελάτης, δεν έχει πάντα δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους Δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας. Στο σπίτι μας και απ' έξω.
0: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
1: Χάρηκα, χάρηκα, να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Διαφημίσεις και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί, παρακαλώ. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1

0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Και σας βλέπω δυνατούς και κεφάτους. Από τα μηνύματα σας βλέπω. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα και συγγνώμη για την αναμονή.
5: Δεν πειράζει, Γιάννη. Είσαι φίλος και ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμάω. Οπότε περιμένω για
4: να είσαι καλά και εσύ είσαι φίλος. Χρόνια γνωριζόμαστε.
5: Για τους ακροατές.
4: Να είσαι καλά και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Πρέπει να είμαστε κανείς, γιατί και εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να περιμένεις τόσα λεπτά. Λοιπόν, δώσε μας όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή τη φρικτή, για αυτό το φρικτό έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, από αυτά τα οποία επισημαίνει ο ιατροδικαστής. Τι τελικά συνέβη στο αγοράκι 9 μηνών?
5: Τελικά ο ιατροδικαστής είπε ότι τα χτυπήματα που είχε στην πλάτη ήταν από μαχαιριές. Κάποιος λοιπόν μαχαίρωσε το παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή λέγανε διάφορα πράγματα και τα άλλαζαν μετά. Δηλαδή αρχικά είπαν ότι η γυναίκα απέβαλε πριν 2 χρόνια και κρατούσαν το μωρό 2 χρόνια στον καταψύκτη. Μετά είπε πριν 8 μήνες. Μετά είπε ότι δεν απέβαλε αλλά γέννησε και το παιδί πέθανε. Δεν ομολόγησαν ποτέ τη δολοφονία του παιδιού και ποιος το έκανε. Γι' αυτό η αστυνομία καλείται τώρα. Φυσικά εγώ βλέπω ότι η ποινική δίωξη θα αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει ήδη, και θα γίνει ανθρωποκτονία από πρόθεση για κάποιους από αυτούς. Τα δύο άλλα παιδιά έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο είναι βαρύ. Αυτό το νόσημα, το συγκεκριμένο, να ξέρεις, Γιάννη, ότι χτυπάει στο νευρικό σύστημα.
4: Συγγνώμη, 9 χρονών αγοράκι εντοπίστηκε τόσο, δεν είναι το παιδάκι? Με βαρύ αφροδισιακό νόσημα.
5: Και τα δύο παιδιά, 12 και 9 χρονών, βαρύ.
4: Τι έκαναν εκεί μέσα, δηλαδή πραγματικά δεν ήταν απλά ακινόβιο.
5: Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουν επίσης οι γιατροί, να δουν ότι αν αυτά τα νοσήματα είναι γιατί τα παιδιά τα εξέδιδαν, για να μιλάμε ανοιχτά, ναι. ή γιατί η μητέρα είχε αυτό το νόσημα και αφού τα γέννησε το κληρονόμησαν τα παιδιά. Αυτό θα το πούνε οι επιστήμονες, αυτοί είναι οι αρμόδιοι γι' αυτό.
4: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και η 15χρονη και μια 15χρονη να είναι έγκυος.
5: Ναι. Και να δούμε και το παιδί αυτό που βρέθηκε καταψυγμένο, το μωρό που βρέθηκε καταψυγμένο. Ναι. Γιατί φαίνεται το μωρό, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, γεννήθηκε κανονικά και κάποιος το σκότωσε ή μετά το βάλανε σε κατάψυξη. Σε ποιον ανήκει? Αν ανήκει στη 15χρονη ή στην 38χρονη, τη Γερμανίδα. Όπως λέει η ίδια Γερμανίδα, γιατί χαρτιά δεν έχει. Η ίδια λέει ότι είναι Γερμανίδα και αυτός ο υπήκος, ο ημεδαπός, ο Έλληνας υπήκος, τέλος πάντων, λέει ότι την πήρε από τη Γερμανία και την είχε φέρει όταν ήταν πιτσιρίκα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και ένα ερωτηματικό είναι πώς, ενώ είχαν επέμβει οι υπηρεσίες και τα παιδιά αυτά βρίσκονταν σε προγενέστερο χρόνο στο νοσοκομείο, πώς πήγε αυτός και τα πήρε και δεν άνοιξε μύτη. Ναι. Και κανείς δεν ασχολήθηκε.
4: Αυτό, σωστό. Καμία υπηρεσία. Κανένας δεν το εντόπισε αυτό.
5: Αυτό σημαίνει μια τρύπα στο σύστημα.
4: Μα και όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητούσε, δεν φώναζε, δεν καλούσε την αστυνομία για να πάρει τα ενίκια που του χρωστούσαν κάποιους μήνες αυτοί οι νικάριδες. Τι, σε Airbnb το είχε μετατρέψει σε μακροχρόνια μίσθωση, δεν ξέρω. Ήθελε τα ενοικιά του και έτσι άνοιξε η αστυνομία και ανακάλυψε όλο αυτό.
5: Έτσι, και αν η αστυνομία δεν έδινε και μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί μπορούσε να πάνε οι αστυνομικοί και να πούνε ότι γιατί δεν φεύγετε και αυτοί να λέγανε ότι
4: κοίταξε,
5: εμείς θα φύγουμε, δεν τρέχει τίποτα. Να φύγουμε με τα παιδάκια.
4: Το ότι έχει γεμίσει η κοινωνία με εγκληματικά στοιχεία και ανώμαλους είναι γνωστό.
5: Υπάρχει
4: το
5: πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
4: Ο αρμόδιος εισαγγελέας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων ενηλίκων, των γονέων δηλαδή. Αυτό πώς να το πω.
5: Γονέας είναι αυτό.

0: δεν είναι τα παιδιά.
1: Ναι, αυτά τα ανθρωποειδή για να δούμε και περαιτέρω τι άλλο έχουν κάνει στη ζωή τους.
0: Έτσι. Πάντως, Γιάννη, αν.
1: Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία. Εδώ τους δημοσιοποιείς τα ονοματεπώνυμα και τις φωτογραφίες.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
1: Έτσι. Συμφωνείς μαζί μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Άκουσε, Γιάννη, τώρα και ποιο είναι το άλλο ζήτημα. Αν το παιδί αυτό δεν το σκότωσαν τις τελευταίες 15 μέρες. Ή του σκότωσαν το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ιατροδικαστής, το λέω εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, γιατί 15 μέρες είναι εκεί στο Airbnb το συγκεκριμένο, ότι το παιδί το γερνόφερναν από ψυγείο σε ψυγείο, από καταψύχτη σε καταψύχτη.
1: Το έπαιρναν μαζί του, σε κάποια βαλίτσα
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ωραία, φίλε. Και αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Για ποιο λόγο κουβαλούσαν το παιδί, αφού το σκότωσαν, το κουβαλούσαν κατεψυγμένο. Δηλαδή είναι.
1: Ούτε σε έργα, δηλαδή πραγματικά. Αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι. Άνευ προηγουμένου, δεν υπάρχει.
0: Αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την εγκληματικότητα και με τη βία που εκφράζουν.
1: Τι θα γίνει τώρα, η εισαγγελία ανελίκων, τι απόφαση θα πάρει για τα παιδιά αυτά?
0: Αυτό είναι ζήτημα. Αυτό είναι ζήτημα. Δούμε. Ελπίζω να μην τα παρκάρουν πάλι σε κάποιο νοσοκομείο και τα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό, για κανένα χρόνο, δύο και μετά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, μέσα στο σπίτι τίγκα στο ναρκωτικό, φαντάζομαι, έτσι.
0: Όχι μόνο ναρκωτικά. Είχε και ναρκωτικά, είχε και σύνεργα που χρησιμοποιούνται για τη χρήση αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή. Πώς το λένε. Αυτό που ζυγίζει τα ναρκωτικά, τέλος πάντων.
1: Ζυγαριές.
0: Ζυγαριές και λοιπά. Ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν και ερωτικά βοηθήματα. Δηλαδή σεξουαλικά βοηθήματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι από εκεί μέσα να εκδίδονταν. Θα το δούμε όλο αυτό. Είναι
1: θα τα αποκαλύψει όλα τώρα.
0: Είναι για άλλη μια φοβερή, τραγική υπόθεση. Που ξέρεις, θύματα είναι, φαίνεται παιδιά και.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιδάκια αυτά δεν φταίνουν σε τίποτα. Έτσι. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε για όλα. Έβαλε τραγουδάρα για το τέλος ο Λάσκαρης Αγοραστός. Την καλημέρα μου στο και καλό μήνα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη. Γεια σου Μαργαρίτη, άρχοντα, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον Τόρπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, κυρία Στεριοπούλου, θα διαβάσω αύριο το μήνυμά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι. Πρώτα στο Θοδωρή Αξελό για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Και ο Θοδωρής παραχωρεί τη σκυτάλη του στο επόμενο δίδυμο ενημέρωσης. Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, Γρηγόρης Διβάνης. Μετ' εμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στο ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίση Σοφίας και την Αμαλίας προς Σύνταγμα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λεκανοπέδιο. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του δυστυχήματος στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με τρεις νεκρούς, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, η αντιαεροπορική προστασία της Ουκρανίας και οι διαστημικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνα στην Ιρλανδία. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, Νίκος Δένθιας δήλωσε ότι η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων απειλών και προκλήσεων. Απολογούνται αύριο στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν στο Λευκό Πύργο. Με την απειλή βίας αφαιρούσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα. Στη σύλληψη 23χρονου Νορβηγού τουρίστα για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε η αστυνομία Χανίων μετά από καταγγελία της 19χρονης συντρόφου του για ξυλοδαρμό.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
1: Με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το πρώτο γκολ, η Μπενφίκα κέρδισε με 2-1 την Εστορίλ για το πορτοκαλικό πρωτάθλημα. Ο διεθνής επιθετικός έφτασε ήδη τα 11 τέρματα με την ομάδα της Λισαβόνα στη φετινή αγωνιστική περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σοβαρότητα θέλω. Θέλω σοβαρότητα, γιατί έχουν έρθει, μας παίρνουν οι κάμερες.
1: Ποιες κάμερες?
0: Κάμερες εδώ, τριγύρω, Χριστοστάες και τέτοια πράγματα.
1: Εσύ γεννήθηκες με μια κάμερα πάνω σου.
0: Κρυφή.
1: Κρυφή κιόλας.
0: Κρυφή. Μάλιστα. Μπροστά από την κάμερα δεν ανοίξει εμένα, δεν είναι σε μένα.
1: Ωραία.
0: Πώς είστε, τι έγινε, τι νέα?
1: Εντάξει, δεν ξέρεις τι να πεις. Καλά,
0: Εγώ ξέρω τι να πω. Καλό μήνα, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε. Εντάξει, δεν ξέρεις τι να πεις.
1: Σωστά.
0: Όταν ο άνθρωπος έχει γεννηθεί με τη μιζέρια εδώ. Καλημέρα, δεν ξέρεις
1: τι να
0: πεις.
1: Αυτό που είπε να το πάρεις πίσω αμέσως.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Αμέσως. Άκου τη μιζέρια. Εγώ δεν είμαι τις μιζέριες, ίσα ίσα.
0: Καλό φθινόπωρο. Όχι, δεν είσαι. Το παίρνω πίσω. Όλα τα λαΐ σε αυτό, όχι.
1: Μπορείς να πεις χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Εδώ σε θέλω.
0: Είναι οι 40 Παρθένες. Θες να στις πω? Θες να στις πω?
1: Να πεις μόνο όσες είναι Παρθένες.
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Γιορτάζω και εγώ γιατί έχω επέτειο γάμου. Σας ευχαριστώ όλους.
1: Α, μπράβο, να σας χαιρόμαστε.
0: 8 χρόνια γάμου. 8 χρόνια. Έχει γενέθλιο ο αδελφός μου. Έχει πολύ πράγμα σήμερα.
1: Α, έχεις δουλειές. Έχεις δουλειές.
0: Έχεις
1: πάρει δώρο?
0: Τι άλλα νέα?
1: Δεν το περίμενες, έτσι? Λες, εντάξει, κολόπεδο είναι, αλλά δεν φανταζόμουν να φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Για την ακρίβεια, πότε θα μιλήσουμε? Πώς να βγεις να πάρεις δώρο έξω?
1: Ναι.
0: Εξαγγέλιο να σε εξαγγέλει ο

0: Δώρο επετείου. Κάνε οριζόντια μείωση ΦΠΑ.
1: Δώρο θα πάρει για επέτειο γάμου, κάτι ακριβό θα πάρει.
0: Τι ακριβό?
1: Κάτι καλό, ρε παιδί μου. Άρα η ακρίβεια σε διευκολύνει.
0: Δεν μιλούσαμε για τις σκούπες ρομποτικές?
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε τέτοια συζήτηση? Ναι. Θα το πασάρω ως δώρο.
1: Α.
0: Και η κατάληξη ξέρεις ποια είναι?
1: Ξεπέρασε το σοκ.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξη?
1: Το σκυλί ξεπέρασε το σοκ.
0: Όλοι. Αλλά αν πάω δώρο με ηλεκτρομπωτική σκούπα, ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξη?
1: Ποια?
0: Επαναλαμβάνω. Θα με φιλοξενήσεις απόψε και τις επόμενες ημέρες.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Να πάω σπίτι να καθαρίσω.
0: Επίσης θέλω να πω, αφού υποδεχθούμε εδώ τα μηνύματα, είπαμε καινούργιο πρόγραμμα. Έχει καταρτιστεί εδώ. Έχει κάνει τεράστια επιτυχία το Παγάνη Βραχά. Αλλά να μας στέλνετε μηνύματα, κυρπαγάνη μας. Είπαμε, παιδιά, είπαμε, μην τα μπερδεύουμε κιόλας. Είπαμε, ωραίο το καινούργιο πρόγραμμα, αλλά όχι και έτσι.
1: Καλά.
0: Όχι έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Σ' ακούω.
1: Τώρα, εγώ είχα, ρε παιδί μου, έχω συγκλονιστεί με αυτό.
0: Με ποιο?
1: Ίσως επειδή έχω περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια της ζωής μου στη γωνία Αρμένη Βραήλα και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Α, με το τροχιό, λες, ε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Έχω συγκλονιστεί. Τώρα, για να το ευθυμίσω πριν, ναι, γιατί είναι τόσο σκοτεινό, τι να πεις. Αλλά εμείς, η οικογένειά μου πήγε εκεί όταν εγώ ακόμα ήμουν μικρός.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ο πατέρας μου είχε βαρεθεί, όπως έλεγε, να βλέπει τα βρακιά του απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μένανε στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Και στα Εξάρχεια οι δρόμοι είναι στενοί. Και βρήκε λοιπόν αυτό που πραγματικά ήταν αποκάλυψη. Γιατί η λεωφόρος ήταν πολύ ανοιχτό πράγμα, ωραίο κτλ.
0: Καλά, παραμένει ανοιχτό. Ανοιχτό σχέδιο.
1: Παραμένει, αλλά τότε δεν είχε το θόρυβο που έχει τώρα,
0: σίγουρα,
1: διότι δεν υπήρχε η ίδια κυκλοφορία αυτοκινήτων. Αφού να φανταστείς, καθόμασταν στο μπαλκόνι με τον πατέρα μου αργά, mm-hmm, το βράδυ και ανέβαινε ένα αυτοκίνητο από τα θέατρα, γιατί ήταν όλα τα θέατρα εκεί κάτω,
0: yeah,
1: έτσι στην ανηφόρα της λεωφόρου, και μου έλεγε, αυτό τι είναι που έρχεται? Και έπρεπε εγώ από τον ήχο της μηχανής να καταλάβω τι αυτοκίνητο είναι.
0: Άκουτα.
1: Και όταν το πετύχαινα, που μόνον εγώ ήξερα ότι το πετύχαινα, διότι ο πατέρας μου δεν ήξερε και πολλά, mm, να ξεχωρίζει τώρα εύκολα τα αυτοκίνητα, αλλά θέλω να σου πω, ερχόταν δηλαδή κάποιο. Έπρεπε να το πετύχω. Όταν το πετύχει, ένα κάτι κέρδισε, mm-hmm, βεβαίως. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, εκεί βάλανε, όταν το κάνανε, να έρχεσαι από τη λεωφόρο από την σχολή Ευελπίδων, από τα δικαστήρια που λέμε, έχει γίνει κεντρικός δρόμος τώρα.
0: Ναι.
1: Και βάλανε φανάρια, προφανώς. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι σωστά ρυθμισμένα. Δηλαδή, ο χρόνος που χρειάζεται το φανάρι να κλείσει κόκκινο και να μην είναι, να είναι μακριά από τον χρόνο που ανοίγει το άλλο πράσινο, πρέπει να το κοιτάξουν σε όλες τις διασταυρώσεις επικίνδυνες. Συν το ότι παρκάρουμε όλοι στις γωνίες, εντάξει, εγώ δεν το κάνω γιατί έχω πάρκινγκ, αλλά όταν παρκάρεις στη γωνία, το λέει ο κώδικας, απαγορεύεται. Θέλει πόσο, 5-6 μέτρα, με μια μεγάλη απόσταση. Δεν υπάρχει αυτό που θέλει.
0: Μιλάμε για την Αθήνα τώρα. Είναι,
1: ναι, ναι. Κανείς παντού είναι κλειστό. Ναι. Δεν, έστω και την τελευταία στιγμή, δεν δίνει την ευκαιρία στον οδηγό να πάρει το μάτι του ότι κάποιος έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, πώς έγινε και σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι? Είναι πολύ τραγικό, δηλαδή. Πολύ,
0: ναι,
1: τραγικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει, δεν ξέρω την εξήγηση. Ξέρω ότι αφορούσαν κράνη, διότι το είπε η κυρία Δημογλίδου. Αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να ήταν και η ταχύτητα. Πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο, φαντάζομαι.
0: Τι να πάρει, συμπαμπή. Έχει κρυφό και βίντεο.
1: Εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, να προσέχετε. Να προσέχετε, ειδικά το βράδυ αργά.
0: Mm.
1: Αυτά λοιπόν. Τα υπόλοιπα δεν είναι κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Τα πολιτικά άνευ ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Βρήκες κάτι ενδιαφέρον?
0: Εντάξει, είχαμε το πρώτο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Τι σας είπε?
0: Είπε κάτι ενδιαφέρον, ξέρω θα προκλέσει
1: θα
0: την αντίδρασή σου.
1: Θα το δω μετά το μεσημέρι εγώ, γιατί δεν προλάβαινα.
0: Θα στα πω, βρεις, Μπαμπή.
1: Ναι.
0: Αφού σου είπα ότι...
1: Ναι, ξέρεις όμως ότι εγώ είμαι ψώνιο, δεν θέλω να τον έχω ακούσει τον ίδιο.
0: Βρε παιδάκι μου, άσε το ψώνιο σου τώρα. Εγώ με το που ρωτήθηκε ο Ανδρουλάκης και εδώ στην απάντηση, λέω ότι σου είπα αυτό είναι για τον Παπαδημητρίου κατευθείαν.
1: Άντε, πες το.
0: Είπε, θα σας δώσω μία είδηση σε σχέση με αυτά που, με τις προτάσεις που κάνει, ότι θα προτείνει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων.
1: Μάλιστα. Ολιγοπολίων.
0: Ναι, ναι.
1: Ω, εντάξει. Δεν φορολογούνται τώρα, άρα θα αυξήσει τη φορολογία.
0: Μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών ολιγοπολίων.
1: Άρα πρέπει να πει από ποιο επίπεδο και πάνω είναι υπερκέρδος κάτι,
0: mm-hmm,
1: να πει ποια είναι τα ολιγοπόλια που εννοεί, και ναι, να βάλει και ένα συντελεστή ή ένα μηχανισμό φορολόγηση, όπως,
0: ναι,
1: είπε.
0: Εδώ βέβαια χρειάζομαι, γιατί ρώτησα και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υπερκέρδος, τι εννοούμε? Δεν μιλώ για την ενέργεια. Έτσι, για παράδειγμα. Θα σου μιλήσω για το σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Τι είναι υπερκέρδος?
1: Mm-hmm. Ναι, δεν είναι απλό.
0: Αυτό ρωτώ. Δεν είμαι αντίθετος, δεν προσπαθώ να καταλάβω. Τι είναι υπερκέρδος? Έχει ένα σούπερ μάρκετ η αλυσίδα Μπάμπης Παπαδημητρίου. Τι θεωρείς υπερκέρδος? Πώς το ελέγχεις, πώς το ορίζεις, πού το πλαφωνάρεις?
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα από τα ζητήματα της οικονομίας. Εμείς οι οικονομολόγοι τα συζητάμε αυτά.
0: Ρε παιδί μου.
1: Εξαπαλώνων ήχων.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι αν καταλήγεις κάπου στο τι σημαίνει υπερκέρδος, ποιο θεωρείται λογικό κέρδος, θεωρείς κάτι λογικό κέρδος τεκμαρτό, δηλαδή τεκμαρτός το κέρδος?
1: Ναι, αυτό είναι άλλο από αυτό που το φορολόγησε ο Μητσοτάκης στα δηληστήρια, που κάνανε στις εταιρείες των δηληστήριων, που κάνανε τα λεγόμενα ή στην αγγλική windfall profits, που είναι τα μη αναμενόμενα κέρδη λόγω μιας ιδιαιτερότητας στην αγορά. Στην αγορά των πετρελαίων είχαμε την ιδιαιτερότητα ότι ανέβηκαν ξαφνικά οι τιμές. Και φέτος τα δηληστήρια, οι εταιρείες δηλαδή, έχουν εμφανίσει τεράστια κέρδη για διάφορους λόγους. Και εκεί όμως πρέπει να ξεχωρίσεις.
0: Από
1: εκεί είναι το δύσκολο.
0: Από εκεί και πάνω.
1: Όχι μόνο αυτό, Μάνο, αλλά ποια οφείλονται στο ότι τα δηληστήρια, ας πούμε, κάναν καλή δουλειά. Αγόρασαν φτηνά, ανέβηκαν οι τιμές, πούλησαν σε υψηλότερες. Ή ότι πήγαν καλύτερα οι εξαγωγές τους. Η επιτυχία των ελληνικών δηληστηρίων στις εξαγωγές είναι τρομακτική. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Κάτι τώρα, γιατί κάτι μου έχει έρθει τώρα εμένα, κάτι με τσίκλισε και θέλω να σε ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα να πούμε καλό μεσημέρι, γιατί μας ακούνε δύο καλοί φίλοι, ο Παναγιώτης ο Φασούλας και ο Γιάννης ο Τζομπάνης. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα τώρα. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, ναι. Μία ερώτηση τώρα. Έστω λοιπόν ότι εγώ ενέργεια, έχω εταιρεία ενέργειας. Εντάξει, ενέργεια. Έχω κερδίσει πάρα πολλά τώρα με την ιστορία αυτή, με τις αυξήσεις, όλο αυτό. Πάρα πολλά. Μη με ρωτείς τύπου και τα λοιπά, δεν πάω να βάλω το όριο. Έτσι. Έρχεται το κράτος και μου λέει, οπ, έβγαλες πάρα πολλά. Θα μου δώσεις κάτι της παραπάνω. Και εμένα, αφού κέρδισες πάρα πολλά, αφού είχες υπερκέρδη. Από τα υπερκέρδη σου, δεν έχω κερδίσει εγώ από το ΦΠΑ περισσότερα, ΦΠΑ περισσότερα?
1: Ναι, άντε πάλι με το ΦΠΑ.
0: Όχι, μισό λεπτό, αδελφέ. Δηλαδή, έρχεται ο Μπάμπης, πουλούσε πριν 5 ευρώ όποιο προϊόν και το πουλάει 10 ευρώ το προϊόν. Έρχομαι και του λέω, Μπάμπη, θα φορολογήσω το υπερκέρδο σου που έπρεπε να είναι 6, θα σου πάρω, θα σε φορολογήσω για τα 4 τα επιπλέον, αλλά εγώ στο μεταξύ έχω εισπράξει το ΦΠΑ του αυξημένου του υπερκέρδου σου.
1: Το ΦΠΑ το πληρώνει ο τελικός καταναλωτής.
0: Άντε πάλι. Ναι, ρε φίλε, το κράτος το παίρνει.
1: Ναι, αλλά το πληρώνει ο τελικός καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Δεν το παίρνει δηλαδή από τον κατασκευαστή, τον παραγωγό, τον έμπορο.
0: Ναι.
1: Το παίρνει από τον τελικό.
0: Μα δεν με νοιάζει. Άλλο σου λέω όμως. Εγώ είμαι το κράτος.
1: Ναι.
0: Έχω κερδίσει. Κοίτα πόσο νεοφιλελεύθερα σκέπτομαι και πόσο σοσιαλίζεις τώρα. Μου σπάς την έβρα. Για να πολύ αριστερίζεις. Εγώ ως κράτος έρχομαι και λέω και θα σε υπερφορολογήσω. Θα σε φορολογήσω για το υπερκέρδο σου, παρά το γεγονός ότι εγώ έχω κερδίσει από το υπερκέρδο σου.
1: Ναι. Ωραία, κατάλαβα τι μου λες.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω να αντιδράς αυτό.
1: Όχι.
0: Οι οικονομολόγοι τι λέτε γι' αυτό?
1: Οι οικονομολόγοι δεν έχουν να πούν τίποτα. Αυτό έχει να κάνει με τη συγκρότηση της πολιτείας. Το κράτος, για το κράτος δεν υπάρχει έννοια κέρδος.
0: Το έχει ρίξει το διαλογισμό.
1: Ό,τι παίρνει το κράτος, ό,τι παίρνει το κράτος, καλά έκανε και το πήρε.
0: Α, ναι. Τον Μπάμπη τον κομμουνιστή.
1: Μονά ζυγά δικά του. Δεν έχει έννοια ότι το κράτος μας κλέβει. Δεν έχει έννοια. Το κράτος λετά σε μουά. Ή, εν πάση περιπτώσει, σε νεότερη εκδοχή, λετά σε νου. Εμείς δηλαδή.
0: Πολύ αριστερά μας γίνει σήμερα.
1: Όχι, αλλά τώρα πρέπει να παρακολουθώ. Πρόσεχε τώρα τι έχω πάθει. Παρακολουθώ τη γαλλική πολιτική ζωή πιο στενά τώρα, ναι. Διότι έχει αποκτήσει σταδιακά πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λόγω της επερχόμενης προεδρικής εκλογής που έχουν εκεί.
0: Αλίμονο, και εμείς στο σπίτι χθες αυτό συζητούσαμε. Για πες.
1: Στα γαλλικά τα λέγατε όλα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ή λέγατε γαλλικά για αυτή την κατάσταση.
0: Είχαμε, κοιτούσαμε την Ελισάβετ κάτι λογαριασμού. Σα λέω, δεν βλέπει τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξέρει ότι στη Γαλλία κάθε τρίτη πρόταση. Σε πολιτικές κουβέντες είναι προσοχή, μην την πατήσουμε σαν την Ελλάδα.
0: Έτσι, προφανώς.
1: Εν ολίγης τώρα το λέω. Δεν τη λένε πάντοτε την ιστορία με αυτά τα λόγια, αλλά κάπως έτσι γίνεται η κουβέντα. Λοιπόν, αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Και η Αμερική έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Η άνοδος των αριστερών απόψεων στην Αμερική είναι εκοφαντική.
0: Ρε Μπάμπη, μισό λεπτό, συγγνώμη τώρα. Την άποψη σου την ακούω πάντα και θα την ακούσω. αλήθεια τώρα ήρθες μεσημεριάτικο σε ελληνικό ραδιόφωνο, αθηναϊκό ραδιόφωνο, τρέχει ακρίβεια, θα πάρεις τη φραγκάκι για τα δάνεια να μας πεις για το πόσο σε απασχολεί η γαλλική και η αμερικανική επικαιρότητα.
1: Η ακρίβεια δεν τρέχει. Η ακρίβεια είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τρέχει με την έννοια ότι μεγαλώνει συνεχώς.
0: Μία πολύ ενδιαφέρουσα λίστα είδα, που και αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την έχει κάνει έγκριτο συνάδελφος, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Θα τη βρω και θα την πω μετά. Όπου δείχνει συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία εντάσσονται, περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή των μειωμένων κωδικών,
1: των κωδικών 1700
0: ναι. τόσων. Και δείχνει τα συγκεκριμένα προϊόντα, όπου η τιμή τους, όπως είπαμε, μέσω σταθμικά εθελοντικά, έχει μειωθεί κατά 9,5%. Έτσι. Και η συγκεκριμένη λίστα δείχνει αυτά τα προϊόντα πως μέχρι πριν από 1,5 μήνα είχαν ανέβει 30%.
1: Ναι.
0: Λίγο αισθάνομαι ότι κοροϊδευόμαστε.
1: Κάτσε να δεις, δεν τα έχω δει τα προϊόντα. Mm-hmm. Ούτε και μπορώ να είναι, αν δεν έχω κάνει μόνος μου τη δουλειά.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν μπορώ να ξέρω αν προφανώς έχει γίνει σωστά.
0: Δεν το θέλω και οριζόντια. Σου είπα παραδείγματα, ας πούμε, έχει μια λίστα 20-30 προϊόντων ενδεικτικά που λέει ότι προσέξτε. Αυτό μεσοσταθμικά αυτό έχει μειωθεί 6%, 7%, 8%, 10%. Μέχρι πριν από 2 μήνες είχε αυξηθεί 30% η αύξηση.
1: 30% έναντι ποιας στιγμής, δηλαδή σε ποιο διάστημα είχε αυξηθεί.
0: 2 μήνες. Το όριο ήταν ότι η τελική τιμή 2 μήνες ήταν αυξημένη κατά 30% σε σχέση με τους 2 μήνες από εκεί πριν.
1: Να σου πω γιατί ρωτάω, ναι. Γιατί είναι άλλο να πεις ότι τον Ιούνιο αύξησε τη στιγμή
0: αυτό
1: κατά 30.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και άλλο να πεις ότι συγκρινόμενο με ένα χρόνο πριν είναι 30.
0: Όχι. Αυτό σου λέω. Για την αύξηση που πήραν πριν.
1: Που την πήραν όλοι τον Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
1: Καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι δύσκολα γιατί έχουν τα πάντα μέσα.
0: Ότι δεν είναι δύσκολο δεν είναι. Αλλά θα τα βρούμε ή θέλουμε να τα βρούμε.
1: Δεν έχει θέλω εδώ. Εδώ είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση τη ανεξάρτητη Μιχαίας ο Τωραρχής να τα βρει.
0: Με σοκάρεις μερικές φορές.
1: Σιγά καλέ.
0: Με σοκάρεις.
1: Λοιπόν, αλλά πάντως η όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε, επειδή εγώ έχω μιλήσει με αρκετούς παραγωγούς Έλληνες, μπήκανε και πάρα πολλές επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα στην όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά Έλληνες παραγωγοί πραγματικά κάναν την προσπάθεια να δουν πώς μπορούν, γιατί και αυτοί αγοράζουν. Δηλαδή, για να φτιάξει ένα προϊόν, mm-hmm. από κάπου πρέπει να το αγοράσεις. Υφίσταται και αυτή αυτό που λέμε ακρίβεια, πληθωρισμός, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κάναν τη δουλειά και βγάλανε ένα αποτέλεσμα το οποίο από τη στιγμή που είναι καλύτερο για τον καταναλωτή, για τον πελάτη τους, πρέπει να πούμε ότι κάναν τη δουλειά. Κάναν την προσπάθεια.
0: Ναι, σε χάνω λίγο το.
1: Παραγωγό.
0: Κάνανε. Είπες παραγωγός. Δεν διαφωνώ.
1: Παραγωγός. Μια βιομηχανία τυποποίηση προϊόντων. Την παραγωγός.
0: Βιομηχανία τυποποίηση. Ναι, εντάξει. Okay, νόμιζα να αναφέρεσαι στον πρωτογενή τομέα, κατάλαβες.
1: Γι' αυτό το πρωτογενής, βρε παιδιά τώρα, ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός, σίγουρα. Προφανώς.
0: Όχι, παιδί μου, το συζητήσουμε. Νόμιζα ότι σε αυτό
1: πόσο λίγος είναι, πόσο λίγο είναι mm-hmm. ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή, στην κατανάλωση, πόσο μικρό κομμάτι είναι σε σύγκριση με τον άλλον. Είναι πολύ μικρό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο. Πολύ κάτω από το 10%.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει.
1: Θέλω να πω, το άλλο μας απασχολεί ή πρέπει να mm-hmm. μας απασχολεί πολύ περισσότερο. Διότι το άλλο είναι στο οποίο πηγαίνουν τα λεφτά μας, δημιουργεί αξίες, δημιουργεί εισοδήματα κτλ. Με το άλλο ζούμε κυρίως ο πρωτογενής. Είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει για πολλούς λόγους, αλλά δεν είναι καθοριστικός στη ζωή μας. Ας πούμε το κρέας.
0: Διαφωνώ.
1: Το κρέας δεν είναι πρωτογενής. Το κρέας είναι εισαγόμενο.
0: Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι εγχώριο.
1: 20-80 κάπου εκεί.
0: 25-30.
1: Όχι το εγχώριο, δεν λέω μόνο το εγχώριο. Γιατί και τα εγχώρια που λέμε εγχώρια έχουν έρθει, τα περισσότερα έχουν απ' έξω και μεγαλώνουν εδώ μαζί μας. Τα ζώα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω που θες να σταθούμε. Να σταθούμε στο εγχώριο ή όχι. Δηλαδή, θα πάμε στο πρόβατο μετανάστης. Τι ακριβώς μου λες
1: τώρα. Δεν λέω αυτό. Δεν ήρθε το Πάσχα.
0: Ακτινοτρόφοι. Κτηνοτρόφοι είναι εκτρέφουν ντόπια.
1: Ναι, εδώ. Παιδί μου, στα αμνοερήφια.
0: Okay.
1: Και όχι πράγματι.
0: Και στα βοήδη.
1: Ναι.
0: Τι είμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι το μεγάλο κομμάτι έρχεται έτοιμο για κατανάλωση.
0: Το 85% όπως πολύ σωστά λες στην κτηνοτροφία στο κρέας είναι εισαγόμενο.
1: Έτοιμο για κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Ένα κομμάτι.
0: Είναι εισαγόμενο. Σου λέω ότι έχει το 25%, 20 με 25% που είναι εγχώριο προϊόν. Είτε μιλάμε για αμνοερήφια, είτε μιλάμε για βοηδή. Έτσι, λιγότερα βοηδή, προφανώς. Το ζήτημα είναι το εξής. Αναφερόμενο στον πρωτογενή τομέα, εγώ έχω την ένστασή μου και τον προβληματισμό μου ότι δεν έχει μεγάλο μέρος συμμετοχής στη λειτουργία της οικονομίας ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή να ορίζει πράγματα, ακριβώς γιατί είναι μικρός και μικραίνει ημέρα με την ημέρα. Ως ορισμός, ο πρωτογενής τομέας έχει μεγάλη συμμετοχή.
1: Ναι, στο διατροφικό τεράστιο.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Okay, στην Ελλάδα δυστυχώς συρρυκνώνεται.
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Έτσι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε μετά.
1: Και δεν συρρυκνώνεται μόνο, Μάνο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι το κομμάτι που είναι πιο δυναμικό, βρίσκει καινούρια προϊόντα κτλ. Ακόμη και καλά να πηγαίνει, τα πουλάει αλλού. Το οποίο είναι καλό, δεν είναι κακό.
0: Okay.
1: Τα πουλάει εκτός Ελλάδος.
0: Ναι, απλώς τι θέλω να πω. Έχεις και κάποια άλλα πράγματα. Συνήθως, επειδή είπαμε να μιλήσουμε αργότερα και με εκτινοτροφό από τη Λέσβο, όταν ακούμε δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις, δεν έχουμε κάνει το ένα, δεν έχουμε κάνει το άλλο, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από το μυαλό των περισσότερων περνάει στο ότι έλα μωρέ τώρα, αγρότες τα έχουν πάρει, τα έχουν ξαναπάρει, συνδικαλιστές, μισό. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τον αυθόδη πυρετό, εγώ συγκλονίστηκα γιατί μερικές φορές είναι υπαρκτό θέμα που αν δεν το αντιληφθείς, όχι να το βιώσεις, αν δεν το αντιληφθείς, δεν καταλαβαίνεις και το μέγεθός του. Δηλαδή, άκουγα τον αγρότη που έλεγε, παιδιά, δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις, έχει κλείσει η Λέσβος, έχουμε τελειώσει. Και λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα το αν εγώ θα προχωρήσω την παραγωγή μου ή όχι. Έχω επιταγές, πάω φυλακή. Τέλος. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Πολύ
0: για τη σοβαρότητα του πράγματος. Έχω επιταγές, πάω φυλακή.
1: Μα τώρα που το λες για να το συζητήσουμε με τον άνθρωπο που σε λίγο θα έχουμε, τον κύριο Κουτουγδή, δεν είναι μόνο η αποζημίωση. Εδώ πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και λαμβάνονται συνήθως κάποια. Δεν τα γνωρίζω εγώ καλά, θα μας τα πει ο ίδιος αν υπάρχουν τα μέτρα και αν τα έχει λάβει η πολιτεία. Mm-hmm. Αναστολής πληρωμών, προστασίας έναντι αυτής mm-hmm. της καταστροφής. Δηλαδή όταν έρχεται μια οικονομική καταστροφή, δεν είναι μόνο άντε να του δώσουμε 150 το πρόβατο και τελειώσαμε. Προφανώς όχι.
0: Λοιπόν, σχολιάζει ο Πάνος, γιατί ξεκίνησες με το αριστερό σου προφίλ σήμερα και λέει «Μπάμπη σε ρόλο νυφλή, error 404». Επίσης δεν ξέρω τι δεν ξέρω τι διαδικασία προβλέπεται ή αν προβλέπεται και εργατική ή εργασιακή με σχολείται αποζημίωση για το ότι μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει στην δουλειά του, να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του και να δουλεύει, να μιλάει υπό συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Θα πάμε σε διευθμίσεις, θα αλλάξουμε ημίωρο. Αν δεν μειωθεί η θερμοκρασία στο στούντιο, θα συνεχίσει να κάνει εκπομπή μόνο σου. Γιατί εγώ με προσδίκες καλοριφέρ. Δεν. Εδώ κοίτα.
1: Ναι. Τι έχει πάθει.
0: Εδώ κοίτα. Εγώ υπό αυτές τις συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών εκπομπή δεν βγάζω.
1: Οι άλλοι δύο που είμαστε στο στούντιο έχουμε να πούμε ότι μιλάς για κάτι το οποίο δεν μας αφορά.
0: Ο άλλος είναι επειδή είναι φίλος, είναι κολλητός σου. Γι' αυτό δεν μιλάει. Κατάλαβε, σου κάνει το χατήρι. Έτσι. Δέχεται να δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες επειδή είναι κολλητός σου. Τώρα εδώ δεν μας άμε, άσε μας. Πάμε.
1: Πάμε βέβαια.

0: Real FM.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων απειλών και προκλήσεων, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στην Ιρλανδία. Σε λειτουργία τίθενται σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος με στόχο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 31 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 28 στη Λίμνο.
9: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην άνοδο της Μιχαλακοπούλου προς Μεσογείον, στην Κηφισία στο τμήμα Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Καλλιρόη στο ρεύμα προς Λεωφόρο Συγκρού.

στους 97,8.

0: Σουζάνα, τι ωραίο. 82-83 είναι αυτό, νομίζω. Κάπου εκεί είναι.
1: Εκεί,
0: κάπου. Λοιπόν, σε λίγο πάλι θα ανοίξουμε για ακόμη μία φορά το θέμα του ιδιωτικού χρέους, για αυτό που λέγαμε για τα fund και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Ξαναρώτησα τον Νίκο Ανδρουλάκη πρακτικά πώς το εννοεί αυτό, τι γίνεται με την πρόταση του Πασόκ, όταν εννοεί να έχει την πρώτη προτίμηση ο δανειολήπτης. Μου έκανε εντύπωση ότι μιλάει και για μια δευτερογενή αγορά που έχει δημιουργηθεί στα fund. Δηλαδή, τα fund παίρνουν το πακέτο από την τράπεζα και αργότερα πουλάνε σε άλλο fund. Και πάει λέγοντας και σε τρίτο. Βέβαια, αν θέλει κανείς, αυτό δεν είναι οικονομολογικό, όχι οικονομικό, οικονομολογικό, στο λόγια να μην μου αρχίσεις, είναι ρεπορταζιακό. Θα ήθελα κάποια στιγμή να δω τη σχέση αυτών των fund από την αρχή μετοχικά, πώς εξελίσσονται. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Χωρίς να το ποινικοποιώ. Έτσι. Αλλά
2: σε ποιον ανήκουν τα fans?
0: Όχι σε πρόσωπα. Τη σχέση τη μετοχική μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Με εταιρείες. Δηλαδή, αν το πρώτο fund που πουλάει σε ένα δεύτερο fund έχει. Υπάρχει σχέση μεταξύ των. Έτσι.
2: Αλλά μπορεί και να. Δηλαδή, να είναι κάποιος που έφυγε από το fund και έφτιαξε ένα άλλο τέτοιο όχημα. Γιατί όταν λέμε φάντες εννοούμε χρηματοοικονομικά οχήματα.
0: Οχήματα. Λοιπόν, πάμε όμως στην αγαπημένη μας. Είναι νομικός σύμβουλος εκπομπής επί αυτών των θεμάτων. Έτσι. Δεν εμπιστευόμαστε άλλη δικηγόρο παρά μόνο την Κατερίνα Φραγκάκη. Κυρία Φραγκάκη,
2: αυτή ξέρουμε.
0: Αυτή την εμπιστευόμαστε. Σωστό. Καλό σας μεσημέρι, καλά είστε.
3: Καλό μεσημέρι, μια χαρά είμαστε.
2: Χαίρετε και καλό μήνα.
0: Να δούμε λίγο το. Καλό μήνα. Έλα, Μπάμπη, να δούμε λίγο το θέμα τη δυνατότητα εξαγορά του δανείου από το δανειολήπτη. Έτσι ακριβώς όπως προτάθηκε αρχικά από το Πασό και την κουβέντα αυτή που έχει γίνει. Να θέσω να προχωρήσω, Μπάμπη, κατευθείαν στις ενστάσεις. Λέει για παράδειγμα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι ρε φίλε, τι είναι αυτό που πάμε να συζητήσουμε τώρα, αφού τα δάνεια έχουν πουληθεί, έχουν τελειώσει. Ό,τι ήταν να πάρουν τα φαν, τα έχουν πάρει.
3: Σωστό.
0: Είναι
3: πολύ
0: έτσι.
3: Σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Mm. Αφού τι έχει μείνει, το 7% στις τράπεζες. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για το 7% που οι τράπεζες αυτά δεν πρόκειται να τα πουλήσουν επειδή έχουν αξία τα ακίνητα ή για τον ΑΒ λόγο. Ξέρουν ότι αυτά δεν πρέπει να πουληθούν. Mm-hmm. Άρα για ποια δάνεια μιλάμε να πουληθούν? Τώρα το θυμηθήκαμε, ναι, τη 2026, όταν αυτός ο νόμος είχε ψηφιστεί το 2015 ή και το 2003. Σας γυρίσω πολλά χρόνια πίσω. Τότε γιατί δεν τα συζητάγαμε αυτά, αφού βλέπαμε, ερχόταν η οικονομική κρίση, είχε έρθει ήδη η οικονομική κρίση. Ερχόμαστε το 2026, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο. Ελπίζαμε ότι κάποια στιγμή τα κόκκινα δάνεια δεν θα είναι ένα επίκαιρο ζήτημα, αλλά παραμένουν επίκαιρα. Και ερχόμαστε και λέμε σήμερα πώς να αγοράσουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους. Σε τι τιμή να τα αγοράσουν? Mm-hmm. Την τιμή που λένε σήμερα τα funds που τα έχουν φτάσει 5 φορές πάνω. Πώς να τα αγοράσουν δηλαδή? Mm-hmm. Ή να πάμε στη λύση να τους πούμε όχι, θα μας τα δώσετε τσάμπα τα δάνεια επειδή εμείς μπορούμε και επειδή θα σας πείσουμε. Εγώ κάθε μέρα ασχολούμαι με αυτές τις υποθέσεις, πραγματικά, τα 16 τελευταία χρόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, που θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι τους, κάποιοι εξ αυτών ασχολούνται και προσωπικά με αυτά τα θέματα, ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Άρα πώς θα έρθουν ξαφνικά τα συγκεκριμένα κόμματα ή οποιοδήποτε κόμμα ή η κυβέρνηση να τους πείσουν ότι ελάτε να μας τα πουλήσετε τσάμπα, ενώ εσείς θέλετε να βγάλετε κέρδος.
0: Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη δυνατότητα, γι' αυτό το ξεκινήσαμε ανάποδα σχέση με αυτό του τι έχει μείνει. Αλλά μιλάμε για τη δυνατότητα, δηλαδή κάνουμε ένα βήμα πίσω και λέει ότι έχω πάει στη Φραγκάκη και της λέω: Κατερίνα μου, εγώ χωστάω τόσα, έχουν μείνει τόσα μάλλον, πρόκειται να το πάρει ένα φαν το δάνειό μου. Να μπορώ εγώ να έχω, μπορείς να λάβεις την υπόθεση να διαπραγματευτείς, να το πάρω
3: με την τράπεζα.
0: Στην τιμή που θα το έδινε στο fund. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα την αναλογία.
3: Αυτό έπρεπε να το συζητήσουμε το 2019. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Πλέον δεν υπάρχουν δάνεια στις τράπεζες, είναι ελάχιστα όπως σας ανέφερα. Άρα είναι, δεν ξέρω, πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ έχουμε.
2: Θα μπορούσαμε να το βάλουμε ως κανόνα από εδώ και πέρα, γιατί κόκκινα δάνεια, θα κοκκινίζουν κάποια δάνεια πάντα. Εντάξει, κοκκίνησαν πάρα πολλά λόγω της μεγάλης κρίσης, αλλά Πάντα θα υπάρχουν άλλοι που δεν θα τα καταφέρνουν.
3: Να σας πω κάτι. Το σημαντικό είναι ο τρόπος που οι εταιρείες αυτές συμπεριφέρονται στον κόσμο. Ο τρόπος που τους τρελαίνουν καθημερινά. Ο τρόπος τους που μπορεί κάποιος να είναι στον νόμο Κατσέλη. Μου ήρθε χθες μια οικογένεια που έκλαιγε στο γραφείο, που ήταν στον νόμο Κατσέλη και τους έπαιρναν τηλέφωνο απειλητικά και τους έλεγαν θα βγεις εκτός νόμου Κατσέλη και θα μπει στον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Εδώ τι έχουν να προτείνουν τα κόμματα. Τι έχουν να προτείνουν τα κόμματα για τα καθημερινά δράματα που έχει ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτές τις εταιρείες που τους συμπεριφέρονται λες και είναι σκουπίδια πραγματικά. Και αν κάποιος δεν έχει νομικές γνώσεις και ειδικές θα έλεγα νομικές γνώσεις δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Εκεί
2: δηλαδή,
3: είναι
2: κυρία
3: η ουσία
2: Φραγκάκη,
3: του θέματος.
2: Ναι. Εσείς πώς από τη ΜΑΤΕ έκανε 11 προτάσεις ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς από αυτές ποια κρατάτε ως την πιο σημαντική ή εν πάση περιπτώσει την πιο ρεαλιστική, εσείς θα μας πείτε.
3: Η πιο σημαντική για μένα είναι ότι κάθε φορά που ένας πολίτης αποδεδειγμένα έχει να κάνει καταγγελία αυτό για αυτές τις εταιρείες να επιβάλλεται τεράστιο υπέρογκο πρόστιμο, δεν θα πω το ποσό, και να αποζημιώνεται αμέσως ο πολίτης. Μόνο έτσι αυτοί θα κάνανε πίσω. Αν δίνανε χρήματα, όχι να αναγκαστεί ο άνθρωπος να πάει στα δικαστήρια να κάνει αγωγή για να πάρει λεφτά για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί για την καταπώνηση της υγείας του μετά από 6-7 χρόνια και αν ζει. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Και αυτό ποιος θα το κρίνει, Κατερίνα Φραγκάκη, ποιος θα το κρίνει. Δηλαδή, λέω εγώ Α, λέει η άλλη πλευρά Β, ποιος θα κρίνει τι πρέπει να γίνει.
3: Επιτροπή, εγώ σας λέω τώρα απλά δεν έχω καθίσει βέβαια τώρα να το σχεδιάζω, μπορώ και να το σχεδιάζω αν χρειαστεί, που θα πλέμε να είναι ένας δικαστής ανεξάρτητος, ένας δικηγόρος, ένα μέρος από το ΦΑΝΤ και ο δικηγόρος του δανειολήπτη. Μία επιτροπή που εκείνη τη στιγμή να εξετάζει το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, γιατί είναι πάρα πολλά. Κάθε μέρα ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτούς τους οποίους δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Έχουν χάσει την υγεία τους. Έχω περιπτώσεις πάρα πολλές στο γραφείο μου δυστυχώς που πέθαναν. Πέθαναν οι άνθρωποι, δεν άντεξαν άλλο. Πέθαναν. Άρα εκεί πέρα πρέπει. Πρόστιμα.
2: Να ρωτήσω κάτι που είναι δικιά μου παλιά τρέλα, αλλά μόνο εγώ φαίνεται την έχω. Αν και αυτό ισχύει σε ορισμένες χώρες και κυρίως στην Αμερική. Εγώ έρχομαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να συνεχίσω να εξυπηρετώ το δάνειό μου. Λέω λοιπόν στην τράπεζα που μου έδωσε το δάνειο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, πάρε πίσω το σπίτι, έτσι αλλιώς έχει την υποθήκη, αλλά θα μου σβήσει και το δάνειο. Να μην σου χρωστάω, αφού θα πάρεις την υποθήκη. Να μην χρειάζεται ούτε πληστηριασμός, ούτε να βάλω την Κατερίνα Φραγκάκη να με υπερασπίσει, ούτε τίποτα. Αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει.
3: Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλημα.
2: Δεν υπάρχει ποτέ. Δεν υπήρξουν ούτε στις προβλέψεις Κατσέλη, ούτε πουθενά.
3: Και θα το πάρουν σήμερα το σπίτι και θα συνεχίζει να χρωστάει. Το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, να το πάρουν τσάμπα, όπως τα έχουν πάρει τσάμπα, τα έχουν κλειδωμένα εκεί, 25.000 σπίτια. Μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός, τώρα να είναι ακριβές αυτός ο αριθμός που σας δίνω. Και τα έχουν κλειδωμένα, περιμένουν να τα βγάλουν στην αγορά όποτε τους συμφέρει, για να βγάλουν υπερκέρδος αυτή τη στιγμή και με όλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει στη χώρα μας. Και σου παίρνουν και το σπίτι και συνεχίζουν να χρωστάς. Δηλαδή σε καταστρέφουν ολοκληρωτικά. Ενώ αυτό που λέτε και έχετε πάρα πολύ δίκιο, τι θα μπορούσαμε. Πάρτε το σπίτι, δεν το θέλω. Βέβαια τώρα με την προστασία της πρώτης κατοικίας λένε ότι μπορεί να προστατεύσει το σπίτι σου. Να δούμε βέβαια τι αξίες θα βάλουν για όλα αυτά, δηλαδή τι ρυθμίσεις θα υπάρξουν στην εφαρμογή τους. Και σου εκποιώ όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται κάτι τέτοιο. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και μια πρόβλεψη δική. Πάρτο, σου λέει η άλλη λύση είναι η πτώχευση. Να μπει στη διαδικασία της πτώχευσης, να πεις πάρε το σπίτι, πάρε τα πάντα, πτωχεύω και μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα διαγράφονται οι οφειλές. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η λύση. Αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένη.
2: Να αυτό μπορεί εννοώ, γιατί ναι, τώρα μπήκε μια διαδικασία πτώχευσης, αλλά δεν είναι αυτοματοποιημένη.
0: Να προλάβω όμως, για να μην σε πιάσει πάλι το κατάσχετο των ερωτημάτων. Πείτε κάτι, κυρία Φραγκάκη, επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Μελλοντικά θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί καταλαβαίνω την απάντησή σας που αφορά στο μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων που προέκυψε από τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Μελλοντικά έχει έρισμα αυτή, δεν θα πω τώρα του Πασόκ οτιδήποτε, η λογική που λέει ότι ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξέρει ο δανειολήπτης ότι το δάνειό του θα πουληθεί σε ένα φαντ, χρωστάει δανειολήπτης 100.000, θα πουληθεί για 20.000 και μπορεί εκείνος τελικά να το αγοράσει.
3: Κοιτάξτε, κάθε πρόταση που είναι υπέρ των δανειοληπτών εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενη. Απλά εγώ σε αυτό που δίνω έμφαση είναι το μεγάλο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Όντως είναι θετικό να γίνει. Ναι, βεβαίως και να γίνει. Mm-hmm. Υπέρ αυτού είμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια, με τους δανειολήπτες. Mm-hmm. Είμαστε πλευρά των δανειοληπτών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, πολύ άμεσα, για να ηρεμήσει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό που σας λέω μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, ότι το κύριο ζήτημα είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου, η καθημερινότητα που βιώνει με αυτές τις εταιρείες, η καθημερινότητα που δεν μπορεί να βρει λύση μόνος του. Εγώ θα ήθελα να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις. Mm. Να μην χρειάζεται να πάνε στη Φραγκάκη, στον Παπαδόπουλο, στον οποιοδήποτε για να λύσει το πρόβλημά του. Να μπορούν οι ίδιοι να παίρνουν ένα απλό τηλέφωνο και να βρίσκουν λύση. Εδώ όχι απλά δεν βρίσκουν λύση. Τους εξαπατούν, τους βγάζουν εκτός νόμου, τους κάνουν συμβάσεις οι οποίες είναι χειρότερες σε σχέση με αυτές που είχαν. Ναι. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος το τι κάνουν αυτές οι εταιρείες, μηνιαίως θα έλεγα, σε μηνιαία βάση από το κράτος, και από εκεί και ύστερα επιτροπές, όπου θα κρίνουν τα παράπονα των πολιτών και θα υπάρχουν αποζημιώσεις άμεσες. Να μπορεί ο κόσμος να αποζημιώνεται για αυτό που βιώνει καθημερινά.
2: Άρα από αυτές τις προτάσεις του Πασόκ δεν κρατάτε κάτι άλλο?
3: Κοιτάξτε, εγώ από τις όλες οι προτάσεις σας ξαναλέω είναι καλοδεχούμενες. Όποιος ενδιαφέρεται για τα κόκκινα δάνεια.
0: Ναι, η πρόταση των 120 δόσεων, δεν το λέω εσάς κύριε Θρακάκη.
2: Όχι, λέγαμε τώρα για τα δάνεια, έχεις δίκιο.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω, επειδή είναι μια δέσμη μέτρων. Εντάξει, σου λέγεται κόκκινα δάνεια.
3: Ας μην επανερχόμαστε όμως στα ίδια και στα ίδια.
0: Ναι.
3: Σε νόμο, κατσέλη, στο πώς θα πάρουμε. Ας πάμε ένα βήμα παραπάνω. Τα κόκκινα δάνεια μετά από τόσα χρόνια έχουν αλλάξει. Άρα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες είναι σύγχρονες και έχουν να κάνουν με το σημερινό πρόβλημα όπως έχει διαμορφωθεί.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω.
3: Θέλουμε έναν καλύτερο νόμο εξοδικαστικό.
0: Δεν είναι μόνο εξοδικαστικός. Η αίσθηση που εμένα μου δίνεται, κυρία Φραγκάκη, και από τα χρόνια που μιλάμε, είναι ότι όσοι κανονισμοί και αν βγουν, όσοι νόμοι και αν βγουν για τη ρύθμιση αυτής της αγοράς, δεν υδρώνει κανένας το αυτή και η κατάσταση με τα φαντ και στη διαδρομή μεταξύ τραπεζών και φαντ, η διαδρομή μάλλον αυτή, είναι ένα μπάχαλο.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό σας λέω ότι το μόνο που τους πονάει, σας μιλάω ειλικρινά από την εμπειρία μου, είναι όταν έχουν να δώσουν λεφτά στον πολίτη. Γι' αυτό εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική ηγεσία σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, να πληρώνουν. Όταν αρχίσουν να πληρώνουν, όπως κάνουμε όλοι μας, για όταν κάποιος παραβιάζει τον νόμο, τότε βεβαίως θα δείτε πώς όλα αυτά τα πράγματα δεν θα τα σχολιάζουμε, πώς δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χάνουν την υγεία τους και τη ζωή τους και θα είναι πάρα πολύ πιο απλά. Άρα αυστηρές ποινές, αυστηρά πρόστιμα και άμεσα πρόστιμα, τα οποία όμως θα καταλήγουν όχι στην τσέπη του κράτους, στο ταμείο του κράτους, αλλά στην τσέπη του πολίτη που έχει καταγγείλει και έχει βιώσει αυτή την κατάσταση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φραγκάκη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας.
1: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Για τον ταχύτερο εντοπισμό προβλημάτων στους δρόμους θα αξιοποιούνται πλέον δεδομένα από κάμερες, drones και

0: Τη Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είδες. Πρώτη του μήνα. Και επιστρέφουν και τα θεματάκια σιγά σιγά.
1: Όλα θα επιστρέψουν. Δεν
0: τα
1: σβήνουν.
0: Δώσ' το λάσκαρι. Ναι, τον ευφρυδίασε τον άνθρωπο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια σου Παναγιώτη μου. Καλό μήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα.
0: Τι γίνεται ρε φίλε.
2: Μπήκε για τα καλά ο Σεπτέμβρης, με πολλή κίνηση.
0: Ναι.
2: Εμείς θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη. Δυσκολίες σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο από το ύψος του Κηφισού μέχρι τη Θιβών. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου και του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Φάληρο, Μοσχάτο, Ταύρο, μοιρασμένη εκεί κίνηση. Και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Ομυρίδους Κυλίτσι, Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στα μόνα ευχάριστα, επειδή τα έλεγα και με τον Μπάμπη εκτός στούντιο για τον Κηφισό σήμερα που ταλαιπώρησε πολύ κόσμο, τώρα είναι άδειος, μπορούν να περάσουν όσοι επιθυμούν άνετα.
0: Μάλιστα. Είπε άνετο ο Κηφισός.
2: Τώρα ναι, τώρα, αλλά τώρα, επειδή τώρα. Από το πρωί ήταν χάλιστα.
1: Το πρωί ήταν κόλαση.
0: Ναι. Εντάξει φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, Μάνο, επειδή πρέπει να τελειώσουμε με την πρώτη ώρα και να τελειώσουμε ήρεμα και καλά και με μόνο καλά νέα, πρέπει να σας πω ότι βγήκε η εκτίμηση της Eurostat για το πώς έτρεξε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, θα το συζητήσουμε μετά. Τσίμπησε. Τσίμπησε από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα και αλλού, σε όλη την Ευρωζώνη είναι 3,3. Στην Ελλάδα έτρεχε τον Αύγουστο με 3,7 ετησίως. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα, όπως δυστυχώς. Δηλαδή, περάσαμε μια περίοδο που κάπως κάτι πήγε να μαζευτεί στον πληθωρισμό. Τώρα έχουμε μια μικρή επιστροφή. Άρα, αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά, όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μου έλεγε το πρωί Γιάννης Χατζησαλάτας ότι είμαστε 15η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στα καύσιμα.
0: Είναι ένα θέμα. Κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω, βγαίνει μια στατιστική για ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε γενικώς ακριβοί στα καύσιμα. Παρόλο ότι τα δηληστήρια δεν είναι από τα ακριβά, δεν δίνουν ακριβά το καύσιμο. Αλλά αυτό οφείλεται, το έχουμε πει, στο ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλό ειδικό φόρο. Εκεί είναι κυρίως. Και παρόλο ότι στο πετρέλαιο το κράτος βάζει λεφτά. Πάλι θα βάλει 10 λεπτά στο λίτρο, επιδοτεί δηλαδή, ή μάλλον μειώνει με επιδότηση τον ειδικό φόρο που βάζει. Είναι ένα περίπλοκο σχήμα. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Έχουμε αυτά και πολλά ακόμη να πούμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
6: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
7: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
8: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
18: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Σε λειτουργία τίθενται σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και στην Αμαλίας προς Σύνταγμα. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του δυστυχήματος στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με τρεις νεκρούς έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ για την αεροπορική προστασία της Ουκρανίας και οι διαστημικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας στην Ιρλανδία. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων απειλών και προκλήσεων. Απολογούνται αύριο στον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και για ανθρωποκτονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν στο Λευκό Πύργο. Με την απειλή βίας αφαιρούσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Έντονη κριτική από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική τους ομάδα μπάσκετ που έχασε από την Ελλάδα με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ισπανία ετήθηκε στην Αθήνα και πέφτει σε ένα παγκόσμιο χάος, ανέφερε η Μάρκα, τονίζοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού από την τελική φάση μετά την τρίτη διαδοχική ήττα της. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπαμπή.
1: Ορίστε.
2: Ερώτημα.
1: Για πες.
2: Τα φαντ έχουν την ίδια νομική υπόσταση ή εταιρική υπόσταση με ένα τραπεζικό ίδρυμα?
1: Όχι, δεν είναι τράπεζες.
2: Ναι.
1: Τι σε προβληματίζει?
2: Θα σου πω τι με προβληματίζει. Φαντάζομαι ότι όταν πηγαίνει ένα φαντ, μαζεύονται 10 άνθρωποι, 10 οντότητες, πηγαίνουν σε μια τράπεζα, συμφωνούν με την τράπεζα να πάρουν ένα πακέτο δανείων. Έτσι. Κλείνεται μια συμφωνία. Επί της ουσίας αγοράζουν το χρέος σου εσένα, το δανειολήπτη. Σωστά, προς την τράπεζα.
1: Αγοράζουν ένα στοιχείο της τράπεζας. Ένα στοιχείο που μπαίνει, μην πούμε τώρα στο ενεργητικό παθητικό, δεν είναι, έχει σημασία το λογιστικό. Είναι ένα στοιχείο περιουσιακό της τράπεζας και το δίνει η τράπεζα, διότι κρίνει ότι από αυτό το περιουσιακό της στοιχείο δεν κερδίζει, χάνει. Σύμφωνο. Ή ότι έχει μεγάλο κίνδυνο και δεν πρέπει να το κρατάει στο χαρτοφυλάκιο της.
2: Αλλού θέλω να καταλήξω. Θα καταλάβεις το σκεπτικό μου. Εγώ οφείλω, έχω ένα δάνειο, το έχει η τράπεζα, το πουλάει σε ένα φαντ, okay. Όταν εγώ συναλλάσσω με ένα τραπεζικό ίδρυμα, γιατί έχω συνάψει μια συμφωνία με την τράπεζα, έχω δανειστεί, πληρώνω εγώ τον ένφια, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Άκου λέει.
2: Okay. Ναι. Ναι. Εγώ πληρώνω τον ένφια, έχω την υποχρέωση να το έχω ασφαλίσει, το ακίνητο, για φωτιά, για πλημμύρες, για χιλιάδια πράγματα.
1: Κανονική ασφάλιση, full. Ασφάλιση.
2: Γιατί έχω τις ίδιες υποχρεώσεις ακόμα και όταν το δάνειό μου έχει πουληθεί σε ένα φαντ?
1: Διότι έχει υπογράψει μια σύμβαση η οποία είναι σε ισχύ.
2: Όχι με το φαντ. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς μεταβάζεται η σχέση μου με ένα τραπεζικό ίδρυμα, ορίζεται. Έχει μία υπόσταση η οποία ορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ξέρω πώς τα ξέρεις, από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, εφόσον εγώ έχω συνάψει τη συμφωνία αυτή, αυτή η συμφωνία με το τραπεζικό ίδρυμα, σε πολλά εισαγωγικά, χαλάει με το τραπεζικό ίδρυμα και την παίρνει.
1: Δεν χαλάει.
2: Τι?
1: Τίποτα. Το τραπεζικό ίδρυμα έχει μαζί σου μία σύμβαση για ένα προϊόν.
2: Συμφωνή.
1: Το προϊόν αυτό, όπως λέμε, ας πούμε, οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος ακολουθούν το προϊόν όπου βρεθεί.
2: Ναι.
1: Σε όποιο στόχι το προϊόν. Αν η τράπεζα δεν το θέλει, έχει τη δυνατότητα να το πουλήσει.
2: Βρε, εγώ δεν έχω ένσταση σε αυτό.
1: Ναι, δεν είναι άλλη τάξη. Λέω τι κάνει.
2: Είναι άλλη τάξη ζήτημα.
1: Όχι,
2: αυτό
1: μαζί πάει
2: το.
1: Και η σύμβαση.
2: Μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί να εφίσταται αυτό.
1: Ναι, μα το προϊόν έχει όλες τις οδηγίες χρήσης. Το λέω οδηγίες χρήσης με την έννοια που λέμε ένα προϊόν έχει μια οδηγία χρήσης. Ναι. Πάει πακέτο το προϊόν με όσα το ακολουθούν. Δηλαδή το προϊόν δεν υπάρχει μόνο του. Είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, ένα δάνειο.
2: Ένα χρηματοοικονομικό
1: προϊόν. Δεν είναι ένα δάνειο που έχει μια σχέση ο Μάνος, ο Μπάμπης, αυτά κτλ. Ναι. Δεν υπάρχουν πρόσωπα. Είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν.
2: Ναι.
1: Το οποίο το βγάζει η τράπεζα. Ναι. Εσύ υπογράφεις με την τράπεζα αυτό και αυτό μπορεί να ακολουθήσει πολλούς δρόμους.
2: Άρα τώρα μου λύσει την απορία. Δεν αγοράζει επί της ουσίας το ακίνητο το φαντ, αγοράζει το χρηματοοικονομικό προϊόν.
1: Βεβαίως.
2: Okay. Ναι, ναι. Εντάξει, σύμφωνα.
1: Ας πούμε στην Αμερική τα δάνεια δεν τα δίνουν τράπεζες. Οι τράπεζες δεν ασχολούνται με δάνεια.
2: Ναι,
1: στεγαστικά,
2: ναι.
1: Εννοώ.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες κάνουν τη δουλειά των δανείων.
2: Mm-hmm.
1: Και εσύ πας και υπογράφεις και παίρνεις δάνειο και υπογράφεις με μια εταιρεία η οποία είναι,
2: ναι,
1: στεγαστική,
2: ναι,
1: πίστη.
2: Ναι.
1: Στεγαστική πίστη ΑΕ.
2: Mm-hmm.
1: Οι περισσότερες εταιρείες στην Αμερική με το που βγάλουν το δάνειο συνήθως μετά από λίγο το πουλάνε.
2: Mm-hmm.
1: Πού τα πουλάνε? Τα πουλάνε σε funds τα οποία διαχειρίζονται τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά προϊόντα.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτά.
2: Ωραία, ωραία. Μου έλυσε την απορία.
1: Λέω εκεί επειδή εκεί είναι πιο αναπτυγμένες αυτές οι,
2: ναι,
1: αγορές.
2: Ναι. Μου έλυσε την απορία γιατί έτσι, μου φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό που γίνεται. Αλλά η αγορά νομικά, φαντάζομαι, εκεί βασίζεται στο ότι η αγορά είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι. Εντάξει, σαφές.
1: Και είπαμε, οι τράπεζες, το λέγαμε και χθες, θέλω να το επαναλάβω γιατί με πήρε και ένας φίλος και με ρώταγε. Η τράπεζα στους τρεις μήνες που δεν έχει πληρωθεί μια υποχρέωση,
2: mm-hmm,
1: έχει την υποχρέωση πλέον από τον τέταρτο και μετά να αρχίσει να υπολογίζει ζημιά επί του προϊόντος. Και μέχρι το τέλος του έτους, τα λέω χοντρικά τώρα, πρέπει να έχει απαλλαγή από το προϊόν αυτό, αν συνεχίζει να τη βγάζει ζημιά. Πρέπει να το δώσει. Δεν μπορεί να το κρατάει. οι τραπέζες ελέγχονται πλέον πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν 3-4 μεγάλους οργανισμούς που τις ελέγχουν συνεχώς στις λεπτομέρειες. Το λέω αυτό διότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην Άλυσσα σε ανθρώπους του εμπορίου και της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας και μεταξύ άλλων είπε ένα για μένα ακατάληπτο πράγμα. Καλά, είπε κάτι το οποίο είναι εντελώς φαντεζή, δεν ξέρω από πού το έβγαλε. Είπε ότι είναι καρτέλ οι τράπεζες και ότι αυτό αποδεικνύεται ότι από το γεγονός ότι έχουν τη δική τους ένωση. Υπάρχει πράγματι μια ένωση ελληνικών τραπεζών. Η οποία ένωση ελληνικών τραπεζών είναι ένας οργανισμός εκπροσώπησης γενικός, σαν να λέμε ένα σωματείο, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν εκπροσωπεί τις τράπεζες, ούτε επιτρέπεται οι τράπεζες να κάνουν τις ίδιες πρακτικές, γιατί μετά είναι μονοπωλιακό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών είναι ένας οργανισμός, ένα γραφείο, ας πούμε. Δεν έχει καμία σχέση και ούτε αποδεικνύει ότι είναι καρτέλ. Και είπε μάλιστα ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Υπάρχει, εγώ κοίταγα χθες, μετά τις 30 χώρες που το βρήκα, να υπάρχει, σταμάτησα να μετράω. Δεν καταλαβαίνω πλέον τον Τσίπρα. Πώς λέει τέτοια πράγματα έχοντας κυβερνήσει 5 χρόνια και έχοντας αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες και βεβαίως πολύ εξειδικευμένα ζητήματα.
2: Καλά, νομίζω ότι αυτό που λέει για την Ένωση Τραπεζών είναι ανυπόστατο, δηλαδή δεν έχει καμία βάση.
1: Είναι τρελό, δεν καταλαβαίνω από
2: πού. Δεν συνιστά καρτελοποιημένη λειτουργία. Καρτέλ οι τράπεζες είναι.
1: Ναι, αλλά...
2: Για άλλους λόγους.
1: Αυτή είναι μια συζήτηση.
2: Ναι,
1: αλλά λέω. Ότι ως απόδειξη έχουν Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
2: Όχι.
1: Δεν ταιριάζει.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ταιριάζει. Εκεί ρε παιδάκι μου, έχει κάνει και πρωθυπουργό. Τρία πράγματα τα έχεις μάθει.
2: Μου λείπεις πολύ ενδιαφέρουσε, πολύ ουσιαστικές απορίες για μένα. Εσύ λοιπόν, το Φαντ αγοράζει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι, το δικό μου το δάνειο δόθηκε. Πάρα το γεγονός ότι δεν ήταν κόκκινο, δόθηκε ρε παιδί μου, επειδή ρυθμίστηκε. Έτσι.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Οι τράπεζες πούλησαν στα funds όχι μόνο κόκκινα.
2: Mm-hmm.
1: Πούλησαν και πράσινα, okay. Λευκά, κανονικά δάνεια.
2: Το δικό μου λοιπόν πουλήθηκε. Πουλήθηκε επειδή προφανώς είχε ρυθμιστεί και έβλεπαν μία επισφάλεια από την τράπεζα. Οκ, yeah. Okay, εντάξει, το έδωσα.
1: Whatever, ναι.
2: Okay. Γιατί μου στέλνει επιστολή η τράπεζα, επειδή ξέρεις το κομμάτι που το ζόρι που έχω τραβήξει με την ασφάλιση του δανείου και με τον μπέρδεμα το γραφειοκρατικό. Γιατί επιστολή μου στέλνει πλέον η τράπεζα και μου λέει δεν έχετε πληρώσει την ασφάλιση του, ναι. του ενδανείου ακινήτου σας.
1: Πρέπει να δούμε τη σύμβαση πώλησης, αλλά αυτό που αγοράζουν είναι το δευτερογενώς παραγόμενο προϊόν, τα funds από τις τράπεζες. Mm-hmm. Δεν αγοράζουν την πρώτη σχέση. Η πρώτη σχέση σου παραμένει εσύ για τα μάτια του κόσμου, έχεις να κάνεις με την τράπεζα.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτοί πάνω σε αυτό το προϊόν που είναι το δάνειό σου έχουν φτιάξει ένα άλλο προϊόν, που αυτό είναι το χρηματοοικονομικό προϊόν, που στηρίζεται στο δάνειο που έχεις,
2: mm-hmm.
1: αλλά είναι ένα άλλο δευτερογενές χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο έχει πουληθεί σε ένα φαντ.
2: Άρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι τράπεζες δεν είναι καρτέλ. Ξεκάθαρα. Καμόρα είναι. Πάμε.
1: Ναι.
2: Έλεος μέχρι εδώ.
1: Μα δεν περίμενα τίποτε διαφορετικό.
2: Ρε, συλλάς κάτι αλήθεια. Τώρα μου συμπαρίστασε. Συμπονάστο. Πραγματικά. Πραγματικά και ο άνθρωπος κάτι
1: λέει.
2: Όχι, μάλλον.
1: Αφού έχετε τέτοιο μπελά, γιατί τον παίρνετε. Γιατί βάζετε μπελά στο κεφάλι σας.
2: Γιατί δεν είναι έτσι όπως τα λες.
1: Γιατί. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
2: Να σου το εξηγήσω. Θες να το καταλάβεις.
1: Οι παλιοί, ας πούμε.
2: Θες να το καταλάβεις.
1: Όταν δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρουν δάνεια.
2: Μπάμπι μου.
1: Μαζεύανε λεφτά και κάποια στιγμή μπορεί και να αγόραζαν ένα σπίτι.
2: Αυτά τα νεοφιλελεύθερα, μη μου τα ξεκινά. Αυτά του 13-14, μη μου τα ξεκινάς, ανατριχιάζω και αηδιάζω. Είναι της λογικής του Βαρβιτσιώτη που έλεγε τότε, αφού δεν πουλά το, αφού δεν. Ή για Κουμάτος που έλεγε τα μνημόνια, γιατί έχουμε τόσα καφέ. Να κλείσουν τα καφέ. Αυτή είναι η λογική. Μπάμπη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Όταν δεν έχεις κάτι, λαμβάνει από την οικογένειά σου, από το σπίτι σου, κάποια στιγμή λες ότι τα οικονομικά μου επιτρέπουν και παίρνω ένα δάνειο το οποίο μπορώ να εξυπηρετήσω. Η χώρα μπήκε σε μια κρίση. Αυτό που κάνατε, δεν σε τσουβαλιάζω. Προς Θεού, αλλά αυτή η πολύ επιφανειακή κριτική που λέει ότι γιατί το πήρε το δάνειο ρε Τιτάνα, εγώ που έμεινα στο Δοενίκιο ήμουν χαζός και από εδώ και από εκεί, αυτή τα ηλίθια ερωτήματα.
1: Γιατί είναι ηλίθιο,
2: θα σου πω
1: γιατί... οι άνθρωποι το έκαναν αυτό.
2: Ξέρεις κάτι, όλοι αυτοί που πήραν στεγαστικό δάνειο παγκοσμίως ήταν καραγκιόζηδες, ήταν ανώριμοι, ήταν οτιδήποτε άλλο.
1: Εγώ όχι. Έχω πάρει τρία και έχω ξοφλήσει τρία.
2: Τα έχει ξοφλήσει. Άρα λοιπόν, θέλω να. Άρα εσύ είχες προβλέψει την κρίση που θα έρθει.
1: Καθόλου δεν την είχα προβλέψει.
2: Εσύ όμως.
1: Κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα κάνουμε τόσες πολλές βλακίες.
2: Άρα δεν θεωρείς λάθος ότι κάποιος πήρε ένα στεγαστικό δάνειο έχοντας όλα τα δεδομένα βάσει του μηνύου εισοδήματός του ότι μπορεί να το εξυπηρετήσει. Είναι βλακία ή όχι?
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι. Έρχεται μια κρίση στη χώρα. Okay. Και αυτός ο άνθρωπος όχι πληρώνει, δέχεται, μένει άνεργος, οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του. Του απαντάς γιατί το πήρες?
1: Όχι, βέβαια.
2: Είναι το ερώτημα αυτό που λέμε, και το λέω με πολύ πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό προς όλες τις πλευρές. Παιδιά, ξέρετε τι αγνοούμε? Και η απάντηση είναι στο ερώτημά σου. Κάτι συνέβη στη χώρα εκείνη την περίοδο, το έχετε πάρει χαμπάρι? Όχι εσύ. Κάτι συνέβη στη χώρα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τι συζητάμε?
1: Τώρα περιμένει και ο Σπαραδιάς και έχουμε μια. Συγνώμη, αλλά πάμε. Είναι κοντινή συζήτηση, βέβαια. Αλλά πάντως πρέπει να σου πω ότι όχι απλώς έγραφα και επειδή διεύθυνα και το οικονομικό της καθημερινής, γράφαμε συνεχώς ότι παιδιά, και το λέγαμε προς τις τράπεζες, παιδιά, το παρακάνετε. Δίνετε πολύ εύκολα δάνεια.
2: Σύμφωνο.
1: Είναι αδύνατον όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν όταν αναλαμβάνουν μια τέτοια υποχρέωση.
2: Κοίταξε, πάντως εγώ παίρνοντας το δάνειό μου, δεν υπήρχε κάτι το οποίο να έδειχνε ότι δεν θα μπορούσα να το εξυπηρετήσω. Δεν υπήρχε τίποτα που να δείτε.
1: Και γι' αυτό και μετά, όταν ξέσπασε η κρίση, πολλοί από εμάς, και νομίζω οι πιο φιλελεύθεροι και οι πιο καπιταλιστές που λέει και ο φίλος μου εδώ, είπαμε ότι παιδιά, αμέσως καθεστώς προστασίας. Αμέσως.
2: Πάμε λοιπόν στο προσκεκλημένο μας. Πάμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλά είστε?
0: Καλά, καλά.
2: Ωραία.
1: Δεν λέει κουβέντο ο Παραδιάς για αυτά που συζητάμε.
2: Εντάξει, τι να πει ο Παραδιάς.
1: Δεν θέλει να ανακατευθεί.
2: Τι να ανακατευθεί τώρα? Ο άνθρωπος αυτό είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός που θέτει τις δεκαετίες του 10-20 τώρα. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω 10-15.
1: Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μας έχει μιλήσει για κάτι το οποίο αφορά τη ζωή πάρα πολλών. Διότι στις πολυκατοικίες ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Και η πολυκατοικία είναι ένα κοινόβιο. Και έχει από την ώρα που ξεκινάει, πριν ακόμη μπει η πρώτη τέτοια, έχει έναν κανονισμό. Και όταν φτιάχνεται έχει και έναν εσωτερικό κανονισμό. Και είναι πολύ σημαντικό για την κοινή ζωή στις πολυκατοικίες αυτό. Τι καινούριο υπάρχει τώρα, κύριε Παραδιά? Τι αλλάζει, γιατί τώρα μπορούμε λίγοι να αποφασίσουμε για όλους?
0: Δεν τέφει έτσι το θέμα να είναι οι λίγοι που αποφασίζουν για όλους. Απλώς δεν μπορεί να συνεχίζονται οι λίγοι να αποφασίζουν για όλους.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που μου.
0: Δηλαδή μπορούσε ο 3%, ο 5%, ο 10% να τραβάει το χειρόφρενο και να μην αφήνει τις πόλεις.
1: Έχω ένα διαμέρισμα 50 μέτρα. Σε μια πολυκατοικία που είναι 1500 μέτρα.
0: Αυτό κυρίως αφορά όχι τόσο πολύ τις πολυκατοικίες τις ίδιες, όσο αφορά την συνιδιοκτησία, τα συνιδιόκτητα οικόπεδα, τα συνιδιόκτητα κτίρια που δεν έχουν ιδιοκτησία. Ο ίδιος ο νόμος της οριζοντίου ιδιοκτησίας είναι νόμος του 1929, ο οποίος έχει παραμείνει η βασική του, δηλαδή ο βασικός του κορμός, αμετάβλητος περίπου 100 χρόνια. Και ο λόγος που οι κυβερνήσεις δεν ασχολήθηκαν ποτέ είναι γιατί δεν θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πολιτικό κόστος που θα έχει το να βάλει χέρια σε ένα τέτοιο νόμο. Γιατί το βλέπουμε και εμείς σήμερα στην Πομιδά. Παίρνουμε ένα γράμμα τη μία μέρα και λέει: Πρόεδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ να κοιτάξει να περάσει αυτή η ρύθμιση, διότι αυτό κτλ. Την άλλη μέρα παίρνουμε ένα άλλο γράμμα από κάποιον άλλον, άσχετο, από άλλο μέρος της Ελλάδας, που λέει: Πρόεδρε, κοίτα μην περάσει τίποτα τέτοιο, γιατί καήκαμε. Κοίτα με το νου σου, τα μάτια σου 14, που κάτι τέτοιο. Έτσι, δηλαδή, τα πιο αντιφατικά πράγματα σου ζητάνε το ίδιο και το αντίθετό του, ας πούμε, την ίδια στιγμή. Τα θέματα λοιπόν είναι πολλά. Η Επιτροπή, η ομάδα εργασίας που συστήθηκε από δύο ανθρώπους που θέλουν να αφήσουν έργο πίσω τους, τον Γιώργο του Φλωρίδη και τον Γιάννη του Μπούγα, συνεδρίασε για πρώτη φορά ουσιαστικά χτες. Και είμαστε και υπομοιδά προσωπείται στην Επιτροπή αυτή, μαζί με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του επιστημονικού κόσμου της χώρας, καθηγητές πανεπιστημίου, εκπρόσωποι από τον Δικηγορικό Σύλλογο, τους Συμβολογράφους, το Τεχνικό Επιμελητήριο, όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια άκρη στο πώς πρέπει να εξυγχρονίσουμε το νόμο αυτό, χωρίς να αναστατώσουμε την κοινωνία, πώς θα λύσουμε προβλήματα ασυνεννοησίας, πώς θα βοηθήσουμε το διαχειριστή να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που είναι απόλυτα απαραίτητα από τη σημερινή μορφή των πραγμάτων. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Έχουμε πάρα πολλά διαμερίσματα που είναι 150 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή κανείς δεν το αγοράζει και κανείς δεν το νοικιάζει. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει δύο διαμερίσματα 75 ή έστω και τρία διαμερίσματα 50, γιατί αυτά έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία, αυτά είναι που λείπουν από την αγορά σήμερα, αυτά είναι που λείπουν και τα ψάχνει ο κόσμος και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια και τα λοιπά, έχουν, πώς θα λύσουμε δηλαδή ένα σωρό τέτοια θέματα, κάτι που δεν είναι.
1: Για να δούμε αυτό το τελευταίο που είπατε, κύριε Παραδιάτη, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Βέβαια είναι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό το πράγμα, διότι έχουμε σε πολλά μέρη έχουμε σπίτια πολύ μεγάλα, σε πολύ μεγάλα εμβαδά, διόρροφα σπίτια, τριόρροφα, μεζονέτες κτλ. Τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα αρρύθιτα. Και σαν αντικείμενο πώλησης και σαν αντικείμενο εκμίσθωσης.
1: Είναι πολύ ακριβά, ας πούμε.
0: Πολύ, όταν κάποιος πάει να νοικιάσει ένα σπίτι 200 τετραγωνικά, σκέφτεται τα δημοτικά τέλη μόνο που θα πληρώνει καθαριότητα και φωτισμού και τα υπόλοιπα και δεν τον νοικιάζει καθόλου. Ή αν τον νοικιάσει, ανήκει στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια και δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα μετά. Έτσι, γιατί έχουμε και τέτοια θέματα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εξορθολογιστεί αυτό το κομμάτι του κτηριακού δυναμικού, να μπορέσει να κοπεί σε μικρότερα κομμάτια για να αναπληρώσει την έλλειψη που υπάρχει στην κοινωνία, διότι τα τελευταία χρόνια της ευμάρειας, πριν από το 14 και από το 12 κτλ., τα σπίτια που χτιζόντουσαν ήταν όλο και μεγαλύτερα ευαδά, όλο και μεγαλύτερα ευαδά. Όλοι ήταν αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Με αποτέλεσμα, ένα μεγάλο κομμάτι έχει μείνει εκτός αγοράς αυτή τη στιγμή. Ούτε να αγοράζεται, ούτε να νοικιάζεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ένα θέμα σας είπα από αυτά τα οποία επισήμως έχουν τεθεί. Δηλαδή,
1: άλλα σημαντικά που αλλάζουν, άλλες τομές που γίνονται στον τρόπο λειτουργίας.
0: Είναι ότι παλιοί κανονισμοί των πολυκατοικιών για μια σειρά θεμάτων προέβλεπαν πλήρη ομοφωνία. Ομοφωνία. Χίλια στα χίλια. Mm-hmm. Για να κάνει την παραμικρή αλλαγή στον κανονισμό, στη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, οτιδήποτε. Αυτό στην πράξη δεν υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε πάρα πολλά κτίρια, ο ΔΕΔΙΕ έχει, η ΔΕΗ παλιά, η ΔΕΔΙΕ έχει αξιώσει να έχει έναν υποσταθμό, ο οποίος έχει ένα χιλιοστό. Ένα υποσταθμό για να δίνει ρεύμα στην ίδια πολυκατοικία και στη γειτονιά. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο του ΔΕΔΙΕ να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, να του εξηγήσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να ψηφίσει και να τροποποιήσουμε τον κανονισμό. Έτσι. Για να μην σας πω για διαμερίσματα τα οποία δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είναι αγνώστου ιδιοκτήτη και δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εκλογικεύσουμε τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων και για τη λήψη σοβαρών αποφάσεων, πολύ σοβαρών αποφάσεων και για τη λήψη αποφάσεων τρεχούσης φύσεως. Mm-hmm. Η πρόταση που παίζει είναι ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε το 51%. Δηλαδή να υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία η οποία να μπορεί να προσδιορίζει την καλύτερη χρήση και εκμετάλλευση ενός κοινού ακινήτου, είτε αυτό είναι συνδιοκτησία, είτε είναι κοινόχρηστη χώρη μιας πολυκατοικίας, και όχι κάποιος που έχει ένα 5% να κάνει το κουμάντο και να εκβιάζει όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχω να σας πω περισσότερα για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ σας περιγράφω τι είναι αυτό, πώς το περιγράφει η εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου προς την ομάδα εργασίας να ζητηθούν λύσεις σε τέτοια θέματα. Δεν είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για λύσεις, ούτε είμαι εγώ εξοδοτημένος να σας πω τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Mm-hmm. Απλώς σας περιγράφω την κατάσταση, την πραγματική, όπως την περιγράφει η εντολή που έχουμε και από την πολιτική ηγεσία. Αν κάποιος πίστη στη σελίδα μας pomida.gr θα δει το πλήρες κείμενο της εντολής που έχει η ομάδα εργασίας. Είναι ευρύτατο, έτσι. Αυτό το οποίο,
1: σκέψη πάντως είναι να μπορούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις ακόμη και όταν δεν συμφωνούν όλοι.
0: Ακριβώς, να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνεται καμία απόφαση σήμερα. Να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις, να μπορεί κάποιος την ιδιοκτησία του να την αναβαθμίσει ενεργειακά, να μπορεί να κάνει πράγματα δηλαδή γύρω από την ιδιοκτησία του καθένας, χωρίς να εξαρτάται από την άρνηση που συχνά είναι κακόβουλη η άρνηση. Mm-hmm. Τον υπολείμμα, διότι κάποιος για να συμφωνήσει μπορεί να ζητά οικονομικά ανταλλάγματα, μπορεί να εκβιάζει σε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Ναι. Δεν πάει δηλαδή άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει μια εκλογήκευση σε αυτό το κομμάτι. Το πώς και το τι αυτό θα το αποφασίσει η Επιτροπή και σε τελική ανάλυση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
1: Έτσι,
0: έχουμε πολύ δρόμο. Έχουμε πολύ δρόμο δηλαδή για όλα αυτά.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παραδιά.
0: Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για χαρά. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
11: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Η ασπίδα το Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στην Ιρλανδία. Περισσότερα στο real.gr. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Μουζουρά Ακροτηρίου στα Χανιά.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 32 σε Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα, 30 στη Ρόδο.
17: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Κεφισό, στην άνοδο του Κεφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στη Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, είπαμε δύο-τρία πράγματα στην αρχή, σχολιάζαμε για τον πρωτογενή τομέα. Εδώ ο πρωτογενής τομέας της χώρας υποφέρει. Λέγαμε, έλεγε στην αρχή ότι είναι μικρή η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία. Δυστυχώς όμως συγκρίνονται έτσι περαιτέρω για διάφορους λόγους. Έτσι. Είτε από τα κόστη παραγωγής, είτε για χίλιους δύο λόγους. Ένας από τους λόγους που συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας, ο κτηνοτροφικός κλάδος στη Λέσβο, είναι ο αυτόδης πυρετός. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, για όσο τον άκουσαν και νωρίτερα το σχόλιο, εδώ δεν μιλάμε, παιδιά, για ένα συνδικαλιστικό θέμα, δεν μιλάμε για ένα αίτημα αγροτών, για τέλος πάντων ενίσχυση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άνθρωποι που ξεπέρασαν τα όρια τους, καταστρέφονται, γιατί δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν ήδη λάβει για τον αθώδη πυρετό, δηλαδή για τον αποκλεισμό των προϊόντων τους, έτσι τις εμπορίες των προϊόντων τους. Είναι στον αέρα επιταγές, είναι χρέη, είναι πολλά πράγματα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουτουχδής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, κτηνοτρόφος από τη Λέσβο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουτουχδή.
1: Γεια σας, κύριε Κουτουχδή.
2: Καλό σας μεσημέρι και από μένα.
0: Μας δίνετε τη σημερινή εικόνα να καταλάβουμε τι γίνεται με την ιστορία του αυτόδους πυρετού. Ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περισσότερα από 80.000 ζώα.
2: Πάνω από 81.000 ζώα, και επειδή σήμερα και χθες συνεχίζονται οι έλεγχοι, οι αιματολογικοί, ο αριθμός αυξάνεται κάθε μέρα, της τάξης με 2 με 5% κάθε μέρα. Αυξάνεται ο αριθμός των ζώων που θα θανατωθούν και τα θανατωθέντα. Ο αριθμός, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μηνός θα περάσουμε τις 100.000.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Η κατάσταση τώρα, όπως έχει με τις αποζημιώσεις. Μαθαίνονται κάποιοι πήραν κάποια χρήματα, σε ποιους αφορά?
2: Οι αποζημιώσεις είναι για τα σφαγιαστέντα ζώα.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα ζώα που έχουν σφαγιαστεί για Απρίλιο και πίσω. Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 3 μήνες, 90 με 100 μέρες, διαφορά με 120 μέρες, διαφορά από την ημέρα της σφαγής. Ενώ μας είχαν πει στην αρχή, για να μας καθησυχάσουν, ότι έως 60 μέρες θα λαμβάνετε τις αποζημιώσεις των σφαγιαστέων των ζώων, το κάθε κοπάδι, αυτό έχει μεταφερθεί σε 3 με 4 μήνες. Πράγμα το οποίο έχει, και δεν μιλάμε τώρα για ένα μήνα, δεν θα πάθει κάποιος για κάτι για ένα μήνα. Μιλάμε όμως για επιταγές που τρέχουν. Αυτό, και ξέρετε ότι οι ημερομηνίες είναι αμήλικτες. Yeah. Είναι πολύ συγκεκριμένες, που αν εσύ καθυστερήσεις έχεις άλλες συνέπειες.
0: Mm-hmm.
2: Δεν λαμβάνονται υπόψη από κανέναν. Αυτά τα βίντεο που είδατε και κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, στην συγκέντρωση που είχαμε, γιατί αυτό ξεκίνησε από συγκέντρωση. Mm-hmm. Και ζητήθηκε και η ενημέρωση από το Υπουργείο και από τον Υφυπουργό, από τον συγκεκριμένο Υφυπουργό. Αυτό λοιπόν ήταν συγκέντρωση. Όταν αρχίσαμε να ακούμε τις εξαγγελίες του Απριλίου, τότε ο κόσμος άρχισε να χάνει την υπομονή του. Είδατε και ακούσατε ανθρώπους να κλαίνε σε δημόσια θέα. Ακούσατε γυναίκα που να λέει ότι πήραν τα ζώα μου να τα σφάξουν. Σφάζουν ζώα. Οι ίδιοι οι οποίοι αμείβονται, είναι υπάλληλοι που αμείβονται από την περιφέρεια και από το Υπουργείο, που πάνε για να σφάξουν τα ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους, γιατί τα βλέπουν είναι υγιέστατα. Ναι. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος για αυτό το πράγμα? Γιατί για μας δεν είναι απλά ζώα.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είναι απάτη, βέβαια.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω μόνο για την απάτη, κύριε Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Μιλάω για την ψυχολογική κατάσταση.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τι να σχολιάσω εγώ γι' αυτό. Λέω για τ' άλλο.
2: Όχι, προς Θεού. Ναι. Απλά το λέω με την έννοια ότι, επειδή μπήκα στον κόπο να ψάξω ποιες ήταν οι ενέργειες που έκαναν οι Γερμανοί πριν 2 χρόνια,
0: mm-hmm.
2: που είχαν αντίστοιχο πρόβλημα με αγελάδες. Mm-hmm. Μιλάμε ότι σφαγιάστηκαν 475.000 βοηθοί στη Γερμανία. Mm-hmm. Το πήρε κανένα είδηση? Ακούστε και κάποια διαμαρτυρία. Τι γινόταν όμως εκεί? Συντονισμένα, μέσα σε 3 ημέρες, πήγαινε συνεργείο, παρουσία ψυχολόγου, με έγγραφα τα οποία αποδεικνύαν ότι υπήρχε πρόβλημα στο κοπάδι, mm-hmm. και ότι υπήρχε ένδειξη, τέλος πάντων, στη μονάδα, και υπήρχαν οι άμεσες αποζημιώσεις, με ό,τι συνεπάγεται, με ανεργία, με τα ποσά,
1: οτιδήποτε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουτουχδή. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, αφού το 2 μήνες που σας είχαν πει έγινε 3 ή 4 μήνες, δεν θέλω να πω πάλι καλά, αλλά για το ελληνικό κράτος είναι σχεδόν αυτό το πάλι καλά. Αλλά θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Γιατί το συζητούσαμε εδώ με τον Μάνο Νιφλή.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση? Εσείς έχετε υποχρεώσεις. Δεν είναι μόνο το πότε θα σας δώσουν Τα πόσο είναι, 150 ευρώ το ζώο?
2: Όχι, όχι, αυτό είναι μύθος. Ξεκίνησε με τα 270 που δεν τα πήρε ποτέ κανένας. Mm-hmm. Το μέγιστο είναι τα 150. Μάξιμουμ μιλάμε 70 με 150, εκεί περίπου είναι.
1: Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ότι...
2: με 150, μίνιμουμ με 70.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ότι αυτό το ποσό, εγώ δεν καταλαβαίνω κατά πόσον διευκολύνει την ανασύσταση του κοπαδιού.
2: Καμία σχέση.
1: Αλλά γιατί δεν έχουν πάρει μέτρα να σας προστατεύσουν από υποχρεώσεις οι οποίες τις είχατε αναλάβει όταν τα πράγματα ήταν χωρίς τον αυτόδη πυρετό. Τώρα εδώ υπάρχει μια καταστροφή. Δεν υπάρχει καμία προστασία.
2: Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα προς απάντηση της ερωτήσεώς σας και θα σας απαντήσω μετά και συγκεκριμένα. Ένας φίλος μου, θα το δείτε και στο διαδίκτυο γυρίζει, ο Θέμης ο Καμένος, είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει μεγάλο αριθμό ζώων, έχει ένα πολύ προσεγμένο κοπάδι τέλος πάντων, το έχει προσέξει πάρα πολύ και έχει τις εγκαταστάσεις, το έχει όλα. Πριν λίγες μέρες αγόρασε δύο νταλίκες τριφύλι, χορτονομή. Τι θα το κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα? Και τον εξηγήσαν μετά από δεύτερο έλεγχο ότι βρήκαν ένα ζώο, το οποίο, ή ένα ή δύο δεν θυμάμαι, τα οποία είχε περάσει ο ιός, είχαν ιάσει και είχαν νοσήσει και είχε περάσει ο ιός, απλά είχαν αντισώματα.
1: Ναι.
2: Πουθενά, σε ερώτηση δική μου, στην περιφέρεια, όταν ήταν εκτινίατροι και στο Υπουργείο, πουθενά δεν απαντήθηκε ποτέ αυτό. Μας παρουσιάσαν έναν ιό, λες και εμείς δεν το ξέραμε.
1: Κύριε Κουτουγδή, δηλαδή πιστεύετε κι εσείς, όπως ακούω ή διαβάζω σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι αυτό γίνεται επίτηδες γιατί θέλουν να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού σας?
2: Εγώ δεν θα το πω έτσι. Θα τα αφήσω να το καταλάβει όποιος καταλαβαίνει. Πώς θα το πω δηλαδή?
1: Ναι, να το πείτε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται να μας απογορεύσει κανένα.
2: Άλλωστε πλέον ο οποιοδήποτε ομιλεί έχει, νομίζω ότι αρχίζει να στοχοποιείται από εκείνους, αλλά δεν με φοβίζει αυτό. Εγώ θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η απορία των κτηνοτρόφων ότι σφαγιάζονται υγιέστατα ζώα τα οποία δεν θα κολλήσουν ποτέ. Ο ιός αυτός δεν μπορεί σε ένα κοπάδι το οποίο είναι όλη μέρα μαζί, όλα τα ζώα κοιμούνται σε ένα μέρος, τρώνε σε ένα μέρος, πίνουν σε ένα μέρος, mm-hmm. και να κολλήσει ένα έως δύο έως πέντε σε κοπάδι με 1800 ζώα. Mm-hmm. Προχθές βγάλαν ένα 1800 ζώα. Του βρήκαν δύο με αντισώματα. Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας πώς θα κολλήσουν τα υπόλοιπα ή γιατί δεν κολλήσαν αφού περάσαν και 60 μέρες.
1: Καλά,
2: από την ότι... όσο και μετά.
3: Να προλάβω να ρωτήσω, θέλω μόνο αυτό. Οι αποζημιώσεις αφορούν τα θανατοθέτα ζώα. Έχει προβλεφθεί κάτι για το παραγόμενο προϊόν το οποίο καταστράφηκε, που ήταν προς εξαγωγή από το νησί?
2: Θα σας έλεγα, αυτό θα ξεκινούσα τώρα να σας έλεγα, ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τα 70-80 ευρώ που αν σήμερα σφάξουμε ένα ζώο, αυτοί που σφάζουν ζώα για να φύγουν από το κοπάδι, είναι γύρω στα 120 ευρώ. Για το κρέας μόνο. Mm-hmm. Καμία σχέση λοιπόν με αυτή την πραγματική τιμή, αυτή που μας αποζημιώνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που διεκδικούμε, αυτό που μας είχαν υποσχεθεί ήταν μέχρι τέλος Ιουλίου να μας αποζημιώσουν το γάλα που πετάξαμε, mm-hmm. που μας είχαν υποσχεθεί, που θα το πληρωθούμε τον Ιούλιο, που δεν πληρώθηκε σε κανέναν, τις ζωοτροφές που έχουμε αγοράσει και δεν μας δίνουν πλέον. Και είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει ζωοτροφές στο χοντρέμπορος και να μην πληρώνει, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε. Ναι. Εμείς λοιπόν αυτά περιμέναμε να μας υποσχεθούν, που μας υποσχέθηκαν να μας τα καταβάλουν. Αυτά λοιπόν δεν τα κατέβαλαν. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Και φυσικά βλέπει ότι κάτι, ενώ μας είχαν πει ότι μέχρι τον Απρίλιο θα τελειώσει η χνηλάτιση και θα ξεκινήσουν τα μέτρα για να σώσουμε τα υπόλοιπα κοπάδια, που είναι πάρα πολλά, ξαναλέω, είναι μεγάλα τα κοπάδια.
1: Πώς ακόμα είναι το σύνολο των κοπαδιών, το σύνολο των ζώων?
2: Τα ζώα τα οποία βρίσκονται σε ενεργή παραγωγική περίοδο είναι γύρω στα 450.000. Σύνολο είναι πάνω από 500, αν εξαιρέσουμε αυτά που σφαγιαστήκαν. Ήταν πριν τους σφαγιασμούς. Ήταν ο αριθμός αυτός, γύρω στα 500-570.000 ζώα. Είναι μεγάλος αριθμός.
1: Τι να πούμε.
2: Και πραγματικός, ξαναλέω, πραγματικός. Εμείς αυτή τη στιγμή πάμε να διαφυλάξουμε τα κοπάδια μας, γιατί αυτά που βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Και φυσικά από τη στιγμή που είχαμε περάσει ξανά αυτή την νόσο και την είχαν αντιμετωπίσει χωρίς να του πάρει κανένας είδηση, ανέμακτα, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς φωνές, χωρίς καταστροφή περιουσιών και ανθρώπων. Το ξέρετε ότι έχουμε δύο θανάτους? Μετά τη σφαγή υπήρξαν δύο θάνατοι, το γνωρίζετε αυτό?
1: Όχι, όχι. Πού να τα ξέρουμε, δεν.
2: Μπράβο.
1: Κύριε Κουτουγδή, εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω ότι ξέρω είναι ότι εγώ καταναλώνω, αγοράζω από τον Μπακάλι μία φέτα Μυτιλίνης, υπέροχη, πάρα πολύ ωραία και δεν έχω σταματήσει να την αγοράζω.
2: Παγκοσμίως, καλά κάνετε. Παγκοσμίως ξαχωστεί η φέτα μας, κύριε Παπαδημητρίου. Παγκοσμίως.
1: Πάρα πολύ ωραία, στο κουτάκι της, με την άλμη της και σε πολύ πολύ καλή τιμή.
2: Μα δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα με τα τυριά μας. Ποτέ. Που είχα ξαναπεράσει από την ασθένεια.
1: Καλά, εγώ το κάνω τώρα και γιατί τα έχω πάρει με αυτή την κατάσταση στη Λέσβο. Γιατί καταλαβαίνω κι εγώ που είμαι άσχετος από αυτά. Ότι δεν είναι τι κάνατε εσείς. Γιατί εσείς φροντίσατε τα ζώα σας. Είναι τι έκανε αυτός ο μηχανισμός ο οποίος ελέγχεται από το κράτος, που είναι όλοι οι άλλοι.
2: Ελέγχεται μόνο από το κράτος. Θα σας πω ένα παράδειγμα ακόμα. Θα καταχρεωστώ λίγο το χρόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες βρέθηκε, πριν δύο εβδομάδες συγκεκριμένα, βρέθηκε κοπάδι την οτροφική μονάδα θετική στον ιό και τους ενημερώσαν ότι θα πάνε προς σφαγή. Πήγαν λοιπόν το συνεργείο όλο μαζί, πραγματικό γεγονός, κανένα ίχνος ψεύδος. Mm-hmm. Πήγαν στο κτηνοτρόφο, ξεκίνησαν να ντύνονται και να γίνει η διαδικασία, γιατί έτσι γίνεται παρουσία του, να τα βλέπεις να σκοτώνονται. Τέλος πάντων, δεν θα φτάσουμε εκεί. Και ένα χτυπάει το τηλέφωνο του κτηνιάτρου. Σταματάνε τη διαδικασία και φεύγουν. Και όταν το αποτέλεσμα, ενημερώθηκαν από το Υπουργείο ότι δεν ήταν ισχυρά. Ισχυρές οι ενδείξεις που είχαν για τα αντισώματα και το αναβάλαν.
1: Μάλιστα.
2: Για πηγαίνετε στη θέση αυτού νου του κτηνοτρόφου. Ναι. Το ότι δεν αντέδρασε να πάρει το όπλο να τους καθαρίσει όλους είναι ακραίο, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο πλέον.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε στα κάγκελα. Είμαστε δηλαδή. Δεν είναι η καταστροφή μας μόνο η οικονομική. Δεν είναι τα παιδιά μας που έχουν υποστεί, οι οικογένειές μας που έχουν υποστεί αυτά. Γιατί η μη πληρωμή. Ήμασταν έντιμοι μέχρι σήμερα. Κανένας δεν ήταν απατεώνας.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τόσες μεγάλες επιχειρήσεις με ζωοτροφές. Γιατί ήμασταν έντιμοι πάντα και πληρώναμε. Για σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς σκέφτηκε, πώς αντέδρασε. Ή σκεφτείτε εμάς, όσοι από εμάς θα το σκεφτούμε αυτό ότι μπορεί να πανάδει κατά ζώα μας.
1: Σωστά.
2: Καταλάβατε γιατί αντιδρούμε.
1: Όχι, πολύ καλά το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό και είστε εδώ και μιλάμε παρέα.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτουκδή. Καλό σας μεσημέρι, να είστε
2: εγώ
3: καλά.
2: Σας ευχαριστώ που ακουγόμαστε εμείς οι Λέσβοι εδώ. Γεια
1: σας.
4: Real FM.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Για τον ταχύτερο εντοπισμό προβλημάτων στους δρόμους θα αξιοποιούνται πλέον δεδομένα από κάμερες, drones και διαδικτυακές εφαρμογές. Πώς σημειώθηκε τα ξημερώματα τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας. Βουτιά στον τζίρο κατά τις θερινές εκπτώσεις σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην κορυφή της Ευρώπης, στον τουρισμό το Νότιο Αιγαίο με περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Ιόνια νησιά, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώριο.

0: Και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Prodigy είναι πολύ σπουδαία κατάσταση. Λοιπόν, να σας πω λίγα περισσότερα για αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το ακούσατε βεβαίως και στις ειδήσεις μας προφανώς. Ο ρυθμός, ο ετήσιος, δηλαδή όταν συγκρίνουμε τι γίνεται τώρα συγκριτικά με το τι γινόταν ένα χρόνο πριν την ίδια μέρα ή τον ίδιο μήνα, όπως είναι ο μήνας Αύγουστος που βγήκε τώρα. Πήγε 3-7 ο πληθωρισμός, δηλαδή έκανε ένα jump από το 2-7. Πήδηξε πολύ. Πέρυσι τέτοια εποχή έτρεχε με 3,1 ετησίως και ανέβηκε και μέσα στο μήνα. Παρά τα αυτά, ο πληθωρισμός δεν είναι σήμερα το μεγάλο θέμα. Είναι θέμα, προφανώς, αλλά δεν είναι το μεγάλο θέμα στην ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι η συσσωρευμένη ακρίβεια. Η συσσωρευμένη ακρίβεια τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επειδή αρκετά χρόνια ανέβαινε και δεν σταμάταγε αυτός ο ρυθμός του πληθωρισμού, έχει μαζευτεί μια ακρίβεια από την οποία δεν κατεβαίνεις. Κανείς επιχειρηματίας, είτε και οι αγρότες και όλοι, όταν πιάνουν μια τιμή, συμπεριφέρονται σε αυτή τη τιμή, λες και είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά τους. Σου λένε δεν θα την κατεβάσω εγώ τη τιμή. Και δεν είναι και εύκολο να κατέβει τιμή, διότι έχουν ανέβει και άλλα πράγματα μαζί. Δεν έχει ανέβει μόνο η δικιά του τιμή, το δικό του προϊόν. Αυτά. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν λύνεται έτσι απλά. Ναι. Αλλά ναι, βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό, επειδή συζητάμε για την Ελλάδα. Συνήθως εδώ η Ισπανία, ας πούμε, τώρα είναι 4,5. Αυτό που σου το έλεγα, γιατί το είχα διαβάσει στην El País, ότι είχε ήδη βγει μια πρόταση.

0: πρόβλεψη είναι 4,5. Ενώ η Ισπανία, αν δεις την αύξηση στις τιμές, αυτό που σου είπε και ο Χατζησαλάτας, εγώ το βρίσκω ότι είμαστε 12η πιο ακριβό ή 15η.
1: Στην Ευρώπη 12η.
0: Ναι, αλλά και παγκοσμίως πάλι είμαστε...
1: 15. 15 παγκοσμίως, 12η στην Ευρώπη.
0: Ναι, οκ, okay, εγώ το μέτρησα και εδώ είναι χειρότερα από ότι... Αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν, αλλά αν δεις τις αυξήσεις που έχουν γίνει στις τιμές των καυσίμων, mm-hmm. η Ελλάδα δείχνει εδώ, ας πούμε, αυτό το site που τα μετράει, ότι είχαμε αύξηση από τα τέλη Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ιστορία με τους βομβαρδισμούς Νετανιάχου Τραμπ. 17% ανέβηκε η βενζίνη, 32% ανέβηκε το πετρέλαιο. Ναι. Ενώ στην Ισπανία, που είναι η Ισπανία που την κοίταγα, ανέβηκε περισσότερο. Παρόλο ότι η Ισπανία πήρε μέτρα ειδικά, μείωσε και το φόρο, έκανε διάφορα τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολο πράγμα, έτσι. Είναι
1: καλά,
0: δύσκολο.
1: Προφανώς,
0: είμαστε σε
1: προφανώς,
0: μια πολύ
1: προφανώς,
0: δύσκολη συγκυρία.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και καλά θα κάνουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, έχοντας περάσει πόσες κρίσεις. Δεν μιλώ μόνο για τα μνημόνια, για τον κορονοϊό και οτιδήποτε άλλο. Για να μην βρεθούμε μετά από χρόνια να πούμε γιατί τότε δεν κάναμε αυτό και γιατί τώρα βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, γενικότερα. Εντάξει. Πάντως ο πληθωρισμός είναι άτιμο πράγμα.
1: Τώρα
0: οι κεντρικές τράπεζες ετοιμάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια.
1: Μιλάω μαζί τους, τα ξέρω. Πάμε.
0: Σου το πείσουν στο Jackson Hole.
1: Όπως βγαίνεις, δεξιά.
0: Ναι.
1: Πάμε. Εντάξει. Να είστε καλά, παιδιά. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, να προσέχετε.

0: Real FM.
1: Έρχεται το Gamathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gamathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 3η, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιχείρηση αποσυμφόρησης των κεντρικών οδικών αρτηρίων και την ψήφο εμπιστοσύνης των τουριστών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και του Ιωνίου. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Θανατηφόρο τροχαίο με 3 νεκρούς στα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το ενδεχόμενο μία από τις 2 μηχανές να έχει παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη ερευνάει τροχαία.
0: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και για την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους.
1: Νέο άλμα για τον πληθωρισμό έφτασε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ενέργεια ήταν το βασικό αίτιο της ανόδου, στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη.
0: Βουτιά έκανε ο τζίρος των καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το 44% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μειώθηκε φέτος και η επισκεψιμότητα.
1: Έρχεται νέος κύκλος πληστηριασμών τις επόμενες μέρες. Αναμένεται να βγουν στο σφυρί 43 ακίνητα από κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι αποθήκες και αγροτεμάχια. Πότε μπορούν οι οφειλέτες να βάλουν φρένο στη διαδικασία?
0: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήταν 8 με 9 μηνών και έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος της εγκληματικής ενέργειας. Σοκάρει ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη, είπε ότι μόλις πέθανε το μωρό, ηρέμησε το σπίτι.
1: Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό το Νότιο Αιγαίο με περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στην τσιπίδα της ΑΔΕ έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει έσοδα 2,7 εκατομμυρίων. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικός αλγόριθμος.
1: Στα αθλητικά, ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία σε αναμέτρηση για τη δεύτερη προκριματική φάση.
0: Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό για τη Super League.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη ανατμήματα εκκίνηση στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις, στη Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα. 3 ακόμη συνάνθρωποι μας που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για έναν άνδρα και 2 νεαρές γυναίκες που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν φορούσαν κράνος. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση οι 2 μηχανές προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το ανακριτικό της τροχαίας εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, Θεοδόση Πάνου, με μαρτυρίες να συνηγορούν στο ότι οι αναβάτες ενδέχεται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη.
4: Βεβαίως, ένας από τους δύο αναβάτες και οδηγούς των μοτοσυκλετών φέρεται να έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη στην οδό Βραΐλα, στη συμβολή βεβαίως με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, δεν φορούσαν κράνος. Και από τη στιγμή που δεν φορούσαν κράνος, έστω και με μικρή ταχύτητα να πήγαιναν, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδείχθηκε, διότι όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο 50χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, η 27χρονη οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας που είναι πλάκη στο τροχαίο, αλλά και η συνεπιβάτηδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, κινούνταν με μικρή ταχύτητα τα δύο οχήματα, εν προκειμένου οι μοτοσυκλέτες. Παρ' όλα αυτά, και λόγω του ότι δεν φορούσαν κράνος, όταν πια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, καθώς πια και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν ανατραπεί και οι αναβάτες σύρθηκαν στο οδόστρωμα, κατέληξαν μαζί με τις μοτοσυκλέτες σε ένα σταθμευμένο όχημα. Εκεί φαίνεται να ήταν σφοδρά τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία την ζωή τους. Όπως είπες και εσύ, το ανακριτικό της τροχέας συλλέγει υλικό κυρίως από κάμερες. Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και να σχηματιστεί βεβαίως και η σχετική δικογραφία.
0: Το θανατηφόρο τροχαίο τώρα, Θεοδόση, σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν την πρεμιέρα του μέτρου διαχείρισης της κυκλοφορίας που φέρει την ονομασία Κόμβος. Μη επανδρομένα ερωθούμενα, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
4: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του Κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα, προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρος Γκρου, ήταν η λεωφόρος Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και να αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα λοιπόν φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτό το νέο, σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που μίλησε στο Μέγκα.
5: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7% που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
6: 14,3% έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε η Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ακριβώς, έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες. Έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λουξεμβούργο 4%. Ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από τα 70 ευρώ.
1: Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
6: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν στα ράφια.
6: Επειδή επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ, για λογαριασμό του Real FM, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
1: φαντάζομαι τις επόμενες μέρες
6: αυτό θα λυθεί. Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους κατέλληνες αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας στους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1740 προϊόντα, φθηνότερα από χθες από 5 έως 44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15% και πάνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5 έως 44%. Το 44% για να σου φύγει η απορία είναι στα ζυμαρικά. Είναι σε κάποια μακαρόνια. Λοιπόν, επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5 έως 28% με μέσο όρο μείωση 7,5%. Τώρα, να σου πω ότι μεταξύ των προϊόντων που μειώνονται, τα καθαριστικά 5 έως 31%, έχουμε κωδικοποιήσει τις κατηγορίες, χυμή 5 έως 12%, σοκολατοειδή 5 έως 25%, το ψωμί και το αλεύρι από 5 έως 21%, ζυμαρικά, όπως είπαμε, ρύζι όσπρι από 5 έως 44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 16%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ. Την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές στα Θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
1: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
6: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά, με μειώσεις από 5 έως 36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών. 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές,
1: ναι, γιατί
6: στα προϊόντα.
1: Από τη μείωση των προμηθευτών έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει τη δική τους.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
1: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
7: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φτηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φτηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια. Για παράδειγμα, ενδεικτικά να σας αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανή 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
1: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open.
8: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΗ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
6: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και οι περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκπτώσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκπτώσεις σε σχέση με τις περσινές, μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τον τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%, αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα, πάρα πολλοί είχαν εκπτώσεις 30 έως 40%. Για περίπου τις μισές επιχειρήσεις επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος, Ελισάβετ, δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
1: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
9: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις των εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
0: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμού στους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων, που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
10: Μετά τη θερινή ανάπαυλα, Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφυρί θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 κινητά από μικρές αποθήκες και αγροτεμάκια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Στο πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο ο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να στη σχετική λίστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
11: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών, και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο, λέει, που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά οι Ιλουμινάτοι το άλλαξαν το παιδάκι και τους έδωσαν ένα παιδί σατανιασμένο, το οποίο κοιμόταν, λέει, για 2 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 22 ώρες έκλαιγε. Και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, τότε ησύχασε το σπίτι μου.
1: Απίστευτα λόγια.
11: Ο άνθρωπος αυτός, κατά συνέπεια. Και από την κατάθεση αυτή βάζουν το χρόνο πίσω 2 χρόνια οι αστυνομικοί. Και του όμως και ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο αυτό? Λέγοντας ότι ήταν ενοχλητικό το παιδί με το κλάμα του, γιατί ίσως μπορεί να πεινούσε το παιδί. Ίσως να μην το τάιζαν επαρκώς. Ένα παιδάκι χρειάζεται φροντίδα, ένα βρέφος.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ένα μωρό πόσο μπορεί να κλαίει για οποιοδήποτε λόγο.
11: Αν μη τι άλλο. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή μες στο σπίτι αυτό γινόταν εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται βέβαιο άλλωστε, και μάλλον κάποιον ενόχλησε το παιδί με αποτέλεσμα να το δολοφονήσουν. Να το δολοφονήσουν με πάνω από 10 χτυπήματα στην πλάτη με μαχαίρι και ίσως με δύο διαφορετικά μαχαίρια. Τώρα, το χτυπούσαν δύο άνθρωποι. Το χτυπούσε ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικά μαχαίρια. Ήδη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και πού είναι σε πλήρη εξέλιξη? Είναι σε ένα σπίτι που φαίνεται να είχε νοικιάσει ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη σύζυγό του γερμανικής καταγωγής, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Κουκακίου και κέντρο Αθηνών. Ωστόσο, σε αυτό το σπίτι περιοδικά και σταδιακά το άφηναν, νίκιαζαν άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια κάπως να κρύψουν ίχνη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τις έρευνες. Εκεί λοιπόν εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε το παιδί και ψάχνουν να βρουν στοιχεία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία διότι ήδη έχει ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Και βεβαίως ποιος είναι ο κύκλος των καταθέσεων? Ο 43χρονος. Που φέρεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη φερόμενη μητέρα του παιδιού και βεβαίως ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου, η οποία είναι στο...
1: Η 15χρονη δεν είναι κόρη του 43χρονου, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει και τις σχέσεις. Φέρεται.
11: Ακριβώς.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί.
11: Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν πια τη λύση δώσουν
1: οι εξετάσεις DNA.
11: Οι εξετάσεις DNA και για τα τρία τα παιδιά, δηλαδή την 15χρονη, τον 9χρονο και τον 12χρονο, διότι ο 9χρονος φέρει χαρακτηριστικά που τα συναντούμε στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι που προκάλεσε και αυτή την έρευνα γενετικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως παιδιά του, είναι όντως παιδιά της 38χρονης. Έρευνα DNA θα γίνει βεβαίως και στο νεκρό βρέφος. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι η 15χρονη, η οποία είναι σε μειευτική κλινική γιατί χρήζεται και εξετάσεων, ναι, όπως είπαμε, είναι σε ενδιαφέρουσα το παιδί. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, και αυτή και ο 9χρονος πάσχουν από κάποιο αφροδισιακό νόσημα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, από τους γιατρούς διαπιστώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί, εν προκειμένου η 15χρονη, είναι εθισμένη και σε ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα σε συνθετικά ναρκωτικά. Και όπως
1: όσο πάει, γίνεται και χειρότερη η υπόθεση, Θεοδόση.
11: Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αστυνομικός που γνωρίζει απόλυτα την πορεία των ερευνών, μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή και τα μάτια μας και τα αυτιά μας έχουν να δουν και να ακούσουν πάρα πολλά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου. Φαίνεται ότι κλειδί στην υπόθεση θα είναι οι καταθέσεις των τριών ανηλικών παιδιών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας η Κωνσταντία Δημοκλίδου.
12: Κατασχέθηκαν και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και είχαμε και αυτό το μακάβριο έβριμα, το οποίο ξετυλίγει ουσιαστικά το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν και κατά την προανάκριση αλλά και κατά την ανάκριση στην οποία βρισκόμαστε πλέον για την κατοχή ναρκωτικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στην οικία αυτή αποτελούν μέλη αυτής της οικογένειας. Είναι κάτι το οποίο θα εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και αν πρόκειται για τους γονείς του νεκρού βρέφους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, καθώς μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια πλέον ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στις καταθέσεις των δύο γονέων. Μιλήσαν στην αστυνομία για έναν ευνίδιο θάνατο και ουσιαστικά ανέφεραν ότι κρατούσαν το άψυχο σώμα του μωρού καθώς ήθελαν να το φέρουν μαζί τους κατά τη μετακίνησή τους από τη συγκεκριμένη οικία. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών.
1: Ακούμε τι δήλωσαν γείτονες για την κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα.
13: Ειδοποίησα την τουλάχιστον 4 φορές. Άκουγα το SSL, λέω και να έρχεται πιο πολύ από το σύνθημα.
14: Βλέπετε λοιπόν κόσμο να μπαινοβγαίνει στο διαμέρισμα.
15: Φώτισαν, φεύγανε, βγαίνουν από την πλειοτεία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών, ένας Αφγανός και άλλος ένας.
0: Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες. Οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού σε διάστημα μόλις 3 μηνών έφτασαν κοντά στις 50.000, που μεταφράζεται σε περισσότερες από 550 κλήσεις ημερησίως. Τα περιστατικά βίας και παραμέλησης προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και οι αριθμοί αποτυπώνουν πλήρως την μεγάλη έκταση του προβλήματος. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
16: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και εξαφάνισης παιδιών στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε συνολικά 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου καταγράφηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Υπήρξαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέληση παιδιών. Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά. Η γραμμή διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν αριθμούς, μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση η παρέτηση του Υπουργού Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Η Τζένε Κρυθάρα μας ενημερώνει.
17: Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Γλαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα, άρθρο της Washington Post αναφέρει πως 4 στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμηνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζ ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
17: Έτσι φαίνεται. Οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στις συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Την ίδια ώρα, κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
18: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Σαγκάη στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγίπ Ερντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού της Αγκάης αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο, να συναντηθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μετά από αρκετούς μήνες οι δυο τους θα έχουν ένα τέτα-τέ, το οποίο θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν. Επισήμως η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη συνάντηση, αναμένεται να τεθούν επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την Τουρκία, διότι έχουν στοχοποιηθεί και τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο,
0: ανεπισήμως τώρα.
18: Όλοι συμφωνούν, Βασίλη, ακριβώς ότι θα τεθεί το θέμα των S-400. Είναι δεδομένο, διότι μέσα στο καλοκαίρι η Άγκυρα επιβεβαίωσαν και πηγές, τουρκικές πηγές, επιχείρησε να απομακρύνει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, αλλά και το Κατάρ, ήταν οι πιθανές χώρες που θα μπορούσαν να παραλάβουν το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Η Ρωσία σε πρώτη φάση έδινε θετική, ωστόσο προέκυψαν κάποιες ενστάσεις. Η Ρωσία θέλει σίγουρα κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, είτε οικονομικά είτε ανταλλάγματα που αφορούν στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν στην Τουρκία ότι το σημερινό ραντεβού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι μπορεί να φέρει εξελίξεις, μπορεί να ξεκλειδώσει την απομάκρυνση των S-400, γιατί μόνο αν απομακρυνθούν οι S-400, τότε η Τουρκία μπορεί, πιστεύω, ότι μπορεί να παραλάβει τα F-35.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο, στη δεύτερη θέση τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat?
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
23: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
25: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
26: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαριά πρόστιμα περιμένουν εφεξής τους επιτίδιους που βγάζουν μια γλάστρα ή μια καρέκλα στο δρόμο για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ. Το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και οι συγκρούσεις στις γειτονιές που οι θέσεις στάθμευσης είναι δισεύρετες είναι συχνότατες. Η μεταφορά γλάστρας βέβαια στο δρόμο μπορεί να κοστίσει εφεξής από 350 έως και 1500 ευρώ, Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί αντικείμενα, μια γλάστρα, όπως είπες, ή άλλα εμπόδια ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς από το να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από 350 ευρώ ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες. Η δεύτερη, πιο σοβαρή, αφορά την τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Γενικά, εάν κριθεί ότι η αυθαίρετη σήμανση περιορίζει παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζοντας την ασφάλεια της κυκλοφορίας, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι όπως είπες ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης, αλλά και μιας στρεβλής νοοτροπίας ορισμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο μπροστά από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη, εκτός εάν υπάρχει ειδική διοικητική πράξη που προβλέπει αποκλειστικότητα στη στάθμευση. Τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η τροχέα έχουν δικαιοδοσία να αφαιρούν παράνομα εμπόδια, πινακίδες και αντικείμενα από το οδόστρωμα και μπορούν να βεβαιώνουν τις σχετικές παραβάσεις.
2: Στην τσιμπίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ Ελισάβε, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγια, 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλουπόμενα περιστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφυγής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
4: Ακριβώς, Βασίλη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήμματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις, και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το Μπολσάνο Μπόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διεκτερέξεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των αποτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και εσύ, Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του υπερτουρισμού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
2: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού. Εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα υπήκοο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
5: Ακριβώς, 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
6: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουλγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σηψαιμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
7: Στην Αθήνα αναμένεται 4:30 το απόγευμα 23χρονος Κολομβιανός μέσος Γουστάβο Πουέρτα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Πουέρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: κανονική διάρκεια με τρίποντο του Κουάντσο, 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στη νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσε 29 πόντι, η κορυφαίη. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Φανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε μη τελικό ολυμπιακό μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουν. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
0: Και για τη νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
1: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
0: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Ντίνος Μίτογλου, ανέφερε.
2: Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ πέσαμε κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
0: Το ποδόσφαιρο και στη Super League. Άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σύριλ Τέσσερς που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα.
0: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
4: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημήτρη.
0: Μετά από 21 χρόνια παρουσίαση, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινής πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022. Έχει κατακτήσει 2 φορές το Copa America, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή. 2 φορές έχει πάει ως φιναλίστ σε παγκόσμιο κύπελο, μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε. Το δεύτερο γύρο περνάμε στο τένις, στο Αμερικανικό Open, προκλήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ιστάρισμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ η ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊλατζή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό, ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέδρος Γκαϊλατζής που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκίφ ελαφρών βαρών, κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκίφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκίφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκίφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε 2 αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο χάντμπολ στην ιστορία της διοργάνωσης. το στίβο δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Ιταλοδοκία.

0: Ομόνιας, 4% των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η Ιωσιφίδου, η Σπανουδάκη, η Τσουκαλάκη και η Μανουλίδου αποτελούσαν την ελληνική ομάδα.
1: Ο καιρός. Θερμοκρασία έως 36 βαθμοί Κελσίου αύριο και άνεμοι βοριάδες ως 6 μποφόρτα στο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
2: Πράγματι, Βασιλιάδη, έτσι όπως τα λες, είναι θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και αύριο έτσι θα πάμε με γενικά αίθριο ουρανό που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές με τοπικές βροχές και εμπόρες κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και τα βουνά της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία στη Μακεδονία και την Θεσσαλία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα δυτικά 3 με 4 βοριάδες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 4 με 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36 τοπικά, στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 30 με 34. Εκεί περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 με 6 υποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγα σύννεφα που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά και θα συνεχιστούν και το βράδυ. Ασθενείς ανέμους 2 με 3 υποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το Μοσχάτο μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα τσιλοφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη. Περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος κλειδί καταθέσεις των παιδιών.
3: Και στο enikos.gr Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν οι Κασιανοί Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
9: Για το προφίσενση του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
8: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
9: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
9: Και ένα τείχο ακόμα.
8: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
10: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια
12: Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Real FM. Η ώρα είναι 3.
16: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
17: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
18: Κρυβελόγια.
16: Ακούω.
17: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
17: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
16: Μάλιστα.
17: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
16: Μοντέλα. Το ξέρα.
17: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
19: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
20: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καταρχήν, καλό μήνα.
1: Έτσι. Καλό μήνα. Καλύτερη ευχή, καλό μήνα, καλές αντοχές, καλό Σεπτέμβρη, με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πραγματικά.
0: Και με το καλό να επιστρέψουν και τα παιδιά στα θρανή, γιατί ο Σεπτέμβριος πάντα αυτή τη μνήμη φέρνει.
1: Τα παιδιά βέβαια δεν πολύ θέλουν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θέλουν, ναι. Και όπως λένε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, το Σεπτέμβριο.
1: Όπως όλοι μας.
0: Έχει αρχίσει αντίστροφα.
1: Όπως όλοι μας.
0: Όσο
1: εγώ
0: να...
1: αύριο τώρα λέω, το σκέφτομαι για μένα. Λέω κάθε κατεργάρα στον πάγκο τη.
0: Αύριο στο κόντρα 10 το βράδυ.
1: Αύριο στο κόντρα 10 το βράδυ. Κατεργάρα πάει στον πάγκο τη. Ευχαριστώ,
0: καλή
1: Νίκο.
0: Αρχή, καλή πρεμιέρα,
1: πολύ.
0: Καλή σεζόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να πω ότι συνήθως λένε κάποιοι καλό χειμώνα και τα ακούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τέλος των διακοπών και το τέλος του καλοκαιριού. Και εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου αυτό σηματοδοτεί. Τώρα θα με ρωτήσει γιατί διάλεξε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, show must go on.
0: Για σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Έχουμε πολλά show τα οποία must go on.
0: Εγώ
1: αλλά...
0: είναι προσωπική επιλογή.
1: Για πες, για
0: είναι τελείως προσωπική επιλογή, δεν θα την εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Γενικά, σε κάποιες στιγμές της ζωής του ο καθένας έχει κάποια τραγούδια
1: τα οποία
0: τον σημαδεύουν και τον ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι το The Show Must Go On είναι ένα μήνυμα το οποίο ο καθένας από εμάς που τραγουδάει ο τεράστιος Freddie Mercury.
1: Το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να είναι ο οδηγός της ζωής μας.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ό,τι και να γίνει, the show must go on.
1: Πρέπει να συνεχίσουμε εγώ για να προχωράμε.
0: Εγώ γενικώς αυτό το λέω και ονόητο.
1: Σαφώς.
0: Κατάλαβες,
1: ήσουν σαφέστατος.
0: Ναι,
1: ήσουν σαφέστατος.
0: Πάρα πολύ ωραία. The show must go on. Και πρέπει να πω ότι όταν, πριν από καιρό, όταν ήμουν πρωτάρη στον Real FM, και κάποια στιγμή είχε γίνει μια ανατροπή και μου είχε αναθέσει μια πολύ δύσκολη ζώνη ο Νίκος Χατζηνικολάου, τότε τελείως πρωτάρης. Εγώ δεν είδα λεπτομέρειες. Πάρα πολύ δύσκολη ζώνη στο prime time του ραδιοφώνου. Και πει Νίκο, το βράδυ μου λέει το πρωί κάνει εκπομπή. Και παίρνει τη ζώνη. Και ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι. Πήγε πολύ καλά. Είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Είπα αυτό, άκουσα αυτό, έστειλα αυτό το μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα είναι ο οδηγός στη ζωή.
1: Και από ό,τι θυμάμαι είναι και ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Είναι το πιο αγαπημένο.
1: Αυτό θυμάμαι από πέρσι που το είναι. Λέγαμε.
0: Είναι.
1: Και είναι και ένα μήνυμα. Είναι αυτό που λες.
0: Είναι πολλά,
1: ότι
0: μηνύματα,
1: όντως,
0: αλλά
1: είναι
0: το
1: πολλά μηνύματα μαζί.
0: Είναι
1: το...
0: πάντα the show must go on.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να συνεχίσετε.
1: Και να μην το βάζουμε κάτω γενικά.
0: Έτσι.
1: Προχωράμε μπροστά.
0: Έτσι. Τώρα, πριν πούμε, Λουκία, για την οικονομία, για το, ξέρεις, ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι πολύ καλά
1: δεν
0: τα νέα.
1: Δεν μας άρεσαν και πολύ, λιγοτάδαμε κάτι μας έπιασε.
0: Για τις προσφορές, για τις μειώσεις των τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε νέα από το πολιτικό σκηνικό, έχουμε εξαιρετικούς προσκεκλημένους σήμερα.
1: Φυσικά,
0: έναν και έναν.
1: Έναν και έναν.
0: Αλλά θέλω να σου πω δύο πράγματα, δύο σχόλια να κάνω και να πεις και εσύ τη γνώμη σου. Το ένα. Σοκαρίστηκα με το τροχαίο που έγινε
1: πραγματικά.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξέρεις, εκεί έχω μεγαλώσει πιο κάτω,
1: ναι.
0: Στην πλατεία Αμερικής, όταν δυο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Η μία τελικά φαίνεται ότι ο νεαρός ήταν που οδηγούσε, μάλλον όχι οδηγό, ο άνδρας ήταν που οδηγούσε, 51 ετών, κατεβαίνοντας, και οι δύο γυναίκες ήταν στην άλλη μηχανή στο ύψος της οδού Βράιλα. Συγκρούστηκαν και οι τρεις νεκροί, η μία κοπέλα 27 ετών. Έχω όμως να σου πω κάτι για αυτή την φοβερή σύγκρουση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν φορούσαν κράνους, Λουκία.
1: Είναι αυτά που λέμε.
0: Δηλαδή δεν
1: είναι
0: φορούσαν και οι τρεις κράνους. Είναι,
1: είναι
0: δυνατόν.
1: Και... που έχουν γίνει βήματα, γιατί θυμάμαι πέρσι που τα συζητούσαμε όλη τη χρονιά.
0: Και ξημερώματα και να τρέχουν
1: και χωρίς κράνος.
0: Χωρίς κράνος.
1: Πάνω σε μηχανάκι.
0: Και το άλλο παιδί πάλι με το πατίνι, την τελευταίο 12χρονο που τραυματίστηκε και πήγε στην εντατική, διακομίστηκε στην Αθήνα και ήταν διασωληνωμένο, αποσωληνώθηκε. Πάλι χωρίς κράνος. Εδώ συνεχίζουν παιδιά, αν και απαγορεύεται σε νέους κάτω των 17 ετών,
1: βέβαια.
0: Συνεχίζουν να διακομίζονται στην εντατική του παιδών. Θα βγάλω μια μέρα τον κύριο Γιαννάκο με την κυρία Δημοπλίδου. Παιδιά 12 ετών, μα 12, ούτε 13, 12 ετών. Που χωρίς κράνος τραυματίζονται βαριά στο κεφάλι από πατίνι.
1: Από πατίνι. Που το είχαμε πει που πέρσι, το είχαμε κάνει και σημαία με τα πατίνια, πραγματικά.
0: Και είχαμε και άλλο χθες το βράδυ. Νεκρό 34χρονο στη Δραπετσόνα, πάλι οδηγό με τους κλείς, δεν ξεφορούσε κράνος. 9.30 το βράδυ στην περιφερειακή Δραπετσόνας. Δηλαδή 4 νεκρούς στο λεκανοπέδιο σε μια
1: Αττικής,
0: νύχτα από τροχέα.
1: Έτσι, ναι, Άξι. Σε μια νύχτα.
0: Άξι, και ένας,
1: όλα αυτά
0: αλλά...
1: λόγω. Εννοείται και ένας, δεν είναι το 4, έχεις απόλυτο δίκιο. Και όλα αυτά επειδή δεν φοράμε κράνος. Ρε παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σεβαστείτε τον εαυτό σας, τις ζωές σας, τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ δεν οδηγούσα ποτέ μοτοσυκλέτα, αλλά
1: σέβομαι. Το λέω.
0: Και φοβάμαι. Και, αλλά σέβομαι απολύτως όσους οδηγούν.
1: Ναι, και εγώ τους σέβομαι.
0: Και τους προσέχω διπλά στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές όμως δεν μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κόκκινο. Περιμένουν, κοιτάνε αν περνάει κάποιο αυτοκίνητο και το παραβιάζουν.
1: Ναι.
0: Συστηματικά.
1: Ειδικά όταν είναι σε μηχανάκι απάνω.
0: Ναι, ναι, σε μηχανάκι,
1: ναι,
0: αυτό
1: σε
0: λέω.
1: Μηχανάκι,
0: σε μηχανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, είμαι στην αριστερή λωρίδα και βλέπω κάποιον μηχανάκι από πίσω μου να κορνάρει λυσσασμένα, να μου κάνει νοήματα, να με βρίζει. Τι αδίκημα έχω κάνει. Δεν έχω κολλήσει τέρμα αριστερά για να περάσει ανάμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν λέγαμε πέρσι.
1: Δηλαδή και το δευτερόλεπτο. Εντάξει, εγώ
0: όχι,
1: καταλαβαίνω
0: θέλει
1: ότι παίρνει μηχανάκι.
0: Θέλει να περάσει ανάμεσα στα αυτοκίνητα,
1: ακριβώς,
0: να κάνει άλλη.
1: Παίρνει μηχανάκι για να πηγαίνει πιο γρήγορα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Με προσοχή, ρε παιδιά.
0: Και
1: με
0: όχι,
1: προσοχή.
0: Αυτό το σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ναι, την ώρα που κινούνται, δεν επιτρέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μα τα έλεγε, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Κυριανάκη.
1: Μπορεί να βρεθεί, εγώ μια φορά που χανεύει. Με καμένα πόδια, είναι επικίνδυνο, δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, η άλλη που θέλω να σχολιάσουμε είναι και το είχα αναδείξει χρόνια τώρα στο Real FM, η Φουρνά Ευρυτανίας. Πριν από λίγες μέρες, το καλοκαίρι, την ημέρα της γιορτής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, είχα συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο την Παναγιώτα Διαμαντή,
1: ναι,
0: τη δασκάλα,
1: ναι, ναι,
0: από τη Φουρνά,
1: ναι,
0: Ευρυτανίας,
1: ναι,
0: που τιμήθηκε εκείνη την ημέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Φουρνά Ευρυτανίας είναι ένα μοντέλο για όλη την Ελλάδα. Και αυτό που κάνει η δασκάλα και ο ιερέας θα έπρεπε να το κάνει η πολιτεία και να βρίσκει κίνητρα για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωριά.
1: Ακριβώς, και σε αυτά τα χωριά κιόλας που είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουν
0: να
1: εκεί.
0: Να δίνουν ζωή στα χωριά.
1: Φυσικά.
0: Και το μοντέλο στη Φουρνά ήταν να δώσουμε στους ανθρώπους σπίτι το πρώτο χρόνο, το πρώτο χρονικό διάστημα, να δώσουμε δουλειά για να φέρουν την οικογένειά τους, για να μείνει ζωντανό το σχολείο, να μην κλείσει.
1: Κίνητρα, κίνητρα, κίνητρα, βέβαια.
0: Η πρώτη οικογένεια λοιπόν που πήγε ήταν η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσος. Θυμάμαι ότι του είχα μιλήσει. 6 παιδιά, παρακαλώ.
1: Φαντάζομαι.
0: Είχαν πολύ δύσκολη ζωή. Ο γιος του κάνανε bullying. Και είπε, έφυγε από την Αθήνα ακριβώς γι' αυτό. Πήγαν εκεί και τώρα ανακοίνωσαν ότι φεύγουν.
1: Ότι φεύγουν και πάνε στην Άξο.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι, πάνε στο πατρικό του πατέρα, νομίζω. Οι ίδιοι λένε στην ανάρτησή τους ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παλέψαμε, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι όμως αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία, ναι, πρέπει να τους κάνει παράδειγμα. Και πρέπει να τους κάνει παράδειγμα για να μπορέσουν, ναι, να ακολουθήσουν και άλλοι. Όχι να σηκώνονται και να φεύγουν και να περνάει έτσι.
0: Από τη Δήμητρα να μιλήσουμε αύριο με την Παναγιώτα Διαμαντή.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά, επειδή βλέπω την ανάρτηση, καταλαβαίνω ότι ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος. Και ότι επέλεξαν τελικά για οικονομικούς λόγους να φύγουν και να πάνε στο πατρικό, ναι, του συζύγου στην Άξο.
1: Αν όμως είχαν κάποια βοήθεια επιπλέον,
0: ξέρω,
1: ή κάποιο κίνητρο,
0: ξέρεις,
1: κάποιο...
0: Θέλω να το ψάξουν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Διότι αν υπήρχε ένας τρόπος να μείνουν, ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι ένα αρνητικό μήνυμα για την επόμενη οικογένεια. Δεν θέλω,
1: ακριβώς,
0: να είναι. Δεν θέλω,
1: ούτε,
0: να είναι.
1: Κανείς
0: αυτή η οικογένεια,
1: μας δεν θέλει να,
0: λέω,
1: είναι.
0: Λέω, ήταν ωραίο το ταξίδι μας εδώ. Πολύ ωραίο. Και ήταν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες οικογένειες. Θέλω να μιλήσουμε για Διαμαντή αύριο και να περάσουμε το μήνυμα ότι προφανώς κάποια οικογένεια έχει δικαίωμα στο δρόμο να αλλάξει.
1: Καλά, εννοείται, για προσωπική επιλογή, πολλά μπορεί να είναι. Μπορεί,
0: δύσκολο,
1: από ό,τι βλέπω, ήταν και η παρουσία των παππούδων που έτσι,
0: δύσκολο,
1: θα μπορέσουν,
0: εντάξει,
1: να βοηθήσουν.
0: Άνοιξαν ένα κατάστημα, δούλευαν,
1: ναι,
0: και οι δύο, δεν πήγε πολύ καλά το κατάστημα στο χωριό, είχαν οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. Όμως θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και παράδειγμα και για την πολιτεία, Λουκία. Η πολιτεία να το ακολουθήσει.
1: Η πολιτεία να το πάρει και να,
0: έτσι,
1: να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να,
0: να
1: μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Δασκάλες σε όλη την Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Ενώ δασκάλες μεταφορικά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι.
0: Πάμε
1: και
0: τώρα,
1: πάμε στην ωραία είδηση της ημέρας.
0: Πες ποιοι είμαστε για να πάμε,
1: λοιπόν,
0: στην ωραία είδηση.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Από τώρα μαζί σας για όλη τη χρονιά. 3 με 5. Μαζί μας όπως κάθε μεσημέρι έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού να μας στηρίζει, να μας βοηθάει, να μας βοηθάει με τους καλεσμένους μας όλα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη το Μορτάκι που ρυθμίζει τους ήχους.
0: Γεια
1: σου,
0: Αντώνη
1: μας.
0: Καλησπέρα.
1: Με το ωραίο το χαμόγελο.
0: Το γελαστό μας παιδί.
1: Εννοείται, εννοείται. Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε σήμερα τη Φράνση στην Παράσχη.
0: Αγαπημένη μας Φράνση.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr. Εδώ, κολλημένοι μέχρι τις 5 και μετά φυσικά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον πληθωρισμό και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα σου πω δύο τιμές. Η μία τιμή είναι γιατί το πράγμα δεν πάει καλά στα στενά του ορμούς και είναι βαρόμετρο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. και οι απειλές του Τραμπ για συνέχεια του πολέμου και το πρωινό, το χθεσινό επεισόδιο με τις επιθέσεις από τη μία και την άλλη πλευρά απογείωσαν το πετρέλαιο. Έφτασε, τώρα βλέπω, 92 δολάρια. Χθες ήταν 91. Ναι. 92 δολάρια το βαρέλι. Μόλι αυτό συνεπάγεται.
1: Είναι ψηλά.
0: Είναι πολύ ψηλά. Αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι είναι ψηλά και ανεβαίνει και το φυσικό έρθρο, πολλέ λεπτομέρειε σε λίγο, και το ρεύμα,
1: ναι,
0: αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό κοκτέιλ ξεκινώντας το χειμώνα. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι τιμές του ρεύματος. Είναι πρώτη του μήνα. Βαρόμετρο η ΔΕΗ. Πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες, επειδή έχει αυξηθεί πολύ το κόστος, να συγκρατηθούν.
1: Μακάρι,
0: μην σκέφτεσαι
1: αλλά...
0: επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις του λογαριασμού του ρεύματος.
1: Μην αρχίσουμε τα ΠΑΣ.
0: Βέβαια, η γραμμή είναι η κόκκινη γραμμή, 15 λεπτά η κιλοβατόρα στο πράσινο. Αν δεις η ΔΕΗ να το ξεπερνάει, τότε θα πάμε σε επιδοτήσεις. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει, δεν θα το αφήσουν αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως. Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά να
0: είπα.
1: Πούμε ότι μιλάμε για ήδη ψηλές τιμές. Έτσι,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: περάσαμε
0: ναι.
1: ένα καλοκαίρι με ήδη ψηλές τιμές, τις τιμές τα ύψη στην ενέργεια.
0: Και ανατιμήσεις γενικά. Δηλαδή δεν είναι. Ο κ. Θεοδωρικάκος λέει ότι πάγωσαν οι τιμές στα ράφια. Δεν είναι μόνο τα ράφια.
1: Γιατί είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι
1: όλο
0: μια
1: αυτό,
0: αλυσίδα.
1: Είναι
0: η στέγη. Είναι όλα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά να σου πω ότι χθες συζητούσαμε για την επιδότηση. Τελικά συνεχίζουν και τα δηληστήρια την επιδότηση. Άρα η συνολική επιδότηση στο ντίζελ είναι 10 λεπτά η πολιτεία και 5 τα δηληστήρια, 15, και 10 λεπτά η αμόλυβδη από τα δηληστήρια. 15 και 10.
1: 15
0: παρόλα αυτά, αν μπει στο. Θα σε μάθω την ιστοσελίδα για να δουλέψει στο κόσμο. Στο fuelprices.gr, κάτσε να πω, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν. Μισό λεπτό, αμέσως να το ανανεώσω, να βγει 31 Αυγούστου. Ότι είναι πάλι πάνω από 2. Δηλαδή είναι 2,046 πανελλαδικά η αμόλυβδη και 2,023 παρά την επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι η αμόλυβδη θα είχε 2,14 και το ντίζελ θα είχε 2,17.
1: Και τώρα έχει, είπαμε,
0: 2,04 η αμόλυβδη,
1: ναι,
0: και 2,023 το ντίζελ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλά τιμές. Αν συνυπολογίσεις ότι με αυτές τις τιμές, με αυτές τις τιμές,
1: ναι,
0: θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,70, ξέρεις σημαίνει αυτό,
1: θα 1,70,
0: θα είναι 600 ευρώ παραπάνω ο τόνος από την περσινή τιμή. Τι να, για ένα οικοκυριό αντί να πλώσει 1,100, να πλώσει 1,700.
1: Μεγάλη
0: προγραμμός.
1: Διαφορά, τεράστια διαφορά.
0: Και δεν υπάρχει νομός που να είναι
1: 500-600 ευρώ πάνω,
0: ναι.
1: Ειδικά σκέψεις τους νομούς που έχουν περισσότερη ανάγκη το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη,
0: και
1: που κάνει πολύ κρύο.
0: Φυσικά, και δεν υπάρχει νομός που να είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και το πετρέλαιο σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, και το είδαμε και το καλοκαίρι.
0: Κυκλάδες που αγγίζουν τα 2-3.
1: Εκεί ήταν για κλαυσίγελος η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πληθωρισμός. Ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, όπως κάθε πρώτη του μήνα, άλμα στο 3,7% στην Ελλάδα. Ήταν 2,7 σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Πήγε 3,7 τον Αύγουστο.
1: Ένα πάνω, 1% πάνω.
0: Μία μονάδα, ναι.
1: Ναι.
0: Με παγωμένες τιμές στα ράφια. Αλλά αυτό που απογείωσε τον πληθωρισμό, τι άλλο, η ενέργεια.
1: Φυσικά.
0: Η ενέργεια ήταν 14,3 τον Αύγουστο έναντι 10,3 τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες 3%, εδώ ήταν σταθερές. Ήταν 3,3, λίγο πιο κάτω τον Ιούλιο.
1: Και να πούμε ότι και στην Ευρωζώνη
0: ενέργεια
1: είναι στο 3,3. Δηλαδή 3,7 εμείς, 3,3 στην Ευρωζώνη.
0: Ακριβώς. Και εκεί αυξήθηκε. Από το 2,9 πήγε 3,3.
1: Ναι.
0: Αλλά για εμάς από το 2,7 πήγε στο 3,7, μια μονάδα
1: μια
0: πάνω.
1: Μια μονάδα πάνω, ναι.
0: Είναι προς προβληματισμό, διότι αν βάλουμε, σου είπα, όλα τα δεδομένα, το θέμα είναι να αντέξουν οι προμηθευτές, να μην πάρουν πίσω τις μειώσεις που έχουν κάνει στα ράφια, επικαλούμενοι την αύξηση στο κόστος παραγωγής, λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα, το αέριο και το πετρέλαιο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Βλέπω τώρα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε πάντα την Κύπρο ως παράδειγμα. Και στην Κύπρο, από τις 21 χώρες Ευρωζώνης, ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε και στην Κύπρο στο 5,2. Που χρησιμοποιούμε όλη την ώρα την Κύπρο και λέμε
0: ως
1: παράδειγμα χαμηλότερο.
0: Έχει χαμηλότερη φορολογία,
1: ναι,
0: στα καύσιμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου λένε εδώ ότι το ρεύμα, αν πήγαινε by the book, η άνοδος στη χοντρεμπορική τον Αύγουστο είναι 21%.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό που πρέπει να σταθμίσουν οι προμηθευτές για να δώσουν τις προσφορές τους, ελπίζω να μην είναι στην 21%, αλλά να σου πω ότι μπαίνουν και άλλα χρώματα στη ζωή μας τα τιμολόγια. Θα έρθουν και τα γαλάζια τιμολόγια, το ήξερες.
1: Θα βάλουμε πάλι το τραγούδι, θυμάσαι, βάζαμε πάση άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε που το βάζαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε και τις τάσεις στο αέριο, καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε μια ακτινογραφία, γιατί έχουμε κάποια συμπεράσματα, κάποια ερωτήματα για τα ράφια. και τις μειώσεις σε 1.740 κωδικούς.
1: Να δούμε τι έχει γίνει σε σύστημα χθες, αν έχουμε νεότερα με αυτά που λέγαμε.
0: Καταρχήν παραμένουν και στείλτε μας να πήγατε στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, στείλτε μας, ούτε εγώ έχω προλάβει.
0: Θα πάμε όμως.
1: Θα πάμε, θα πάμε το Σαββατοκύριακο και εγώ θα προσπαθήσω να πάω Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, και από χθες υπάρχει το παράπονο ότι δεν έχουμε τις δύο τιμές. Την τιμή πριν και την τιμή μετά. Για μένα θα ήταν καλό αυτό να έχουν μπει και οι δύο τιμές.
1: Να καταλαβαίνουμε.
0: Στο πόσο κάνει παραπέμπει η κυρία Τσαγκάρη. Τώρα,
1: και να μην κάνουμε το detective, αυτό που λέω και ξαναλέω όλη την ώρα. Να μην, να μην μπαίνουμε μέσα σαν τον αστυνόμο Σαΐνη που λέγαμε παλιά.
0: Να ψάχνεις, ναι,
1: να ψάχνεις.
0: Τώρα, πάνω από ένα στους πέντε κωδικούς επώνυμους έχουν διψήφια μείωση. Επειδή σωστά έπαιρνε θέση, σημασία δεν έχει πόσοι κωδικοί, αλλά αυτό παίρνουμε. Μην είναι καρβουνάκια και τσιμπιδάκια.
1: Αυτό, τσιμπιδάκια και καρβουνάκια.
0: Αυτά που αρέσει στον Ιωσή και στην Αμαλία.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και πάνω μανταλάκια.
0: Είναι πολύ επώνυμοι.
1: Αν και μου έχουν τελειώσει τα μανταλάκια, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνω από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς έχουν διψήφια μείωση. Είναι, πρόσεξε. Έχουν πάνω από 10%, 76 κωδικοί έχουν 15%, 40 κωδικοί 20%, 11 φτάνουν 30%. Υπάρχει ένα είδος μακαρονιού, μια πολύ γνωστή μάρκα, φαρφάλες,
1: φαρφάλες,
0: η πιο γνωστή,
1: ναι,
0: η Ιταλική,
1: πόση μείωση έχει
0: 44%.
1: Α, παιδιά,
0: πήγαινε να πάρεις φαρφάλες.
1: Φαρφάλες, σήμερα φαρφάλες έχει το μενού.
0: Μπισκότα καραμέλα έχει ως 20%, αλεύρι ενός κιλού έχει 20%, ναι. Σχολικά έχει 43 κωδικούς που ξεπερνούν το 20%, 21 το 25 και μείωση ως 36%. Να μου πεις, αυτό είναι το θέμα? Όχι. Το θέμα είναι συνολικά αυτό που συζητούσαμε χθες, να αυτό σπρώξει προς τα κάτω όλες τις τιμές ή να φρενάρει πιθανές νέες ανατιμήσεις. Γιατί όταν ο ανταγωνιστής σου πουλάει αυτά τα μακαρόνια μείον 44, θα πεις εσύ στο ράφι θα προτιμάει τις φαρφάλες του μείον 44.
1: Ναι, ναι.
0: Να τις ρίξω κι εγώ. Μακάρι να έχουμε και άλλους.
1: Αυτό είναι υγιής ανταγωνισμός.
0: Ναι, να μην λειτουργήσουν ως καρτέλ αυτή τη φορά.
1: Θυμάσαι αυτό που λέγαμε πριν για την κυρία που λες να τη βγάλουμε αύριο, δεν θυμάμαι το όνομά της, την κυρία Παναγιώτα.
0: Την κυρία
1: Καλαπαθάρα. Από τους φούρνους.
0: Α, την κυρία Διαμαντή. Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα.
1: Εδώ μας στέλνει ο ακροατής μας, καλό μεσημέρι. Πέρσι ο Σωτήρης προσπάθησε, λέει, να πάει με τρία παιδιά σε χωριό της Λαμίας για να μείνει μόνιμα. Αλλά δεν του έβγαλε δάνειο η τράπεζα για αγορά σπιτιού και έμεινε στην Αθήνα. Θα δούλευε, λέει, στα χωράφια για χειριστής μηχανημάτων.
0: Εντάξει, είναι πραγματικά, σου είπα, είναι παράδειγμα προς μίμηση και δεν πρέπει η αποχώρηση μιας οικογένειας να σκιάσει αυτό το μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε πολίτεκνη οικογένεια που μπορεί να βρει μια καλύτερη ζωή αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί ο καθένας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Τα παιδιά, τη δουλειά. Αν κάποιος έχει δουλειά σε ένα υπουργείο, δεν μπορεί να φύγει να πάει στο χωριό, τι θα κάνει. Για να γυρίσουμε στο θέμα της ακρίβειας, θέλω να σου πω ότι πραγματικά για μένα το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να χτυπηθούν τα κόλπα τα οποία φουσκώνουν τις τιμές, Λουκία. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, και εγώ αφήνω τα κόμματα και τις κορώνες και τα πυροτεχνήματα και όλα τα υπόλοιπα, στέκομαι στην ουσία. Εγώ επιμένω ότι όντως έχουμε μικρές αυξήσεις μισθών ή μεγαλύτερες. Όντως έχουμε πολύ μικρές ή λίγο μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων, αλλά με πολύ χαμηλές συντάξεις ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στο τηλέφωνο να μας τα πει, αφού έχει στις 10 κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Έχουμε και όλα αυτά που περιμένουμε από τη ΔΕΘ και περιμένουμε από τη ΔΕΘ.
0: Όταν μου τα έλεγε πολύ ωραία την περασμένη εβδομάδα, λέω: περιμένετε, κύριε καθηγητά, θα γκρινιάζει η Λουκία, σα έβγαλε με λύπη. Περιμένετε να έρθει.
1: Να μας τα πει, να μας τα πει. Μου το είπε, μου λέει: θα έρθω να σα τα πω, γιατί έχει μαζεμένα και πολλά τα έχει μαζεμένα.
0: Καινούργια και ενόψη δεν. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Μειώσει φόρων. Λέει η κυβέρνηση: μειώσαμε 83-87 φόρου. Όταν είναι τόσο υψηλά η έμεση φορολογία. Και όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά και επιμένει ψηλά, ακόμα και να μην αυξάνονται άλλο οι τιμές, ακόμα και να μειώνονται σε κάποιους κωδικούς, με τη στέγη τόσο ψηλά, με την ενέργεια τόσο ψηλά, δεν είναι μόνο τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται? Η κυβέρνηση δίνει, αλλά από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν. Άρα και το παράδειγμα και ο πρωθυπουργός αυτό.
1: Γιατί είναι και το θέμα της αγοραστικής δύναμης στη μέση.
0: Άρα,
1: αυτό που λέμε κάθε μέρα
0: είναι,
1: και έχει μαλλιάσει η γλώσσα.
0: Όχι
1: μας.
0: Να τα δίνεις για να έχεις την ακρίβεια εκεί πάνω και να χρηματοδοτείς την αγορά ακριβότερων προϊόντων, να τα κάνεις φθηνότερα. Αυτό λέω. Και την ενέργεια δεν μπορείς. Μπορείς να μειώσεις τη φορολογία της.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί η κυβέρνηση λέει επιδοτώ. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχει επιδότηση 15 και 10 λεπτά και 10% κάτω τον ετικό φόρο κατανάλωσης να είχε, τόσα ήταν. Το κέρδος ήταν 10 και 15 λεπτά. Άστο αυτό. Το αφήνω, δεν το αφήνω συνολικά, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξεχνάω. Στην αμόλυβδη σου έχω
1: και
0: πει.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Στην αμόλυβδη σου έχω πει ότι αν πάρουμε μια τιμή μέση 1,70, το 1,06 είναι φόρο.
1: Είναι πολύ. Και μπαίνει και φόρο πάνω στο φόρο. Αυτό που λέμε.
0: Ειδικό φόρο κατανάλωση είναι ΦΠΑ και ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο. Μετράει και το φόρο.
1: Έχουμε το φόρο πάνω στο φόρο, πάνω στο φόρο.
0: Λοιπόν. Αφήνουμε την ενέργεια. Η στέγη είναι δυσεπίλητο πρόβλημα.
1: Άστο.
0: Το να αφήνεις τα κόλπα και να φτάνουν από το χωράφι στο ράφι τα προϊόντα 10 φορές ακριβότερα, μπορείς να το χτυπήσεις. Μπορείς να χτυπήσεις τα κόλπα που οδηγούν στο να πουλάνε εδώ ακριβότερα το βρεφικό γάλα, το ίδιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορείς να τα χτυπήσεις. Και έχουμε και έναν άνθρωπο στην ηγεσία αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής που είναι μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα και ξέρει να το κάνει. Το θέμα είναι το προσωπικό, το έχει η κυρία Τσαγκάρη. Το έχει το προσωπικό, της έχουμε μιλήσει πολλές. Τα έχει τα όπλα, το έχει το προσωπικό. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει βούληση.
1: Ναι. Δεν υπάρχει το προσωπικό όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Από ό,τι ακούγαμε πέρσι δεν επαρκούσαν.
0: Ναι. Λέμε για καρτέλ. Χρειάζεται επιτροπή ανταγωνισμού. Είναι πολύ αργοκίνητη η Λουκία με επιτροπή ανταγωνισμού. Βλέπω, κυρία Τσαγκάρη, το έχει τρέξει λίγη-λίγη, αλλά το πρόστιμο το βγάζει αμέσως και το επιβάλλει και το εισπράττει. Η επιτροπή ανταγωνισμού είναι πολύ αργοκίνητη. Ανεξάρτητη, πάει με τον Αραμπά. Αν ήξεραν αυτοί που συνεννοούνται. Έβλεπα, μου έστειλαν έναν ειδικό, μιλούσε ελληνικά από το εξωτερικό, ο οποίος έχει κάνει μια. Ψάξε να τη βρει στο διαδίκτυο. Ανάρτηση για τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Και ξεκινούσε. Αυτό το προϊόν, ας πούμε ότι έχει 600 ευρώ. Βάλε το 6 μπροστά. 600.
1: Ναι.
0: Έλεγε. Στα 100, αν πουλήσει ένας, χάνουν όλοι. Στα 200, έβρισκε λοιπόν μια τιμή που σε αυτή την τιμή όλα τα καρτέλ. Και συνεννοούνται μεταξύ τους
1: και
0: κέρδιζαν και δεν μπορούσε κανείς να τους πειράξει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τόσο επιστημονικά φτιαγμένο αυτό που, ξέρεις,
1: που πρέπει προφανώς
0: το έλεγα στην κυρία Τσαγκάρη,
1: να σπάσεις και πολλά αυγά για να το...
0: Ξαφνικά στον καφέ. Ο καφές και εντάξει. Ας το ψάξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ λέω ως καταναλωτής τι βλέπω. Βλέπω ότι όλοι μαζί οι καφέδες ακριβαίνουν, όλοι μαζί οι καφέδες φθηναίνουν, τώρα όλοι μαζί είναι σταθεροί. Τελείως σημαντικά. Αλλά μόλις η label, η μάρκα, ο οδηγός κατεβάσει την τιμή. Την άλλη μέρα όλοι μαζί. Μόλις την ανεβάσει, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Το πάνω κάτω, όλοι.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: και επειδή είναι πραγματικά και πρώτη του μήνα και όπως κάθε φορά πρώτη του μήνα και τέλος του μήνα είναι η ώρα που μπαίνουμε όλοι και πληρώνουμε λογαριασμούς και υποχρεώσεις και αυτά, καταλαβαίνω ότι σήμερα πέρα από το χαρούμενο της ημέρας ότι μπαίνει ένας νέος μήνας, είναι μια δύσκολη μέρα, όπως ήταν και μια δύσκολη μέρα η προηγούμενη.
0: Έτσι.
1: Και το θέμα είναι να δουλεύουμε και να μας μένει και κάτι να ζήσουμε, όχι μόνο να δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς.
0: Και όχι μόνο να μας μένει να μπορούμε και να έχουμε μια ζωή
1: ποιοτική.
0: Ηλικία. Δηλαδή, αν είναι κάποιος απλώς να δουλεύει, να γυρίζει σπίτι, να πληρώνει λογαριασμούς και να περιμένει να ξαναπάει στη δουλειά και απλώς να βλέπει τηλεόραση στο ενδιάμεσο, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: δεν είναι ζωή αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπω συνεχώς κυριαρχεί στο διαδίκτυο το θέμα τη Φουρνάη Βρετανίας. Να τη βγάλουμε αύριο την Παναγιώτα.
1: Πραγματικά.
0: Από την πρώτη στιγμή καλύψαμε από το Real FM, καταγράψαμε την πρωτοβουλία της. Θέλω να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, έναν χωριστά. Πρώτα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό. Μετά τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Μεταξύ τους
0: ένα θεματάκι. Συμπτωματικά τα άκλεισε η Δήμητρα.
1: Είμαστε σήμερα, πέσαμε στην περίπτωση.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσω, διότι υπάρχει παρελθόν, όταν η κυρία Αποστολάκη είχε κάνει μια ερώτηση, ήταν Ιούλιος από ό,τι θυμάμαι, στον κύριο Παλιό, τον διευθύνοντα σύμβουλο των σιδηροδρόμων, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Εκείνος είχε πει. Ναι, το ETCS, το αυτόματο σύστημα απέδυσης, σήμερα δεν λειτουργεί.
1: Και αυτό είχε γίνει πρόσφατα, να πούμε, ήταν αυτό... τώρα, τον Ιούλιο που μας πέρασε.
0: Έγινε στις 23 Ιουλίου.
1: Ναι, που, ήταν, που η αρμόδια η επιτροπή συζητούσε το θέμα στη Βουλή.
0: Σε ερώτηση και
1: ακριβώς. Τρία
0: χρόνια μετά τα τέμπη,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την άλλη μέρα βγαίνει ο κύριος Παλιός και λέει, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έγινε για την απάντησή μου και τα λοιπά, για την αποκατάσταση της εικόνας, έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι στο τέλος του Αυγούστου, δηλαδή χθες, ο βασικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα έχει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Κράτη το εγκατεστημένο, δεν λέει να λειτουργεί, εγκατεστημένο.
1: Κάτι το οποίο είπε ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ο κύριος Κυρανάκης βγαίνει χθες και λέει, ο κύριος Κυρανάκης είπε δεν λειτουργεί. Ο κύριος Κυρανάκης είπε χθες από αυτή τη βδομάδα θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση και υπάρχει. Έχουμε δεσμευτεί, λέει, και υπάρχει εγκατεστημένο το ETCS για το οποίο Δεν έχει δοθεί παράταση.
1: Ναι, εκεί είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι είπαμε 15 μήνες, παραδόθηκε σε 15 ναι. μήνες. Από την άλλη, όμως, η κυρία Αποστολάκη, θα μας τα πει βέβαια και η ίδια, κάνει λόγο σήμερα για κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αποστολάκη λέει ότι δεν λειτουργεί.
0: Λοιπόν, θα βγάλουμε πρώτη την κυρία Αποστολάκη να καταγγείλει ό,τι έχει να καταγγείλει για την κατάσταση στους δρόμους και για το ETCS, και μετά ο κύριος Κυρανάκης θα απαντήσει. Και αν η κυρία Αποστολάκη θα ακούει, θα μεταφέρουμε στον κύριο Κυρανάκη για να. Δεν θα είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Εμένα ένα μήνυμα με ενδιαφέρει να στείλουμε, Λουκία. Πρέπει οι πολίτες να νιώθουν τους σιδηροδρόμους ασφαλείς.
1: Επιτέλους, τόσα χρόνια μετά τα Τέμπη, πρέπει να σταματήσει.
0: Εμένα
1: αυτό.
0: Δεν μ' αρέσει η κινδυνολογία καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει να λέω οτιδήποτε. Δίνω το λόγο στους ειδικούς, οι οποίοι πρέπει να αποφανθούν. Και ο κ. Κυρανάκης έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και μιλάει με τη διοίκηση, μιλάει με τους ειδικούς. Από την άλλη, η κ. Αποστολάκη είναι αντιπολίτευση και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και έχει προφανώς το δικαίωμα της κριτικής. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω και να πω ότι οι σιδηρόδρομοι είναι ή δεν είναι ασφαλείς. Θέλω να δώσω το λόγο στους ειδικούς. Πέραν αυτού όμως έχει φουντώσει και η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εδώ έχουμε σήμερα συνέντευξη Ανδρουλάκη στο Open. Έχουμε Γεωργιάδη, ο οποίος λέει, ξέρεις τι πληθυσμό ο κ. Γεωργιάδης, θα συγκυβερνήσουμε, λέει, με ένα κόμμα, το Πασόκ εννοεί, που θέλει να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια. Γιατί με αυτά που λέει θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Και όταν λέει αυτό, εννοεί την πρόταση που παρουσίασε η κυρία Αποστολάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος.
1: Για
0: τα φάντα και τα κόκκινα δάνεια. Να. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά πρώτα η κυρία Αποστολάκη
1: και μετά ο κύριος Κυρανάκης
0: και μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος. Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων ηλιακών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συναφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά. Μόνο το Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά, ενώ τα κτίρια με ηλιακά πάνελ σε εγκατεστημένα στις οροφές τους, στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Άνοδος στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Διψήφιες μειώσεις τιμών σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετερώση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 36 σε Τρίκαλα και Άργος.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι.
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει.
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει.
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει.
15: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
16: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, Λουκία, μπορεί να μην πήγαμε εμείς, αλλά πήγαν οι ακροατές μας στο σούπερ μάρκετ. Πριν μου πεις τι λένε,
2: ναι,
1: για τις τιμές,
2: έτσι φαίνεται,
1: θέλω
2: έτσι
1: να σου πω ότι ο Real Blogger είναι πάντα σε φόρμα και λέει: καταγγέλλω τον Τάκη Θεοδωρικάκο για κοροϊδία. Έχει αφήσει τη διαμόρφωση της τιμής του προφιτερόλ ασίδωτη απαράδεκτο.
2: Αυτό ήθελε να φάει ο Real Blogger. Προφιτερόλ.
1: Γιατί είναι εκτός. Κύριε Θεοδωρικάκο, σας παρακαλώ με το προφιτερόλ.
2: Παρακαλώ
1: προς κύριο Θεοδωρικάκο από Real Blogger.
2: Αν ακούει ο κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Κάντε κάτι με την τιμή του προφιτερόλ.
2: Το προφιτερόλ πρέπει να πέσει λίγο.
1: Λοιπόν, τι λένε για τα ράφια.
2: Λοιπόν, μας λένε για τα ράφια εδώ ακροατές μας. Ο Φάνης επισκέφτηκε, λέει, τα δύο μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ. Όποιος κωδικός δεν δούλευε, αυτόν έβαλαν στην πρωτοβουλία. Σε 50 μέτρα, λέει, ψυγείου υπήρχε μία συσκευασία τυριού τοστ ιδιωτικής ετικέτας και ένας χυμός χαρότου. Χαρτικά, γνωστά καθαριστικά, γιαούρτια, γάλατα, αφρόλητα, σαμπουάν κτλ. Τίποτα απολύτως.
1: Να πούμε ότι εξαρτάται από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν είναι 1740 κωδικοί σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και συνολικά περίπου στατιστικά 9 στα 10 προϊόντα σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Αν δεν είναι ή αν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν λίγα από αυτά τα προϊόντα, υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να το ψάξουμε, Λουκία.
2: Ναι,
1: και επίσης έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος που λέει για τα καρτέλ. Επειδή εργάζομαι, λέει, ως τέλεχος τροφοδοσία τροφίμων της αγοράς, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών η σύγκρουση με τα καρτέλ που ανεβάζουν τις τιμές.
2: Ναι.
1: Εκεί σου έλεγα την αντιπαράθεση που είχε υπουργός στο Open.
2: Είναι μόνιμη αντιπαράθεση. Ότι αν είναι θέμα πολιτικών επιλογών ή όχι.
1: Πρόσεξε, εκεί είχα κορυφαία στελέχη σε ένα πάλι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, έχει σημασία. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς. Και του λένε: δεν χτυπά τα καρτέλ. Λέει, εσύ, γιατί εσείς τα χτυπούσατε, πείτε με ένα καρτέλ που χτυπήσατε. Λέει, η κυρία Παπαδοπούλου ήταν από την Ελλάς. Εμείς δεν είχαμε καρτέλ 15-19. Εμείς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Διαβάζει
1: ο υπουργός που ήταν παρόν στο πάνελ τα πρόσωπα που είχατε επιβάλει. Η συζήτηση είναι ωραία. Εγώ καρτέλ να έχουν χτυπηθεί στην Ελλάδα από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχω δει. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, βουλευτή. Κυρία Αποστολάκη,
2: καλησπέρα
1: σας.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς.
1: Καλό μήνα. Καταλαβαίνετε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και τα θέματα της αγοράς, από αυτό θα ξεκινήσουμε και θα ζητήσω το σχόλιο σας για αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή σε 1740 κωδικούς, να συμφωνηθεί, να γίνει μια συμφωνία κυρίων, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, να πέσουν οι τιμές κατά μέσο όρο 9,5% για 2 ή 4 μήνες, την ώρα πάντως που σύμφωνα με την Eurostat σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, είναι στο 3,7%. Τον περασμένο μήνα, από 2,7 τον Ιούλιο. Ευρωζώνη, 3,3 από 2,9. Τι λέτε?
3: Λέω ότι η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχει εκτινάξει τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40%. Ήταν 39,07 από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
1: Και στο δικά μου έλεγε χθες ότι έπεσαν τον Ιούλιο οι τιμές των τροφίμων. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε πτωτική πορεία στα τρόφιμα.
3: Κοιτάξτε,
1: τον
3: θα σας έλεγα ότι η πραγματικότητα είναι η πιο ισχυρή απάντηση σε αυτά που μου θέτετε και μια πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί εδώ έχουμε πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης. Σε εισαγωγικά, η χώρα μας έπεσε στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την αγοραστική μας δύναμη. Άρα, ακούστε κύριε Σαβελάκη, κυρία Γκάτσου, οι συμφωνίες κυρίων είναι εργαλεία του παρελθόντος. Σήμερα η ανάγκη άσκησης του ελεγκτικού και παρεμβατικού ρόλου ενός κράτους ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος και προστάτη των πιο αδύναμων και πιο ευάλωτων είναι πλέον αναγκαία. Η κυβέρνηση επέλεξε από το 2019 και μετά να μην ασκήσει αυτό το ρόλο. Επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι υπάρχει έτσι μια λευκή επιταγή, κάντε ό,τι θέλετε και εγώ θα έρχομαι να παρεμβάνω με τα καλάθια, με τα ΠΑΣ, με τις συμφωνίες κυρίων, οι οποίες είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αποδώσουν. Και το επέλεξε αυτό όχι μόνο για ιδεολειπτικούς λόγους, αλλά και γιατί συνειδητά έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής.
1: Γιατί λέτε κάντε ό,τι θέλετε. Η Επιτροπή με την κυρία Τσαγκάρη έχει επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα τελευταία και 1,5 και 2 εκατομμύρια που μας έλεγε μάλιστα στην εκπομπή ότι έχουν εισπραχθεί για αθέμητες πρακτικές και παραπλανητικές.
3: Σας μιλάω για μία πρακτική από το 2019 μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, η εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρετε, στέλνει μηνύματα στην αγορά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της. Και τόσο το 19 όσο και το 23 Είχαμε το 19 σαφέστατα αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είχαμε σαφέστατα αποδυνάμωση της ΔΜΕΑ, ελάχιστα πρόστιμα, ελάχιστους ελέγχους, με έναν στόχο, επί της ουσίας η χρησιμοποίηση του πληθωρισμού ως εργαλείου οικονομικής πολιτικής, υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων από τους έμεσους φόρους, κυρίως το ΦΠΑ, και από εκεί και πέρα ως πατερούλης, κάποια επιδοματάκια, είτε με τη μορφή ΠΑΣ, είτε με τη μορφή των επιδομάτων, για να ενισχύσουμε αυτούς που με την καθημερινή
2: άρα, κυρία Αποστολάκη, αν πούμε,
3: θέση,
2: ναι, αν πούμε ότι αυτό το μέτρο, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί τώρα και περπατάει, να το πω έτσι, δεν είναι επαρκές κατά τη γνώμη σας. Τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει άμεσα?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι το 2023 η μόνιμη μείωση της τιμής με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία και έληξε το Μάιο του 2024, είχε εφαρμοστεί. Το 2024 προχώρησε επίσης σε παρεμβάσεις σε επιμέρους κατηγορίες, ενώ το 2025 ανακοίνωνε νέες μειώσεις σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς. Θέλω να πω ότι το έχουμε δει το έργο. Και το έργο αυτό είναι προφανές ότι δεν έχει αποδώσει. Στη χώρα μας την τελευταία διετία οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες ξεπερνούν μέχρι και 23% εκείνες της Ευρωζώνης. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν? Και επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της περίοδου διακυβέρνησης. Τώρα είναι πραγματικά, άλλωστε ο εκλογικός κύκλος κλείνει, έχει μπροστά της λίγους μήνες αυτή η κυβέρνηση και όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η μάχη είναι χαμένη, δεν δόθηκε ποτέ. Τι θα έπρεπε όμως να έχει γίνει? Θα έπρεπε εξ υπαρχής να έχει ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έπρεπε το πρώτο διάστημα να έχουν επιβληθεί εκείνα τα πρόστιμα που θα έχουν στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά.
2: Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν και περισσότερους ελέγχους και πιο εκτεταμένους, να υποθέσω.
3: Ασφαλώς. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Δεν μιλάμε για τους, αν θέλετε, συμβατικούς και τυποποιημένους ελέγχους στο ράφι, που είναι ο τελευταίος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρειάζονται και αυτοί, αλλά πρέπει να υπρογηθούν οι άλλοι έλεγχοι, οι σοβαροί έλεγχοι, οι ενδοομιλικοί έλεγχοι στις εσωτερικές ανατιμήσεις. Λοιπόν, αυτοί που θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα.
1: Βάζουμε άνω τελεία, πάμε, επειδή είναι πολλά τα θέματα. Στο δεύτερο μεγάλο θέμα, παρουσιάστε με τον κύριο Ανδρουλάκη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, 11 σημεία, για το ιδιωτικό χρέος, τα φαντς, τα κόκκινα δάνεια. Η πιο πολλή σκόνη σηκώθηκε για το δικαίωμα δανειοληπτών, πριν τα φαντς βγάλουν την περιουσία του στο σφυρί, να μπορούν οι ίδιοι να αγοράσουν με τον τρόπο που περιγράψατε το σπίτι τους, το ακίνητό τους. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών, πολυσέλιδη, που λέει ότι μοιράζεται ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνεται οργανισμός συνεπής και ότι αυτά που προτείνεται ή είναι αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήδη εφαρμόζονται. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι, συγγνώμη, με αυτά που λένε θα μας ξαναγυρίσουν στα μνημόνια. Όταν λένε ότι πρέπει να διαγράφει το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα, έχεις μνημόνιο. Άρα.
3: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω τι λέει, σημασία έχει και ποιος λέει και γιατί τα λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι επί παντός επιστωτού. Εγώ θα αναφερθώ στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, το ιδιωτικό χρέος είναι ένας ωκεανός χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν τα 240 δισεκατομμύρια. Τα δε κόκκινα δάνεια, που είναι ένα άχθος για πολλές οικογένειες, τα παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία περίπου 90 δις το 2019 και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, είναι στα 80 δις. Είναι προφανές από αυτό το νούμερο που σας δίνω ότι η παρέμβασή της υπήρξε αναποτελεσματική και σίγουρα ανεπαρκής. Θέλω να θυμίσω ότι το 2010, μέσα στην μέγενη της επιτροπίας που ερχόταν για τη χώρα μας, σε σκληρές περιόδους σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική μας ισχύ, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προέταξε την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων και ψήφισε τον περιβόητο νόμο 3869 του 2010. Ήθιστε κακώς να λέγεται νόμος Κατσέλη, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου που έθεσε ένα πλαίσιο προστασίας των σπιτιών, επαναλαμβάνω, του μοναδικού, του ενός σπιτιού στο οποίο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στεγάζουν την οικογένειά τους. Αυτό το πλαίσιο προστασίας ήρθε να υποχωρήσει από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νόμους το 2015.
1: Ναι. Για να φτάσουμε στο σημείο του Αποστολάκη. Ναι, λέτε ότι εξαφανίστηκε.
3: Και να εξαφανιστεί το 2020 με τον πτωχευτικό κώδικα.
1: Προσέξτε, το Υπουργείο Οικονομικών σας απάντησε, το έχω μπροστά μου, είναι πάρα πολλές σελίδες η απάντηση, ότι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης δανείου στο πλαίσιο του ελληνικού κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να διευθετηθεί είτε με εφάπαξ καταβολή σε μετρητά και διαγραφή τυχόν υπολείπου της οφειλής ή και άλλες λύσεις σύμφωνα με την ικανότητα πληρωμής. Δηλαδή, βλέπουμε το προφίλ δανειολήπτη και πριν πάει στα φαν το δάνειο, γίνεται αυτός ο διακανονισμός.
3: Πολύ ωραία.
1: Και λέει λοιπόν, τι μας προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αφού γίνεται ήδη.
3: Λοιπόν, πείτε τα όλα αυτά. Πείτε τα όλα αυτά σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν κόκκινα δάνεια και θα γελάσουν. Γιατί εδώ έχουμε, μάλλον θα κλάψουν, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι έχουν πικρή εμπειρία, αυτό εννοείται. Ναι.
3: Όταν το σπίτι σου κινδυνεύει να βγει στο σφυρί και βγαίνει στο σφυρί. Και να θυμίσουμε πώς βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια, σε τι υποδιαίρεση της αξίας τους, δάνεια αξίας 36 δις, αγοράστηκαν από τα φαντ για 1,4 δισεκατομμύρια.
1: Αλλά λέτε ότι υπάρχει και δεν εφαρμόζεται ένα πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, ή ότι δεν είναι επαρκές?
3: Όχι, όχι, δεν είναι επαρκές. Είναι ανεπαρκέστατο και η κυβέρνηση με επιλογή της, όταν ενσωμάτωνε ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο δυνατότητας οριοθέτησης της δράσης των φαντ και των services, δεν το υλοποίησε, αλλά πέρασε στο χαμηλότερο παρανομαστή. Αποτέλεσμα. Τα funds και οι services σήμερα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που πήραν τον αυστηρότερο παρανομαστή που έδινε δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον ενσωμάτωσαν στην Εθνική Ένωμη Τάξη τους, λειτουργούν απόλυτα ασίδωτα. Θα σας φέρω ένα ελάχιστο παράδειγμα που είμαι βέβαιη ότι οι ακροατές που μας ακούν και που έχουν αυτό το βάρος, το έχουν αντιμετωπίσει. Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τους εκπροσώπους των funds και να διανοηθείτε να
2: καλά, αυτό είναι δεν υπάρχει ανέκδοτο αυτό που
3: ωραία.
2: Λέτε κύριε Αποστολάκη.
3: Να προχωρήσουμε στο δεύτερη φάση του ανεκδότου, την πιο επώδυνη.
2: Γι' αυτό πολλοί βάζουν δικηγόρους, προσπαθούν και άκρη δεν βγάζουν, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε όλοι.
3: Και να διανοηθείτε, να τολμήσετε να ζητήσετε μία ανάλυση του ιστορικού της οφειλής σας. Ενώ δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και πληρώνετε, συνεπώς κατεβάλλετε και βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα ποσό το οποίο είναι ακόμα μεγάλο, και να τολμήσετε να διανοηθείτε, να σας εξηγήσουν πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα αυτή η οφειλή. Λοιπόν, αυτή η δράση, η ανεξέλεγκτη και ασίδωτη, είναι δυνατή γιατί κάποιος το ανέχεται. Κάποιος το επιτρέπει. Εμείς λοιπόν, λέμε, ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι με 11 μέτρα, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και θα αναφέρω τα 3-4 πιο βασικά, την επιστροφή της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης, να μπορείς να προηγήσει πριν πουληθεί.
1: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι ήδη υπάρχουν και εσύ λέτε ότι δεν εφαρμόζονται. Ναι. Η κυβέρνηση σε όλα αυτά είπε ότι υπάρχουν. Και προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης υπάρχει.
3: Ωραία. Σας απαντώ λοιπόν ότι εάν υπήρχε όλα αυτά, δεν θα υπήρχε σήμερα αυτή η μέγενη. Αυτό το δυσθεώρητο βάρος. Δεν θα είχαν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια μόλις 10 δισεκατομμύρια. Ναι, μέσα σε 8 χρόνια περίπου.
2: Για να προλάβουμε, θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο είχατε αναδείξει κι εσείς τον Ιούλιο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, μιλώντας στον διευθύνοντα σύμβουλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, όσον αφορά το αυτόματο σύστημα πέδησης, το ECTS. Το ETCS, συγγνώμη. Που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν λειτουργούσε σήμερα όπως είχε παραδεχτεί σε εσάς, παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Τώρα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εσείς από την άλλη νομίζω ότι έχετε άλλη άποψη. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Ότι τότε όταν είχε γίνει αυτό με την κυρία Αποστολάκη, την επομένη ο κύριος Παλιός είχε βγει με γραπτή δήλωση και είχε πει ότι 31 Αυγούστου θα υπάρχει πλήρως το σύστημα αυτό τηλεδίκησης και εγκατάστασης του ETCS.
3: Χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.
2: Και με τη γενικότερη ασφάλεια που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όσον αφορά τα τρένα και καταλαβαίνετε.
3: Σε ένα δυτικό κράτος τον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς.
3: Θέλω να πω ότι το ETCS, που όπως πολύ
1: σωστά είπατε,
3: είναι το αυτόματο σύστημα παίδησης των τρένων, είναι αυτό το σύστημα που αν υπήρχε, ακόμα και με αυτόν τον παντελώς ανίκανο σταθμάρχη, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Αυτό το λένε οι καθηγητές οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Γερα Πετρίτη, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όταν ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που επελέγει από την κυβέρνηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βαρύνεται με αυτή την τραγωδία. Αυτό το θέτω ως μια παρένθεση, ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν προσήλθε στη Βουλή κατά την ακρόαση για την επιβεβαίωση του διορισμού του, όπως ήθιστε, είναι μια κοινοβουλευτική πάγια πρακτική και είτε ψηφίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ψηφίζεται μόνο από την κυβέρνηση που τον προτείνει, όπως και συνέβη σε σχέση
1: με. Είπε ότι δεν λειτουργεί το ETCS.
3: Καταψηφίστηκε, όχι, προσπάθησε στην αρχή να παραπλανήσει την ελληνική κοινωνία, γιατί ενημερώνοντας τα κόμματα, ενημέρωνε

0: αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και πράγματι, κύριε Στραβελάκη, όπως ορθώς αναφέρατε, γιατί προφανώς είστε πάντοτε διαβασμένος, την επόμενη μέρα, προφανώς και από την πολιτική ηγεσία, του υπεδείχθη να προβεί σε μια ανακοίνωση τέτοια, με την οποία κατά κάποιο τρόπο να...
1: Θα το διαβάσω γιατί έχει σημασία. Λέει,
0: Βεβαίως.
1: Όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου, χθες δηλαδή, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και το λέω αυτό διότι και χτες, όταν το κατήγγειλε ο κύριος Γεννητούνιας ότι δεν έχει, που μιλούσαμε στο Open, ότι δεν έχει λειτουργήσει, παρανέβηκε ο κ. Κυριανάκης και είπε: η τηλεδιοίκηση, να η φωτογραφία από τη Λάρισα, λειτουργεί. Με τηλεδιοίκηση δεν μας χρειάζεται ο ETCS, θα τα βλέπουν τα τρένα, δεν θα συγκρουστούν. Άρα είναι εκ του πέρους. Ακόμα και ο νόμος που με αυτό είναι εγκατεστημένο. Δεν είπε λειτουργεί, είπε είναι εγκατεστημένο.
0: Λοιπόν, ακούστε, το να προσπαθείς να παραπλανείς την ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, δεν είναι θεμητό. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια τραγωδία με 57 νεκρούς.
2: Άρα άλλο λειτουργεί, άλλο είναι εγκατεστημένο.
0: Προφανώς. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χτες, 31 Οκτώβου του 2026, στο τμήμα Λιανοκλάδη Δομοκός Κρανώνας, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν υπήρχε. Είμαι βέβαιη ότι τις επόμενες μέρες...
1: Λιανοκλάδη, Δομοκός Κρανώνας.
0: Ναι. Επειδή όμως ξέρετε στο
1: τέλος... Η φωτογραφία που έδειξε ο κύριος Κυριανάκης από τη Λάρισα ότι λειτουργεί με τα φώτα αναμένα...
0: Εγώ είδα από τους εργαζόμενους πίνακες, τους οποίους μπορώ να σας διαβιβάσω γιατί μου τους διαβέβασαν, πίνακες οι οποίοι είναι σβηστοί. Είναι όλα σβηστά.
1: Η τηλεδιοίκηση,
0: γι' αυτό το κομμάτι το οποίο σας λέω.
1: Η τηλεδιοίκηση.
0: Η τηλεδιοίκηση. Σηματοδότηση.
1: Κάτω από τον κύριο Κυριανάκη, τον έχω μέσα μετά, μάλιστα. Ναι.
0: Θέλω όμως να σας πω το εξής. Στο τέλος της εβδομάδας, η Διεθνής Έκθεση ανοίγει για το βήμα της για τον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς.
0: Ο Πρωθυπουργός ανέβη στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εικάζω ότι μέχρι τότε και η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση θα λειτουργούν. Το ETCS όμως δεν θα λειτουργεί.
1: Είναι εγκατεστημένο, λένε.
0: Σας εξηγώ. Άλλο εγκατεστημένο, όπως μάθαμε στη Βουλή, με πικρό τρόπο. Με πικρό για την
2: Άρα γιατί πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργεί, δεν θα έχει προλάβει, δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες ακόμα παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο.
0: Μεταξύ της εγκατάστασης και μεταξύ της λειτουργίας μεσολαβούν τεχνικά στάδια. Αυτά τα στάδια δεν υπάρχει, σήμερα δεν υπάρχουν, γι' αυτό και για να μην εκτεθούν, λένε και πάλι είναι εγκατεστημένο, επιχειρώντας να παραπλανήσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί όποιος καταλαβαίνει ελληνικά και ακούει είναι εγκατεστημένο, θεωρεί ότι λειτουργεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που σας λέω σήμερα με βεβαιότητα είναι ότι το ETCS σήμερα 1η Σεπτεμβρίου δεν λειτουργεί. Δεν θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτά τα οποία μένουν να γίνουν είναι πολλά. Και το βασικότερο, σε μια δυτική χώρα του 21ου αιώνα που έχει ροή δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για την 717 κτλ. 3,5 χρόνια μετά μια απίστευτη τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, δεν έχουν λειτουργήσει το ETCS. Αυτό είναι ένα μέτρο που συνιστά ένα αμάχητο τεκμήριο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας.
1: Κύριε Αποστολάκη, τα καταγράψαμε. Ο κύριος Κυριανάκης αμέσως μετά θα είναι εδώ να απαντήσει. Έχω σημειώσει τα όσα είπατε για το ETCS, για την τηλεδίκηση, για τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που είχαν δοθεί. Ως πρώην Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι είναι δικό του έργο από την αρχή ως το τέλος.
2: Οπότε
1: μαζί
2: θα μας
1: και
2: απαντήσει,
1: με όλα τα στήματα ασφάλειας,
2: ναι,
1: και θα μας
2: το
1: απαντήσει.
2: Ρωτήσουμε, κύριε Παναλάκη, να είστε καλά.
0: Παναλάκη, το μείζον. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν ενδιαφέρει κανέναν αν είναι ή δεν είναι εγκατεστημένο. Ενδιαφέρει όλους αν λειτουργεί.
1: Mm-hmm.
0: Και 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη, η πρώην Υπουργός Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Αμέσως μετά ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυριανάκης, για να απαντήσει, κύριε Αποστολάκη, να σχολιάσει και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λουκιέ, που είναι
2: φυσικά
1: πάρα πολλά.
2: Πολλά.
1: Και όλα αυτά που λέγονται για το κόμμα Σαμαρά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και έχει
1: συνέχεια
2: πράγμα
1: σήμερα.
2: Ναι.
1: Real FM.

0: έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Real FM. Η ώρα είναι 4.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Καλώς ήρθατε!
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
22: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας σε Σταδίου και Πανεπιστημίου και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Χαλιρόης. Άνοδο στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Αρνητικά επηρέασαν τον δίκτυο οι τιμές της ενέργειας ενώ σταθερές παρέμειναν σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και το 44% καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Διψήφιες ήταν οι μειώσεις σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν κατηγορούμενος για μαστροπία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για το δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Συνολικά 122 μετανάστες μεταφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νησί σε τρία διαφορετικά περιστατικά μελέμβους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετερώση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την πώληση του 19χρονου διεθνούς χαφ Χρήστου Μουζακίτη, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση στην Αγγλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Real Weather.
22: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
17: Real FM.
25: Ρωμαίος.
26: Ιουλιέτα.
25: Από του Μπόστ την Μπένα.
26: Έργο παλιό.
25: Ασύγχρονο.
26: Που αφορά και σένα.
25: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
26: Ρωμαίος Σακελαρίου.
25: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
26: Σε ρόλο παραμάνας.
25: Χωρίς καμιά ντροπή.
26: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
25: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
26: Ζάχαρη θα περάσετε.
17: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
27: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Με Summer Night και Summer Days. Έχει κέφιο το
1: άσχημα
0: που επιστρέψαμε.
1: Ναι, γκρίζ, μας έχει βάλει και χορεύουμε.
0: Πάρα
1: γκρίζ.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κοίταξε, ο Σεπτέμβριος μπήκε με Summer Days, διότι έχει στο λουτράκι αυτή τη στιγμή 37,8, Σπάρτη 37,8, έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Αρσάκιο, Πάτρα 37,8 και ακολουθούν Αργολίδα 37,3 και Καλυθέα εδώ 37,3. Να έχει σχεδόν 38 βαθμούς 1η Σεπτεμβρίου είναι θέμα. Έχει Μελτέμια 6 μποφόρ. Πρέπει να πω ότι έτσι θα πάμε, ως την Παρασκευή τουλάχιστον. Από το Σάββατο θα δροσίσει κάπως Λουκία, θα πέσει θερμοκρασία. Και στο μεταξύ θα έχουμε απόγευμα καταιγίδες, ξέρεις, τις γνωστές καταιγίδες που είχαμε και τον Ιούνιο.
1: Α, αρχίσαμε ναι. από τώρα.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές καταιγίδες τώρα. Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, έχει προκύψει εξέλιξη εδώ. Μίζω, την είχαμε χάσει αυτή. Έχεις δει σήμερα το σελίδι της Εστίας.
1: Όχι, δεν είναι
0: το κόμμα του ακαθόριστου φίλου.
1: Έχει ανακαλύψει. Ναι, που είπε βέβαια. Κάπου,
0: έχουμε
1: το
0: ανάρτηση
1: Άδωνη,
0: η οποία είναι αριστούργημα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ο Άδωνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Η εφημερίδα Αστεία ανακάλυψε, και καλά κάνει, είναι δουλειά της αυτή, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους προβλέπονται τρεις επιλογές του ασθενείς. Δηλώστε, είστε άντρας, γυναίκα ή ακαθόριστος. Μην γελάς, γιατί είναι δικαίωμα. Κάποιος
1: με...
0: Συγγνώμη,
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: το δικαίωμα σε κάποιον, αλλά δεν εντάσσουμε σε κάποιες δύο κατηγορίες. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα αντιληφθεί, λέει ο Άδωνης. Φαντάζομαι το ύφος του Άδωνη όταν το είδε. Δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες εκατοντάδες πλατφόρμες. Απεδείχθηκε ότι ο κατασκευαστής της πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα εντολή αμέσως να αλλάξει. Όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα, πώς γίνεται να δηλώσει ακαθόριστο και να επικίνδυνο, δεν ξέρω. Αυτό λέει ο Άδωνης. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα κατέβηκε, άλλαξε. Δεν υπάρχει ιδεολογικό ζήτημα. Η εφημερίδα έκανε τη δουλειά της. Σου ευχαριστώ. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, στον ίστρο της δημιουργίας κόμματος, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκι, το λέει ο Άδωνης, που τον έχει πάει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
0: Ναι, έβγαλε σκληρή ανακοίνωση να λέει ότι αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, λέει. Ένα λάθος έγινε. Δεν έχουμε μοχθηρό σχέδιο. Διορθώθηκε ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη. Έως ότι προλάβω να κάνω τη διόρθωση, δελτίο τύπου ΕΟΠΗ και τα λοιπά, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έβγαλε ανακοίνωση, την είδα όντως, η οποία είναι κατά Σαμαρά. Τον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία, διότι λείπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, μας έρθει ο Σαμαράς, μας βάζει ψήφους. Πολύ χαριτωμένο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δείχνει ότι. Πώς θα οδεύσουμε προς τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα
1: τα δείγματα. Τα δείγματα έχουν φανεί, αλλά νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε, όλο και θα αγριεύει το πράγμα.
0: Έτσι. Και είδα σήμερα τον κύριο Σκορδά, πρέπει να σου πω, είναι πρώην γραμματέας από το θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος πήγε να το διορθώσει κάπως σήμερα για τον κύριο Τσούτσια.
1: Για τον κύριο Τσούτσια.
0: Ο κύριος Τσούτσιας είχε πει
1: ναι.
0: το Σάββατο.
1: Για θύμισε μας εδώ τι
0: το Σάββατο στο Sky, στη Μίνα Καραμίτου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη, ναι. είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία γίνει και ο λίγων λαός.
1: Ναι.
0: Με Βορύδη, Πλεύρη και Γεωργιάδη. Δεν είπε τα ονόματα, αυτό εννοούσε. Και βγαίνουν από την Δημοκρατία και λένε, αδερφέ, με συγχωρείτε. Ο Σαμαράς δεν έφερε Πλεύρη, Γεωργιάδη, Βορύδη. Μας λέτε ότι έγινε ο λίγων λαός. Και το διορθώνει σήμερα ο κύριο Τσούτσια και λέει, ο κύριο Σκορδά τον κύριο Τσούτσια και λέει. Ότι όντως ο Σαμαράς πήγε στην Νέα Δημοκρατία Βορύδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, αλλά τότε η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά δεν είχε υιοθετήσει walk agenda, αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Και τώρα την υιοθέτησε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, και με αυτή την ιδιότητα θα το εξηγήσουμε, τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, κύριε γραμματέα, κύριε Κυρανάκη.
2: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσιο, καλησπέρα, κύριε Τραβελάκη.
0: Λοιπόν, σχόλιο πρώτο για αυτό που έγινε. Και όχι τόσο με την πλατφόρμα που ο κύριος Γεωργιάδης ότι διορθώθηκε με το ακαθόριστο φύλλο, όσο με το ματς Νέα Δημοκρατίας Σαμαρά και τη φωτιά
2: επειδή,
0: που άναψε.
2: Επειδή, παρακαλώ. Κύριε Τραβελάκη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και έχουμε πολλά να πούμε.
0: Όχι, θα έχουμε άλλο χρόνο, μην ανησυχείτε, όσο θέλετε με το ετήσιο.
2: Όχι, αυτό,
0: όχι πάμε με αυτό και αμέσως ένα σχόλιο θέλω και μετά θα πάμε, μην ανησυχείτε. Θα τον έχετε όλο, θα κάνουμε και υπέρβαση, μην ανησυχείτε. Ένα σχόλιο μόνο για το θέμα Σαμαρά. Διότι είπε ο κύριος Τσούτσιας. Κανένα σχόλιο. Είπε και ότι το έχετε κάνει και ο λίγων λαός.
2: Δεν έχω κανένα σχόλιο. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα. Σεβαστό. Σταματούμε εκεί. Κανένα σχόλιο. Πάμε λοιπόν στο ETCS. Το θέμα ξεκίνησε από τα όσα είχαν συμβεί το περασμένο Ιούλιο, όταν σε επιτροπή της Βουλής ο κύριος Παλιός, επικεφαλής των σιδηροδρόμων, είχε πει το ETCS δεν λειτουργεί. Την επόμενη μέρα έκανε δήλωση, τη θύμισα στην κυρία Αποστολάκη, και είπε ότι 31 Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS, είναι το αυτό με το σύστημα πέδησης. Ο κύριος Γεννηδούνιας χθες μου έλεγε, και εσείς κάνατε παρέμβαση στο Open, ότι αυτό ως μηχανοδηγοί εμείς λέμε ότι δεν λειτουργεί το ETCS, το αυτόματο σύστημα πέδησης. Και εσείς βγήκατε και δείξατε μια φωτογραφία καταρχήν ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργεί. Πριν από λίγο ο κύριος Αποστολάκη λοιπόν είπε, καταρχήν για την τηλεδιοίκηση, ξεκινήσουμε από αυτό. Λιανοκλάδι Κρανώνας.
1: Δομοκός Κρανώνας.
0: Έχω στοιχεία. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Για απαντήσεις αυτό.
2: Κύριε Στραβελάκη, αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή ένα μήνα αφού του ανέλαβα τα καθήκοντά μου σαν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Θυμίζω εν μέσω συλλαλητηρίων, με 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, με γονείς οι οποίοι δικαίως απαιτούσαν δραστικές αλλαγές στο σιδηρόδρομο, σε μια πάρα πολύ απαιτητική πολιτική συγκυρία. Εγώ λοιπόν αυτό το πόστο δεν το φοβήθηκα, το ανέλαβα και έδωσα μια υπόσχεση. Και στην δική σας εκπομπή και εδώ στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, δεν φοβήθηκα όλους αυτούς τους μήνες να δώσω σαφή χρονοδιαγράμματα, να δεσμευτώ για αυτά και να εργαστώ για να τηρηθούν. Πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΣΕ, από ιδρύσεώς του, έχουμε μία σύμβαση, ένα δημόσιο έργο σιδηροδρομικό τέτοιου μεγέθους και τέτοιας πολυπλοκότητας. Το λέω αυτό διότι εκτελέστηκε εν μέσω κυκλοφορίας, δεν σταμάτησε η κυκλοφορία για να εκτελεστεί, το οποίο τελειώνει την ώρα του. Εγώ είχα πει θα τελειώσουμε σε 15 μήνες, δεν θα δώσουμε καμία παράταση και τελειώσαμε όντως σε 15 μήνες.
1: Ωραία, λειτουργεί όμως κύριε Κυρανάκη.
2: Ένα λεπτό, θα τα πω με τη σειρά που επιθυμώ αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, 15 μήνες είπα, 15 μήνες τηρήθηκε. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του σιδηροδρόμου. Το θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μας απέναντι στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους και αυτονόητη συνθήκη για να επανακτήσει σιγά σιγά την αξιοπιστία του, ο ελληνικός σιδηρόδρομος απέναντι στους πολίτες. Τι κάναμε λοιπόν αυτούς 15 μήνες. Αποκαταστήσαμε τη διπλή γραμμή στη Θεσσαλία, όπου είχε υπάρξει μια πλήρης καταστροφή με τα έργα Ντάνιελ. Εγκαταστήσαμε καινούργια συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, τα οποία διασυνδέθηκαν με τα υπόλοιπα. Από την προηγούμενη εβδομάδα η τηλεδιοίκηση είναι αναμένη, λειτουργεί κανονικά. Αυτή τη στιγμή, σας το είπα και χθες στην εκπομπή, γίνονται μέχρι και αύριο από την εικόνα που έχω οι δοκιμές ασφαλείας. Άρα μέχρι τέλος της εβδομάδας οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και το προσωπικό του ΟΣΕ θα κάνουν κυκλοφορία στο Αθήνα Θεσσαλονίκη με τηλεδιοίκηση, ακριβώς όπως είχα δεσμευτεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν ρύθμιση κυκλοφορίας με ανθρώπινους χειρισμούς, με τηλεγραφήματα, με όλα αυτά τα οποία είχαμε μάθει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Άρα λοιπόν αυτό έγινε. Ταυτόχρονα η γραμμή έχει γίνει πιο ανθεκτική, έχουν γίνει γεφύρια, ώστε σε μια επόμενη πλημμύρα να μην καταστραφεί και πάλι. Επίσης,
0: άρα αυτό που λέει και η Αποστολάκη, ότι το κομμάτι Λιανοκλάδι, Δομοκός, Κρανώνας έχει στοιχεία ότι δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση.
1: Ή ότι δεν λειτουργούσε χθες τουλάχιστον, ότι τις έχουν στείλει φωτογραφίες.
2: Η κυρία Αποστολάκη μίλησε, λέει, με κάποιους εργαζομένους.
0: Σωστά.
2: Οι εργαζόμενοι σωστά τις έχουν αποτυπώσει, αν τις το έχουν πει, ότι μέχρι και χθες ή μέχρι και σήμερα, εγώ σας λέω, γίνονται δοκιμές ασφαλείας. Το δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Είναι υποχρεωτικό από το ευρωπαϊκό πρότυπο, από το σύστημα ασφαλείας, να γίνουν αυτές οι δοκιμές. Αυτό είναι το ασφαλές. Και σας είπα χθες ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας τα πρώτα δρομολόγια με πλήρη τηλεδιοίκηση 100% θα είναι πραγματικότητα. Αυτό θα το δούμε στην πράξη λοιπόν.
0: Ενημέρωσα
2: τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος δεν το γνώριζε και μου είπε ότι θα, στην επόμενη δημόσια εμφάνισή του, θα το πει και εκείνη.
0: Άρα το ξαναλέτε, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει τηλεδιοίκηση σε όλη τη γραμμή.
2: Αν στείλετε όμως,
0: κανονικά,
2: αν
0: στείλετε
2: όμως σαν Real FM, όμως μια κάμερα, έναν ανταποκριτή σαν Real FM, σήμερα, αύριο το πρωί, στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, θα δείτε έναν πίνακα τηλεδιοίκησης, ο οποίος δουλεύει κανονικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η χάραξη δρομολογίων δεν γίνεται από σταθμάρχη με φωνητικές εντολές κλπ. Γίνεται από το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Αυτό λοιπόν έγινε, για σιδηροδρομικά δεδομένα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και περίμενα από κάθε σοβαρό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ψάχνει κάθε ευκαιρία για να σπηλώσει, να μειώσει, να απαξιώσει, τουλάχιστον αυτό να τα αναγνωρίσει. Πάμε λοιπόν σε μια επιπλέον δικλίδα πριν φτάσουμε στο ETCS. Σήμερα, από το κινητό του κάθε ακροατή που μας ακούει και από το δικό σας, μπορείτε να δείτε μέσω του railway.gov.gr την ακριβή πορεία κάθε αμαξοστοιχίας με ακρίβεια εκατοστών. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο γονέας που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο λοιπόν σήμερα ξέρει που βρίσκεται, αλλά κυρίως ξέρει ότι το 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους ή σε περίπτωση που έχουμε μια απτώση άλλης δικλίδας, π.χ. έχουν κλαπεί καλώδια από Ρωμά σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Σύνηθες, λοιπόν, πολύ σύνηθες.
2: Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε βάλει μια επιπλέον δικλίδα που δεν ήταν ούτε στην 717, ούτε μας υποχρέωσε κανείς, ούτε το έχει άλλο σύστημα στην Ευρώπη. Ήταν δική μας σύλληψη. Εμείς το σχεδιάσαμε, το υλοποιήσαμε, το χρηματοδοτήσαμε από δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Δεν πληροφορολογούμαστε ένα ευρώ. Σήμερα λοιπόν το κέντρο ελέγχου αυτό φροντίζει ώστε σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους να υπάρχει μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας. Τέταρτον, στους διαλόγους μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών ή μεταξύ σταθμαρχών και κλειδούχων ή φυλάκων ισόπεδης διάβασης, όλα δηλαδή τα σημεία τα οποία μπορεί να υπάρξει θέμα ασφάλειας, έχουμε βάλει ένα καινούριο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μετατρέπει την ίδια στιγμή τους φωνητικούς διαλόγους σε κείμενο και η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν χαβαλέ ή αν ρυθμίζουν με σοβαρότητα την κυκλοφορία και αν αντιστοιχεί αυτή η εντολή τους στην σωστή πορεία ενός τρένου. Αυτό ξέρετε τι μας έδειξε την πρώτη εβδομάδα. Ότι υπήρχαν άνθρωποι ακόμα και στη Λάρισα, που οι συνάδελφοι τους έχουν μπει στη φυλακή από τα λάθη που κάνουν στα τέλη.
0: 57 νεκροί.
2: Οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν χαβαλέ.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα.
2: Αυτό που σας λέω είναι φρικιαστικό.
0: Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, αυτό που αποκαλείτε τώρα είναι συγκλονιστικό. Γιατί θυμάστε και εσείς το χαβαλέ που κάνανε παραμονές των τεμπών. Θυμάστε.
2: Πάρα πολύ καλά. Σας λέω λοιπόν ότι ενώ συστήματα μπήκανε, ο ανθρώπινος παράγοντας συνεχίζει και είναι καθοριστικός. Αυτό λοιπόν επίσης τελείωσε.
0: Και θα τους κάνετε αυτούς οι οποίοι κύριοι κάναν χαβαλέ.
2: Πειθαρχικά όλοι και όποιοι έχουν κάνει σοβαρά πειθαρχικά απόλυση. Αυτό λέει ο νόμος 5220 που ψηφίσαμε το καλοκαίρι του 2020.
0: Οργή προκαλεί αυτή η αποκάλυψη. Οργή.
2: Και δεν ψήφισε η κυρία Αποστολάκη και το κόμμα.
0: 57 νεκροί.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στο ETCS, κύριε Κυριανάκη.
2: Ναι, πάμε φυσικά. Αυτό λοιπόν, η εποχή των διαλόγων της ντροπής και η εποχή του χαβαλέ έχει τελειώσει οριστικά. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι συνδικαλιστές αυτό, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι. Διότι πλέον το σύστημα αυτό δίνει σε πραγματικό χρόνο, αν κάποιος κάνει με σοβαρότητα τη δουλειά του, που είναι η πλειοψηφία, για να είμαι δίκαιος, ή αν κάποιες εξαιρέσεις κάνουν χαβαλέ και παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Πάμε στο ETCS λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Πάμε στο ETCS. Όλα αυτά που σας ανέφερα είναι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι δεν θα ξανά έχουμε σύγκρουση τρένων. Επιπλέον δικλίδα αυτών, που δεν υπήρχε στη σύμβαση 717, είναι το σύστημα αυτόματης πέδησης, το λεγόμενο ETCS. Να δώσω λοιπόν μερικά στοιχεία για το ETCS, για να ενημερωθούν οι πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται. Η πρώτη σύμβαση ETCS, η οποία πληρώθηκε στη χώρα μας και εγκαταστάθηκε, ήταν η σύμβαση 265-2002. Η σύμβαση για τον προαστιακό, έτσι, ο προαστιακός Αττικής, ο οποίος με fast track διαδικασίες και λοιπές αναθέσεις, οι οποίες κατηγορεί πάντα η κυρία Αποστολάκη και το Πασόκ, έγιναν όλα, τότε ήταν καλές αναθέσεις αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήρθε λοιπόν ο προαστιακός με ETCS. Σύμβαση 265-2002 για όποιον θέλει να είναι πιο μελετηρός. Το ETCS λοιπόν εγκαταστάθηκε τον προαστιακό Αττικής. Λειτουργήσε ποτέ?
0: Εσείς θα μας πείτε.
2: Ποτέ. Ούτε μία μέρα, κύριε Σαβελάκη.
0: Εξαιρετικά.
2: Ούτε μία μέρα. Ξέρετε γιατί?
0: Το λέγαμε και τότε, μετά τέμπι.
2: Ξέρετε γιατί? Γιατί το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μέρος της 717.
0: Ναι, ναι.
2: Το ETCS είχαν αποφασίσει όλες οι κυβερνήσεις, και εγώ θέλω να κάνω και την αυτοκριτική μας σε αυτό το σημείο, όλο το πολιτικό σύστημα. Για πάρα πολλά χρόνια έκανε συμβάσεις στο σιδηρόδρομο αποσπασματικές. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
0: Το πληρώσαμε.
2: Χρειάζεται και στις γραμμές, χρειάζεται και στα τρένα. Ωραία. Είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, σε μεγάλα μέρη του δικτύου ETCS σύστημα στις γραμμές, αλλά δεν είχαν τα τρένα λειτουργικό.
0: Άρα, μηδέν.
2: Εγώ λοιπόν ανέλαβα, επαναλαμβάνω, τον Μάρτιο του 2025. Υπέγραψα τα έργα για το ETCS Απρίλιο του 2025, χωρίς να κάνω καμία απολύτως καθυστέρηση.
1: Με ορίζοντα ολοκλήρωσης, κύριε Κυρανάκη.
2: 15 μήνες.
1: 15 μήνες.
2: Αυτοί οι 15 μήνες λοιπόν τελείωσαν. Το ETCS είναι εγκατεστημένο και στις γραμμές. Το 100% στο Αθήνα
1: Θεσσαλονίκη. Είναι.
2: Στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζω, και είναι εγκατεστημένο και αναταγμένο και στα τρένα. Για το οποίο κάναμε δοκιμές λειτουργίας, για να δούμε αν λειτουργεί σωστά, όλο το προηγούμενο διάστημα, για να μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Και ξέρετε και τι άλλο κάναμε. Κάναμε, θα σας το επιβεβαιώσω ο κ. Γεννηδούνια αυτό, γιατί είναι δίκαιος νομίζω, ότι κάναμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάναμε εκπαιδεύσεις στο ETCS, στη χρήση του ETCS για τους μηχανοδηγούς, με προσωμιωτή. Γιατί το κάναμε αυτό? Διότι δεν θέλαμε να περιμένουμε να εγκατασταθεί το ETCS και μετά να ξεκινήσει η εκπαίδευση, ώστε μετά να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, τώρα που έχουμε εγκατεστημένο ETCS, η εικόνα που έχω είναι ότι θέλουμε μέχρι τις 15 μέρες για το τμήμα.
1: Για να λειτουργήσει, κύριε Κυριανάκη. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο.
2: Δείξτε λίγο υπομονή. Γιατί σας αναλύω τη δουλειά που έχουμε κάνει βήμα-βήμα. Τα βήματα για να λειτουργήσει το ETCS είναι χρηματοδότηση, δημοπράτηση, πρόοδος έργων, εγκατάσταση, πιστοποίηση, λειτουργία.
1: Ωραία, τώρα είμαστε στην εγκατάσταση, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
1: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ακριβώς.
2: Αλλά έχει πιστοποιηθεί και ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων τμήματων γραμμής, για παράδειγμα τη Θεσσαλία μέχρι Θεσσαλονίκη, είναι πιστοποιημένο. Άρα λοιπόν, μετά τις δοκιμές ασφαλείας, μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν το τμήμα αυτό. Και για το νέο τμήμα στη Θεσσαλία, προφανώς θα χρειαστούν κάποιες επιπλέον πιστοποιήσεις. Άρα λοιπόν το ETCS δουλεύει σε βήματα. Και το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί από μόνο του. Δηλαδή δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί και όλα γίνονται αυτόματα. Υπενθυμίζω το μεγάλο δυστύχημα με τους νεκρούς στην Ισπανία έγινε με ETCS.
0: Ναι, ναι. Επειδή είχαν σπάσει, είχαν ανοίξει οι γραμμές. Υπήρχε άλλο ζήτημα.
2: Λοιπόν, και ένα προηγούμενο πριν από κάποια χρόνια έξω από την. Πάλι στην Ισπανία, θανατηφόρο, αν θυμάμαι καλά, με 75 νεκρούς, έγινε διότι ο μηχανοδηγός είχε κλείσει από μόνος του το ETCS.
0: Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Το ETCS. Θέλω να πω επίσης κάτι τελευταίο. Ότι στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη που λέμε μόνο η Ελλάδα δεν έχει, δεν είναι έτσι. 18% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων έχουν αυτή τη στιγμή ενεργό ETCS. Το 82% δεν έχει. Άρα λοιπόν, αν μια ευρωπαϊκή αρχή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω εγώ ποιος, θεωρεί ότι είναι ανασφαλές ή θεωρούσε ότι είναι ανασφαλές να λειτουργεί σιδηρόδρομος χωρίς ETCS, θα έκλεινε το 82% των αμαξοστοιχειών αύριο το πρωί.
1: Συμφωνούμε όμως, κύριε Κυριανάκη.
2: Δεν το κάνει, κύριε Αγκάση, γιατί δεν το κάνει? Διότι σας ανέλησα ότι υπάρχουν και μία σειρά από άλλες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες επίσης αποτρέπουν σύγκρουση τρένων. Εγώ λέω με υπευθυνότητα σήμερα. Mm-hmm. Ότι με τα συστήματα που λειτουργούν, σήμερα που λειτουργούν, όχι θα λειτουργήσουν, σήμερα που λειτουργούν, δεν μπορεί να συγκρουστεί τρένο ξανά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το λέω με κάθε
0: αυτό είναι, επίγνωση. Αυτό είναι η ευχή όλων. Έχει ένα ερώτημα η Λουκία για να κλείσουμε το κύκλο για το ETCS.
1: Και να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά, κύριε Κυριανάκη, έπρεπε να είχαν γίνει χωρίς να έχουμε μετρήσει τους 57 νεκρούς.
2: Είμαι μαζί σας αυτό, απολύτως. Ναι, απολύτως. Αλλά θέλω να τονίσω το προηγούμενο επιχείρημά μου, διότι και οι μηχανοδηγοί θα σας επιβεβαιώσουν ότι αν είχαμε όντως επικινδυνότητα σήμερα στα τρένα, δεν θα μπαίναν οι ίδιοι για δουλειά. Δεν θα μπαίναν οι ίδιοι να ρισκάρουν τις δικές τους ζωές μετά από αυτό που έχει συμβεί. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόοδος. Το είπε και χθες στην εκπομπή σας στην τηλεόραση, κύριε Τραβελά, και ο κ. Γενιδούνια,
0: ναι,
2: το
0: οποίο
2: θα ανοίξει το κόμμα του κ. Τραβελά.
0: Όχι, το ξέρω. Είσαι τέλεχος.
2: Εγώ πήρα μια συνειδητή απόφαση να μην λειτουργήσω κομματικά όσο ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Λειτουργήσα με βάση το εθνικό συμφέρον, τις σωστές αποφάσεις για το σιδηρόδρομο. Δούλεψα μέρα και νύχτα για να μπορέσουμε για πρώτη φορά να υλοποιήσουμε μια σύμβαση στην ώρα της.
0: Ωραία.
2: Θεωρώ ότι το ελάχιστο μπορεί να κάνει αντιπολίτευση είναι τουλάχιστον να γνωρίζει.
0: Για να το κλείσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε, ETCS, το αυτόματο σύστημα παίδησης, είναι εγκατεστημένο και βήμα-βήμα τίθεται σε λειτουργία. Σωστά.
2: Σωστά. Μέχρι τις 15 του μηνός, στο καινούριο τμήμα, κάνει η εταιρεία τις δοκιμές ασφαλείας. Θεωρώ ότι αμέσως μετά, έστω και σε πιλωτική λειτουργία, σε προσωρινή λειτουργία, πρέπει η ιταλική επιχείρηση Hellenic Train να ενεργοποιήσει το σύστημα, μέχρι η ΡΑΣ και οι όποιες ευρωπαϊκές εθνικές αρχές να κάνουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Φανταστείτε δηλαδή να υπήρχε, ας πούμε, εγκατεστημένο το 112 για παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
2: και κάποιος να έλεγε δεν τον ενεργοποιώ επειδή δεν έχει μια πιστοποίηση. Όχι, πρέπει να ενεργοποιηθεί.
0: Σωστό.
2: Και στην πορεία η ΡΑΣ, ο ΕΡΑ ή όποια άλλη αρμόδια αρχή να κάνει τη γραφειοκρατική δουλειά την οποία κρίνει βάση του νόμου κλπ.
0: Τα παραθέσατε όλα τα στοιχεία.
2: Εγώ τα έργα τα παρέδωσα και τήρησα την υπόσχεσή μου απέναντι στους γονείς κυρίως και στον ελληνικό λαό.
0: Απλώς ένα σχόλιο να κάνω και έχω φρίξει η Λουκία. Θα διαβάσω επίτηδες στον Υπουργό για να φρίξει και εκείνος, για να καταλάβουμε και πού απευθυνόμαστε πολλές φορές. Έκανε την πολύ σημαντική αποκάλυψη ότι με το σύστημα AI μετατρέπεται σε κείμενο η φωνή και κατέγραψαν ότι κάποιοι ακόμα δεν θυμούνται τα τέμπη και έκαναν χαβαλέ. Ναι. Και αντιμέτωπε ακόμα και με απόλυση. Και λέει ο Πέτρος, εσείς δεν κάνατε χαβαλέ στη δουλειά σας. Αν κάποιος χάνει χαβαλέ, σημαίνει ότι δεν είναι καλός επαγγελματίας. Πώς μειώνει ο χαβαλέ στον επαγγελματισμό? Σε κάθε περίπτωση, λέει, δεν είναι κατάλληλος ο οποίος κεράκι. Εγώ έχω να πω στον Πέτρο ότι δεν κάνεις χαβαλέ όταν αυτός ο χαβαλές οδήγησε αυτό το κλίμα χαβαλέ σε 57 νεκρούς των τεμπών. Κοντή μνήμη έχεις, Πέτρο.
2: Πέτρος, να μην κατάλαβε, να μην ήμουν εγώ ξεκάθαρος. Για ότι αυτός ο χαβαλές έγινε στις ενδοεπικοινωνίες που αφορούν την κυκλοφορία.
0: Μα αυτό δηλαδή, είπατε, βέβαια. Μα γι' αυτό και εμείς εξοργιστήκαμε.
2: Αντί ένας υπάλληλος να πει το τάδε τρένο πρέπει να μπει στην τάδε γραμμή και να ξεκινήσει την πορεία του. Έκανε χαβαλέ.
0: Δεν ήταν στο διάλειμμα δηλαδή, ήταν σε ώρα βαριάς λειτουργίας. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα. Σήμερα μίλησε στο Όπεν ο κύριος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό. Είπε ότι λαϊκιστής, επειδή εσείς λέτε ότι το Πασόκ λαϊκίζει, τάζει χωρίς να έχει εξασφαλίσει που θα βρει τα χρήματα. Και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, λαϊκιστής είναι η Νέα Δημοκρατία. Άλλα λέει και άλλα κάνει και εξαπατά τους πολίτες. Απάντηση.
2: Την απάντηση μπορούν να την δώσουν οι πολίτες στον εαυτό τους, βλέποντας απλά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε στις 8 προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτές που έδωσε ως αρχηγός αντιπολίτευσης και αν τις στήρισε ή όχι. Από εκεί θα κρίνουν και θα συγκρίνουν. Με νυφαλιότητα και ψυχραιμία.
0: Λουκία, τελευταίο ερώτημα.
1: Κύριε Κυριανάκη, πραγματικά επειδή περιμένουν πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, να πιστεύουμε, να πιστεύουν, να προσπαθούν να δουν ότι θα βγει κάποια λύση τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, κάποιες κοινωνικές ομάδες που νιώθουν δυσαρεστημένες.
2: Θα είναι μέτρα τα οποία θα αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών, εργαζομένων και συνταξιούχων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, με συγχωρείτε. Ναι, δεν είναι,
0: και την αγοραστική
2: είναι προνόμιο,
0: δύναμη.
2: Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να το ανακοινώσει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με ασφάλεια είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αυξάνουν πρακτικά το εισόδημα. Δεν είναι θεωρίες, δεν είναι λόγια.
0: Και
2: είναι,
0: την αγοραστική δύναμη. Και όλη η αντιπολίτευση σας λέει ότι λέτε, αλλά η αγοραστική δύναμη είναι στον ΑΔΥΡ. Και την αγοραστική δύναμη θα αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα ότι παρά τις αυξήσεις μισθών, συντάξεων, μειώσεις φόρων, επιμένει η ακρίβεια με αποτέλεσμα να είναι χαμηλά η αγοραστική δύναμη.
2: Κοιτάξτε, στο κύμα ακρίβειας που όντως υπάρχει, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, δεν πρέπει να το κρύβουμε κάτω το χαλί. Η καλύτερη απάντηση για μας είναι η αύξηση, είναι η αύξηση των δημάτων. Μία πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή έχει την αξιοπιστία απέναντι στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να πει ότι κάνω αύξηση των δημάτων με αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Φέροντας επενδύσεις, μειώνοντας την ανεργία, αυξάνοντας μισθούς, αυξάνοντας την επιχειρηματικότητα, όλα αυτά έχουν αποδώσει. Πρέπει να αποδώσουν περισσότερο. Ναι, περιμένετε το Σάββατο για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστας Κυριανάκης,
0: γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην ενόπλευρο της Υπουργός Μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ, έδωσε και απαντήσεις. Καλό απόγευμα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Μητρόπουλος, ο αγαπημένος καθηγητής Λουκία.
1: Να δούμε εδώ για τους συνταξιούχους το άλλο μεγάλο μέτωπο. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το 2020 κατηγορούμενος για μαστροπία. Άνοδος στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Διψήφιες μειώσεις τιμών σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της ακρίβειας. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 27 στην Ικαρία.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: στους 97,8.
1: Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Κυρανάκη Λουκία και επειδή τα Τέμπη, ξέρεις, είναι 57 νεκροί.
2: Εννοείται.
1: Θα μας συνοδεύουν μια ζωή αυτό.
2: Ακόμα. Ένα και συλλογικό τραύμα ακόμα για όλους μας.
1: Επειδή είχα ακούσει κατά καιρούς ακόμα και τη θεωρία, καλά που έγιναν τα Τέμπη για να γίνουν ασφαλή τα τρένα. Καλά. Είναι για να σκοτώνεις αυτόν που το είπε, ότι έπρεπε να χαθούν 57 ζωές για να γίνουν ασφαλή. Ούτως ή άλλως να γίνουν ασφαλή και να μην χαθεί ή να μην κινδυνεύσει καμία ζωή.
2: Βέβαια.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Κυρανάκη. Αυτό, ξέρεις, στην πράξη κρίνεται όσα είπε βήμα-βήμα με τις δικλείδες ασφαλείας. Και είναι καλό να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το οποίο δεν χωράει στο μυαλό μου είναι αυτό με το AI που κατέγραψε το αυτόματο σύστημα που μετατρέπει η τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές σε κείμενο. Ότι κάνανε χαβαλέ την ώρα της κατανομής γραμμώνε, όχι στο διάλειμμα, μηχανοδηγεί. Όπως θυμόμαστε εκείνους τους διαλόγους που ήταν κάνει χαβαλέ παραμονές των τεμπών. Δεν χωράει το μυαλό μου. Αυτοί οι κύριοι να πάμε σπίτι τους, Λουκία μου. Σπίτι τους.
2: Όσο
1: είναι
2: δυνατό. Θυμάμαι, που δεν θέλω να τα θυμάμαι, αλλά όσο το θυμάμαι τους διαλόγους εκείνους με τα σουβλάκια και το. Δηλαδή,
1: και χάχα, λέει να πα και να τρώω στο άλλο, τρώω χώρο.
2: Και ναι, ναι, και τα λοιπά. Και 57 νεκροί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάνουν ακόμα, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χαβαλέ. Μα είναι δυνατόν. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο καθηγητής Μητρόπουλος είναι μαζί μας. Κύριε
2: εδώ,
1: καθηγητά,
2: το είχα υποσχεθεί. Σας περιμέναμε.
1: Το είχα υποσχεθεί στην Λουκία.
3: Καλή επιτυχία, καλές ειδήσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κυρίως καλές ειδήσεις. Και καλές ειδήσεις για μια ομάδα των συμπολιτών μας, τους συνταξιούχους, που είναι η πιο ευάλωτη από όλους. Και από εκεί, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσουμε.
3: Μάλλον
1: και...
3: κλήρωσε 13η σύνταξη, μαθαίνω.
2: Λέτε.
1: Εντάξει, να σας πω πόσους μήνες το λέμε μαζί και από αυτή την εκπομπή για τα 440 ευρώ.
3: Με μία μικρή αλχημία, αυτό που λέγαμε μαζί, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, ότι θα είναι στο ύψος της ελληνικής σύνταξης.
1: Επειδή
2: δηλαδή,
1: ξέρετε, εγώ.
2: Δεν... Περίπου ποσό.
1: 446.
2: 446.
3: 446 και 60 λεπτά είναι σήμερα η εθνική σύνταξη μέχρι τέλος του έτους, ή ύστερα γίνεται περίπου 460. Από 1η-1η-27.
1: Ο καθηγητής λοιπόν αναφέρεται στα 300 ευρώ του Νοεμβρίου,
2: ναι, του Νοεμβρίου
1: και όλη αυτή τη συζήτηση
2: ναι.
1: που έχει γίνει, το κατά πόσον, επειδή κάτι ψάχνει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει καταλήξει να αυξήσει το ποσό, δηλαδή τα 300 να γίνουν, εγώ σας λέω 450, γιατί αυτό συζητούν, να μην πάμε στο 446, 450, ή να, σε εναλλακτικά να διευρυνθεί, να αρθούν εμπόδια από εισοδηματικά κριτήρια και να δοθεί σε όλους το 300.
3: Και μάλιστα η αποψινή πληροφορία είναι αυτό που μόλις προείπατε, κύριε Στραβελάκη,
1: ναι.
3: Γίνεται
1: 450.
3: Κάποιοι παίζουν με την ιδέα και 500, χωρίς ηλικιακό κοφτή,
1: ναι.
3: Και χωρίς εξαιρέσεις λόγω εισοδηματικών.
2: Το θέμα είναι αυτό με τους κόφτες. Τι, αν αυτό θεωρείτε είναι. Ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι με τους κόφτες, είναι. Να προσέξτε, ακούσουμε κάτι.
3: Προσέξτε, το 300 όπως το έχουμε εξηγήσει σε εξαιρετικές εκπομπές σας, έχει κόφτη.
2: 800, γι' αυτό το λέω.
3: 800.000 συνταξιούχοι, εκ των οποίων 420.000 χάμηλο συνταξιούχοι δεν το παίρνουν λόγω ηλικιακού κόφτη και λόγω εισοδηματικών κριτικών, αλλά κυρίως λόγω ηλικιακού κόφτη.
1: Να θυμίσουμε τον κόφτη, σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω από 65 δεν παίρνουν το 300, με εξαίρεση όσους παίρνουν συντάξεις χειρίας, αν αυτό είναι
3: μόνο,
1: το μοναδικό τους εισόδημα.
3: Μόνο σύνταξη χειρία, να μην παίρνουν δική
1: αυτό,
3: τους. Και όχι μόνο αυτό. Δεύτερος κόφτης, το 65ο να μην το έχουν συμπληρώσει το τρέχον έτος της πληρωμής, αλλά μέχρι 31/12/25 λειτουργεί ως υποκόφτης αυτό. Άρα δεν μπορεί να κόβονται τόσοι άνθρωποι λόγω του ότι η κυβέρνηση είπε 65ο, αλλά να το έχετε συμπληρώσει το προηγούμενο έτος.
1: Κανονίζουμε από τώρα να σας έχουμε την άλλη Δευτέρα,
2: ναι,
1: επομένως των ανακοινώσεων,
2: ναι,
1: του Πρωθυπουργού, γιατί ό,τι και να πει, όπως και να το πει, ο κ. Μητρόπουλος
2: πρέπει
1: θα
2: να το αναλύσουμε
1: του,
2: και να μας πείτε τελικά τι έγινε.
3: Θα είναι πολύ άσχημα, διότι φαίνεται ότι θα ανοίξει κάτι παραπάνω, διότι έχει τις στοχεύσεις των Πρωθυπουργών, φαίνεται ότι θα ανοίξει παραπάνω και θα ακούσουν και κάτι άλλο οι συνταξιούχοι, το εύχομαι.
1: Θέλω όμως να πω ότι...
3: Μακάρι να αυτό που είπαν ότι θα πει, θα συστήσω επιτροπή για να καταργήσω τον νόμο Τσίπρα, μάλλον θα πει και αυτό.
1: Τον νόμο Κατρούγκαλου εννοείται.
3: Τον νόμο, ναι. Κατρούγκαλου, Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί η κυβέρνηση ήταν Τσίπρα,
1: ναι,
3: ο,
1: ναι,
3: Κατρούγκαλος,
1: ναι,
3: στο μαύρο πρόβατο, άρα Τσίπρας Κατρούγκαλος. πιστεύω ότι αν ανακοινωθεί ότι θα καταργήσει τουλάχιστον τις βασικές πτυχές, δύο έχουν γίνει, χειρίας, αποκαταστάθηκε και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά μένουν κεφάλαια που δυστυχώς ευθύνεται και η σημερινή κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ο τρόπος προορισμού της σύνταξης.
3: Αρκετές συντάξεις, αρκετές διατάξεις του νόμου Καντρούγκαλου έχουν ενσωματωθεί στο νόμο Βρούτσι. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση οφείλει να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
1: Ένα-ένα. Πάμε πρώτα στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Επειδή πήγα να πω πριν ότι αυτό το κόστος που συζητάμε να γίνει 450 είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, καταρχήν να διευκρινίσω να τα βρουν. Δηλαδή οι συνταξιούχοι το έχουν ανάγκη και δεν φτάνει κιόλας. Ή επίσης το να έρθουν τα εμπόδια, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια, επίσης είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Ισχύει το ίδιο σχόλιο. Εγώ θέλω να πω ότι εκεί θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση, κύριε καθηγητά, διότι αν δοθούν τα χρήματα, τότε θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει: συγγνώμη, λέτε για μένα, εγώ τι προτείνω? Εγώ προτείνω 13η σύνταξη και τι λέω? Λέω να δοθεί μισή πρώτη σύνταξη τον πρώτο χρόνο, εάν κερδίσουμε τις εκλογές και κυβερνήσουμε. 400, αυτό λέει 480 εκατομμύρια περίπου το κόστος. Δεν βάζω το 300 γιατί αυτό ήδη υπάρχει, άρα είμαστε γύρω στα 850 σύνολο. Και το δεύτερο χρόνο καθόλου και τον τρίτο χρόνο μισή και τον τέταρτο ολόκληρη. Εγώ θέλω να κάνετε crash test. Δηλαδή να δοθεί 450 ευρώ η εθνική σύνταξη 13η από την σημερινή κυβέρνηση ή ο Ανδρουλάκης να κάνει πράξη αυτό που λέει ότι στην πλήρη ανάπτυξη του τέταρτο χρόνο θα είναι 1,7 δις το χρόνο. Θέλω ένα crash test.
3: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, κόπηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ξανακόπηκε το 2015 με το άρθρο 14 του νόμου του κ. Τσίπρα. Άρα λοιπόν οι τρεις τους, Τσίπρας που το ξαναέκοψε τελικά και βεβαίως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να συζητήσουν, αλλά ανοήτως πάνε σε δημοσιονομικούς χώρους για τη 13η σύνταξη. Είναι 24 δισεκατομμύρια παρκαρισμένα στον κύριο Στουρνάρα, τα οποία είναι οι κρατήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από το 2010. 24 δις 300 εκατομμύρια. Μόνο δύο να πάρουν από εκεί, γιατί δύο είναι καθαρά τα δις, τα άλλα είναι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ.
2: Άρα από εκεί βγαίνει.
3: Από εκεί βγαίνει. Δεν είναι, ανοήτως μπλέκουν οι ηγεσίες, δεν είναι ενημερωμένοι από τους συμβούλους τους, ότι υπάρχουν 24 δις έξτρα εκτός δημοσιονομικών περιορισμών, εκτός δημοσιονομικών χώρων, εκτός προϋπολογισμού, που είναι κρατήσεις των ιδίων των συνταξίχων. Σπάει ο κουμπαράς κατά το ένα δεκατημόριο και δίνει τη 13η σύνταξη. Απλά τα πράγματα. Ανοήτως έχουν εμπλακεί τρεις ηγεσίες. Οι υπεύθυνοι, σας είπα ποιος είναι, Σαμαράς Βενιζέλος το έκοψαν, Τσίπρας το ξαναέκοψε, ας τα βρουν. Να ξέρω, και περιμένω αύριο στην ομιλία του κύριο Τσίπρα, συγκεκριμένος κυρία Γκάτσου, κύριο Σταυλάκη, να πει γιατί έκοψε το ΤΑΣ, γιατί ξαναέκοψε η 13η σύνταξη.
2: Να μιλήσει για τον νόμο Καντρούγκαλου.
3: Να ζητήσει μία συγγνώμη, διότι επάνω θα διαδηλώσουν οι συνταξιούχοι. Θα πάω κι εγώ με μία ομάδα από την ΕΝΙΠΕΚ για να διαδηλώσουμε και κατά του νόμου Καντρούγκαλου που έγινε νόμος Βρούτσι. Είναι συνυπεύθυνες οι δύο κυβερνήσεις που ο νόμος Βρούτσι αποτελεί τη συνέχεια του νόμου Καντρούγκαλου. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει κάτι να πούνε οι ηγεσίες. Διότι οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν επιδόματα αντί για σύνταξη μετά το 2030 λόγω του νέου υπολογισμού του νόμου Καντρούγκαλου, δηλαδή σύνταξη με βάση όλους τους...
2: Άρα ακόμα πιο μειωμένα. Ακόμα πιο μειωμένα.
3: Ακόμη πιο μειωμένα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα υπάρξουν συζητήσεις και για θεσμικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα. Και εύχομαι ο κύριος Πρωθυπουργός σε 4-5 μήνες που ο νόμος λέει να πιάσουν τα όρια ηλικίας, κύριε Στραβελά, κυρία Γκάτσου, να πει, να το ξεκόψει, να πει έχουμε μεγάλα όρια ηλικίας, δεν μπορούμε να κρατάμε τις Ελληνίδες μέχρι το 67 και το 70 και να θέλουμε και παιδιά και πολλά παιδιά και καλά παιδιά. Και δεν πειράζουμε τα όρια ηλικίας μέχρι
1: κάποια χρόνια. Ένα ερώτημα. Λέει η κυβέρνηση, η 13η σύνταξη δεν μπορεί να δοθεί γιατί κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Το Πασόκ λέει 1,700. Ποιος έχει δίκιο?
3: 1,600 είναι αυτά τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση, τα άλλα είναι οι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια και οι δύο έχουν δίκιο. Κάποιοι υπουργοί, ένας υπουργός, δεν ξέρω σε κάποια εκπομπή, είπε 4 δις. Αδιανόητο. Μα 2,5 δις είναι όλα τα καθαρά και για δημοσίους υπαλλήλους και για συνταξιούχους.
2: Άρα 2,5 δις είναι μαζί με τις κρατήσεις.
1: 4 δις
3: είναι μαζί με τις κρατήσεις.
1: 4 δις είναι μαζί με το 13ο μισθό. Ναι. Μιλούσε για μισθό και σύνταξη. Ναι, όλα μαζί.
3: Είπα αυτή την έννοια, κύριε Στραβελάκη, όλα μαζί είναι 2,5 δις, επαναλαμβάνω, καθαρά στο χέρι. Οι δημοσίων υπαλλήλων.
2: Άρα δεν έχει κάνει κάποιο λάθος τον υπολογισμό.
3: Όχι.
2: Δηλαδή το ένα στο άλλο είναι.
1: Είναι κρατήσει.
3: Καθαρά, ναι. Που λένε κάποιοι υπουργοί, σφάλουν. Σφάλουν.
2: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ερώτημα. Επειδή μιλούμε για χαμηλές συντάξεις και είπατε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Το έχετε πει, αλλά θα ήθελα να το κωδικοποιήσουμε όλο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Ποιες διατάξεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, όπως εσείς τον λέτε, Κατρούγκαλου τον λένε οι υπόλοιποι, ακόμα επηρεάζουν τις αποδοχές των συνταξιούχων? Η προσωπική διαφορά έφυγε. Πείτε μας τις βασικές.
3: Οι δύο βασικές ρήτρες που θα καθορίζουν, ναι, επί το δυσμενέστερο τα μελλοντικά των συνταξιούχων είναι η ρήτρα προσδοκίμου,
1: δηλαδή
3: ρήτρα του τρίτου μνημονίου, επανέλαβε αυτή που ήταν στο πρώτο, που λέει ότι ανά τριετία και μέχρι το 2060 τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο του πληθυσμού, αλλά και η δεύτερη ρήτρα, αυτή είναι το ό,τι σκληρότερο υπάρχει στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, η σύνταξη να μην βγαίνει με βάση την καλύτερη τελευταία πενταετία. Την τελευταία καλύτερη πενταετία μισθών, αλλά με βάση όλους τους μισθούς, όλα τα χρόνια του εργασιακού βίου. Αυτό είναι βαρύδι προς τα κάτω, τραβάει
1: το τελευταία φορά, Λουκία, που μας το είχε πει αυτό ο καθηγητής, είχε γεμίσει εδώ ο υπολογιστής με μηνύματα ακροατών που λέει: ρώτησα έναν εργατολόγο, έναν καθηγητή Μητρόπουλο, αν βγω στη σύνταξη. Και του είπε: αν έβγαινες χωρίς τον νόμο Κατρούγκαλου, θα έπαιρνες για παράδειγμα 2.000. Με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρεις 1.300.
2: Είναι η ζημιά που
1: δηλαδή
2: έχει γίνει.
1: Ότι παίρνει ο κόσμος μικρότερες συντάξεις. Βγαίνουν μικρότερες συντάξεις.
3: Λόγω του ότι συνυπολογίζονται στον κουβά στη δεξαμενή των μισθών.
1: Που σε ακολουθεί μια ζωή αυτό.
3: Όλοι οι μισθοί. Κύριε Στραβελά, κύριε Γκατσό,
2: και όχι όπως ήταν παλιότερα, οι τριετίες, οι καλύτερες.
3: Έχετε παιδιά, έχουμε παιδιά, δεν μπαίνουν με διχίλιαρα στους μισθούς στην εργασία. Μπαίνουν με 500, με 700. Αυτά δεν μετρούσαν τα 700 στους γονείς.
1: Τώρα μετράνε.
3: Μετρούσαν μόνο οι τελευταίοι αναπτυγμένοι μεγαλύτεροι μισθοί. Άλλαξε το δόγμα με την κυβέρνηση Τσίπρα, κακώς δεν το κατάλαβαν, ενέδωσαν, προσκύνησαν στους δανειστές και φέρανε τη χειρότερη ασφαλιστική διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη.
2: Εδώ μας ρωτάει η ακροατής μας αν υπάρχει ελπίδα για επαναφορά του ΕΚΑΣ, τι πιστεύετε?
3: Εμείς λοιπόν το πιέζουμε, εσείς το πιέζετε.
1: 450 εκατομμύρια είναι αυτό.
3: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι το χάσανε 1η-1η του 20 και οι τρεις το ψηφίσανε. Κακώς εδώ λένε ότι μόνο ο Τσίπρας, είναι η σελίδα 1082 του τρίτου μνημονίου, το ψηφίσανε και τρεις, κατήργησαν το ΕΚΑΣ. Τώρα κάποιοι εμφατικότερα λένε να επανέλθει. Πρέπει να επανέλθει, διότι έχουν φτωχύνει περαιτέρω οι συνταξιούχοι. Αν υπήρχε μια μελέτη της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής που η κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των 65 ειδών και πάνω, τα τελευταία 2 χρόνια αυξήθηκε πάνω και από τα χρόνια των μνημονίων. Άρα πολλοί συνταξιούχοι με τις χαμηλές συντάξεις και τους παγωμένους, τις παγωμένες συντάξεις, ζουν περισσότερο στον κίνδυνο της στόχιας ήπιας ή σκληρής στόχιας.
1: Η άλλη εξαγγελία του Πρωθυπουργού θα είναι η αναμόρφωση της ειδικής φοράς αλληλεγγύης. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, νομίζω σας ακούει ο Πρωθυπουργός. Πόσο άδικη είναι? Εξηγήστε μας, κύριε, σε επικουρικές συντάξεις, πόσα χρήματα στερεί από τους συνταξιούχους και από ποιους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης?
3: Από αυτό τον ιδιότυπο φόρο επί των συντάξεων έχει συγκεντρώσει ο κύριος Τουνάρας 24 δις. Λέω κύριος Τουνάρας, διότι αποπτεύεται.
2: 24 δις είναι αυτό που λέει.
3: Διότι αποπτεύεται ο Κουμπαράς. Φέτος, κυρία Γκάτσου, κύριε Σταυράκη, φέτος το 26, σύμφωνα με τη σελίδα 102 του τρέχοντος προϋπολογισμού, 900 εκατομμύρια, σχεδόν ένα δις, θα πάρει ο ΕΦΚΑ από την εισφορά υπερεάς. Κάθε χρόνο. Αυτά τα χρήματα από το 10, επειδή παλιότερα ήταν μεγαλύτερες συντάξεις, έχουν συγκεντρωθεί επειδή συμβάλλουν.
1: Πείτε μας που επιβάλλονται, κύριες επικουρικές, πώς?
3: Κύριες και επικουρικές από 3 έως 14% περικοπής στις κύριες και από 3 έως 10% σε όλες τις επικουρικές πάνω από 300.
2: Μόνο με την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι.
3: Μόνο με την εισφορά θα πάρει ο ΕΦΚΑ φέτος ένα δις. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι παίρνουν οι συνταξιούχοι 300 ή 400 εκατομμύρια με το 300. Είναι ότι θα πάρουν από τους συνταξιούχους και το 26 3,5 δις. Τα 2,5 δις είναι,
2: ναι,
3: το 6%.
2: Και υπάρχει ένας τρόπος, όπως μας το λέτε, ανέξοδος κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, από αυτά τα δις που είναι παρκαρισμένα στον κουμπαρά του κυρίου Στουρνάρνα, να, του κυρίου Στουρνάρνα, δοθούν με ένα μέρος.
3: Τον σπάς κατά το ένα δεκατημόριο, όπως είπα, και δίνεις η 13η για 2-3 χρόνια. Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Ακούνε οι συνταξιούχοι ότι θα προπληρώσει 13 δις το 2026. Πιέζουν κάποιες κυβερνήσεις, η Γερμανία περισσότερο, η Γαλλία περισσότερο, να προπληρώσουμε. Δεν είναι το παιχνίδι με τους τόκους. Είναι πιέζουν οι κυβερνήσεις των δανειστών μας να προπληρώσουμε. Από τα 13 δις βγάλε ένα δις, δύο δις να ζήσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι συνταξιούχοι.
1: Τώρα, άκουσα πολύ κριτική, κύριε καθηγητά, για τις συντάξεις κυρίας. Επανήλθε το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Πήραν σχεδόν 8.500 αυξήσεις προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Αλλά ακούω κριτική από την αντιπολίτευση ότι από αυτή τη διάταξη έχουν εξαιρεθεί πάρα πολλοί δικαιούχοι συντάξεων κυρίας. Ποιοι
3: να
1: είναι αυτοί?
3: Κατηγορίες ωφελουμένων. Δεν είναι μόνο 8.500 που πήραν διπλή σύνταξη. Από το 35 πήγανε στο 70 προχθές. Γλίτωσαν τα αναδρομικά 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα χειρίας που δεν θα πληρήσουν χρήματα πίσω. Και τρίτη κατηγορία, 122.000 διπλό συνταξιούχοι χειρίας και εξιδίου δικαιώματος δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι ωφελούμενοι. 100.000 εξαιρεθήκανε, διότι η κυβέρνηση στόχευσε μόνο σε αυτούς που είχαν παγιδευτεί από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτοί που είχαν παγιδευτεί από την κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου, που και αυτοί είναι χαμένοι, δεν τους έπιασε. Άρα τα ωφελήματα δεν πήγαν στους συνταξιούχους. Προ νόμου Κατρούγκαλου κάνουμε μάχη να επεκταθεί.

0: κομμάτων, των κομμάτων μιλάνε για δημοσιονομικούς χώρους. Δεν έχει να κάνει αυτό που έχει σωρευτεί, που είναι πλούτος των συνταξιούχων, από το να σπάσει κατά ένα μέρος.
1: Ναι, είναι άλλο τον, άλλο τ' άλλο από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως μας εξηγείτε. Ναι.
2: Και λέμε και οι τρεις μας, και η Λουκία και εσείς και εγώ πάντα, ότι ειδικά για τους συνταξιούχους να τα βρουν. Δηλαδή,
1: ναι, πραγματικά, δεν, γιατί δεν
2: μπορούν να τα βγάλουν
1: άλλο
2: πέρα. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Πώς να ζήσει κάποιος με 600, 700 και 800 ευρώ
1: δηλαδή,
2: σύνταξη.
1: Δηλαδή, δεν ζεις. Όπως και να τα βάλεις κάτω, στην ένσταση, δεν ζεις.
2: Στην ένσταση κοστίζει τόσο, βρείτε τα. Δηλαδή,
0: να πούμε ότι
2: ειδικά το λέω για κανένα άλλο. Για τους συνταξιούχους τα λέω, βρείτε τα.
0: Ναι. Να πούμε, κύριε Στραβελάκη, επειδή πήρα δύο μηνύματα τώρα που μας
2: έχουν. Αυτό να κλείσουμε, κύριε Καθηγητή.
0: Αγαπημένοι σας ακροατές, βλέπω τα σίγουρα είναι το 300 που είπαμε μπορεί να γίνει και 450. Δεύτερο. Μία αύξηση 2,8 κατά τους δικούς μας υπολογισμούς.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Για όλους τους συνταξιούχους του 27 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που έτσι σημαίνει οι εναπομείναντες με προσωπική διαφορά 671.500 θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.
1: Ενώ και μήπως δούμε κάτι για τους κόφτες, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθηγητά. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα, 3:30 το μεσημέρι, επομένη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.

0: 90. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν

0: πολλοί εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, Λουκία, να πω ότι και σήμερα ήταν κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Να προσθέσω, Λουκία, ότι αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, αναζητάτε λύσεις για μόνωση, στεγάνωση ή προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση ή επισκευή, καλέστε 210-55-16-500, 210-55-16-500, τεχνική υποστήριξη Durostik. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της Durostik θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση, προτείνοντας βέλτιστες λύσεις και κατάλληλα προϊόντα Durostik για τις δικές σας ανάγκες. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο πώλησης, ώστε να προμηθευτείτε τα προϊόντα άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας Durostik. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. Durostik.
3: Λοιπόν, μπορεί να μπει και ο Σεπτέμβριος, αλλά πάμε ταξιδάκι εμείς, δεν πτωούμαστε από αυτά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο, ένα τυχερό ζευγάρι, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να σας ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη.
2: Αφού ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, το χαμογελαστό παιδί, τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου και τη Φράνση Παράσχη και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα στη ραδιοφωνική μας παρέα.
3: Έτσι, να είστε όλοι ραντεβού. Και όλες καλά. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Καλό μήνα.
2: Γεια σας.
1: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 5.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το 2020 για μαστροπία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοδο στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Αρνητικά επηρέασαν τον δείκτη οι τιμές της ενέργειας, ενώ σταθερές παρέμειναν σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και το 44% καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Διψήφιες ήταν οι μειώσεις σε ένα στους 5 κωδικούς προϊόντων. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Συνολικά 122 μετανάστες μεταφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νησί σε 3 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετερώση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λάρισα για το κύπελλο Ελλάδος είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς η υπόθεση μεταγραφής του στην ΧΑΛ μπαίνει στην τελική ευθεία. Μέσα ενημέρωση στην Αγγλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα της Premier League για την πώληση του 19χρονου διεθνούς μέσου. Στη ΧΑΛ αγωνίζεται και ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Ζολάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real FM. Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: δημοσιογράφα.
1: Καλά, εσύ. Ένα 24ωρο ήταν. Πριν από ένα 24ωρο μου φέρνες αυτοδέσμη και τώρα δεν με περιμένεις ένα λεπτό να μπω μέσα.
0: Τραγουδώ για σένα, Στεφανία. Τραγουδώ για σένα, Στεφανία. Γιατί μέσα σε αυτό το ζόφο που ζούμε με κάνεις πραγματικά και αισθάνομαι λίγο καλύτερα από όσο θα αισθανόμουν εάν δεν υπήρχες. Σε ευχαριστώ.
1: Έχετε δει Μπογδάνο να χορεύει? Αν όχι, θα έπρεπε να ήσασταν εδώ. 8 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, Real FM 97 και 8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7. Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
0: Ραδιόφωνο στο όρθιο.
1: Στο όρθιο, ναι. Στεφανία Κασίμη στο όλο μικρόφωνο. Τόνις Μορτάκη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελπίζουμε να έχουμε την ίδια καλή επικοινωνία που είχαμε και χθες, πρώτη εκπομπή.

0: να μας ταχώσετε. Θέλουμε την αυστηρότητά σας, θέλουμε την κριτική σας. Ακόμα κι αν δεν είστε καλοπροαίρετοι, εμείς είμαστε πνευματικώς προοδευμένοι άνθρωποι και θα σας συγχωρήσουμε. Μας αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθωνόμαστε ή μπορεί και όχι.
1: Ξέρεις, τι σκέφτομαι. Θα σε κάνω μέλος, είσαι έτοιμος.
0: Μέλος.
1: Βρήκα την νέα σου δουλειά. Εκτός από
0: μέλος,
1: αυτή που
0: χέρι,
1: έχεις.
0: Πόδι, σαν να λέμε.
1: Όχι. Βρήκα μια δεύτερη δουλειά που θα μπορούσες να κάνεις.
0: Ξέρεις πώς λέγεται ένα γιαούρτι που έχει χέρια και πόδια? Γιαούρτι με μέλι.
1: Άσε με να σου βρω τη δεύτερη δουλειά σου.
0: Σ' αφήνω ό,τι θέλεις να κάνεις.
1: Ωραία, η δεύτερη δουλειά σου αποφάσισα εγώ ότι θα είναι. Θα σου είναι πάρα πολύ καλός σε αυτή την ομάδα. Mm. Θα είσαι μέλος της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος.
0: Goodie.
1: Goodie.
0: Μια χαρά. Η Κόμβος είναι αυτή που παίρνουν τους τροχονόμους, τους κλασικούς τροχονόμους και τους κάνει.
1: Τους κάνουν τροχονόμους.
0: Ή τροχονόμους, ξέρω εγώ, δηλαδή τους ρομποτικούς τροχονόμους. Δηλαδή ο άλλος εκεί πέρα που έκανε φρου-φρου-φρου στο ψυχικό, δεν τον θυμάσαι με τη μουστάκα, τον συγχωρεμένο.
1: Βέβαια, βέβαια. Ιστορικός, θρυλικός. Στα σίδερα.
0: Χαλάνδριο. Καλά, για τα σίδερα γενικώς.
1: Ναι.
0: Φάρο ήταν.
1: Όχι,
0: δεν ήταν
1: φάρο,
0: ήταν.
1: Στο
0: Αθηναϊκόν.
1: Στο Αθηναϊκόν. Δεν ήθελα να πω Αθηναϊκόν.
0: Γιατί να μην το πεις. Περίμενε να σου πω κάτι. Γιατί το
1: Αθηναϊκόν. Εκεί έτρωγε πρωινό εξάλλου και άνθρωπος.
0: Άκου, το Αθηναϊκόν κάποτε, για να συνδέσω λίγο τα θέματα, ήταν όπως ήταν η Κυψέλη. Η Κυψέλη κάποτε ήταν μια αριστοκρατική, αν όχι μεσοαστική, αν όχι προκομμένη.
1: Πολύ κάποτε.
0: Αν όχι, όχι πολύ κάποτε.
1: Όχι στην εποχή του Αθηναϊκού, του ψυχικού. Πιο παλιά.
0: Όπως πήγαινες στο ψυχικό, στο Αθηναϊκό, ναι, μπορούσες να πας στην Φωκίωνος Νέγρη.
1: Πιο
0: μπορούσες
1: παλιά
0: να πας στην πλατεία Αμερικής, μπορούσες να πας στην πλατεία Καραμανλάκη, μπορούσες να πας στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.
1: Περίμενε, θα τα πούμε όλα αυτά.
0: Μπορούσες
1: για
0: να πας στην πλατεία Κυψέλης.
1: Τώρα δεν θες να γίνεις μέλος του Traffic Commander, ούτε και της ομάδας Κόμβος.
0: Για περίμενε.

0: πες μου σε παρακαλώ, η ομάδα Κόμβος έχει κάποια σχέση με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο δεξιό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, δεν έχει
0: γιατί
1: σχέση με αυτό.
0: Εκεί καταλαβαίνω ότι βγαίνουν τώρα, χωρίς προσπέραση, τζαρτζαρίσματα, ανάποδα τιμόνια με τις πάντες.
1: Και εκεί θέλουν τροχονόμο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Τροχονόμο θέλουν, ή τώρα για να θυμηθώ τα αρχαιοπρεπείς εκφράσεις του Αδόνιδος, θέλουν παιδονόμο. Παιδοτρίβι.
1: Ναι, και παιδονόμο και τροχονόμο θέλουν. Άσε με να σου πω λίγο, γιατί έκανε πρεμιέρα σήμερα η Κόμβος.
0: Right.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Να δούμε αν θα λύσει το πρόβλημα του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αστειεύεσαι τώρα, μου κάνεις πλάκα.
1: Δεν αστειεύομαι. Ωραία. Σήμερα υποτίθεται κάνει πρεμιέρα αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της αστυνομίας, το Traffic Commander και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος.
0: Γιατί,
1: θα παρεμβαίνουν
0: γιατί,
1: στον ποτηλιάρισμα.
0: Δεν σκόπιμο να πούνε ότι είναι ολοκληρωμένο. Υπήρχε περίπτωση να το κάνουν ολοκληρωτό.
1: Με drones, με δικυκλιστές και με τους κανονικούς τροχονόμους. Με όλα αυτά. Και αξιοποιεί και το AI πάρα πολύ. Πάρα πολύ το AI. Εντάξει, και φιλοδοξεί να δώσει κάποια λύση στο ποτηλιάρισμα της Αθήνας. Κανείς δεν μπορεί να δώσει, θα δώσει το AI.
0: Ναι,
1: να
0: ρωτήσουμε.
1: 24 πηγές, 235 κάμερες θα έχει, από όλα, χαμός.
0: Αυτό δεν είναι διαφημιστικό.
1: 138 αστυνομικοί του Κόμβου. Θα είναι και μέσα και έξω, χαμός.
0: Για απορρυπαντικό, την εποχή που η Κυψέλη ήταν μια υπέροχη αστική περιοχή. Θυμάσαι που λέγει 29 κατασκευαστές πλυντηρίων.
1: Ναι, ναι, δεν είναι γι' αυτό.
0: 120 ηνωμένα εργοστάσια.
1: Τώρα
0: θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που μας λέγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι πολύ πρόσφατα ότι δεν ήταν καλή η κοινωνία μας. Έπρεπε να την αλλάξουμε. Ήμασταν άδικοι, ήμασταν παλιάνθρωποι. Και δεν ήταν τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι. Και έπρεπε να αλλάξουνε. Mm-hmm. Τώρα μας αρέσει που αλλάζουν.
1: Για ποιο θέμα λες τώρα, για την
0: συνολικά,
1: κίνηση?
0: Συνολικά,
1: γιατί,
0: δηλαδή. Και στην κίνηση, άμα θέλεις.
1: Ωραία, πες για την κίνηση. Τι πρόβλημα έχεις με την κίνηση? Είναι πολύ πάρα πολύ η κίνηση. Τι πρόβλημα έχεις? Και δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να φτιαχτεί άλλη μια πόλη.
0: Γκρινιάρης.
1: Είσαι λίγο γκρινιάρης. Ήξερες εσύ?
0: Όχι.
1: Ότι χαρτογραφήθηκαν τα δύσκολα σημεία?
0: Ναι.
1: Και άκου, κατάλαβε ότι Σχιστού, η λεωφόρος Σχιστού και η Κηφισίας και η Μεσογείο.
0: Λεωφόρος ΝΑΤΟ εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Σχιστού και τα σκιά. Αυτά είναι τα δύσκολα σημεία
1: το
0: που ήταν.
1: Το χαρτογράφησαν.
0: Παιδί. Όχι, ρε, και εγώ που νόμιζα ότι ήταν η Βαρυπόπη.
1: Ποσειδώνος,
0: όχι, ρε, και εγώ που νόμιζα ότι δύσκολο σημείο. Ήταν. Α, εκεί, ναι. Να σου
1: ναι,
0: πω,
1: το χαρτογράφησαν το, αυτό σου λέω.
0: Okay,
1: δεν είναι είδηση αυτή.
0: Μια αφελή ερώτηση να κάνω. Η χαρτογράφηση μιας τοποθεσίας, ενός μέρους,
1: ναι,
0: διευρύνει το εμβαδό του?
1: Όχι.
0: Α. Το οποίο σημαίνει ότι οι δρόμοι που χαρτογραφήθηκαν δεν διεπλατύνθησαν,
1: ναι, όχι, όχι,
0: τρόπον
1: βέβαια,
0: την
1: απλώς, παιδί μου, θα βάλουμε τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: θα δώσουμε έμφαση εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αν είστε 10 νοματέοι.
1: Μόνο στο κέντρο 700.000 οχήματα εισέρχονται.
0: Αν είστε
1: 10
0: νοματέοι σε ένα δωμάτιο και στριμώχνεστε σαν τις σαρδέλες,
1: ναι,
0: και υδροκοπάτε εκεί στο ένας πάνω στον άλλον, το να βάλω εγώ μια κάμερα στο ταβάνι του δωματίου
1: και
0: να ξέρω ότι είστε μέσα 10 άνθρωποι και τι κάνετε, λύνει, ναι, το πρόβλημα.
1: Όχι βέβαια, αλλά θα ξέρεις που είναι για να στείλεις, να έχεις ταχύτερη ανταπόκριση για να βελτιωθεί η κυκλοφορία.
0: Μα οι τροχονόμοι αυτό δεν κάναν τόσα χρόνια.
1: Ναι, και εγώ δεν
0: μιλούσαν,
1: ναι, αλλά δεν είχαν AI.
0: Θυμάσαι, Ντάνο Λυγίζω.
1: Δεν είχαν AI.
0: Ντάνο Λυγίζω, δεν ήταν στρατιώτη. Εδώ σιρή, καλό δρεπάνι. Εδώ σιρή, το θυμάσαι. Μπράβο, έτσι δεν κάνει τροχονόμοι.
1: Τώρα θα έχει AI. Σε έχω γιώσει. 25%.
0: Μου φαίνεται...
1: Όταν μειωθεί 25% εδώ θα είσαι.
0: Θα μειωθεί 25% το AI ή η κίνηση?
1: Μάλλον το AI.

0: Δεύτερο θέμα που χρειάζεται τροχονόμο. Δεύτερο θέμα που χρειάζεται τροχονόμο.
1: Καλά, όλη η χώρα χρειάζεται τροχονόμο, παιδονόμο, παιδοτρίβη, αλλά ναι, εκεί που είπαμε ότι το.
0: Χρειάζεται λίγο παραπάνω.
1: Το σκηνικό είναι.
0: Έλα.
1: Τζαρτζαρουά.
0: Πες το.
1: Είναι επιστημονικό όρο το τζαρτζαρουά, το καταλαβαίνω.
0: Από πού προέρχεται, παρακαλώ.
1: Από το ρουά και το τζαρτζάρ.
0: Μάλιστα. Mm. Είναι πού.
1: Είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Απλά δεν έχω καταλάβει αν τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι ολόκληρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα δεξί κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν να έχει πέσει από το κρεβάτι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ υπονοείς ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έχει πέσει.
1: Άπλωσε τα πόδια και έχει πέσει από το κρεβάτι. Αλλά είναι ακόμα μέσα στην κρεβάτο.
0: Ναι, αλλά τα πόδια που ήταν.
1: Το πρωί μαζί θα πιούν καφέ.
0: Μισό λεπτάκι. Πριν κάποια χρόνια που ήταν τα πόδια.
1: Κούτσου κούτσου, ποδαράκια, κάνουν πατουσίνια.
0: Πάνω στο κρεβάτι.
1: Μα που τι πάνω στο κρεβάτι, προφανώς κάτω από τα σκεπάνια. Πατουσινάκια.

0: Rory Gallagher.
1: Oui.
0: Million miles away.
1: Oui.
0: Εκατομμύρια μίλια μακριά, πιστεύω, από τα πραγματικά διακυβεύματα της πραγματικότητας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες. Το μόνο το οποίο είναι ένας πάρα πολύ σκληρός καθρέφτης, που λέει και ο Σεφέρης, και ίσως και χαρακτηριστικό ενός σπιράλ θανάτου της αξιακής διάστασης μιας κοινωνίας, είναι αυτό το θέμα με την Κυψέλη.
1: Αλλά είπαμε
0: να μπούμε με την Κυψέλη κατευθείαν.
1: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, όχι, το σοκάρει και συγκλονίζει, ναι. Είναι πάρα πολύ κλεισέ λέξη. Θα ασχοληθούμε όμως πάρα πολύ λίγο. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ και ο Θεοδόσης Πάνου. Και θα έχουμε και άλλους καλεσμένους για να το πιάσουμε έτσι από
0: διάφορες πτυχές. Εγώ προσπαθώ να βγάλω ένα γιατρό. Μου το παίζει τέλος πάντων έτσι λίγο περίεργος τώρα. Α, να τους. Έτοιμος.
1: Αμέσως με την καλή κουβέντα.
0: Τον βρήκα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία. Θα προτιμούσαμε να μην πούμε το όνομά του, αλλά αν οποιοδήποτε διοντολογικά θέλει να ξέρει αν είμαστε καλυμμένοι, ναι, απολύτως. Και ο οποίος θα μας πει ότι, παιδιά, αυτή είναι η Αθήνα, αυτή είναι η Κυψέλη.
1: Λοιπόν, επιστρέφω για λίγο στην πολιτική και θα επανέλθουμε στην Κυψέλη, γιατί όντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα συμβαίνουν στα διαξιά της.
0: Πριν πας στην πολιτική, λίγο, δευτερόλεπτα, να πούμε ότι λέγαμε ότι θέλουμε οι ακροατές κατά κάποιο τρόπο να συμμετάχουν στην εκπομπή και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε να μας αφήνετε και ηχητικά μηνύματα για να
1: ναι, τα voice message.
0: Σφήνες μέσα, να ξέρετε ότι το interactivity.
1: Στείλτε τα μέχρι 30 δευτερόλεπτα, παρακαλούμε, τα ηχητικά σας μηνύματα.
0: Και εμείς θα τα παίξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα μηνύματα. Για πες, λοιπόν.
1: Αυστηρά μέχρι 30 δευτερόλεπτα τα ηχητικά, ναι. Και να μην βρίζουμε.
0: Καλά,
1: όχι κακές λεξούλες.
0: Όχι, εντάξει, εννοείται αυτό.
1: Όχι, το λέω να το διευκρινίσω.
0: Τι...
1: Γιατί δεν θα παίξει, γι' αυτό το λέω.
0: Κοίτα, συνήθως αυτός ο οποίος βρίζει έχει χάσει την ευκαιρία να στείλει κάποιον στο ψυχίατρο χρησιμοποιώντας κανονικές λέξεις.
1: Εγώ το λέω για να το διευκρινίσουμε.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν τώρα αυτό που μου λέγες.
1: Έλεγα λοιπόν για το ότι με αφορμή αυτό που είπες βασικά εσύ, ότι χρειάζεται τροχονόμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει μια κινητικότητα, γιατί ο κύριος Σαμαράς ακολουθεί μια στρατηγική με το μαρτύριο της Σταγόνας πριν ανακοινώσει το κόμμα του. Φαίνεται ότι μάλλον μέσα μετά τη ΔΕΘ. Μέσα στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όχι λες.
0: Κοίτα,
1: οι πληροφορίες αυτό λένε, το έχει έτοιμο.
0: Ο Χαλκέντερος Μεσίνιος,
1: ναι.
0: Ο βετεράνος,
1: μάλιστα.
0: Κύριος Σαμαράς, είναι πολύ παλιός, ναι. Σε όλο αυτό. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι αυτό το οποίο πέτυχε στην περίπτωση του Τσίπρα και της Καριστιανού ως στρατηγική του Μαξίμου.
1: Βεβαίως.
0: Τακτική μάλλον. Η στρατηγική
1: που
0: είναι.
1: Που τους πίεσε
0: ουσιαστικά
1: να το ανακοινώσουν πιο γρήγορα.
0: Στο ring για να πέσει. Σωστά. Ξύλο, διότι πιστεύω ότι θα τους ματώσουμε.
1: Ναι. Το πέτυχε.
0: Αυτή είναι η στρατηγική.
1: Στην περίπτωση του κ. Καριστιανού λοιπόν, το πέτυχε, ναι.
0: Η τακτική λοιπόν. Και του Τσίπρα, υπό ποια έννοια. Τον Τσίπρα δεν ήθελε να τον βγάλει να τον ματώσει, ήθελε να τον βγάλει για να δημιουργηθεί το αντίπαλο δέος.
1: Ακριβώς.
0: Να υπάρχει ο μπαμπούλας.
1: Σωστά.
0: Διότι ούτε η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι αρκετά πιστική ως μπαμπούλας, ούτε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Έπρεπε είναι... να. Εντάξει, ήταν και το δίλημα το για να θυμηθούν την... αυτό που θέτει η κυβέρνηση, την διακυβέρνηση 15-19.
0: Να σου πω, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τώρα.
1: Έτσι.
0: Αυτοκίνητα στην Κηφισίας ή στη Βουλιαγμένης.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ακούνε άνθρωποι έτσι αυτή τη αστική, ας πούμε, αντίληψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά αστική τάξη στην σύγχρονη, αλλά πάμε.
1: Και τι σκέφτονται.
0: Οι οποίοι ίσως και λόγω τη οικονομία και λόγω διαφόρων και άλλων τινών να λέγανε δεν θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Όταν εμφανίζεται ο Τσίπρας σε αυτούς τους ανθρώπους, τους όπως το λένε, ξεκουνάει μέσα αντανακλαστικά 15-19.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει 23. Η κυβέρνηση. Και αυτό θα προσπαθήσει. Σε αυτό θα προσπαθήσει να απαντήσει και ο κύριος Τσίπρας μετά για την παρουσίαση βεβαίως του προγράμματος.
0: Ο Σαμαράς ξέρει πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι όποτε κατέβει θα ξεκινήσει το πανηγύρι.
1: Σωστά.
0: Και θα ξεκινήσει το πανηγύρι διότι θα προσπαθήσουν να φέρουν στην επιφάνεια εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα στο εγχείρημα Σαμαρά. Κάποιοι είναι, να σου το πω απλά, κάποιοι είναι με το Ιράν. Κάποιοι άλλοι, ένας εξαιρετικός πρέσβης.
1: Κάτσε, Βρε Κωνσταντίνε, γιατί στο η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν αντιθέσεις.
0: Όχι. Σε αυτά όχι. Η Νέα Δημοκρατία είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε πολλά εισαγωγικά, δεν λέω ότι εγώ είμαι σωστή.
1: Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν
0: αντιθέσεις. Ποιος υποστηρίζει το Ιράν μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν είπα για το Ιράν, βρε παιδί μου. Γενικότερα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Χθες.
1: Δεν είπα γι' αυτό. Διατύπωσε
0: κιόλας κάτι σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Το οποίο οδήγησε και σε σκληρότατη κριτική. Διότι έτσι όπως παρουσιάστηκε, ήταν σαν να λέει ότι η ανεξαρτησία της Ελλάδας εξαρτάται από τους Εβραίους, από τους Ισραηλινούς.
1: Σου λέω. Γενικότερα υπάρχουν σε κόμματα διαφορετικές απόψεις. Αλλά για το Σαμαρά, λοιπόν, γιατί σε διέκοψα, τι θα προσπαθήσουν να κάνουν.
0: Θα υπάρξουν πολλές εσωτερικές αντιφάσεις, αντιγνωμίες. Δεν θα πω έρηδες.
1: Ναι.
0: Στο κόμμα Σαμαρά. Και θα προσπαθήσουν πολύ να τις φέρουν στην επιφάνεια. Ένα πρώτο πράγμα το οποίο πρόκειται να πούνε είναι: γεια σας κύριοι, τι είστε, συστημικοί ή αντισυστημικοί?
1: Μάλιστα.
0: Είστε από αυτούς οι οποίοι θέλουν να καταρρύψουν το σύστημα των κυβερνωσών ελίτ?
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Περίμενε. Εγώ ρωτάω.
1: Είναι δυνατόν ένας πρώην πρωθυπουργός να πιστεύει, να θέλει κάτι τέτοιο?
0: Πρόσωπα στην ανθρωπογεωγραφία των 90 τε και ενός.
1: Ναι.
0: Έχουν υπάρξει πολύ δυναμικά συνολικά στην αμφισβήτηση του κυβερνώντος συστήματος και των ελίτ σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ωραία.
0: Αν είναι συνεπείς λοιπόν στο λόγο τους,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούσαν να μπουν σε συνεργασίες με τα κατεστημένα κόμματα, με τα συστημικά.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον κύριο Σαμαρά.
0: Αγιά σου.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Αγιά σου. Το ίδιο πράγμα λέμε. Σου εξηγώ λοιπόν πως κάποιοι οι οποίοι είναι με τον κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: φρονούν πράγματα.
1: Ναι.
0: Και έχουν διατυπώσει πράγματα τα οποία είναι πλήρως αντίθετα με την συνολική, αν θες, υπόσταση.
1: Ούτως ή άλλως, να δούμε αν είναι και θέση του κυρίου Σαμαρά, γιατί αυτό είπαν και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που απάντησαν στις δηλώσεις του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε για το λαός. Τα στελέχη του λαός πότε πήραν μεταγραφή για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Επί Σαμαρά, όπως επίσης επί Σαμαρά.
1: Αυτό ακριβώς
0: τόνισα. Μα επί Σαμαρά είχαν αρχίσει να γίνονται, περίμενε, επί Σαμαρά είχαν αρχίσει να γίνονται και οι διευρύνσεις προς Άννα Διαμαντοπούλου, Μανιάτη.
1: Ναι.
0: Ανθρώπους οι οποίοι, ναι, μεν βεβαίως έχουν υπάρξει, ναι, μέσα στο συνητικό Πασόκ, το οποίο τώρα ακούμε από τον εκπρόσωπο τύπου του κυρίου Σαμαρά ότι έχει καταντήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Στεφανία.
1: Ναι, θέλω
0: όλα
1: να
0: αυτά
1: ξέρεις
0: τι μου φαίνονται. Okay. Μία λέξη έχω να σου
1: πω. Ναι, πες.
0: Μπαγιάτικα.
1: Μπαγιάτικα.
0: Ξέρεις γιατί? Διότι όταν κάποιοι αυτά τα οποία τώρα προβάλλουν ως διακυβεύματα, άνθρωποι που πλαισιώνουν, Φερρυππίν, το εγχείρημα Σαμαρά, τα βγάζαμε ή τα έβγαζαν μπροστά το 19, το 20, το 21. Πού ήταν όλοι αυτά?
1: Κοίτα, πάντως θα σου πω την άποψή μου. Νομίζω ότι έκανε ένα προσεκτικό σχεδιασμό ο πρωθυπουργός, με τη λογική ότι βγάζει μπροστά έναν και μόνο, και αυτός είναι
0: ο κύριος Τσούτσιας,
1: ακριβώς.
0: Πολύπυρος ο Νίκος.
1: Πολύπυρος δεν ξέρω τι είναι. Για αρχή είναι πάρα πολύ κοντά στον. Ξέρω ότι είναι πολύπυρος. Το βασικό είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον
0: Νίκος
1: κύριο
0: Τσούτσιας,
1: Σαμαρά.
0: Νίκος Τσούτσιας, Χρύσανθος Λαζαρίδης.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο που βγαίνει.
0: Διαχρονικά στενότερη.
1: Προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνει ο κύριος Τσούτσιας μόνο μπροστά. Κυρίως. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που βγαίνει μόνο ο ίδιος, και το λέω γιατί όλες οι πληροφορίες λένε ότι είναι έτοιμο το κόμμα.
0: Να σου πω πάντως κάτι.
1: Ακόμα και ψηφοδέλτια είναι έτοιμα. Ενώ έχουν κλειδώσει στελέχη σε περιφέρειες.
0: Εν είδη σούμας, εν είδη επιλόγου.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Θα είναι: τι είστε? Είστε ένα κεντροδεξιό συστημικό κόμμα?
1: Ναι.
0: Τύπου δηλαδή.
1: Κεντροδεξιό δεν θα το έλεγα. Είναι και κεντροδεξιό.
0: Δεξιό συστημικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Τύπου μία λίγο πιο δεξιά Νέα Δημοκρατία. Τύπου αν θέλει λίγο προ μελώνει. Η οποία,
1: ναι,
0: κατέστη, συστημική.
1: Okay,
0: απολύτως, ναι, μεταχρόνια. Ναι. Είστε Λεπέν, είστε AFD,
1: ναι,
0: είστε Χέρτ Βίλτερς, ή έρχεστε για να τον γκρεμίσετε το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί από αυτούς
1: εγώ
0: οι
1: αυτό...
0: οποίοι,
1: ναι,
0: συνοδεύουν αυτή τη στιγμή τον κύριο Σαμαρά σε αυτή την πορεία, έχουν υπάρξει τις άποψεις ότι με τα συστημικά κόμματα δουλειά δεν γίνεται.
1: Εγώ αυτό
0: θέλει
1: που...
0: γκρέμισμα.
1: Εγώ
0: τώρα
1: αυτό...
0: να δούμε.
1: Αυτό που νομίζω είναι ότι αυτό που θέλει, και αυτό φαίνεται να παίρνει όσους. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμή από τις έρευνες, είναι ότι παίρνει σε μεγάλη πλειοψηφία τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή και αυτούς που θεωρούν, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι έχουν αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της παράταξης. Αλλά στο είπα και χθες, νομίζω ότι θα, εκεί που θα στοχεύσουν όλοι θα είναι, δεν θα είναι να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία ως παράταξη. Και εκεί νομίζω στόχευε και η δήλωση του κυρίου.
0: Τσούτσια.
1: Ναι, όχι, γιατί με
0: ο διαχωρισμός
1: με το πρόσωπο. Όχι, από το πρόσωπο.
0: Άρα θέλω να ρίξω το Μητσοτάκι, να τα πούμε απλά.
1: Από το πρόσωπο.
0: Πάρα
1: εκεί λέω
0: ωραία.
1: Που θα στοχεύσει ο Σαμαράς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό εννοώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για περίμενε.
1: Ναι.

0: Δεν θέλει να εμφανιστεί εχθρός. Αυτό εννοώ. Της παράταξης.
1: Είναι αστείο αυτό που
0: λέω. Ο Σαμαράς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κοίτα. Είπε, δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Αυτό είπε.
1: Την παράταξη,
0: εγώ μαθαίνω
1: όχι
0: ότι υπάρχουν γέφυρες. Αλλά έχουν,
1: έχουν
0: γίνει προσπάθειες και σε ψηλό επίπεδο, αλλά έχουν πέσει, έχουν γκρεμιστεί όλες.
1: Το ρεπορτάζ σου είναι άριστο.
0: Και από τις δύο πλευρές.
1: Πάντα και παντού υπάρχουν γέφυρες. Ναι. Ακόμα και την 28η Μαΐου του 1453, ένθεν κακήθεν των τυχών της Βασιλευούσης, υπήρχαν γέφυρες.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στο Άλαμο υπήρχαν γέφυρες.
0: Ναι, αυτές οι γέφυρες τώρα δεν πάνε καλά.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ακόμα και στο Ντιέν Μπενφού υπήρχαν γέφυρες. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν γέφυρες, ο αντίπαλος δεν θα γίνει εχθρός. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι. Στην πολιτική να σου πω, ξέρεις,
0: λέω αν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης. Είναι μια ερώτηση που γίνεται σε όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας.
1: Τους βλέπω να προσπαθούν να χτυπηθούν χωρίς να ξεκατηνιαστούν, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Φαίνεται αυτό.
0: Ναι, αλλά έχουν βγει τώρα σιγά-σιγά.
1: Δηλαδή,
0: έχει μεγάλη διαφοροποίηση στάση που κρατάνε τα στελέχη της Δημοκρατίας τις τελευταίες ημέρες.
1: Να πάμε διαφημίσει με ένα ερώτημα.
0: Ναι, κύριος Φλωρίδης, κύριος Παπασταύρου. Όχι με την ίδια ένταση. Κύριος Γεωργιάδης, κύριος Πλεύρης, κυρία Βούλτεψη. Αν ξεχνάω κάποιον συγγνώμη.
1: Δεν είναι προσωπικό δικό μου. Το μεταφέρω διότι το διαβάζω παντού. Είναι, παιδιά, ξεκάθαρο. Το κόμμα Σαμαρά θα είναι ένα κόμμα σαν τους συντηρητικούς,
0: ναι,
1: του Ηνωμένου Βασιλείου ή σαν τον Νάιτζελ Φάραζ.
0: Πάντως.
1: Ένα αυτό, συγγνώμη. Και δεύτερο.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ρίχνεις το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Ποιον θα φέρεις.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ποιον θα φέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, λέω τώρα.
0: Ξέρεις,
1: θα πάει ο δυσαρεστημένος νεοδημοκράτης που θέλει να αλλάξει άρδιν αυτή την πολιτική, να ρίξει το Μητσοτάκι ψηφίζοντας Σαμαρά για να συγκυβερνήσει. Λέω τώρα ένα σενάριο.
0: Ναι.
1: Φερρυπίν με δένδια. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Όχι.
1: Που θέλει.
0: Δεν νομίζω.
1: Η ψυχή του Εθνοσυντηρητικού Έλληνα. Μπορεί και να είναι.
0: Ναι,
1: εγώ
0: νομίζω.
1: Σου λέω εδώ
0: όλα
1: πέρα παρατηρήσεις,
0: κάνω με την
1: και ερωτήσεις.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα κατέβει το κόμμα Σαμαρά στο τέλος. Να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς νωρίτερα εξαπέλυσε και πήδη στην κυβέρνηση με αφορμή τις επιλογές άρενφιλη, άλλο και ακαθόριστο που εμφανίζονται.
1: Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε σε λίγο.
0: Στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για να δηλώσουν οι ασφαλισμένοι το φίλο τους. Για να πάρουν τα φάρμακα υψηλού κόστου. Τελείωσα την πρόταση. Πάμε.
2: Real FM. Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Οικουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το 2020 για μαστροπία. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ρωσία και η Ιράν διατηρούν τις οικονομικές σχέσεις τους έστειλαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στη συνάντησή τους στο Κυργιστάν.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Καρπενήσι.
6: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως έξοδο Γιάχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης.
6: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: Ό,τι θα ακούγαμε, λέει, το Bogdan στο Real, λέει, ποιος να μας το έλεγε. Ήρθε, λέει, να πλαισιώσει, λέει, τον Παπαδημητρίου. Θα να σου πω κάτι, το οποίο το είπα χθες τον Παπαδημητρίου, εν τω μεταξύ.
1: Ποιο?
0: Και πετάγεις εσύ και λες, αχ, τι ωραίο κομπλιμέντο. Δεν το έκανα για κομπλιμέντο. Ή καθόμαστε με τον Μπάμπη, με τον οποίο τα λέμε μια χαρά, διότι ο Μπάμπης είναι ένας πολύ κατασταλαγμένος άνθρωπος. Ναι. Ξέρει ποιος είναι και θα ήθελα να ξέρω, να πιστεύω ότι και εγώ ξέρω λίγο. Και του λέω, εσύ είσαι προοδευτικός, εγώ είμαι συντηρητικός.
1: Σου απάντησα, δεν άκουσα. Δεν άκουσα.
0: Έτσι ακριβώς είπε.
1: Δεν σου απάντησα. Σου απάντησε.
0: Εσύ πετάχτηκες και λες, τι κομπλιμέντο είναι αυτό. Δεν το είπα για κομπλιμέντο.
1: Παιδί μου, δεν ήμουν μπροστά. Εγώ άλλο σου απάντησα. Δεν ήμουν εγώ.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν η δική μου φωνή αυτή.
0: Όχι χθες. Την προηγούμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή.
1: Δεν ήταν η δική μου φωνή.
0: Άλλος είπε ότι ήταν κομπλιμέντο. Έρε ΛΟΑΤΚΙ μου.
1: Λοιπόν, κάτσε, επιστρέφω. Επιστρέφω.
0: Αλλάζουν και εκφράσεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφω. Λοιπόν, λέγαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι ο κύριος Σαμαράς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τις επιλογές Άρεν Φίλη, άλλο και ακαθόριστο, που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για να δηλώσουν οι ασφαλισμένοι το φίλο τους, προκειμένου να παραλάβουν τα φάρμακα υψηλού κόστους.
0: Η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, δηλαδή, έχει άντρας, γυναίκα.
1: Ναι, είναι δημοσίευμα της Εστίας σήμερα αυτό. Αυτό σου λέω. Και απάντησε.
0: Κάτσε, περίμενε. Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε βγει και είχε πει.
1: Ναι, ναι.
0: There is no woke agenda in Greece. Και το λέω με αυτή
1: ο
0: τη φωνή.
1: Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι η woke agenda, ναι, έχει περάσει στην κρατική διοίκηση πλέον και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία και κάνει λόγο για συνειδητή
0: κυβερνητική επιλογή. Δεν το
1: πιστεύω. Κυβερνητική
0: δεν μπορώ να το
1: επιλογή.
0: Πιστέψω. Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Διότι κάτι.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Σπαστικοί τύποι, όπως έχω υπάρξει εγώ στο παρελθόν, έλεγαν ότι υπάρχει woke agenda και ότι είναι παραδομένη ουσιαστικά η κυβερνητική κουλτούρα στη woke agenda αυτού του προοδευτισμού και του φιλελευθερισμού. Και ξαφνικά κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης τον Πασκάλ Μπρίκνερ. Σου θυμίζω, συγγραφέα, τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα και το βιβλίο «Ο τέλειος ένοχος», που λέει ότι σταματήστε να βαράτε το σύγχρονο άντρα, ρε κορίτσια.
1: Αχ, μέλα, μην αρχίσουμε τα χθεσινά, τα ολοκληρώσαμε αυτά.
0: Και έκανε ολόκληρη συζήτηση μαζί του, δηλαδή μου βγήκε anti-woke. Πώς γίνεται να μου λέει ο πρωθυπουργός και η αδερφή του ότι δεν υπάρχει woke agenda και να πηγαίνω μέσα στα κυβερνητικά ηλεκτρονικά κατάστοιχα και να μου λένε είσαι άντρας, γυναίκα, συγγνώμη, ή κάτι άλλο.
1: Καλά, το τι είναι woke agenda και τι δεν είναι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε τώρα, να την κάνουμε άλλη μέρα, αν θέλεις. Στο θέμα έκανε παρέμβαση και ο κύριος Βελόπουλος, οπότε
0: ναι,
1: απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο Βελόπουλος τι είπε?
1: Ο κύριος Βελόπουλος, μισό λεπτό να σου πω τι είπε ο κύριος Βελόπουλος, πρέπει να το βρω.
0: Ωραία, περίμενε, μέχρι να το βρεις, πες να γυρίσουμε 20 δευτερόλεπτα πίσω το κομμάτι.
1: Όχι, δεν, τι άλλο θα ζητήσεις εδώ από τώρα?
0: Να ακούσω το σόλο του Van Halen.
1: Α, μάλιστα.

0: Ο άνθρωπος που ανακάλυψε το tapping.
1: Ναι, ναι.
0: Και.
1: Και.
0: Και.
1: Τι και.
0: Και.
1: Περίμενε, κάτι διαβάζω.
0: Μου είπες ότι θα το ψάχνεις.
1: Ναι, ναι, δεν το βρίσκω.
0: Ένα Σόλο Βαν Χέιλεν ακούσαμε.
1: Ένα, δεν το βρίσκω.
0: Κάτσε να
1: πω...
0: βάλω κι άλλο. Okay, κάτσε. Μέχρι να το βρεις, εγώ θα το γυρίσω σε. Θα πω τρίτο πρόγραμμα. Όχι, δεν νομίζω ότι.
1: Όχι, μην το γυρίσεις τρίτο πρόγραμμα.
0: Κόσμος, όχι, δεν παίζουν.
1: Το θέμα είναι. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι. Ότι ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά είπε ότι ενημερώθηκε για το θέμα με αφορμή και τα δημοσιεύματα. Ζήτησε να εξεταστεί και διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένη επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία με βάση πρότυπο.
0: Και τι μαγιά έκανε, και τι μαγιά έκανε. Όχι,
1: έδωσε
0: τώρα
1: εντολή
0: να
1: αλλάξει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ιδεολογικό ζήτημα από την πλευρά της κυβέρνησης και ότι η πλατφόρμα έχει ήδη τροποποιηθεί ουσιαστικά.
0: Να σου πω κάτι, μερικές φορές το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις όταν κάποιος σε κολλάει στον τοίχο για κάτι στραβό είναι να πεις: παιδιά, είναι όντως πολύ στραβό, δεν έπρεπε να είναι στραβό, θα το φτιάξω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αυτό έκανε ο Γεωργιάδης λοιπόν. Και τι απάντησε ο Σαμαράς?
1: Ο κύριος Σαμαράς είχε.
0: Ξαναβγήκε?
1: Όχι,
0: μετά.
1: Όχι, δεν έχω απάντηση.
0: Α, δεν έχουμε
1: Σαμαρά.
0: Συνέχεια στις αντιλαβές.
1: Όχι, όχι.
0: Αντιλαβές είναι όχι.
1: Πάντως έχει υποτίθεται αλλάξει. Λοιπόν.
0: Έχει αλλάξει ποιος?
1: Αυτό στην πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα, όχι ο Σαμαράς.
1: Όχι.
0: Ο Άδωνης.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει καθόλου μέσα στα χρόνια.
1: Κανείς από ό,τι βλέπω δεν έχει αλλάξει.
0: Όλοι απαράλλαχτοι είναι. Αναλύωτοι στο χρόνο.
1: Από ό,τι βλέπω. Δεν
0: ό,τι μας λέγανε πριν από 15 χρόνια μας λένε και τώρα. Και πριν από 10 μας λένε τώρα. Πριν από 5 μας λένε τώρα.
1: Τίποτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι άλλαξε. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι.
1: Και δεν είναι κυβερνητική επιλογή από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ότι μας έχουν πει ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά μην συζητήσουμε τώρα τι είναι woke agenda, γιατί θα συζητήσουμε άλλα πράγματα.
0: Περίμενε. Μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτός ο 20χρονος Σουδανός, ο οποίος έπαιζε με τα Playmobil με μία νεαρή κυρία μη κυβερνητικής οργάνωσης πάνω στην Κοζάνη.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε προχθές, πιστεύω όλοι μας.
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι. Όλοι μας αποκλείεται. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κάποιοι.
0: Πάρα πολλοί από εμάς είδαμε κάποιες σκηνές ενός θηριώδους Σουδανού που έχει δηλώσει 12 χρονών. Δεν είναι για κανέναν λόγο να παίζει με κουβαδάκια και φορτηγάκια σε δομή στην Κοζάνη, την οποία μάλλον την πληρώνουμε, και η οποία μάλλον είναι εντασσόμενη στη woke agenda. Αυτό δεν είναι woke agenda.
1: Όχι.
0: Δεν είναι woke agenda η πολυπολιτισμική κοινωνία.
1: Αυτό...
0: Όχι πολυφιλητική, πολυπολιτισμική.
1: Ναι.
0: Σε άλλη χώρα συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, όχι, σας
0: σε άλλη χώρα το
1: αλλά
0: κέντρο της Αθήνας
1: σχέση, έλα, μην μιλήσουμε
0: είναι
1: το...
0: διάσπαρτο
1: από...
0: μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό δεν είναι woke agenda.
1: Αυτό υπήρχαν οι κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά επειδή συζητούσαμε
0: Φέργεψαν
1: και κάτι...
0: Φέργεψαν μετά το 19.
1: Αυτό το λέγαμε και εκτός αέρα, ότι εγώ η εικόνα που έχω και μου περιγράφουν, γιατί μίλησα με κατοίκους της Κυψέλης, μου περιγράφουν μια πολύ καλύτερη εικόνα πάντως. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει μετακομίσει εκεί το 18, μου έλεγε για παράδειγμα ότι πριν από το 18 σε κάθε γωνία υπήρχε κάποιος... αλλοδαπός ο οποίος πουνούσε ναρκωτικά και μου έλεγε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε τέτοια έκταση τώρα. Επίσης μου λέγανε ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι περιπολίες της βίας και έχει μειωθεί η παραβατικότητα. Ίδιο και στα εξάρχεια.
0: Ως Κυψελιώτης θα σου μιλήσω και θα το βάλω μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Την περίοδο 12-14 είχε γίνει όντως σοβαρή δουλειά. Δεν είχαν όμως ξεκινήσει οι μεταναστευτικές ροές. Αναφέρομαι στην τότε διακυβέρνηση Σαμαρά. Επί Τσίπρα έπεσε πλημμύρα, 2 εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν, αλλά δεν έμειναν, δεν κατεγράφησαν, δεν άλλαξαν χέρια οι ιδιοκτησίες. Από το 19 και περίπου μέχρι το 20 δεν σταμάτησε όλο αυτό, με αποτέλεσμα να μπουν όλο και περισσότεροι στο παιχνίδι, να αγοράζουν, να αγοράζουν, να αγοράζουν και να στείνουν. Και μετά τι έγινε? Ήρθε ο κορονοϊός. Στον κορονοϊό όλο αυτό το σύστημα εγκυβωτίστηκε. Όλο αυτό το σύστημα έσκαψε χαρακόμματα και πλέον...
1: Ναι.
0: Διεκδικεί ως δικό του ένα κομμάτι του
1: λοιπόν,
0: αστικού ιστού.
1: Ωραία, θα τα πούμε. Πάμε τώρα στο Θεοδόση Πάνου, ο οποίος περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει βεβαίως το ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, που αν μου επιτρέπετε φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια το πρόσωπο, το σκοτεινό πρόσωπο και μια συστημική ολιγορία. Γιατί αυτή τη φορά νομίζω ότι αρκετοί μίλησαν από όπου και αν πέρασαν πέρασε αυτή η οικογένεια. Και φαίνεται ότι πίσω από τους στίχους των διαμερισμάτων, γιατί δεν ήταν ένα το διαμέρισμα, μόνο το τελευταίο, πραγματικά εκτυλισσόταν μια διαρκής τραγωδίας, αλλά υπήρχαν εκκλήσεις και αναφορές γειτόνων επανειλημμένες. Λοιπόν, καλησπέρα Θεοδόση. Να μας πει, να μας δώσει λίγο το χρονικό της υπόθεσης, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
2: Βεβαίως, και να πάμε με τα νέα στοιχεία, διότι εδώ αποκαλύπτονται πράγματα και θάματα. Και όπως μου έλεγε και άνθρωπος που γνωρίζει την πορεία των ερευνών, μάλλον βρισκόμαστε στην αρχή. Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει τώρα είναι το ποιος έχει σκοτώσει το παιδί, εν προκειμένου το βρέφος. Το βρέφος το οποίο επί δύο, επί τρία, ίσως και παραπάνω χρόνια, το μετέφεραν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και εν συνεχεία το τοποθετούσαν στην κατάψυξη του ψυγείου. Και γιατί δεν σας λέω συγκεκριμένη ημερομηνία? Διότι η μητέρα του παιδιού, τώρα θα δούμε από την εξέταση του DNA βέβαια, και αν είναι, όλα δείχνουν ότι μάλλον είναι, δεν θυμάται επακριβώς την ημερομηνία που γέννησε το παιδί.
1: Ναι.
2: Την μία, προφορικά στην πρώτη φάση είπε ότι το γέννησε πριν από περίπου δύο χρόνια. Τώρα λέει το έχει γεννήσει το 2023, ενδεχομένως και το 2022. Σίγουρα λέει όμως το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια όταν ήταν 8 μηνών. Είναι περίπου στην ίδια γραμμή με τον σύζυγό της, εν προκειμένου των 43χρονων. Τι λέει? Γέννησα κανονικά στο μαιευτήριο. Μικρή παρένθεση. Έχουν ψάξει τα δημόσια μαιευτήρια, γυναίκα με το όνομα της συγκεκριμένης κυρίας δεν φέρεται να έχει γεννήσει, τουλάχιστον σε δημόσιο μαιευτήριο. Το έχουν ψάξει αυτό οι αστυνομικοί. Άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς την ημερομηνία, τουλάχιστον θεσμικά. Τώρα, είναι περίπου όπως σας είπα στην ίδια γραμμή με τον 43χρονο. Γέννησα στο νοσοκομείο, αλλά μας αλλάξανε το μωρό. Κατά πάσα πιθανότητα μας το άλλαξαν το μωρό οι Ιλουμινάτοι. Και αυτή είναι στην γραμμή των Ιλουμινάτοι.
0: Θεοδόση,
2: πήραν το...
0: ναι. Ερώτηση, αν μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση. Αυτό είναι ένας δικονομικός ισχυρισμός που προσπαθούν δηλαδή να τις καπουλάρουν ή, συγγνώμη θα το πω έτσι, έχουν καταστραφεί τόσο πολύ από τα ναρκωτικά?
2: Νομίζω ότι το πιστεύουν, διότι αν κάνει.
0: Διότι εδώ είναι τόσο καριστικό, δηλαδή να τον πιάσουν τον άλλον, να έχει κάνει τα χειρότερα, να τα έχει κάνει ούτως ώστε να έχει χρηματικό ή άλλο κέρδος και να πει το έκανα επειδή είναι δαιμονισμένο το μωρό Ιλουμινάτη. Πάει.
1: Όχι, λένε από ό,τι καταλαβαίνω έχουν πει διάφορα συναρτήματα.
2: Όχι, νομίζω ότι το πιστεύουν, διότι αν μπείτε και στο προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου θα δείτε ότι συμμετέχει σε διάφορα, σε αυτά που εμείς τουλάχιστον με την κοινή λογική, δηλαδή τι είναι η κοινή λογική? Κοινή λογική είναι το ένα και ένα κάνει δύο, τρία δεν κάνει ποτέ.
0: Συγγνώμη, επειδή κιόλας ίσως και έχουμε χάσει και αυτό και το πεδίο παρακολούθησης. Όταν λέμε ναρκωτικά, τι εννοούμε?
2: Κατεργασμένο, ανακατέργαστο χασίς και ιδιαίτερα και ποσότητες μεθαμφεταμίνης. Αλλά ενδεχομένως και σίσα, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερος επικίνδυνο.
0: Σίσα κροκοντήλ.
2: Ναι. Μοιάζει με το κροκοντάιλ. Το κροκοντάιλ κάνει θράψη στην Ρωσία. Ευτυχώς δεν έχει περάσει.
0: Μέσα σε άκρες το ίδιο πράγμα είναι, αλλά καταστροφή. Καταστροφή του ανθρώπου. Και μάλιστα καταστροφή και πάρα πολύ γρήγορα.
2: Από ό,τι φαίνεται.
1: Θεοδόση.
2: Νομίζω, για να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως, για να πάμε
2: και
1: στο παρελθόν.
2: Νομίζω ότι τα πιστεύουν αυτά με τους Ιλουμινάτη, διότι το προφίλ του είναι χαρακτηριστικό. Το ότι έχει ο άνθρωπος αυτός και με παραθρησκευτικά μπλέκεται και με κάποιον δίθεν ιερέα που επιτίθεται σε ATM, σε ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Τώρα,
1: να σε ρωτήσω κάτι για το παρελθόν. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου ακούσα και νωρίτερα στο μαγκαζίνο, η οικογένεια συνήθιζε να αλλάζει συχνά σπίτια. Και αυτό φαίνεται ότι από αυτό προκύπτει εύλογο ότι κάτι ήθελαν να κρύψουν. Για το παρελθόν, τι γνωρίζουμε σε σχέση με τις αρχές? Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε ακούσει για την προφυλάκηση του 43χρονου, έχουμε ακούσει για καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το παρελθόν? Γιατί κάτι δεν πήγε καλά μεταξύ της ενόησης των αρχών, είναι σίγουρο αυτό.
0: Αποκλείεται.
2: Όσον αφορά το χαμόγελο του παιδιού, για να το κλείσουμε γρήγορα αυτό, έχει βγάλει μία ανακοίνωση που μιλάει για κάποια καταγγελία που ενδεχομένως αφορούσε τα συγκεκριμένα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά στο καταγεγραμμένο μέρος και το ποινικό παρελθόν του συγκεκριμένου ανθρώπου, πρέπει να σας πω ότι το 2020 μια Γερμανίδα φίλη του, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα, πιστεύω ότι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο θα είχε έναν ερωτικό δεσμό που θα την οδηγούσε στην ευτυχία, μην γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος αυτός ήδη συζεί ή είναι παντρεμένος με μια συμπατριώτησά της, εν προκειμένου τη σημερινή σύντροφό του την κρατούσε φυλακισμένη σε δωμάτιο, σε σπίτι στα Πατήσια, το οποίο είχε νοικιάσει ο ίδιος. Mm-hmm. Εκεί έμεναν και τα δύο από τα ανήλικα, τότε ανήλικα παιδιά, δηλαδή η σημερινή 15χρονη και ο 12χρονος σήμερα, τότε είχαν τις αντίστοιχες ηλικίες, την εξέδιδε. Την εξέδιδε, την κακοποιούσε και την βίαζε, μέχρι που κατάφερε να το σκάσει, να δραπετεύσει ουσιαστικά από το διαμέρισμα φυλακή και να απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Τότε είχε προφυλακιστεί, 6 μήνες μετά όμως η ίδια, εν προκειμένου η Γερμανίδα, τα είχε πάρει όλα πίσω και είχε φύγει για την Γερμανία με αποτέλεσμα, με βούλευμα, να αποφυλακιστεί και ουσιαστικά να απαλλαγεί και από την όποια κατηγορία υπήρχε τότε.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό είναι ως μη γενόμενο όσον αφορά το τι γράφεται.
0: Όσον αφορά στο ποινικό σκέλος της διαδικασίας.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Από τη στιγμή που υπάρχει βούλευμα, δεν υπάρχει και ποινικό συμβάν. Τώρα, κατά καιρού στην αστυνομία, με μικροποσότητες ναρκωτικών σε τυχαίους ελέγχους, κάποιους ξυλοδαρμούς, υπάρχουν 3-4 περιστατικά από το 2022 μέχρι και σήμερα που έχει γίνει άλλωστε η σύλληψή του και πια περιμένουμε να δούμε από τις έρευνες το ποιος έχει σκοτώσει το παιδί.
3: Ναι.
2: Ποιος έχει σκοτώσει το βρέφος. Διότι εγώ μαθαίνω τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχω ότι η δικογραφία η οποία συντάσσεται και τώρα έχουν ξεκινήσει να τους εξετάζουν σε αυτό το σχέλος, γιατί ακολουθούν και μια συγκεκριμένη ψυχολογική μέθοδο οι αστυνομικοί. Η δικογραφία θα είναι ανθρωποκτονία, ναι, από κοινού.
3: Μάλιστα.
2: Διότι, ναι, έλεγα και το μεσημέρι, ο ιατροδικαστής βλέπει κάτι παραπάνω από 10 χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί χτυπήθηκε ενώ ήταν μπρούμητα. Το διαμέτρημα, η διάμετρος όμως στα χτυπήματα που βλέπει είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά αντικείμενα. Να το πω απλά, δύο μαχαίρια. Αυτά τα δύο μαχαίρια τα κρατούσε ένας άνθρωπος. Οι δύο διαφορετικοί άνθρωποι δολοφονούσαν το παιδί. Είναι ένα ερώτημα, ναι, που είναι μέσα στο κάδρο.
3: Όπως και να δούμε ερευνών, και πότε επήλθε ο θάνατος.
2: Το κυριότερο όλων, διότι ας μου επιτραπεί η έκφραση, εδώ έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Διότι η μητέρα τη μία ημέρα ήταν 28 ετών, την επόμενη ημέρα ήταν 38. Την μία ημέρα το γέννησα πριν 2 χρόνια, την άλλη σήμερα λέει ότι το έχω γεννήσει το 2022. Είναι μια κατάσταση αλλοπρόσαλη από την οποία προσπαθούν να βγάλουν άκρη οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έχουν αναλάβει τις έρευνες. Τώρα και για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, ίσως πολύ σημαντικά στοιχεία δοθούν σε ένα σπίτι που έχει βρεθεί και φαίνεται να έμεινε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα η συγκεκριμένη οικογένεια στα Πατήσια. Συγγνώμη. Εκεί ακολουθείται το μοτίβο των ερευνών που είχαν ακολουθήσει οι αστυνομικοί για την εξιχνίαση της δολοφονίας της μικρής Άννης. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καλό θα είναι να μην την θυμηθούμε. Ήταν πολύ δύσκολη στην διαχείρισή της, γιατί ήταν πάρα πολύ φρικτό το έγκλημα.
3: Μάλιστα. Τώρα,
2: εκεί μέσα ψάχνουν να βρούνε κυριολεκτικά τον ψήλο

0: 38χρονη φερόμενη σύζυγός του, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι ο πατέρας ναι. του παιδιού που κυοφορεί, η 15χρονη κόρη του 43χρονου, η οποία όπως διαπιστώθηκε σήμερα σε μευτήριο που πήγε με εντολή εισαγγελέα για γυναικολογικό έλεγχο, για το παιδί είναι έγκυος, είναι 15 ετών, είναι παιδί και μιλώ ως γονιός τώρα. Φαίνεται να είναι και εθισμένη σε συνθετικά ναρκωτικά. Και κλείνοντας το ρεπορτάζ, μην εκπλαγείτε αν από την εξέταση DNA διαπιστωθεί ότι το νεκρό βρέφος ίσως να μην είναι της 38χρονης, αλλά να είναι της 15χρονης. Είναι ένα ενδεχόμενο που το κοιτούν με σοβαρότητα οι αστυνομικοί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση.
0: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
2: Θεοδόση, να είσαι καλά. Charles Dickens, Victor Hugo, Deplorables, οι άθλοι, κοινωνικές υποστάθμες, παράλληλες κοινωνίες, τις οποίες δεν γυρνάμε καν το βλέμμα μας να τις κοιτάξουμε, να δεχτούμε ότι είναι εκεί. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ναι, ναι. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με

0: Τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ναι, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Έλεγα θα και να συγχωρήσουμε τους καλεσμένους μας που το αργήσαμε λίγο.
3: Τώρα έχουμε ακόμα λιγότερο. Πες το, Φερνάντο.
2: Λοιπόν, επειδή έλεγες για αυτήν την.
3: Τη δομή με τον Σουδάνο, τον Δήμετρο. Στο ναι, Κιλκής που έπαιζε
2: για
3: με τα φορτηγάκια.
2: Κιλκής, ναι, λοιπόν. Επειδή διαβάζω. Ναι. Ουσιαστικά ναι, είναι η περίπτωση νούμερο 3 στην οποία αναφέρεται και η ανάρτηση του κυρίου Πλεύρη χθες. Λέει ο κύριος Πλεύρης, ιδιωτικός χώρος που δεν έχει σχέση με το Υπουργείο και δεν έχει σχέση με ασυνόδευτα ανήλικα που παρουσιάζεται ως δομή ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
3: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Είπε κανείς εδώ από μικροφόνου Real
2: ναι,
3: ή έχω πει εγώ ότι έχει κάποια σχέση με την ελληνική πολιτεία ή με τον κύριο Πλεύρη? Το ακριβώς αντίθετο.
2: Διευκρινίζω ότι είναι δομή, δεν είναι δομή.
3: Μπράβο.
2: Για συνόδευτα ούτε του Υπουργείου.
3: Το γεγονός λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια απέραντη παιδική χαρά για ΜΚΟ που έρχονται να θησαυρίσουν από την εισβολή δεν είναι.
2: Λίγο να είμαστε απλώς προσεκτικοί,
3: δεν είναι,
2: γιατί το είδαμε και στην περίπτωση.
3: Ευθύνη του Υπουργού. Περίμενε. Μισό λεπτό.
2: Και άλλα βίντεο. Κάτσε να τελειώσω. Τα οποία fake news, τα οποία πήγε ο Υπουργός στην εισαγγελία και άλλα βίντεο, να δώσουμε λίγο προσοχή σε σχέση με τα fake news που κυκλοφορούν. Το είδαμε και
3: Στεφανία
2: στην Ισπανία,
3: ναι,
2: και είδαμε τι έγινε.
3: Προσοχή στα fake news.
2: Προσοχή λίγο, γιατί μπορεί να υπάρχουν ψευδείς πληροφορίες, όχι εμείς.
3: Ωραία.
2: Γενικά το λέω και στα βίντεο
3: Μπράβο.
2: Που κυκλοφορούν social media. Γιατί δεν είναι περίεργο να κατευθύνουν τους ανθρώπους στην Ελλάδα? Το έχουμε ξαναδεί. Όχι.
3: Ο Πλεύρης καλείται
2: ναι,
3: να παίξει κόντρα
2: ναι, ναι,
3: στον ίδιο τον εαυτό. Με τη θέση που έχει.
2: Ξέρεις, και τι πρέπει να μην απαντάει στα fake news που
3: Όχι.
2: κυκλοφορούν, δηλαδή.
3: Άλλο σου λέω. Μάλλον δεν. Εγώ ναι, φταίω. Εγώ δεν γίνομαι κατανοητός.
2: Πες μου.
3: Το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα και αν η Ελλάδα είναι ένα απέραντο πεδίο χαράς και κερδοφορίας για μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν είναι ευθύνη του Πλεύρη, ο οποίος ανέλαβε πριν από περίπου ένα χρόνο.
2: Ναι.
3: Θέλω να σου πω. Αυτό έχει εγκυβωτιστεί στην
2: ναι,
3: Ελλάδα ως σύστημα από το 2019. Και ο Πλεύρης σε πολλά πράγματα καλείται να παίξει κόντρα ρόλο στην κυβέρνηση τον ίδιο τον εαυτό.
2: Ναι.
3: Τον έχει βάλει ένας Ολυμπιακός να κάνει τον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία.
3: Πώς να σου το πω.
2: Okay. Εγώ λέω απλώς ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά παραπληνητικά βίντεο με μετανάστες. Και αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή, ειδικά αυτή την περίοδο. Τίποτα άλλο. Ναι, πάμε, συγγνώμη.
3: Ειδήσεις. Και μετά.
1: Real FM.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Άλυμο λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος του Φλίσβου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Κάντζα έως Μαραθώνος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Προφυλακιστέος για μαστροπία έχει κριθεί το 2020 ο 43χρονος εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα που κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Ως απόπειρα επίθεσης αντιμετωπίζουν οι γερμανικές αρχές την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο νότιο Βραδενβούργο, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Το μήνυμα ότι η Ρωσία και η Ιράν διατηρούν τις οικονομικές σχέσεις τους έστειλαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στη συνάντησή τους στο Κυργιστάν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ακολούθησε συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν, οι οποίοι προανήγγειλαν περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: 6 χρυσά μετάλλια για τη χώρα μας σε ισάριθμα αγωνίσματα στην κοπηλασία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα κατέκτησαν ο Στέφανος Ντούσκο στο σκύφτον ανδρών, η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκύφτον γυναικών, ο Πέτρος Γκαϊντατζή στο σκύφ ελαφρών βαρών των ανδρών και στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Ζωή Φίτσιου. Ακόμη ο Στέφανος Ντούσκο με την Ευαγγελία Αναστασιάδου κυριάρχησαν στο μεικτό σκύφ και ο Πέτρος Γκαϊντατζή με την Ζωή Φίτσιου στο μεικτό διπλό σκύφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
15: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
16: Σχολείο μουστάκα.
15: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
16: Σχολείο μουστάκα.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιου μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
18: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Wondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: από τα βάθη των παιδικών μας χρόνων, Ροξέτ, Σουηδή.
1: Τι ωραίο.
0: Πόσο έχει αλλάξει η Σουηδία και από τότε,
1: Εδώ και δύο μέρες λέμε θα παίξουμε Μπιόρκ, αλλά δεν έχουμε παίξει μετά.
0: Είναι Ισλανδία όμως, δεν είναι Σουηδία.
1: Όχι, αλλά τώρα το θυμήθηκα.
0: Yeah. Every time I see you. Αυτό το ημίωρο να πούμε ότι δεν πρόκειται να πάμε στην Σουηδία, αλλά θα πάμε μέχρι την,
1: Ισλανδία. Θα προλάβουμε να
0: πεταχτούμε, δηλαδή ένα τσακ.
1: Να πεταχτούμε.
0: Ένα τσουπ θα κάνουμε μέχρι την Ισλανδία. Πριν όμως από αυτά, θα πάμε στην Κυψέλη.
1: Πριν θα πάμε στην Κυψέλη, να σας πούμε ότι είμαστε εδώ, Real FM 97 και 8, 8 λεπτά μετά τις 6. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμιστα, μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λες και τα δύο μαζί. Δηλαδή αυτό το. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος
1: και η Στεφανία Κασίμιστα. Αφού δεν λες το δικό μου, το είπα εγώ. Τι να κάνω τώρα εγώ. Σε περίμενα.
0: Είσαι υπέροχη.
1: Ναι. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων
0: και
1: στο
0: υπέροχη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο, η Φράνση Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Ακούτε Real FM 97,8.
1: Μα στέλνετε. Στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πριν να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να σας πω το εξής.
0: Τον αγαπητό και εξαιρετικό κύριο Παπαδημητρή.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέτε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέχνιαστα. Σου φέρω λίγο νεράκι γιατί είστε γνώση. Το ήξερα.
0: Πεινώ νερό σαν να μην υπάρχει αύριο. Νομίζω ότι από ό,τι μπορεί να καταναλύσκεται από τον οργανισμό μου, το νερό έχει την πρώτη θέση. Πρέπει να είναι πολύ πολύ πολύ ψηλά.
1: Ωραία.
0: Το θέλω αύριο. Rainbow
1: Waters.
0: Αύριο, αύριο. Με παίρνει λοιπόν χθες τηλέφωνο σε κάποια στιγμή η Στεφανία, μου λέει υπάρχει μια ανάρτηση η οποία έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέτει ένα ζήτημα στη βάση του. Τον έχουμε?
1: Όχι.
0: Θα τον έχουμε. Ναι. Μην ανησυχείς. Θα τον βρούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάω στο άλλο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μπράβο. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να τον βρούμε, αγαπητή μου Φράνσις, σε παρακαλώ πολύ, πάρε ένα τηλέφωνο του γιατρό. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάρε ένα τηλέφωνο του γιατρό, το φίλο μου. Αφήνουμε τον κύριο Παπαδημητριάδη, διότι εμείς που τον καθυστερήσαμε κιόλας τον άνθρωπο, ίσως έχει κάποια συνεδρία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως δεν μπορεί. Και ας πάμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας πει κάτι άβολο. Τι είναι αυτό? Μην εκπλήσεστε με την Κυψέλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά της νοσηρής ανθρωπογεωγραφίας του συγκεκριμένου συμπλέγματος εγκλημάτων στην Κυψέλη είναι πιο κοινά. Από όσο νομίζουν.
1: Πάντως, από τα στοιχεία, παραλαμβάνω, δεν προκύπτουν από τα επίσημα του στοιχεία κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για τα βαριά εγκλήματα είναι μεμονωμένα και συμβαίνουν σε όλες τις περιοχές. Δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή, που δείχνουν γεωγραφική συγκέντρωση εγκλημάτων σε συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Δεν μιλάω για την παραβατικότητα. Για την παραβατικότητα σου είπα νωρίτερα ότι φαίνεται να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, όχι να έχει αυξηθεί. Επίσης, για να μην τα βάζουμε μόνο με την κυβέρνηση, είναι και δουλειά λίγο του Δήμου να φωτίσει, ας πούμε, κάποιες περιοχές. Κωνσταντίνε μου, μπορώ να σου πω και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά πάμε στον γιατρό, γιατί την ξέρεις καλά την περιοχή. Και επειδή με προβλημάτισες, κάθισα και τα ψάξα λίγο, αλλά θα τα πούμε μετά.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, διότι η Στεφανία, αυτό που λέει τώρα είναι ότι βάσει στοιχείων τα πράγματα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Όποιος ζει εκεί, όποιος κινείται εκεί.
1: Αυτά μου τα είπαν άνθρωποι που ζουν εκεί όμως, Κωνσταντίνε μου.
0: Θα αμφισβητήσω την εμπειρία τους, διότι έχω δική μου.
1: Μάλιστα.
0: Θα το κάνω με σεβασμό.
1: Ωραία.
0: Περνάω μέσα από χωράφια με ζωντανούς νεκρούς για να πάω στο σπίτι του πατέρα μου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Βικτωρίας. Έχω απολέσει πλήρως. Οτιδήποτε θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια στην πλατεία Αμερικής και στην πλατεία Κολιάτσου.
1: Τι, το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη το ξέρει.
0: Η ανασφάλεια, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν. Ποιο είναι το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη?
1: Λοιπόν, το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, θα σου πω ένα παράδειγμα, γιατί μου το λέγανε ως παράδειγμα το συγκεκριμένο. Είχε πέσει πριν από κάποια χρόνια η πόρτα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πού είναι το Παύλο, το
1: θα σου πω ακριβώς πού είναι.
0: Θέλω να καταλάβω πώς σχετίζεται τώρα με τη συζήτηση.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σε κάποια θέματα έχει ευθύνη και ο Δήμος. Δεν σε ενδιαφέρει πώς έχει
0: ευθύνη. Στεφανία μου, άκου. Δεν επικεντρώνω ούτε στο Δήμο,
1: ναι,
0: ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα κατεστημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε σε όσους μας έχουν ταΐσει με τρόπο καταναγκαστικό. Από το 2015 μέχρι τώρα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ξεκάθαρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κάθε πέρυσι και ξεκάθαρα, χειρότερα όπως το εννοείς εσύ.
0: Έχει αρχίσει να γίνεται μια προσπάθεια.
1: Στην Κυψέλη, στη Φωγίνος, έχει 100 μαγαζιά έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Όχι.
0: Θέλω σε παρακαλώ να περπατήσεις από την Φωκίωνος Νέγρη. Φωκίωνος Νέγρη είναι εκεί στην οικία μεταξά, ξεκινάει. Μπράβο, μέχρι την πλατεία Κολιάτσου.
1: Ναι, έχω περπατήσει.
0: Ή μάλλον δεν θέλω να το κάνεις.
1: Όχι, θέλω να το
0: δεν
1: κάνω.
0: Θέλω
1: το
0: να το κάνεις. Και δεν θέλω να το κάνεις.
1: Δεν έχω εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη εγώ.
0: Δεν θέλω να το κάνεις μόνο.
1: Κάτσε, Κωνσταντίνο μου, δεν έχουν ανοίξει μαγαζιά στη Φωκίωνος Νέγρη τα τελευταία χρόνια.
0: Τι εννοείς έχουν ανοίξει μαγαζιά στη Φωκίωνος
1: Νέγρη? Τι άλλο να σου πω, έχουν ανοίξει μαγαζιά. Έχει αναπτυχθεί η περιοχή.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα 5-10.
1: Τα κίνητα
0: έχουν ανοίξει. Εκεί ήταν μαγαζιά.
1: Όχι, ρε, είχε ερημώσει μια περιοχή. Γιατί το λες τώρα, υπήρχαν χρόνια που είχε ερημώσει η περιοχή και είχε αποβαθμιστεί. Δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια η εικόνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που
0: Οι ιδιοκτησίες σε πιανόν τα χέρια είναι.
1: Οι ιδιοκτησίες είχε Κινέζους πολλούς, ναι, και αυτό ήταν ένα πρόβλημα γιατί παίρνουν τα κίνητα λόγω των Ευρωβουλευτών.
0: Άρα μου περιγράφεις ένα gentrification.
1: Περίμενε. Τα δόνιανε στους δικηγόρους, ναι, τα νοικιάζαν αυτοί, βάζαν όποιους θέλανε μέσα. Mm-hmm. Τώρα έχουν, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει αρκετοί Ισραηλινοί.
0: Μπράβο.
1: Τα ακίνητα τα οποία τα ανακαινίζουν και είναι υπερσύγχρονα από ό,τι ξέρω. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή.
0: Τι μου περιγράφεις? Την Airbnb-ποίηση,
1: ναι,
0: μιας πόλης η οποία ήταν για πραγματικούς ανθρώπους, για οικογένειες. Εκεί δεν μπορούν να ζήσουν.
1: Έτσι, εσύ, και στο Κολωνάκι υπάρχουν Airbnb. Τι σχέση? Όπου υπάρχουν Airbnb δεν μπορούν να ζήσουν οικογένειες.
0: Το Κολωνάκι είναι μια ιστορική περίπτωση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πάμε στο...
0: δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό της Ελλάδας.
1: Υπάρχουν και αλλού τέλος πάντων Airbnb και στο Παγκράτη. Δεν μπορεί να μείνει, να σου πω, 15 περιοχές.
0: Να σου πω, αυτό το gentrification τι κάνει? Διώχνει τους κατοίκους, διώχνει τους Έλληνες, διώχνει τις οικογένειες που. Να σου πω, μέχρι πριν από 10-15 χρόνια. Ναι. Πηγαίναμε στα ελληνικά νησιά και μας φαινότανε normal. Πάμε διακοπές στα ελληνικά νησιά. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε διακοπές στα ελληνικά νησιά. Σε 10-15 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: ούτε στην Αθήνα θα μπορούμε.
1: Για ποιο λόγο δεν θα μπορούμε?
0: Διότι δεν θα υπάρχουν σπίτια.
1: Άλλο, αυτό σπίτια διότι... είναι κάτι διαφορετικό από
0: όχι,
1: την υποβάθμιση της περιοχής.
0: Όχι, είναι το ίδιο. Για να έρθουν και να πάρουν τα σπίτια μπυρπαρά πρέπει να υποβαθμιστεί η περιοχή.
1: Αυτό τελείωσε. Τα πήρανε τώρα.
0: Δεν τα πήρανε.
1: Μην ανησυχείς.
0: Να σου πω. Μένουν ακόμα πολλά.
1: Εντάξει.
0: Και πίστεψε με, δεν θα σταματήσουν.
1: Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
0: Γιατρέ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γιατρέ.
2: Λοιπόν. Άκουσα το διάλογο, σας ενδιαφέρον είναι πολύ. Να βάλετε όμως και ένα όριο γεωγραφικό των Αχαρνών, κάτω των Αχαρνών, να βάλετε λίγο τη Γερανίου Ομόνια στο ύψος της Πολυκλινικής, να βάλετε επίσης και την πλατεία Βικτωρίας.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί όντως η Κυψέλη έχει βελτιωθεί, υπάρχει η δημοτική αγορά, υπάρχουν κάποια δραστηριότητες. Βέβαια, οι ιδιοκτησίες δεν είναι ελληνικές, ισχύει. Και το άλλο κομμάτι είναι, σας παραπέμπω στην Ελένη Παπαδοπούλου, δημοτική σύμβουλο της Αθήνας, που ξεκίνησε χρόνια πριν με την κατάσταση που διαμορφωνόταν με τον Αρχιμπόριο στην πλατεία Βικτωρίας. Και να σας πω για τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Είχαμε περιουσία κάτω της Αχαρνών, ιατρείο του πατέρα μου, το πατρικό του πατέρα μου. Πριν παραπουλήθηκαν γιατί είχε υποβαθμιστεί η περιοχή.
0: Γιατρέ, σας σε φιλοξενούμε στην εκπομπή. Τα στοιχεία σου τα έχουμε ούτως ώστε να είμαστε διοντολογικά καλυμμένοι. Δεν θες να πεις το όνομά σου, διότι εργάζεσαι σε δημόσιο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ωραία, να μας δώσει λίγο.
0: Με πήρες λοιπόν, μας πήρες ένα τηλέφωνο και μας είπες ότι η ανθρωπογεωγραφία και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι σχεδόν κανονικότητα που αντιμετωπίζεται καθημερινά. Και λέω, μα δεν
2: έχει
0: γίνεται.
2: Αλλάξει, θα σας πω πολύ απλά. Κάποτε, γιατί στην ίδια δομή εργαζόταν και ο πατέρας. Όταν εργαζόταν ο πατέρας μου, δεκαετία 70-80, ήταν μια μπουτίκ περιοχή του κέντρου. Τώρα το κέντρο, ανθρωπογεωγραφικά, βλέπεις ή πολύ μεγάλη ηλικία άτομα. Δηλαδή, βλέπεις τη δημογραφική εικόνα της χώρας. Γυρασμένος ο γηγενής πληθυσμός.
1: Mm-hmm.
2: Και βλέπεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι φτωχοποιημένος. Βλέπε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, βλέπε Ρωμά, βλέπε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να μετικήσουν, γιατί περισσότεροι Έλληνες έχουν την τάση και η προσωπική η δική μου ιστορία να μετικήσουμε σε άλλες περιοχές, εγκαταλείποντας αυτά που βρήκαμε από την προηγούμενη γενιά. Και στο νοσοκομείο, μοιραία, ο πληθυσμός αναφοράς και στο δομή υγείας, στο κέντρο υγείας, της περιοχής αυτή που ήταν η αστική περιοχή της Αθήνας κάποτε, τώρα βλέπεις έναν άλλο πληθυσμό αναφοράς.
1: Ναι.
2: Βλέπεις πάρα πολύ γερασμένο πληθυσμό, βλέπεις πολύ φτωχοποιημένο πληθυσμό, βλέπεις πολλούς Ρωμά και βλέπεις επίσης και ανθρώπους οι οποίοι λες τώρα είμαι ασφαλής 100% όταν λειτουργώ, μπορώ να ασκήσω ιατρική 100% με ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Οπότε όλα αυτά...
1: Και οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία.
2: Έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία, τι εννοεί πολιτισμικά.
1: Και στο κοινωνικό ιστό έχουν κάποιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή στα σχολεία, ας πούμε, τα παιδάκια που πηγαίνουν...
2: Δεν μιλάμε για δυσκατάσταση. Μιλάμε, σας λέω, δεν ξέρω το πολιτικό επίπεδο. Άλλοι μιλάνε ελληνικά, άλλοι δεν μιλάνε.
1: Ναι.
2: Αλλά σε αυτές τις περιοχές, άμα διαβάσετε ότι ουσιαστικά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται παράνομα, νόμιμα, δεν το ξέρω πώς και καθίσταται. Ναι, προφανώς αν έχουν καθίσει 5-6 μήνες, δεν θα μιλάνε.
1: Επειδή σας καλέσαμε με αφορμή την φρικιαστική αυτή περίπτωση της Κυψέλης, φαντάζομαι θέλατε να μας πείτε κάτι για την εμπειρία σας ως γιατρός.
2: Όχι, ότι πολλές φορές, άμα δείτε και τα στατιστικά, ότι πολλές φορές οι υγειονομικοί νιώθουν ανυπεράσπιστοι, γιατί έχει περάσει την κουλτούρα. Δεν υπάρχει αυτή η δομή στην κουλτούρα που υπήρχε κάποτε στην ελληνική κοινωνία. Ένα σεβασμό ναι, στο γιατρό, μια ευταξία, μια παιδεία. Βλέπει μια κατάσταση παχαλοποίηση.
1: Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω όμω η περιοχή σε τι σχετίζεται με αυτό.
0: Εγώ που κατάλαβα.
2: Τι σημαίνει σε αυτέ τι περιοχέ.
0: Εγώ που κατάλαβα το θέτω ω εξή.
2: Ο νοικοκύρη ο Έλληνα έχει φύγει, αυτό σα λέω. Έχουν μείνει γιαγιάδε παππούδε, όπω έγιναν και στη δικιά μου οικογένεια, έχουν έρθει πάρα πολύ νεόφερτοι. Πήγαινε στο σταθμό. Γιατί πάτε στο σταθμό στα κάτω πατήσια ορισμένε φορέ το πρωί. Πήγαινε το πρωί και δείτε τι άνθρωποι περιμένουν. Στη στάση. Και αν νιώθετε safe. Εγώ που είμαι άντρα δεν νιώθω safe 100%. Όχι, προφανώς.
1: Μάλιστα. Αυτό πόσα χρόνια έχει γίνει τώρα?
2: Από το 19 και έπειτα. Το 19 και έπειτα. Από το 15 και έπειτα. Δεν βάζω τώρα. Αλλά βλέπεις.
1: Επειδή ξέρετε καλά την περιοχή, γι' αυτό σας ρωτάω από πότε έχει γίνει. Από το 15, από το 19 έχει μια διαφορά γι' αυτό.
2: Ναι, από το 15
1: και χειροτερεύει και κάθε χρόνο. Δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση.
2: Αφού λέτε ότι περπατάτε, εσείς τι εντύπωση έχετε?
1: Εγώ σας είπα ότι κυρίως περπατάω. Ναι, βέβαια, στην Κυψέλη πάνω στη Φωκιώνος Νέγρη. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Να βάλουμε αυτό το γεωγραφικό όριο.
0: Συγγνώμη, όχι κάτω από την Αχαρνών. Περάστε απέναντι την Πατησίων στην Αγίου Μελετίου. Και πάρτε κάτω την Αγίου Μελετίου.
2: Εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν υπάρχουν περιπολίες.
0: Τι περιπολίες, πόσες περιπολίες? Τι περιπολίες?
2: Δεν
0: φοράνε τίποτα. Κατά πρώτον, παρατήρησε το.
1: Ποιο?
0: Δεν φοράνε σταυρουδάκια, δεν φοράνε αλυσίδες, δεν φοράνε τίποτα. Όλες οι τσάντες χιαστεί. Υποτρομοκρατία ζει ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Και ξαναλέω.
1: Φαντάζομαι, εγώ έχουμε πολλούς
0: ακροατές. Δεν το πολιτικοποιώ.
1: Όχι, Κωνσταντίνε, μου το πολιτικοποιείς. Δεν το πολιτικοποιώ.
0: Διότι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση, είναι δήμος, είναι κουλτούρα της άρχουσας τάξης στη χώρα.
1: Εντάξει.
0: Που δεν ενδιαφέρεται για το τι θα συμβεί στους ανθρώπους σε περιοχές οι οποίες παραδίδονται.
2: Ωραία.
0: Σε συμφέροντα.
2: Σε λίγα χρόνια θα σας πω και το άλλο. Επειδή λέει η κυρία για το νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία, μιλώντας με φίλους μου, mm-hmm. οι γεννήσεις έχουν πέσει κατακόρυφα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Τα είπαμε και χθες. Ότι έχουν πέσει οι γεννήσεις.
2: Αυτό ότι δημογραφικά αυτές οι περιοχές θα αδειάσουν. Θα μείνουν οι γυρασμένοι πληθυσμοί.
1: Μάλιστα.
2: Οι παππούδες, οι ιδιοκτήτες του 70-80 που δεν θέλουν να φύγουν. Όπως είναι ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι. Και το άλλο κομμάτι. Και τι θα γίνει σε αυτές τις μέσες, στις περιοχές που έχουν υποβαθμίσει, θα πρέπει να κατασταθούν κάποιοι πληθυσμοί. Ποιοι πληθυσμοί καθίστανται, mm-hmm. κυρίως.
1: Εσάς έχουμε καλεσμένο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Εγώ νομίζω ότι μας είπε αυτά τα
2: οποία. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Είναι ρητορικό το ερώτημα.
1: Άρα το πρόβλημα για την παραβατικότητα στην περιοχή είναι οι μετανάστες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί αυτό εννοείται, οπότε ας το πούμε ανοιχτά.
0: Να σου πω κάτι, Στεφανία. Το θέτεις λάθος.
1: Πώς το θέτω λάθος? Δεν καταλαβαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι οι μετανάστες.
1: Ποιο είναι, γιατί αυτό θέτει ο κύριος.
0: Το θέμα είναι συγκεκριμένες μετανάστες. Να σου πω κάτι. Με το να λες το θέμα είναι οι μετανάστες. Κάνεις κάποιον ο οποίος αντιδρά.
1: Μάλιστα.
0: Να φαίνεται ότι θα είχε πρόβλημα με το να πάνε οι Έλληνες στην Αμερική το 1910. Σταμάτα, ρε γιατρέ, μισό λεπτό να μιλήσουμε κι εμείς. Λίγο, σ' ακούω το σύνορα.
1: Ποιοι φταίνε.
0: Περίμενε. Όχι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Με το να βάζεις στο στόμα φταίνε οι μετανάστες, mm-hmm. είναι σαν να μου λες ότι έχω πρόβλημα με την οικογένεια του Βαλκάνιου που μου ήρθε την δεκαετία του 90. Και που τα παιδιά του παίζουν με τα παιδιά μου και είναι καλύτεροι φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Χριστιανό. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα διπλό πρόβλημα με τον Ορθόδοξο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τον οποίο έρχεται και σέβεται.
1: Δεν μου λες όμως με ποιον έχεις πρόβλημα.
0: Έχω βασικά το μεγάλο μου πρόβλημα, δεν το έχω με αυτόν. Το έχω με όλους εσάς που δεν καταλαβαίνετε την ισλαμική εισβολή και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Έχεις καταλάβει ότι πολλά από τα παιδάκια από αυτά τα παιδάκια έχουν γεννηθεί εδώ και πάνε σχολείο με τα άλλα παιδάκια και είναι μια χαρά και παίζουν μαζί.
0: Έχεις καταλάβει ότι οι δεύτερης και τρίτης γενεάς μετανάστες στο Βέλγιο και τις προοδευμένες χώρες της Εσπερίας γίνονται οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι όμως.
1: Μάλιστα.
0: Εχθροί αυτών των κοινωνιών.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Δεν το ζεις, δεν το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Κάστο, δεν το ζεις.
1: Νόμιζα ότι ο γιατρός είχε κάτι να μας πει από την προσωπική του εμπειρία.
2: Έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία. Αυτό το βέβαια είναι αλλαγή. Το τι, για ποιο λόγο έχει συμβεί, έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
2: Για οικονομικούς λόγους, για λόγους συστηματικούς, για λόγους μη σωστής πολιτικής του κράτους, του κεντρικού κράτους, δεν μπορώ να σου το πω. Το επιφαινόμενο είναι αυτό.
0: Ξέρεις ότι, ναι. ότι προχθές το πρωί είχαμε πομπή Ισλαμιστικής οργάνωσης.
1: Έλα, έλα, Κωνσταντίνε.
0: Όχι, έλα, έλα.
1: Εντάξει.
0: Ξέρουμε τι είναι οι Ισλαμιστές. Ξέρεις τι είναι ο Ισλαμισμός.
1: Ωραία,
0: ότι δεν είναι το Ισλάμ. Ότι Ισλαμισμός σημαίνει έρχομαι για να καταλύσω την τάξη.
1: Εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τσακωθήκαμε χθες για τους μετανάστες. Φτάνει.
0: Δεν τσακώνομαι.
2: Δεν τσακώνομαι. Είναι μια πραγματικότητα που σε λίγα χρόνια θα τη βιώσουμε όπως βιώνουν και οι άνθρωποι στο Μπέρμιγχαμ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, να σου πω, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να μην συμβεί εδώ. Πες μου, ένα λόγο. Ένα λόγο. Έχουμε ξεκινήσει. Γιατί δεν θα γίνουμε Μπέρμιγχαμ.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνουμε Μπέρμιγχαμ και δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί έρχονται συνέχεια. Χίλια την ημέρα.
1: Είναι όλοι. Χίλια την ημέρα. Σου έλεγα χθες τα στοιχεία αναλυτικά πόσες επιστροφές κάνουμε και πόσο έχουν μειωθεί.
0: Μηδέν επιστροφές. Βγάλε μου τις επιστροφές. Ο Πλεύρης θέλει να κάνει επιστροφές. Αλλά τον αφήνουν να στέλνει πίσω μόνο Γεωργιανούς.
1: Ωραία. Θα σταυρώ τα στοιχεία στο διάλειμμα, να σα πω το πω έξω.
2: Να βρει συνάδελφό σου και τη αφήξει του τελευταίου μήνα στην Νότια Κρήτη. Ιεράπετρα.
1: Μόνο στην Κρήτη υπάρχουν αυξημένα. 20.000 είναι λιγότερες από πέρυσι οι αφήξεις.
2: Ναι, άρα δηλαδή πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Συγγνώμη.
1: Εγώ ήθελα να καταθέσετε την εμπειρία σας ως γιατρός. Αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση.
2: Όχι,
0: νομίζω ότι δεν τον χρειαζόμαστε πλέον και τον γιατρό.
1: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να κάνω αντιπαράθεση πολιτική μαζί σας. Εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, τα βρήκα. Λοιπόν, 1η Αυγούστου του 25 έως 31 Ιουλίου του 26 καταγράφηκαν 41.998 φίξε έναντι 61.112 το προηγούμενο 12μηνο. Περίπου 20.000 λιγότεροι. Λιγότερες ή μείωση 35% στο πρώτο επτάμηνο του 26. Οι συνολικές ροές μειώθηκαν κατά 25%, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20%, οι αναγκαστικές επιστροφές κατά 35% και το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου έχει διαμορφωθεί στο 37%.
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Αλλά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει από το 2019. Έχεις 7 χρόνια και έχουν κινητοποιηθεί τους 6 τελευταίους μήνες. Μου είπες για τους τελευταίους 6 μήνες. Τα στοιχεία τα ίδια, θα δεις ότι μέχρι τους τελευταίους 6 μήνες είναι μια κάθετη ευθεία που ανεβαίνει.
0: Επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και βεβαίως με άλλες ηγεσίες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και αυτό πρέπει να το
0: επειδή
1: παρατηρήσουμε.
0: Επειδή κυκλοφορείς πάρα πολύ, μυρίζεις και γυρίζεις. Θέλω να ξέρεις και δεν είναι ανάγκη αυτό να βρίσκεται. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κυψέλη. Υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές. Το εννοώ αυτό που είπα για τα παιδάκια. Πηγαίνουν σχολείο πολύ αρμονικά με μαύρα παιδάκια.
1: Τι σχέση έχει το χρώμα?
0: Όχι.
1: Καμία σχέση δεν έχει το χρώμα.
0: Εσύ τι εννοείς? Όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε τόση ώρα για τους μετανάστες.
1: Με συγχωρείς. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Ότι τι δεν έχει το χρώμα.
1: Θα σου το πω πιο
0: τι?
1: Απλά.
0: Το μου, ναι.
1: Θα σου το πω πιο
0: άρα
1: απλά.
0: Δεν
1: θα μας βγάλει κανείς ρατσιστές.
0: Άρα σε
1: δεν μας ενδιαφέρει
0: το
1: χρώμα.
0: Ενδιαφέρει
1: είναι
0: το
1: κουλτούρα.
0: Τι σε ενδιαφέρει?
1: Ο Ισλαμισμός.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Μια χαρά που τα πηγαίνουν και με αυτά τα παιδάκια. Τα άλλα παιδάκια. Μια χαρά τα πηγαίνουν. Real FM.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης, περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο 43χρονος, ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Καλαμάτα και 30 στα Χανιά.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από Εγάλεο έως Λιωσίων και στην κάθοδο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Αυξημένη και στην Ποσειδώνος από Δέλτα Φαλήρου προς Πειραιά. Στην Κηφισία σαν ανατμήματα κυρίως μεταξύ Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Σταδίου και την Αμαλίας.

0: κάνει βουλιάς, θα διαβάσω μηνύματα. Επίσης πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η MGD Energy, νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Γιατί? Διότι παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Η MD Energy λοιπόν είναι μαζί μας και μαζί μας είστε όλες και όλοι εσείς.
1: Γεια σας.
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 97,8 Real FM, από χθες μαζί. Σε μια χρονιά η οποία νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ.
1: Σίγουρα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στροφές. Γιατί βγήκετε, μαντάμ.

0: Εδώ σε μπήκα με αγαπησιάρικο τραγούδι, διότι σε στενοχώρησα πριν που σου είπα ότι θα μας καταπιεί το Ισλάμος.
1: Εσύ ξέρεις τι, τώρα απλώς θα σου πω τώρα εγώ γιατί έγινα, εκνευρίστηκα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής.
0: Από το γιατρό εκνευρίστηκες εσύ, το ξέρω.
1: Επικοινωνίας. Ναι, γιατί θα σου πω κάτι. Τώρα εμείς συζητάμε ένα έγκλημα αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να το γυρίσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι ένα έγκλημα, ένα φρικιαστικό έγκλημα το οποίο συνέβη στην Κυψέλη. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Και έχει σοκάρει όλη τη χώρα. Δεν θέλω να το γυρίσουμε τώρα σε πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, πήραμε το ρεπορτάζ. Εντάξει.
0: Κοίτα. Πολιτική αντιπαράθεση ούτε εγώ θέλω, να σου πω την αλήθεια. Και εκεί δεν θέλω, διότι δεν είμαι και σε διάθεση για τέτοιου είδους πράγματα.
1: Επίσης, ο 43χρονος Έλληνας είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απλά το λέω.
0: Ξεκάθαρα. Mm. Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ θες να δούμε εδώ πέρα το δάσος ή το δέντρο.
1: Όχι,
0: διότι
1: εντάξει,
0: εδώ πέρα έχουμε ένα δέντρο. Και πάνω στο δέντρο, όντως κάθεται και ένας Έλληνας.
1: Ωραία, τις ακούσανε και οι ακροατές και οι ακροάτριες τις απόψεις μας, πιστεύω.
0: Και τώρα είναι ώρα να ακούσουμε εμείς αυτούς. Λοιπόν. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν. Θα αφήσω στην άκρη εκείνους οι οποίοι ξεκινούν μια προσωπική συζήτηση μαζί μου. Δεν αφορά τους άλλους. Χαίρετε, λέει ο Ρέστη. Μου λέει για τον Τζιμπρίλ Σισέ.

0: Όταν παίρνεις τη μεμονωμένη περίπτωση προσώπων για να κρίνεις για την γενίκευση, αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι, τι να σου πω, η επιτομή του ρατσισμού. Το να κρίνεις έναν άνθρωπο.
1: Απαντάς κάπου.
0: Γενικώς. Λέω ότι το να κρίνεις έναν άνθρωπο από τα ταυτωτικά του στοιχεία είναι ο ορισμός του ρατσισμού, δεν είναι?
1: Ναι,
0: είναι.
1: Δηλαδή, απαντάς τον εαυτό, απαντάς κάτι.
0: Απαντάω σε έναν κύριο, ο οποίος μου λέει για παράδειγμα ότι ο τάδε μουσουλμάνος δεν είναι ισλαμιστής και δεν είναι κακός.
1: Λοιπόν, να σου πω, η πλειοψηφία του κόσμου γράφει ναι, στην Αθήνα βαδίζω λεταχώς προς ηλιοφρένεια. Λοιπόν, εγώ θα πω στην Ελλάδα. Γιατί το βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή και το βασικότερο πρόβλημα ή ένα τέλος πάντων από τα βασικότερα προβλήματα εκτός από αυτά στα οποία αναφέρεται ο Κωνσταντίνος είναι και η ακρίβεια, και επειδή είχαμε και την ανακοίνωση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών και είχαμε την, έγινε η πρώτη έρευνα από τους καταναλωτές. Θα μας πει τα πρώτα συμπεράσματα ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μήνα να έχουμε.
0: Πού είσαι ρε Απόστολε, καλό μήνα, πώς ήταν το καλοκαίρι σου?
1: Μέτραγε τη μέσο ο κύριος Λαυτόπουλος το καλοκαίρι.
2: Τρέξιμο. Μεταξύ αυτών έκλεισε και μία αλυσίδα ρώσικων συμφερόντων,
0: ναι,
2: η οποία άφησε στον δρόμο 200 εργαζόμενους.
0: Αυτή είναι Αχαρνών.
2: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ποια, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή στην Αχαρνών που ήτανε.
2: Όχι, ναι, ήταν σε 11 συν την Αθήνα, 12 διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα, οκ.
2: Γενικά, Αβέρια, Αγρίνιο, Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα.
0: Εκτός από, εκτός από τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων, βλέπεις και τις τιμές, για παράδειγμα, των υπηρεσιών το καλοκαίρι?
2: Βέβαια, ναι, όλα.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι μας, φτηνό?
2: Ανάλογα, αν πήγαινες σε εξαπλώστα, για παράδειγμα, η οποία δεν θα πλήρωνε, δηλαδή σε χώρο ελεύθερο,
0: ναι,
2: ήταν καλά. Εάν πήγαινε δεν μιλάω για δημοφιλείς προορισμούς, ναι, μιλάω για προορισμούς λιγότερο δημοφιλείς και ιδίως στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και εκεί ακόμα υπήρχε διατίμηση στις σειρές, ανάλογα με ποια θα καθόσουν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση.
0: Μπορεί ο Έλληνας να πάρει την οικογένειά του και να πάει μια-δύο εβδομάδες διακοπές κάπου στην Ελλάδα?
2: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μια-δύο εβδομάδες. Εσύ κάτσε, Απόστολε, περίμενε.
1: Τι δεν το συζητάμε.
0: Περίμενε, γεννημένο το 1979, θυμάμαι, μας πήγαιναν στο χωριό, μας παρκάραν εκεί πέρα και κάναμε δύο-τρεις μήνες διακοπές
1: στο χωριό. Αλλά έχει σπίτι μάλλον στο χωριό, γι' αυτό.
0: Όλοι είχαν ένα σπίτι στο χωριό.
1: Στο χωριό μπορεί να πα και τώρα. Το θέμα είναι πόσες μέρες μπορεί να νοικιάσει.
2: Ενώ αυτό το οποίο έχει βγει από τις έρευνες όλες οι οποίες έχουν γίνει, μας μιλάνε ότι φέτος ιδίως πήγε το 40% των εργαζομένων διακοπές και αυτό για δύο, τρεις, έως το πολύ τέσσερις διανυκτερεύσεις.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα
0: τραγωδία.
1: Στα... Τραγωδία. Ναι,
0: τραγωδία, συγγνώμη, αυτό είναι ανθρωπιστική τραγωδία.
1: Αυτό είναι τραγωδία, ναι.
2: Αν σε αυτά συμπεριλάβει και την εστίαση, η οποία οι μαγαζάτορες, τα εστιατόρια, τα υψισταγγές κλπ. Ακόμα κλαίνε.
0: Όχι, δεν κλαίνε, δεν κλαίνε. Έχουν πάρει κουκλάκια και κάνουν βουντού στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, γιατί ακριβώς έφαγε πολύ μεγάλο μέρος της εστίασης στο σούπερ μάρκετ.
0: Έπεσε κονσέρβα, μάνα γιατί, μου στο όχι, δωμάτιο.
1: Γιατί μαγείρευαν αντί να πηγαίνουν στα εστιατόρια. Απλά, βέβαια, και αυτοί λίγο να το προσέξουν, γιατί έχουν πάει στο Θεό οι τιμές.
2: Ακόμα και σε περισσότερα ξενοδοχεία, όλοι inclusive, οι τουρίστες, δεν μιλάω για τους Έλληνες,
0: ναι,
2: οι τουρίστες που ερχόντουσαν πηγαίναν στο σούπερ μάρκετ για να πάρουν σνακ, να πάρουν γαλιτάκια, να πάρουν ξύλους καρπούς και τέτοια να τα έχουν στο δωμάτιό τους. Δηλαδή, μου λέει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού, ο Ρόγος Χότζογλου, ότι μπαίνανε μέσα στη ρεσεψιόν με σακούλες από το τάδε σούπερ μάρκετ, από το τάδε σούπερ μάρκετ. Και τι τα θέλανε όταν μιλάμε για ξενοδοχεία όλοι πλούσιοι που ήταν όλα πληρωμένα από τα παγωτά μέχρι ό,τι μάλλον μυαλό όλη την ημέρα.
1: Κύριε, αυτό που λέω.
2: Πήγαιναν από τα σούπερ μάρκετ και ψωνίζαν διάφορα σνακ.
1: Για πάμε τώρα στα τωρινά. Καταρχάς να πούμε ότι η Eurostat 3,7 να ξέρεις ο πληθωρισμός τον Αύγουστο.
2: Να πούμε ότι...
1: 3,7. Και πάμε στις μειώσεις των τιμών, τα πρώτα συμπεράσματα από την νέα πρωτοβουλία.
0: Αισθάνομαι ήδη χορτάτος, χαρούμενος,
1: ναι,
0: ανανεωμένος και αισιόδοξος.
2: Να πω εγώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι τα αποτελέσματα τα οποία βγήκαν ήταν οι δύο πρωταθλητές στην αύξηση σε ποσοστό, εννοώ, από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος. Mm-hmm. Η Ελλάδα τον Ιούλιο είχε 2,7%, τον Αύγουστο τα σημερινά αποτελέσματα μας δίνουν 3,7%.
1: Ναι. Πάντως είναι πολύ πάνω από το στόχο του 2% που έχει θέσει η Εκουτού και αυτό προφανώς ενισχύεται τις πιέσεις για νέα αύξηση των επιτοκίων. Πάμε τώρα στην πρωτοβουλία, μη γελάσεις. Λοιπόν, πάμε στην πρωτοβουλία. Να δούμε τα πρώτα συμπεράσματα.
0: Για άλλη πάντως μια φορά.
2: Μην να πω ότι θα βγει και τα τιμολόγια της ενέργειας.
1: Βέβαια.
2: Σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθούν. Η οποία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 18, τα 18 λεπτά ή κιλοβατόρα και μας είχε πει η κυβέρνηση ότι στα 14 λεπτά θα μπαίνει η πόρτα και θα μπαίνει η επιδότηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες και ενώ στις διεθνείς έκθεσεις της ΟΝΗΚΣ θα γίνει και αυτό.
1: Για πάμε τώρα στην πρωτοβουλία.
2: Πάμε. Η πρωτοβουλία της μείωσης της τιμής είναι, θα έλεγα, για πολλωστή φορά, αφού σας πω ότι το 2024 επί Υπουργείας κ. Σπρέκα ήταν το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση της τιμής 5% και πάνω, ως Υπουργός Ανάπτυξης. Το 2025 έγινε η νέα πρωτοβουλία, αλλά με 1000 κωδικούς υπό την Υπουργεία του κ. Θεοδωρικάκου, και σήμερα το μείον 5% βαθίστηκε εθνική εθελοντική μείωση τιμή από 5% και πάνω σε 1.740 κωδικούς. Εμείς, κάνοντας την έρευνα από χτες 12.30 ώρα που ανακοινώθηκαν και ανέβηκαν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης το πόσο κάνει, οι κωδικοί, διαπιστώσαμε τα εξής. Από τους 1.740 κωδικούς προϊόντων, είδαμε ότι περίπου οι μισοί κωδικοί δεν έχουν ημερομηνία έναρξης της πρωτοβουλίας.
1: Τι εννοείται ημερομηνία έναρξης?
2: Η ημερομηνία που ξεκίνησε η εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας ήταν με τιμές 27 Αυγούστου, ήταν η ημερομηνία ορόσημο, και ξεκίνησε από χτες 31 Αυγούστου έως, θα διατήσει έως 31 Δεκεμβρίου.
1: Σωστά.
2: Ανάλογα, άλλα προϊόντα θα είναι 2 μήνες, άλλα προϊόντα θα είναι 4 μήνες, άλλα προϊόντα θα είναι τους 2 τελευταίους μήνες.
1: Ωραία.
2: Αυτό το οποίο λοιπόν υπάρχει στα μισά προϊόντα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, έχει ημερομηνία έναρξης πρωτοβουλίας, δηλαδή από 31 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου.
1: Υπάρχουν κάποια λοιπόν τα οποία δεν έχουν καθόλου ημερομηνία.
2: Εκατοντάδες.
1: Ωραία. Όχι, αυτό γιατί γίνεται.
0: Περίμενε. Προσπαθώ να καταλάβω, διότι εδώ πέρα δεν κατάλαβα.
1: Μπαίνει στην πλατφόρμα και όλα πόσο κάνει και κάποια έχουν ημερομηνία έναρξη, ξέρω εγώ, 1η Σεπτεμβρίου. Κάποιο μπορεί να έχουν 5 Σεπτεμβρίου, κάποια δεν έχουν καθόλου.
0: Αυτό, Απόστολε, σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα. Ή ότι. Περίμενε να τελειώσω την πρόταση. Έχει δύο σκέλη. Ότι δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα ή ότι μας κοροϊδεύουν διότι δεν μας λένε πόσο είχαν.
2: Εμείς η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε είναι η εξής. Επειδή από αυτά τους κωδικούς, τα 403 κωδικοί αφορούν σχολικά προϊόντα,
0: ναι.
2: Οφείλω να σας πω ότι αυτό δεν ήταν μέσα στην Εθνική Συμφωνία. Στην Εθνική Συμφωνία, δίνοντας στα χέρια η κοινωνική εταίρη με το Υπουργείο Ανάπτυξης
0: δεν ήταν τα εποχικά προφανώς, ήταν τα είδη πρώτης ανάγκης.
2: Ήταν μόνο τα επώνυμα είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.
1: Έλειπε ιδιωτική ετικέτα.
0: Και συγγνώμη, το επώνυμα είδη πρώτης ανάγκης έχει σημασία. Βεβαίως. Διότι κάποτε θα πρέπει να θέσουμε το τι τρώμε. Ναι. Χρόνο με το χρόνο, επειδή δυστυχώς τα πράγματα βαίνουν επί ταχύρω, και η ποιότητα της τροφής που παίρνουμε γίνεται χειρότερη. Δεν σημαίνει ότι αν ο άλλος σου λέει μπορείς να πάρεις ένα γάλα ή μια σοκολάτα ή ένα κρέας το οποίο είναι φτηνό, ότι αυτό το πράγμα
1: όχι,
0: σε διασφαλίζει ότι είναι και κακό.
1: Δίκιο, αλλά εντάξει,
0: είναι και καλό.
1: Προς Θεού, απλώς μην το ταυτίσουμε αυτό με την ιδιωτική ετικέτα. Εντάξει.
2: Επειδή
1: το είπες σε αυτό το σημείο.
0: Υπάρχει ιδιωτική ετικέτα εξαιρετική.
1: Εντάξει, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ιδιωτικές ετικέτες. Πολλών σούπερ μάρκετ.
1: Γι' αυτό το λέω, επειδή ήταν το timing που το είπες, να το διευκρινίσουμε. Ξέρω ότι δεν εννοείς αυτό.
0: Θέλω να σου πω ότι καταναλώνω ένα χυμό ιδιωτικής ετικέτας 10 μπουκαλιά την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Ραυτόπουλο, λοιπόν.
2: Ναι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν αυτό το ένα που σας είπα. Το δεύτερο που είδαμε είναι δεκάδες κωδικοί προϊόντων, οι οποίοι έχουν ημερομηνία έναρξης της πρωτοβουλίας 1η 11.
1: Ναι.
2: 1η 11 έως 31 12. Δηλαδή. Από σήμερα που μιλάμε, 2 μήνες αργότερα.
0: Τι προϊόντα είναι αυτά?
2: Είναι από όλα τα προϊόντα. Ναι, είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, είναι προϊόντα τα οποία.
0: Τύπου από χαρτί τουαλέτας μέχρι ξηραφάκι, για να δω δηλαδή πόσο μπορώ να περιμένω. Να πάω στην τουαλέτα, να πάω τον Νοέμβριο. Να ξυριστώ μπορώ να περιμένω, αφήνω ένα μουσί. Αλλά το άλλο δεν μπορώ, νομίζω.
2: Κύριε Μπογδάνο, μπορώ να σας πω για παράδειγμα 12 προϊόντα τα οποία ξεκινάει στις 11 του μήνα,
0: ναι,
2: η πρωτοβουλία αυτή, αφορά γάλατα και γιαούρτια.
0: Α, δεν πειράζει, θα ξαναφάμε γιαούρτι το Νοέμβριο. Γιατί, συγγνώμη, Απόστολε, περίμενε δηλαδή, εσύ δεν θεωρείς ότι είναι σκόπιμο να σκληραγωγηθείς? Δεν έχεις γίνει δηλαδή πολύ τριφυλός, πολύ μαλθακός στην εποχή που ζούμε. Δεν χαίρεσαι που αυτό το σύστημα σε σκληραγωγεί, σε κάνει έτσι πιο σφριγγυλό.
2: Το θέμα είναι ότι να σκληραγωγούμαστε, αλλά να σκληραγωγούμαστε επειδή το θέλουμε. Όχι να σκληραγωγούμαστε επειδή το θέλουν κάποιοι άλλοι.
0: Αδελφέ, προφανώς κάνω χιούμορ και μάλιστα κακό.
2: Ναι, ναι. Και βλέπω, σας λέω, αυτή η κωδική που είναι στο γάλα και στα γιαούρτια είναι 180. Mm, οι 38 κωδικοί είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης και οι 12 κωδικοί έχουν ημερομηνία έναρξης 1η 11ου.
1: Ναι.
2: Άλλο προϊόν, το οποίο είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης, είναι στην κατηγορία κέτσαπ μουστάρδες, που από τα 34 προϊόντα που υπάρχουν κωδικοί, οι 11 είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης. Άλλα προϊόντα είναι το ελαιόλαδο, το οποίο... Έχει 26 κωδικούς προϊόντων του ελαιολάδου, το οποίο τα δύο είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης και το ένα είναι ημερομηνία έναρξης 1η 11ου.
1: Κύριε Ραυτόπουλε,
2: μπορώ να σας διαβάσω και τις 25,
1: όχι,
2: να σας αναλύσω τις 25 κατηγορίες,
1: αλλά καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι οι τιμές στα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Πώς κινούνται αυτή τη στιγμή?
2: Ανωδικά.
1: Πώς.
0: Ανωδικά.
1: Ήταν, συγγνώμη, το μικρό, το δεν το περίμενα.
2: Μα
0: τέτοια έκπληξη που δοκίμασες κι εσύ.
1: Ναι, ανωδικά μάλιστα. Και το δε...
2: Κινούνται ανωδικά. Είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι δεν κάνουμε νέα ενέργεια τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί η συμφωνία που έχει γίνει με τους κοινωνικούς εταίρους είναι να διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς το πιστέψαμε.
0: Και τι σας είπε ψέματα?
2: Αυτό το οποίο είδαμε, θα πω τώρα κύριε Μπουγάνο, αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι, για παράδειγμα, μακαρόνια νούμερο 6 είναι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες που συμμετέχει στη μόνιμη μείωση της τιμής από 5% και πάνω. Ναι. Είχαν πριν μπουν στην έναρξη την ίσχυ συγκεκριμένα στις 5 Αυγούστου, είχαν 72 λεπτά. Σήμερα που μπήκαν στην πρωτοβουλία αυτή, την μείωση της τιμής, έχουν 1,09. Δηλαδή παρατηρούμε μια αύξηση 51,39%. Ό,τι σας πω είναι προϊόντα που είναι μέσα στην εθνική αυτή πρωτοβουλία.
1: Ναι.
2: Γάλα με κάο, συσκευασία 3 επί 250 γραμμάρια.
1: Ναι.
2: Στις 5.8 είχαν 1,66. Στις 31 Αυγούστου 1,87 μέσα στην πρωτοβουλία. Μια αύξηση 12,65%. Άλλο γάλα, ρόφημα γάλα το σπεδικό,
0: περίμενε, επειδή θα το πάρουμε το πράγμα.
1: Συγγνώμη, να διακόψω. Κατερίνα, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, γιατί μας πιέζει πολύ χρόνο. Γιατί δεν έχουμε κάνει διαφημιστικό.
0: Άμα το λες εσύ. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.

0: ΕΘΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Το όνειρό μου λέει θα ήταν μια εκπομπή Μπογδάνου με Μπογιόπουλο, λέει ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής.
8: Να το προωθήσουμε το έτοιμο.
7: Καλά, εγώ μπορώ να είμαι πολύ χαρούμενος με την Στεφανία Κασίνη και να είμαι χαρούμενος παραδίδω μικρόφωνο στον κύριο Μπογιόπουλο.
8: Βέβαια.
7: Αυτό.
8: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ραυτόπουλο.
7: Διάφοροι και μου κάνει εντύπωση αυτό. Δημοκράτες άνθρωποι, πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουν με τη δημοκρατία.
8: Λοιπόν,
7: ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά σας μηνύματα. Κάνω την αποφώνηση πριν να την κάνει ο Ραυτόπουλος. Μιλάμε για πολλές δεκάδες μηνύματα, μοιρασμένα μηνύματα και τα οποία δείχνουν και ένα ακροατήριο που ξέρει τι του γίνεται. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με τον εκάστοτε. Λοιπόν,
8: κύριε Ραυτόπουλο, ολοκληρώστε παρακαλούμε.
7: Ναι, πολύ σύντομα.
9: Λίγος ο χρόνος που μένει για να σας πω, επειδή είναι εκατοντάδες τα προϊόντα τα οποία πριν την εφαρμογή της πρωτοβουλίας της τιμής είχαν μικρότερη τιμή σε σχέση με αυτή που είχαν από χτες 31 Αυγούστου και σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, θα σταματήσουμε αυτά τα προϊόντα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και να σας πω το εξής και θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, κύριε Μπογδάνο, κυρία Κασίνη. Να σας πω ότι ο κύριος Υπουργός μας είχε πει ότι δεν θα υπάρχει προϊόν που θα συμμετέχει στην Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία που να είναι λιγότερο ποσοστό μείωσης 5%. Νομίζω ότι το θυμάστε. Και
7: ναι.
9: Είναι στη συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο
7: Μαξίμου. Ναι.
9: Μέσα λοιπόν στην πρωτοβουλία αυτή υπάρχουν μειώσεις με ποσοστό 2%.
7: Μάλιστα. Συνεπώς, ανακεφαλαιώνουμε. Από τα χιλιάδες προϊόντα. Απόστολε, από τα χιλιάδες προϊόντα, αυτό το οποίο μας λες είναι ότι εκατοντάδες έχουν αυξηθεί οι τιμές τους και πάρα πολλά, επίσης εκατοντάδες, είναι προϊόντα που η μείωση είναι σημαντικά κάτω του 5% που ήταν η δέσμευση του Υπουργού. Εγώ θα μπορούσα να βάλω έναν τίτλο, αν αυτά τα οποία μας λες είναι ισχύοντα που δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητήσω. Δώρον άδωρον.
8: Θα τα ξαναπούμε όπως τα λέμε συχνά με τον.
7: Για να μην πω κοροϊδία.
8: Κύριο Ραυτόπουλο και μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
8: Γεια σας.
7: Λοιπόν, σε κλείνω με μια σαντέ.
8: Ναι.
7: This is no ordinary love.
8: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κάτσε θέλω να ακούσω το τραγούδι. Για να λοιπόν. Δω. Μπείτε στο Νικός, παρακαλώ. Έχουμε συνέντευξη από την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα από τα Φουρνά Βρυτανίας. Όλοι την θυμάστε. Λοιπόν, το λέω γιατί αποχαιρέτησε σήμερα μια οικογένεια, μια πολύτεκνη οικογένεια, αυτή που είχε εγκατασταθεί πρώτη στο χωριό, και γιατί η μητέρα έκανε ανάρτηση και γράφει: Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να σας πω το ρεπορτάζ. Είναι στο nikos.gr και είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν σταματάει. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κοίτα, μπείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν.
7: Και με την Κυψέλη και τα σχετικά, ίσως το μέλλον ημών και των παιδιών μας θα είναι να ξαναεπικίσουμε την Ελλάδα.
8: Έτσι είναι.
7: Να φύγουμε δηλαδή.
8: Από την Αθήνα εννοείς εσύ.
7: Ναι.
8: Εντάξει, όλα θα φτιάξουνε. Μη μιζεριάζουμε, όλα θα φτιάξουμε. Χαμογέλα λίγο.
7: Τι πίνεις?
8: Πίνω το αέριο της αισιοδοξίας.
7: Και rainbow.
8: Εντάξει, λοιπόν, και rainbow βεβαίως. Λοιπόν, γεια σας.
5: Real FM.
10: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να

0: φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχο Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
17: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
18: Κρυβελόγια.
16: Ακούω.
17: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
17: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
16: Μάλιστα.
17: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
16: Μοντέλα. Το ξέρα.
17: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
19: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
20: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Ενοχή κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιμο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Σε επικρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο 43χρονος, ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Υπόρους αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Ως απόπειρα επίθεσης αντιμετωπίζουν οι γερμανικές αρχές την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο νότιο Βραντεμβούργο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγυλαν ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή τους. Προηγήθηκε συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Οργανισμό Συνεργασίας της ΑΚΑΙΣ, όπου συμφωνήθηκε να διατηρηθούν οι οικονομικές σχέσεις.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στην Αθήνα βρίσκεται ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα, που αγωνίζονταν στην Ισπανική Ρασίνγκ Σαντάντερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και φυσικά θα μιλήσουμε για την Κυψέλη και για όλο αυτό το φρικόδες το οποίο αναδεικνύει μια σειρά πλευρές ανάμεσα σε άλλες το ρόλο του κράτους μας και της κοινωνικής του πολιτικής. Βέβαια θα μιλήσουμε και για αυτό το άθλιο πικ-πονγκ ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι οι υπηρέτες των funds, των κορακιών, των τραπεζών, οι οποίοι τώρα αντιμάχονται για να παραστήσουν ποιος είναι ο καλύτερος υπερασπιστής της λαϊκής κατοικίας. Αλλά πριν από αυτά, ξέρετε, σήμερα θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι μια ιδιαίτερη ημερομηνία. Βεβαίως είναι πρώτη του μήνα, είναι μια καλή ευκαιρία να λέμε καλό μήνα. Αλλά ξέρετε, η 1η Σεπτέμβρη δεν είναι μια απλή ημερομηνία. Η 1η Σεπτέμβρη είναι η επέτειος του μεγαλύτερου εγκλήματος, της μεγαλύτερης θηριωδίας, της μεγαλύτερης ανθρωποθυσίας που έζησε η ανθρωπότητα μέχρι τώρα στην ιστορία της. Και μιλάω βεβαίως για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν σαν σήμερα πριν από 87 χρόνια, ήταν 1η Σεπτέμβρη του 1939, όταν έχουμε την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Και παρά το γεγονός ότι είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, σας εξομολογούμε ότι μου κάνει ακόμα εντύπωση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα site, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, δεν μνημονεύεται το γεγονός αυτό. Και για μένα, για το δικό μου σύστημα αξιών, για τη δική μου αντίληψη και περί δημοσιογραφίας, αλλά και περί πολιτικής στάσης, διότι τα πάντα είναι πολιτική σε αυτή τη ζωή, το να μην μνημονεύεται η επέτειος της έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά σε μια εποχή που δίπλα μας συντελείται το μακελιό στην Ουκρανία, την ώρα που στη Μέση Ανατολή έχουμε έναν εγκληματικό υπεριαλιστικό πόλεμο, την ώρα που στη Γάζα έχουμε την Γκουέρνικα της εποχής μας, έχουμε μία γενοκτονία, θα έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μη μνημόνευση αυτής της ημερομηνίας είναι και κάτι το αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό σε μια εποχή που στην Γερμανία, ξέρετε, οι Ναζί, οι απόγονοι των Ναζί, προπορεύονται σε πολλές δημοσκοπήσεις και στο πρόγραμμά τους αυτό το οποίο υπόσχονται, ακούστε, είναι λιγότερος Χίτλερ. Όχι καθόλου Χίτλερ. Αυτό το οποίο υπόσχονται είναι λιγότερος Χίτλερ. Σε μια εποχή που η Μελόνι δεν μπορεί να κρύψει ότι είναι η απόγονος, η ιδεολογική, πολιτική απόγονος του Μουσολίνη. Σε μια εποχή που στη Γαλλία αυτοί οι οποίοι έρχονταν εδώ στην Πνίκα για να μας παρουσιάσουν το όραμά τους για την Ευρώπη, μιλάω για τον Μακρόν και για αυτούς που τους έφερναν εδώ στην Πνίκα, πήραν την Λεπέν από το 17% και την έχουν πάει ίσως και πάνω από το 50%. Μιλάω δηλαδή για την ιδεολογική απόγονο των δοσύλλογων του Βυσσή. Και βεβαίως για μια εποχή που ηρωποιούνται οι ταγματαλίτες όπου γης, όπως για παράδειγμα ο Μπαντέρας στην Ουκρανία. Το γεγονός λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν βρίσκει χώρο οποιαδήποτε αναφορά για τη σημερινή επέτειο, ξαναλέω, είναι αποκαλυπτικό. Και ίσως είναι αποκαλυπτικό λόγω του γεγονότος ότι ενώ αυτοί που προκάλεσαν πριν από 87 χρόνια ό,τι προκάλεσαν, ξαναλέω, τη μεγαλύτερη ανθρωποθυσία στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχοντας τότε στοχοποιήσει ως ένοχο τους Εβραίους, τους ομοφιλόφιλους, τους κομμουνιστές φυσικά, σήμερα εκπροσωπούνται από ιδεολογικούς τους απογόνους, οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει τον ένοχο
στον μετανάστη, στο μουσουλμάνο, στον πρόσφυγα, στον εισβολέα, όπως τον ονομάζουν. Ξέρετε, είμαστε σε μια χώρα που πριν από λίγες μέρες ένας βιομήχανος δήλωσε ότι οι απόψεις του είναι κοντά στις απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη. Και είναι δικαίωμα του καθενός να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά όπως επιθυμεί και όπως του ταιριάζει. Είναι δικαίωμά του και να το διαλαλεί. Και είναι δικαίωμα δικό μας να λαμβάνουμε υπόψη μας τον δημόσιο λόγο, άλλωστε να τον λαμβάνεις υπόψη σου, δεν είναι ο σκοπός του δημόσιου λόγου. Γι' αυτό δεν μας το είπε ο κύριος βιομήχανος, ότι είναι κοντά στις απόψεις του Ναζί, του Κασιδιάρη. Δικαίωμά μας λοιπόν και μας να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό το δημόσιο λόγο και να συμμετέχουμε στον διάλογο. Ειδικά, ξαναλέω, όταν αυτός αφορά στο μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή στον ναζισμό, και ακόμα πιο ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια χώρα με τοπονύμια όπως Καλάβρητα, Διάνος, Χορτιάτης, Δίστομο και Σαριανή. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μέρα, θα έλεγα ότι η ιστορία έχει αποφανθεί και για το ασύλληπτο των εγκλημάτων του ναζισμού, αλλά και για τις δυνάμεις που επέτρεψαν να ζήσει η ανθρωπότητα μια τέτοια θηριωδία. Και είναι τραγικά επίκαιρο να μην ξεχνιέται ότι εκείνες οι δυνάμεις που στάθηκαν δίπλα και πίσω από τον Χίτλερ και δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο είναι παρούσες, παραμένουν παρούσες. Θυμίζω ότι στο εδόλιο, γι' αυτό το έγκλημα, δεν κάθισε ποτέ η Κρουπ. Ξέρετε, η πολυεθνική Κρουπ που τροφοδοτούσε όλη την πολεμική μηχανή του Χίτλερ είχε έναν ιδιοκτήτη έπαυλη του οποίου όλος περιέργως έμεινε ανέπαφη όταν οι Αμερικάνοι ισοπαίδωσαν το Έσεν. Αυτός, ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων και αυτός βιομηχάνος, ο κύριος Κρουπ, έλεγε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το γερμανό εργάτη από την μέγενη του κομμουνιστικού δόγματος. Ο Κρουπ, ο κύριος Κρουπ, έλεγε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ μετέτρεψε τον εργάτη σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και σε σύντροφο των βιομηχάνων. Ο κύριος Κρουπ το 1940 παρέλαβε από τα χέρια του Χίτλερ το χρυσό παράσημο του ναζιστικού κράτους. Έχουν σημασία όλα αυτά? Δεν ξέρω, σκεφτείτε ότι η σημερινή Κρουπ, αυτή στην οποία οι κυβερνήσεις της Ελλάδας έχουν ξεπουλήσει τα ναυπηγεία της χώρας, είναι η ίδια Κρουπ με εκείνη τότε. Ξέρετε, μόνο ένα εργοστάσιο της Κρουπ, της σημερινής Κρουπ, με τις 670 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο, μέσα από εκείνο το εργοστάσιο, οι Ναζί είχαν χρηματοδοτηθεί μέχρι το 1945 με το ηλικιώδες για εκείνη την εποχή ποσό των 5 εκατομμυρίων μάρκων. Αυτοί λοιπόν δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank της Μέρκελ, του Μακαρίτη, του Σόιμπλε, των σημερινών, αυτή που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ως σύμβουλος των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι η ίδια Deutsche Bank που χρηματοδότησε τη δημιουργία και τη λειτουργία των ναζιστικών φούρνων στο Auschwitz. Αυτή είναι η Deutsche Bank.
Στο εδόλιο επίσης δεν κάθισε ποτέ η Siemens. Η Siemens, με την οποία θυμίζω κάνανε εξοδικαστικό συμβιβασμό οι ελληνικές κυβερνήσεις για τις μίζες, είναι η ίδια Siemens που έλυνε και έδαινε επιφασίστα μεταξά, με πρόταση και με χρηματοδότηση του επικεφαλής της Siemens στην Αθήνα, συγκροτήθηκαν το 1943 τα τάγματα ασφαλείας στην Ελλάδα. Στο εδόλιο δεν κάθισαν ποτέ οι 25 από τους μεγαλύτερους βιομήχανους της Γερμανίας, αυτοί που το 1933 τροφοδότησαν το αποκαλούμενο και ταμείο του Χίτλερ με το αστρονομικό για εκείνη την εποχή ποσό των 3 εκατομμυρίων μάρκων, και ήταν, ξέρετε, τότε ακριβώς στις εκλογές του 1933 που οι Ναζί είχαν πάρει το 44% των ψήφων. Δεν κάθισε ποτέ στο εδόλιο η Ελβετική Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, μάλιστα ο πρόεδρός της, ο τραπεζίτης Σάχτ, ήταν ο υπουργός οικονομικών του Χίτλερ από το 1934. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Φάρμπεν. Ξέρετε, το τεραστίον διαστάσεων βιομηχανικό συγκρότημα της Φάρμπεν κατασκευάστηκε από κρατούμενους του Auschwitz. Ήταν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι που πέθαναν στη διάρκεια της κατασκευής του. Στη Φάρμπεν δούλευαν 85.000 κρατούμενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η Φάρμπεν είναι αυτή που κατασκεύασε το κυκλώνιο Β, δηλαδή το αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων στα κρεματόρια. Ξέρετε ποιο είναι ένα από τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η Φάρμπεν? Μπάγερ. Αυτό είναι ένα από τα ονόματα της Φάρμπεν. 1η Σεπτέμβρη λοιπόν, σήμερα, 87 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και θεωρώ απολύτως αναγκαίο να θυμίσω ότι στο εδόλιο για τα εγκλήματα που διέπραξε ο ναζισμός τότε δεν κάθισε ποτέ η Αμερικάνικη Πολυεθνική, η IBM. Ξέρετε, η IBM ήταν αυτή η οποία οργάνωσε και τα 78 ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Μάλιστα ο πρόεδρος της, ο κύριος Γότσον, είχε τιμηθεί από το Τρίτο Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του ΑΕΤΟΥ το 1937. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποδώσει το ναζιστικό καθεστώς σε έναν μη Γερμανό πολίτη. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η ITT, η Αμερικάνικη Πολυεθνική. Ήταν αυτή που οργάνωσε το σύστημα πληροφοριών του Γερμανικού στρατού. Ποτέ δεν κάθισε η Standard Oil. Standard Oil συμφερόντων Rockefeller. Ξέρετε τι έκανε? Στη διάρκεια του πολέμου, εκτός από τους συμμάχους, προμήθευε με καύσιμα και το Γερμανικό στρατό. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η General Motors. Χιλιάδες θωρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά, τάγκς για το Γερμανικό στρατό είχαν κατασκευαστεί από τη General Motors. Αλλά ό,τι συμφέρει τη General Motors, συμφέρει την Αμερική, όπως έλεγε ο Eisenhower. Μάλιστα, πρέπει να θυμάμαι ότι το Αμερικάνικο κράτος αποζημίωσε με 33 εκατομμύρια δολάρια τη General Motors για τις ζημιές, λέει, που υπέστησαν τα εργοστάσια της στη Γερμανία και την Αυστρία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ξέρετε ποια εργοστάσια ήταν αυτά? Ήταν τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τάγκς για το Χίτλερ. Ομοίως δεν καταδικάστηκε ποτέ η Ford, που το 1/3 των φορτηγών της Wehrmacht ήταν δικής της κατασκευής. Ποτέ δεν πήγε στο εδόλιο η τράπεζα UBS,
UBS, ξέρετε, ήταν από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Έχει σημασία να σας πω ποιος ήταν ο πρόεδρός της. Πρόεδρός της ήταν ο κύριος Πρέσκοτ Μπους. Πατέρας και παππούς δύο κατοπινών Αμερικανών προέδρων. Αυτός είναι ο κατάλογος και είναι μακρύς ο κατάλογος και όσα σας είπα είναι απλώς ενδεικτικά. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημερομηνία, σας λέω ότι κανένα από τα στελέχη των εταιριών δυτικών συμφερόντων δεν τιμωρήθηκε ποτέ μετά τον πόλεμο για τις σχέσεις του με τον ναζισμό. Τα αδικήματά τους παραγράφηκαν. Ξέρετε ποιος το φρόντισε? Το φρόντισε ένας κύριος ο οποίος ονομαζόταν Τζον Μακλόι. Ήταν ο ύπατος αρμοστής των Αμερικάνων στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Ο Μακλόι ήταν από το 1947 πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πριν, ως νομικός, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των Ροκφέλλερ και της τράπεζας Chase Manhattan. Σημείωση. Η Chase Manhattan υπήρξε από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Ο φασισμός το 1945 ιτήθηκε. Η ιστορία όμως απεφάνθη ότι δυστυχώς ο φασισμός δεν αρκεί να νικηθεί. Ο φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί. Αλλά τίποτα δεν ξεριζώνεται αν δεν ξεριζωθούν οι ίδιες οι ρίζες του. Και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις μήπως τελικά ο Μπρέχτ είχε δίκιο. Ο Μπρέχτ ήταν ένας από εκείνους ο οποίος είχε γνωρίσει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός και έλεγε ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Όσο πιο ομός, ο πιο καταπιεστικός, ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Και είναι λοιπόν αυτή η κτηνοδία του φασισμού από μόνη της η ίδια και η απόδειξη της ανάγκης για αυτή τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση ενάντια στο φασισμό. Ενάντια δηλαδή στην ομότητα, ενάντια στη δολιότητα, τη θρασίτητα και την απανθρωπιά. Και θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο η υπενθύμηση αυτού του καθήκοντος σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, 87 χρόνια μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: τι. Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη Μόσχα δείχνει το Βερολίνο ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροδοδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: ...32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 29 στη Σκόπελο.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη κυκλοφορία αναδύματα σε Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας κυρίως στην κάθοδο, στην κάθοδο Τσαρδιτού, στο ανωδικό της Καλλιρόης, σε Αμαλίας Φιλελλήνων Πανεπιστημίου, στην Ποσειδώνας από το Δέλτα Φαλήρου προς την ΕΔΕΜ, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
12: Real FM.

Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Λοιπόν, δεν θα έρθουν τα χελιδόνια. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας έρχεται και ταυτόχρονα έρχονται και οι λογαριασμοί ρεύματος, πρέπει να σας πω, που για το μήνα Σεπτέμβρη μάλλον θα προκαλέσουν σοκ. Πρέπει να σας πω ότι την περασμένη Τρίτη στη χοδρομπορική αγορά η αύξηση μέσα σε δύο μέρες ήταν 59%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το πραγματικό αποτέλεσμα, το γεγονός και όχι τα παραμύθια που πουλάνε, της λεγόμενης απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, δηλαδή ενός καθεστώτος που λειτουργεί για τα κέρδη των ομίλων και των παρόχων. Την ίδια ώρα έχουμε τον πόλεμο που αγκαλιάζει όλο και περισσότερες ενεργειακές υποδομές και βεβαίως έχουμε το χρηματιστήριο, το περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας. Είναι αυτό που έλεγε ο Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έρχεται να λύσει τα προβλήματα, και μετά ο Χατζηδάκης ότι θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα με τους λογαριασμούς, διότι θα έχουμε φτήνια. Το τι έχουμε το βλέπουμε. Αυτό το οποίο έχουμε την τελευταία πενταετία είναι να έχουμε αυξήσεις που ξεπερνούν το 43%. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Δραγανίγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ειδικός σε θέματα ενέργειας. Κύριε Δραγανίγο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτό που ζούμε?
1: Ζούμε το αναπόφευκτο αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, οι οποίες έχουν χτιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, και ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στη φοβερή ακρίβεια την οποία βλέπουμε σήμερα, με την χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος να κλείνει την 1η Σεπτέμβρη στα 188 ευρώ τη μεγαβατόρα, να κλείνει στα 130 ευρώ τη μεγαβατόρα τον Ιούλιο και να είναι στα 106 ευρώ τη μεγαβατόρα τον Ιούνιο. Δηλαδή μιλάμε για μια αλματώδη αύξηση, η οποία θα την δούμε στους λογαριασμούς του ρεύματος τους αμέσως επόμενους μήνες.
0: Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση, κύριε Δραγανίγο?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν οφείλεται στο Θεό.
0: Στην Αγία Γραφή δεν είναι γραμμένο.
1: Στην Αγία Γραφή και τα λοιπά. Λοιπόν, προφανώς συνδέεται με τους παράγοντες που αναφέρατε πριν, στους οποίους όμως πρέπει να εξειδικευτούν ορισμένα πράγματα. Κατά πρώτο λόγο, προφανώς υπάρχει η λειτουργία του χρηματιστήριου της ενέργειας. Όταν λέμε ότι η τιμή του ρεύματος αυξάνεται επειδή δεν φυσάει ή επειδή, ξέρω εγώ, δεν έχει ήλιο το βράδυ, ας πούμε, προφανώς αυτό δεν έχει κάποια επίπτωση στο κόστος. Όλοι ξέρουν εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι το πρωί έχει ήλιο και το βράδυ έχει αέρα, ας πούμε. Άρα όλα αυτά είναι προβλέψιμα και το κόστος είναι συγκεκριμένο ανάλογα με τις πηγές ρεύματος που χρησιμοποιεί κανένας. Το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανάλογα με τη λεγόμενη ζήτηση και τη λεγόμενη προσφορά, κυρίως τη λεγόμενη προσφορά, να διαμορφώσει τις τιμές κατά το δοκούν, είναι ο πρώτος παράγοντας που οδηγεί σε αυτή την φοβερή κερδοσκοπία πάνω στις τιμές του ρεύματος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
0: Αυτό για να το εξηγήσουμε κάπως. Σε αυτό το περίφημο πράγμα, σε αυτή την κανιώτα την οποία την ονομάζουν χρηματιστήριο ενέργειας, παίρνουν την ακριβότερη τιμή και μας την κοτσάρουν.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο γίνεται με το χρηματιστήριο της ενέργειας, με το περίφημο target model, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, είναι το εξής. Αν 19 ώρες την ημέρα, 23 ώρες την ημέρα, έχουμε θεωρητικά ΑΠΕ, έχουμε δηλαδή πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, και μία ώρα την ημέρα που μπει το φυσικό αέριο, η τιμή της χοντρεμπορικής για το σύνολο της ημέρας καθορίζεται από την ακριβότερη τιμή στην προκειμένη περίπτωση από το φυσικό αέριο.
0: Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με μία ώρα την ημέρα. Και όλες οι άλλες 23 ώρες να είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας.
1: Ακριβώς. Και όλες οι άλλες είναι κέρδος για τους παρόχους των διάφορων μορφών ενέργειας που είναι οι ίδιοι.
0: Αυτό το λένε απελευθέρωση, δεν το λένε ληστεία, δεν το λένε σκροκέρδια, δεν το λένε κατσαπιαδισμό, το λένε απελευθέρωση.
1: Το λένε απελευθέρωση, ακριβώς το λένε πράσινη ανάπτυξη, διάφορες τέτοιες, ας πούμε, ανοησίες. Τώρα, εδώ βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι από πίσω, διότι εντάξει, το κάνουν έτσι για να κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος των λαών. Η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έρχεται, πώς καθορίζεται? Καταρχήν εδώ πρέπει να βάλουμε δύο παράγοντες. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου αναγκαίο το φυσικό αέριο να συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας με ποσοστό περίπου 50% όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό συνέβη διότι στο όνομα της απολιγνητοποίησης η δυνατότητα να υπάρχει ένα τουλάχιστον σημαντικό ποσοστό λιγνητικής παραγωγής που είναι εγχώρια και φτηνή καταστράφηκε, με αποτέλεσμα συνειδητά να οδηγηθούμε στην τεράστια αύξηση τη συμμετοχή στο μείγμα ενός άλλου ορυκτού καυσίμου, επαναλαμβάνω, και όχι ΑΠΕ, που είναι το φυσικό αέριο. Ένα αυτό. Δεύτερον, από τι καθορίζει τη τιμή του φυσικού αερίου? Διότι εδώ δεν πρόκειται απλά και μόνο για την κερδοσκοπία της αγοράς και του χρηματιστηρίου του φυσικού αερίου του Άμστερνταμ. Όπως ξέρετε, και αξίζει τον κόπο να επαναλάβουμε στη συζήτηση σήμερα, πριν από ένα χρόνο ανακοινώθηκε μια λεόντια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο της πολιτικής του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε, οι ΗΠΑ επέβαλαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράζει ενεργειακά προϊόντα ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, 750 δις στην τριετία. Αυτά τα ενεργειακά προϊόντα είναι προϊόντα πετρελαίου, είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, και είναι και ό,τι άλλο υπάρχει που αφορά τα θέματα της ενέργειας.
0: Μιλάμε για το αμερικάνικο LNG, το οποίο εισάγεται πια στην Ευρώπη σε πενταπλάσιες τιμές από αυτές που πλήρωνε η Ευρώπη πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ακριβώς. Οι ΗΠΑ λοιπόν έδεσαν από κοινού φυσικά με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους λαούς της Ευρώπης στο να αγοράζουν το πανάκριβο εισαγόμενο υγροποιημένο αμερικάνικο φυσικό αέριο στο πλαίσιο του πολέμου και της προσπάθειας να μηδενιστούν οι εισαγωγές ρώσικου πολύ φτηνότερου εννοείται φυσικού αέριου στην Ευρώπη, και όλο αυτό το πράγμα μεταφέρεται σαν κόστος στους προϋπολογισμούς. Διότι αυτό στο πλαίσιο αυτής της λεόντιας συμφωνίας όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης δικιάς μας κυβέρνησης, προχωράνε σε επιμέρους συμφωνίες ιδιωτικού χαρακτήρα ανάμεσα στις ελληνικές και στις αμερικάνικες εταιρείες για την εισαγωγή του πανάκριβου LNG. Αυτή λοιπόν η συμφωνία έχει, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς του ειδικού τύπου, φορτώσει με 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, ενώ σε σχέση με το φτηνότερο φυσικό αέριο τους τελευταίους μήνες. Και αυτό όλο το πράγμα μας το εμφανίζουν σαν μια φυσική διακύμανση των αγορών και της τιμής στο πλαίσιο των πολέμων. Λες και πόλεμοι δεν έχουν μπαμπά, λες και πόλεμοι δεν έχουν αιτία, και λες και συμφωνίες δεν έχουν από κάτω συγκεκριμένες υπογραφές.
0: Πείτε μου, κύριε Δραγανίκο, ο λιγνίτης τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει στη χώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε ενεργειακό σύστημα χρειάζεται μια πηγή βάσης. Δεν μπορεί ένα ενεργειακό σύστημα για να δουλεύει να δουλεύει μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλο πράγμα με τι όρους εισάγονται. Μπορούν να είναι σε ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε τη σταθερότητα των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων, προκειμένου να μπορούν να δουλεύει το σύστημα με ευστάθεια, με σταθερότητα και με φτηνή τιμή. Ο λιγνίτης λοιπόν θα μπορούσε στα πλαίσια μιας λογικής πορείας μείωσης απεξάρτησης από το φυσικό αέριο σε πιο μακρόχρονη βάση να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν μεταβατικό καύσιμο αντί για το πανάκριβο φυσικό αέριο. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι η Γερμανία και η Πολωνία έχουν πάρει εξαιρέσεις και τραβάνε την παραγωγή των λιγνητικών τους εργοστασίων, τώρα που δεν μπορούν να δουλέψουν και τα πυρηνικά λόγω της λήψης υδρείας, τα πυρηνικά που έχει ας πούμε η Ουγγαρία, η Πολωνία κτλ. Μέχρι το 2038. Μάλιστα. Η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να διαλύσει τα εργοστάσια, να τα διαλύσει, να εκτινάξει τα μηχανήματα εξόρυξης, όπως έκανε πριν από λίγους μήνες το καλοκαίρι, για να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης αντί για το φυσικό αέριο και τα κέρδη αυτών που το εισάγουν.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, με βάση και την εικόνα που έχετε από τα στοιχεία που παρακολουθείτε, τα στατιστικά, παραμένει το 50% περίπου του ελληνικού λαού να βρίσκεται σε αυτό που λέμε ενεργειακή επισφάλεια?
1: Ναι, προφανώς. Παραμένει, είναι αυξανόμενο το ποσοστό. Είναι αυξανόμενο το ποσοστό και γι' αυτό θέλουν να πάρουν μέτρα, έτσι ώστε ο κάθε πάροχος να μπορεί, όταν είναι να αλλάξει πάροχο, να πάρει το πλήρες, την πλήρη οφειλή. Να βάλουν ένα κόφτη στη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο προκειμένου να έχει φτηνότερο ρεύμα, δεν έχει ξεπληρώσει τον προηγούμενο. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε για το θέμα των εξαγωγών.
0: Παρακαλώ.
1: Αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια θριαμβολογία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει εξαγωγική χώρα στην ενέργεια, που είναι αλήθεια, με ένα θετικό ισοζύγιο 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου μέχρι τώρα. Για τα μονοπόλια της ενέργειας. Τι γίνεται όμως? Όταν το σύστημα από τη Βουλγαρία, Φερρυππίν, έχει ανάγκη για μια εισαγωγή, τότε αυτό που κάνουν οι καπιταλιστές της ενέργειας είναι ότι βάζουν μέσα στο σύστημα μονάδες οι οποίες έχουν φτηνότερη παραγωγή. Αυτή πηγαίνει στο εξωτερικό, Βουλγαρία, ξέρω εγώ, Αλβανία κτλ., που υπάρχει διασύνδεση των δικτύων, με αποτέλεσμα στο ελληνικό δίκτυο υποχρεωτικά να μπαίνουν οι ακριβότερες μονάδες που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι η λεγόμενη αυτή εξαγωγική άνοιξη του ελληνικού ενεργειακού κεφαλαίου έχει σαν αποτέλεσμα μια πολύ μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση στο καταναλωτικό κοινό, στο οποίο γυρνάει χωρίς όριο και χωρίς κανένα, ας πούμε, ρυθμιστικό πλαίσιο, λόγω της απελευθέρωσης των αγορών που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και αυτά να επισημάνω σε συνθήκες που το πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, έχει μια σωρευτική αύξηση πάνω από 57% τα τελευταία χρόνια από το 2021.
1: Ναι, το δεύτερο εξάμηνο όσοι έβαλαν πετρέλαιο θέρμανση μετά το Φλεβάρι, το βάλανε 1,20-1,30.
0: Κύριε Δραγανού,
1: χρειάζεται συνολική σύγκρουση με αυτή την πολιτική του πολέμου και των κερδών και της απελευθέρωσης των αγορών, διότι αλλιώς θα πούμε το ρεύμα ρευματάκι.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο μουστάκα.
8: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
9: Σχολείο μουστάκα.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις ΙΕΝΕΣ, για τα κοράκια της ενέργειας. Τώρα θα σας πούμε για τα κουνούπια και αναφέρομαι βεβαίως στον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε θέμα χτες αναλυτικά, αλλά σήμερα διαπιστώνεται ότι έχουμε διεύρυνση της διασποράς του ιού. Αυτό αποτυπώνεται στα καινούργια στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Έχουμε νέα κρούσματα που καταγράφονται σε περισσότερους δήμους. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΗ, από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου προσθέθηκαν 12 νέοι δήμοι στην επιδημιολογική καταγραφή. Έχουμε λοιπόν το Δήμο Οροπού, Γαλατσίου, Έδεσας, Κορδελιού, Βόσμου, Ρεθύμνου. Επίσης έχουμε νέους δήμους αυξημένου κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση περιστατικών. Ως τέτοιοι ορίζονται οι δήμοι Ηλίου, Φαρκαδόνας, Νεάπολης, Παύλου Μελά, Κολυνδρού, Κιλκής και Κορίνθου. Υψηλού κινδύνου δήμοι για εμφάνιση νέων κρουσμάτων χαρακτηρίζονται επίσης οι δήμοι Ηρακλείου Αττικής, Νέας Μύρνης, Δάφνης, Νέας Φιλαδέλφειας και Αμφίπολης στις Σέρες. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των δήμων όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει κρούσματα ανέχεται πλέον σε 39 στην περιφέρεια Αττικής. Σκεφτείτε ότι το σύνολο των δήμων στην Αττική είναι 66. Σε 39 λοιπόν έχουμε κρούσματα και σε τουλάχιστον 27 δήμους στην υπόλοιπη χώρα. Θυμίζω ότι έχουν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι ασθενών ηλικίας από 66 έως 91 ετών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Ρωσία επιρρύπτει επισήμως η Γερμανία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και την καταγγελία της σύμβασης για το ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο. Ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο και εντάσσεται σε μια σειρά υβριδικών επιθέσεων από την Ρωσία. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν στηρίζει τη Γερμανία και αναφέρει σε ανάρτησή της ότι η Μόσχα προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Ουγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο enikos.gr. Ισχυρές επήγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην Αγριλιά Μεσολογγίου, που σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική περιοχή. Περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγειλαν Ταγί Περντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν, που συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάη στο Κυργιστάν.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέβις, που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
17: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα, όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα του Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Φράνση Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Απόστολε, να είστε καλά. Παναγιώτη μου, κουράγιο. Καλησπέρα στο Λεωνίδα, στον Άρη. Πολλές καλησπέρες στον αγαπημένο μου τον Κυριάκο. Λευτέρη, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Αντώνη μου, όχι, δεν θα ασχοληθώ με το σελίδα του ΕΟΠΗ και τον Τζακωμό του Σαμαρά με τον Γεωργιάδη. Μιλάω για αυτή τη σελίδα που έγραφε για το φίλο Άρεν, θύλη και ακαθόριστο. Και τσακώθηκαν ο Σαμαράς με το Γεωργιάδη. Όχι γιατί ο ατομικός προσδιορισμός δεν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και είναι τόσο σοβαρό ώστε να εγκυβωτίζεται σε έναν παραπλανητικό δικαιωματισμό που μέσα από τον ανορθολογισμό του κατακριμνίζει μεταξύ άλλων τελικά και ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Δεν θα ασχοληθώ λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει ότι αυτά τα περί ακαθόριστου, έτσι όπως τα αναδεικνύουν αυτοί, είναι απολύτως καθοριστικά για εκείνους που ψάχνουν ψηφαλάκια στον ακροδεξιό βάλτο. Να το κάνουν μόνοι τους. Και μιας και είπα τώρα για τον Γεωργιάδη, να σας πω ότι αυτός χτες πρόκειτο να απαντήσει σε μια επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Με θέμα, προσέξτε τώρα ποια ήταν η ερώτηση στη Βουλή. Ήταν η απόκτηση εξειδίκευσης των επιθητεία γιατρών του ΕΣΥ. Αυτή ήταν η ερώτηση που του κατατέθηκε. Και αυτός τι έλεγε. Αυτός πανηγύριζε και δοξολογούσε τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τον ρωτήσανε τι θα γίνει με το ΕΣΥ και τη θητεία των γιατρών. Και αυτός δοξολογούσε το Ισραήλ για μια ακόμα φορά. Και μάλιστα στο πλαίσιο της απάντησής του σε αυτή την ερώτηση για το ΕΣΥ, έλεγε στους ύπες κομμουνιστές ότι δεν θα χαλάσουν, λέει, μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ με τα καραγκιοζηλίκια που κάνετε στα λιμάνια, είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΚΚΕ. Αυτός ο οποίος μίλησε για καραγκιοζηλίκια είναι αυτός ο οποίος ως τηλεπολιτής πουλούσε το βιβλίο, διαφήμιζε το βιβλίο του Ναζί, του Ναζισταρά, του Πλεύρη, οι Εβραίοι. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του ναζιστικού οχετού που έγραφε μέσα ότι τα SS απαιτέλουν το κάφημα της Λευκής Φυλής και ότι ο Χίτλερ άφησε πολλούς από τους Εβραίους. Αυτός μιλάει για καραγκιοζηλίκια, αυτός που διαφήμιζε αυτό το βιβλίο. Είναι αυτός ο οποίος είπε, απαντώντας ξαναλέω σε ερώτηση για το ΕΣΥ, ότι θεωρεί σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Αντιλαμβάνεστε τι λένε οι άνθρωποι. Ότι η ελευθερία του ελληνικού λαού, η ελευθερία του ελληνικού κράτους επαφίεται στον Νετανιάχου, στον εγκληματία πολέμου, στον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στον Γκβίρ, τον αρχιφασίστα, τον Ναζί Υπουργό Ασφαλείας του, που λέει ότι πρέπει να σκοτώνονται, να δολοφονούνται 30 με 40 Παλαιστίνοι την ημέρα. Κατά τον Γεωργιάδη και τους ομοίους του, η ελευθερία του ελληνικού λαού επαφίεται σε αυτούς. Στο κράτος δολοφόνο δηλαδή. Απαρχάιτ και γενοκτόνο. Αλλά αφού λοιπόν είμαστε σε αυτό το θέμα, να σας πω ότι χτες όντως εκεί στο Τελ Αβίβ η ελληνική κυβέρνηση έκανε ένα ακόμη τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα στην πολιτική αθλειότητα, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και τη στρατηγική εξάρτηση της χώρας από το Ισραήλ. Υπέγραψε τη συμφωνία για αυτή την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα. Το επίσημο ποσό στο οποίο αναφέρεται η ελληνική πλευρά είναι 3 δισεκατομμύρια. Το Reuters και οι HRS έχουν μεταδώσει ότι είναι πάνω από 3,5. Εν πάση περιπτώσει δεν θα τα χαλάσουμε εδώ. Έχουμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να πανηγυρίζει, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία τη μεγαλύτερη εξαγωγική αμυντική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ, όπως είπε ο καταζητούμενος, ο γενοκτόνος, ο Νετανιάχου, και αναφέρει και μάλιστα χωρίς περιστροφές ότι η ασπίδα αυτή, προσέξτε, θα βασιστεί, λέει, στην εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία, που απέκτησε το Ισραηλινό σύστημα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή, την ώρα που το Ισραήλ βομβαρδίζει και καταστρέφει το νότιο Λίβανο, την ώρα που βομβαρδίζει και καταστρέφει τη Συρία, την ώρα που έχει μετατρέψει όλη τη Γάζα σε γκουέρνικα, σε ερείπια, την ώρα που έχει δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες γυναικόπαιδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν διακόπτει την στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, αντίθετα, την αναβαθμίζει και τη χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος. Δημόσιου χρήματος. Το οποίο δημόσιο χρήμα, όταν πρόκειται για μισθούς και συντάξεις, δεν φτάνει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτή την... δεν θα τη χαρακτηρίσω σε αυτή την κατάσταση στην Κυψέλη. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Τον ευχαριστώ θερμά που θα μας βοηθήσει και με τη γνώση του και με την εμπειρία του. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω υπόψη μου την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Χαμόγελο του, Χαμόγελο του Παιδιού. Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία. Κρατάω το σημείο ότι από την εισαγγελία που είχατε στείλει τότε την υπόθεση δεν είχε ο οργανισμός κάποια ενημέρωση, σωστά?
1: Δεν έχουμε γενικά και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Ξέρετε, οι θεσμοί έχουν το ρόλο τους και εμείς ο ρόλος ο δικός μας είναι να ενημερώνουμε, να πιέζουμε και είναι ξεκάθαρος. Μακριά από φιλανθρωπίες βέβαια, τα έχω ξαναπεί αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι παράλληλα με αυτό ενημερώσαμε και για ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την, όπως έλεγε ο τίτλος, «Εξέδιδε Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook». Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση επικινδυνότητας. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι ήταν σε... Δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, γιατί όταν κάνει μια ανώνυμη αναφορά, ακόμη και την ανώνυμη αναφορά, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι που απαντάνε στο επιχειρησιακό μας κέντρο είναι επιστημονικό προσωπικό και δεν είναι άσχετοι που απλώς δέχονται και τσομπολίστηκα μια άποψη. Έτσι λοιπόν είχαν το ίδιο περιγραφή, το ίδιο προφίλ οικογένειας, αλλά με στοιχεία τα οποία δεν συνδυαζόταν και δεν ήταν αρκετά. Έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές από το νοσοκομείο και τα έβγαλε από το νοσοκομείο. Έτσι ούτε δόθηκε εντολή για Amber Alert, γιατί τα παιδιά κινδύνευαν. Άρα το ότι εξαφανίστηκαν από ένα χώρο προστασίας, έστω και αυτό το προσωρινό, αν και δεν είναι το νοσοκομείο χώρος παιδικής προστασίας, χρειάζονται ειδικές διαδικασίες κλπ. Δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το μωράκι θα μπορούσε να έχει γλιτώσει, τα παιδιά αυτά δεν θα είχαν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση ενδεχομένως και βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά, να μην το ξεχνάμε αυτό, σε μια κατάσταση η οποία μας κάνει να αισθανόμαστε αποτριβερισμό.
0: Εδώ πια μιλάμε για δύο αγόρια 9-12 ετών που νοσηλεύονται πλέον στο Παίδον, στο Αγλαία Κυριακού. Μιλάμε προφανώς, από τη λέει το ρεπορτάζ, υποσιτισμένα, ταλαιπωρημένα, σε ψυχολογικά άθλια κατάσταση. Ένα 15χρονο κορίτσι έγκυος και τα τρία παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Πείτε μου κάτι, είπατε προηγουμένως οι αρμόδιοι ήξερα. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι αρμόδιοι? Η εισαγγελία είναι φαντάζομαι, η αστυνομία φαντάζομαι. Ναι, για πείτε μου.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, το τονίζω για μια ακόμη φορά, γιατί μας λένε γιατί δεν κάνατε εσείς κάτι. Δεν είναι δικαιοδοσία ενός ιδιωτικού φορέα, ο οποίος κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο ρόλο μας και να μην μπαίνουμε εκεί που είναι ο θεσμικός ο ρόλος. Έτσι λοιπόν, η εισαγγελία λοιπόν, η οποία έχει φάκελο, όταν έχετε μια αναφορά από εμάς ή από οπουδήποτε αλλού, δημιουργείται ένας φάκελος. Άρα υπήρχε ένας φάκελος και όταν υπάρχουν νέες αναφορές για την ίδια οικογένεια, για τα ίδια παιδιά, Συμπληρώνεται ο φάκελος αυτός και υποτίθεται, το τονίζω το υποτίθεται γιατί δεν ξέρω τελικά τι γίνεται. Υποτίθεται λοιπόν ότι αυτά ήταν γνωστά πλέον στην αρμόδια εισαγγελία που είναι στην περίπτωση αυτή των Αθηνών.
0: Προσθέτοντας αυτά που λέτε, να σημειώσω και εγώ ότι αυτό που μαθαίνω είναι όταν η τελευταία, πώς να την πω τώρα, απαγωγή, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, όταν τα πήρε τελευταία.
1: Αρπαγή. Είναι αρπαγή.
0: Σύμφωνο. Που... όταν πήρε λοιπόν τελευταία φορά τα παιδιά από το παιδόν, λένε στο από το παιδόν ότι εμείς ενημερώσαμε την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές.
1: Ναι, το κάνουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πήγαν παιδιά ή κάποιοι πήραν τα παιδιά και υποτίθεται το παίρνουν οι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι, κάποιοι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι ηρεμόνες. Αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι μπορούν να πάρουν τα παιδιά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Καλύτερο. Κατόπιν αυτών, αυτό που αποκαλούμε κοινωνικές υπηρεσίες είναι ένα πουκάμισο αδιανό, κύριε Γιαννόπουλε. Τι είναι τώρα αυτή η ιστορία?
1: Είναι αυτό το λέτε πουκάμισο αδιανό, δεν ξέρω αν το χαρακτηρίσω εγώ. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι χρόνια μιλάμε γι' αυτό. Και από το κακό γίνεται χειρότερο κακό, γιατί βγήκε και ένας νέος για μια νέα νομοθεσία η οποία αντί να φτιάξει τα πράγματα τα έκανε χειρότερα. Με αποτέλεσμα πλέον υποστελεχωμένοι φορείς, θεσμοί και φορείς φιλοξενίας, γιατί δεν είναι όλα δομές όπως έχουν ονομαστεί, υπάρχουν λέγονται χώροι παιδικής προστασίας. Αυτοί λοιπόν υπολειτουργούν, υποστελεχωμένοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά τα τρία παιδιά τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά, γιατί έχουν μεταδιδόμενα νοσήματα. Και όταν υπάρχουν μεταδιδόμενα νοσήματα, δεν πηγαίνουν σε χώρο παιδικής προστασίας. Και το ίδιο η 15χρονη, η οποία χρειάζεται και μια ιδιαίτερη φροντίδα, λόγω της εγκυμοσύνης, αλλά και λόγω και των άλλων θεμάτων που υπάρχει. Άρα μιλάμε για παιδιά τα οποία θα μείνουν, ποιος ξέρει πόσο, μέσα στο νοσοκομείο. Σε ένα κατάλληλο χώρο, προσπαθούν οι άνθρωποι τα καλύτερα δυνατόν, αλλά σε κατάλληλος χώρος για παιδική προστασία.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Με την ευκαιρία όπως
1: να σας πω τι να πείτε παρακαλώ, και σας παρακαλώ να παρακαλώ. Το πούμε. Το τρίμηνο του καλοκαίρι τώρα, γιατί κάνουμε συχνά αναφορές ότι γίνεται, δεχτήκαμε 49.818 κλήσεις, καταρχάς 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης, και παραμέλησης, 345 περιστατικά απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοκτονικού ιδεασμού, εξαφανίσεις κλπ. Και μάλιστα από αυτές τις αναφορές...
0: Αυτά είναι στοιχεία τριμήνου, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Αυτά είναι στοιχεία πρώτη έκτου με 31 οδού. Μάλιστα. Μιλάμε για φρίκη πλέον. Και από την άλλη μεριά, τα ίδια τα παιδιά μας καλούν, οι ίδιοι έφηβοι και οι έφηβες, και μας ζητάνε βοήθεια. Από αυτά λοιπόν τα 181, ήταν τόσο πολύ επικίνδυνη η κατάσταση που ανέλαβε. Και φυσικά να είναι καλά, το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, οι καθήλοι αρμόδιοι εξωματικοί, οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι φωτεινοί εκεί πέρα που μπορούν να κάνουν πράγματα, και απέτρεψαν από τα χειρότερα, ίσως κάποια να μην υπήρχαν στη ζωή. Αριθμοί οι οποίοι στο παρελθόν ήταν για ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ άσχημα και καλοκαίρι το χαμόγελο με μεγάλη δυσκολία κατάφερε. Και λέμε και έχουμε κάνει μια προσπάθεια και λέμε δεν είναι αυτονόητο, γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια που έχουν κάποιοι φορείς, ξέρετε, ΜΚΟ κλπ. Γιατί βασιζόμαστε μόνο στον κόσμο κλπ. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο έπρεπε να υπερβάλλουμε αυτούς, γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να πάρουν άδεια. Δεν μπορούσαν όλοι να είναι στη δουλειά, ούτε να τους κρατήσουμε και να μην πάρουν άδεια. Και όμως παρόλα αυτά. Η πίεση που δεχτήκαμε, η ψυχική πίεση που δεχτήκαμε είναι τεράστια. Τεράστια γιατί έχει να κάνει με τοξικά και έχει να κάνει με παιδιά τα οποία βασανίζονται. Και αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αντίστοιχος είναι ο αριθμός των εξαφανίσεων.
1: Οι εξαφανίσεις είναι 138 στις περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες. Και σε κάποιες βγάλαμε το Amber Alert και Missing Alert. Και... 91 παιδιά, κάτι το οποίο δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε με κανέναν. Όλα αυτά τα δυστυχήματα, ατυχήματα, καταστάσεις που κάποια παιδιά βρίσκονται, είτε χάνουν τους γονείς τους, είτε τα ίδια τα παιδιά, κάποια αδερφάκια, μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου Victim Support Europe, κάνουμε στήριξη, προσπαθούμε να κάνουμε στήριξη, η ενδοκρινιακή βία, θάνατο γυναικών από τον πατέρα κλπ. Αυτών που έμειναν πίσω. Ήταν λοιπόν 91 παιδιά το καλοκαίρι. Ένα παιδί κάθε μέρα που στηρίχτηκαν κάτω από δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες. Άρα είναι πολλά τα οποία θα έπρεπε να ευνομούμενο κράτος να αναλάβει. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση. Κάνουμε εκπαιδεύσεις, ενημερώνουμε με βασισμένες σε διεθνείς πρακτικές και ευρωπαϊκές. Προσπαθούμε να γαλουχίσουμε και να ενημερώσουμε τις αρχές ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν. Εμείς ο ιδιωτικό, ναι, γιατί όχι. Δεν είναι ρόλος ο δικός μας να υποκαταστήσουμε κανένα κράτος. Το ξανατονίζω. Να συμπληρώσουμε μόνο.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, αυτό το δυστοπικό, αυτή η δυστοπική περιγραφή, τι έχει ως αίτιο? Είναι αποτέλεσμα, τι είναι ως πράγμα, είναι η κρίση, είναι η φτώχεια, είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι η ανασφάλεια, είναι όλα αυτά μαζί, είναι άλλα τόσα που δεν μπορώ εγώ να προσεγγίσω?
1: Είναι άλλα τόσα που ούτε κανένας μας δεν μπορεί να προσεγγίζει, γιατί τελικά πρόκειται, αλλά αυτό το στερεότυπο, αυτά είναι οι γονείς, ναι, σίγουρα έχουν ένα μέρος ευθύνης. Αλλά οι γονείς που δουλεύουν 2 και 3 δουλειές να τα βγάλουν πέρα, αναγκάζονται να μην έχουν την ίδια φροντίδα για τα παιδιά τους. Ποιοτικό χρόνο θέλουν με τα παιδιά τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όμως δεν είναι σόνοι και καλά οι γονείς, γιατί έχουν μεγαλύτερες επιρροές πλέον από τρίτους. Τα κορίτσια που εκείνη εξαφανίζει και οι εκμεταλλεύσεις, τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα πολύ εύκολα μπαίνουν στη διαδικασία να πέφτουν θύματα από επιτίδιους οι οποίοι τα βγάζουν σε μια διαδικασία περίεργη. Και ξέρετε, να επενθυμίσω, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, ότι κάποτε μιλούσαμε για τους θανάτους παιδιών από τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Τώρα σταματήσαμε. Φοβάμαι ότι θα γίνει το ίδιο και για τις κακοποιήσεις και για αυτά τα φαινόμενα θα τα συνηθίσουμε σαν κοινωνία.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Βλέπω το μήνυμα ενός άκου ένα. Ο άνθρωπος αυτός, ο 43χρονος, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση στο Κυψέλη, ο οποίος πρέπει να σας πω είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας κτλ. Σε σένα τον ένα αναφέρομαι. Είναι Έλληνας. Αυτό για μας τους υπόλοιπους, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν έχει καμία σημασία ότι είναι Έλληνας. Για σένα, ρε φασίστα, όμως, θα πρέπει να έχει. Γιατί εσύ είσαι αυτός που όπου βρίσκεις μουσουλμάνο, όπου βρίσκεις μελαμψό, ό,τι κάνει το αποδίδεις στο χρώμα του, στη θρησκεία του, στην καταγωγή του. Αλλά είπαμε, είσαι φασίστας. Ξέρεις από πού αποδεικνύεται ότι είσαι φασίστας? Από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις πως δεν έχει καμία σημασία ούτε η θρησκεία, ούτε το χρώμα, ούτε το θρήσκευμα. Απόδειξη. Αυτός για τον οποίο μιλάμε είναι Έλληνας, σαν και σένα, Καράγκιοζη.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Real FM.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μποστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη Μόσχα δείχνει το Βερολίνο ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε το κλείσμα του προξενείου στη Βόνη. Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
1: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο. Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Τζέσι, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Χριστίνα, στον Νίκο. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο μου φίλο, τον Δημήτρη, το Χριστούγεννα. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλό μήνα, Νίκο.
0: Έχουμε πάλι άλμα πληθωρισμού, έτσι.
1: Έχουμε άλμα πληθωρισμού στο 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat. Μία ολόκληρη μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο, οπότε και ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,7%. Να υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο ήταν στο 3,9%, τον Μάιο στο 4,9%, τον Απρίλιο στο 3,6%. Τώρα αυτά τα θυμίζω, Νίκο, διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο τέλος Φεβρουαρίου, ο πληθωρισμός έχει πάρει την ανηφόρα.
0: Και μιλάμε για σωρευτική ακρίβεια, έτσι, η οποία έρχεται
1: ακριβώς
0: να προσθεθεί
1: αυτό το υπενθυμίζω,
0: και στα
1: ακριβώς
0: προηγούμενα χρόνια και στους μήνες αυτούς που αναφέρεις.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το λέω. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε και εκεί στο 3,3% από 2,9%. Η ενέργεια, όπως είναι, όπως έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Συν 14,3% η ενέργεια, Νίκο, τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες συν 3%. Τρόφιμα, αργολούχα, ποτά και καπνό 1,2%. Και να σου πω επίσης ότι πλέον η βενζίνη, η αμόλυβη και το πετρέλαιο της εκκίνησης είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Στο 2,05 η αμόλυβη βενζίνη, στο 2,02 κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Το πετρέλαιο.
0: Καλά, δεν τρέχει τίποτα, όπως το είχε πει εκείνος εκεί, πως τον λέγανε Σκυλακάκι, τον λέγανε. Όποιος έχει αμάξι, λέει, είναι προνομιούχος.
1: Ναι, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι όποιος έχει αμάξι είναι προνομιούχος. Ναι. Επίσης, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,7%. Καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κάτι που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, τις επόμενες μέρες θα δούμε τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι έχουν μεγάλη επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που βάλλονται από παντού, από την ακρίβεια για καθημερινά είδη διατροφής και άλλα βασικά αγαθά, για καύσιμα, για ενίκεια, όλα αυτά τα πράγματα. Λέστε, δεν δίνουν τη δυνατότητα.
0: Για πες μου, γιατί άκουγα τους εμπόρους λένε ότι οι φετινές εκπτώσεις ήταν τραγωδία.
1: Πώς να πάνε, για αυτούς τους λόγους που σου είπα τώρα, όταν έχεις να πληρώσεις τόσα πράγματα καθημερινά, που να μείνουν χρήματα για ρούχα και παπούτσια, και με αυτά και με αυτά, το δίμηνο των θερινών εκπτώσεων, Ιούλιο και Αύγουστο, έφερε τους καταστηματάρχες, 6 στα 10 καταστήματα, να βλέπουν μειωμένο το τζίρο τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο. Αύξηση του τζίρου είχε μόνο 1 στα 10 καταστήματα και από αυτούς η μισή έως 10%, μη φανταστείς τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες οι εμπορικές επιχειρήσεις, το 50% μία στις δύο επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, και όλα αυτά, Νίκο, ενώ έκαναν πολύ υψηλές εκπτώσεις, προσπάθησαν οι έμποροι να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Έχουν φτώσει πάνω από το 30% έξι 10 επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, φέτος είναι μισοάδιο το ποτήρι για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
0: Για πες μου και το άλλο, θα σε χαιρόμαστε εδώ Σαββατοκύριακο σε εκπομπή δική
1: πρώτα,
0: σου.
1: Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, Νίκο, στον Real FM, από αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 3 έως 4 το απόγευμα, θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, οι ειδικοί θα απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν θέματα όπως οι τιμές, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενίκεια, θέματα που αφορούν τη φορολογία, τις συντάξεις, ό,τι έχει να κάνει, Νίκο, με την καθημερινή μας. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM.
0: Σιδεροκέφαλος, φίλε. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Απειλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
6: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
5: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
6: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
6: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
7: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Protergia Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Όπως πολύ καλά ξέρετε, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα παρελάσουν οι κοστολογημένοι. Θα είναι πολύ κοστολογημένοι αυτοί τώρα, διότι είναι και άνθρωποι της σταθερότητας, της σοβαρότητας, είναι άνθρωποι του δημοσιονομικού χώρου. Εντάξει. Βέβαια, όλοι αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ή μισοτσακώνονται για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους μισθωτούς, για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους συνταξιούχους. Και ως εκ τούτου λοιπόν, βαφτίζοντας ο καθένας με τον τρόπο του τον δεσπότη Παναγιώτη, μας λένε πόσο έτσι ενδιαφέρονται και για το 13ο μισθό και για το 14ο και για τη 13η σύνταξη και για τη 14η. Είναι αυτοί που τα κόψανε δηλαδή όλα αυτά. Αλλά βάζω μια ανωτελεία να σας πω ποιοι είναι αυτοί στη συνέχεια, γιατί θέλω να πάμε στην Τουρκία, να μην πέσει σύνδεση, γιατί έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη και γιατί επρόκειτο, δεν ξέρω αν έχει γίνει, η συνάντηση που επρόκειτο να γίνει μεταξύ Ερντογάν Πούτιν. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή σεζόν καταρχάς.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τάκη Ερντογάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Νότου Κορυφής της Σαγκάη. Στην τοποθέτηση που κάνανε πάντως, επικεντρώθηκαν στο πορεία των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Δηλώσαν και οι δύο ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από όσο βρίσκονταν ποτέ. Μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος για τον πυρηνικό σταθμό Άκουγκ που θα εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ότι είναι έτοιμη η Τουρκία και η Ρωσία να προχωρήσουν σε παρόμοια προγράμματα όσον αφορά την εργασία στην πυρηνική ενέργεια. Καμία αναφορά ωστόσο και από τους δύο για το θέμα των S-400. Είναι το θέμα το οποίο καίει την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος. Είχαμε ακούσει για κάποιες χώρες του κόλπου που ενδεχομένως θα ήταν πιθανοί αγοραστές. Φαίνεται πως έχει κολλήσει στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις σίγουρα πίσω από τις κλειστές πόρτες για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει υπάρξει μια λύση. Η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ακόμα. Θέλει οικονομικά ωφέλη. Θέλει βεβαίως και κάποιες συμφωνίες όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, όπως έλεγαν οι πληροφορίες των προηγούμενων μηνών, και για αυτό το θέμα έχει κολλήσει. Μένει να δούμε ο Τούρκος πρόεδρος όταν γυρίσει από το Κυργιστάν στο αεροπλάνο μιλώντας με τους δημοσιογράφους. Συνήθως είναι πιο αποκαλυπτικός και να δούμε αν τελικά έχει βρεθεί μια λύση για την Τουρκία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για να κλείσω αυτό που έλεγα πριν την ενημέρωση που είχαμε από τον Νίκο για τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ερντογάν στην Τουρκία, για την αγάπη δηλαδή που έχουν για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, για τη 13η, για τη 14η σύνταξη, το 13ο, 14ο μισθό και όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες όλοι τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, από το 2015... μέχρι και το 2026 και μάλιστα τώρα πρόσφατα στις 25 του μήνα, 25 Αυγούστου, έχουν κατατεθεί στη Βουλή 3 προτάσεις νόμου και 9 τροπολογίες. Τι λένε αυτές οι 3 προτάσεις νόμου και οι 9 τροπολογίες? Επαναφορά του 13ου μισθού και της 14ου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου. Όλες έχουν καταψηφιστεί και έχουν απορριφθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2026. Αυτή τώρα, στο εβδομάδα που θα έρθει, θα ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη και θα μιλάνε για το πόσο νοιάζονται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Περιττό να πω ότι και οι 9 τροπολογίες και οι 3 προτάσεις νόμου που απορρίφθηκαν κατατέθηκαν από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου.
2: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από Γερμανία και Ρωσία, καθώς εισέρχονται σε νέα φάση μεταξύ τους σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας το προηγούμενο διάστημα. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει, όπως είπε, στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Ο Γερμανός Υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας επίσης ότι το περιστατικό στη Λειψία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

0: μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση από το Κρεμλίνο ή από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι κάτι που αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα εξελιχθεί και το πώς θα κινηθούν οι επόμενες ημέρες.
1: Πού άλλο πάμε?
0: Έχουμε εξελίξει στο μέτωπο, είπα, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 2. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνέχιση των αεροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο διάλογο. Μάλιστα, την ίδια πρόθεση εξέφρασε και σήμερα από τη Σύνοδο Σανγκάη. Ο Τραμπ από την πλευρά του δηλώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Θα υπάρξει, είπε, απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά, έγραψε σε ανάρτησή του. Για πρώτη φορά πάντως, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο υπουργός δέχεται από στρατηγούς εισηγήσεις για τον μπλοκή από το Ιράν.
1: Παραιτήθηκε και ο αρχηγός στρατού στις ΗΠΑ.
0: Παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού, ο Νταν Ντρισκόλ, λόγω πολύμινων διαφωνιών, όπως φαίνεται, με τον υπουργό άμυνας, το Πιτ Χέγκζεθ. Και σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, 4 στρατηγοί και ναύαρχοι έχουν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: τα σήμα. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Ρωσία επιρρύπτει επισήμως η Γερμανία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσαν το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και την καταγγελία της σύμβασης για το ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας προειδοποιεί το Κρεμλίνο, ενώ η πρόεδρος Κομισιόν Ursula von der Leyen σε ανάρτησή της κατηγορεί τη Μόσχα για προσπάθεια διασποράς, δυσπιστίας και φόβου στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοίνωσαν ότι επιτίθενται σε στόχους των φρουρών της Επανάστασης ως απάντηση στις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων και Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Ανοιχτή είναι από σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο enikos.gr.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά τη σημερινή προπόνηση. Στον Άρη ανακοινώθηκε επισήμως η απόκτηση του διεθνούς φόρουαρντ Θανάση Αντετοκούμπο, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather.
13: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλό μήνα και πάλι, γιατί είπαμε και χθες καλό μήνα, σήμερα δηλαδή, τα ξημερώματα εννοώ, αλλά τους ακροατές νωρίς ίσως να μην τους πιάσαμε μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, καλό μήνα. Αυτό, χωρίς φθινόπωρο και τα σχετικά. Δεν φαντάζομαι να σας θύμισε σήμερα η μέρα φθινόπωρο. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, 11 λεπτά μετά τις 9. Και μαζί και απόψε θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, χωρίς την κυρία Ελένη, η οποία θα λείπει αυτή την εβδομάδα και επιστρέφει πρωτοθώς στην επόμενη. Στις 9.30 μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, οπότε μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, τις απορίες σας ή ότι εκτιμάτε ότι θα θέλετε να απαντήσει ο εργατολόγος μας, ο κύριος Ρίζος, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων και ο Μανώλης Παρδαλής στο μικρόφωνο, και στις 10 βεβαίως θα ανοίξουμε γραμμές για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, είδατε καμιά είδηση σήμερα για τις τιμές? Δεν είδατε, στο λόγο. Είχε τις ανακοινώσεις της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το 26, αλλά θα γίνουν και άλλες. Είχαμε αυτή την ιστορία με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία που κατηγορεί τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ναι, το ταγκό των Χριστουγέννων, κύριε Τάσο. Εντάξει, επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος, ξέρω εγώ. Είναι αλλιώς ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι η ταινία, το βιβλίο δηλαδή, που έγινε ταινία. Έχει τέτοιο τίτλο. Τραγουδί έχει άλλο τίτλο. Είχαμε αυτό το φοβερό τροχαίο το βράδυ, την ώρα της εκπομπής, μία μισή ώρα, δύο παρά. Λοιπόν, με τους τρεις νεκρούς του λεωφόρου Αλεξάνδρας, τις δύο κοπέλες και τον 51χρονο, 52χρονο, που υπάρχει πλέον και βίντεο. Ένα βίντεο, οι αρχές θεωρούν ότι από αυτό που βλέπουν από το βιντεοληπτικό υλικό, ότι η μοτοσυκλέτα με τις δύο κοπέλες έκανε αναστροφή στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έγινε το κακό. Αρχίσανε να βγαίνουν τα πρώτα ρεπορταζάκια για το πόσο θα κοστίσει το καλάθι του μαθητή. Καθίστε λίγο να δούμε. Γιατί εγώ περιμένω να δω την απόδοση στις τιμές. Έτσι. Λοιπόν. Και γενικώς ο Τραμπ λέει πολύ δικαιολογημένη επίθεση, αν το Ιράν ανταποδώσει θα χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Το καλοκαίρι, το χειμώνα, συγγνώμη, θα καίνε τα τζάκια, θα καίνε πάλι ό,τι να είναι, αν παραμείνουν ψηλά οι τιμές, που φαίνεται ότι όχι μόνο θα παραμείνουν ψηλά, αλλά θα ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που θέλω λίγο να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Θυμάστε την 2 χρόνια πριν που είχε μετακομίσει στη Φουρνά η πρώτη πολύτεχνη οικογένεια που είχε ζητηθεί τότε? Είχε γίνει μια ολόκληρη καμπάνια από τη Φουρνά για να πάνε εκεί οι οικογένειες πολύτεχνες. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν τώρα από εκεί και επιστρέφουν στην Άξο, πάνε στην Άξο 2 χρόνια μετά, που είναι ο τόπος καταγωγής ενός εκ των δύο, διότι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Το περίεργο είναι ότι ακόμα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάνει δηλώσεις. Θα το ψάξω λίγο να δω αν μπορούν να μας, αν και αν θέλουν να μας μιλήσουν. Έκανε η δασκάλα του χωριού κάποιες δηλώσεις. Όμως και λέει μάλιστα ότι υπάρχουν και άλλα πολλά ζευγάρια τα οποία θέλουν να έρθουν. Το δούμε, μακάρι. Αλλά τελικώς ούτε τα κίνητρα βοήθησαν, ούτε επαγγελματικά λειτουργήσε το πράγμα για τους ανθρώπους αυτούς.
όπως θα ήθελαν, όπως το φαντάζονταν, όπως το ονειρεύονταν, δεν ξέρω. Λοιπόν, να το δούμε λίγο αυτό με τα κίνητρα και όλα τα σχετικά. Είναι, λέει, επιβεβαιωμένο ότι η Ρωσία επιτέθηκε με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λήψης, αποπειράθηκε να επιτεθεί. Όχι, δεν είναι. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία. Επισήμως δεν φαίνεται να υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία, κλόνητα στοιχεία. Αν υπήρχε κάτι, ή αν υπάρχει κάτι, γιατί μπορεί να υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι η Ρωσία, μόνο, δεν το ξέρω καν. Αν αποδειχθεί, υπάρχουν ακλόνητες αποδείξεις ότι είναι η Ρωσία, προφανώς και θα υπάρξουν πολύ βαριές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως και από τον ΝΑΤΟ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω βέβαια για ποιο λόγο η Ρωσία θα ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στη Γερμανία και να εμπλέξει την κατάσταση, αλλά τα μυαλά των ανθρώπων δεν εξηγούνται, οι σκέψεις μάλλον, οι προθέσεις δεν εξηγούνται. Γεια σας κύριε Γεωργό, από την Δροσιά Χαλκίδας, χαιρετισμούς. Γεμάτα μου γράφει εδώ, πού είστε. Πού είστε κύριε Τάσο. Γύρισαν όλοι, λέει, πίσω μας. Ήμασταν λίγο έξω, γυρίσαμε, ανοίξαμε ρεαλ για σένα, γύρισαν όλοι πίσω μέχρι... γύρισαν όλοι πίσω από τις διακοπές. Μέχρι και φοιτητές ήρθαν γεμάτα τα μπαράκια, τα γυράδικα. Εντάξει. Γυράδικα για να διαβάζω στο Θεσσαλονίκη, λογικά. Βολός. Μπορεί. Πού είστε κύριε Τάσο. Τι μου γράφετε γυράδικα. Επιστρέφει σιγά σιγά ο κόσμος. Και εδώ τώρα στην Αθήνα, σήμερα εντωμεταξύ, είχε απίστευτη κίνηση από το πρωί. Και χωρίς να έχουν... Ναι, και εσύ πέτυχες, μπράβο. Και στην Αττική Οδό είχε κίνηση, στην Κηφισίας είχε κίνηση, στα Στενά είχε κίνηση, στους δρόμους είχε κίνηση. Έλα Χριστέ και Απόστολε, πού πηγαίνει όλος αυτός ο κόσμος? Γυρίσατε από τις διακοπές και πού πάτε? Γιατί στις 10 ώρα το πρωί δεν πάει κανείς στη δουλειά του. Μην τρελαθούμε. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία ακόμα. Για ψώνια πάτε, πού πάτε, δεν ξέρω. Καλά, κύριε Τάσο, πολλά διαβάζετε, λίγα να πιστεύετε από αυτά που διαβάζετε τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά διατηρώ πολλές επιφυλάξεις. Κυρία Μαρίνα, μου το στείλε η κυρία Βάσια το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο. Και στείλτε μηνύματα, στείλτε ερωτήσεις, γιατί έχουμε και ΔΕΘ μπροστά. Έχουμε συντάξεις χειρίες, έχουμε... επικουρικά έχουμε διάφορα. Έχουμε δηλαδή υλικό για να συζητήσουμε. Λοιπόν, και εσάς κύριε Κώστα, την είδα την ερώτησή σας. Μου επαναφέρετε το θέμα της Κυψέλης. Το συζητούσα σήμερα σχεδόν όλοι με όποιος, όποιον συναντούσα σήμερα με ρωτούσε για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. Διαβάζω πάλι σήμερα κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα μου πεις τι είσαι εσύ για να βγάλεις άκρη. Σωστό. Εδώ μιλάμε για παράνοια. Η Γερμανίδα λέει τώρα ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι το είχε από το 2023 καταψύξει. Γιατί δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Τι μου λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Ελάτε, πραγματικά. Δεν θέλω να το συζητάμε καν. Δεν έχει και νόημα να το συζητάμε. Είναι η απόλυτη παράνοια. Η απόλυτη παράνοια. Μου γράφεται ένας φίλος, υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ για τεχνητή νοημοσύνη που θα αντικαταστήσει detective σε αστυνομικό τμήμα στο εξωτερικό και ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης θα αναλαμβάνουν ή ήδη έχουν αναλάβει υποθέσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει ούτε τη σύνθεση των σκέψεων, ούτε να λειτουργήσει
να βάλει συνέστημα σε κάποια πράγματα, να συναισθανθεί δηλαδή κάποια πράγματα που μπορεί να συναισθανθεί ένας άνθρωπος διαβάζοντας τα στοιχεία μιας υπόθεσης. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι αρχίζουμε και το... Αρχίζουμε. Τα συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και με την Κασιανή. Νομίζω ότι αρχίζει λίγο και ξεφεύγει το πράγμα. Έως πολύ. Καλησπέρα κύριε Νίκο, καμιά μου λέει συναυλία, καμιά ανοιχτή σκηνή. Κύριε Νίκο, με την ώρα της εκπομπής 9 το βράδυ, όχι συναυλία, όχι σινεμά, όχι, μόνο Σάββατο, Σαββατοκύριακο να αν προκύψει. Αλλά πρέπει να, δεν έχω, έχω και χρόνια να πάω σε συναυλία για να είμαι ειλικρινής. Και δεν βλέπω και κάτι ενδιαφέρον. Τι γίνεται, μου λένε με Σαμαρά και με τον πόλεμο που έχει ανοίξει με την κυβέρνηση. Εντάξει, προφανώς ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα. Θα δούμε και άλλα επεισόδια τώρα. Θα περιμένετε. Γεια σας κύριε Γιάννη από την Καλιφόρνια. Για να δω λίγο πώς έρχονται τα μηνύματα έτσι. Η κυρία Ελένη, κύριε Γιάννη, είναι σε άδεια ακόμα. Έχει δηλαδή, πήρε μία επιπλέον εβδομάδα και θα επιστρέψει με το καλό του πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Είναι προγραμματισμένη η απουσία της αυτή την εβδομάδα. Μην ανησυχείτε. Χαιρετισμού στην Καλιφόρνια. Καλησπέρα Μάνο και καλό μήνα. Ερώτημα απορία. Γεια σου Real Blogger. Καλό μήνα. Τι θα έχανε άραγε ο κόσμος αν εκτελούσαν αυτούς που σκότωσαν το μωρό στην Κυψέλη? Προσωπικά ευελπιστώ στην εφαρμογή του νόμου των φυλακών. Σου θυμίζω την περίπτωση, σας θυμίζω την περίπτωση του Δουρή. Λοιπόν, Real Blogger, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, πρώτον, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και δεν εφαρμόζεται και δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δύο. Το τι θα έχανε ο κόσμος, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το απαντήσω. Αν θες την προσωπική μου άποψη ως πολίτη, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ κι εγώ να φανταστώ. Νομίζω τίποτα. Το λέω έτσι πολύ στεγνά και πολύ όμα. Αλλά δεν, ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς οι δικαστές. Επίσης θέλω να σου πω ότι η περίπτωση του Δουρή είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτό το οποίο έζησαν τότε όσοι το έζησαν. Και ναι, εκεί λειτουργήσε ο νόμος του. Αυτός ο άγραφος νόμος των φυλακών. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το... το θεμητό. Τι διαφορετικό μου λέει περιμένατε στα, στη φούρνα, δηλαδή πως κάποιος θα επιβιώσει με οικογένεια σε έναν οικισμό 300 κατοίκων? Με πίσω είχαν ανοίξει ένα φούρνο, νομίζω μια επιχείρηση χωρίς έμπρακτη αρρωγή του κράτους, απλά μαθηματικά είναι, μόνο αν είσαι εισοδηματίας μένει σε τέτοια μέρη. Αλλά είπαμε μόνο ανακοινώσει και για φόρουμ είμαστε ικανοί για την υπογεννητικότητα. Ναι. Γεια σου Φορτσα Παουκάρα. Ναι. Εδώ διαβάζω πάντως ότι την προσπάθεια τους την είχαν αγκαλιάσει οι κάτοικοι, υπήρχε μια αρρωγή, αλλά γενικώς δεν υπήρχε, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, η οικογένεια αποφάσισε επιστροφή στο νησί και όχι στην Αθήνα, γιατί κάπου έχει γραφτεί ότι γυρνάνε ότι πάνε στην Αθήνα, δεν πάνε λίγο στην Αθήνα, όπου βρίσκονται και οι γονείς τους και θα έχουν βοήθεια με τα παιδιά κτλ. Και θα μπορέσει ο καθένας να κάνει τη δική του δουλειά. Δεν είναι τόσο απλό. Απλά το αναφέρω σε ό,τι αφορά τα κίνητρα. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω με τους ίδιους τους ανθρώπους. Τι έγινε, μου λέει εδώ ένας φίλος εκεί στο Νεοπή για το ακαθόριστο φίλο. Η κυρία Αγαπηδάκη, διαβάζω, έχει κάνει μια δήλωση ότι ήταν λάθος του ανάδοχου που διορθώθηκε με τον Γεωργιάδη. Ο Σαμαράς επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε ότι πρόκειται για ένα λάθος, προφανές λάθος, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο για τη woke agenda κτλ. Και στον Ίστρο, λέει, Δημιουργίας Κόμματος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος. Εντάξει, αν υπήρξε λάθος, όμως υπήρξε λάθος. Τι να γίνει τώρα. Αυτά τα λάθη, η πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα, τα εκμεταλλεύεται και τα εκμεταλλεύονται, δεν το ξέρετε? Ή σας κάνει εντύπωση? Εμείς σας κάνει. Έτσι λειτουργεί το πράγμα.
Και όταν αύριο θα κάνει ένα λάθος ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν και να επωφεληθούν οι υπόλοιποι. Αντιστοίχως. Τι καθόμαστε και το συζητάμε τώρα, πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχουν η λίστα με, με τα ονόματα των αναπληρωτών. Υπάρχει. Μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εργασίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μου ήρθε και σας το μήνυμα σας, κύριε Χωστή. Όνομα στην εκπομπή, ποτέ. Πώς σας ήρθε? Οι εκπομπές του Real FM γενικώς δεν έχουν όνομα, αλλά τούτη εδώ δεν είχε ποτέ. Τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Τάσο, θα το δω. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό με τη φόρμα, με τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, είστε εξαιρετική, καλή καινούργια σεζόν. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Αμήν. Υγεία να υπάρχει γενικώς και όλα θα πάνε κατευθείαν. Λοιπόν, είπαμε, μετά τους τίτλους των ειδήσεων Διονύσης Ρίζος και από τις 10 ανοίγουμε γραμμές. Να βγάλετε, μου λέει μια ψυχολόγο εδώ η κυρία Κωνσταντίνα. Κυρία Κωνσταντίνα, όχι. Συγγνώμη, σας το λέω έτσι. Δεν θέλω να μου πει καμία ψυχολόγος για το τι μπορεί να σκεφτόταν ένας άνθρωπος που έβαλε στην κατάψυξη ένα βρέφος. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, πραγματικά. Δεν θέλω να τα ακούσω δηλαδή καν. Τι να μου πει. Τα προβλήματα της καθημερινότητας, η κοινωνία, το άρρωστο περιβάλλον. Δεν θέλω. Έχετε, μου λέει, καταλάβει εδώ ένας φίλος, φίλη, δεν ξέρω, ότι έχουν γεμίσει τα μέσα ενημέρωσης με AI. Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Δεν ξέρω πώς ακριβώς το... πώς ακριβώς το εννοείτε. Μου στέλνουν τώρα εδώ ότι έχει κάνει, λέει, μια δήλωση στα σκαλά στη Φουρνά, ότι η πρωτοβουλία, λέει, δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους ένα τόπο. Καλά, προφανώς δεν είναι φυλακισμένοι άνθρωποι. Πώς θα τους δεσμεύσει? Και αν δεν πετύχει το εγχείρημα, τι θα γίνει? Δεν θα είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι να μείνουν εκεί και να μην περνάνε καλά ή να μην τα βγάζουν πέρα? Προφανώς. Μα θα μου πείτε, κάποιος μπορεί να ξεκινήσει στη λογική του να πάρω ό,τι μπορώ να πάρω και να σηκώθω να φύγω. Οι άνθρωποι έχασαν 2 χρόνια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Θα δούμε για το σήμα, Καβοντορίτη. Άλλο το σήμα, άλλο το όνομα. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Αν αντεπιτεθούν θα χτυπήσουμε ακόμη πιο σκληρά, προειδοποίησε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη Μόσχα δείχνει το Βερολίνο ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε το κλείσιμο του προξενείου στη Βόνη. Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, δηλώνει πρόεδρος της Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο και ο κύριος Διονύσης Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μήνα, κύριε Ρίζο.
1: Καλό μήνα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή σεζόν.
0: Πώς περάσατε, καλά?
1: Το καταδύναμε.
0: Εντάξει. Αυτό, σημαντικό. Λοιπόν, μήνας ΔΕΘ.
1: Πολιτικός μήνας, κατά κύριο λόγο. Πολλά από αυτά που πρόκειται να ανακοινωθούν τα έχουμε συζητήσει στην εκπομπή. Κάποια έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα υπενθυμιστούν πολιτικά. Κάποια αναμένεται να νομοθετηθούν. Όσον αφορά τα θέματα που άπτονται της κοινωνικής ασφάλισης, μπορούμε να εστιάσουμε σε δύο μέτωπα. Mm. Στο πρώτο μέτωπο είναι οι παροχές προς τους συνταξιούχους, οι οποίες θα φαίνεται ότι θα έχουν τη μορφή της ανακοίνωσης της αύξησης από 1/1/27 που θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων και δεν θα εξαιρούνται κατά 50% οι έχοντες προσωπική διαφορά. Θα τονιστεί ότι καταργείται η προσωπική διαφορά και σε δεύτερη φάση αναμένουμε να δούμε την έκπληξη που θα αφορά τη 13η σύνταξη σε εισαγωγικά, δηλαδή τη μετατροπή αυτού του επιδόματος που χορηγείται στο τέλος του Νοεμβρίου, χορηγήθηκε πέρυσι και φέτος αναμένεται η αύξησή του από 250 στα 300 ευρώ, ίσως δούμε και μεγαλύτερη αύξηση και την κλιμακωτή αύξησή του στο επίπεδο της μιας εθνικής σύνταξης, δηλαδή γύρω στα 450 ευρώ το έτος, αλλά και τη διεύρυνση της βάσης αυτών που πρόκειται να το λάβουν. Υπάρχει και μια φιλολογία σε σχέση με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή δεν βλέπω να αλλάζει κάτι σε σχέση με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά το μέτωπο των εισφορών, ίσως έχουμε και μια έτσι, εξαγγελία προς ελεύθερους επαγγελματίες για μείωση των εισφορών στο επίπεδο κατά μία ίσως ποσοστία μονάδα των εργοδοτικών. Θα το δούμε όμως την επόμενη εβδομάδα που πρόκειται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν την Παρασκευή τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Άρα τώρα ακούγονται λιγότερα από αυτά που... αλλά είναι σημαντικά όπως και να έχει. Και η 13η σύνταξη.
1: Υπάρχει ένα θέμα που αφορά το φορολογικό, που εκεί υποτίθεται ότι θα εστιάσει η κυβέρνηση, δηλαδή στην κατάργηση των τεκμαρτής φορολόγησης.
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ναι. Ναι, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Κωστής από την Κωνσταντσα κατέθεσα, λέει, το φάκελο 28 Μαρτίου για σύνταξη στα 67 από το 14 με κάτοικος εξωτερικού. Είχα ογά από το 2002 μέχρι το 14 που έφυγα. Πιο πριν είχα 4.500 ένσημα στο ΙΚΑ, αλλά δεν βρήκα τις καρτέλες να τις καταθέσω. Τι λεφτά δικαιούμαι? Πάντως μέχρι τώρα, λέει, δεν έχω καμία ένδειξη αν θα πάρω κάτι. Πριν λίγους μήνες μου ήρθε mail ότι ο φάκελός μου πέρασε με επιτυχία.
1: Να αναφερθεί ότι έχει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ και να γίνει έλεγχος, γιατί μπορεί να έχουν ανακεφαλαιωθεί τα ένσημα αυτά και να προσμετρηθούν. Τώρα, σε σχέση με το να πάρει σύνταξη, πρέπει να έχει 15 πλάς χρόνια ασφάλισης που τα έχει στο ΙΚΑ και δεν βλέπω το λόγο να μην προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός. Το ποσό της σύνταξής του θα είναι ανάλογο των εισφόρων που έχει πληρώσει. Αν έχει και ΟΓΑ από το 2002 και μετά, δεν θα είναι και πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το πολύ να είμαστε κοντά στα 550 με 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Κώστας. Είπατε βέβαια για την οριστική κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης ταξιούχων και γράφει τώρα εδώ κύριο Σκοπό. Πόσα χρόνια να περιμένουν, λέει, ακόμα τα περίπου 400.000 ταξιούχοι?
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ειδική φορά αλληλεγγύης ταξιούχων είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος ποσοτικά. Γι' αυτό και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν το καταργεί και δεν το αλλάζει τα τελευταία χρόνια, γιατί θα πρέπει να βρεθεί μεγάλος δημοσιονομικός χώρος για να καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα που έχουμε και εδώ γίνεται η συζήτηση, αλλά ακόμη και αν περάσει κάτι τέτοιο και ανακοινωθεί, η άποψή μου η προσωπική είναι ότι αυτό θα αφορά την αλλαγή της αρχιτεκτονικής, δηλαδή όχι την πλήρη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου, αλλά την αλλαγή του πώς παρακρατείται η εισφορά. Αντί να παρακρατείται από το πρώτο ευρώ, για παράδειγμα, να παρακρατείται πάνω από ένα ποσό πάτωμα, τύπου 1.000 ευρώ κλπ.
0: Μάλιστα. Εδώ λέει ο κύριος Κώστας το μήνυμα που έχει στείλει ότι είναι περίπου 400.000 αυτοί οι συνταξιούχοι.
1: 800.
0: Α, είναι διπλάσιο αριθμός. Όποιες λέει παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ή την αριθμοποίηση έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν έλυσαν τα πρόβλημα και αποδείχθηκαν απόλυτη κοροϊδία. Αυτή η άδικη περικοπή απόλυτος παραλογισμός που είναι δεύτερη φορολογία 3-14% με εφαρμογή από το πρώτο ευρώ και επιβλήθηκε από το πρώτο μνημόνιο. Πόσα χρόνια λέει να περιμένουμε, να πεθάνουμε πρώτα?
1: Αυτό τώρα το σχόλιο τελευταίο δυστυχώς δεν μπορώ να το διαθετήσω, αλλά είναι μια, σας ξαναλέω ότι είναι μια περικοπή από την οποία ο ΕΦΚΑ έχει μεγάλο όφελος και η οποία εφαρμόζεται και στους καινούριους και στους παλιούς συνταξιούχους. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι άμεσα σε αυτό. Σας ξαναλέω, εφόσον παρά μόνο αν κάνει κάποια έκπληξη η κυβέρνηση στην λογική της αλλαγής της αρχιτεκτονικής.
0: Ναι. Η κυρία Μαρίνα, τα 300 ευρώ που θα πάρουν στις ταξιούχοι τον Νοέμβριο ισχύουν για ηλικίες 65 και πάνω ή και για τους κάτω των 65?
1: Για 65 και πάνω.
0: 65 και πάνω. Και βέβαια κατέτος, αν κάποιος ως μήνα 64 του χρόνου θα μπορεί να το πάρει, αλλά όχι φέτος. Αυτό που λέγαμε δηλαδή και πέρσι για τα 250.
1: Και ισχύει ανεξαρτήτως ορίου συντάξεις κυρίας, από ό,τι αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Από... τι λέει... ναι, ο Φόρτσα Παουκάρα λέει, ο Τσάπαλος είπε την κατάργηση του ΕΚΜΑΡΤΟΥ, λέει να την ξεχάσουμε. Α, και από τον Απρίλιο λέει που θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός ξανά από τη δική μας τσέπη και καλώς λέει να αυξηθεί, θα αυξηθεί και η ΕΚΜΑΡΤΟΥ φορολόγηση αφού είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κατώτατο μισθό.
1: Θεωρώ ότι το βάρος της κυβέρνησης θα είναι στην αλλαγή αυτού του μέτρου του ΕΚΜΑΡΤΟΥ, άλλωστε ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε έλθει εντελώς ευνηδιαστικά. Αν θυμάστε καλά, στις εκλογές του 2023 ουδής είχε ασχοληθεί με τη φορολόγηση των επαγγελματιών το Μάιο και το Σεπτέμβριο ήρθε αλλαγή στη φορολογική κλίμακα με εισαγωγή τεκμαρτών κριτηρίων και κατώτατου φορολογητέου εισοδήματος. Πιστεύω ότι εκεί θα ρίξει βάρος η κυβέρνηση, γιατί πιστέψτε με ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καταβάλουν εισφορές με βάση αυτά είναι πάρα πολλές χιλιάδες, ένα. Και δύο, είναι και σε κομβικά επαγγέλματα που ενδιαφέρει την κυβέρνηση σαν εκλογική βάση.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είμαστε σε προεκλογική τροχιά ούτως ή άλλως.
1: Είτε γίνουν φέτος είτε του χρόνου.
0: Μα δεν λογίζονται προώρες οι εκλογές πλέον από τη στιγμή που είμαστε...
1: στο έτος.
0: Στο έτος.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ο κύριος, έτερος κύριος Κώστας, ρωτήστε λέει τον κύριο Ρίζο, αφού το κομμάτι της εθνικής σύνταξης είναι προνοιακό, είναι συνταγματικό να αποδίδεται διπλή σε ένα πολίτη έστω χείρα?
1: Ωραία ερώτηση. Ισχύει αυτό που λέει ο ακροατής, δεν είναι προνοιακό. Έχει αντικαταστήσει το 1/3 της εισφοράς που κατέβαλε το κράτος σε σχέση με τη συντάξη. Ήταν, θυμάστε, υποτίθεται ότι ήταν κατά 3/3 αλλαγή σε σχέση με τις... τη χρηματοδότηση των συντάξεων, 1/3 ήταν ο εργαζόμενος, 1/3 η επιβάση του κράτους και 1/3 ο εργοδότης. Όμως δεν χαρακτηρίζεται τέτοιου τύπου προνοιακό ακριβώς και επίσης η χορήγηση γίνεται με βάση τα δικαιώματα και όχι με βάση είναι ορθή, δηλαδή θεωρώ, η οπτική που λέει ότι θα πρέπει να καταβάλλεται με βάση το δικαίωμα και όχι με βάση το άτομο. Έτσι, θεωρώ ότι είναι ορθή αυτή η λογική και ήταν λάθος η ερμηνεία που έδωσε η εγκύκλειος Τσακλόγλου, γιατί προφανέστατα μία σύνταξη, ειδικά από τις παλιότερες συντάξεις, αποτελείται, είναι ένα σύνολο, όχι ένα κομμάτι που αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές του ασφαλισμένου. Και επίσης, αν μπούμε σε αυτή τη λογική και το θεωρήσουμε προνοιακό, κινδυνεύει ακόμα και αυτό που χορηγείται ήδη στο ένα δικαίωμα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι αν είναι προνοιακό, να καταργηθεί ή να μειωθεί κάποια στιγμή, αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Καταλάβατε.
0: Σωστά.
1: Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι καθαρά προνοιακό και να έχει ατομική φύση. Δηλαδή να παίρνει ένα ο καθένας σαν μοναδική.
0: Ναι, παρά το ότι έχει χαρακτηριστικά προνοιακού, χωρίς να είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο κύριος Γιώργος, ο προσωπικός βοηθός, λέει...
1: Πρόκειται, για να το θέσουμε έτσι, ναι, πρόκειται για το τμήμα της σύνταξης που οφείλει να καταβάλει το κράτος με βάση τον ασφαλιστικό χρόνο που είχε κάποιος. Τώρα, αν αυτός πεθάνει και η σύνταξή του μεταβιβάζεται, δεν μπορείς να αποστερείς από τον επιζώντα το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχούσε στο κράτος. Γιατί ουσιαστικά αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Τη συντάξη χειρίας να αποστερήσεις από τη μεταβιβαζόμενη σύνταξη το τμήμα που κατέβαλε το κράτος ανεισφορές. Είναι ενιαίο όμως κομμάτι η σύνταξη. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τμηματική. Εάν τη χαρακτηρίσουμε ως αποσπασματική παύλα τμηματική, θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις σε πιθανές κρίσεις αργότερα.
0: Μάλιστα. Ο προσωπικός βοηθός μου, γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, ρωτάει, εξαιρεί άτομα που δεν έχουν και πάω ορίστου χρόνου ή συγκεκριμένες παθήσεις. Εμείς οι υπόλοιποι που μένουμε εκτός, τι θα πρέπει να κάνουμε, αφού και εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια αυτή.
1: Δυστυχώς αυτό το κομμάτι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει καθυστερήσει να εκδοθεί ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών του ΕΦΚΑ που θα έλυνε όλα αυτά τα προβλήματα. Θα έλεγε ποιος είναι δικαιούχος τίνος σε σχέση με έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης και δεν θα είχαμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Βέβαια τώρα.
1: Το ξέρετε... 16 και έχουμε 26.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι έχουν περάσει 10 χρόνια
1: ναι.
0: και πάμε για τα 11. Και για αυτή την καθυστέρηση το μάρμαρο το πληρώνει ο ασφαλισμένος.
1: Ισχύει.
0: Και δεν βλέπω και με ποιο τρόπο μπορεί να το διεκδικήσει.
1: Όπως το λέτε, ισχύει.
0: Έτσι, και δεν υπάρχει αναδρομικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από 5 Εβδόμου 2024 έκανα ένσταση κατά της απόφασης συνταξιοδότησης. Βρέθηκαν τα ένσημα για τα οποία είχα κάνει την ένσταση. Από 25 Δευτέρου 25 στη σελίδα του ΕΦΚΑ εμφανίζεται ως εισήγηση προς ΤΑΦ ΔΕΛΤΑΕ, δύο ολόκληρα χρόνια από την ένσταση πέρασαν. Εδώ και ένα χρόνο δεν ενσωματώνουν το ποσοστό που αναλογεί στα μη προσμετρημένα ένσημα.
1: Να επισκεφθεί το υποκατάστημα και να δει για ποιο λόγο σημαίνει αυτό.
0: Τι περιμένουν, λέει.
1: Τίποτα. Πρέπει να επισκεφθεί το υποκατάστημα και να δει για ποιο λόγο το καθυστερούν. Όπως και δίποτε να κάνει αυτό.
0: Ναι. Εδώ φαντάζομαι θα υπάρχει αναδρομικότητα πάντως από τη στιγμή που έχει δημοσιευθεί. Ναι. Δεν περνάει κάτι από το μυαλό. Δεν μπορεί να είναι κάποια οφειλή.
1: Όχι, όχι, όχι. Εδώ είναι καθυστέρηση αυτό το πράγμα. Καθαρά γραφειοκρατική καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λέω να επισκεφτεί το υποκατάστημα.
0: Ο κύριος Δημήτρης, δουλεύω λέει σε οικοδομοτεχνικό έργο με οικοδομικό ένσημο 781, σαν τεχνίτης με καθεστώς ΑΠΔΕΛΤΑ, χωρίς σύναψη σύμβασης. Δηλώνομαι λέει μηνιαίος στο εργάνι, έχω κλείσει ένα χρόνο. Δικαιούμαι αποζημίωση μετά το πέρας των εργασιών.
1: Όχι. Δεν δικαιούνται οι οικοδόμοι σχετική αποζημίωση.
0: Η οικοδόμη λοιπόν είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, κύριε Ρίζο. Το λέω γιατί επειδή.
1: Η οικοδόμη είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, προφανέστατα και ασφαλιστέα και με
0: ναι, καθά, ναι.
1: καθάλληλη περίπτωση.
0: Γιατί θυμάμαι επί σειρά ετών στον ΑΕΔ το οικοδομικό επίδομα. Το επίδομα είναι.
1: Το οικοδομικό επίδομα. Καταρχήν η οικοδόμη ασφαλίζεται με βάση το έργο και όχι με βάση τον εργοδότη. Επομένως, ξεκινάμε από αυτό. Υπάρχει σχετικό ζήτημα εξ αρχής. Το αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ με έναν τρόπο, με το ένσημο να καταχωρείται με τον τρόπο που καταχωρείται, μετά με τη χορήγηση του λεγόμενου δωροσύμου, με προσαυξημένο ένσημο, δηλαδή το κάθε ένσημο δεν μετράει για μία μονάδα, μετράει παραπάνω και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα ο κύριος Δημήτρης δεν δικαιούται. Όπως και ο κάθε οικοδόμος. Κατέθεσα λέει το 19 για σύνταξη με 40 χρόνια, ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Έχω πάρει 825 ευρώ, ο κύριος Μιλτός, και η σύνταξή μου γράφει υποεκαθάριση. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Πότε θα γίνει η εκαθάριση?
1: Τι εννοείται υποεκαθάριση?
0: Έτσι λέει γράφει. Γράφει λέει υποεκαθάριση.
1: Θα πρέπει να το δει, να επισκεφτεί το υποκατάστημα, να του πούνε τι ακριβώς σημαίνει αυτό ή κάποιον ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο για να δει ακριβώς αν έχει βγει οριστικοποιημένη απόφαση ή όχι. Αν δεν υπάρχει οριστικοποιημένη απόφαση, πρέπει να κάνει αίτηση διόρθωσης ή αίτηση θεραπείας κατά τις απόφασεις που έχει ήδη εκδοθεί.
0: Φαντάζομαι πάντως από το 19 δύσκολο να μην υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Καλά,
1: κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Θα μου πείτε τώρα τι δύσκολο. Εδώ ΕΦΚΑ καθυστερεί 10 χρόνια.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν καθυστερήσει συγκεκριμένε αποφάσει πολλέ.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτέ ήταν και οι ερωτήσει μα. Νομίζω για πρώτη εκπομπή τη σεζόν καλά είναι. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ριζό. Your two sides, your inner peace, your inner violence. Εννοείται ότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα που δεν αφορούν τον κύριο Ρίζο. Κύριε Γιώργο, για αυτό που μου γράφετε δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Παπαδάκη. Καθόλου δεν θα συμφωνήσω. Το κάθε πρόσωπο έχει το δικό του ρόλο εδώ στο... μπροστά από το μικρόφωνο. Σέβομαι την άποψή σας, με βρίσκει 1000% απέναντι. Περί τεχνητής νοημοσύνης, αγαπητέ Μανώλη, κύριος Γιάννης, δύναται λέει να γίνει έρευνα και διασταύρωση στοιχείων που έχουν βέβαια ψηφιοποιηθεί. Αλλιώς φυσικά δεν. Για το συναισθηματικό λέει έχεις δίκιο, όπως και για το ένστικτο, διέστηση κλπ. Ναι, μα προφανώς. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη τώρα να... να ερευνά κατά αυτή την έννοια. Σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν χειριστές τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι οι χειριστές ντρόνι, οι πιλότοι που κυρίως με αυτόματο πιλότο πάνε, αλλά αν ξέρουν τόσα πολλά και είναι ικανότατοι, άλλο λέει αν ξέρουν τόσα πολλά και είναι ικανότατοι, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Ναι. Είναι όμως διαφορετικό πράγμα. Γιατί αλλιώς ένας υπολογιστής διαβάζει τα ψηφιοποιημένα, όπως λέτε, στοιχεία. Αλλιώς ένας άνθρωπος τα διαβάζει και ξαφνικά γυρνάει πίσω γιατί μία κάτι του έκανε εντύπωση και το συνδέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορούμε να συζητάμε ώρες γι' αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν. Κύριε Νίκο, μου γράφει εδώ μετά από μια 7ετία Μητσοτάκη που επιχειρείται συστηματική πλήση εγκεφάλου του ελληνικού λαού, που σε ανάπτυξη εκτοξεύεται. Οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στην πρώτη-τελευταία θέση στο δίκτυο αγοραστικής δύναμης και Άδωνης Γεωργιάδης το βρίσκει λογικό και φυσιολογικό, γιατί λέει πάντα σε αυτή τη θέση ήταν η Ελλάδα. Αλλά ψεύδεται για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα, λέει, σύμφωνα μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος με τη Eurostat, ακόμα και την περίοδο των μνημονίων ήταν στην 5η θέση από το τέλος. Το 2020 βρέθηκε στην πρώτη τελευταία θέση, το 25 στο άνθος της ανάπτυξης του καθεστώτος Μητσοτάκη μοιράστηκε την τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Με δύο λόγια, χειρότερα δεν γίνεται. Γίνεται να μην μοιράζεσαι με κάποιον τη θέση, να είσαι μόνος στην τελευταία. Πώς δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Με χαρά, λέει, διαπιστώνω ότι στον ελλαδικό χώρο διαθέτουμε πολλούς Sherlock Holmes. Έβγαλαν, λέει, το συμπέρασμά μέσα με την πρώτη πληροφορία για το γεγονός έγκλημα, για την Κυψέλη. Στην Κυψέλη αναφέρεται. Καλά, λέει, τι ύποπτη, καταδικασμένη ήδη. Δεν είναι η πρώτη βέβαια φορά που συμβαίνει αυτό, έτσι. Μήπως, λέει, πρόκειται για δικαστές Dredd και όχι Sherlock Holmes. Σε κάθε περίπτωση από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, ενδείξεις είναι σοβαρές. Ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι άνθρωπος, έστω και αν είναι ο χειρότερος εγκληματίας. Ένα πείραμα, λέει, σκέψης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτές οι δύο λέξεις. Ένα πείραμα σκέψης. Αυτοί, λέει, που ζητάνε το θάνατο κάποιων εγκληματιών, να τους δοθεί ευκαιρία να το κάνουν μόνοι τους, με μαχαίρι. Πείραμα σκέψης, προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, αυτό που λένε πολλοί, εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, ναι, ωραία, το ακούω. Σου λέει ο κύριος Βαγγέλης, αυτός που το προτείνει, να το κάνει μόνος του με μαχαίρι. Το κάνει. Θα σου πει βέβαια όχι, γιατί δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το κάνω. Υπάρχει πολιτεία, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει διαδικασία. Αλλά γι' αυτό και το χαρακτηρίζεται πείραμα σκέψης, το ακούω. Ποια να ήταν, λέει, άραγε συνήγορος του παιδιού όταν το κάθαρα μάρπαξ τα παιδιά από το παιδόν και δεν τα ψάξανε ποτέ. Ποια ήταν, Γιάννη, για βες μου. Σίγουρα θα ήταν κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό εννοείς. Φαντάζομαι ότι αυτό μου λες τώρα. Για πες μας. Γιατί αν είναι να βάλουμε πολιτικό πρόσημο και σε αυτό να...

0: 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε, και αμέσως μετά το δελτίο και το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές για να μιλήσουμε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Το κάνω, λέει, κύριε Βαγγέλη, εδώ απαντά συνονόματος Βαγγέλης, και το κάνω, λέει, καλά. Κοιτάξτε, κύριε Βαγγέλη, στα λόγια είμαστε όλοι, δεν το λέω για εσάς, βάζω τον εαυτό μου πρώτο, στα λόγια είμαστε όλοι πολύ καλοί, πολύ εύκολοι. Και ο Άλεξ, ναι, λέει, το κάνω άνετα. Όλοι στα λόγια το κάνουμε, τα κάνουμε όλα άνετα. Στην πράξη, να ξέρετε, κρινόμαστε όλοι. Δεν σας αμφισβητώ, δυσκολεύομαι να το πιστέψω όμως. Και επιμένω στην άποψή μου ότι είναι πολύ εύκολο να πούμε ναι, αυτό θα το κάνω, μπορώ να το κάνω, μέχρι να έρθει η ώρα να το κάνουμε. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την άποψη. Έτσι, έχουμε, όσοι έχουμε πάει στρατό, ξέρουμε πως είναι να πυροβολείς, αλλά δεν πυροβολήσαμε ποτέ άνθρωπο. Έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, πάμε.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και τονίζει ότι θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειάς μας. Νωρίτερα η Πρόεδρος της Κομισιόν κατηγόρησε το Κρεμλίνο για προσπάθεια διασποράς, δυσπιστίας και φόβου στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας προειδοποίησε η Μόσχα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από το στενό του Ορμούς, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι η περιορισμένη και ακριβής επιχείρηση εναντίον δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης ήταν απάντηση στις επιθέσεις του σε πλοία αλλά και κατά Αμερικανών στρατιωτών. Αν αντεπιθεθούν θα χτυπήσουμε ακόμη πιο σκληρά, απειλεί σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας την αμερικανική επιχείρηση. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Συνελήφθη 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησης του είχε λήξει από το 2018 και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πώληση του Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ισπανική Racing Santander, γνωστοποιώντας ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Από το απόγευμα ο Πουέρτα είναι στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στο κύπελο Ελλάδος για την πρώτη αγωνιστική της League Phase, Βόλος Καλαμάτα 2-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8, πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Έχει καλέσει ο Σεΐχης Αλμούχτας. Είναι ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Το λέω όμως, γιατί το λέω? Διότι μη βρεθεί κανένα Σεΐχης που έχει τέτοιο όνομα και μας κυνηγάνε. Εγώ, παιδιά, δεν πήρα ποτέ στο Real FM. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, και σε όλους τους συνακροατές.
0: Πώς σας ήρθε ο Σεΐχης?
1: Λοιπόν, κοίταξε, με όλα αυτά που ζει ο ελληνικός λαός.
0: Μπορούσατε να βάλετε ο Εμμύρης, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Εγώ αισθάνομαι Σεΐχης. Ευτυχώς δηλαδή.
0: Όχι, καλό είναι αυτό.
1: Ναι, οπότε αποφάσισα πλέον να σε πω και ολόκληρο το όνομα, γιατί ζαλίστηκε η κοπέλα για στο τηλεφωνήτρια και το αναγνωρίζω, εντάξει, δύσκολο. Λοιπόν, από τώρα και στο εξής, ολόκληρο το όνομα για να το γνωρίζουν και οι ακροατές θα είναι Σεΐχης Αλ Σουλτάν Αλ Μουχτάρ Αλ Μουρντάρ.
0: Καλά, εγώ θα σας λέω Κώστα από το Λαγκαδά τώρα, εσείς...
1: Μανώλη, σε παρακαλώ, θα με λες Σεΐχη Αλ Μουχτάρ.
0: Θα σας λέω Κώστα από το Λαγκαδά. Εγώ με Σεΐχη δεν μιλάω στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε κιόλας Μουχτάρ τι σημαίνει. Το Μουρντάρ είναι περιπεκτικό.
0: Μουρντάρ είναι ο Μουρντάρης.
1: Ναι, ο Μουχτάρης είναι αυτός που διοικούσε μια περιφέρεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει νόημα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Μουχτάρη έχουμε εδώ τώρα, για να καταλάβεις. Λοιπόν, τώρα, να ξεκινήσουμε, Μανώλη, από το πιο σοβαρό. Έκκληση προς τους οδηγούς της περιφέρειας, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Να σε διορθώσω, την άλλη φορά μου είπες, εγώ είπες πάω σιγά, αλλά δεν καταναλώνω τα 2/3, ας πούμε,
0: της βενζίνας.
1: Αλλά αυτό συμβαίνει, δεν μίλησα εγώ για μες στην πόλη. Μες στην πόλη, είτε πας αργά είτε γρήγορα, πόσο θα πας. Την ίδια βενζίνα θα καταναλώνω. Σου μιλάω για, μιλούσα για εκτός πόλη.
0: Α, για ανοιχτούς δρόμους, ναι.
1: Εννοείται, Μανώλη, εγώ κάνω 150 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να βγάλω το μεροκάματο και βαρύ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ολύμπη, θάλασσα. Λίγο το έχεις. Βαρύ αμφιγιεινό είναι το μεροκάματο. Λοιπόν, εσύ ως πάμε στον τέταρτο μήνα.
0: Ποιο τέταρτο μήνα?
1: Του προγράμματος Παιδί και Θάλασσα.
0: Α.
1: Ναι, συνεχίζεται.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαι από τους τυχερούς.
0: Καλά, εντάξει, ο Σεπτέμβριος ούτως ή άλλως είναι μήνας διακοπών, δεν είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν απολύτως.
1: Ένα θα πω μονάχα, ότι αν όντως πάει έτσι ο καιρός, όντως είναι από τους καλύτερους μήνες, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερη εποχή για διακοπές.
0: Ναι, και αραιώνει και ο κόσμος.
1: Αν πάει καλά ο καιρός, ε.
0: Ναι, μα πάντα ο Σεπτέμβριος έχει αυτό το...
1: Όχι, μην το λες, Μανώλη. Έχω κάποια ηλικία,
0: Όχι, λέω ότι ο Σεπτέμβριος έχει...
1: Έβρεχε και άρχιζε το κρύο
0: παλιά. Λέω ότι ο Σεπτέμβριος έχει πάντα το μόνιμο ντεζαβαντάζ του Σεπτεμβρίου. Δύο είναι τα ντεζαβαντάζ του Σεπτεμβρίου. Το ένα είναι που ανοίγουν τα σχολεία, αλλά αυτό είναι μόνιμο και διαρκές και δεν αλλάζει. Και το δεύτερο είναι το ενδεχόμενο να μην έχει καλό καιρό. Αλλά όταν έχει καλό καιρό, όλοι λένε, όλοι παραδέχονται ότι είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω, φυσικά. Αλλά είπαμε, αν ο καιρός βοηθήσει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, εγώ που δεν επένδυσα στην αλληλεγγύη γενεών, απολαμβάνω, γιατί δεν έχω ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε δατιά. Οπότε απολαμβάνω την ελευθερία μου. Λοιπόν, έκκληση λοιπόν προς τους οδηγούς, Μανώλη. Πάνε πάνω στη διαχωριστική γραμμή των Λωρίδων. Πάνω. Αν πάνε λίγο δεξιά, θα κάνουν ένα μισή μέτρο, θα αφήσουν χώρο. Απ' την άλλη την Λωρίδα ο άλλος θα αφήσει ένα μισή μέτρο. Και θα μπορεί κάποιος να κάνει προσπέραση εύκολα στη διακεκομένη γραμμή, λέω, έτσι, όχι σε διπλή γραμμή. Λοιπόν, αυτό που γίνεται, έγινε μπροστά μου χθες κάτι, είναι τρελό. Τρελό, πάνε με 50 χιλιόμετρα σε ευθεία, τι να σου πω, ένα χιλιόμετρο ευθεία. Και βλέπεις 6-7 αμάξια εκεί, με 50 πάνε. Επαναλαμβάνω, σε δρόμο, εκτός πόλης, Στον πεζοδρόμο, ελεύθερα, τι να σου πω, δεν είναι εθνικό, δεν είναι αυτομπάν.
0: Ναι, εκεί είναι πρόβλημα προφανώς.
1: Λοιπόν, τρελαίνεται ο άλλος εχθές με μια αμαξάρα φυσικά και τους προσπερνάει όλους. 6-7 αμάξια ήταν μπροστά μας. Λοιπόν, και τι έγινε, ο δεύτερος από μπροστά ήταν αστυνομικό, ήταν περιπολικό της αστυνομίας. Οπότε κατάλαβε στην πάτηση ο άνθρωπος. Δηλαδή, αγανάκτηση να τους περιμένει με τα 50 σε χιλιόμετρο, σου λέω ευθεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, είναι τρομερό. Και δεύτερον, πάνω στη γραμμή, στη διαχωριστική γραμμή, δεν πάνε δεξιά. Όχι, θέλουν τον δρόμο δικό τους. Και αν πρέπει τους προσπεράσεις, νόμιμα έτσι. Γυρνάνε και σε κοιτάνε και παράξενα, σου λέει, γιατί με πέρασες. Γιατί με προσπέρασε. Κάτι να κάνω, βρε άνθρωπε. Εσύ μπορεί να θες να πας σε 5 ώρες εκεί που θες να πας. Α, είναι δυνατόν να σε περιμένω εδώ σένα. Όχι. Σε είπα και βγάζουν και το χέρι αριστερά τώρα. Η νέα μόδα. Αυτό γινόταν παλιά στην επαρχία. Το 1970 έβγαζαν το χέρι που είχαν αγοράσει αμάξι. Τώρα έχουμε και παντού το βλέπεις στην περιφέρεια. Μανώλη, είναι τρομερό. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Αυτό για σας τι σημαίνει, δηλαδή το τι έχει αλλάξει.
1: Επειδή πάνε σιγά Μανώλη, για να κάνουν οικονομία της βενζίνης, σου είπα εγώ πάω κάθε μέρα 150, όχι 150, λάθος. 160 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Για να στα πω εγώ. Ούτε είναι τα μέσα, αλλά περίπου εκεί είναι από ό,τι με είπανε, τέλος πάντων. Με είπανε ότι είναι 160 πάνε, έλεγα. Λοιπόν, για να κάψουν λιγότερη βενζίνη, πάνε με 30, 40, 50 χιλιόμετρα και επειδή πάνε αργά βγάζουν και το χέρι απ' έξω και το κουνάνε κιόλας καμιά φορά έτσι στον αέρα. Είναι για γέλιο η κατάσταση. Ο λαός είναι σε άσχημη κατάσταση. Είναι σε άσχημη εγκεφαλική. Να το πω αλλιώς, εγκεφαλική από το έγκα, από το αυγό. Έχει κλουβιάσει το μυαλό του, τελείωσε. Λοιπόν, τώρα, το πιο σοβαρό απ' όλα είναι, μου τη πάει ρε Μανώλη, που βγαίνει, είμαστε κράτος, σε ρωτάω, είμαστε κράτος Μανώλη, όταν ένα κράτος βγαίνει για να δανειστεί ομόλογα, όχι ομόλογα, συγγνώμη, εκεί είναι το θέμα, έντοκα γραμμάτια, τα οποία ξέρεις είναι για ένα χρόνο maximum 3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο maximum, γιατί δεν θεωρείται χρέος. Δεν θεωρείται χρέος το έντοκο γραμμάτιο, ενώ το ομόλογο θεωρείται χρέος. Πάει στο χρέος. Υπολογίζεται. Όταν υποτίθεται εντός εισαγωγικών ένα κράτος βγαίνει στις 3 Σεπτεμβρίου τώρα, για να δανειστεί 400 εκατομμύρια κράτος. Αυτό είναι κράτος. Δηλαδή, άλλο να βγει όπως βγήκαν τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο δεν βγήκαν, μου φαίνεται. Τον Ιούλιο πρέπει να βγήκαν. Με 3 δις. Έτσι. Εντάξει. Βγήκε το κράτος 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου, συγγνώμη. Βγήκε, πήρε ομόλογα. Δεκαετή. 3 δις. Μακροπρόθεσμα να τα επενδύσουν, να τα κάνουν τα... όλα καλά. Λοιπόν, τον Ιούνιο πήρες 3 δις. Σε ομόλογα, δεκαετή. Και βγαίνεις 3 Σεπτεμβρίου για να... Τι παρακαλάς, 400 εκατομμύρια να σε δώσουν ποιοι τα βατζίδες σου. Να έρθουν σε μένα. Εγώ προκαλώ, μάλλον, παρακαλώ τον ανθίπατο του πριγκιπάτου εθνικοφρονοθετικού πατριδοκάπηλης καρτελομοδιαδοκρατίας να έρθει να τον δανείσω εγώ 400 χωρίς τόκο. Να σταματήσει αυτή η ξεφτύλα. Έχουν γδάρει τον ελληνικό λαό με τους έμεσους φόρους. Παρουσιάζουν πλεονάσματα και βγαίνεις για 400 ψωροεκατομμύρια να δανειστείς κράτος εσύ. Ρε, είσαι μπανανία ρε. Ρε μπανανία του χειρίς του είδους. Λοιπόν, αυτά και καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και η κυρία Γιώτα είναι η Χανούμισσα η Ζεμίλε. Ωραία. Το όριο λέει ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο, δεν μας είπε ο κύριος. Αν είναι εθνική οδός, προφανώς δεν είναι 50 χιλιόμετρα. Δεν μιλάει για δρόμο μέσα στην πόλη, άρα εκτός πόλης προφανώς το όριο αυξάνεται. Εκτός αν υπάρχει αρχιακός δρόμος, αλλά δεν νομίζω. Με διακεκομένη γραμμή επαρχιακός δρόμος. Δύσκολο. Μου φαίνεται. Πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της Κυψέλης, πραγματικά. Δεν ξέρω. Και ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλή σεζόν. Το χέρι σου λέει το πλύζει απόγνωση, ο θυμός, η απελπισία για τον άνθρωπο που έχασε από κάποιον επειδή έτσι του κατέβηκε στο μυαλό του. Άλλο αυτό, κύριε Κωνσταντίνα. Που και με αυτό προφανώς διαφωνώ. Έτσι, δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, αλλά είμαστε περίπτωση. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
2: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις? Λοιπόν, πήγα σούπερ μάρκετ σήμερα.
0: Όπα.
2: Και χτες είχα πάει και σήμερα. Για να επιβεβαιώσω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, στα ελάχιστα προϊόντα που έχουν διαφορά, παίζουν στα λεπτά. 2 λεπτά, 5 λεπτά, 3 λεπτά. Αυτό είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Και εγώ αναρωτιέμαι, αφού υπάρχει αυτή η ακρίβεια, το ποσοστό της ακρίβειας, γιατί αυτοί που κυβερνούν, πολύ απλά να μην δίνουν μια αύξηση στις συντάξεις και μισθούς. Υπάρχει ένα 5%, ένα 4%.
0: Ακρίβεια. Συγγνώμη, ξαναπείτε το, κύριε Παναγιώτη, γιατί δεν το κατάλαβα.
2: Λέω το εξής απλό.
0: Ναι.
2: Λένε, τέλος του χρόνου, ας πούμε, ο πληθωρισμός 3%, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα λέω.
0: Ναι.
2: Αφού υπάρχει αντικειμενικά μία ακρίβεια, από μήνα σε μήνα,
0: ναι,
2: τα ίδια προϊόντα που παίρνεις χάνεις 10-20 ευρώ. Γιατί αυτά δεν τα βάζουν στο μισθό, στη σύνταξη των ανθρώπων που έχουν χάσει αυτά τα λεφτά.
0: Να δώσει δηλαδή αύξηση με βάση...
2: Δηλαδή κάθε μήνα...
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί...
2: Κάθε τρίμηνο. Ναι.
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει γιατί... Είναι διαφορετικό εισόδημα, διαφορετικά...
2: Πρώτα απ' όλα, όταν λένε...
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Άλλο ύψος εξόδων εσείς, άλλο εγώ, άλλο εισόδημα εσείς, άλλο εγώ. Δεν μπορεί να... Θα πρέπει να πάρει ένα μέσο όρο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει δηλαδή.
2: Μέσο όρο, δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, έτσι.
0: Είναι. Όχι, προφανώς, είναι και όλες οι υπηρεσίες που αυξάνονται.
2: Οι βενζίνες, είναι τα πάντα. Δηλαδή, είναι το ρεύμα, είναι το νερό.
0: Οτιδήποτε πληρώνουμε σε καθημερινή, σε εβδομαδιαία μηνιαία βάση και παρουσιάζει αύξηση στο τιμολόγιο ή τιμή.
2: Πριν 5 μήνες, 6, αν θυμάσαι, Μανώλη μου, ήμουν ο πρώτος που μίλησα για την ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι, έχουν από τότε έχουν μιλήσει πολύ για αυξήσεις, στο πάγιο.
2: Αν όχι ο πρώτος, ήμουν από τους πρώτους που
0: μίλησα. Ναι, το είχατε πει σε μια εποχή που δεν υπήρχαν γενικά τηλέφωνα για αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι αποδεικνύεται σήμερα, ότι μετά το ρεύμα και αυτό που κάνανε με τις εταιρείες, φαντάσματα, λοιπόν, πάνε να δημιουργήσουν, ειδικά στην επαρχία, από ό,τι ακούω, γίνεται χαμός όσον αφορά το νερό. Ειδικά στην επαρχία γίνεται χαμός. Δηλαδή ετοιμάζονται να κυδέψουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Τελειώνω και με αυτό.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το νερό, θα καταλάβει ο κόσμος λίγαν συντόμως τι εννοούσα πριν 6 μήνες, που το είχα δει εγώ το έργο, δεν το είχε δει κανείς ή δεν ενδιαφερότανε κανείς. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.
0: Θεσσαλονίκη όταν λέμε για τη ΔΕΘ μιλάτε.
2: Για τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
2: Αφού είδανε τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
2: το είδανε πάρα πολύ καλά, βέβαια αυτό που δεν έχουν δει, γιατί κάνουν ένα πελώριο λάθος οι κυβερνώντες, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα που η Νέα Δημοκρατία σε πολλές περιφέρειες δεν είναι απλώς δεύτερη, σε άλλες ακόμη και τρίτη. Λοιπόν, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις, σε εισαγωγικά, τις πολύ φανερές.
0: Έχετε εσείς τέτοια δημοσκόπηση, γιατί εγώ δεν έχω.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει, μα ήδη και η Νέα Δημοκρατία του, ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις όλες που βγαίνουν και από τις εταιρείες που βγαίνουν και από τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο από τα άλλα κόμματα, δεν το λένε αυτό τα άλλα κόμματα, Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πολλές περιφέρειες δεύτερη και σε άλλες και τρίτη. Και ήδη γι' αυτό ανέβηκε με 40 αυτοκίνητα επάνω και γυρίζουν λυσασμένα. Μπας τυχόν και παραμυθιάσουν κάποιον αγρότη, κάποιο κτηνοτρόφο. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα από τη Θεσσαλία και πάνω στις τελευταίες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 48% και 50%. Και τη στιγμή αυτή είναι κάτω από το 20%. Λοιπόν, και αυτό όποτε και να κάνει, εγώ χαίρομαι το ότι καθυστερεί να κάνει εκλογές, είναι η πελώρια μου χαρά, γιατί όσο πιο πολύ αργεί, τόσο δεν θα βρίσκουν σε λίγο ούτε το ψήφο του. Καταλαβαίνω, μάνα μου, σε καταλαβαίνω, σε ακούω κάθε βράδυ, δεν σε χάνω ποτέ.
0: Γιατί τι είπα.
2: Θα σου πω. Ο ρόλος σου είναι δύσκολος. Εγώ ειλικρινά σε καταλαβαίνω, απόλυτα σε καταλαβαίνω,
0: ναι.
2: Ξέρω, πρέπει να μιλάς ουδέτερα, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις
0: όχι,
2: και
0: διαφορά. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, εδώ θα τα χαλάσουμε λίγο. Ουδέτερα, μισό λεπτό. Έχω την άποψή μου για κάποια πράγματα. Βέβαια, κάνω και τη δουλειά μου. Ουδέτερα θα μιλήσω για κάτι που δεν γνωρίζω. Εάν γνωρίζω κάτι, δεν θα μιλήσω ουδέτερα. Και την άποψή μου, η άποψή μου δεν έχει καμία ουδετερότητα.
2: Συγγνώμη, αυτό που σου είπα προηγουμένως ισχύει ή όχι?
0: Η ίδια
2: Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
2: Η ίδια από τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Και γι' αυτό έχουν γλιστάξει εδώ και μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα παντού, έχουν στείλει από το Βορύδη, ο οποίος δεν έπρεπε να μιλάει καν, μέχρι οποιονδήποτε.
0: Στη Νέα Δημοκρατία ανησυχούν κυρίως αυτή τη στιγμή, για το Σαμαρά. Κυρίως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή.
2: Ο Σαμαράς για μένα είναι μια αμιλητέα ποσότητα.
0: Ναι, εντάξει, αμιλητέα δεν είναι.
2: Κάνα 3% αν πάρει.
0: Αυτό θα το δούμε, δεν μπορώ να... Εγώ δεν θα μπω σε λογική ποσοστώσεων, διότι...
2: Βέβαια θα μου πεις τώρα ότι στο 25, αν χάσει άλλα 3-4, τελείωσε.
0: Καλά, δεν ξέρω από πού θα τραβήξει όταν θα κατέβει. Θα το δούμε. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο μέρος θα το πάρει από Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλο.
2: Από Βελόπουλο, στο λέω με εγγύηση.
0: Ναι, εγώ δεν τους... Όταν βάζω τη σειρά των κομμάτων, τη βάζω πάντα με την κοινοβουλευτική τάξη.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό λέω από Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πάρει περισσότερο από το Βελόπουλο και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πάρει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω.
2: Αυτή που υπάρχει, οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν τώρα, και κράτα αυτό που σου λέω και θα με θυμηθείς, το βράδυ των εκλογών, το ξαναλέω για άλλη μια φορά και θα επιβεβαιωθώ, αυτό που θα συμβεί και όχι μόνο στην επαρχία αλλά και στα αστικά κέντρα, ούτε στο όνειρό τους μπορούν να το φανταστούν. Ούτε στο όνειρό τους.
0: Ναι, εγώ κρατάω μια, διατηρώ μια επιφύλαξη. Καλά, για τις δημοσκοπήσεις ούτως ή άλλως έχω πει ότι δεν λαμβάνω. Όχι δεν λαμβάνω σοβαρά υπόψη, δεν λαμβάνω υπόψη τα ποσοστά, γιατί με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και γιατί η πολύ μικρή εμπειρία που έχω από δημοσκοπήσεις μου έχει δείξει ότι γενικώς τα ποσοστά είναι κάτι πολύ σχετικό.
2: Θα ήθελα μια μέρα να κάνεις ένα γκάλωπ, κανονικό.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Αυτό που κρατάω και περιμένω με ενδιαφέρον να δω, επειδή λίγο πολύ γνωρίζουμε τις εξαγγελίες που θα υπάρξουν στη ΔΕΘ, είναι να δω τι θα γίνει με το τεκμαρτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ούτε το 350, ούτε η 13η σύνταξη.
2: Συμφωνώ.
0: Θεωρώ ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Το τεκμαρτό όμως μπορεί να παίξει, μπορεί και να μην παίξει. Θέλω να δω τι γκέλ θα κάνει αυτό.
2: Έχω την αίσθηση πλέον ότι ό,τι και να κάνει, δηλαδή όπως είναι τη στιγμή αυτή η κατάσταση στον ελληνικό λαό, εγώ κινούμαι μέσα στον κόσμο, κινούμαι σε γνωστούς, σε φίλους. Λοιπόν, βλέπω τι γίνεται. Άνθρωποι, δεν μπορώ να μιλήσω με ονόματα, θα μπορούσα να μιλήσω και για ονόματα και επίθετα, όχι ονόματα, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να
0: μιλήσω. Κύριε Παναγιώτη, περιμένετε σας παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους. Ένα λεπτό, ευχαριστώ.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Συναγερμός ήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο πόδι 30χρονο στη Μενεμένη. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Περισσότερα στο real.gr. Ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούς έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αντεπιτεθούν θα χτυπήσουμε ακόμη πιο σκληρά, απειλή με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10, 211 200 8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα την πρόβλεψη εκείνη όσον αφορά για τις, για το τι θα γίνει όσον αφορά για, το, για την ΕΙΔΑ.
0: Ναι.
1: Κάνω λοιπόν και την πρόβλεψη αυτή ότι όποτε και να κάνει εκλογές, όποτε και έχει τελειώσει, όποτε και να κάνει εκλογές. Και ακόμη, για μένα προσωπικά, αν θέλετε, η καλύτερη λύση που υπάρχει τη στιγμή αυτή, γιατί ρωτάνε πολλοί και τι θα γίνει, ποιος θα βγει. Μια κυβέρνηση πραγματικά εθνικής σωτηρίας και να κάψουν κάτω στο σκαμνί αυτοί που έχουν φέρει μέχρι σήμερα την Ελλάδα εδώ που βρίσκεται. Εχθές άκουσα, και κλείνω με αυτό, το παλικάρι που είπε για στάση πληρωμών του ελληνικού λαού. Οφείλω να πω ότι εγώ το έχω εφαρμόσει εδώ και 8 μήνες. Και γιατί το έχω εφαρμόσει αυτό.
0: Δεν πληρώνετε.
1: Δεν πληρώνω. Πληρώνω μόνο τη ΔΕΗ, το ΕΙΔΑΠ και αυτά. Δεν πληρώνω χρέη προς το δημόσιο. Οποιαδήποτε χρέη προς το δημόσιο, δεν υπάρχει περίπτωση από μένα πλέον να πάρουν ούτε ένα ευρώ.
0: Και καλά, το λέω, ότι θα τα πάρουν, θα τα πάρουν.
1: Δεν θα τα πάρουν ποτέ. Και το λέω εν τιμή. Πρώτα απ' όλα μέχρι 1600 ένα κατάσχετο. Λοιπόν, μου χρωστάνε οι αλήτες τη σύνταξη μου, χρωστάνε 19 μήνες αναδρομικά και μέχρι σήμερα μου έχουν στείλει δύο χαρτιά ότι μου κόψαν το επικουρικό γιατί δεν ισχύει, λέει, δεν δικαιούμαι επικουρικό. Λοιπόν, μου είπαν, ξέρω εγώ, ότι μου κόψαν και 100 ευρώ από τη σύνταξη γιατί χρωστούσα, λέει, στον ΟΑΕ 5 χρόνια που ήμουν κάτι λεφτά. Mm. Αυτά δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Και μου χρωστάνε 19 μήνες αναδρομικά. Και για αυτά όμως χαρτί δεν μου στέλνουν.
0: Ναι.
1: Μου τα χρωστάνε. Ρωτάω εγώ. Παίρνω την κοπέλα που έχω, την εργατολόγο κτλ. Όποτε γουστάρουν αυτοί θα στα βάλουν. Έχει περάσει σχεδόν 9 μήνες. Λοιπόν, γιατί να πληρώσω αυτό που είπε λοιπόν το παλικάρι, ότι πρέπει τώρα, εφόσον το κράτος είναι αναξιόπιστο προς τους πολίτες του, γιατί να είμαστε αξιόπιστοι εμείς. Για ποιο λόγο, πέστε μου. Για ποιο λόγο εγώ να είμαι αξιόπιστος.
0: Γιατί είναι το προφανές ότι όταν έχουμε κάποιο φιλί πρέπει να, με οποιοδήποτε τρόπο να προσπαθούμε να διεκπαιρεώσουμε ή να ρυθμίσουμε, γιατί αυτό σε κάποια στιγμή θα μεγαλώσει και δεν θα το γλιτώνεις.
1: Το κράτος που μου χρωστάει εμένα, από πού θα τα πάρω. Εάν είχα τα λεφτά αυτά, δεν θα ήμουν άνετος εγώ. Δεν έχει σημασία πόσα θα ήταν, 10 χιλιάρικα, 15. Θα ήμουν άνετος και θα μπορούσα να είμαι πιο αξιοπρεπής απέναντι στην κοινωνία. Όταν το ίδιο κράτος εμένα.
0: Είναι μια πιθανότητα αυτή, ναι.
1: Λοιπόν, δεν με αφήνει, δεν μου επιτρέπει να είμαι αξιοπρεπής. Γιατί εγώ να είμαι αξιοπρεπής απέναντι σε αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικό κράτος. Και να βγαίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μεθαύριο και να λέει θα δώσω 2 δεκάρες. Θα δώσεις 2 δεκάρες. Υποφέρει, εγώ φέτος δεν πήγα ούτε μια μέρα θάλασσα. Να δω πώς είναι η θάλασσα.
0: Mm.
1: Θα βάλω τα πόδια μου μέσα, δεν μπόρεσα να πάω. Και σαν εμένα πιστεύω ότι υπάρχει ένα 50% του ελληνικού λαού.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι πολύ.
1: Τουλάχιστον. Λοιπόν, όταν το κράτος λοιπόν είναι έτσι, απέναντι στο λαό του, στον Έλληνα, λοιπόν, ο Έλληνας γιατί να είναι απέναντι στο κράτος, ωστόσο. Γιατί. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάνο μου.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Καλό μήνα. Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα. Καλό κουράγιο.
0: Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Ασπασία από τους Αμπελόκηπους. Ελάτε.
2: Κύριε Μανώλη, σε όλο το ακροατήριο.
0: Γεια σας,
2: κυρία Λευκή
0: Ασπασία.
2: Που την άκουσα χθες το βράδυ. Είχα καιρό να την ακούσω. Την κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Εξαιρετικό ψυχούλα. Πολλές φορές την έχω ακούσει. Και όλους τους συνακροατές που λέμε. Και εμείς λίγο τον πόνο μας, όλοι λίγο πολύ πονάμε. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια,
2: πώς να είμαστε αξιοπρεπείς, κύριε Μανώλη, απέναντι σε αυτούς που βάζομαι στις καρέκλες. Εγώ θα ντρεπόμουν τώρα σε αυτές τις εκλογές, αν ήμουν πολιτικός, θα ντρεπόμουν να ζητάω ψήφο από τον ελληνικό λαό ξανά. Σαμαράδες, Τσίπριδες, Μητσοτάκηδες, γενικώς όλο το επιτελείο. Πώς τολμάνε και ζητάνε την ψήφο ξανά του ελληνικού λαού. Τώρα θα τα φτιάξει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα το θυμήθηκε, μα αφού έχει γκρεμίσει τα πάντα. Δεν έχει φύσει πέτρα πάνω στην άλλη. πάει και τελείωσε δηλαδή. Εμένα με πονάει πάρα πολύ σαν Ελληνίδα, γιατί δεν μπορώ να σταθώ όρθια, κάπως αξιοπρεπώς, στην πατρίδα μου. Και τρέμω και να βγω έξω. Εγώ σήμερα κατέβηκα στη Βατησίων στο ΠΕΚΑ, που μου ήρθε ένας φάκελος και κατάπια τη γλώσσα μου. Και τρέχω από τον Απρίλιο και φτιάχνω όλο το καλοκαίρι χαρτιά για να πάρω το στεγαστικό που τελείωνε τον Απρίλιο. Το συμβόλαιο, 2 χρόνια βάζουν κάθε φορά. Και με το παιδί μαζί τα φτιάξαμε την πρώτη φορά που ήταν εδώ την Άνοιξη και τα καταθέταμε και παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου και τα καταθέταμε και περίμενα τίποτα. Έρχεται κάποια στιγμή ένας φάκελος πάλι από το ΠΕΚΑ και γράφει ένα σωρό χαρτιά, ότι δεν ήταν λειψά τα χαρτιά, και μου λέει το παιδί, όχι μαμά, εμείς τα καταθέσαμε, ήταν όλα σωστά. Και όλο το καλοκαίρι, κύριε Μανώλη μου, έτρεχα για να πάρω 280 ακριβώς στο ενίκιο. Από τότε που μπήκα εδώ σε αυτό το σπίτι, από το 2000, στον ίδιο δρόμο, από μια γωνία ήρθα στην απέναντι, εδώ που είμαι τώρα, 280. Δεν μου το έχει αυξήσει η γυναίκα, γιατί το προσέχω και είμαι σωστή. Κόβω το λαιμό μου και πληρώνω ρεύμα και ενίκιο. Και με βοηθάει το παιδί με αυτό το διάστημα μέχρι να τα ξαναβάλουν. Και ξανά έρχεται χθες ένας φάκελος στο ΠΕΚΑ και κατάπια τη γλώσσα μου. Και τρέχω σήμερα και πάω που ψιλοζαλιζόμουν να πάει και έχω το πρόβλημα της αστάθειας από τα γενώσιμα φάρμακα τόπαθα. Και μέχρι να μου διευκρινίσουν, κάτι κατάλαβα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα σοβαρό. Αλλά εγώ κατάπια τη γλώσσα μου που λένε, κύριε Μανώλη, μέχρι να κατέβω στον ΟΠΕΚΑ με τα πόδια, την Πατησίω, για να βεβαιωθώ. Το καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δηλαδή με έχουν ελέγξει τόσο πολύ. Χαρτιά. Χαρτιά από την τράπεζα του 25 και το 26 να δούνε το ύψος, λέει, των καταθέσεών μου. Τρελάθηκα. Πότε ότι πήζω το βιβλιάριο που μου είπαν, του το πάω όλα. Ποιο ύψος λέω καταθέσεων εμένα, αλλά το μόνο που μπαίνει στο βιβλιάριο της τράπεζας είναι το στεγαστικό αυτό, τα 280, και ό,τι μπορεί το παιδί μου να μου στείλει από τη Γερμανία, που είναι στους δρόμους μερανύχτα και τρέμει ψυχούλα μου οδηγός. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Δεν φτάνει που μου διώξαν το παιδί μου όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα Ελληνόπουλα, μόνο βγαίνουν και από πάνω τώρα. Και μου λέει μια κυρία που έλεγα τον πόνο μου, μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, αφού δουλεύει καλά είναι. Κυρία μου, τι είπες τώρα, έχεις μετανάστη? Λέει, όχι. Και τη λέω και εγώ, κύριε Μανώ, τότε λέω, κυρία μου, συγγνώμη, θα σου πω τη λέξη, βγάλε το σκασμό. Και όταν θα είσαι μετανάστη, έλα να μιλήσουμε να δεις τι πόνο θα έχει στην καρδούλα σου. Και τι φόβο. Έτσι δεν είναι, κύριε Μανώλη? Όχι να σου λέει τώρα μία. Α, δεν πειράζει, μου λέει. Έτσι ακριβώς. Αφού μου λέει, δουλεύει το παιδάκι σου, καλά είναι. Εγώ δεν σου είπα ότι. Μα φυσικά δουλεύει, λέω, γιατί κόβει το λαιμό του και δεν μένει άνεργο. Γιατί είναι δουλευταράδικο. Και δουλεύει στο γερμανικό Ερυθρό Σταυρό τώρα με το αίμα. Παίρνει το αίμα και το μοιράζει ιατρία και νοσοκομεία. Ναι. Και είναι υπεύθυνη δουλειά και πολύ αξιοπρεπής και δεν μπορώ πια να μιλάω, γιατί έχω τρελαθεί με όλους αυτούς τους αμαράδες που έχει το θράσος αυτός ο άνθρωπος να ζητάει ψήφο από τον ελληνικό λαό. Σε ένα βράδυ, κύριε Μανώλη, δεν μας πήρε τα ψίχουλα τη σύνταξη των Ελλήνων. Εμείς κλέψαμε. Έκλεψε ο ελληνικός λαός. Αυτοί δεν τα πάγανε.
0: Δεν είπε ότι κλέψατε.
2: Λοιπόν, γιατί μας πήρε τη σύνταξη και σε ένα βράδυ κουκούλωσε και την Αμφίπολη? Γιατί κουκούλωσε την Αμφίπολη, Αρονάρο, κύριε Μανώλη?
0: Τώρα η Αμφίπολη τι ρόλο παίζει?
2: Εκεί είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος. Κόβω το κεφάλι μου.
0: Τι σχέση έχει με τις συντάξεις?
2: Απλή. Είναι πιθανό. Γιατί την εγκουκούλωσε? Έξω βρήκαν τόσο σημαντικά πράγματα. Γιατί δεν αφήνει τους αρχαιολόγους να κάνουν τη δουλειά?
0: Αυτό δεν το ξέρω που μου λέτε, κυρία Σπασία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την καθημερινή διαβίωση των Ελλήνων.
2: Είναι ένα ερώτημα, κύριε Μανώλη.
0: Ναι, όχι, εντάξει, το ακούω,
2: γιατί,
0: το ερώτημα.
2: Γιατί δεν αφήνει τους αρχαιολόγους που σπουδάζουν να σκάψουν και να βρουν? Ο Αντρόνικος έσκαβε 20 χρόνια για να βρει τον τάφο της Βεργίνας. Ποιος μιλάει για τον Αντρόνικο, κύριε Μανώλη μου? Ούτε μια τόσο. Και κάναμε τους ποδοσφαίρες τους. Όποιος και να είναι, δεν έχω πρόβλημα τους ποδοσφαίρες. Εγώ έχω γράψει τραγούδι που σας το διάβασα προχθές, το 2004. Και μου αρέσει όταν κερδίζει η Ελλάδα μου. Τρελαίνομαι, ομορφαίνω. Φουσκώνω τα πνευμόνια μου, ομορφιά και περηφάνεια. Μα όμως άφησε τους αρχαιολόγους που σπουδάζουν την επιστήμη αυτή να σκάψουν και να βρουν τα σημαντικά, γιατί εκεί είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος. Ήταν δυνατόν ποτέ να αφήσουν τον Αλέξανδρο σε ξένη χώρα? Εγώ αυτό έχω βάλει και τίτλο και έχω γράψει και ένα ωραίο κομμάτι για το Μέγα Αλέξανδρο το 2003-2004 το πρωί. Αν είναι δυνατόν πια. Και να σας πω και κάτι άλλο, να θέσω ένα ερώτημα. Σαν Ελληνίδα, γιατί έχω τρελαθεί πλέον. Γιατί δώσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες? Εμείς τους είχαμε το 2004. Πότε θα τους ξαναπάρουμε να γίνει στην πατρίδα? Εδώ έπρεπε να γίνει.
0: Τι να τους την επόμενη γάμα ξαναπάρουμε Ολυμπιακούς αγώνες? Δεν θα σηκώσουμε κεφάλι ούτε το 3.000. Τι λέτε τώρα?
2: Κύριε Μανώλη, γιατί δεν θα σηκώσουμε κεφάλι? Δεν θα έρχονται εδώ, δηλαδή ποια έξοδα θα κάνουμε?
0: Εδώ δεν βλέπετε. Εδώ δεν βλέπετε ότι έμεινε από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ότι
2: έλειπε. Εδώ γεννήθηκαν, κύριε Μανώλη. Κάνε
0: το ότι γεννήθηκαν εδώ.
2: Επιμένω.
0: Τώρα πια οι Ολυμπιακοί αγώνες, κυρία Σπασία, δεν είναι. Είναι business. Είδατε εσείς να σταματάει κανένας πόλεμος για τους Ολυμπιακούς αγώνες? Χορηγή είναι. Τι νομίζετε ότι είναι?
2: Να πω και κάτι άλλο. Πάμε εμείς και σπουδάζουμε τα παιδιά μας στη Βουλγαρία. Να μάθουμε τι από τη Βουλγαρία, κύριε Μανώλη.
0: Γιατί η Βουλγαρία, τα πανεπιστήμια των άλλων χωρών δεν είναι της πλακάς?
2: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είναι.
0: Όχι, μην το λέτε αυτό.
2: Μην το λέτε αυτό. Έπρεπε να είναι.
0: Εγώ έχω δικό μου άνθρωπο. Μισό λεπτό, κυρία Σπασία, γιατί τα μπερδεύετε. Εγώ έχω άνθρωπο ο οποίος σπούδασε στη Βουλγαρία, ουρολόγος. Εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, μια χαρά επιστήμονας είναι. Μια χαρά επιστήμονας. Και σας διαβεβαιώ ότι τη δουλειά.
2: Μακάρι.
0: Τι μακάρι, γιατί έχω εγώ κανένα
2: μακάρι
0: όφελο.
2: Εγώ δεν θα. Πάει το παιδί.
0: Γιατί
2: να
0: όταν εσείς, να ρωτήσω κάτι, όταν πηγαίνετε σε ένα γιατρό, ξέρετε που έχει σπουδάσει?
2: Συγγνώμη, εγώ προχθές είδα μια κυρία που πήγε και έφτιαξε τα δόντια της και την έχουν κάνει άχρηστη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όταν εσείς πηγαίνετε σε ένα γιατρό, τον ρωτάτε που έχει σπουδάσει?
2: Ναι, μισό λεπτό, παρακαλώ, μια στιγμή, μισό λεπτό.
0: Ήρθε η παραγγελία. Εντάξει. Γίνονται και αυτά. Μην τρελαθούμε. Πού είναι τώρα η κυρία Σπασία? Πάει. Δεν πειράζει. Να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται τώρα. Την έχουμε.
2: Τα πράγματα που εμένα με πειράζουν.
0: Ναι. Ωραία. Καλό βράδυ, κυρία Σπασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Και σε όλο το ακροατήριο να είμαστε καλά, να λέμε τον πόνο μας όλοι. Λίγο πολύ.
0: Να είστε
2: πολύ.
0: Καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Έχουμε break, διακοπή. Έχουμε. Πάλι διακοπή για να πάμε μετά στην κυρία Δωριάννα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 46 λεπτά μετά τις 10, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, ελάτε.
1: Καλησπέρα κυρία Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δωριάννα. Ναι, ναι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τον προλαλήσασα, τον κύριο Παναγιώτη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ναι, που είπε για το σούπερ μάρκετ.
0: Ότι?
1: Λοιπόν, ελάχιστη διαφορά κύριε Μανώλη. Ό,τι έδινα σχεδόν έδωσα. Πήρα λίγα πραγματάκια, συντηρητικά, πολύ λίγα, ναι, και μου φύγαν 50 ευρώ. Ούτε κρέατα, τίποτα, τίποτα.
0: Δηλαδή η διαφορά που είδατε ποια ήταν? Ακούω τη φωνή μου, έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, τι έχετε, ανοιχτή ακρόαση?
1: Τίποτα, τίποτα δεν έχω. Όχι, τίποτα, ναι, απολύτως τίποτα. Τίποτα, δηλαδή κάτι 5 λεπτά και 3 λεπτά ήταν η έκπτωση στα τυριά.
0: Με 3 λεπτά και 5 λεπτά δεν βγαίνει άκρη.
1: Ναι, εγώ αυτά έλεγε και ο κόσμος στο Σκλαβενέτη που είχα πάει, αυτά λέγανε και όλοι, ότι μας κοροϊδεύουν, ότι δεν είναι κάποια σημαντική διαφορά. Καταλάβατε,
0: ναι,
1: σπάρουν και άλλοι ακροατές να πούνε. Σας λέω, τίποτα δεν πήρα, απολύτως τίποτα, και μου φύγαν 50 ευρώ. Πάει αυτό. Διακοπές. Ήθελα να πάω στη Γαλλία και τελικά δεν πήγα, γιατί τα οικονομικά μου δεν μου τα επέτρεψαν. Λίγες μέρες πήγα στη Σύρο μαζί με 2 φίλες, κολλητές, και μέχρι εκεί. Μεγάλη ακρίβεια και εκεί. Δεν το συζητάμε. Μεγάλη ακρίβεια. Μεγάλη ακρίβεια. Νοικιάσαμε διαμέρισμα, κύριε Μανώλη, για να αποφύγουμε τα έξω και τα λοιπά. Δηλαδή αγοράζαμε απ' έξω και μαγειρεύαμε στο σπίτι. Καταλάβατε, για να κάνουμε οικονομία. Εντάξει, έγινε οικονομία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε οικονομία. Αλλά το δωμάτιο ήταν ακριβό.
0: Δηλαδή, αν...
1: Ένα δωμάτιο, δηλαδή 85 ευρώ μας το χρέωσε το δωμάτιο.
0: Ξενοδοχείο ή τι?
1: Όχι, όχι, ενοικιαζόμενο.
0: Ενοικιαζόμενο.
1: Ενοικιαζόμενο, ναι. Έβαλε 3 κρεβάτια. Ωραίο, είχε και το κουζινάκι του, είχε και το ψυγιάκι του, είχε και το τραπέζι του, τα είχε όλα.
0: Άρα 85 δια του 3.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι άσχημα.
1: Το ψάξαμε πολύ, δεν καθίσαμε κι εμείς έτσι, γιατί έχουμε στενάξει. Μεγάλη ακρίβεια. Δεν τραβιέται, δεν περνάει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ενώ το είχα κανονίσει να πάω σε αυτή τη φίλη μου που ήταν συμμαθητριά μου και πολύ καλή μου φίλη, να πάμε στη Γαλλία, που και εκεί τα φαγητά έξω να φας είναι πολύ ακριβά. Αλλά τα πράγματα, προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχω πάει και άλλες φορές, είναι πολύ πιο οικονομικά, κύριε Μανώλη, στη Γαλλία από ότι είναι εδώ. Πολύ πιο οικονομικά, και τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά και όλα. Είναι πολύ πιο οικονομικά. Εδώ το έχουν παρακάνει. Αλλά δεν συζητάμε για μισθούς. Ο πρώτος μισθός, ο κατώτατος, είναι γύρω στα 1500 με 1600. Και ανεβαίνει μετά. 2000, 2,5 και πάει λέγοντας. Αλλά και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εκεί. Για να βγεις να φας έξω, μία φορά βγήκαμε να φάμε έξω, είναι ακριβά. Και τα γλυκά τους είναι ακριβά, και τα φαγητά να φας έξω είναι ακριβά. Από το σούπερ μάρκετ όμως είναι πολύ πιο οικονομικά. Τα αγοράζαμε και τρώγαμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σπίτι η κοπελιά, η φίλη μου. Δεν... Και λέει, δεν τρώμε στο σπίτι καλύτερα. Θέλαμε να πάμε και από εδώ, θέλαμε να πάμε και από εκεί. Της λέω, πουθενά δεν θα πάμε. Θα καθόμαστε εδώ, θα μαγειρεύουμε, θα κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω κλπ. Τελικά δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί θα μου φεύγει ένα χιλιάρικο το λιγότερο. Και όταν γύρισα από τη Σύρο που είχαμε πάει, που εγώ δεν κάνω πολύ μεγάλη κατάχρηση στο νερό, 30 ευρώ μου ήρθε το νερό. Δεν είναι πολλά?
0: Νομίζω ότι είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά, κύριε Μανώλη.
0: Είναι, πρέπει να δείτε το λογαριασμό σας όμως, γιατί ήρθε τόσο.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και η ΔΕΗ και... Ζούμε σε ένα κράτος που δεν ξέρω, δεν αγαπάει την Ελλάδα, δεν μας αγαπάνε, δεν μας υπολογίζουν. Δεν μας αγαπάνε, δεν μας υπολογίζουν. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας, νομίζουν ότι τρώμε σανό. Δεν τρώμε σανό. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, ειλικρινά σας το λέω. Όταν λέμε ότι είχε πολύ κόσμο, είχε πάρα πολλούς ξένους. Πολλούς Ιταλούς, πάρα πολλούς Ιταλούς στη Σύρο, είχε πολλούς Ιταλούς, γιατί ήταν κιόλας υπό Ιταλική κατοχή η Σύρος. Έλληνες, Δηλαδή, κάτι σουβλάκια τρώγανε οι άνθρωποι, κάτι δεν ξέρω τι που βγαίναμε. Περιορισμένα. Παίρνανε μια μπριζόλα, μια σαλάτα και τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Τώρα γίνεται έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν τρώνε αυτοί πολλά. Τέσσερα άτομα από μια μπριζόλα ο καθένας, κάτι πατατούλες εκεί και, αυτό, και μια σαλάτα που τρώγανε όλοι. Τέσσερα άτομα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω για αυτό το παιδάκι, για αυτό το μωρό. Για αυτό το παιδάκι, το μωράκι που το σκότωσε. Αφγανός, νομίζω, και το είχε στην κατάψυξη.
0: Δεν ξέρουμε, όχι. Το ποιος το σκότωσε δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Μπορεί να το έχει σκοτώσει ο Έλληνας, μπορεί να το έχει σκοτώσει η Γερμανίδα, δεν ξέρουμε.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί ξέρετε εσείς.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Λένε ότι ο Αφγανός είχε την
0: κοπέλα.
1: Ένα κοριτσάκι 15 χρονών.
0: Η κόρη τους λέει είναι.
1: Ναι. Η κόρη.
0: Και είναι η σχέση του. Δεν ξέρω. Πραγματικά.
1: Πάντως έχω να πω ότι στη χώρα τους, που είναι το Ισλάμ και είναι οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί. Όλα αυτά τα έκτροπα και τα έσχη και τα εγκλήματα που κάνουν όλοι αυτοί, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, καλά, πόσο και Έλληνες, δεν είναι αριστερά και δεν είναι και λούδια και οι Έλληνες. Αν ήταν αυτοί, μιλάμε για αυτούς. Αν ήταν στη χώρα τους, θα τους είχαν αποκεφαλίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Χάνεται το βασικό έτσι. Ζούσανε πολύ μέσα στο σπίτι. Υπήρχε Έλληνας, Γερμανίδα, ο Πακιστανός, οι 15χρονοι, δύο παιδιά.
1: Οι 15χρονοι, δύο παιδιά.
0: Όχι, οι 15χρονοι λέω, άλλα δύο παιδιά. Ανήλικα.
1: Και οι 15χρονοι άκουσα εγώ ότι είχε παιδιά.
0: Είναι Αίγιος.
1: Είναι Αίγιος 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λένε.
1: Λένε να έρθουν εδώ για μια καλύτερη ζωή.
0: Ποιοι να έρθουν, γιατί υιοθετείτε ότι είναι ξένοι. Έλληνας είναι ο ένας, Γερμανίδα η άλλη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κατάλαβα. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, ξεκαθαρίσουμε αυτό, όχι, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και οικογενειάρχες άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι από αυτές τις χώρες που πραγματικά δουλεύουν, προκόβουν, εδώ στη χώρα μας και σε άλλες, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία πέφτουν, κάνουν όλα αυτά τα εγκλήματα. Δεν συμφωνείτε? Επίσης να σας κάνω και μία ερώτηση.
0: Όχι, δεν θα πω στη λογική του υπάρχει και μεγάλη μερίδα που κάνετε εγκλήματα. Υπάρχουν εγκληματίες μεταξύ όλων.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, συμφωνώ. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση και αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Για κάντε το.
1: Όταν κάποιος κάνει ένα έγκλημα, σκοτώνει ένα βρέφος, ένα παιδάκι, δεν θα έπρεπε η ποινή του να είναι στην γιλοτίνα ή θανατική?
0: Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ευρώπη.
1: Ναι, όχι. Λέω, εάν θα μπορούσε...

0: επιλογή τη θανατική ποινή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χωρίς να υποφέρει ο άνθρωπος ο οποίος θα θανατωθεί. Εφαρμογή, αλλά δεν υπάρχει εφαρμογή στην Ελλάδα και δεν θα υπάρξει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Οι υπολισμένες προϋποθέσεις, τι ακριβώς εννοείται, κύριε Μανώλη?
0: Νομικές προϋποθέσεις.
1: Να είναι ελαστικές οι προϋποθέσεις.
0: Τι πάνε να πει ελαστικές? Δεν υπάρχει ελαστικό στη θανατική ποινή.
1: Να τον πάνε στη φυλακή και να βγει μετά από κάποια χρόνια και να τον ταΐζει.
0: Κυρία Δωριάννα, δεν ακούτε τι λέω.
1: Δεν με παίρνετε από τα μούτρα.
0: Σας λέω κάτι όμως και μάλλον δεν το καταλαβαίνετε. Λέω, είμαι απολύτως υπέρ πρώτα απ' όλα της ισόβιας κάθειρξης.
1: Ισόβιας. Εφαρμόζεται στην Ελλάδα η ισόβια κάθειρξη?
0: Όχι, πουθενά δεν εφαρμόζεται. Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Εμείς που είμαστε.
1: Ναι, αυτό λέω, στην Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη έτσι έχει αποφασίσει. Τι να κάνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι? Αυτό θα γίνει.
1: Να, δεν θέλω να μην πω μια λέξη.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: είμαι απολύτως υπέρ της τα ισόβια να είναι ισόβια πρώτον.
1: Να είναι ισόβια. Νόμοι υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται όμως.
0: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, το να το ξαναπώ.
1: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Ναι. Και επίσης δεν υπάρχει θανατική ποινή, απαγορεύεται στην Ευρώπη θανατική ποινή.
1: Ναι, στην Ευρώπη απαγορεύεται, ναι. Μόνο στην Αμερική σε ορισμένες πολιτείες.
0: Ακριβώς. Και σε άλλες χώρες, ναι.
1: Και σε άλλες χώρες, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Όλα καλά,
0: με
1: όλα
0: την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι αποφάσεις είναι κλειδωμένες από χίλιες μία μεριές σε ό,τι αφορά την ενοχή εκείνου που πρόκειται να εκτελεστεί, εάν υποθέσουμε ότι κάποτε ετίθεται το θέμα θανατικής ποινής, έτσι, γιατί και στις ΗΠΑ έχει αποδεδειγμένα μετά θάνατον έχουν αθωωθεί άνθρωποι που δεν τους ξανάφερνε στη ζωή.
1: Ναι.
0: Μην το προσπερνάτε, δεν είναι απλό.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι απλό. Δεν είπα ότι είναι απλό. Μην τολμήσετε, βάζετε κάτι που δεν έχω πει.
0: Όχι, λέω, μην το προσπερνάτε, επειδή είπατε ναι, έτσι. Εγώ νομίζω ότι η ισόβια κάθριξη είναι μια ποινή.
1: Δίκαιη.
0: Δίκαιη. Είναι μια σοβαρή ποινή η οποία. Πώς το λένε, οριοθετεί κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το μέλλον εκείνου που έχει καταδικαστεί.
1: Ωραία, καλά θα λέτε εσείς, αλλά να είναι ισόβια.
0: Αυτό λέω.
1: Ελάτε που δεν είναι ισόβια όμως.
0: Μα αυτό λέω. Οπότε και σε περίπτωση που προκύψει ένα στοιχείο που μπορεί αύριο να αθώνει έναν άνθρωπο, γιατί υπάρχει δικαστική πλάνη.
1: Έχει γίνει και αυτό, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έχει συμβεί, βέβαια.
0: Να είναι εν ζωή και να μπορεί να. Αλλιώς να ξέρει, θα πεθάνει στη φυλακή, τέλος.
1: Στη Σαουδική Αραβία ξέρετε τι νόμους έχουν εκεί,
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Εκεί όποιος σκοτώσει τον σκοτώνει.
0: Ναι, δεν με νοιάζει όμως. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Εκεί όποιος έχει σκοτώσει άνθρωπο ή μωρό, δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι αποδίδεται έτσι δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να σκοτώσει γιατί είναι τρελός, μπορεί κάποιος να σκοτώσει γιατί είναι εγκληματίας και μπορεί εγώ να σκοτώσω γιατί πήραξαν το παιδί μου. Είναι τρεις διαφορετικοί φόνοι.
1: Διαφορετικές περιπτώσεις. Μάλιστα. Ας μιλήσουν και οι επόμενοι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δωριάννα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές εκπομπές, ήρεμες, ωραίες. Κάθε καλό σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν... Γιάννη, ο βιαστής από πού προκύπτει? Λέει, κακώς ακούω να τον λένε ο σύντροφος στους 15χρονους. Αφού έτσι λένε οι δύο. Ο Έλληνας και η Γερμανίδα έτσι λένε, ότι συζούσαν με τον σύντροφο της 15χρονης. Αφγανός, όχι Πακιστάνος, Αφγανός. Δεν τον ξέχασα. Δεν τον λένε τυχαία σύντροφο της 15χρονης. Δεν βγει, δεν προέκυψε, δεν έπεσε από τον ουρανό από με αλεξίπτωτο. Κάποιος το έχει πει. Ότι ζούσαν όλοι μαζί. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ μπερδεμένο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι έντονο.

0: 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, τονίζοντας ότι θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειάς μας. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, προειδοποιεί η Μόσχα απορρίπτοντας ως αβάσιμους, παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεση με ντρόν οπλισμένο στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 5 Αυγούστου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται για μία ακόμη φορά η αντιπαράθεση Ιράν-ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές γύρω από το στενό του Ορμούς, απαντώντας σύμφωνα με την κεντρική στρατιωτική διοίκησή τους στις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον πλοίων και Αμερικανών στρατιωτών. Με αντίπεινα και σκληρή τιμωρία για τα αμερικανικά πλήγματα, απειλεί η Τεχεράνη, αγνοώντας την προειδοποίηση Τραμπ ότι σε περίπτωση αντεπίθεσης οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Στη σύλληψη 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου, προχώρησαν οι αρχές. Διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησης του είχε λήξει από το 2018 και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το αργυρό μετάλλιο στο στίβο κατέκτησε στο ύψος ο Αντώνης Μερλός με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά στους μεσογειακούς αγώνες. Την δεύτερη θέση πήρε στην Άρση Βαρών στα 69 κιλά η Δέσποινα Πολακτίδου. Σήκωσε 128 κιλά στην κίνηση του ΖΕΤΕ και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
12: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Είπαμε μαζί πρώτα θέλω μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη πάντα στη ρύθμιση στον ήχο, η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Ελένη, επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η κυρία Ελένη Κατσαμπεκή μαζί μας πρώτα από Δευτέρα. Μη μου αγχώνεστε. Είναι σε άδεια. Και για αυτή την εβδομάδα. Αφήστε να ξεκουράσετε λίγο το κορίτσι μας. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ναι, τα παιδιά έχουν αφροδίσια νοσήματα. Έχετε δίκιο, κυρία Φιγένεια. Το 15χρονο είναι έγκυος, το 9χρονο έχει αφροδίσια. Τι γινόταν εκεί μέσα, βλέπανε λίμπαινε, έβγαινε κόσμος. Δεν ξέρω. Όταν λέει κάποιος 28χρονος είναι με μια 15χρονη και ήταν μαζί της από τα 12, είναι βιαστής και όχι σύντροφος. Ρε Γιάννη, άσε να τα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Αλλά υποτίθεται ότι 15χρονη δεν ξέρουμε, είναι οι γονείς της, δεν είναι, δεν ξέρουμε. Έχεις καταλάβει εσύ, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μειωμένης αντίληψης άνθρωπος. Ζούσανε σε ένα σπίτι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, εκείνη δεν ξέρω τι ήτανε. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόβη, ελάτε. Κύριε Τάσο.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά. Με ακούτε?
0: Αμέ.
1: Για να ξέρω να πάω κάπου να έχω καλύτερο σήμα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Με υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο και με στοιχεία.
0: Να είστε καλά, όλος ο κόσμος να έχει υγεία.
1: Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, πρώτα απ' όλα, όλοι να οδηγάνε με οδική συμπεριφορά όμορφη.
0: Ναι.
1: Ονόν, νοήτο. Λοιπόν, πάμε.
0: Δεν μου το κάνετε λίγο πιο...
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι κουραστικό πλέον. Γιατί θα καταλήξω σε αυτό.
0: Α, εντάξει.
1: Θα καταλήξω αυτό. Οι ακρίβειες και το ένα και τα άλλο. Εντάξει. Τα καρτέλ και αφού είναι δικά τους κομμάτια.
0: Mm.
1: Πρόκειται να αλλάξει κάτι? Δεν πρόκειται. Πάμε παρακάτω. Επειδή κύριε Μανώλη, αν δεν κάνω πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που σας ακούω πολύ καλύτερα στην υγεία σας.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Νομίζω έχουμε κανένα δύο χρόνια διαφορά. Μου ρίχνεται και να είστε καλά.
0: Να σας πω, δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι μοντέλο 74.
0: Εντάξει, ναι, εγώ είμαι προγενέστερο.
1: Προγενέστερο. Οκ, πάμε.
0: Για πάμε. Κογόν. Ναι.
1: Λοιπόν. Όπως καλά, πολύ καλά θυμάστε, αγαπητέ κύριε, υπήρχαν τα point system, το θέμα όταν μας σταματάγανε η αστυνομία. Ναι.
0: Ναι.
1: 3, 6, 9, 15.
0: Τι είναι αυτό, οι ποντοί?
1: Έτσι πήγαινε το σύστημα.
0: Τους έχω ξεχάσει τώρα τους ποντούς, για να είμαι ειλικρινής πια, γιατί δεν ξέρω.
1: Και μας αλλάζανε τα βάρδουλα.
0: Ναι.
1: Μας θρησκίζαν τα βάρδουλα. Οκ.
0: Να μιλάμε λίγο καλύτερα, βέβαια.
1: Όχι, θέλω να μιλήσω λίγο λαϊκά.
0: Να μιλάει, να μιλήσουμε.
1: Δεν θα μπορέσω να μιλήσω ευπρεπώς. Θα μιλήσω λίγο λαϊκά.
0: Κοιτάξτε, εδώ γενικώς μιλάμε ευπρεπώς. Λαϊκά.
1: Θα κρατήσω το στόμα μου.
0: Και το λαϊκό. Έχει και το λαϊκό ευπρέπεια, δεν είναι.
1: Συγγνώμη, θα κρατήσω όσο μπορώ το στόμα μου να μην αφιερωστώ μέσα.
0: Ελάτε.
1: Αν με επιτρέπετε.
0: Ελάτε, παρακαλώ.
1: Όπου μου πείτε ότι κάνω πατάτα.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν. Αρχίζω και λέω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχω παράπονο. Αυτό είναι παράπονο. Οκ. Βλέπετε κάποιον, οποιονδήποτε, στο δρόμο και τον σταματάτε. Είτε έχει κάνει μια παράβαση αναστροφής, που το είδα στο TikTok, ας πούμε, έναν ταρίφα και έκανα αναστροφή.
0: Ναι.
1: 500 ευρώ, 6 μήνες το δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Σταματάνε Πακιστάνια, σταματάνε και το ένα και το άλλο και μπλα μπλου. Λοιπόν, πόσοι έχουν χαρτιά, πόσοι έχουν άδειες, πόσοι έχουν το ένα το άλλο και μπήξε και δείξε. Και πόσοι πηγαίνουν αντιγιά. Λοιπόν, αυτό το θέμα τους Έλληνες, δηλαδή γιατί θέλουν να τους κατακρεουργήσουν. Εάν πιστεύουν ότι αυτός ο νόμος, ότι να σου πάρω, γι' αυτό εγώ ξεκίνησα από πριν, να σου πάρω και το πρόστιμο και το δίπλωμα και τα πάντα όλα. Ναι ρε φίλε, βάλε μου πρόστιμο. Έκανα πατάτα.
0: Ναι.
1: Έκανα μακακία. Να πληρώσω. Πόσο είναι? 1000. 2000. Θα την ακούσω. Γιατί να μου πάρεις το, γιατί να μου αφαιρέσεις το δίπλωμα που μπορώ να το δώσω, να το δουλεύει και η γυναίκα μου ή οποιοσδήποτε. Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα σαν κράτος?
0: Συγγνώμη, το δίπλωμα δεν
1: δηλαδή,
0: το δικό σας
1: δίπλωμα. Δηλαδή, συγγνώμη, όχι, περίμενε, συγγνώμη κύριε Μανώλη.
0: Μα το δικό σας δίπλωμα δεν μπορεί να δουλέψει άλλος.
1: Μα μου όμως,
0: τι όμως
1: αφαιρεί και το αυτοκίνητο. Το όχημα, το όχημα.
0: Γιατί ποιονού πήραν το αυτοκίνητο?
1: Το οποιοδήποτε όχημα λέω. Το οποιοδήποτε όχημα. Είτε μηχανάκι,
0: είναι αυτό. Τι έχει το τηλέφωνό σας και κάνει έτσι?
1: Συγγνώμη.
0: Κάνει έναν ήχο ηλεκτρονικό το τηλέφωνό σας, τι ακριβώς είναι?
1: Μισό να πάω κάπου αλλού για να σας ακούω καλύτερα.
0: Το θέμα είναι να σας ακούμε εμείς καλύτερα, γιατί εσείς μας ακούτε.
1: Βαριμπόπη είμαι. Τώρα με ακούτε λίγο καλύτερα?
0: Για να δούμε, για μιλήστε.
1: Εγώ σας ακούω. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να μην, το, να μην γίνεται αυτό το πράγμα? Από πού περιμένουν δηλαδή να πάρουν λεφτά? Όταν μου κόβεις εμένα το δίπλωμα. Παρακαλώ, με ακούτε?
0: Σας ακούω, τι πρέπει να λέω συνέχεια, σας ακούω.
1: Γιατί είναι σαν μια κουφομάρα. Όταν μου κόβουν εμένα το δίπλωμα. Ρε φίλε, εγώ από πού θες να δουλέψω για να πάρω, να σου δώσω...
0: Μα συγγνώμη κύριε Τάσο, μισό λεπτό. Κάνατε μια παράβαση, η οποία προβλέπει αφαίρεση διπλώματος.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι δεν θα σας το πάρει το δίπλωμα?
1: Έκανα τη χαζομάρα.
0: Και τι θέλετε, να μην σας το πάρει το δίπλωμα? Επειδή είναι το εργαλείο της δουλειάς.
1: Όχι, να μου πάρει το δίπλωμα, να πληρώσω τα λεφτά.
0: Δεν πάει έτσι, γιατί όλοι μετά... Όχι, δεν πάει έτσι κύριε Τάσο.
1: Όχι ρε φίλε. Όχι, δηλαδή, αυτό είναι πολύ φασιστικό.
0: Όχι, όχι, δηλαδή, γιατί, γιατί όσο δεν παίρναν τα διπλώματα και τις άδειες και αυτά και το ένα και το άλλο,
1: με,
0: πηγαίναν όλοι, πληρώνανε την παράβαση και ξαναβγαίναν και το κάνανε.
1: Κύριε Μανώλη, εγώ δηλαδή θες να κάνω. Δηλαδή,
0: να μην κάνετε παράβαση κύριε Τάσο.
1: Κύριε Μανώλη, εγώ τι θες να γίνω? Κλέφτης.
0: Να μην κάνατε την παράβαση, είναι πολύ δύσκολο. Ωραία, κύριε Τάσο, χτες το βράδυ δύο κοριτσάκια. Χτες το βράδυ δύο κοριτσάκια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάνανε αναστροφή και σκοτωθήκανε. Έχει επιστροφή αυτό? Όχι. Αν λοιπόν κάνετε αναστροφή, να σας πάρει το δίπλωμα, πώς θα γίνει? Για να μην ξανακάνετε.
1: Τα κοριτσάκια ήταν κοριτσάκια.
0: Ω, καλά, εντάξει. Καλή νύχτα, κύριε Τάσο. Γεια σας, χαίρετε. Τα κοριτσάκια ήταν κοριτσάκια και τα αγοράκια είναι αγοράκια. Έλατε, κυρία Ρένα.
2: Ηλικία σε έτος γέννησης που ούτε απόσυρση δεν μου κάνουν.
0: Έλατε, κυρία Ρένα.
2: Λοιπόν,
0: καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Έχω διάφορα πράγματα και αναγκάστηκα και τα γράψα σε ένα καταλογάκι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμφάνισε η αρετή Αθανασίου. Δεν την ξέρω, την ακολουθώ απλά στο Φουβού. Είναι δημοσιογράφος και μάλιστα ήταν στα Νέα κάποια στιγμή. Λοιπόν, φωτογραφίες από συγκεντρώσεις στη Μακεδονία, είναι ελληνική
0: Που είναι ο 42χρονος Έλληνας.
2: Ακριβώς, ναι, επειδή,
0: ναι, επειδή, ναι, εγώ επειδή τις έχω δει τις φωτογραφίες,
2: ναι.
0: Όταν θα μου έρθει μια βεβαίωση ότι αυτή η φωτογραφία δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δεν το λέω γιατί συνάδελφο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα ασχοληθώ. Και πάλι ναι. Να σας πω κάτι. Θα μπορούσε να είναι και σε μια συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ,
2: ακριβώς,
0: του ΚΚ
2: ναι,
0: και δεν ξέρω
2: ναι,
0: ποιον
2: άλλο.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
2: Όχι, πάνω σε αυτό πατάω για το θρησκευτικό το θέμα.
0: Ο κυρία Ρένα, ο εγκληματίας ναι. Είναι εγκληματίας.
2: Α, ναι, εντάξει, άσχετα από το που προέρχεται.
0: Ό,τι κι αν πιστεύει, ναι. Όπου κι αν πιστεύει,
2: ακριβώς.
0: Όποια
2: ακριβώς.
0: Εθνικότητα κι αν είναι, όποιο κόμμα κι αν είναι, όσο μαλάκας κι αν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος.
2: Και μη λέτε κακές κουβέντες.
0: Δεν πειράζει, εγώ παίρνω την ευθύνη.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν εστιάζει κανένας το ότι υπάρχει έλλειψη μέρημνας, θα μου πείτε και στην Αμερική γίνονται αυτά. Ναι, δεν υπάρχει, βλέπαν ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν. Και τι κάνανε, μέρημνα δεν υπάρχει και παρεπιπτόντως και το κοριτσάκι, η έγκυος έχει αφροδίσιο. Λοιπόν,
0: δέχεται 9χρονο.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε, ό,τι και να έχει γίνει, κάπου ζούσανε, κάποιος έβλεπε.
0: Να σας πω το πιο προβληματικό.
2: Εδώ πήρε τα παιδιά που τα είχαν, του τα είχαν αποσπάσει και τα είχαν στο παιδό, να άλλο αυτό. Είναι υποχρεωμένη κάθε νοσηλεύτρια για να μην φύγουν τα παιδιά.
0: Εντάξει τώρα μισό λεπτό. Όταν είναι ένα παιδί σε ένα νοσοκομείο, δεν πάω, δεν μπορώ εγώ να πάω τώρα με το που θα τελειώσει εγώ να πάρω ένα παιδί για να φύγω.
2: Αυτά τα παιδιά δεν τα κοιτάει κανένας.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως. Πρέπει κάποιος να τα κοιτάει, κυρία Ρένα. Μου δεν γίνεται.
2: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε τώρα έφυγα 2 η ώρα, 2 και 4 είμαι στο παιδόν, πήρα ένα παιδά και έφυγα. Εντάξει, όλα μια χαρά.
2: Προς Θεού, δεν πάω να το
0: όχι,
2: κανέναν.
0: Δεν το λέω για εσάς.
2: Μιλάω για έλλειψη μέρημνα.
0: Μα να σας
2: και
0: πω.
2: Και γιατί τα παιδάκια αυτά είναι καμένα από χέρι.
0: Όταν ο κύριος Γιαννάκος φώναζε πριν το καλοκαίρι που τον είχαμε βγάλει για τα παιδιά που πάνε και παρκάρουν οι εισαγγελίες
2: ναι.
0: Γιατί δεν έχουν τι να τα κάνουν.
2: Ακριβώς,
0: τα οποία δεν είναι άρρωστα και πάνε
2: ναι.
0: Και τα παρκάρουν στα παιδών, στα νοσοκομεία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι το και, θυμάμαι.
0: Και είναι παραβατικά, παίρνουν κλίνες, κρεβάτια από άλλα παιδιά που μπορεί να τα έχουν ανάγκη και δεν έχουν τι να τα κάνουν στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
2: ναι, ναι, ναι,
0: αν το νοσοκομείο λοιπόν είναι ο προθάλαμος για ένα τέτοιο παιδί που έχει ζήσει σε ένα προβληματικό περιβάλλον για να το πάρει οποιοδήποτε και να το κολλήσει σύφυλλη, δεν είμαστε. Είμαστε να το κλείνουμε.
2: Εντελώς. Εντελώς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά από χέρι είναι καμένα.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί αύριο να γίνει καλύτερο.
2: Όχι, θα δημιουργήσουν φανταστικό κόσμο για να ζήσουν.
0: Δεν ξέρω, μπορεί αύριο να γίνουν οι καλύτεροι άνθρωποι του πλανήτη. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Δεν μπορούν να ζήσουν στην πραγματικότητα με τόσα που έχουν υποστεί. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα εμείς με τους Έλληνες, οι Έλληνες, ο Μεγαλέξανδρος, ο Φίλιππος, δεν ξέρω τι. Κύριοι, υποχρεωτικά να πάτε να κάνετε, να πάμε να κάνουμε όλοι DNA και θα δείτε αποτελέσματα. Δηλαδή όλοι είμαστε Ελληνάρες και μεταφέρουμε. Τι πολιτισμό μεταφέρουμε? Τι πολιτισμό? Αρχίζουν γενικά, εκνευρίζομαι με τα ψεύτικα.
0: Ναι.
2: Έχουν αρχίσει και λένε γιατί πήγε η Μαντόνα στα Μετέωρα, γιατί πήγε στην Πάτμο. Έτσι γούσταρε. Έτσι γούσταρε. Δηλαδή...
0: Μην με ξαναγυρνάτε στη Μαντόνα. Πάει, έφυγε.
2: Ακριβώς,
0: δεν
2: έχω
0: ιδέα, δεν
2: με
0: νοιάζει
2: και να
0: στήχαν. Δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εγώ όταν ο αδελφός μου ήταν πολύ άρρωστος, η νύφη μου σηκώθηκε και πήγε σε ένα μοναστήρι εδώ στην Αττική. Γνωστό και μη εξαιρεταίο. Και ζητάει να διαβάσουν μία ευχή. Και ξέρετε, της απάντησαν. Το ότι ήρθες εδώ είναι σαν να έγινε ευχή. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι ούτε σαν αποκούμπι μπορούμε να την έχουμε τη θρησκεία. Και πολύ εύκολα κατηγορούμε άλλους λαούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένας Έλληνας δεν θα το έκανε. Κοιτάξτε πως οι Έλληνες έχουν κάνει εγκλήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το επόμενο. Επειδή 30 Αυγούστου ήταν επέτειος από τη λήξη του πολέμου... που άλλοι τον λένε συμμορή το πόλεμο, τέλος πάντων, στο Γράμμα και στο Δίτσι. Και καθόμουν και άκουγα μία συνέντευξη της κυρίας Λάζου, είναι καθηγήτρια στο Απιθύτα, στον Καρβουνόπουλο, που έλεγε πώς έγινε και αυτά. Εκεί άκουσα για, ότι μάλλον για πρώτη φορά, γιατί έφυγαν οι Άγγλοι και ήταν οι Αμερικάνοι προς υποστήριξη του, του ελληνικού στρατού, μάλλον για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν οι βόμβες ναπάλμ. Δεν ήταν στο Βιετνάμ η πρώτη φορά, είχαμε τα πρωτεία εμείς εδώ. Και επίσης για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν και κάποια αεροπλάνα Devil Divers, Hell Divers.
0: Ναι, δεν το ξέρω για να μην λέγεις.
2: Τα οποία πέφτουν κάθετα, χτυπάνε το και χτυπάνε τους στόχους. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει μια γενικά μια ανακατοσούρα για το ποιος έκανε, τι έκανε και τέτοια. Πόλεμος ήτανε, όλοι κάνανε. Δεν δίνουμε στη χωροχάπια, ούτε στους μεν ούτε στους δε. Έχουν πλακώσει και διαφημίζουν την Ελένη του Γκαντζογιάννη, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν. Και επίσης η κυρία Λάζου είπε για το σχέδιο Μάρσαλ και το ψάξα κιόλας, το 314 δισεκατομμύρια που δεν πήγανε πουθενά αλλού παρά στις τσέπες κάποιων και σε εξοπλισμούς. Δεν ήταν αυτό που λέγανε ότι δόθηκαν για τον λαό, τίποτα. Και ψάχνω μετά την Ούντρα. Η μαμά μου έλεγε, μάζευε ρούχα που αντί να πεταχτούν τα δίνε σε πιο φτωχές οικογένειες. Και έλεγε κάποια στιγμή βαριόταν και έλεγε δεν θα γίνω εγώ Ούντρα. Και από τότε το ήξερα.
0: Ναι.
2: Δεν δώσανε. Η Ούντρα είχε παράσχει τρόφιμα, ρούχα και τέτοια. Δεν δώσανε όμως στις οικογένειες που οι δικοί τους άνθρωποι είχαν ανακατευτεί με το αριστερό κίνημα. Τα πήραν όλα τις ένομης τάξης, πια ένομης τέλος πάντων. Οπότε δηλαδή και η βοήθεια της Ούνρα πήγε σε χέρια αυτών που δεν έπρεπε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να πω. Έχω νεύρα πάρα πολλά και δεν κάνει να συγχύσω. Να συγχύσω.
0: Όχι, δεν με συγχύζεστε.
2: Ξέρετε τι, καθόμαστε και αναλωνόμαστε τώρα σε πλακώνονται στα κανάλια, καλά δεν βλέπω πλέον. Σας είπα ότι κάθομαι και βλέπω τους άχαστους. Αλλά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε έναν υπουργό να πλέκει το εγκόμιο ενός κράτους? Πού ήταν αυτό το κράτος όταν εμείς χρειαζόμαστε και που έχει λεφτά, μας έδωσε τίποτα? Τώρα πάλι θα ξοδέψουμε για εξοπλισμούς. Και αυτό της Γερμανίας δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω αρχίσει και βλέπω και...
0: Κάτι είναι περίεργο,
2: κάνουν στον Πούτιν δηλαδή. Στον Πούτιν δεν σημαίνει ότι είναι ο ηγέτης. Τι θα ανακατεύεις? Κάτι έχουν από πίσω, κάτι σκέφτονται. Τι θα ανακατεύουν τα πράγματα? Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ για την ώρα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Δελτίο. Τίτλοι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρωπαϊκό τείχος απέναντι στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Με ενίσχυση της ικανότητας περάσπισης των συμμάχων μετά τη ρωσική υπόθεση, διαβεβαιώνει το ΝΑΤΟ. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αντεπιτεθούν θα χτυπήσουμε ακόμη πιο σκληρά, απειλεί σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη αγνοώντας τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Ηλία.
2: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Μπορώ να σου μιλάω στον Νικό?
1: Με πού θα μου μιλάτε?
2: Ναι, αλλά εσύ μου μιλάς στον πληθυντικό.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν μπορεί.
1: Μπορεί. Όλα μπορούν σε αυτή τη ζωή.
2: Σωστά. Σωστά, όλα γίνονται. Μόνο τους φανούν τα γένια, δεν βγαίνουν, δεν λένε. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Παναγιώτη με πολύ συμπάθεια. Απλά θέλω να του πω, επειδή λέει, ας πούμε, ότι βλέπω ότι γίνεται, κυκλοφορώ.
1: Συγγνώμη.
2: Απλά να του πω να έχει υπόψη του ότι οι άνθρωποι, και αυτό είναι έμφυτο χαρακτηριστικό των ανθρώπων, έχουμε μια τάση να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που είναι σαν και εμάς. Το δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό του κ. Παναγιώτη, αυτό όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό το πράγμα. Οπότε πολλές φορές, ας πούμε, το να βλέπουμε τι κάνει ο κοινωνικός μας κύκλος και τι προτιμήσεις έχει, πολιτικές και τα λοιπά, δεν είναι ας πούμε δημοσκόπηση, αξιόπιστη δημοσκόπηση. Μπορεί, ας πούμε, ο κ. Παναγιώτης να έχει ένα κοινωνικό κύκλο 30 ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς να είναι ομοειδεάτες του, ας πούμε, και να νομίζει ότι αυτή είναι η πολιτική κατάσταση, ας πούμε. Εγώ π.χ. που είμαι στο δεξιό χώρο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από το κοινωνικό μου κύκλο. Θέλω να πω όμως κάτι εδώ πέρα που είναι σημαντικό. Είμαστε μια παρέα.
1: Είναι ο κοινωνικός σας κύκλος, δεν είναι στο δεξιό χώρο?
2: Είναι, οι περισσότεροι είναι δεξιοί. Έχουμε κάνει δύο πασοξίδες. Πασοξίδες. Εκτός από έναν, είμαστε μια παρέα 9 ανθρώπων, 9 ατόμων. Είμαστε από παιδιά φίλοι, ας πούμε, παιδικές φιλίες.
1: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε αρκετά συχνά, δηλαδή 1-2 φορές την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα θα βρισκόμαστε.
1: Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είμαστε the gang, όπως λέμε, η συμμορία.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι αυτό αποκαλούμαστε. Τέλος πάντων, και εκτός από δύο, όλοι οι άλλοι είναι δεξιοί. Από τους δεξιούς, δηλαδή τους 7, μόνο ένας είναι νεοδημοκράτης. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι δεξιοί, δεν είμαστε νεοδημοκράτες, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Για διαφορά. Ο νεοδημοκράτης ασχολείται πιο πολύ με τα κομματικά, είναι πιο φανατικός, πιο τέλος πάντων ένθερμος. Όχι φανατικός, ένθερμος. Οι ψηφοφόροι, λοιπόν, οι 7 που είμαστε της Νέα Δημοκρατία ψηφοφόροι, πρέπει να σας πω ότι όλοι μας, και εντάξει, είναι μόνο 7 άτομα, δεν είναι, ούτε αυτό είναι δημοσκόπηση, έτσι, προφανώς. Αλλά όλοι μας είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Εγώ, ας πούμε, όντας οικονομολόγος, έχω θέματα με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Έχω δηλαδή παράπονα, ας το πούμε έτσι. Νιώθω, ας πούμε, ότι χάθηκε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει η Ελλάδα. Με το Ταμείο Ανάκαμψης που πήραμε τα 36 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι, Μανώλη, μεγάλη κουβέντα που γινόταν για την έκθεση Πισαρίδη? Θυμάσαι?
1: Ναι.
2: Μάλλον δεν το θυμάσαι. Ένα διάστημα γινόταν πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ο κύριος Πισαρίδης είναι οικονομολόγος, νομπελίστας, Κύπριος. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη του είχε αναθέσει να κάνει με την ομάδα του μια μεγάλη έκθεση για την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού του Ταμείου Ανάκαμψης και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Την έκθεση Πισαρή τη διάβασα όλη, τη μελέτησα, όχι απλά τη διάβασα, τη μελέτησα όταν είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, έξι Μανώλη, που κανένας, και αναφέρομαι και σε συναδέλφους σου, δεν αναφέρεται για αυτή την έκθεση. Σε αυτή την έκθεση. Ενώ ένα διάστημα γινόταν πολύ κουβέντα. Τσιμουδιά, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι τόσο ανεπαρκής η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά. Αυτή η έκθεση που συντάχθηκε με τόσο κόπο είναι 200 σελίδες που την παρήγγειλε το ελληνικό κράτος από έναν νομπελίστα οικονομολόγο και στην ουσία μπήκε στο σιρτάρι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το δικό μου ζήτημα με τη χώρα, με την κυβέρνηση. Άλλοι έχουν θέμα με την μεταναστευτική πολιτική, άλλοι έχουν θέματα άλλα. Ακόμα και woke agenda και τέτοια πράγματα, έτσι. Ποιο είναι όμως το θέμα, Μανώλη? Όλοι μας λέμε, εντάξει ρε παιδιά, να μην ψηφίσουμε το Μητσοτάκη, να ψηφίσουμε ποιον. Ποιον. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω θέμα να μην ψηφίσω Μητσοτάκη. Είμαι δεξιών πεπιθήσεων, έτσι. Και δεν έχω θέμα να μην ψηφίσω Μητσοτάκη, αλλά ποιον.
1: Μισό λεπτό, είναι θέμα πεποίθησης.
2: Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ιδεολογία. Άλλοι την έχουμε πιο καλά φορμουλαρισμένη στο μυαλό μας, άλλοι όχι. Έχουμε κάποιες πεποίθησεις ιδεολογικές. Η μητέρα μου, να σου δώσω ένα παράδειγμα που είναι αστείο, η μητέρα μου όλη τη ζωή καθιέται ότι είναι δεξιά. Η μητέρα μου δεν είναι δεξιά. Ναι. Είναι κεντρώα. Απλά δεν το ξέρει. Δεν το ήξερε βέβαια, γιατί τώρα το ξέρει. Ήταν, ας πούμε, πολιτικά, να το πω έτσι, πολιτικά και ιδεολογικά αναλφάβητη. Και προϊστάμενος Εθνικής Τράπεζας. Αυτή ήταν η καριέρα της. Και καθιόταν όλα τα χρόνια, ας πούμε, ότι είναι δεξιά. Και δεν είναι δεξιά γυναίκα. Δηλαδή, άμα την ακούσει να μιλάει, ας πούμε, και τις ιδέες που έχει και τις προτάσεις που έχει για έλεγχο των τιμών, για δηλαδή, πράγματα που είναι εριστικά, ας πούμε, για ένα φιλελεύθερο δεξιό όπως είμαι εγώ. Και τις έχω κάτσει και τις έχω εξηγήσει και τις έδωσα μάλιστα ένα τεστ. Και τις λέω να κάνουμε ένα τεστ σαν παιχνίδι, ας πούμε. Και η γυναίκα δεν είναι καθόλου. Είναι σοσιαλίστρια, δεν είναι δεξιά. Τι θέλω όμως να πω. Αλλά απλά δεν το ήξερες και δεν έχει σημασία να βάλουμε κάποιο όνομα, κάποιο τίτλο. Σημασία έχει ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουμε κάποια πράγματα. Έχουμε ή είμαστε συντηρητικοί ή είμαστε, ξέρω εγώ, φιλελεύθεροι. Και βρίσκουμε μια πολιτική στέγη η οποία μας ταιριάζει, ας πούμε. Αλλά θα γυρίσω στο θέμα μου. Άντε να πούμε, δεν ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Στην παρέα. Ποιον. Το πρόβλημα, Μανώλη, στην Ελλάδα είναι ένα. Και λέγεται πολιτικό σύστημα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο πιο σοβαρός πολιτικός. Ανεπαρκέστατος, και είναι ανεπαρκέστατος για πολλούς λόγους, αλλά είναι ο καλύτερος που έχουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι, προφανώς αυτή τη στιγμή εκνευρίζω πάρα πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σας, τι πάνω πει.
2: Ποιος άνθρωπος, ποιος, ας πούμε. Δηλαδή, ακούω αυτά που λέει, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέει. Δηλαδή, τα οικονομικά, όταν μιλάει για οικονομικά θέματα, εγώ πραγματικά δηλαδή θα μου πέσουν τα μαλλιά. Και μιλάμε ότι είμαι οικονομολόγος. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Που ίσως ξέρω εγώ κάποιος που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, αλλά μην τα πολύ αντιλαμβάνεται, ας πούμε. Το καταλαβαίνω. Και το εκμεταλλεύονται αυτό οι πολιτικοί μας, έτσι. Ποιον, τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω ακούσει κάτι σοβαρό εγώ από το rebranding, ας πούμε, του κύριου Τσίπρα. Άσε που σήμερα εμάς ο Θεσσαλονικής μας τσάτισε πάρα πολύ, γιατί έκανε ένα πολύ κρύο και απρεπές αστείο, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Όχι.
2: Μιλούσε σε μια συνέλευση, μια συνάντηση, ξέρω εγώ, με παραγωγικούς τομείς στο Θεσσαλονίκη και θέλοντας, ας πούμε, να ειρωνευτεί τον Πρωθυπουργό που ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στο Κωνσταντίνο.
1: Εντάξει, βλακίες, ναι, όχι, μην το πείτε καν.
2: Ήταν απρεπέστατο, έτσι. Δηλαδή, πάγωσα.
1: Βλακίες. Τώρα δεν μπορεί ένα παλικάρι να έχει τραυματιστεί τώρα και να το ρίχνουμε στο αν ο Μητσοτάκης ή εγώ είμαστε εγκαντέμητες, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι ιδέα.
2: Είδατε, λέει, ούτε για αστείο. Είδατε τι έπαθε κάποιος που ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στον Κωνσταντέλια. Τι έπαθε.
1: Ναι, εντάξει, αηδίες. Αυτό δεν είναι.
2: Τέλος πάντων, ας το
1: γιατί αφήσουμε. Όχι, μισό λεπτό. Επειδή λέμε, ας πούμε, λέγανε και για το Μητσοτάκη και αυτά. Όλα έχουν ένα όριο.
2: Ήταν απρεπέστατο και πάγωσε όλοι.
1: Όλα, δηλαδή τώρα σε μια παρέα να γίνει μια τέτοια κουβέντα, όχι για τον Κωνσταντίνο, γενικώς, γιατί γίνονται τέτοιες κουβέντες, έτσι κακά τα ψέματα, δεν κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Λοιπόν, αλλά τώρα στο δημόσιο διάλογο, είναι εντάξει, είναι...
2: Σου λέω πάγωσε όλοι αυτά.
1: Καλά, προφανώς θα κάνει.
2: Το θέμα λοιπόν είναι ποιος, δηλαδή η χώρα έχει ένα ζήτημα πολιτικό. Δεν έχει σοβαρούς πολιτικούς. Δεν έχει. Ποιος? Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θέλω ούτε καν. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ. Η κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει, κατά την άποψή σας δεν έχει.
2: προφανώς πάντα εκφράζω την άποψή μου, έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ περιμένω να ακούσω σοβαρές κουβέντες. Ξέρεις, θα σου πω την αλήθεια μου και θέλω να σου πω ότι αυτό εκφράζει και κάποιος από την παρέα μας. Δεν μας νοιάζει πλέον αν ψηφίσουμε δεξιά κυβέρνηση, δεξιό κόμμα, δεξιά παράταξη. Ούτε κεντρό, δεν μας νοιάζει.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι μας νοιάζει, Μανώλη? Να ακούσουμε αξιόλογες, πραγματιστικές προτάσεις για τη χώρα. Εγώ σου βάζω, σου δίνω όρκο ότι παρότι δεξιός, αν άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, να λέει σοβαρά πράγματα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία θα τον ψήφιζα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Ναι.
2: Το λέω δηλαδή με το χέρι στην καρδιά. Και εκφράζει αυτό που σου λέω και άλλος στην παρέα μας. Δεν βλέπουμε ανθρώπους που να μιλάνε σοβαρά, που να έχουν τη στοιχειώδη πολιτική σοβαρότητα. Βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν να εκμεταλλεύονται περιστάσεις για πολιτικό όφελος και να λένε συνέχεια μπαρούφες. Και τουλάχιστον στο οικονομικό σκέλος, που ξέρω πάρα πολύ καλά τα οικονομικά της χώρας γιατί τα παρακολουθώ πολύ στενά, και θέλω να κλείσω με μια τελευταία... Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δεν υπάρχουν επιλογές στη χώρα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
2: Θέλω να πω ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Δεν είμαι αισιόδοξος, Μανώλη, για το μέλλον. Και θα σου πω για ποιο λόγο δεν είμαι αισιόδοξος. Αυτό που ανησυχεί την Νέα Δημοκρατία και εμένα είναι η πολιτική αστάθεια. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κυριολεκτικά πέταξε στο κάλαθο των αχρήστων ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο. Πρόσεξε. Μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος εκλέχθηκε με 41% και με 36 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης στη τσέπη του.
1: Ποιον αναφέρεστε?
2: Στο Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Α, ναι, όχι, ποιον πέταξε?
2: Πέταξε το πολιτικό του κεφάλαιο.
1: Α.
2: Την ευκαιρία αυτή. Εάν η
1: κυβέρνηση. Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή?
2: Θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Με 36 εκατομμύρια, τα λεφτά αυτά που πήραμε μέσα σε λίγα χρόνια είναι λεφτά που δεν θα πρόκειται να ξαναδούμε. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη και είναι μια χώρα τουρισμού και real estate. Και θέλω να πω κάτι σε όλους τους ακροατές και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Και θα μιλήσω τώρα τεχνοκρατικά. Μην περιμένετε, αγαπητοί ακροατές, αύξηση μισθών και συντάξεων.
1: Πώς, άμα εξαγγείλει, θα εξαγγείλει, τι είπα να πει.
2: Θα δώσει κάτι. Για μόνιμη αύξηση μισθών και συντάξεων και όχι επιδόματα, χρειάζεται να γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να αλλάξει η παραγωγικότητα της χώρας. Η παραγωγικότητα. Αν δεν παράξουμε περισσότερα, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερα και να ξοδέψουμε περισσότερα. Δεν γίνεται. Όσοι το έχουν προσπαθήσει αυτό, έχουν πετύχει. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να δώσεις αυξήσεις. Αλλά θα πετύχεις ή το ένα ή το άλλο. Ποια είναι αυτά τα δύο? Ή θα αυξήσεις το χρέος σου, έτσι, ή αν είχαμε δραχμή θα κάναμε υποτίμηση του νομίσματος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να δοθούν μεγαλύτεροι μισθοί, έτσι και στο δημόσιο τομέα και μεγαλύτερες συντάξεις, είναι μέσω δανεισμού. Αν δανειστούμε λίγο παραπάνω, μας έχουν οι αγορές στο μικροσκόπιο. Δεν θέλω να μιλήσω και να πω το τι μπορεί να πάθουμε. Μην νομίζουμε ότι αυτά που πάθαμε στο μνημόνιο είναι μακριά. Θέλω να το ξέρουν αυτοί οι ακροατές. Επικροτώ το ότι ο Μητσοτάκης αποπληρώνει το χρέος πιο γρήγορα. Εγώ το επικροτώ. Γιατί μιλάω με ανθρώπους και στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά, προσωπικά εγώ δεν βλέπω να έχει κανένα αντίκρισμα αυτό στο χρέος.
2: Αλλά μας πει. Έχω ακούσει, να σου πω κάτι. Έχει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ναι, εντάξει, αφήστε να έχω λάθος.
2: Η Ελλάδα έχει πετύχει ένα πραγματικό ρεκόρ στην απομείωση του χρέους. Αυτό δεν
1: Πού
2: το
1: είναι
2: λέω
1: αυτό.
2: Εγώ. Το λένε όλοι.
1: Μα το χρέος έχει αυξηθεί. Πώς έχει απομειωθεί?
2: Μανώλη, όταν μιλάμε για το χρέος, κανένας οικονομολόγος και καμία οικονομική οντότητα.
1: Κύριε Ηλία μου, όταν χρωστάω 100 και δίνω 20, το χρέος μου πάει στα 80. Εάν έχω 100, δώσω 20 και το χρέος μου την επόμενη μέρα είναι 112, δεν υπάρχει απομείωση για μένα.
2: Μανολή, επειδή έχω.
1: Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εγώ είμαι μπακάλης.
2: Άκουσε με λίγο να σου πω. Φαντάσου ότι το χρέος σου, το χρέος μιας επιχείρησης είναι 10.000 ευρώ.
1: Mm.
2: Ωραία. Και τα έσοδα της επιχείρησης είναι 5.000 ευρώ, mm. τα ετήσια. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δανειστεί, αυτός ο επιχειρηματίας να δανειστεί από την τράπεζα.
1: Συγγνώμη, το κριτήριο μας είναι το αν θα μπορούμε να δανειστούμε.
2: Άκουσε με, ακολούθησε με λίγο τη λογική μου. Έχει ένας επιχειρηματίας χρέος 10.000 ευρώ.
1: Όχι, όχι, είναι μισό λεπτό. Δεν θέλω, κύριε Ηλία, μισό λεπτό. Δεν θέλω να ακολουθήσω τη λογική σας. Θέλω να ακολουθήσω τη δική μου λογική.
2: Ωραία.
1: Ο καυγάς είναι για το αν θα μπορώ να δανειστώ. Γιατί σε, απόλυτα μεγέθη, γιατί σε απόλυτα μεγέθη το χρέος μας δεν μειώνεται, αυξάνεται.
2: Μα δεν μιλάμε για απόλυτα μεγέθη. Το χρέος κανένας δεν το υπολογίζει σε απόλυτα μεγέθη.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ την οικονομία του σπιτιού μου την υπολογίζω σε απόλυτα μεγέθη.
2: Μα και στο σπίτι σας, αν βγάζατε, αν πιάνατε μια καινούρια δουλειά που θα, θα βγάζατε 4 φορές παραπάνω.
1: Αν.
2: Μα λέω.
1: Αν.
2: Ακούστε με λίγο,
1: κύριε. Η οικονομία του σπιτιού μου είναι απόλυτα μεγέθη. Δεν έχει αν.
2: Βρίσκεις μια καινούρια δουλειά.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απόλυτα μεγέθη με αυτή που έχω. Αν
2: μα,
1: βρω
2: μα
1: μια καινούργια δουλειά.
2: Το ΑΕΠ της Ελλάδος αυξήθηκε. Αυτό δεν είναι αν για την Ελλάδα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε.
1: Εντάξει.
2: Πολύ. Έχουμε κάνει ρεκόρ στον τουρισμό. Κάθε χρόνο κάνουμε νέο ρεκόρ. Αυτά είναι τεράστια έσοδα. Έχουμε απίστευτα πλεονάσματα. Αυτά έρχονται από το ΦΠΑ, από το τουρισμό, από το ΦΠΑ που αγοράζουν οι τουρίστες και ξοδεύουν. Το ΑΕΠ.
1: Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Ηλία. Περιμένει κόσμος.
2: Σας λέω λοιπόν, φανταστείτε να έχετε ένα χρέος Α, 10.000, και να βρείτε μια δουλειά που θα βγάζετε διπλάσια λεφτά. Το χρέος σας αυξήθηκε ή μειώθηκε ή έμεινε το ίδιο. Το χρέος σας μειώθηκε, γιατί τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το αποπληρώσετε, γιατί βγάζετε διπλάσια λεφτά.
1: Αν συνεχίσω να βγάζω όμως διπλάσια λεφτά.
2: Λέμε ότι. Μιλάμε τώρα θεωρητικά. Για την Ελλάδα δεν είναι θεωρητικό αυτό. Είναι πρακτικό. Πραγματικό.
1: Γιατί
2: η Ελλάδα
1: είναι,
2: έχει αυξήσει το ΑΕΠ της.
1: Mm.
2: Πριν από 3 μέρες μιλούσα με ένα παλιό μου φίλο.
1: Είναι όχι, όχι, μην μου πείτε τι λέγατε με το φίλο σας. Είναι πραγματική η αύξηση του ΑΕΠ ή πλασματική?
2: Η αύξηση του ΑΕΠ είναι πραγματική.
1: Mm.
2: Οφείλεται σε λάθος λόγους. Δηλαδή, οφείλεται σε τουρισμό και real estate. Δεν είναι ουσιαστική με την έννοια ότι υπήρξε βιομηχανική.
1: Άρα είναι και έολη.
2: Δεν θα έλεγα έολη. Θα έλεγα ότι είναι πραγματική.
1: Είναι ασταθής.
2: Αλλά βασίζεται σε ένα λάθος παραγωγικό μοντέλο.
1: Είναι ασταθής, λέω.
2: Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ασταθής. Είναι λαθασμένο το παραγωγικό μοντέλο. Ή τουλάχιστον δεν είναι το κατάλληλο.
1: Εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς λέτε κάτι τελείως διαφορετικό. Το ασταθής στηρίζεται στο ότι δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Το real estate δεν απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει και αύριο. Και ο τουρισμός το ίδιο. Διότι είχαμε 2 χρόνια κορονοϊό και μας πήρε ο διάολος.
2: Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω θα γίνει αύριο. Δεν ξέρω αν τουρισμός καταρρεύσει του χρόνου, αν θα γίνει κάτι
1: οπωσδήποτε. Δεν θα καταρρεύσει, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι αυτή μια σταθερά.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
2: Η Ελλάδα έχει πετύχει, τη στιγμή που μιλάμε, τη μεγαλύτερη μείωση χρέους που έχει παρατηρηθεί μετά
1: το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η κοινωνία γύρω σας το έχει σπράξει, αυτό το βλέπετε.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Τι είναι άλλο θέμα, εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο μου.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα και έχει να κάνει, πάλι θα γυρίσω στην ίδια συζήτηση, ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας η κυβέρνηση, και θεωρώ ότι δεν το κάνει σκόπιμα. Γιατί ο Γιούνκερ, θα σας
1: πω κάτι. Δεν το κάνει σκόπιμα.
2: Θα σου πω.
1: Διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας χωρίς σκόπιμα.
2: Ο Γιούνκερ είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό και δεν ξέρω αν ξέρεις αυτήν την ατάκα του. Ο Γιούνκερ είχε πει, εμείς οι πολιτικοί ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι το σωστό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πώς θα ξαναεκλεγούμε αν το κάνουμε.
1: Άρα.
2: Διότι πολλές από αυτές τις σωστές αποφάσεις έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος. Ο κόσμος δεν τις καταλαβαίνει.
1: Νυφάλιος το είχε πει αυτό ο Γιούνκερ, ναι.
2: Τώρα γίνεται κακός.
1: Τι να κάνουμε.
2: Αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ σωστό. Είτε το είπε νυφάλιος είτε δεν το είπε. Ήταν σωστό. Αυτό κρίνουμε τώρα.
1: Γεια σας, κύριε Ηλία. Καλό
2: όχι
1: βράδυ.
2: Ήταν, το είπε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Αυτό λοιπόν που θέλω να
1: δεν,
2: πω.
1: Δεν σέβεστε όμως. Είπαμε 5 λεπτά.
2: Με συγχωρείς. Όχι, δεν ήθελα. Με συγχωρείς. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε διακοπή. Πάμε.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Σούλα από την Αθήνα, Ελλάδα. Κυρία Σούλα, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Είχα άλλο να πω, αλλά εν συντομία θα πω. Κυρία Ηλία μου, αφού λέτε πέντε χρυσά πράγματα, τα λέτε τα πέντε χρυσά πράγματα, γιατί βγάζετε τις άλλες μπούρδες που υπάρχουν, που μπορούμε, τα χρυσά πράγματα που είπε. Ότι έκαψε το πολιτικό του κεφάλαιο λόγω του ότι πέσανε λεφτά. Πέσανε λεφτά, σωστά. Ήταν λάθος αυτό. Λάθος ήταν και η Σμύρνη, ξέρεις, ε. Λάθος ήταν και τα Ίμια. Αυτά δεν είναι λάθη. Τα πληρώνει η χώρα. Γιατί είναι χρόνια χαμένα. Ναι. Και λεφτά χαμένα, κύριε Ηλία μου. Που δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν άλλον. Συγγνώμη που το παίρνω προσωπικά. Ψήφισες γιατί είναι φιλελεύθερος. Είναι φιλελεύθερος. Είναι νέο φιλελεύθερος. Μειώθηκε το χρέος. Το πληθωριστικό το έβαλες. Όχι, ε. 30% είχε πληθωρισμό παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο χρέος είχαμε στον κόσμο. Πού είναι, πού είναι η παραγωγική δομή της χώρας? Πού είναι τα εργοστάσια να παράξουμε κάτι? Ακόμα και με το COVID μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά λεφτά για να κάνουμε κλίνες. Πού τα χρησιμοποίησαμε εμείς? Σε μαϊμού μάσκες. Τα ξεχάσαμε? Ποιοι τα κάνανε αυτά, εγώ? Έχω βαρεθεί να κάνουν λάθη και να τα πληρώνει η χώρα αιωνίως. Ακόμα, για ξεστήπες προηγουμένως, παίρνω ένα χρέος. Λέω, έχω αυτή τη δουλειά και θα πάρω 30.000 ευρώ το μήνα. Και μπορώ λοιπόν με τις 30.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, με συγχωρείς, να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι.
1: Μακάρι να παίρνετε το μήνα.
4: Ναι, μακάρι το ίδιο. Στο εύχομαι.
1: Αλλά θα είναι πληθωριστικά.
4: Θα είναι πληθωριστικά όμως και οπότε δεν δίνουν σημασία. Λοιπόν, ακούσμε όλοι. Και αγοράζεις ένα σπίτι το οποίο στοιχίζει 100.000 ευρώ. Σωστά. Μπορείς και πληρώνεις το δάνειο σου. Βεβαίως και μπορείς. Έλα, δεν σου έρχεται η χρεοκοπία της χώρας. Φταίς εσύ. Φταίς. Γιατί να σου πάρουν το σπίτι? Γιατί να μην είσαι άνεργος? Άρα λοιπόν, κύριε Ηλία μου, αυτά τα πληρώνει η χώρα. Η χώρα τα πληρώνει. Οι πολίτες τα πληρώνουν. Και τι έχει γίνει από το 1820 με τον εμφύλιο μεταξύ μας, ποιοι θα γίνουν καπετανέοι, άρχισε μετά με τον Δηληκιανέικο, άρχισε μετά με τις κουντουριάτες, άρχισε μετά με όλους. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια. Θα ψηφίσουμε, λέει, τον Μητσοτάκη. Και ψήφισε, χρυσέ μου άνθρωπο, κάποιον που ακούει. Ακούει κάποιος? Ακούει ο Ανδρουλάκης? Όχι. Γιατί αν ήθελε να ακούσει ο Ανδρουλάκης, θα είχε αλλάξει και κάποια άλλη πολιτική ενδεχομένως. Γιατί υπάρχουν στελέχη του Ανδρουλάκη τα οποία είναι σοφά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν στελέχη
1: σε όλα τα κόμματα.
4: Σε όλα κόμματα, στο ΚΚΚ, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν στελέχη. Ποιον λοιπόν να ψηφίσω? Το Βελόπουλο.

0: Τη δεύτερη φορά θα ερχόταν και θα έλεγε δεν έμαθα.
1: Όχι, αλλά δεν θα έλεγε ούτε το ότι έμαθα.
0: Α, κάτι λοιπόν, πρέπει να πεις, δεν γίνεται.
1: Ναι, θα έλεγε ας πούμε ότι από τα λάθη μου έχω καταλάβει.
0: Καλά τώρα σε επίπεδο λοιπόν, διατύπωσης.
1: Οπότε ερχόμαστε και λέμε ούτε τον Τσίπρα. Ποιον, μετά Κωνσταντοπούλου, αυτά. Πάμε λοιπόν σε πιο έτσι. Ψήφισε καλέ μου να κανονίσει ο κόσμος να μην ψηφίσει κανένας μεγάλο κόμμα. Να ψηφίσουν, όχι μεγάλο, να ψηφίσει μεγάλο κόμμα. Όχι πολύ, λίγοι. Ώστε να αναγκαστούν να βάλουν στελέχη καλά. Γιατί λόγω του ότι μεγάλοι αυτό που κάνουν να τρώνε, το είδαμε με 100 μασέλες όλοι. Βάλε να ψηφίσουμε λίγοι. Ας αλλάξει το σύστημα αυτό. Ό,τι κάνουν, το κάνουν τόσο πολύ πολιτικά, τόσο πολύ προς το συμφέρον τους, που και εμείς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Δεν είναι λύση, χρυσέ μου άνθρωπε, με τους τάκες. Και με τα στελέχη που έχει δίπλα του, δεν είναι λύση. Έχει χρυσά στελέχη, αλλά έχει και κάτι στελέχη με τρομακτικά λάθη. Τα λάθη αυτά πληρώνει η χώρα. Πόσες φορές θα πρέπει να το πω για να το εμπεδώσουμε. Έκανε ένα λάθος. Ρε, πληρώστε το λάθος αυτό. Ας βγει ένας πολιτικός και είπε, όποιος κάνει λάθος που το πληρώνει η πατρίδα θα βγαίνει έξω. Και θα κάνει την ποινή του. Την ποινή του, ποινή κύριε μου. Ποινή. Θέλω να σε βλέπω να καθαρίζεις το χώρο έξω. Να σε δω, να τον καθαρίζεις. Κοινωνική εργασία. Δεν θες να πας φυλακή. Μη πας φυλακή. Πες ότι η δικαιοσύνη είναι. Κάνε κοινωνική εργασία. Δεν το αντέχω αυτό. Έχει πληρώσει τα μέγιστα. Έφτασα 69 χρονών, Μανώλη μου. Και δεν έχει αλλάξει σε αυτή τη χώρα τίποτα. Και δοθήκαν ευκαιρίες να αλλάχτουν πράγματα. Ο μόνος που άρχισε κάτι να κάνει, άρχισε να κάνει κάτι ο Καραμαλής λίγα πράγματα, γιατί βγήκε διαφορετικός όταν γύρισε, και ο Παπανδρέου πράγματα τα οποία ακόμα και τώρα υπάρχουν. Αλλά και αυτός, παρόλο που φύγανε στελέχη, πολύ καλά. Γιατί και ο Γεννηματάς ήταν πολύ καλός στέλεχος.
0: Α, μιλάτε για τόσο πίσω. Ναι.
1: Κοίταξε, μετά πώς να πάρω. Το Σιμίτι να πάρω. Σιμίτι Μητσοτάκη στον ίδιο. Ποιο να πάρω μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω για αυτό που ξεκίνησα. Ναι. Αλλά ξεκίνησα λίγο με τον Ηλία. Δεν θα αργήσω. Ναι. Δεν θα αργήσω. Ξέρεις τι κάνανε με τις τιμές.
0: Τι κάνανε.
1: Είδα ένα υπέροχο ρεπορτάζ. Mm. Δεν θέλω να πω το που το άκουσα, αλλά έμπειρα στρατομένο με δημοσιογράφους, με πίνακες και τέτοια. Λοιπόν, ο μήνας Ιούνιος είχε πληθωρισμό τόσο. Mm. Ο μήνας Ιούλιος είχε παραπάνω πληθωρισμό, γιατί τον Ιούλιο, ξέρετε, και τον Αύγουστο, αυξήσαν τις τιμές όλοι. Κάτι 18%, κάτι 19%, κάτι 12%, κάτι 5%, όλοι όμως. Όλα αυξηθήκαν, όλα. Οπότε τώρα, σε αυτά τα προϊόντα που είπε, ξέρεις, έχουν μειώσει το 50%. Και ξέρεις τι έχει μείνει. Από εκεί που ήταν 19%, είναι 17%. Από εκεί που ήταν 12%, είναι 10,5% η αύξηση. Χάσανε πολλά, σούπερ μαρκετάδες. Πω, το ίδιο κάνουν και στις εκτόσεις, ξέρεις. Πριν πας να ψωνίσεις που βλέπεις ένα πράγμα και το βλέπεις ωραίο και μετά βλέπεις ξαφνικά μια τιμή και λες, παιδί μου, εγώ αυτό το βρήκα 50 ευρώ γιατί τώρα ξαφνικά κάνει 70. Γιατί με την έκπτωση θα το κατεβάσεις πάλι 50. Αυτά είχα να πω, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Σούλα.
1: Χάρηκα πολύ. Καλό και εγώ. Καλό. Καλά, καλή σεζόν.
0: Καλό
1: καλή
0: βράδυ, σεζόν, καλό ξημέρωμα.
1: Καλές ειδήσεις να έχουμε.
0: Καλό μήνα, μακάρι. Καλό μήνα. Γεια σας, γεια σας. Μεσάνυχτα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.

0: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρωπαϊκό τείχος απέναντι στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, επισημένοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Το ΝΑΤΟ θα ενισχύει στην ικανότητα υπεράσπισης των συμμάχων μετά τη ρωσική επίθεση, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Δηλώσεις καταδίκης της επίθεσης και προειδοποίηση για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας από την Κομισιόν και Ευρωπαίους ηγέτες. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες Γερμανίας, προειδοποιεί η Μόσχα απορρίπτοντας ως αβάσιμους, παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς ότι ευθύνεται για την επίθεση της 5 Αυγούστου. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά η αντιπαράθεση Ιράν-ΗΠΑ. Με μαζικές εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων και ντρόουνς κατά αμερικανικών στόχων στον κόλπο, απαντάει η Τεχεράνη στις νέες αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το στενό του Ορμούς. Αγνοώντας την προειδοποίηση Τραμπ ότι σε περίπτωση αντεπίθεσης οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή. Νέους στριγμούς εντωμεταξύ στην αγορά ενέργειας προκαλούν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Κατά 5% εκτοξεύθηκε η τιμή του πετρελαίου. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης με όπλο κατά 30χρονου στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα τραυματίστηκε στο πόδι.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε για λογαριασμό της Χάλο Διεθνής Μέσος Χρήστος Μουζακίτης και αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Premier League. Στους μεσογειακούς αγώνες η εθνική μας ομάδα των γυναικών στο handball κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας το μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άμα λέει περάσει η πρώτη μέρα του μήνα, έφυγε ο μήνας. Πάει ο Σεπτέμβριο. Εντάξει, όχι. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι μαζί ως τις 2 τα ξημερώματα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ο Ξηρομερίδης.
1: 12 και 5.
0: Αυτό δεν είπα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι. Τώρα βγήκανε δια όλη πόλτα.
0: Στις 12 βγαίνουν αν είσαι σε σταυροδρόμι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλιώς μετά τη γλιτώνεις.
1: Αν περάσεις στο σταυροδρόμι.
0: Ναι.
1: Και αν κάτσεις στο σταυροδρόμι τι.
0: Δεν ξέρω, μην κάτσεις πάντως. Δεν θέλουμε να μάθουμε.
1: Πιάνεις κουβέντα μαζί τους.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Να τους χεράσει καμιά μπύρα. Να σου πω, όταν ξημερώνει, ας πούμε μετά τις 5 και βγαίνει ο ήλιος, τι κυκλοφοράνε, σατανάδες?
0: Πού να ξέρω, μωρέ, ξέρω μερί τι. Τι έρχεσαι τώρα?
1: Τι να, δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Σύρε να φέρεις το γιατρό. Αλλά πού είναι αυτός ο γιατρός, πού να έχει πάει?
0: Έλατε.
1: Ε?
0: Έλατε.
1: Πήγε Κάρπαθο ή πήγε στη Νάξο ή πήγε που
0: δεν Κάρπαθο γιατρούς είχε.
1: Πόσους?
0: Βρε, είχε. Α, 2,5 φαντάστο, μην το πιάσουμε στην κουβέντα και θα μου στέλνουν πάλι μέχρι 6.000 κατοίκους που θες και δεύτερο νοσοκομείο.
1: Έλατε, έλατε. Τι, 6.000 κατοίκους, τι είναι να πούμε? Μια κουκίδα άνθρωποι, τι είναι 6.000? Τι είναι, ούτε ποδοσφαιρική, ούτε φύλαθλη ομάδας, έτσι, ε? Πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Δεν δηλαδή, γεμίζεται ταξί, ούτε με τον ταξιτζή.
1: Και μετά μου λες εμένα γιατί ψάχνω τη Στέλλα. Ε?
0: Εσύ ποια
1: φώτα
0: Στέλλα?
1: Μικρά, φώτα μικρά μεγάλα, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς. Τους τείχους διαφημίσεις, παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς, για φιλελεύθερα τομάρια. Να σου πω, πήρα δύο σουβλάκια, ρε φίλε, να φάω έρμος. Ναι. 8 ευρώ.
0: Καλά τα πήρες.
1: Καλά τα πήρα, τζάμπα, ε.
0: Καλά τα πήρες.
1: Τζάμπα, ε.
0: Καλά τα πήρες. Εδώ στα βόρεια είναι 4,20, 4,30. Για πήγαινα να σου πω, εγώ τώρα 9.
1: Τα πήρα 3,90, δηλαδή το ένα.
0: Εγώ μια χαρά είσαι. Με 3 μπροστά.
1: Είμαι καλά.
0: Σουβλάκι με το 3 μπροστά.
1: Τίποτα, τζάμπα πράγμα. Τζάμπα πράγμα. Σουβλάκι και η μακαρονάδα πιο φθηνή και η ντομάτα φθηνή. Όλα φθηνά. Δηλαδή τη βγάζουμε παράδεισος. Ο μοναδικός παράδεισος που υπάρχει στον πλανήτη είναι εδώ, επί ελληνικού εδάφους. Πρέπει να μας ζηλεύουν οι Αμερικάνοι τώρα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Προσωπικά δεν παραγγέλνω ποτέ μου μακαρονάδα. Αν είναι να παραγγείλω από έξω ή να φάω έξω. Δηλαδή τη μακαρονάδα, ρε φίλε, τι φτιάχνω στο σπίτι?
1: Ναι,
0: σε 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει. Δεν υπάρχει, εντάξει, φαντάζομαι, που να μην έχει ένα πακέτο μακαρόνια. Επίσης, άσε τον κιμά. Εντάξει, ο κιμάς μπορεί να είναι μπελαλίδικος, είναι και ακριβώς για κάποιους. Αλλά μία ντομάτα να φτιάξει μια σάλτσα με ένα κρεμμυδάκι και λίγο λάδι και τελείωσες.
1: Και άμα είσαι λίγο τριμμένη φετούλα και λίγη ρίγα.
0: Δηλαδή, δηλαδή σε ένα τέταρτο έχεις φτιάξει πιατάρα που δεν σου έχει κοστίσει σχεδόν, όχι, σου έχει κοστίσει τα υλικά.
1: Έχεις βάει και γέμιση κοιλιά σου, εντάξει, μπορεί να μην τρώσεις χαβιάρι και μπορεί να μην κάνεις διακοπές.
0: Έτσι, δηλαδή να παραγγείλω κάτι που μπορώ να φτιάξω σε ένα τέταρτο. Ναι, να παραγγείλω, ρε παιδί μου, σουβλάκι, πώς θα το φτιάξεις? Θες τις πίτες, θες τα τζατζίκια, το κρέας, αυτά. Οκ, okay, να το πάρω. Να παραγγείλω μια πίτσα πάλι που... Ούτε δεν τρελαίνομαι και για την πίτσα, για να μην ειλικρινείς.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά μακαρόνια, ποτέ δεν θα παραγγείλω μακαρόνια. Ποτέ.
1: Και εγώ αυτή τη γνώμη με συμφωνούμε. Εδώ συμφωνούμε.
0: Και άμα έχω λίγο χρόνο, θα φτιάξω ένα κιμά και θα τον βάλω κατάψυξη.
1: Σε μερίδες. Και πέστο, ρε παιδί μου, να το κάνεις.
0: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα για πατροπαράτατα. Άστα τα πέστο και τα τέτοια δεν ξέραμε. Το πέστο και το φέρτο και τα αυτά δεν τα ξέραμε. Υπήρχε μακαρόνια με σάλτσα, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με βούτυρο. Τέλος, καληνύχτα, αντίο. Αυτά ήταν. Λοιπόν, φτιάχνω μια κατσαρόλα κιμά, το κάνω μερίδες, κάτω ψυξούλα, Βγάζω τη μεριδούλα, την ξεπαγώνω. Ωραιότατο.
1: Ναι, χαρούλα. Τι έγινε, κάτι άκουσα που έλεγες, έχουμε μήνα ΔΕΘ τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, τι τώρα, τι, δεν έχουμε.
1: Απέσει χρήμα, δηλαδή.
0: Παραδοσιακές, εννοείται. Εννοείται και προεκλογικά τώρα, τι λες.
1: Θα πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Για σένα και για μένα δεν είμαι σίγουρος.
1: Χλωμό,
0: τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου, εσένα, εμένα και το Μίλλερ. Εντάξει, για σένα δεν το λέω τώρα επειδή μιλάμε.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είμαι. Το παραδέχομαι. Αυτή την κουβέντα είχα και με ένα φίλο να πούμε. Ναι, είμαι, ρε φίλε. Okay. Είμαι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Λάδι δεν έχω. Πατάτα δεν έχω. Εντάξει, εγώ υπηρεσίες πουλάω. Θυμάσαι που μου την μπαίνατε με το Boomerang για το υπόμνημα του Αλουνού, ότι είχε πει ο Boomerang. Χαιρετισμούς καταρχήν εκεί που είναι. Ναι. Μάλλον μπορεί να ακούει και να.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει στείλει.
1: Ναι. Που για το υπόμνημα που είπε ο άλλος ότι το έγραψε ένας ταξιτζής. Και λέω εγώ θα το έγραφα. Ευχαρίστως.
0: Ναι. Ναι.
1: Λέω τώρα να πω κάτι. Η ψήφος δεν είναι ακριβή. Κοστίζει, δεν κοστίζει ψήφος.
0: Γιατί την πουλάς, την πουλάς.
1: Γιατί να μην την πουλήσω, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, άμα βρεις κανένα να αγοράσει, παίζουν και εμένα.
1: Μισό, λέω τώρα, έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα εντάξει, ψυχή δεν μπορώ να δώσω, δεν μπορώ να δώσω. Θα δώσω για έναν συνάδελφο. Λάδι δεν έχω, στο είπα και πριν. Κάτι πρέπει να πουλήσω κι εγώ έρμος. Λοιπόν, να μην πουλήσω την ψήφο. Σε όποιον τη θέλει. Εγώ λέω τώρα, έτσι, και άμα λέω εγώ, θα πει και κάποιος άλλος και κάποιος άλλος. Πόσοι είμαστε αυτοί που θα ψηφίσουμε? Θα έρθουν τα παλικαράκια που είναι επαγγελματίες στο είδος τους και καλά κάνουν και είναι επαγγελματίες, έτσι. Με γεια τους και με χαρά τους. Και με τα 10 και με τα 15 χιλιάρικα. Να πουλήσω εγώ την ψήφο, να βγάλω κανένα φράγκο. Να πληρώσω τα σπασμένα.
0: Έχεις βρει, αγοραστή, έχεις βρει.
1: Δεν ξέρω, λέω, ρε φίλε.
0: Γιατί εκεί είναι να σου πω. Καλή σκέψη. Καλή.
1: Κάνω μια σκέψη. Αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιδώσω. Αντιδώσω, ξέρω εγώ πόσο. Γι' αυτό κάνουμε μια κουβέντα τώρα. Πόσο μπορεί να αξίζει ψήφος?
0: Κοίτα να δεις. Στα χωριά βάζουν μέσα από 20 μέχρι 50.
1: Χιλιάρικα, λες τώρα.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ευρώ.
0: Είσαι καλά.
1: Όχι, ρε φίλε, 20 ευρώ. Πλάκα κάνεις.
0: Μα δίνει το φακελάκι. Δεν ξέρεις ότι έχουμε.
1: Φλάκι και μια μακαρονάδα.
0: Τι θες, δεν ξέρεις. Είπαμε μακαρονάδα, τη φτιάχνουμε.
1: Εδώ με λέει τώρα να βγάλουμε τίποτε χιλιάρικα, ρε φίλε. Τώρα να βγάλουμε κανένα φράγκο. Πώς θα γίνει?
0: Ποιος θα σε πληρώσει, ρε φίλε, χιλιάρικο για να ψηφίσεις?
1: Μα δεν θα έχω μόνο τη δικιά μου. Θα έχω και τη γυναίκα μου. Θα έχω και το παιδί δυο μου.
0: Ωραία,
1: θα έχω να πούμε και το σόι μου. Θα μαζέψω καμιά τριανταριά.
0: Και ένα πενηντάρικο να πάει το κεφάλι, εγώ σου λέω. Που πολύ σου λέω.
1: Τι πενηντάρικο, ευρώ λε.
0: Τι θες?
1: Γιατί δεν βάζεις και κάτι μηδενικά πίσω να το πάμε 50 χιλιάρια το κεφάλι?
0: Να σου πω, πήρες τράπεζα, πάρεις δάνειο. Άσε μας, ξηρομερητή.
1: Ρε φίλε.
0: Στο σταυροδρόμι, λέει, στην ίδια τη γωνία. Γεια σου, ξηρόμερε. Ο Boomerang.
1: Να είναι καλά, μπράβο. Στο σταυροδρόμι,
0: στην ίδια τη γωνία.
1: Στην ίδια τη γωνία. Και στα 5 βιλαέτια.
0: Αφού θέλει ο άλλος να πουλήσει την ψήφο του, 50 χιλιάρικα, παιδιά.
1: Τρελός, το παρανοϊκό σπάει.
0: Πήγαινε αύριο το πρωί, πήγαινε σε μια τράπεζα και πες πουλάω την ψήφο μου. Μάλλον τι να σου πω, πήγαινε αύριο σε μια τράπεζα και πες θέλω να πάρω ένα δάνειο και θα υποδικεύσω την ψήφο μου. Να δεις τι θα σου δώσουν. Χαμός θα γίνει.
1: Boomerang. Πάτε, πιέστε μοραδέρφια και στα 5 βιλαέτια. Και με το θιάκι απέναντι να κάνουμε βόλτα με τις βάρκες.
0: Για πες.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Αμάξι, πότε θα το φτιάξεις?
1: Θα δούμε τώρα. Από το φανάρι εξαρτάται. Ξέρω, σε 4-5 μέρες θα το φτιάξεις. Μα θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Θα δουλέψουν πώς θα δουλέψουμε μέχρι να... Δούμε τώρα, πάρουμε τη σύνταξη, θα πάρουμε τα βουνά να γίνουμε καλογέρι. Να έχουμε κανένα κομποσχήνι εκεί πέρα να πούμε να μετράμε τους κόμπους.
0: Να. Κακή ιδέα.
1: Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πραγματικά θυμάσαι που έχουμε κάνει λογαριασμό, έτσι.
0: Μωρέ, το ξέρω, το έχω πει κι εγώ, αλλά.
1: Δεν βγαίνουν από πουθενά. Από πουθενά δεν βγαίνουν. Και να σου πω κάτι τώρα. Υπάρχουν, δηλαδή, λεφτά. Εντάξει, υπάρχουν. Απλά είναι σε λίγες τσέπες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Κοσμάκης δεν έχει λεφτά.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Ξηρομερίτη. Θα σου πω για το δικό μου το εισόδημα. Δεν θα σου πω το εισόδημά μου. Εάν θέλω να ζήσω με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρόσεξε, όχι άνετα, με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο.
1: Ναι, μα γιατί να το αφήσεις απλήρωτο, ρε φίλε? Πρέπει
0: γιατί
1: να
0: αν,
1: το πληρώσεις.
0: Γιατί αν τα πληρώσω όλα, δεν θα μου μείνουν λεφτά για να...
1: Περίμενε. Εγώ δεν είμαι στο να μην πληρώσω.
0: Όχι,
1: να πληρώσω.
0: Περίμενε. Ούτε εγώ είμαι στο να μην πληρώσω. Σου λέω ότι όμως για να πω ότι θα βγάλω το μήνα μου ωραίος,
1: ναι,
0: κύριος, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο. Γιατί αν τα πληρώσω όλα,
1: δεν καλύπτες.
0: Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το βγάλω το μήνα.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο. Ωραία. Έτσι. Μπορεί και να βγει τσιμα-τσιμα. Το πιθανότερο.
1: Άρα δηλαδή χρειάζεσαι παραπάνω χρήματα από αυτά που έχεις.
0: Από
1: αυτά που βγάζεις.
0: Και δεν
1: μια
0: έχω. Αν είχα, δεν συζητούσαμε.
1: Άκου. Πήγα τώρα, ας πούμε, πάντα που λέγαμε για τα διόδια την άλλη φορά με τον Ιωσήφ και με ένα άλλο, θυμάμαι, με έναν άλλο ακροατή. Έτσι. Πήγα τώρα, ας πούμε, 310 χιλιόμετρα.
0: Να.
1: 46 ευρώ διόδια.
0: Να πω μισό λεπτό, η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση της κυρίας Ψάλτη, και συνεχίζουμε, έλα.
1: Λοιπόν, και λιγότερα από ό,τι έκαψα σε βενζίνα. Να. Και πληρώνω διόδια σε ποιον? Πες μου ειλικρινά, στο ελληνικό κράτος, στο Μητσοτάκη, στον οποιοδήποτε. Με τα χαράς να τα πληρώσω, πραγματικά. Αλλά σε ποιον τα πληρώνω, πες μου? Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν δηλαδή πάνε όλα σε ποιον τα πληρώνω? Σε ποιον δηλαδή πληρώνω λεφτά και από πού μου περισσεύουν εμένα? Όχι εμένα, βάζω εγώ τον εαυτό μου. Στον οποιοδήποτε άνθρωπο, ρε παιδί μου, που κινείται εντός ελλαδικού χώρου, έτσι. Και που πρέπει να βάζει συνέχεια βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώνει.
0: Δεν έχω. Τι να σου πω τι περισσεύουν? Δεν μπορώ να σου πω τι περισσεύουν.
1: Όχι, αλλά έρχονται κάποιοι με τα λεφτά που δεν είναι δικά τους, έτσι, και κάνουν το μάγκα.
0: Γίνεται κι αυτό. Ισχύει.
1: Πώς, ρε φίλε, πώς δεν γίνεται? Ναι, δηλαδή είναι δικά. Τα λεφτά του Κοσμάκη που πληρώνει, έτσι, ή τα λεφτά που πρέπει να πληρώσει την εφορία. Οτιδήποτε, το αναλογεί. Οτιδήποτε πρέπει να πληρώσει, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να πληρώσει. Αρχίδια ενωμένος στο ελληνικό.
0: Καλά, υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν.
1: Ρε φίλε, υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, σαφώς, εντάξει, υπάρχουν και τζαμπατζίδες, εντάξει. Αλλά σε γενικό σύνολο υπάρχει κόσμος ο οποίος και νομοταγής είναι και να πληρώνει θέλει και οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: η πλειονότητα αυτό θα ήθελε να πληρώνει και πρέπει να έχει το κεφάλι της ήσυχο.
1: Μπράβο, και να έχει, να πούμε, τα απαραίτητα. Δηλαδή να έχει την ανάλογη παιδεία, την ανάλογη υγεία. Και πάει λέγοντας, η υποχρέωσή μου εμένα δεν είναι να συμπεριφέρομαι ανάλογα σαν πολίτης. Η υποχρέωση κάποιων δεν είναι να παρέχουν τα απαραίτητα, δηλαδή η υγεία. Υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από αυτό, ρε φίλε?
0: Όχι,
1: ωραία, είναι δυνατόν, ας πούμε, σε ένα χωριό που μπορεί να μην έχει 6.000 κατοίκους, να έχει 1.000 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός να είναι δυσέβρετος? Γιατί εκεί δεν ζουνε άνθρωποι, τι ζουνε, παπαγάλοι?
0: Σωστό.
1: Τι ζουνε, κοτσίφια ζουνε?
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν η υποχρέωση δικιά μου είναι να πληρώσω. Η απέτησή μου είναι όμως από τη στιγμή που θα πληρώσω να υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή να μπορώ να έσπασα το πόδι μου, ρε παιδί μου, να πάω στο γιατρό. Με τσίπησε μια οχιά να πάω στο γιατρό. Έγινε οτιδήποτε που μπορεί να. Οτιδήποτε. Έπαθα μια πνευμονική εμβολή. Στα μέρη τα δικά μου, γυναίκα φίλου μου πέθανε από πνευμονική εμβολή. Δεν την προλάβανε, δεν υπήρχε για το σκοτά. Πέθανε το κορίτσι. Πάπαλα, γεια σας. Γιατί?
0: Ναι.
1: Και το άλλο τώρα που άκουσα από έναν ακροατή. σκέψη, πειραματική σκέψη. Υπάρχει πειραματική σκέψη στον άνθρωπο?
0: Όχι, δεν ήταν πειραματική.
1: Τι ήταν?
0: Το μήνυμα, όχι το μήνυμα.
1: Αν εγώ θα κράταγα το μαχαίρι να σκοτώσω αυτό το τζογλάνι που...
0: Θα σου πω. Σωστό ήταν το... Εμένα μου άρεσε η φράση, ήταν σωστή.
1: Γιατί ήταν σωστή?
0: Κάτσε βρε να το βρω. Για λέγε το μεταξύ, μέχρι να το βρω, θα το βρω.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει πειραματική σκέψη.
0: Δεν ήταν πειραματική. Λοιπόν, είναι πείραμα σκέψης.
1: Πείραμα σκέψης. Πείραμα, ναι.
0: Δεν είναι πειραματική σκέψη, είναι πείραμα
1: δηλαδή,
0: σκέψης. Να κάνουμε ένα πείραμα σκέψης. Ωραίο είναι, σωστό είναι. Άκουσου,
1: να κάνω πείραμα εγώ με τη σκέψη μου.
0: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή να ακροβατήσω πάνω στη σκέψη μου.
0: Μα για αν, σκέψη αν, είναι, αν, ρε φίλε. Σκέψη.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Σου λέει, εσύ που το λες, κάνε ένα πείραμα και σκέψου αυτό που λες να γίνει. Εσύ μπορείς να το κάνεις?
1: Εξαρτάται.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω τη φράση. Γι' αυτό σου λέω ότι η φράση είναι σωστή. Πείραμα σκέψης. Κάνε ένα πείραμα. Εσύ λες να γίνει αυτό. Κάνε ένα πείραμα και σκέψου. Εγώ μπορώ να το κάνω.
1: Αν αυτός ο τύπος σου πείραζε το δικό σου το παιδί.
0: Μη μου το πας εκεί.
1: Το πάω εκεί.
0: Γιατί εκεί δεν χρειάζεται να κάνω πείραμα σκέψης.
1: Άρα δεν υπάρχει το μισό λεφτάκι. Πες ότι πήραζε το δικό σου το παιδί. Τι θα έκανες?
0: Εκεί, μισό λεπτό.
1: Θα το γύριζε στο μαχαίρι?
0: Δεν μπαίνω, δεν θα μπω. Ξηρομερή, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση.
1: Τέλος πάντων, εγώ για να θεωρώ ότι καταρχήν είναι ερωτήματα. Αυτός εκεί, αυτός καταρχήν ήταν. Τα παιδιά λέει είχαν αφροδίσια, είχαν σύφυλλη. Ναι. Από πού κόλλησαν σύφυλλη?
0: Από κάπου κόλλησαν προφανώς.
1: Σύφυλλη, ρε φίλε, για να κολλήσει πρέπει να κάνει ερωτική πράξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ναι, αλλά το παιδί τώρα το 10, άρα δηλαδή εκεί πέρα γινόταν να πούμε του κουτρούλιο γάμος εκεί μέσα.
0: Κάτι δεν θα γινόταν σίγουρα. Εσύ εδώ είχαν κατεψυγμένο βρέφος νεκρό. Τι μου λες τώρα?
1: Ωραία, με μαχαιριές στην πλάτη.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Αυτός τώρα.
0: Τι συζητάμε?
1: Ήτανε πατέρας του?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει πει κανείς ότι ήταν πατέρας του.
1: Άρα υπάρχει θέμα, δεν ήταν πατέρας του, αλλά και πατέρας του ήταν, δηλαδή...
0: Ζήτημα εγώ... υπάρχει ούτως ή άλλως. Τι το συζητάμε?
1: Ναι. Ωραία, αυτή τώρα έτσι, για να μην σου τρώω και το χρόνο, γιατί κάποιος άλλος θα θέλει να μιλήσει και εγώ σου τρώω το χρόνο.
0: Όλοι μιλάμε, τι είπα, να τι μου τρώω το χρόνο.
1: Αυτός είναι άνθρωπος, είναι ζώο, είναι δηλαδή... καταρχήν κάνει ένα ζώο, δεν συμπεριφέρονταν έτσι.
0: Άνθρωπος, είναι εγκληματίας, ναι, άνθρωπος.
1: Δεν είναι άνθρωπος.
0: Τι είναι? Περίμενε, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι και ζώο, άλλο. Γιατί το ζώο το σέβεται το παιδί του.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δεν το προσέχει.
1: Είναι κάποιο είναι. Άλλο πλάσμα, δεν
0: ξέρω. Είναι κάτι.
1: Είναι. Ναι, άνθρωπο δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Ναι, πάντως με τους νόμους των ανθρώπων θα δικαστεί.
1: Ναι, αλλά δεν θα δικαστεί με τη θανατική ποινή, γιατί
0: δεν υπάρχει θανατική ποινή, το είπαμε.
1: Δεν υπάρχει, ωραία.
0: Και σου ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι καλώς δεν υπάρχει. Ισόβια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ναι, είναι πολύπλοκο το θέμα. Ναι,
0: ισόβια, να ξέρεις ότι θα μπεις και δεν θα βγεις ποτέ. Ποτέ.
1: Άρα, το κακό έγινε τώρα, το κακό που γίνει σε αυτά τα παιδάκια.
0: Το κακό, προφανώς και έγινε.
1: Ποιος θα το επαναφέρει τώρα αυτό το έργο? Και να σου πω γιατί, πρόσεχε, στην Αθήνα ρε φίλε χάνεσαι, στην Ελλάδα δεν χάνεσαι, αλλά Αθήνα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, υπάρχουν και άλλες γειτονίες.
0: Αλλά σίγουρα είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν σε κάποιο χωριό ίσως θα μου πεις και εκεί δεν γίνονται. Ναι, και εκεί γίνονται, αλλά εδώ τώρα σε ολόκληρη γειτονιά δεν έχει πάρει κανένα σκαμπάρι. Δηλαδή, αν ήταν τώρα στην πολιτική.
0: Κοίτα, δεν έχω στοιχεία για το ότι είχαν πάρει χαμπάρι, αλλά φαίνεται ότι, ότι κάποιος είχε πάρει, γιατί η καταγγελία ήρθε επειδή είχαν αρχίσει να καθυστερούν τα νίκια.
1: Α, γιατί δεν έπεσε το Μαϊντανός,
0: ναι.
1: Γι' αυτό υπήρχε το θέμα, ναι.
0: Άρα, yeah. Και έγινε καταγγελία ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις και τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Όχι, σαφώς, ρε φίλε, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Έτσι, ή μπορεί και να δεν ξέρω, μπορεί και να ξέρουν.
1: Αυτό,
0: τι να σου, ναι. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και οι αρχές σίγουρα θα την βρουν την άκρη, αλλά τώρα είναι περίεργο, ρε φίλε, τώρα αυτό το έργο. Δηλαδή,
0: είναι περίεργο. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ, είναι βάρβαρο. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Και εγώ, ξέρεις, βάζω στην άκρη του μυαλού μου ότι είναι το μόνο ή υπάρχουν κι άλλα στο σκοτάδι που δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο ή μήπως
0: όχι, περίμενε, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι. Ξέρουμε πάντα αυτό το οποίο αποκαλύπτεται. Το άλλο υπάρχει τριγύρω, δεν το ξέρει ποτέ κανείς.
1: Πόσες ψυχές παιδικές μπορεί
0: δεν
1: να...
0: Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να πάμε υποθετικά.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια, που είπε μια ακροάτρια, μια μέρημνα ή μια έρευνα, ούτως ώστε να πούμε, αυτός δηλαδή τι δουλειά έκανε, η Γερμανίδα, ο Αφγανός, από πού στόδια, δηλαδή τι κουμάζει.
0: Θα τα βρούμε τώρα.
1: Τώρα, εσένα, σε ξέρουν ρε Μανώλη τι κάνεις, και εμένα και κάποιον άλλον, ας πούμε, ξέρουν ότι καπνό φουμάρουμε. Αυτούς δεν ξέρει η πολιτεία, δηλαδή να πει, ποιος ήταν αυτός, ότι καταρχήν αυτός τι ήταν, Έλληνας παντρεμένος με Γερμανίδα.
0: Δεν ξέρω, θα τα βρουν οι αρχές μου, ξέρω εγώ τι ήταν ο καθένας.
1: Τέλος πάντων, θα μου πεις, παίρνουμε στα άλλα χωράφια τώρα.
0: Εδώ το 9 χρόνια είχε σύφυλλη τώρα, τι μου λες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τι συζητάμε τώρα πάνω σε, σε λογική, δεν υπάρχει λογική καμία.
1: Ξέρεις τι θα βάλε το του Μητροπάνου το τραγούδι, άμα θες κάνουμε τη χάρη «Μάνα που ζω».
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: «Μάνα που ζω» πραγματικά.
0: Γεια σου Ξηρομερίτη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια. 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο κύριος Αθανάσιος από το Χαλάνδρι, ελάτε.
2: Α, το είπες Μανώλη. Τι γίνεται Μανώλη?
0: Καλά κύριε Αθανασία.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα βέβαια.
2: Έστω και αν είμαστε στη δύο.
0: Δεν έχει σημασία, αφού πρώτη φορά μιλάμε για
2: καλό μήνα. Μανώλη, έχω στεναχωρία με ρε παιδί μου με αυτά το που γίνεται στο δικό δίκτυο ρε παιδί μου. Με τους δύο μοτοσυκλετιστές που είχαμε 3 νεκρούς. Και άλλη μια βαριά τραυματισμένη εκεί που ήταν στο κάπου. Και τσακώθηκε με τον σύντροφό της, βαριά τραυματισμένη.
0: Να.
2: Και το πολιτικό σύστημα, οι τις διακεκριμένες εξουσίες, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να στηρίζουν στους μεγάλους οδικούς άξονες, ενώ τα αυτοκινητικά ατυχήματα γίνονται μέσα στις πόλεις με μικρές ταχύτητες. Γιατί το οδικό δίκτυο στις πόλεις έχει τα κακά του χάλια. Παρέρχομαι στο ίδιο. Έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει.
2: Το 80% των ατυχημάτων, θανατηφόρων και τραυματισμών και τα λοιπά, γίνεται μέσα στις πόλεις. Τι συγγνώμη.
0: Έδειξαν και αυτό.
2: Το κατάλαβα, δεν πειράζει. Ο βήθος και το χρήμα δεν κρύβεται.
0: Σωστά. να έχουμε τουλάχιστον το ένα από τα δύο.
2: Και έχουμε μπλέξει με ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, Μανώλη μου, δυστυχώς. Είναι το πολιτικό σύστημα. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι δέσμιο του δόγματος του ΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Δέσμιο του δόγματος του ΣΟΚ. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κοσμάκης. Είναι πολύ φτηνή η ζωή. Και με αυτά που γίνονται με άλλου τύπου εγκλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Έχει και αντί οι κυβερνώντες να με ακούσουνε όπως με ακούσανε και εμένα και τους συγγενείς των θυμάτων λόγω των διαφημιστικών πινακίδων και εξηλωθήκανε εκατοντάδες διαφημιστικές πινακίδες και να τηρήσουν τη διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης στις οποίες συμμετείχαμε, τροποποιούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, δεν κατεβάζουν τροχιά στους δρόμους. Αυτός ο Δούκας, μια και μιλάμε τώρα, όλοι οι φορείς για να γίνει κάτι, ας πούμε οι ταξιδίδες, φορτηγαζίδες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, πρέπει να σπεύσουν να υποστηρίξουν ένα σχέδιο νόμου που έχει εξαγγελθεί από παλιά που λέει ότι πρέπει να γίνει ενίος φορέας οδικής ασφάλειας υπό την επίβλεψη του κράτους. Γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και βλέπεις ότι έχουν μείνει μερικά υπολείμματα φυσαρχών, όπως είναι και έχουν πινακίδες που που δεν θα έπρεπε να τις έχουν και στο κέντρο της Αθήνας και στις στάσεις των λεωφορείων, στις στάσεις των λεωφορείων, και αυτές αποσπούν την προσοχή. Επαναλαμβάνω, θυμάστε το ατύχημα 19 Οκτωβρίου του 1994 στη στάση της Ακαδημίας και της Σίνα. Εγκλωβιστήκανε αγόρια και κορίτσια εκεί, 6 αγόρια, 6 κορίτσια νομίζω, θα δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είχε διέξοδο εκεί πέρα για να, να αναρτούν διαφημίσεις. Αυτό ήταν της Άλμα Τέρμων, του Ριόνι. Το λέω γιατί το είχα χρησιμοποιήσει στα δικαστηρία. Αντί λοιπόν να μην βάζουν τώρα πακτωμένα μεταλλικά ακλόνητες στάσεις, εξακολουθούν να το κάνουν. Και αναρτούν και εκεί διαφημίσεις. Με κοινή υπουργική απόφαση τους δίνει την ευλογία η κυβέρνηση για να γίνεται αυτό. Δεν λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Και βγαίνουν οι κυβερνώντες και λένε τα πιο απίθανα. Και τώρα έχει βαρθεί και τούτη η κυβέρνηση να ξαναεκλεγεί. Να ξαναεκλεγεί για να κάνει τα ίδια. Ποιος έχει δώσει σημασία στα παρόδια εμπόδια. Τα σήματα, πώς το λένε, η σήμανση. Βλέπεις επάνω κολλημένα πράγματα κτλ. Ή τις μπάρες ασφαλείας. Προχθές έπεσε κάποιος σε μπάρα ασφαλείας και έμεινε στον τόπο. Δεν έπρεπε να υπήρχαν αυτές οι μπάρες ασφαλείας. Δεν είναι ασφαλείς. Υπάρχουν τώρα μπάρες, είναι διαφορετικές, είναι από ένα πλέγμα, από νάιλον, η οποία σταματάει το αυτοκίνητο και διασφαλίζει τη ζωή του οδηγού, του εποχούμενου και ενδεχομένως και του πεζού. Για αυτά τα πράγματα, εγώ στο επαναλαμβάνω, Μανώλη μου, έχω κάνει σχέδιο νόμου το 2008, το είχα δώσει στον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά ήρθε η οικονομική κρίση και παρά το γεγονός αυτό της οικονομικής κρίσης, εμείς με τη δράση μας, συγγενείς των θυμάτων και με τις αποφάσεις που βγήκαν από τα δικαστήρια στη δική μου την υπόθεση, ιδιαίτερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξυλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Και τώρα δειλά-δειλά επανέρχονται, διότι αυτοί οι ταβατζίδες της υπαίθειας διαφήμισης έχουν και μέσα ενημερώσεως. Και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Απλά είχα απευθυνθεί στο παρελθόν.
0: Εντάξει, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, γιατί δεν είναι.
2: Ποιους? Σε ποιους? Οι ταβατζίδες που είπα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί...
2: Δεν το είπα εγώ. Ο Καραμαλής το είπε. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Ο πρωθυπουργός. Την έκφραση αυτού χρησιμοποιώ. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Την έκφραση αυτού. Αντί λοιπόν να έχουν και μέσα ενημερώσεως και οι πολιτικοί σπέβδουν τα μέσα ενημερώσεως να τα χρησιμοποιούν για να ξαναβγούν και να μην κάνουν τίποτα. Ούτε πεζοδρόμια να φτιάξουν, ούτε δρόμους, ούτε διαγράμμιση, ούτε σήμανση και σηματοδότηση, ούτε τίποτα. Και προπαντός τροχέα. Πού είναι η τροχέα? 55.000 αστυνομικούς έχουμε. Και δεν κατεβάζουν στις τροχέες στους δρόμους. Εκεί υπήρχε τροχέα που βλεχτήκανε που έγινε αυτό με τις μοτοσυκλέτες, αν θυμάσαι.
0: Στην Αλεξάνδρας λέτε, χθες το βράδυ.
2: Μπράβο, ναι. Στην Αλεξάνδρας. Έπρεπε εκεί να υπάρχει τροχέα. Δεν υπάρχει.
0: Αλλά έπρεπε.
2: Έπρεπε, αυτό λέω. Το σχέδιο νόμου...
0: Εντάξει, δεν μπορεί και η τροχέα να είναι παντού.
2: Όχι, αυτό είναι
0: καθημερινή, μισό λεπτό, καθημερινή 2 η ώρα τα ξημερώματα. Δεν μπορεί η τροχέα να είναι σε όλους τους δρόμους.
2: Όχι, μα δεν είπαμε να είναι στους δρόμους, Δεν είπαμε να είναι σε όλους τους δρόμους. 55.000 αστυνομικοί να κάνουν τέτοιο πρόγραμμα, τους το έχουν προτείνει και οι συγκοινωνιολόγοι και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου και άλλοι φορείς να κάνουν εκπεριτροπής, ας πούμε, αστυνόμευση στους δρόμους. Μπορεί εκείνο το βράδυ, χτες το βράδυ δηλαδή, να τύχαινε να υπήρχε τροχαίος εκεί. Αλλά να υπάρχει και αστυνόμευση γενικότερα για να φοβάται ο άλλος να παρανομήσει. Άμα βλέπει ο άλλος ότι δεν υπάρχει ίχνος αστυνομικών.
0: Κύριε Αθανάση, πάντα θα υπάρχει ένα σημείο που δεν θα υπάρχει αστυνόμευση και εκεί θα πάει ο άλλος και θα την κάνει.
2: Εδώ αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με την, με την, με την καθοδήγηση στα σχολεία για την, για την, πώς το λέμε, για την οδική ασφάλεια. Να εκπαιδεύονται τα παιδιά για την οδική ασφάλεια. Εδώ πας μια μέρα, παίρνεις το τιμόνι στα χέρια σου με ένα μάθημα και πας στο Υπουργείο και σου δίνει το δίπλωμα. Θέλω να πω, ένας φορέας οδικής ασφάλειας θα τα αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν. Όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες. Αλλά το αφήνουν και αυτό στο έλεος του σοκ. Και σε αυτό το τομέα είμαστε στο έλεος του σοκ. Τώρα οι κυβερνώντες και όλα τα κόμματα προσπαθούν να ξαναβγούν με διάφορα ταξίματα που κάνουν για να εξακολουθήσουν την ίδια πολιτική, να βγαίνουν. Δηλαδή αυτό το επαγγελματιλίκι που υπάρχει, το ταβατζιλίκι που αναλαμβάνω, πρέπει να σταματήσει. Αυτό γίνεται μετά την Επανάσταση του 21. Μερικές οικογένειες μας κυβερνάνε την Ελλάδα και με τη συνεργασία των ξένων. Είναι δηλαδή δέσμοι του ξένου παράγοντα. Ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γνωστό, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο 9 Οκτωβρίου και ο Τσόρτσιλ πρότεινε η Ελλάδα να ανήκει, να είναι στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας και ο Στάλιν του είπε ναι, το δέχομαι. Πάει μακριά η βαλίτσα, Μανώλη. Και τώρα βλέπεις, για να το συνδυάσουμε με τους άλλους τομείς, εκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο Ιράν και τα λοιπά, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Πάνε φυρί-φυρί για παγκόσμιο πόλεμο. Να χρησιμοποιήσουν και ατομικά όπλα. Αν είναι αληθινό αυτό που έγινε στη Λειψία, οι Ρώσοι το διαψεύδουν. Δεν ήταν δικά τους τα ντρόουν. Για πάνω να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα.
0: Ναι, το διαψεύδουν. Μα και οι Γερμανοί δεν είναι. Εντάξει, λένε ότι είναι ρωσικό, αλλά.
2: Δεν είναι σίγουροι.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις.
2: Αυτή
0: τη στιγμή
2: ακριβώς.
0: Που μιλάμε, έτσι, μπορεί αύριο το πρωί να υπάρχουν.
2: Ακριβώς όπως είχαν κάνει το σαμποτάζ παλιότερα με το δίκτυο του Ομπάμα και αποδείχθηκε ότι το είχε κάνει ο Ζελένσκι. Εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γίνονται πράγματα δηλαδή και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πληθυσμό του πλανήτη. Μεταχειρίζεται το κοσμάκι. Τους ενδιαφέρει να είναι γεμάτες οι τσέπες τους, να είναι το χρήμα σε λίγα χέρια και να συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Το ίδιο γίνεται και στη Βενεζουέλα τώρα. Τι έγινε και έγινε σεισμός στη Βενεζουέλα.
0: Για πότε λέτε?
2: Τώρα πρόσφατα έγινε σεισμός. Δεν άκουσα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι. Τώρα πρόσφατα όχι.
2: Ναι, ναι. Και από την άλλη μεριά ο Τραμπ φοβερίζει και την Κούβα που μιλάω για τον Τσέτο Γκεβάρα και να τριχιάζω. Γιατί έζησα τα γεγονότα τότε. Εγώ ήμουν φοιτητής τότε, ήμουν μέλος της σπουδάζουσα στη ΣΕΔΑ και κάναμε εκδήλωση για την όταν μπήκανε στην Αβάνα με τον Τσέ επικεφαλής. Η μάμα είχε γράψει στίχους τότε και τους απήγγειλα. Ναι, αλλά η ιστορία μας επιφύλασε διαφορετική εξέλιξη. Γιατί αυτό το πράγμα που έγινε στις ανατολικές χώρες δεν είχε καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός είναι το ιδανικό σύστημα, αλλά κομμουνισμός σημαίνει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και να προσφέρεις ανάλογα με τις δυνατότητες σου. Πράγμα που δεν γίνεται. Τελικά παλεύουμε για την ουτοπία. Και πρέπει να παλεύουμε για την ουτοπία. Γιατί κάτι βγαίνει από εκεί. Δεν πρέπει να παρετούμαστε. Γι' αυτό και εγώ βγαίνω, Μανώλη μου, και τα λέω αυτά που λέω. Γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο. Εγώ θα μπορούσα 20 χρόνια τώρα παλεύω να κάθομαι και να διαβάζω και να περνάω καλά. Αλλά αφού σκοτώνεται κόσμο στους δρόμους, σκοτώνεται τα παιδιά μας, μπορώ να μείνω απαθής? Είναι δυνατόν να μείνω απαθής, Μανώλη μου?
0: Όχι βέβαια.
2: Αυτή λοιπόν, όλο το πολιτικό σύστημα διαπνέεται από απάθεια. Τέλος πάντων, είναι μπλεγμένα ορισμένα πράγματα. Θα επανέλθω, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ, είσαι, κύριε Αθανάση.
2: Να είσαι καλά και
0: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης, γεια.
0: Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Περισσότερο αφορμή στάθηκε ο κύριος Αθανάσιος. Μία ερώτηση να κάνω. Οι αφήσεις που έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή την Αθήνα, κεντρικούς δρόμους, και αναφέρονται σε ένα συλλαλητήριο, καλούν για ένα συλλαλητήριο, είναι νόμιμες ή παράνομες? Ο κύριος Αθανάσιος πρέπει να ξέρει.
0: Ναι, ο κύριος Αθανάσιος δεν αναφέρεται στις διαφημιστικές πινακίδες.
3: Διαφημιστικό είναι και αυτό.
0: Ναι, άλλο. Στις πινακίδες. Η αφήση είναι άλλο πράγμα.
3: Όχι, διαφημιστικό είναι. Ελάτε στο ΤΑΔΕ ή το ΠΑΜΕ διοργανώνει για την Πρωτομαγιά ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το χρησιμοποιεί κατά κόρο η αριστερά. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές, αλλά όταν απευθύνθηκα στην αστυνομία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στη Γαβά και να καταθέσω προσωπική μήνυση. Κατά του ΠΑΜΕ, κατά του Τσίπρα, κατά του ΚΚΕ. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και από άποψη χρημάτων. Εγώ εναντίον, ας πούμε, του ΠΑΜΕ, εναντίον του ΚΚΕ, αυτή η πλημμύρα που έχει γίνει τώρα που καλεί τους αριστερούς να πάνε στο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη σε Θεσσαλονίκη, δικαιολογείται? Ή η αριστερά όλα τα...
0: Τώρα να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς μόνο αυτές τις αφήσεις έχετε δει?
3: Εγώ προσωπικά αυτές στην περιοχή μόνο. Μου.
0: Ναι.
3: Αυτή στην περιοχή μου.
0: Ναι.
3: Έχω δει, δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, η αφισοκόλληση λοιπόν διαβάζω σε δημόσιους χώρους είναι γενικά παράνομη εκτός από ελάχιστα ειδικά οριοθετημένα σημεία.
3: Δεν είναι εδώ έχει σε όλες τις κολόνες επάνω.
0: Η ανάρτηση επικόλληση αφισών πανό και διαφημίσεων απαγορεύεται σε τείχους κτηρίων, κολόνες στις ΔΕΤΕ, δέντρα, φωτοσηματοδότες, πινακίδες σήμανσης και διαχωριστικές νησίδες δρόμων. Οι Δήμοι και η Δημοτική Αστυνομία έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν άμεσα τα παράνομα υλικά και να επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες στις επιχειρήσεις που διαφημίζονται.
3: Γιατί δεν το κάνουμε?
0: Γιατί δεν πάτε στο Δήμο?
3: Γιατί απευθύνθηκα στο Δήμο, μου είπαν στην αστυνομία. Η αστυνομία μου είπε ότι εγώ ρώτησα αν είναι αυταπάγγελτο. Και η αστυνομία μου είπε, ξέροντας ότι απαγορεύεται, το θεώρησα αυταπάγγελτο.
0: Άρα λοιπόν δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πολύ ωραία.
3: Έτσι απλώς για να χαρούμε όλοι μαζί. Ντάξει. Γιατί σέβομαι πολύ τον κύριο Αθανάσιο και εξαιτίας του αγώνα που κάνει έχω ευαισθητοποιηθεί με το θέμα αυτό των αφισών. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που
0: επίσης,
3: κάνει κατάσταση.
0: Επίσης αν έρθετε προς τα πάνω, στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, δεν υπάρχει κολόνα. Δεν φαίνεται η κολόνα από τις αφίσες.
3: Ναι.
0: Η μία είναι πάνω στην άλλη. Τα πάντα. Από πανηγύρια, πολιτικές.
3: Όχι, εδώ έχουμε.
0: Εντάξει,
3: εδώ
0: τώρα σε εσάς δεν θα βάλει στον Άγιο Δημήτριο πανηγύρι στην Κερατέα. Στην Άγια Παρασκευή θα βάλει όμως.
3: Ναι, δεν είχε βάλει ούτε για τα σούρουμενα ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Καλά, εντάξει.
3: Καλά, παλιότερα βάζανε, ας πούμε.
0: Τώρα στην Άγια Παρασκευή σας λέω δεν θα δείτε κολόνα καθόλου. Δεν φαίνεται η κολόνα. Είναι
3: και
0: από πάνω.
3: Τι κάνουμε, είμαστε κολλημένοι στον τοίχο, με την πλάτη.
0: Όχι, στο φανάρι χαζεύουμε τις αφίσες. Αντί να βλέπουμε την κολόνα, να βλέπουμε τις αφίσες.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία. Λοιπόν, πάει και ο Μουζακίτης. Κύριε Σταυρακάκη.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Θέλεις 2 η ώρα που θα φύγεις να κάτσουμε λίγο εδώ ή μπορεί να ανοίξει το παράθυρο η κυρία Ξάλτη και να ακούσετε στο φανάρι στην κάθοδο της Κηφισίας πώς μαρσάρουν ορισμένοι.
0: Γιατί
4: και
0: δεν ακούω, δεν κυκλοφορώ εγώ έξω. Που ήρθε από το διάστημα, έρθει.
4: Όπως επίσης, αν κάτσουμε στη γωνία εδώ, να δούμε την άνοδο που είναι η στροφή και είναι το φανάρι.
0: Πώς
4: είναι τυφλό.
0: Πώς περνάνε με κόκκινο.
4: Όχι, να δεις πώς έρχονται, ακούγεται. Είναι πάνε, σαν να είναι με πατημένες σέκτες στην ειδική βοξίτες στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι, ωραία.
4: Οπότε, τι να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει μέτρο. Φυσικά, ο πολυλαλίστατος διευθυντής Τροχέας Αττικής θα ήταν καλό ένα βράδυ να έχει εδώ ένα περιπολικό από αυτές τις ειδικές ομάδες.
0: Ωραία, να σου πω, θα βάλει ένα βράδυ και θα βάλει και ένα δεύτερο. Το τρίτο βράδυ που
4: το
0: δεν θα βάλει.
4: Το τρίτο βράδυ θα βάλει, που χρειαστεί να πάει κάπου αλλού.
0: Ναι, θα πάει εσύ, θα γίνει εδώ πέρα.
4: Πάντως, αν δεις πώς ανεβαίνουν ειδικά τα βράδια, Με τελειωμένες έκτες, βέβαια. Αν ήταν, όχι, δεν έχει τελειωμένη έκτη το συμβατικό αυτοκίνητο, δεν είναι αγωνιστικό, αλλά πάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ
0: ούτε βλέπουν. Περίμενε, εμένα το αμάξι μου είναι το 2007 και έχει έκτη.
4: Ναι, όταν λέμε τελειωμένες έκτες στο ράλι.
0: Α, αυτό εννοείς.
4: Κατάλαβες. Τελειωμένη έκτη στα ειδική. Ότι μπαίνει στην ειδική με τελειωμένη σε στροφή.
0: Γιατί
4: αυτό
0: εμένα,
4: εννοώ. Εννοώ αυτό το αυτοκίνητο που είναι στο δρόμο.
0: Ναι, άμα την έκτη εγώ την πατήσω πολύ.
4: Ναι.
0: Θα βγω αχαίροντα
4: κατευθείαν. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν μέσα. Που ζουν, που γνωρίζουν όλοι ότι είναι. Καλέ μου Μανώλη, νομίζουν ότι είναι. Σου έχω πει ο Verstappen, ο Ντονέλη, ο Ζιέ, όλοι αυτοί νομίζουν ότι κάτι είναι. Στα ράλι. Ο Ζιέ είναι παγκόσμιο πρωταθλητή. Στα ράλι ή η Φόρμουλα 1, νιώθουν ότι είναι έτσι. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Πίνω πίσω από ένα κάθε αστυνομία. Εγώ το βράδυ βλέπω, να ξέρει. Δίας βλέπω πολλούς κεντρικές αρτηρίες.
0: Έχει, εντάξει.
4: Ωραία, αλλά τώρα τον άλλος πάει να περάσει ανάποδα. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Η ιστορία ότι η οδική είναι πολύ θέμα, γιατί πάει και κόσμος χαμένος. Τζάμπα. Λοιπόν, πάντως ένα βράδυ ας κάτσουμε να δούμε εδώ. Θέλεις 2 η ώρα.
0: Στήσουμε και κάμερα, άμα θες.
4: Κάμερα δεν μπορεί να στήσει, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Η τροχιά μπορεί να στήσει.
0: Γιατί πιο προσωπικά δεδομένα. Ναι, μπορεί θα φορέσω τα γυαλιά τη Google.
4: Μπορεί να σου πει άλλο ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά α έρθει η αστυνομία, κάτσε ένα βράδυ να δει.
0: Θα βάλω ψηφιδωτό.
4: Και το εντάξει, αυτό που ανεβαίνει το καταλαβαίνω, κάνει το κομμάτι του κλπ. Αυτό που κατεβαίνει στην ευθεία και εδώ είναι το φανάρι και το φανάρι είναι κόκκινο, σταματάει το κόκκινο και μετά μου μπαίνει με τρίτη είδη. Γιατί είναι μεγάλη, δηλαδή. Στη γωνία, ναι.
0: Τι θε Δημήτρη, με τι θε να μπει με Δευτέρα, θα σε ρωτήσει με τι θα μπει. Με τα μάξι του.
4: Ναι,
0: με τις πάντες, με ό,τι
4: ναι, αλλά
0: θα
4: αν κάνει το λάθος και πέσει εδώ στη γωνία που περιμένω εγώ στη στάση, ναι. Μετά θα έχει.
0: Μετά δεν θα έχω εγώ αθλητική ενημέρωση το βράδυ.
4: Μετά κοιτά, θα έχει. Κοιτά. Ένα, ναι. Δεν θα πετύχω μια φορά.
0: Καλά,
4: δεν
0: καλά.
4: Το λυπηθώ, να ξέρεις.
0: Ναι.
4: Εντάξει, δεν το λυπηθώ.
0: Εντάξει.
4: Και ας είναι και τραυματίας.
0: Ναι, ναι, πάρε με τηλέφωνο, έρθω να σε βγάλω.
4: Πού να με βγάλεις. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέλεις μουζακίτη ή θέλεις πουέρτα. Πάμε μουζακίτη.
0: Λοιπόν, πρώτα αυτά που φεύγουν, μετά αυτά που έρχονται.
4: Ο Χρήστος Μουζακίτης απόψε πέρασε από ιατρικές εξετάσεις εδώ στην Αθήνα και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην Premier League και στη Χαλ. Εκεί θα συναντήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
0: Που έπεσε προχτές, έκανε μια επέμβαση.
4: Έκανε 4 επεμβάσεις.
0: Όχι, η μία ήταν συγκλονιστική.
4: Η μία από τις 4 ήταν συγκλονιστική. Και θα συναντήσει λοιπόν τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Premier League. Έχει έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Χαλ. Είναι από το μεσημέρι η είδηση ότι έχει έρθει σε συμφωνία. Προχωράει η μεταγραφή. Γύρω στα 20 εκατομμύρια με τα μπόνους θα είναι. 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές θα πάρει Μουζακίτης. Τώρα, ένα σχόλιο δικό μου από το λίγο και ελάχιστο ποδόσφαιρο που ξέρω. Με παίχτες Μουζακίτης Τζολάκη στη Χαλ. Καρέτσα, εντάξει, Κωνσταντέλιας ήταν άτυχος, δεν έχει σχέση, στην Ντόρτμουντ. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Τσιμίκας που είναι στη Λίβερπουλ. Ο Μαυροπάνος στη Βέστχαμ. Ο Τζόλης στην Άρσεναλ. Δεν μπορεί να μυφιστηθεί μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Με παίκτες που επίσης παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι καλοί. Δεν μπορεί να μην στήσουμε μια καλή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
4: Εντάξει, είναι μια τεράστια ευκαιρία.
0: Και πέρσι αυτοί οι παίχτες ήταν. Δεν
4: ναι, αλλά ναι. Κοιτά, είναι και λίγο ανώριμοι. Δηλαδή, ο Μουζακίτης είναι ανώριμος ποδοσφαιρικά ακόμα σε αυτό το θέμα της μεγάλης πίεσης. Βλέπουμε ότι είχε μια κάμψη στον Ολυμπιακό. Τώρα του δίνεται μια ευκαιρία να πάει σε μια ομάδα της Premier League. Εκεί πρέπει να αποδείξει πράγματα. Λοιπόν, φεύγει ο Ροντινέη. Σύμφωνα με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο. Έχει υπογράψει τον τερματισμό του συμβουλέου του με τον Ολυμπιακό και αναμένεται να πάει στη Σάντος.
0: Πότε τώρα,
4: ναι,
0: άμεσα.
4: Ναι, επίσημα δεν υπάρχει κάτι, αλλά είναι αυτό που μεταδίδουν στη Βραζιλία. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν για την απόκτηση και πάλι να γυρίσει ο Ουναΐ, ο οποίος είναι στην Τζιρόνα. Γίνονται διαπραγματεύσεις, μια χαλάνε, μια πάνε. Έχει μπει σφήνα και μια ομάδα της Σαουδική Αραβία στους Ισπανούς και είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό. Τώρα, θέλεις για Πουέρτα την πώληση του Κολομβιανού μέσου Γουστάβο.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Ο Πουέρτα δεν είναι αυτός που δεν ήθελε να έρθει.
4: Ναι, που την Κυριακή το βράδυ υπήρχε διαρροή. Τι ώρα ήταν την Κυριακή, 12 που μου το στείλανε.
0: Ναι.
4: Ότι δεν. Περιμένετε για να μιλάμε με στοιχεία μια. που θέλεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ήταν στις 12 και 6 λεπτά.
0: Ναι, ό,τι δεν
4: για Βάργκας και Πουέρτα. Ναι. Ό,τι θέλει να έρθει. Τώρα έγινε τώρα το ρεπετισιόν. Ωραία, ναι. Τι θέλει, είναι στην Αθήνα.
0: Αυτό λέω, θέλησε τελικά.
4: Ναι, θέλησε ναι. Τελικά. Ξεκινάνε όλα ότι η Ρασίκ Σαντατέρ που αγωνίζονταν γνωστοποίησε επίσημα ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη 16 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης ήρθε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, ανακοινώνεται.
0: Ήρθε απευθείας, δεν ήρθε καραμπόλα.
4: Όχι.
0: Γιατί
4: γύρω στα 20 εκατομμύρια θα είναι η μεταγραφή. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, είναι και καλός παίκτης.
4: Καλός παίκτης. Θυμίζω ότι έπαιξε στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Είχε συμμετοχές με την Κολομβία.
0: Ναι.
4: Κολομβία έφτασε στους 16. Στους 16. Ένας καλός παίκτης. Σαφώς η μεσαία γραμμή ενισχύεται πάρα πολύ. Στο μπάσκετ άτυχος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με ρώτησε το μεσημέρι όταν έδωσα την είδηση για το δελτίο ο Γρηγόρης Διβάνης. Μα πώς χτύπησε μόνος του. Τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση. Μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Χάνει το Super Cup και παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι.
0: Ναι. Αυτό είχε μια εκδήλωση. Ο ίδιος δεν την έκανε αυτή την εκδήλωση. Ήταν. Ένα μπάσκετ κάτι.
4: Όχι, στην προπόνηση όμως τύπησε.
0: Α, προπόνηση.
4: Ναι. Ξέρετε ότι οι χειρότεροι τραυματισμοί το έχουμε πει είναι ή στην προπόνηση ή σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που είσαι μόνος σου. Όπως έγινε και με τον. Όπως γίνεται και με τον. Κάποιος παθαίνει. Ακούγεται το κράκ και παθαίνει δυστυχώς ρήξη πρόσθετη σχέση.
0: Τι χάνει, είπαμε.
4: Χάνει σίγουρα το Super Cup.
0: Εντάξει,
4: ωραία.
0: Το
4: και
0: αυτό, ναι.
4: Χάνει πολλά παιχνίδια. Αρκετά τη Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι έχουμε και εκτός τον Ναν στον Παναθηναϊκό. Ωραία.
0: Τι είπα, Ναν, τι είπα.
4: Γιατί δεν είναι εκτός τον Ναν.
0: Είναι. Δεν ξέρω.
4: Περίμενε.
0: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό τώρα.
4: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, περίμενα να βρω ένα λεπτό εγώ να σου πω τι παιχνίδια χάνει ο συγκεκριμένο παίκτη. Σίγουρα είναι παίκτη βαρόμετρο.
0: Και ο Ναν είναι τραυματία.
4: Και ο Ναν δεν είναι τραυματία.
0: Δεν ξέρω.
4: Φυσικά περίμενα ένα-ένα, θα στα πω όλα. Τι χάνει ο Νέιτζελ, ο Χέις. Είναι σίγουρα μια σημαντική απουσία.
0: Είναι προφανώς.
4: Λοιπόν, είπαμε ότι θα μείνει για 6 εβδομάδες και.
0: 1,5 μήνα δηλαδή.
4: 1,5 μήνα και απουσιάζει από το Super Cup που θα γίνει στην Ρόδο και μετά έχει. Από με την Παρή 24/9, Βιλερμπάν 30 Σεπτεμβρίου, Μακάμπι 2 Οκτωβρίου, Φενέρ Μπαξέ 8 Οκτωβρίου, Παρτιζάν 13 Οκτωβρίου και Χάποελ 16 Οκτωβρίου. Λογικά θα επιστρέψει 22 Οκτωβρίου με την Μπασκόνια εντός έδρας.
0: Ένας,
4: δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι αγώνες της Ευρωλίγκας χάνει. Και χάνει και τα παιχνίδια που είναι νωρίτερα του Super Cup στη Ρόδο. Θυμίζω ότι μετά τον Kendrick Nunn και ο Χέις Ντέιβις μένει εκτός γιατί είχε τραυματιστεί και ο Nunn που θα είναι μακριά από τις πρώτες μέρες του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
0: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Θα σου βρω ποια είναι. Είναι στη Ρόδο του Super Cup.
0: Ναι.
4: Θυμίζω ότι ο Ναν που είχε τραυματιστεί θα χάσει σίγουρα και το Super Cup και από εκεί πέρα ο Ναν χάνει και αυτός αρκετά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος που έχει μέλλον. Ο Ναν λογικά και αυτός εκεί γύρω στον Οκτώβριο αναμένεται να είναι έτοιμος και να είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα,
4: πίσω.
0: Ναι.
4: Τώρα σου είπα, στον Άρη πήγε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για 3 χρόνια υπέγραψε, ο διεθνής φόρουαρντ ανακοινώθηκε. 9 που είπα για το Μαυροπάνο, 4-2 η West Ham κέρδισε τη Wolves για την Championship. Και ο Μαυροπάνος πέτυχε, άκου, στο 64 πέτυχε το τέταρτο γκολ.
0: Ναι.
4: 4-1. Και στο 69 έκανε αυτό το γκολ και έγινε 4-2.
0: Ωραία.
4: Η Borussia Dortmund 5-0 για το κύπελλο Γερμανίας πέρασε στο δεύτερο γύρο. Κέρδισε την ομάδα HBC του Αμβούργου. Μια ομάδα που παίζει στην έκτη κατηγορία. Ο Καρέτσας μπήκε αλλαγή στο 77, πέρασε στο παιχνίδι. Σήμερα, να πάμε στο USA Open, γιατί η Μαρία Σάκαρη, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση με ανατροπή, κέρδισε 2-1 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς, νούμερο 187 στον κόσμο, και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα παίξει με την Ουκρανή Γιούλα Σπαντουρεύτσεβα. Νούμερο 58.
0: Καλά,
4: έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12, σύμφωνα, 14, 16 γράμματα είναι το όνομά της.
0: Ωραία, και τα 10 είναι σύμφωνα.
4: Και τα 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 είναι σύμφωνα.
0: Ωραία.
4: Σήμερα παίζει με τον Νότιο Αφρικανό Χάρης, νούμερο 139, ο Στέφανος Τσιπάς, που κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη

0: Face κυπέλλου Ελλάδος χθες ο Βόλος με την Καλαμάτα 2-2. Σήμερα Τετάρτη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό Κηφισιά 5.30, στη Λάρισα ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8, ΠΑΟ Κόφι 10.15 είναι ο περσινός τελικός, ο προηγούμενος τελικός, γιατί θυμίζω ότι ο Όφη πήρε το κύπελο και το δίδωσε στα πέναλτι την ομάδα του ΠΑΟ. Ο Μουζακίτης δεν είναι στην αποστολή, για να σε προλάβω, ότι δεν είναι στην αποστολή. Μου είπες θες και με ρώτησες, κάτσε να το βρω το χαρτάκια μου.
1: Αντιροντινέη έχουμε.
0: Θα βρεθεί και αντιροντινέη. Μόνο που δεν ξέρουμε αν θα πίνει φρεντάκι.
1: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Κοίτα, έχει τώρα, γεμίζει ο Ολυμπιακός, παιδιά, γεμίζει. Και το θέμα είναι πώς θα δέσει την ομάδα. Με ρώτησες θες για τους μεσογειακούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Σήμερα, μάλλον χθες, το πρωί είχαμε την Κοπηλασία, την πρώτη μέρα, όπου είχαμε 6 αγωνίσματα. 6-6 έκαναν οι Έλληνες αθλητές, χρυσό μετάλλιο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά αυτά μέχρι την Κυριακή ήταν στο Άμστερνταμ.
1: 6 χρυσά.
0: 6 χρυσά.
1: Μπράβο.
0: Ήταν στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν ήρθαν στην Αθήνα. Από το Άμστερνταμ μετακινήθηκαν κατευθείαν για την Ιταλία στο Τάραντο και σήμερα πήγαν και καθάρισαν. Mm. Δηλαδή, ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσό στο σκύφι των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου, χρυσό στο σκύφι των γυναικών. Η Ζωή Φίτσιου, στο ελαφρό σκύφι, χρυσό μετάλλιο, στο σκύφι ελαφρών βαρών. Ο Πέδρος Καϊδατζής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, χρυσό μετάλλιο στο σκύφι ελαφρών βαρών των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τον Στέφανο Ντούσκο στο μεικτό σκιφ χρυσό και η Ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Καϊδατζή στο μεικτό διπλό σκιφ χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή 6 στα 6 σαφώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα μου πεις ποιοι είναι μεσογειακοί αγώνες, εντάξει δεν έχει σχέση. Αφήσανε, μπορούσαν να πούν τα παιδιά αυτά, είμαστε στο παγκόσμιο μέχρι την Κυριακή, κάναμε μια υπερπροσπάθεια, παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν, δεν ερχόμαστε, ευχαριστούμε πολύ να πάνε κάποιοι άλλοι. Όμως είναι σημαντικό ότι τα παιδιά πήγανε και κάνανε σήμερα, χθες μάλλον το πρωί, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, στο στίβο 2-19 δεύτερη θέση. Η Δέσποινα Πολακτίδου, 69 κιλά στην άρση βαρών, σήκωσε στο Επολέ ΖΤ 128 κιλά με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το ζετέ, θυμίζω, είναι όταν τα σηκώνεις, το βάζεις στους ώμους και μετά το σηκώνεις. Δεν είναι το αρασέ που κάνεις με μία κίνηση να το σηκώσεις. Η Μάρθα Μάτουλα, αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις. Χάλκινο μετάλλιο ο Στέφανος Ξένος στο καράτε. Χάλκινο μετάλλιο, ιστορική επιτυχία, η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ των Γυναικών 29-25 την Αλγερία στον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Τα κορίτσια πήραν την τρίτη θέση. Χάλκινο μετάλλιο. Έτσι λοιπόν το χάντμπολ φεύγει με δύο μετάλλια, ένα χάλκινο για τα κορίτσια, για τις γυναίκες, και ένα αργυρό για τους άντρες, οι οποίοι άντρες τη Δευτέρα χάσαν 31-29 στον τελικό από την Αίγυπτο και παίρνουν τη δεύτερη θέση και γυρνάνε πίσω με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χάντμπολ παίρνει μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες. Λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση?
1: Όχι.
0: Έχει ένα λεπτό, δεν έχεις?
1: Όχι.
0: Αυτό είναι επιτυχία ότι δεν έχεις ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Μου έχεις καλύψει όλες τις απορίες, ναι.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Αύριο θα είμαστε, γιατί έχει αύριο και ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε και κύπελλο από όλα, ναι.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Ευχαριστούμε,
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία τη εκπομπή. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Έλα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Επίσης. Μανώλο, να ξεκινήσω με αφορμή το προηγούμενο.
0: Το Μανώλο τον θυμάσαι, το που είχε το τύμπανο, τον Ισπανό. Ήταν εποχή Ατήλιο.
1: Ναι. Καλά, τον Ατήλιο τον έχω συναντήσει.
0: Εντάξει, δηλαδή με τον Ατήλιο εδώ. Ναι. Ο Μανώλο ήταν.
1: Ερχόταν κάθε απόγευμα ο Ατήλιο και βάραγε με την τρομπέτα.
0: Ναι, ο Μανώλο ήταν τη Εθνική Ισπανία. Έτσι, κάτι αντίστοιχο με το τύμπανο. Ο Μανώλο, βέβαια. Εμβληματική μορφή. Για πάμε.
1: Επειδή κοντεύουν και οι μέρες του Λάρη, όπως τον αποκαλούσαν και οι κοντινοί του, ναι, του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν θα. Επειδή το τραγούδι ήταν του Μαχαιρίτσα, εντάξει, όταν θα είναι η στιγμή, θα σου στείλω μια επιθυμία.
0: Ναι.
1: Παραγγελιά. Αλλά με τη φωνή του Λαβρέντη.
0: Mm-hmm.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Ότι ο Μπουλάς ήταν τενόρος. Ξεκίνησε ως τενόρος.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Mm-hmm. Α, το προδίδει και η φωνή του άλλωστε.
0: Φοβερή φωνή είχε.
1: Ναι.
0: Φοβερή.
1: Ξεκίνησε ως τενόρος και τον μετέφερε ο Μικρούτσικος με τον Λεοντή στο τραγούδι.
0: Ο Θάνος ο Μικρούτσικος.
1: Ναι. Εννοείται. Ποιος άλλος. Ο άλλος, ας το...
0: Γιατί όχι, και ο Ανδρέας καλός μουσικός.
1: Έματα. Ένα τραγούδι καλό έβγαλε. Όχι, όχι, μωρέ.
0: Ποιο, το Φιλαράκι.
1: Το Φιλαράκι, αυτό ήταν μόνο τίποτα. Τα υπόλοιπα ήταν για
0: το Φιλαράκι. Για να έχουμε ένα τραγούδι. Να σου πω, εντάξει, μεγάλο μυαλό και ο Ανδρέας. Και μαθηματικός, φοβερός.
1: Τον Ανδρέα τον είχε χρησιμοποιήσει σε ένα πολύ παλιό του δίσκο ο Μικρούτσικος. Τώρα. Άλλα θέλαμε να πούμε και άλλα.
0: Δεν πειράζει, ωραία είναι.
1: Ναι, αν θυμάμαι, ή στα τροπάρια για φωνιάδες ή στα πολιτικά τραγούδια. Δεν είμαι σίγουρος. Το είχα διαβάσει πάνω στο εξώφυλλο του δίσκου, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον δίσκο. Τον είχε χρησιμοποιήσει ως μπασίστα τον Ανδρέα. Ο Θάνος.
0: Συγγνώμη.
1: Γίτσες.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, εντάξει, μουσικός, αλλά εντάξει, καμία σχέση με την εμβέλεια του Θάνου. Λοιπόν, να έρθουμε. Εγώ δεν θα κάνω τα ίδια που κάνουν οι άλλοι και τους σιγοντάρεις και εσύ.
0: Εγώ πάντως, πριν να πεις αυτό, θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα με τον Μπίπη και την Ποτούλα. Έλα, ήταν ωραίοι.
1: Ναι, τους θυμάμαι στο Sky. Ναι, τους θυμάμαι, ναι.
0: Μικρούτσικος γος, φοβερό. Ναι.
1: Τι μεγάλωσες, μωρέ. Μεγάλωσες.
0: Αφού ήμουν τότε, ήμουν νεολαίος πολύ.
1: Τι ήσουν, μωρέ, Παναθεμά, σε σχεδόν ίδια ηλικία.
0: Εντάξει, ναι, ήμασταν τότε.
1: Καλά, εντάξει. Αν εννοείς εκείνη την εποχή, ναι, γιατί εμένα είναι το μυαλό μου, πάει τα παιδικά μου χρόνια.
0: Εντάξει, όχι.
1: Έχω ένα φίλο γύρω στα 65. Πήγε σε μια παλιά φίρμα της δεκαετίας του 80-90. Λοιπόν, της pop. Γυρνάει και της λέει: «Σας άκουγα από πιτσιρικάς, κυρία Τάδε μου».
0: Ναι.
1: Και μένει κάγκελο. Το μεσημέρι μου τα λέγε και γελάγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας άκουγα από πιτσιρικάς και γυρνάει και του κάνει: «Πόσο χρόνο είσαι?» «Πόσο χρόνο με κάνεις?» Τέλος πάντων, λοιπόν, για να σοβαρευόμαστε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, κυρία που δυσκολεύεται να βλέπει αφίσες του Πάμε και του Κουκουέ στις κολόνες, αλλά δεν δυσκολεύεται να βλέπει αφισέτες και αφίσες για στρεπτιζάδικα, για κολόμπαρα, για διάφορα
0: μισόγυμνες,
1: για διάφορα αυτά, και δεν δυσκολεύεται.
0: Βάζουνε τέτοια.
1: Δεν είναι ρηπανσί και εντάξει, εμπορική.
0: Βάζουνε τέτοια, ξαναρωτάω, γιατί δεν έχω δει.
1: Βεβαίως και βάζουνε. Θέλω να σου στείλω αφισέτες εδώ στην Καλυθέα, σε όχι μόνο σε κολόνες, σε κολονάκια, σε φανοστάτες του δημοτικού φωτισμού.
0: Τι βάζετε
1: τώρα, δε, τι γίνεται.
0: Τόσο μπροστά.
1: Ή για πάρτι, ξέρω εγώ, σούπα μούπες.
0: Καλά, τέτοια σου λέω, είχε εδώ πολλά.
1: Βέβαια, μισό λεπτό Μανώλη. Αλλά βέβαια, εάν ήταν τίποτα, κανένα κάλεσμα σε κανένα εθνικιστικό συλλαλητήριο τύπου Μακεδονία, ξακουστεί τον, πώς το λέει, το χώρα.
0: Το Αλεξάνδρου χώρα. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω τι θα...
1: Εάν ήταν για καμιά άλλη βλακεία... Θα ικανοποιούνταν.
0: Πάντως είτε του ΚΚ, είτε του ΠΑΜΕ, είτε του συλλαλητηρίου, είτε αυτό, απαγορεύονται όλα.
1: Με τις γιγαντοαφίσες που βάζανε, με τις μεγάλες ταμπέλες.
0: Με τις διαφημιστικές ταμπέλες, όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Όχι, όχι.
1: Εκείνη μίλαγε για πινακίδες και για.
0: Ναι, αλλά απαγορεύονται και αυτά ούτως ή άλλως.
1: Τα κολονάκια. Εντάξει. Οι γιγαντοαφίσες δεν έχουν καμία σχέση με τα χαρτάκια που κολλάνε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν, αλλά απαγορεύονται όλα. Έτερα είναι κάτερα.
1: Τα απαγορεύονται, με ρωτώ.
0: Απαγορεύονται, δεν τα κυνηγάει κανείς, Νίκο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται.
1: Θέλω να σου πω, είχαν βγάλει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αυτές τις απαγορεύσεις. Αλλά το τι γινόταν προεκλογικά, σε διάφορες προεκλογικές περιόδους, με χαρτόνια, με αφίσες, με διάφορα τέτοια.
0: Εδώ βγάζανε στις εσωκομματικές εκλογές, είχαν βγάλει. Τι μου λες τώρα.
1: Α, μπράβο λοιπόν.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Ισχύει ο 2147.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται.
1: Περί παράνομης αυτοκολλήσεως.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται δεν σημαίνει ότι είναι. Όλα αυτά είναι παράνομα. Αλλά εντάξει. Ναι,
1: ακούω να σου πω κάτι. Τώρα μην μπαίνουμε σε κανάλια που έχουν να κάνουν με το πώς προβάλλεται ένα κόμμα και αν προβάλλεται και αν δεν προβάλλεται. Γιατί θα πω λόγια πικρά που αφορούν και το δικό σας το σταθμό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και για τις τηλεοράσεις.
0: Γιατί δεν έχουμε βάλει εμείς καμία αφίσα. Για τις αφίσες μιλάμε.
1: Δεν μιλάμε για τις αφίσες. Μα το να προβληθεί ένας πολιτικός χώρος είναι...
0: Χιλιάδες τρόπους μπορώ να σου πω.
1: Πώς. Για πέμου.
0: Χιλιάδες τρόπους λέω μπορώ να σου πω.
1: Αν θα μου πεις τώρα για κάτι ίντερνετ, για κάτι Facebook, για κάτι σούπα μου πες.
0: Βρέχει, ναι, και αυτό. Χιλιάδες τρόπους. Και εγώ μπορεί αύριο να κάνω ένα vlog και να βάζω από κάτω ό,τι θες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Άκου λίγο. Ο χώρος που ανήκω δεν αρέσκεται σε αυτές όλες τις αηδίες. Έχει, αλλά δεν είναι το παν. Έχει και στο Facebook και... Δεν ξέρω.
0: Τέξω, κάθε
1: επειδή, εγώ δεν έχω, επειδή δεν έχω σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, πώς τα λένε, έχω χρόνια που έχω σβήσει το Facebook.
0: Νίκο μου,
1: που
0: ο καθένας δραστηριοποιείται όπως κρίνει.
1: Ναι. Όμως, εσείς, γιατί σε εσάς έρχεται το. Σε εσάς πέφτει το μπαλάκι. Για ψάξε λίγο να δεις. Από το κανάλι, από το σταθμό που, που βρίσκεσαι, που δουλεύεις. Από πότε έχει να βγάλει εκπρόσωπο, ας πούμε, παράδειγμα του ΚΚΕ ή του ΠΑΜΕ ή και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Πρώτα απ' όλα, να σου πω, επειδή δεν τα ξέρεις όλα.
1: Κάθε μέρα, μισό λεπτό, συγγνώμη.
0: Επειδή δεν τα ξέρεις
1: όλα. Όχι, Μανώλη.
0: Περίμενε.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη.
0: Ναι, όχι, θα την ολοκληρώσω τη σκέψη, αλλά θέλω να σου πω κάτι όμως, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που κλείνει καλεσμένους για εκπομπές. Το ξέρεις ότι για να κλείσεις, να πάρεις καλεσμένο για το ΚΚ, δεν ζητάς εσύ ποιον θες, σου στέλνει το ΚΚ ποιον θέλει.
1: Φυσικά θα σου στείλει και θα πάρεις εσύ ποιον θέλεις, ποιον γουστάρεις, όχι.
0: Τι λέει ρε φίλε, σοβαρά.
1: Και καλά κάνουνε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ θέλω...
1: Σου λέει εκπρόσωπος του κόμματος, δεν έχει σημασία ποιος είναι.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή, τι θα κάνεις,
0: περίμενε. Εγώ λοιπόν,
1: θέλει.
0: Περίμενε, εγώ στείνω ένα τραπέζι. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Έχω έτοιμο όνομα να σου πω.
0: Όχι, περίμενε. Έχω κι εγώ. Δεν έχει το θέμα. Λοιπόν, και κλείνω τους καλεσμένους, παίρνω τον Τάδα από τη Νέα Δημοκρατία, τον Τάδα
1: από το
0: Πασόκ, τον Τάδα
1: από
0: το Τσίπρα, ναι, κτλ.
1: Συγγνώμη, γιατί από το Τσίπρα είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Γιατί η σειρά σε πείραξε.
1: Όχι, υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα μέσα στη Βουλή που λέγεται Ελλάς.
0: Όχι, αλλά
1: υπερπροβάλλεται.
0: Όχι, αλλά δημοσκοπικά είναι δεύτερος.
1: Άσε τώρα τα δημοσκοπικά. Πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Πριν έλεγες ότι δεν πιστεύεις.
0: Ωραία,
1: στις δημοσκοπήσεις.
0: Θες να σου πω ότι δεν υπάρχει δημοσκοπικά.
1: Δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα. Αν μπει στη Βουλή, ναι. Αν δεν μπει στη Βουλή, τελείωσε. Δεν υπάρχει στη Βουλή.
0: Ωραία. Άρα να σου πω, άρα όταν θα γίνει το debate, ας πούμε, το προεκλογικό, να μην τον καλέσουν τον Τσίπρα ως πρώην πρωθυπουργό.
1: Εννοείται, όχι φυσικά. Γιατί, τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Αστειεύεσαι τώρα.
1: Τι είναι, τη γούλο μα μανίκη, είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Όχι, τι καλά.
0: Καλά.
1: Θέλει να ακούσει τον Τσίπρα. Τι να σου κάνω, εντάξει.
0: Όχι, θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Με όλη τη φιλική.
0: Θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα. Δεν είναι θέμα φιλική διάθεση.
1: Να μπει στη Βουλή να τον ακούσει. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικά κόμμα Τσίπρα. Και μου κρατάνε, δημοσκοπικά τη σειρά τα κανάλια. Εντάξει, και υπερπροβάλλουν ορισμένα κανάλια. Μεγάλη διαφήμιση. Όπως είχαν κάνει μια εποχή. Όπως είχαν μισό λεπτό. Όπως είχαν κάνει.
0: Κανονικά, η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική και όχι δημοσιογραφική.
1: Κοινοβουλευτική. Μπράβο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά το άλλο είναι άλογο θέμα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Μάλλον δεν άκουσες τι είπα. Είπα ότι κανονικά η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική, με βάση την κοινοβουλευτική σειρά. Ωστόσο, όταν θα γίνει ένα debate, δεν μπορώ να μην έχω και τον Τσίπρα.
1: Γιατί
0: είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Μπα.
0: Και αν θες την προσωπική μου άποψη.
1: Βεβαίως,
0: αν κάνει κόμμα. Αν θες την προσωπική μου άποψη. Τον Καραμαλή, γιατί έχει κόμμα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πώς δεν έχει. Όχι, μην μου συγκρίνει σαν
1: νόημα.
0: Όχι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα θα είναι στο debate.
1: Και αν δεν κάνει κόμμα, τι γίνεται.
0: Άμα δεν κάνει, δεν μπορεί να είναι.
1: Αμπά. Μάλιστα. Άρα δηλαδή πάει στον άνεμο η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων.
0: Γιατί...
1: Για ένα debate, ας πούμε.
0: Σου λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Σου λέω για ένα debate πάει.
0: Δεν, όχι, δεν πάει καθόλου δεν πάει.
1: Κοινοβουλευτική.
0: Γιατί...
1: Ωραία. Άμα μιλάμε
0: ας
1: για κοινοβουλευτική.
0: Αρχηγούς, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή θέλουμε σώνει και καλά να έχουμε και τον Τσίπρα, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Ό,τι και να γίνει.
0: Καλά, θα τον έχουμε όμως.
1: Θα μας αφαισώσετε. Δημοσιογράφοι. Εννοείται.
0: Εγώ τους επιλέγω.
1: Βρεάσε τώρα εσύ.
0: Άσε δεν είπα τώρα.
1: Εγώ το γενικεύω. Έτσι.
0: Καλά, γιατί το γενικεύεις, εγώ δεν τις μπορώ τις γενικεύσεις όμως.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν τις μπορώ όμως τις γενικεύσεις.
1: Περίμενε. Δεν μπορείς τις γενικεύσεις, αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν για το συνάφη σας, το έχω κάνει και αλλού αυτό κουβέντα. Όταν
0: δεν με
1: νοιάζει να
0: που έχεις
1: για
0: κάνει
1: το συνάφη σας.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τι έχεις κάνει αλλού, ναι, για το συνάφη
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, θέλω να... Κάτσε να... Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ το επάγγελμά μου όταν κάνει λάθος. Καμία δεν έχω.
1: Ναι,
0: ποιος το από αυτό.
1: Λοιπόν, πέσανε πάνω μου να με φάνε. Όταν μίλησα για το δημοσιογραφικό, ας πούμε, για το δημοσιογραφικό χώρο. Και γενίκευσα, δεν εξειδίκευσα. Δεν είπα ότι εσύ, κύριε Τάδε μου, κάνεις αυτό. Ή εσύ, άλλε, κύριε Τάδε.
0: Στη γενίκευση και εγώ θα πέσω να σε φάω.
1: Ναι, δυστυχώς όμως, πώς το πω.
0: Λίγο μου, και εγώ θα πέσω να σε φάω στη γενίκευση, γιατί δεν μπορείς να με βάζεις εμένα μέσα στο τσουβάλι, δεν το δέχομαι.
1: Δεν μιλάω με τον Μανολή εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Μιλάω με ένα δημοσιογράφο και δεν αναγνωρίζω πρόσωπο. Εγώ μιλάω με ένα δημοσιογράφο και μόνο.
0: Ναι, ο δημοσιογράφος δεν είναι απρόσωπος.
1: Α, οπότε θέλει, είναι ευπρόσωπος.
0: Εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ
1: άπρόσωπος.
0: Όχι, εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ ο δημοσιογράφος.
1: Όχι, εκπρόσωπος, ευπρόσωπος.
0: Α, ευπρόσωπος είναι πάντα, οφείλει να είναι.
1: Οπότε, έτσι θα το συζητάμε. Οπότε θα το συζητάμε ευπρόσωπος.
0: Είναι προφανώς.
1: Δηλαδή, θα σου μιλάω για το συνάφη σου, θα διαχωρίζω τον εαυτό σου για... σε σχέση με το δημοσιογραφικό χώρο και από εκεί και πέρα ας πάνε να πνιγούν οι υπόλοιποι.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Αχ, γιατί ρε παιδιά μου ξέρεις τώρα τη συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σαν τα χέλια.
0: Ελουροϊδές. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, το πήγαμε αλλού, πολύ αλλού το πήγαμε. Πολύ αλλού το πήγαμε και εντάξει, κινδυνεύουμε να εκτροχιαστούμε. Και δεν θέλω. Να μην το ξεχάσω. Μπορεί να μας ακούει. Χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ. Γεια σου ρε Μπούμεραγκ.
0: Σίγουρα ακούει. Λόγω.
1: Λοιπόν, επειδή μου στέλνει και του στέλνω και επειδή πειραζόμαστε και επειδή εντάξει, ξέρει ότι δεν πειράζω, με πειράζει και αυτός και εντάξει, αυτό λίγο μ' αρέσει. Αυτό το γαργάλιμα λίγο μ' αρέσει. Τώρα, δύο τι σημάσεις θέλω να κάνω. Μάλλον μία άφησε τη δεύτερη γιατί εντάξει. Είχε να κάνει με το χώρο της υγείας που συζητάγατε και χτες και σήμερα, όπου από την εποχή που πρώτο υπηρέτησα το χώρο της υγείας μέχρι και που έφυγα, αυτό το πράγμα ακούγα. Και μάλιστα ένα διάστημα το ακούγα και αυτά χείλη του ίδιου του Πολάκη που συνυπηρετήσαμε μαζί στο ίδιο νοσοκομείο ένα διάστημα, όταν έκανε αυτός ειδικότητα. Για τις ελλείψεις, για τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε, πώς το λένε, σε μηχανήματα κτλ. Και σήμερα ισχύει και θα ισχύει πάντα. Προκειμένου να πάμε προς τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αλλά και με αυτό θέλω να τελειώσω. Άλλο ήθελα να καταλήξω. Εχθές κάπου προς το τέλος σου βγήκε ένας τύπος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υπερασπιζόταν τη Χρυσή Αυγή και τον αρχιφασίστα.
0: Όχι τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη. Ναι.
1: Γιατί τι ήταν. Δεν ήταν ο Κασιδιάρης Χρυσαυγίτης, τι ήταν.
0: Ναι,
1: ο Δημοκράτης.
0: Δεν μίλησε όμως για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη μίλησε.
1: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Όχι, Ρενικό, σου λέω απλά τι είπαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αν αύριο ο Κασιδιάρης.
1: Δεν έχει όμως χαραγμένη.
0: Ναι, ναι, γιατί αν αύριο κατέβει ο Κασιδιάρης στην πολιτική, θα κατέβει με κάποιο άλλο κόμμα.
1: Μιλάμε για το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν μιλάμε για.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Η Χρυσή Αυγή μας τελείωσε. Ναι. Ο φασισμός δεν έχει λείψει όμως από την Ελλάδα. Ο ναζισμός δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Μα, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν
1: και
0: ήταν.
1: Οι ιδέες της Χρυσής Αυγής, η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Ο φασισμός και ο ναζισμός είναι. Η Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή ήταν ένας καθρέφτης αυτών των πραγμάτων.
1: Ναι. Ναι, συμφωνούμε.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε ότι θα ξαναβγεί κανένα κόμμα Χρυσή Αυγή. Θα βγει ένα κόμμα, ξέρω εγώ, Ασημένια Αυγή. Αυγή, πέφτε. Πού. Σαρδά μου. Και τι έγινε. Σιγά τα ΟΑ. Και από πίσω θα είναι ο Κασιδιάρης, αφού ο άλλος, ο αρχιφασίστας, ο Μιχαλογιάκος δεν είναι πια σε θέση να διοικήσει κόμμα. Θα είναι ο Κασιδιάρης. Αυτός άλλωστε. Για να πω κάτι, για να ρωτήσω μάλλον κάτι. Πότε βγαίνει αυτό το Απολυφάδι?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι άκουσα για 15 Σεπτέμβρη. Πότε είναι η επέτειος της δολοφονίας του Φίσα? Κάνε μου μια χαρή.
0: Μπροστά σου έχεις υπολογιστή.
1: Κάντο μια αναζήτηση. Δεν μπορώ εγώ τώρα έτσι όπως είναι εδώ να κάνω την αναζήτηση. Κάπου 16-17 του μήνα είναι.
0: Λοιπόν, για τα μέσα λέει, για τα μέσα Σεπτεμβρίου η οριστική αποφυλάκηση έχει προαναγγείλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα κτλ. Πότε είναι η δολοφονία του Φίσα?
1: Ναι.
0: Να συμπίπτει, δεν νομίζω.
1: Νομίζω ή 16-17 του μήνα είναι.
0: 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μεσάνυχτα 17.30 προς 18.00.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, σημειολογικά.
1: Δεν είναι ύβρις. Δεν είναι ύβρις.
0: Σημειολογικά δεν θα είναι ωραίο να φλεξίσεις
1: αυτό το πράγμα. Δύο μέρες πριν, ας πούμε, μία μέρα πριν, παράδειγμα, από την επέτειο της δολοφονίας του Φίσα από τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής, να βγει αυτό το απολυφάδι.
0: Ας το σκεφτούν έξω. Εκείνοι που ορίζουν τις ημερομηνίες αποφυλάκησης για να αλλάξουν την ημερομηνία.
1: Εγώ σιγά που θα ασχοληθώ.
0: Θεωρώ,
1: εδώ
0: θεωρώ,
1: βάλανε, όταν αποδείχτηκε η Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση, βάλανε τις άβρες να καταβρέχουν τον κόσμο και να ρίχνουν χημικά.
0: Νίκο, θα σου πω κάτι έτσι όπως το σκέφτομαι. 17 προς 18 δολοφονήθηκε ο Φίσας. Εάν αποφυλακιστεί ο Καστιάρης στις 17, δικαιούται να αποφυλακιστεί προφανώς.
1: Έτσι. Καλά, άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι. Εάν αποφυλακιστεί στις 17, σημειολογικά θα είναι λάθος.
1: Σημειολογικά, ξεσημειολογικά θα είναι ύβρις.
0: Σου λέω, σημειολογικά σου λέω θα είναι λάθος. Φαντάζομαι ότι εκείνοι που τα καθορίζουν, που ορίζουν αυτά, θα βρουν μια άλλη ημερομηνία.
1: Δεν νομίζω.
0: Σου λέω ότι φαντάζομαι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Και, η προσωπική μου άποψη είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι και μετά τη 17η, 18η.
1: Δυστυχώς κάπως έτσι θα γίνει. Δυστυχώς.
0: Θα το δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Μακάρι να μην γίνει, αλλά δυστυχώς εγώ το βλέπω έτσι ότι θα γίνει.
0: Δηλαδή, και για κάποιον που δεν ασχολείται με την πολιτική, σημειολογικά δεν θα χτύπαγε ωραία αυτό το πράγμα. Α, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Πάντως, επειδή έχει τύχει να πέσω επάνω σε κάνα δύο χρυσαυγίτες τα τελευταία 2-3 χρόνια, γύρισαν και μου, καλά τον κάνανε, μωρέ. Έλα, μωρέ, αφού τους προκαλούσε και το κολόπεδο.
0: Έλα, Νίκο, δεν μπορώ αυτά τώρα να τα ακούω. Εντάξει.
1: Και εγώ δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Δεν μπορώ να τα ακούω και να σου πω κάτι. Θα μου στείλει τώρα κάποιο μήνυμα και για τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής που είχαν σκοτωθεί και δεν βρέθηκαν.
1: Ναι, καλά, αυτές ήταν διαφορές.
0: Δεν με νοιάζει τι ήταν. Αυτό το λες εσύ, το ξέρεις.
1: Μεταξύ τους διαφορές.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες.
1: Θα ξέρω να το δεις. Αλλιώς, αν ήταν πολιτικό το έγκλημα, θα είχε πάρει μεγάλη διάσταση. Το καταλάβες.
0: Πάντως και αυτά τα παιδιά, οι δράστες έπρεπε να έχουν βρεθεί.
1: Ωραία, γιατί όχι. Εγώ δεν λέω όχι. Να βρεθούν. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Αλλά εάν ήταν πολιτικό το έγκλημα, θα είχε γίνει της κακομοίρας εδώ πέρα.
0: Α, το φιλαράκι ήταν όλο της Βόσου. Το δε μετανιώνω ήταν του Αντρέα.
1: Α. Σύνθεση και η
0: ψυχή. Ναι, ναι.
1: Εδώ βρέθηκε πιαστικά διάβαστος.
0: Φοβερή μουσική, ούτε εγώ το ξέρω, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, ότι έχει γράψει μουσική και στίχους, αυτό το ήξερα, αλλά ότι ήταν της Βόσου ακριβώς, εντάξει, αυτό. Μου διεφύγει. Πιαστικά διάβαστος, συγγνώμη.
0: Εντάξει, σε συγχωρούμε.
1: Θα το ξανακάνω.
0: Σε συγχωρούμε.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, εντάξει, πολλά είπαμε, αρκετά είπαμε και θα τα Μάρτα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Νίκο μου.
1: Όταν τώρα από εδώ και πέρα, μετά την επέμβαση θα τα πούμε πια. Μόνο μηνύματα.
0: Πότε έχεις επέμβαση?
1: Δεν ξέρω, αύριο θα μιλήσω με τον γιατρό μου, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Για την ώρα, εντάξει, πονάμε.
0: Εντάξει. Κουράγιο και με το καλό, ενημέρωση.
1: Ναι,
0: άντε, να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Έγινε.
0: Έλα, καλό βράδυ.
1: Έλα, φιλιά, γεια.
0: 31 λεπτά μετά τη μία. Μου γράφει εδώ η κυρία Γεωργία ότι την ενοχλούν, λέει, όλες οι αφίσες. Απλά ντρέπεται για την αριστερά. Ο κύριος Βασίλης από Χελμόνα, ευχηθώ καλό μήνα, καλή σεζόν. Ο συγχωρεμένος Μανώλη ήταν κάτι αντίστοιχο με τον Εθνικάρα, ήταν φιλάθρο. Α, της Βαλένθια, μπράβο. Ήταν πανταχού παρόν με το τυμπανό του και είχε μαγαζί εστίασης κοντά στο γήπεδο της Βαλένθια, μαγείρευε πίτσες και ισπανική παΐγια. Αγαπητός και σεβαστός από όλους τους φιλάθλους με το τυμπανό, τα σέβουν. Ναι, γιατί ακολουθούσε τη Βαλένθια, αλλά ακολουθούσε και όλη την... Η Βαλένθια δεν είναι νυχτερίδες, νομίζω. Και ακολουθούσε βέβαια και την Εθνική. Λοιπόν, γεια σου σύντροφε Νίκο από τα Γιάννη Τσάο Μπούμεραγκ. Και λέγει στον Ξηρομερίδη να πάρει Bluebird. Πού το θυμήθηκε στο Bluebird? Φοβερό ταξί. Φοβερό αυτοκίνητο. Δεν είχα δει όμως ιδιωτικό. Δεν πρέπει να κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Μόνο ταξί. Μάλλον έβγαζε η εταιρεία μόνο για ταξί, δεν ξέρω πώς ήταν το κόλπο. Για να είμαι ειλικρινής. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: 38 λεπτά μετά τη μία εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Διαβάζω ότι ο Πούτιν επιτέθηκε θραστικά κατά του Ζελένσκι, δεν διαπραγματευόμαστε, είπε, με τρομοκράτες, και χαρακτήρισε προβοκάτσια τις κατηγορίες της Γερμανίας για την επίθεση στη Λειψία. Η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτή η ιστορία με τη Λειψία προφανώς θα κρατήσει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς, να δούμε αν θα μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι ξαναλέω, η Γερμανία υποστηρίζει ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση από τη Ρωσία, αλλά δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να το έχει κάνει η Ρωσία, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθώ να σκεφτώ και το κίνητρο της Ρωσίας για να κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν μου προκύπτει, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πιο πιθανό βρίσκω το ενδεχόμενο της φαντάζομαι το ότι θα ήταν πιο πιθανό το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Μπορώ να κάνω και λάθος. Προφανώς και μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα διαβάζω δημοσίευμα το οποίο είναι φρέσκο πολύ, ότι από σήμερα, Τετάρτη πια, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, αλλάζει ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρετικά, Ιόνιο, και από το μεσημέρι σε όλα τα υπηρετικά και στο Ιόνιο, και με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτικής Τερεάς, Πελοποννήσου, στα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι και έπειτα. Έρχεται, λέει, αστάθεια από το βράδυ σήμερα της Τετάρτης. Ψυχρή, λέει, αέρια μάζα από τα Βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τη χώρα μας και σε πρώτη φάση θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προσοχή εξαιτίας του κινδύνου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα είναι η μέρα κατά την οποία στάθεια θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη έκταση και θα έχουμε, η Αττική, λέει, δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το συγκεκριμένο κύμα αστάθειας, και θα έχουμε ισχυρά μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Για την Πέμπτη βλέπω εδώ. Και Πέμπτη και Παρασκευή έχει πτώσει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Ευάγγελος από τα Άνω Σκελάτε, κύριε Ευάγγελε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μανούλη. Αυτό που είπες είναι εντάξει, άμα δεις και τη ρόλη της ιστορίας, στην ιστορία της Γερμανίας, δεν έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στον Α και Β παγκόσμιο.
0: Λέτε τώρα, άρα, ναι.
1: Άρα,
0: κοιτάξτε ότι, ότι κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Δεν είναι ότι
1: ναι,
0: το βγάλανε από το μυαλό του.
1: Πάλι είναι η Γερμανία. Δεν είναι ούτε η Αξία, ούτε η Σουηδία, ούτε η Πολωνία.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση.
1: Αυτή δεν είναι πάλι. Άρα, πρωτοστατής στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Καλά, μην το είδατε τον Τρίτο Παγκόσμιο εσείς να έρχεται.
1: Κοινή τα ενία. Όταν έχουν τόσα δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, για ποιο λόγο τους έχουν? Εντάξει, εγώ πιστεύω σε όλα αυτά που λένε οι προφητείες, ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος τώρα. Είμαι από αυτή τη πλευρά των προφητείων.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω πάλι σε αυτά, για να μην ειλικρινείς, οπότε εντάξει, ο καθένας
1: είναι άποψη. Είδα και μια είδηση σήμερα για 40 ταξιαρχείς κομμάτων που τοποθετούν οι Τούρκοι απέναντί μας. Και αρχίζει και οριάζει.
0: Αυτό
1: και
0: που το, συγγνώμη που το είδατε, εγώ δεν το έχω δει αυτό.
1: Δεν το εξακρίβωσα έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν το εξακρίβωσα. Κάποιος το δημοσίευσε και με κεφαλαία στο Facebook. Αλλά δεν μπήκα στο Google να δω. Εντάξει, εγώ λύκειο έχω βγάλει, δεν έχω πολλές γνώσεις. Λέω ότι είμαι πιστός, αλλά από ό,τι διαπίστωσα, αυτοί οι πιστοί που λέμε τώρα που είμαστε πιστοί, καλή προαίρεση έχουμε, δεν είμαστε πιστοί στον Χριστό. Απλώς επειδή μας βαφτίσανε μικρούς, κάνουμε το σταυρό μας, αλλά βασικά έχουμε καλή προαίρεση. Η πίστη απέχει.
0: Ναι, καλή, ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Πά στην εκκλησία και έχει ηλικιωμένους. Οι νέοι δεν μπορέσαν οι ηλικιωμένοι να μας μεταδώσουν την πίστη στους νέους.
0: Νομίζω ότι δεν μεταδίδεται την πίστη. Νομίζω ότι την πίστη...
1: Πήγανε και από τα χωριά και στο χωριό ήταν αλλιώς. Θα πήγαινε στην Κυριακή Εκκλησία στο χωριό, γιατί τους έβλεπες όλους εκεί. Όταν ήρθαν στις πόλεις, ξεκόψανε.
0: Να. Μάλιστα.
1: Η Γερμανία, έχω δει και από το Ιακόπουλο που έχω ακούσει, εκεί έχει ένα πύργο, το πύργο του Νόης Βαστάινγκ. Είναι το κέντρο της Μαύρης Αδελφότητας η Γερμανία.
0: Τι, συγγνώμη, τι είναι αυτά?
1: Εντάξει, είναι λίγο αυτό που λέγα. Ο Λευκός Οίκος είναι της Λευκής Αδελφότητας.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά και δεν τα παρακολουθώ κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι αυτά λίγο... Δεν είναι, αυτά είναι απόκριφη ιστορία, δεν είναι γνωστή. Δεν είναι. Πρέπει να πιστεύεις δηλαδή σε αυτά, ότι οι άγγελοι πήγαν με τις κόρες των ανθρώπων, βγήκαν οι γίγαντες.
0: Αυτά στις ταινίες μόνο γίνονται.
1: Μετά βγήκαν και μέσα ανάμεσα στους γίγαντες και οι θεοί του Ολύμπου, υπήρχαν αυτοί. Και μετά τελικά από αυτούς...
0: Α, οι θεοί του Ολύμπου είναι...
1: Υπήρχαν σύμφωνα με την Ορθοδοξία.
0: Πώς το λένε, αποτέλεσμα...
1: Άκου, τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον. Είπαν οι γέροντες του Αγίου Όρους στο Λιακόπουλο και τα δημοσίευσε ο Λιακόπουλος. Αυτά τα γράφει στο βιβλίο Ελληνική Πατρολογία.
0: Αχ, μη μου λέτε τα βιβλία του Λιακόπουλου πραγματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν περάσει, δεκαετίες που με έπαιρνε ο ύπνος βλέποντας Λιακόπουλο.
1: Δεν με κατάλαβες. Ναι. Δημοσίευσε ο Λιακόπουλος από Αγίους, από την Ελληνική Πατρολογία του Μίγκνε που υπάρχει στη Μητροπόλη.
0: Έτσι λέει.
1: Και έχει, τα έδειξε και έχει 20.000.
0: Ναι, έτσι
1: τόμους.
0: Λέει.
1: Άγιοι γράφανε ότι όντως υπήρχαν αυτοί οι γίγαντες. Και μετά και μέσα σε αυτούς και ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας. Και πιστεύω εγώ, μου αρέσει αυτή η εξήγηση. Ναι. Γι' αυτό και οι Έλληνες αποκτήσαν αυτόν τον πολιτισμό.
0: Α.
1: Χάρη στους θεούς. Όταν προεκτείνεις τις κολόνες της Ακρόπολης και τέμνονται και οι 8. Δεν ξέρω άμα είναι για μάλλον όλες οι κολόνες, όχι 8 οι πρόσωποι. Όλες τέμνονται σε ένα σημείο, λέει. Γιατί τεχνολογία το κάνουν αυτό.
0: Εγώ είμαι δαρβινικός, δεν πειράζει.
1: Τι είσαι?
0: Δαρβινικός.
1: Α, ναι, ναι, το ξέρεις ότι στην Αμερική υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους δαρβινικούς.
0: Ας υπάρχει, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Και στους εξελικτικούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ μπορώ να μην συμμετάσχω στη σύγκρουση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έχουν. Τέλος πάντων έχουν. Και ένα άλλο εγκλήμα για μένα είναι οι εκτρώσεις. Και δείχνει πόσο το σύστημα είναι προσαρμοσμένο. Μέχρι και στο σατάνα μπορώ να σου πω.
0: Κύριε Ευαγγέλε, δεν θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί?
0: Αλήθεια.
1: Ελεύθερος δεν είσαι.
0: Δεν
1: θέλω να σου πω ότι η καρδιά βλέπει.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: να
1: σας
0: πω κάτι. Ο άνθρωπος, η γυναίκα, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της.
1: Ναι, μα εδώ πρόκειται για άλλο σώμα που βγαίνει από
0: μέσα. Ναι, ναι, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της. Θα το ξαναπώ άλλη
1: όχι,
0: μια φορά.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για άλλο
0: ο,
1: σώμα
0: δεν υπάρχει, όχι. Μη μου λέτε όχι.
1: Που χτυπάει.
0: Mm.
1: Αφού το βλέπουμε από τα μηχανήματα, ότι υπάρχει άλλη καρδιά μέσα που χτυπάει.
0: Ναι, η έκτρωση γίνεται πολύ νωρίτερα. Α. Δεν θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Τι ομάδα είσαι?
0: Αρχίζουμε
1: για ποδόσφαιρο λίγο.
0: Τι να κάνουμε?
1: Να συζητήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, θα κλείσουμε τώρα γιατί πρέπει να διαβάσω και μηνύματα.
1: Γιατί είμαι και πολύ καλό συζητητή, του παραδέχομαι.
0: Όχι, δεν έχω μια χαρά. Αλλά τώρα μου λέτε για τιτάνες, γίγαντες, κολόνες που τέμνονται και εκτρώσεις. Φεύγουμε λίγο μακριά.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ, κύριε Βάγγελε. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μην ξαναρχίσουμε, μην γυρίσουμε στην αλφαβήτα. Δεν διαφωνείς εσύ? Λοιπόν, τι βιβλίο είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Πού να το βρω αυτό το βιβλίο, κύριε Αλέξανδρε, κύριε Αλέξη, πού να το βρω? Για το που θα βομβαρδιστεί το Βερολίνο. Έχετε φωτοκόπια εσείς, εγώ πού να τη βρω? Να το ψάξω, δεν έχω αντίρρηση. Το βλέπω εδώ, σε PDF υπάρχει. Άστρολόγος ήταν αυτός. Μίλε Ντουπόρ. Η Ντους Λαβένη. Τι είναι αυτό? Αυτά λέει που λέει αυτός, πίστευε και εκείνος που δολοφόνησε το βρέφος, επειδή ήταν τους Σαντανά. Διάβαζα τώρα. Φοβερό. Σήμερα θα οδηγηθούν για να απολογηθούν, έτσι. Είχαν πάρει προθεσμία για σήμερα. Διαβάζω, λέει, ότι ο 43χρονος επιμένει, λέει, ότι ο θάνατος του μωρού, με βάλατε τώρα να το διαβάσω, τι να κάνω, οφείλεται σε παθολογικά αίτια και λέει ότι οι μαχαιριές στην πλάτη γίνανε κατά την προσπάθειά του, λέει, να σπάσει τον πάγο. Δηλαδή την κρούστα, λέει, πάγου που είχε δημιουργηθεί. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ο ιατροδικαστής λέει ότι πρόκειται για βαθιά τραύματα που δεν είναι από τέτοια προσπάθεια. Η 38χρονη τώρα δεν έχει ομολογήσει κάτι. Παραδέχεται ότι υπήρξε μητέρα του βρέφους. Δεν έχει ομολογήσει κάτι. Υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 23. Λες και μιλάμε τώρα για κρέας. Δεν είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύντροφό μου. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Φοβερό. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, είχε συλληφθεί. Όσον αφορά, λέει, τα υπόλοιπα παιδιά, και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, 15 ετών, έτσι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι 25χρονος Αφγανός. Απίστευτο. Το 2020 ο άντρας είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μεστροπίας. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων. Είχε συλληφθεί καθώς δύο γυναίκες είχαν καταγγείλει πως ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη δίπλα του και τις κρατούσε σε διαμέρισμα και τις εξέδε παρά τη θέλησή τους. Τώρα τα τρία παιδιά, 9, 12, 15, ταλαιπωρημένα, υποσυντισμένα, με σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Τα δύο αγόρια, 9 και 12, νοσηλεύονται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η 15χρονη στο Αλεξάνδρα, όπου νοσηλεύεται βεβαίως στη μευτική κλινική, είναι έγκυος. Το κοριτσάκι είναι έγκυος. Υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μευτικό έλεγχο. Τα τρία παιδιά είχαν βρεθεί στο Παίδων πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 25. Με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, και ο πατέρας τα πήρε παράνομα από το νοσοκομείο. Τι του κάνανε? Τίποτα. Δεν τον βρήκανε ποτέ. Τώρα που ψάξανε, βρήκανε και το κατεψυγμένο. Αυτά. Ρε, είμαστε με τα καλά. Είναι παράνοια. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι η απόλυτη παράνοια. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κύριο Τάκη, τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Γιώτα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Άννα, το Ζαφύρι. Γεια σας, κύριε Ζαφύρι, να είστε καλά, καλό μήνα. 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία, κύριε Νικόδημε, 11 του μήνα, είναι Παρασκευή. Θα ανοίξουν για μία μέρα. Θα πάρουν τα παιδιά βιβλία και τώρα τι πρόγραμμα πάρουν? Θα πάρουν και ένα πρόγραμμα υποτυπώδες. Αφού ξέρετε τα προγράμματα, πώς είναι τις πρώτες εβδομάδες, ξεκινάνε 6 ώρα, 7 ώρα και πάει στις 4 ώρες φεύγουν, γιατί λείπει ο ένας καθηγητής, λείπει ο άλλος, τέτοια. Λοιπόν, θα πάρουν τα προγράμματα και θα φύγουν. Να κάνουν Σαββατοκύριακο, να το πάρουν απόφαση και μετά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έχουν δηλαδή και αυτή την εβδομάδα που διανύουμε και την επόμενη, εντάξει, τέλος της επόμενης. Αρχίζει η σχολική χρονιά με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα και για το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγιά Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά στους δρόμους όσοι μετακινείστε όλες αυτές τις ώρες. 4 η ώρα Παπαδάκης, για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ χθες το... δεν γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είπα και κάποια μέρα θα κάτσω, τώρα που είναι αρχή ακόμα, να του κάνω έκπληξη, αλλά δεν το έχω αποφασίσει ποια θα είναι. Πιθανότατα τα ξημερώματα Παρασκευής, που είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι αχαχαχ πρωί-πρωί, παιδί μου.
1: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
0: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο μελαγχολία?
1: Πολύ.
0: Κάτσε να δεις.
1: Τι να δω?
0: Περίμενε να δεις το brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δεις πως θα μελαγχολήσεις, πουλάκι μου.
1: Άσε με ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά-σιγά το φθινόπωρο.
0: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι, αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται το Σεπτέμβριος και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, βουλάκι μου, καλό μήνα. Να σε καλά, βουλάκι.
1: Καλό μήνα σε όλους με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
0: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση τιμών. Μείωση τιμών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε έτσι σε καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
1: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
1: Ναι, ανεβάζει η θερμοκρασία.
0: Ναι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχετε και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω. Να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
1: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Και τους κάνει και καλό καιρό. Μακάρι. Και να περάσουν και όμορφα.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Άσε που, καλά, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλέα. Το τσιτσιριστεί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν ξέρεις, δεν κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
1: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία,
0: ναι.
1: 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια, από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
0: Απογοητευτικό.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο andrealfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος από το γυμναστήριο.
0: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
1: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική ακόμα και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο. Αμαλία κουράγιο λέει ο Ιωσήφ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα real blogger λέει αμάνερε ζωγράφια με την τζίπλα στο μάτι και μας φτιάχνεις διάθεση με τις τιμές του brand. Κάνε και λίγο κράτη.
0: Να, έχω κι άλλα. Έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
1: Α, παιδιά, τα καλύτερα έχει να σας πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό. Στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο του,
0: σωστά,
1: του Καραλή.
0: Έχει δίκιο,
1: Δημήτρη. Καλημέρα, φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Ελένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκαιράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου,
0: ναι,
1: ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
0: Παιδί μου, και ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ, ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με. Δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Και ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο,
1: Ιωσήφ
0: μου? Εμείς, Ιωσήφ μου.
1: Όπως πάντα.
0: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
1: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Κωδική,
1: δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
0: Είναι κωδικοί προϊόντων.
1: Είναι πολλά προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
0: Ναι. Να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Ιωσήφ, ότι περισσότεροι από ένα στους 5 επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτοκομικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να τους επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
1: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
0: Νομίζω όχι.
1: Εγώ πού θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω.
1: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
0: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί παίρνεις το σούπερ μάρκετ και αρχίζεις και βογκάς.
1: Στο αποτέλεσμα.
0: Βογκάς. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκάς εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκάς και το τελευταίο διάστημα. Βογκάς.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά, που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
0: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου, δεν κατάλαβα. Το πήρε
1: εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
0: Εσύ το βλέπεις, ναι.
1: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
0: Μόνο αυτά είναι.
1: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
0: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
1: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
0: Έχει γαλοπούλα.
1: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
0: Για σένα είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν τσακίζεις τα
1: και
0: λουκάνικα.
1: Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
0: Και αυτό.
1: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Ωραία.
1: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
0: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα αμυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσεις στα προϊόντα και στα που παίρνει. Που παίρνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορρυπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα πλάνα, τα γάλατα τα κανονικά.
1: Και το κρέας βασικά.
0: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάτ, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα, πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
1: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Σωστά.
1: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
0: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες. Με
0: τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι, πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
2: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα ταπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
3: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
4: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
5: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
6: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
7: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
0: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης, σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος. Είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του. Γιατί έχει ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι. Θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη
0: Σωστό.
1: Πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο
0: θα
1: μέτρο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Πρόσεξε τι λέει η Κατερίνα. Όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Παρεπιπτόντως, δώσω. Εγώ θέλω γάλα αμυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τη Καβουροδαγκάνη. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα από Πασαλιμάνη.
1: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνε ναι. τι περίφημε ναι. ξεραχνιάστρε και τι Καβουροδαγκάνε, οι οποίε είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. Να, αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία.
0: Πώ δεν θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι
1: είχε
0: εγώ.
1: Μέσα και τι Καβουροδαγκάνε.
0: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
1: Ναι, ακριβώ.
0: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον
1: εγώ,
0: κόσμο.
1: Η Κασιανή, παιδιά, τα βρήκε. Έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
0: Γιατί θέλει να γυρίσει να πάρει μακιάτο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό του έλειπε. Και
1: ο Βαγγέλης, καλημέρα. Θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμεξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλου είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα
1: φυσικά.
0: Μας. Φυσικά. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλων. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέατα, σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις που λέει, τα αυγουλάκια αυξήθηκαν, έπαιρνα από γνωστή η αλυσίδα 30 αυγά, πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υποτιμούμε το, το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά. Ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό, γιατί με πειράζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνει για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
1: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ο κόσμος λοιπόν αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δει το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά, το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα, που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
1: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις καβουροδαγκάνες.
8: Καβουροδαγκάνες!
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μίλησε στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακοστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
9: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1.740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα τα πράγματα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Με μειώσεις οι οποίες μεσοσταθμικά είναι στο 9-9,5%. Αυτή είναι μια σοβαρή δουλειά που έγινε μέσα στο καλοκαίρι με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, με την κυρία Τσαγκάρη, με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια μικρή ανάσα, έτσι το χαρακτηρίζω, σε νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται.
0: Για
1: εντάξει,
0: μικρή
1: εγώ
0: ανάσα.
1: Αυτό το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω. Για μικρή ανάσα,
1: μια μικρή ανάσα.
0: Και ναι, σου λέει εντάξει, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Μια μικρή ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μόνο που η ανάσα θα πρέπει να, ξαναλέω, να τη δούμε, να τη δουν τα νοικοκυριά αυτά. Να δουν τις μειώσεις, ότι είναι πραγματικές οι μειώσεις. Γιατί εσύ είπες κάτι, θα το ξαναπώ. Εάν όλο το προηγούμενο διάστημα κάτι ανέβαινε για να μειωθεί 6% και 8% και 9% τώρα, πάει στράφη η προσπάθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
1: Καλό μήνα με υγεία, Ελένη, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Παιδιά, λέει, τα καρβουνάκια για τα καντήλια πήραν έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε ψάξει. Μπες στο ποσοκάνιομως.gov.gr και κάνει και τη δική σου έρευνα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, Ιωσήφ. Παίξε το Στάσου Μίγδαλα. Είναι ο Σάβας που μας ακούει στην Ολλανδία. Καλημέρα, Σάβα μου.
1: Δεν έχει άδικο ο Σάβας. Καλημέρα, φίλε.
0: Oh. λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα και στην Ροζάρια. Όταν ανακοινώνεις, λέει, εδώ και μήνες ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές, εννοείται ότι ο έξυπνος εντός εισαγωγικών επιχειρηματίας θα αυξήσει όσο χρειάζεται μέχρι και 31 Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει σε αυτή τη σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη
0: ακριβώς
1: τιμή πριν από την έκπτωση. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι καλό. Εάν δεν συμβαίνει όμως, είναι
0: προβληματικό.
1: Και επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και στην πλατφόρμα και στο ποσοκάνει.gov.gr.
0: Γιώργο μου, καλημέρα. Ξέρει ο καιρός μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
1: Μόλις ανέβηκε και βίντεο στα social media από τη σημερινή έναρξη της εκπομπής.
0: Τη μελαγχολία είστε... του Ιωσήφ.
1: Ακριβώς. Όσοι λοιπόν θέλετε να μελαγχολήσετε γλυκά όμως, μπορείτε να μπείτε τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και θα δείτε τη συγκεκριμένη ιστορία. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα ευχάριστα.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες
0: για
2: με τα μίγδαλα
0: φίλο
2: σήμερα.
0: Μας από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα
0: σήμερα. Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, βαρέσει εμένα, δώσ' μου χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδάλου. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδάλου.
2: Εγώ μάζευα αμυγδάλα στο Βελανίδι, είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σούλα.
2: Καλημέρα, Σούλα μου, καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη το φίλο μας. Να σε καλά,
0: Αβραάμ.
2: Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω. Το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω. Το ανάμεικτο
2: είναι 18,19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8,9-10 το χοιρινό. Ο χοιρινός κιμάς, αν το βάλεις πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισός-μισός κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως, πόσο είπες στην Ολλανδία?
0: 8,50.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα
0: έρχονται,
2: μαζί. Έρχονται.
0: Όλα μαζί. Δηλαδή,
2: λόγω
0: με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη.
2: Ναι. Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Δηλαδή, από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή η έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πώς τα λέω, άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω, εγώ δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Mm. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε δηλαδή την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Στις ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφόρει.
0: Χθες λοιπόν,
2: γινόταν χαμός.
0: Ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή, ναι, πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό, που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη,
2: είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και σε σένα.
2: Βλέπεις που, και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φαντάστοι, έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γερανούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουμε λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζετε λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό ή μποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Μακάρι.
0: Όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η Λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η Λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμπος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Τάνη, Παναγιώτη.
4: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τρεις άνθρωποι έχασαν ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Τρεις άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, δύο μοτοσυκλέτες, μία η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν τρεις άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους, αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο που το είχαν καταψύξει, σκότω το έμβριο, λέω, το νουμορό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει. Το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν σε σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε
2: το
0: ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης, έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχαν μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη, ένας 43χρονος, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένας 26χρονος Αφγανός, μια 15χρονη που είναι έγκυος, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι
2: αυτό.
0: Ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνεις τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω.
2: Και
0: δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνουμε τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν δείχνουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ. Ειλικρινά
0: δηλαδή,
2: το λέω.
0: Όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφος, όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει σε ανήλικα τώρα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ σου λέω, δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να καταλάβω τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνει στον εαυτό σου, κάνει ό,τι θέλει στα παιδιά. Και τι γινόταν σε αυτό, το σπίτι. Με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά, εγώ θα έλεγα τώρα ποια είναι η ποινή που τους χρειάζεται.
2: Το πω, εντάξει, αλλά το είπα εσένα, κατηδίαν.
0: Σέβομαι λοιπόν το δημόσιο μικρόφωνο το οποίο έχουμε.
2: Ναι, Γιώργο μου, για αυτό που λες για το point system στα social media, δεν το ξέρω. Μην ακούτε τα πάντα και διαβάζετε και τα πιστεύετε όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, μην τα ακούτε όλα. Αλλά γιατί μας στείλανε και χθες μηνύματα για ένα που υπάρχει. Δεν θέλω να πω βιντεάκι στο ότι όταν χρωστάμε θα σου κόβουν το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Κυριακή απόγευμα, λέει, στην Κηφισίας, η οποία μόνο άδεια δεν ήταν. Οι περισσότεροι έτρωχαν σαν τις μύγες. Ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο.
1: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
0: την
1: πούμε
0: επόμενη
1: και
0: ώρα.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη λέει ο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω ότι είναι ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024, για παράδειγμα, οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια, το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρομαι στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παζάρι. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε. Θυμάμαι, γιατί ήμουν παιδάκι που πήγαινα τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πόσο είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε.
4: Ερημούν,
3: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
4: Στην τριετία πώς το χάσαμε?
2: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
5: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
4: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, του Ιαγό και του Τάλιν. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν το νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
6: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλία έχει πληγεί.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά από και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
0: μα
1: πήγαν αλλού.
0: Πώς θα μείνουν?
1: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που πρέπει να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
0: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
1: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό, δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι δεν λέμε ότι η γενικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
0: Όχι, ισχύει.
1: Ισχύει,
0: ισχύει,
1: δεν λέμε
0: αυτό.
1: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
0: Ναι, ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο. πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
7: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
8: Δηλαδή.
7: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα, και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο, ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
8: 30.000
7: παιδιά λιγότερα από το 2016 στο 2026.
0: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
1: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
0: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
1: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
0: Εξυπνήστε επιτέλους.
1: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων.
1: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
0: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
9: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
0: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, παιδιά, πού να μας βλέπατε, έτσι. Πού να μας βλέπατε.
1: Είμαστε απίθανοι.
0: Λέει ο Σαπρανίδης τώρα. Αυτά έπρεπε να τραβήξει βίντεο ο Χρήστος ο Στάης και να ανεβάσει στα social του Real Group. Γιατί χορεύουμε λίγο, έχουμε μπει σε ρυθμό τσατσά.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και οι δύο του χώρου, έχουμε το ρυθμό μέσα μας.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε καταπιεί και δεν τον έχουμε χωνέψει.
1: Τι δεν έχει χωνέψει το ρυθμό, γι' αυτό κουνιέσαι ολόκληρο.
0: Ακριβώς, είναι μέσα μου.
1: Είναι μέσα.
0: Με ενοχλεί. Γι' αυτό.
1: Σιγοβράζει, για να δω κάτι. Μήπως η κυλίτσα λίγο έπεσε.
0: Όχι λίγο.
1: Δεν λες κυλίτσα, βέβαια.
0: Όχι λίγο.
1: Λες μπάκα, πατσοκυλιά.
0: Αμάν ρε Αμαλία, την έχεις ματιάσει δηλαδή, ρε κορίτσι μου.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσι μου, με έχεις ματιάσει πια δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια φίλη που μου είχε στείλει εκεί που λέει ότι η κυλίτσα είναι στοιχείο ότι.